0: και για την πρόκριση των ομάδων και την διεκδίκηση του τίτλου σε έναν τελικό χωρίς να έχει προκαθοριστεί τίποτα. Στο μεγάλο τελικό, οι Κόνορ Μπέιμπριτζ και Έλλη Όλντριτζ χρειάζονταν μόνο μια νίκη για να υπερασπιστούν τον τίτλο τους και να στεφθούν πρωταθλητές Ευρώπης. Το έκαναν στον πρώτο αγώνα. Παρά τη γενναία προσπάθεια των Φλόριαν Γκράβερ και Λεωνί Μέγερ, έπρεπε να αρκεστούν στο ασημένιο μετάλλιο με τους Γκάι Μπριτζ και Κέιτ Ντόντσον να ολοκληρώνουν το βάθρο στην τρίτη θέση. Είναι κάπως όπως δείχνει ο στόλος να γίνεται όλο και καλύτερος. Κοίτανε όλα τόσο από κοντά. Ήταν καταπληκτικό, υπέροχο να αγωνίζομαι με τρεις από τους καλύτερους συντρόφους στην αγωνιστική διαδρομή. Όπως είπε και ο Κόνορ, είναι τόσο καλή και να περάσουν ακόμα και στους τελικούς. Νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο επίτευγμα. Μερικές φορές υπάρχουν πολύ δυνατές ομάδες, πολύ καλά κορίτσια, όμως είναι πάντα διασκεδαστικό. Υπήρχε πραγματικά πολύ διασκέδαση, ήταν πολύ διαφορετικό σε σύγκριση με αυτό που κάναμε πριν, αλλά ήταν πολύ διασκεδαστικό και ξέρετε, είναι πολύ τρομακτικό να βρίσκομαι στην αγωνιστική διαδρομή με αυτό το σχήμα, οπότε ναι, ανυπομονώ για περισσότερα γεγονότα. Ο Φλόριαν έκανε πολύ καλή δουλειά στον τελευταίο αγώνα. Καταφέραμε να είμαστε πρώτοι, όπως μόλις μεταβίας μπροστά από τους άλλους τρεις που ήταν πολύ γρήγοροι. Και μεταβίας δεν κατάφερα να φτάσω στην κορυφή. Αυτό το έκανε χάνοντας την πρώτη θέση. Οπότε δεν καταφέραμε να κερδίσουμε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αλλά είμαστε δεύτεροι, κάτι που μας κάνει πράγματι υπερηφανούς, υποθέτω. Η Λεωνί Μέγερ.
1: European Championship but being second, which make us pretty proud, I guess.
0: Για εμάς σίγουρα σήμερα ήταν μόνο στην επίθεση στον Κόνορ και την Έλλη. Ξέραμε ότι είναι μια δυνατή ομάδα. Προσπαθήσαμε να παλέψουμε όσο το δυνατόν καλύτερα ενάντια στον Κόνορ. Ήμασταν σχεδόν παρόμοιοι στο τέλος. Πολύ χαρούμενος για την τρίτη θέση, μια πραγματικά δύσκολη εβδομάδα αγώνων. Χθες ήταν η καλύτερη μας μέρα, λέει Κέιτ Ντάμπσον, οπότε να επιστρέψουμε σήμερα και να περάσουμε μια τόσο καλή μέρα ήταν πραγματικά ενθαρρυντικό. Είμαι πολύ χαρούμενη. Και ο Γκάι Μπριτζ σήμερα ήταν πολύ ωραία, αρκετά σφίκτος αγώνας, ειδικά στον τελευταίο. Μας έδωσαν να πάρουμε την τρίτη θέση στο τέλος από την πέμπτη χθες. Πήδηξαμε δύο θέσεις. Είμαστε στο βάθρο, οπότε δεν υπάρχει κανένα παράπονο. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκηταλοδρομίας Μεικτών Ομάδων Formula Kite για το 2020 ολοκληρώθηκε με την τελετή απονομής των βραβείων, όπου οι νικητές βραβεύτηκαν με τα τροπαιά τους και όλοι μπόρεσαν να απολαύσουν τις πράξεις που έκαναν οι διοργανωτές με ασφάλεια. Έτσι λοιπόν έγινε η απονομή των τροπέων για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Χρησιμοποιήσαμε ό,τι έπρεπε για να δώσουμε έτσι το νόημα με το foil και αυτό σχηματίζεται στο τρόπαιο. Δεν κόβουμε νέα φτερά, χρησιμοποιούμε παλιά υλικά και αυτά είναι σαν ανθρακονήματα. Μάλιστα λέει χαρακτηριστικά των διοργανωτών. Αυτή λοιπόν ήταν η δράση από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκηταλοδρομίας μεικτών ομάδων στο Formula Kite. Το επίπεδο του ανταγωνισμού ήταν απίστευτα υψηλό και όλες οι ομάδες είχαν το μερίδιο τους με σκαμπανεβάσματα. Είναι σαφές ότι ο στόλος κάνει μεγάλα βήματα προς τα εμπρός με κάθε εκδήλωση, αυξάνοντας τον ενθουσιασμό και την προσμονή για την επόμενη εκδήλωση. Το kite foiling άλλωστε, το formula kite, το kite boarding είναι κάτι το οποίο αναπτύσσεται συνεχώς και το γεγονός ότι θα το δούμε σαν επίσημο άθλημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι τα λέει όλα για την εξέλιξη που έχει και τις πολύ μεγάλες συμμετοχές τις οποίες βλέπουμε σε κάθε περίπτωση στα επίσημα πρωταθλήματα που διεξάγονται ανά τον κόσμο και ιδιαίτερα σε αυτά στα πρωταθλήματα νέων. Υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή στις νεαρές ηλικίες, κάτι που δείχνει την άνθησή του αλλά και την δυνατότητα εξέλιξης που υπάρχει. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το Pure Action. Να είστε καλά.

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.
16: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού. ECOMED Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Start with an establishing shot. Move in for a close.
18: Oh, yeah, there we go.
17: Cut away to a reaction.
19: It's huge.
18: Yeah.
19: This is
18: wow.
17: I love it here.
18: Why is the food so good?
20: We consider food as a part of our culture.
18: It really is the asset of the world.
17: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, το τηλεοπτικό πρόγραμμα που σας φέρνει την καλύτερη δράση σε μερικά από τα πιο θεαματικά αθλητικά γεγονότα σε όλο τον κόσμο, με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη και βέβαια να ακολουθούμε τις προσπάθειες των αθλητών να βρεθούν στην εκπλήρωση του όνειρου τους στην κορυφή και να καταφέρουν να πετύχουν την διάκριση στα αγωνίσματά τους. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία, ακολουθώντας μερικά από τα πιο μοναδικά γεγονότα των ημερών, έχοντας την δυνατότητα να καταγράψουμε εντυπωσιακές στιγμές, αλλά και να δούμε πώς διεξάγονται σημαντικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις. Σε προηγούμενα επεισόδια ταξιδέψαμε στο Μαϊάμι της Φλόριντα για το Bacardi Cup Invitational Regatta, με πολλούς διάσημους ιστιοπλοούς μαζεμένους σε μια μάχη σε ένα από τα πιο διάσημα τρόπαια ιστιοπλοείας που ήταν τόσο ανταγωνιστική όσο ποτέ άλλοτε. Κορυφαίοι βετεράνοι και φιλόδοξοι νεοφερμένοι κατάφεραν να έχουν μια εξαιρετική πορεία και βέβαια να διακριθούν. Το Bacardi Cup είναι ένα από τα πιο πολύ αναμενόμενα ιστιοπλοϊκά γεγονότα της σεζόν και η 93η έκδοση μαγνήτησε για άλλη μια φορά το ενδιαφέρον της παγκόσμιας ιστιοπλοϊκής κοινότητας και ήμασταν εκεί για να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση. Αυτός ο ετήσιος αγώνας έχει διοργανώσει αναμετρήσεις κορυφαίου επίπεδου στο εμβληματικό Star Killboat καθώς και λαμπερά πάρτι μετά από αγώνες εδώ και 93 χρόνια. Το 2020 η διοργάνωση προσέλκυσε 130 ιστιοπλοούς που αγωνίστηκαν στην παραδοσιακή μορφή του Μεγάλου Στόλου σε έναν μεγάλο αγώνα την ημέρα γύρω από τα κρυστάλλινα γαλάζια νερά του κόλπου Μπισκέιν. Προφανώς το Bacardi Cup είναι γνωστό, είναι εδώ στην κοραλιογενή περιοχή από το 1962 και το κύπελλο Bacardi συνεχίζει από το 1925. Είναι ένα διάσημο γεγονός. Για να ανοίξει η εκδήλωση φέτος προσκλήθηκαν περισσότερες κατηγορίες να αγωνιστούν, η J70, Melges 24, Viper 640, το νέο αθλητικό σκάφος VX1 και το Cabrinha AV8 αλλά και τα Windfallers. Ο αγώνας ήταν μέρος του Bacardi Invitational Regatta. Οι διάσημοι χορηγοί Bacardi ολοκλήρωσαν τη ρεκάτα του 2020 με στυλ και ενώ υπήρχαν πολλά για να γιορτάσουν, οι σκέψεις είχαν ήδη στραφεί στην εκδήλωση του επόμενου έτους, όπου αναμφίβολα οι διοργανωτές θα εξαπλώσουν για άλλη μια φορά την δημοφιλή αυτή διοργάνωση κορυφαίου επίπεδου σε όλα τα επίπεδα. Εντυπωσιακό το κλίμα, με υπεροχές διοργανώσεις και ανταγωνισμό μεγάλο. Ο Μπρούνο Πράντα, ο Βραζιλιάνος, λέει ότι αισθάνομαι υπέροχα, ήταν μια φανταστική εβδομάδα, σχεδόν μια τέλεια εβδομάδα. Η πρώτη μου φορά εδώ από το 2006, πριν από 14 χρόνια νομίζω ότι βρέθηκα εδώ και έτσι για 14 χρόνια προσπαθώ να κερδίσω το Bacardi Cup. Δεν ξέρω τι μου δίνει μεγαλύτερη ικανοποίηση να κερδίσω τη ρεκάτα ή να την κερδίσω έτσι. Απολαύσαμε πραγματικά την ιστιοπλοεία αυτήν την εβδομάδα. Όπως είπε και ο Μπρούνο, είχαμε συνδυασμό συνθηκών ελαφρών μετρίων και δυνατών ανέμων. Και ο άνεμος ήταν άλλοτε σταθερός, άλλοτε ασταθής, αλλά καταφέραμε να τον κάνουμε υπέροχο. Επίσης, βρεθήκαμε σε προηγούμενα επεισόδια στην Αυστραλία για μερικές από τις πιο επικές μάχες, καθώς η Μελβούρνη φιλοξένησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα Windsurfing RSX. Ένας στόλος από 116 ιστιοπλοούς από 31 έθνη συγκεντρώθηκε στο Sorrento Sailing Coastal Boat Club για να διεκδικήσει τους τίτλους. Σε μια σημαντική μάχη με τον άνεμο, όλοι οι αναβάτες επάλεψαν σκληρά για να τερματίσουν στις θέσεις του βάθρου
Το παγκόσμιο πρωτάθλημα RSX είδε τον Kieran Bandlow να υπερασπίζει τον τίτλο του, τερματίζοντας 2 βαθμούς μπροστά από τον Dorian Van Rijsselbergen. Η νίκη εξασφαλίστηκε από τον Bandlow και το ολλανδικό εισιτήριο των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο πήγε σε αυτή την κατεύθυνση. Στις γυναίκες, η Lilian Dengeus εξασφάλισε τις περισσότερες επιτυχίες για τις κοπέλες στην Ολλανδία, καθώς διεκδίκησε το 2ο παγκόσμιο τίτλο της και εξασφάλισε ένα ακόμη Ολυμπιακό εισιτήριο. Με διπλή νίκη της Ολλανδίας, το παγκόσμιο πρωτάθλημα RSX δείχνει σίγουρα ότι έχει την Dream Team σε αυτή την κατηγορία αυτή την στιγμή. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε την δράση με ό,τι περιλαμβάνει το σημερινό μας επεισόδιο Pure Action από την Μαλαισία και το εκπληκτικό Λανκάβι. Στις ακτές αυτού του γραφικού νησιού, που είναι συνώνυμο με τις αμμώδεις ακτές, τα κατάγαλανα νερά και τις ατελείωτες σύρες από φοίνικες, πραγματοποιήθηκε η 18η Διεθνής Ρεγκάτα Road and Belt Royal Λανκάβι. Η γεωγραφική θέση το καθιστά ως φυσική πύλη στη θάλασσα Ανταμάν και όπως φαίνεται από την βραβευμένη μαρίνα του, όλο και περισσότερες χώρες συνειδητοποιούν τον κρίσιμο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι μαρίνες στην οδήγηση των τουριστών στην περιοχή.

Για τα παιδιά υπάρχουν πολλές δραστηριότητες. Εδώ, αποθεματικά πάρκα νερού, εκδρομές στα νησιά. Είναι ασφαλές, το φαγητό είναι φανταστικό και είναι πραγματικά υπέροχο μέρος για να συναντηθούν οι άνθρωποι και να απολαύσουν τα τροπικά ζεστά νερά της Ασίας. Το Royal Langkawi Yacht Club, το οποίο πολλοί άνθρωποι το μπερδεύουν με yacht, είναι στην πραγματικότητα μια μάρινα. Έχουμε 45 δωμάτια ξενοδοχείου ανοιχτά στο κοινό. Υπάρχει άφθονο φαγητό, μπαρ και εστιατόρια. Έχουμε τη μεγαλύτερη μαρίνα στην Νότιο-Ανατολική Ασία με 250 σκάφη. Οι περισσότεροι άνθρωποι που δεν έχουν συνειδητοποιήσει τι είναι το Λαγκάουι, είναι ένα φανταστικό νησί ως μια συλλογή από 100 νησιά. Η ιστιοπλοεία απολαμβάνουν πραγματικά την ιστιοπλοεία γύρω από τα νησιά. Είναι επίσης μια καταπληκτική τοποθεσία και υπάρχουν αφορολόγητα είδη με εξαιρετικό μέρος για να διασκεδάσουν όλοι οι άνθρωποι. Οι παραλίες με λευκή άμμο είναι μερικές από τις καλύτερες της Μαλαισίας, από τους αμμώδεις κόλπους μέχρι τις σαρωτικές ακτές του. Οι παραλίες των νησιών είναι αξιαγάπητες στους ντόπιους, με τους τουρίστες της παραλίας και τους ιστιοπλοούς σε όλο τον κόσμο να απολαμβάνουν τον τόπο. Το εντυπωσιακό σκηνικό το κάνει ιδανικό για θαλάσσια σπόρο, όπως για αλεξίπτωτο και φυσικά για εστιοπλοεία. Το Λαγκάουι είναι ένα όμορφο νησί με 99 νησιά όλα μαζί. Άρα υπάρχει πάντα κάτι για όλους. Ο καιρός είναι τέλειος, είναι ζεστός όλο το χρόνο. Υπάρχουν μεγάλοι άνεμοι που θα σας βοηθήσουν να πλεύσετε σε πολλά όμορφα μέρη που μπορείτε να επισκεφτείτε. Το Road and Belt Royal Langkawi International Regatta είναι ένα από τα πιο διάσημα γεγονότα του νησιού. Το Kuan Jetty είναι ένα από τα πιο εμβληματικά σύμβολα του Langkawi, γνωστό ως άγαλμα της πλατείας του Αετού. Το Dataran Lang είναι ένα από τα πιο γνωστά ανθρωπογενή αξιοθέατα του Langkawi, ένα μεγάλο γλυπτό ενός Αετού που ετοιμάζεται να πετάξει. Ο κόκκινο καφέ Αετός στο Dataran-Lang χτίστηκε ως έμβλημα του νησιού. Η Μαλαισία φημίζεται για τις παραλίες της με λευκή άμμο. Αν πάτε στις περισσότερες χώρες υπάρχουν παραλίες με βότσαλο. Εδώ έχουμε πολλές παραλίες με λευκή άμμο και το Langkawi έχει μερικές από τις καλύτερες. Λάτρης της παραλίας και εθισμένη στα αθλήματα. Το καλύτερο από τα φυσικά στοιχεία είναι εδώ, στο Langkawi. Η βραβευμένη μαρίνα της Μαλαισίας, η Royal Langkawi Yacht Club, υποδέχθηκε 30 σκάφη σε 7 διαφορετικές κατηγορίες με περισσότερους από 120 ιστιοπλοούς, συγκεντρωμένους για να διαγωνιστούν σε αυτόν τον κορυφαίο στόλο, την πρώτη ασιατική ρεγκάτα για τη χρονιά. Από τη Μαλαισία μέχρι την Ολλανδία και από την Ιαπωνία και την Σιγκαπούρη μέχρι την Αυστρία, το Langkawi είναι ένας δημοφιλής προορισμός για το άθλημα. Καλώς ήρθατε στη Διεθνή Ρεγκάτα Belt and Road Royal Langkawi, μας λέει ο Ταϊφούν Κοξχάλ. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε έναν συνεργάτη από την Κίνα φέτος που προωθεί την εκδήλωση. Έχουμε καλές προσδοκίες για το μέλλον και ειδικά για αυτή την εβδομάδα. Η μεγάλη διαφορά για τη ρεγκάτα μας είναι ότι είμαστε σαν μια μεγάλη οικογένεια που επιστρέφει μαζί κάθε χρόνο, οικογένεια και φίλοι. Ενώ τα σκάφη ανταγωνίζονται στο νερό, εξακολουθούν να είναι πολύ καλοί οι φίλοι, επομένως η συντροφικότητα είναι πολύ σημαντική και ανυπομονούμε να την ενισχύσουμε. Η 18η Belt Road Royal Langkawi International Regatta είναι μια διοργάνωση με μεγάλη ιστορία και θεωρείται ως μια από τις πιο ιστιοπλοϊκές ρεγκάτες στην Νότιο-Ανατολική Ασία με αρκετό ενδιαφέρον. Κάθε χρόνο περιλαμβάνει κορυφαίες ομάδες ιστιοπλοείας από όλο τον κόσμο. Είναι μια μοναδική ρεγκάτα η οποία προσφέρει προκλητικούς αλλά και διασκεδαστικούς αγώνες για όλες τις κατηγορίες ανεξαρτήτως σχεδίου ή βιντάζ των γιότ. Με τα χρόνια υπήρξαν τρεις ομάδες που κυριάρχησαν στην διοργάνωση. Από το 2015 η Matahari KL έχει κερδίσει και τις δύο κατηγορίες IRC 1 και 2
σε 5 συνεχόμενες περιπτώσεις.

δόσεις. Μια άλλη εξαιρετικά επιτυχημένη ομάδα είναι η Phoenix. Το δανεζικό σκάφος είναι μέρος της Royal Langkawi International Regatta από το 2008, με 8 νίκες κάτω από τη ζώνη τους. Πέρυσι, ο θρυλικός κυβερνήτης Ray Roberts με την ομάδα του Hollywood εξέπληξε, καθώς κέρδισε κάθε αγώνα που συμμετείχε. Ήταν πραγματικά η απόλυτη κυριαρχή με αυτό το σκάφος Hollywood που παρέσυρε ό,τι βρήκε στο διάβα του. Ο αρχιπέλαγος Λαγκάουι στην Μαλαισία είναι ευλογημένο με σταθερά τέλειες συνθήκες ιστιοπλοείας, καθώς και μερικά εκπληκτικά τοπία. Κάθε χρόνο οι ιστιοπλοείοι, συνδυάζοντας τους κορυφαίους αγώνες που προσφέρονται με την ευκαιρία να εξερευνήσουν επίσης τα υπέροχα γύρω νησιά, δεν χάνουν αυτή την πραγματικά μεγάλη ευκαιρία και ανταποκρίνονται. Η φετινή έκδοση ξεκίνησε στο Kua Harbour σε τέλειες αγωνιστικές συνθήκες, καθώς κάθε ομάδα αναζητούσε την καλύτερη δυνατή έναρξη της αγωνιστικής εβδομάδας. Οι περσινοί νικητές της Racing Class Team Hollywood κέρδισαν και τους τρεις πρώτους αγώνες, αλλά η συνέχεια δεν ήταν ίδια και οδηγήθηκαν στην τρίτη θέση, με την Phil Connect να παίρνει την πρώτη και την THA72 την δεύτερη θέση. Οι ιστιοπλοείοι κατάφεραν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες της διοργάνωσης και το διασκέδασαν πολύ τις τελευταίες ημέρες, πλέον στη ρεγκάτα με καλούς ανέμους. Αυτή είναι μια εξαιρετική τοποθεσία, γιατί είναι πολύ κοντά στην πόλη που μπορείτε να έχετε προμήθειες για τα σκάφη. Είναι πολύ σημαντικό. Ας μιλήσουμε και ας δούμε πώς πάει ο αγώνας σήμερα για να βγάλουμε περισσότερα συμπεράσματα. Η δεύτερη αγωνιστική ημέρα είδε την κατηγορία IRC1 να απογειώνεται με όλα τα βλέμματα στραμμένα στο Mata Hari KL Registry. Ήταν στο κυνήγι τους για μια έκτη συνεχόμενη νίκη στην ρεγκάτα, αλλά η ιαπωνική ομάδα Tsar Chan ήταν αποφασισμένη να τερματίσει στην πρώτη θέση και να πάρει τον τίτλο. Στο νερό μπορεί οι δύο ομάδες να είναι αντίπαλες, αλλά στην ξηρά οι δύο κυβερνήτες είναι στενοί φίλοι. Για να συνεχίσει να κερδίσει, πρέπει να επικεντρωθεί στη δουλειά του πληρώματος. Όσο λιγότερα λάθη κάνουμε, τόσο μεγαλύτερες δυνατότητες έχουμε να κερδίσουμε στον τίτλο και να το διατηρήσουμε. Απολαμβάνουμε τον καλό ανταγωνισμό και πάντα μας σωθεί να κάνουμε λάθη, αλλά προσπαθώντας να προλάβουμε, προσπαθώντας να αναπλέψουμε καλύτερα και μετά να κυνηγήσουμε στην πίεση, να κυνηγήσουμε, ίσως κάνουμε περισσότερα λάθη. Στο νερό είμαστε εχθροί, αλλά στην στεριά είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Είπα στον Βίσεντ ότι φέτος θα ήταν ο τελευταίος μου αγώνας, γιατί έχω γεράσει. Για 3 χρόνια ήμουν κοντά στη νίκη, αλλά αυτή τη φορά νιώθω ότι πραγματικά μπορώ να τα καταφέρω. Στο νερό είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί. Προσπαθούμε να πολεμήσουμε ο ένας τον άλλο πολύ στενά, αλλά έξω από το νερό μου δίνει πολύ καλή δυνατότητα να κάνουμε παρέα, να πίνουμε πολύ και φυσικά να είμαστε πολύ κοντά. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός, όπως και να έχει, όμως η φιλία είναι αυτή που στο τέλος κερδίζει. Η τρίτη αγωνιστική μέρα ήταν η πιο αναμενόμενη για τους ιστιοπλοούς, καθώς ο αγώνας Round the Island είναι το πιο απαιτητικό μέρος του συνόλου της ρεγκάτας. Οι συμμετέχοντες ξεκίνησαν νωρίς το πρωί μπροστά σε ένα συναρπαστικό σκηνικό και συνέχισαν να καταγράφουν μερικούς γρήγορους χρόνους για τον περίπλου. Το αποκορύφωμα της ημέρας ήταν η εμφατική νίκη της Evelyn τόσο στο White Sail όσο και στο Classic Challenge. Η Ευελίνη δεν είναι ένα συνηθισμένο σκάφος, είναι ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας.
Η Εβελίν είναι τόσο μοναδική γιατί κατασκευάστηκε το 1911 και είναι το παλαιότερο δυτικό ιστιοπλοϊκό σκάφος που κατασκευάστηκε στην Ασία. Ήταν επίσης ένα σύμβολο, ένα από τα τελευταία σωζόμενα σύμβολα της διεθνούς πόλης που ήταν στη Σαγκάη. Της ανήκε ο Κόμοντορ, εκείνος ήταν ένας μεγάλος πυροβολισμός στην πόλη, όταν οι Εβελίν και οι ιδιοκτήτες ακριβώς μέχρι την σχεδόν κατάρρευση της Σαγκάης τα μέσα της δεκαετίας του 1930. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Σιγκαπούρη, αλλά βυθίστηκε για να μην το πάρουν οι Ιάπωνες. Μετά τον πόλεμο πήρε τον δρόμο για την Μαλαισία και είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Νιώθω κάποιες αναμνήσεις, νιώθω από τότε που είχα το σκάφος να έχω δημιουργήσει πολλές αναμνήσεις για το πλήρωμα και τους φίλους που ήταν σε αυτό και οι άνθρωποι που το έχουν κοιτάξει να χαμογελούν. Αυτό είναι να κάνεις όταν το βλέπεις, όταν βλέπεις κάτι που είναι ελκυστικό, όπως η Εβελίν που είναι μέρος της κληρονομιάς μας για την ιστοπλοεία, και είμαι εδώ περήφανος που είμαι θεματοφύλακας. Οι επόμενες δύο μέρες ήταν έντονες με μάχες, πολύ κοντινές, με αυθονή δράση. Την τελευταία ημέρα η πρόκληση ήταν ακόμη μεγαλύτερη για τα πληρώματα, καθώς οι δύσκολοι ελαφροί άνεμοι δοκίμασαν τις ικανότητές τους. Στο τέλος της ημέρας η Team Hollywood με τον κυβερνήτη Ray Roberts διατήρησε το προβάδισμά της στην κορυφή της Racing Class, τερματίζοντας πρώτη σχεδόν σε όλους τους αγώνες στους οποίους συμμετείχε. Εν τω μεταξύ, στην κατηγορία IRC1 η προσπάθεια της Matahari KL Registry να διεκδικήσει τον έκτο συνεχόμενο τίτλο έσβησε σιγά σιγά. Η ομάδα Τσάρ Τσάν της Ιαπωνίας με επικεφαλής τον Καζούκι Κιχάρα έλαμψε φέτος παίρνοντας τον τίτλο. Είχαμε τη ρεγκάτα των 10 αγώνων και βγήκαμε στην κορυφή. Είμαι πολύ χαρούμενος που καταφέραμε να κερδίσουμε κάτι ιδιαίτερο σαν κι αυτό. Αυτή είναι μια πραγματική ξεχωριστή στιγμή για εμάς και να κάνουμε λίγους αγώνες, να παλεύουμε σκληρά, αυτό μας αρέσει. Παίζοντας οποιοδήποτε άθλημα, σου αρέσει να σε σπρώχνουν μέχρι το τέλος και αυτή τη φορά εμείς βρεθήκαμε εκεί. Φέτος είμαι πολύ ενθουσιασμένος για την νίκη μας στην κατηγορία IRC1. Και αυτά ήταν τα τελικά αποτελέσματα στην Racing Class. Οι νικητές και στην κατηγορία IRC1, στην IRC2 Phoenix κέρδισε, στην Club Class Wind of Change. Η τελετή λήξης ήταν εντυπωσιακή. Ο πρωθυπουργός Μαχαθίρ Μπιν Μοχαμάντ της Μαλαισίας, καθώς και τα μέλη της βασιλικής οικογένειας της Μαλαισίας, αλλά και οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από την Κίνα, συμμετείχαν στην τελετή λήξης και το συμπόσιο που ακολούθησε. Οι νικητές παρέλαβαν τα τροπαιά τους με κάθε ιστιοπλό να υπόσχεται να επανέλθει και πάλι την επόμενη σεζόν. Και βέβαια δεν θα μπορούσε να λείψει και το μουσικό χορευτικό σκέλος. Αφήνουμε πίσω μας όμως το εξωτικό νησί Λαγκάουι και σας μεταφέρουμε μερικές επικές λήψεις από τον κόσμο του foiling. Οι υψηλές ταχύτητες και η υψηλή αδρεναλίνη συνδυάστηκαν για να προσφέρουν μερικές εντυπωσιακές στιγμές και εδώ είναι η πρώτη δεκάδα. Όταν βγαίνεις έξω από το νερό με τελική ταχύτητα δεν είναι στιγμή για να χάσεις τη συγκέντρωσή σου, οποιοδήποτε ελαφρύ σφάλμα μπορεί να οδηγήσει σε αυτό το πρώιμο μπάνιο για όλο το πλήρωμα. Το 2019 ήταν μια αξιοσημείωτη χρονιά για το kiteboarding, καθώς έγινε Ολυμπιακό άθλημα για να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024. Περισσότεροι από 110 αναβάτες συγκεντρώθηκαν στο Lago di Garda, δημιουργώντας το μεγαλύτερο στόλο που έχει δει ποτέ. Η πρώτη σεζόν της Red Bull Sailing στο GC32 Racing Tour ήταν σημαντική. Κατέλαβαν την τρίτη θέση στο βάθρο του πρωταθλήματος για να αποδείξουν ότι ξέρουν να πετούν και στο νερό.
Ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι πάντα δύσκολη πρόκληση για τους αθλητές. Από την αρχή μέχρι το τέλος παλεύουν με ό,τι έχουν. Το ιαπωνικό ζευγάρι Ιτσούκα και Χατάγιαμα πέρασε τη γραμμή του τερματισμού λίγα μέτρα μπροστά από τους συμπατριώτες Καχιμότο και Καβάτα. Ένα επικό φινίρισμα μεταξύ φίλων. Όταν ξεκινά ένας αγώνας και όλα τα καταμαράν πετούν πάνω από τη θάλασσα με μεγάλη τελική ταχύτητα, τότε σίγουρα ξέρετε ότι είναι μια θεαματική ημέρα εστιοπλοεία. Το GC32 Riva Cup στην Ιταλία σίγουρα ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μας. Άλλη μια θυελώδης μέρα για το GC32 Racing Tour και αν θέλετε να έχετε ένα καλό αποτέλεσμα, τότε πρέπει να δώσετε το καλύτερο σε αυτό και να μείνετε συγκεντρωμένοι για να βρεθείτε στην κορυφή της κατάταξης. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πασκούση Formula Kite δοκιμάστηκε η νέα ολυμπιακή μορφή και υπήρχε πολύς ενθουσιασμός. Για πρώτη φορά, άνδρες και γυναίκες αγωνίστηκαν μαζί για ένα μετάλλιο. Η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών έγραψε ιστορία, παίρνοντας το χρυσό. Στο νούμερο 3 αυτού του Top 10 θα εστιάσουμε στο έμπειρο πλήρωμα του Oman Sail στο GC32 για την 38η έκδοση του Copa del Rey Mapfre, όπου η τεχνική ήταν εξαιρετική και απέδωσε τα μέγιστα. Την περασμένη σεζόν, ο Τόνι Βόντισεκ αποδείχθηκε κάτι περισσότερο από ένα ανερχόμενο αστέρι του κόσμου στο kitesurfing. Κέρδισε τη θέση του ανάμεσα στους καλύτερους όταν ο 19χρονος εξασφάλισε την πρώτη του νίκη σε μια επαγγελματική πίστα kite racing και το έκανε με στυλ. Και στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το σκάφος Αλίγνη. Η διάσημη ελβετική ομάδα ήταν αίτητη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα GC32 του 2019 που πραγματοποιήθηκε στο Λάγος της Πορτογαλίας. Σήκωσαν το πολυπόθητο τρόπαιο με αρκετό πανηγυρισμό και φυσικά δικαίως, γιατί είναι ένα από τα κορυφαία σκάφη στον κόσμο σε όλα τα αθλήματα. Και κάπως έτσι, με αρκετή ιστιοπλοεία και σήμερα, ολοκληρώθηκε άλλο ένα επεισόδιο Pure Action, γεμάτο δράση, πλούσια δράση και την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Και στα επόμενα επεισόδια θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε σημαντικά αθλητικά γεγονότα από όλο τον κόσμο σε κορυφές διοργανώσεις στην Ιφίλιο, πάντα στον κόσμο του αθλητισμού. Να είστε καλά.

0: guys ready?
1: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
2: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
3: Oui.
2: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
1: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
4: We found the Yeti!
5: That's not right.
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
6: How would you like it?
7: Well, I love it.
8: Basta!
1: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
9: The night Ellen was attacked, I saw you.
10: One thing is rest. I don't want you to lose this baby.
11: I could have you arrested for attempted murder.
12: I guess we both have plenty of blood on our hands, don't we?
13: Δευτέρα με Παρασκευή, τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action με συναρπαστική καυτή δράση από τα πιο μοναδικά αθλητικά γεγονότα στον κόσμο. Και σε αυτό το επεισόδιο θα σας φέρουμε κοντά στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και έτσι μπορείτε να ξεκινήσετε τους κινητήρες σας, να σφίξετε την ζώνη και να ετοιμαστείτε να νιώσετε την δύναμη G με σοβαρή δράση. Θα έχετε την ευκαιρία να δείτε ιδιαίτερα γεγονότα που αφορούν τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και φυσικά να νιώσετε την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Σε προηγούμενο επεισόδιο είχαμε ταξιδεύσει στην Ισπανία και στην Ιβρική Χερσόνησο με την έκδοση του Rally Ισπάνια που έγινε στο Quang Dix της Γρανάδας, σε ένα ιδιαίτερο ράλι σε μια ερημική και δύσκολη βραχώδη περιοχή, με τους διαγωνιζόμενους να έχουν αρκετά εμπόδια για να ξεπεράσουν. Ήταν μια μακρά εβδομάδα αγώνων με κύριο αξιοθέατο την κυλιόμενη έρημο Γκοράφε. Αυτή η τοποθεσία κάνει το ράλι Ισπάνια το μοναδικό ευρωπαϊκό ράλι όπου πραγματοποιείται αγώνας σε έρημο. Και όμως αυτό το τοπίο βρίσκεται στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ισπανία. Ζεστή μεσογειακή φιλοξενία, μουσική με φλαμέγκο, γαστρονομία και αρχιτεκτονική, καθώς και ο μεγαλοπρεπής καθεδρικός ναός αλλά και τα μοναδικά υπόσκαφα σπίτια κάνουν το ταξίδι στο Guadix μοναδικό και υπέροχη εμπειρία. Το Rally Ισπάνια συγκέντρωσε περισσότερους από 180 συμμετέχοντες από 26 χώρες. Διαγωνιζόμενοι ταξίδεψαν από όλο τον κόσμο για να λάβουν μέρος σε αυτό το πρώτο διεθνές ράλι της σεζόν με φόντο τα βούνα της Sierra Nevada. Η Επιτροπή της Εκδήλωσης έδωσε μεγάλη προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια για αυτή την έκδοση του Ισπάνια Ράλι. Οι διοργανωτές κινητοποίησαν μερικούς από τους μεγαλύτερους θρύλους του ράλι της Ισπανίας για να εξασφαλίσουν την κορυφή στην ποιότητα του αγώνα. Ο Τζεράρντο Φαρές με 10 ράλι Ντακάρ και μια τρίτη θέση αναθεώρησε το roadbook και έκανε σημειώσεις στους διαγωνιζόμενους. Ο Λορένσο Σαντολίνο, ένας από τους Ισπανούς που έχουν αγωνιστεί σε Rally Dakar, έδωσε ένα masterclass του roadbook. Έχοντας τεράστια εμπειρία σε αυτό το τομέα, παρήχε στους συμμετέχοντες συμβουλές, μετριάζοντας τους φόβους και τις αμφιβολίες τους. Το Rally Ισπάνια είναι το πρώτο ευρωπαϊκό ράλι όπου παραδόθηκε roadbook έτοιμο να σημειωθεί από το Οργανωτικό Συμβούλιο. Αυτός είναι ένας νέος τρόπος για να βεβαιωθούν οι ερασιτέχνες ότι έχουν το ίδιο είδος εμπειρίας με τους επαγγελματίες. Ο κύριος στόχος του Rally Ισπάνια είναι να ανακαλύψετε την επικράτεια του Guadix της Γρανάδας και πάνω απ' όλα το εξαιρετικό τοπίο της ερήμου Γκοράφε, και λόγω αυτού του διάσημου roadbook δεν υπήρξαν κάποιος που να είχε χαθεί κατά τη διάρκεια του ράλι. Ιδιαίτερα σημαντικό σε μια δύσκολη περιοχή. Και αυτό το roadbook βοήθησε τους πάντες να μην χάσουν έδαφος, να μην χάσουν τον προσανατολισμό τους στην προσπάθειά τους για να βρεθούν στον τερματισμό σε αυτές τις περίεργες συνθήκες, σε αυτή την ερημική περιοχή. Μόλις φεύγω από μια γωνία, κοιτάζω το roadbook για να δω τι θα ακολουθήσει και τοποθετούμε ανάλογα, λέει ένας από τους συμμετέχοντες για την διαδικασία. Στις δύο πρώτες ημέρες οι μοτοσυκλετιστές έπρεπε να διανύσουν περισσότερα από 370 χιλιόμετρα, με 276 χιλιόμετρα να αποτελούν ειδική διαδρομή, με τις δύο τελευταίες ημέρες να έχουν τις πιο δύσκολες διαδρομές
και όλους τους αναβάτες να προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο για να εκπληρώσουν τους στόχους τους. Η τέταρτη μέρα είδε μια διαδρομή 320 χιλιόμετρων με δύο πολύ μεγάλες ειδικές διαδρομές κατά μήκος των μονοπατιών με πολλές πέτρες. Μετά από ένα σύντομο και γρήγορο τελευταίο στάδιο, ο Ζωάν Πεδρέρο ήταν αυτός που κατέκτησε το τρόπαιο. Ήταν αυτός που έφτασε πρώτος στην γραμμή του τερματισμού και πήρε την νίκη. Είχαμε και συμμετοχή όμως με τετράτροχα, με αυτά εδώ τα οχήματα, με τον Ντάνι Βίλα να είχε διαφορά κατηγορίας και να πήρε την νίκη χωρίς να αμφισβητηθεί, ενώ ο Ζερόμ Πλά ήταν ο νικητής στην κατηγορία SSV. Σε αυτό το επεισόδιο θα αφήσουμε πίσω αυτό το έδαφος και τις ερήμους για να περάσουμε σε ένα διαφορετικό τοπίο, στον αέρα, σε αγώνα με drone. Εδώ η ανάπτυξη της τεχνολογίας κάνει συνεχώς απίστευτα άλματα με νέα και με συναρπαστικές συσκευές που εφευρίσκονται για καθημερινή χρήση, με αρκετούς να βρίσκουν όσοι αδρεναλίνη αναζητούν και τρόπους για να ανταγωνιστούν χρησιμοποιώντας gadget υψηλής τεχνολογίας. Πήραμε αυτά τα drones ειδικά για τον αγώνα, είναι πολύ δύσκολο να πετάξεις, οπότε μην το δοκιμάσεις στο σπίτι, είναι σαν ένα μονοθέσιο της Φόρμουλα 1 που να περνάει στην αυτοκίνητο βιομηχανία, είναι πολύ δύσκολο στον έλεγχο. Το DroneGP είναι ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα. Ο Steven Wang είναι ο ιδρυτής. Το 2017 το ίδρυσε. Πολλά υποσχομένος οργανισμός. Ήταν η πρώτη κινέζικη εταιρεία που μετέδωσε ζωντανά αγώνες drone. Μια καινοτομία που την κάνει να ξεπερνά τους άλλους. Έχουν 5 αγώνες κάθε χρόνο σε όλη την Ασία, οι οποίοι παρακολουθούνται από εκατομμύρια ανθρώπους μέσω του διαδικτύου, αποδεικνύοντας ότι αυτού του είδους οι εκδηλώσεις γίνονται όλο ένα και πιο δημοφιλείς. Η εταιρεία δημιουργεί τα δικά της αγωνιστικά drones που έχει αναπτύξει με το σήμα της τεχνολογίας μετάδοσης. Το DroneGP είναι ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα αγώνων, έτσι ιδρύσαμε την εταιρεία μας Shanghai. Βασικά ξεκινήσαμε από την Κίνα, οι πιλότοι είναι οι καλύτεροι στην Κίνα και την Ασία, γι' αυτό διαγωνίζονται για τον τίτλο. Τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, Grand Prix, μπορούν να φτάσουν έως και 200 χιλιόμετρα την ώρα, τα οποία μπορεί να είναι επικίνδυνο για το μέσο χρήστη drone, όπου μπορεί εύκολα να χάσει τον έλεγχο της συσκευής, όχι όμως για αυτούς που τα οδηγούν επαγγελματικά. Παίρνει μεγάλη εκπαίδευση και τεχνογνωσία για να μπορείς να πετάς drones με ακρίβεια και με αυτή την ταχύτητα. Χρειάζεται μεγάλη εκπαίδευση και βέβαια πολύ χρόνο, αλλά και χώρο, έτσι ώστε να μπεις σε μια τέτοια διαδικασία. Εντυπωσιακά πάντως τα πλάνα από την κάμερα που βρίσκεται πάνω από τον drone, την οποία βλέπουν οι αγωνιζόμενοι. Κάθε χρονιά το DroneGP προσπαθεί να εκπλήξει τους θαυμαστές και τους πιλότους, δημιουργώντας κορυφαίες εκδηλώσεις σε διάφορα μέρη. Με κάποιες εκδηλώσεις να γίνονται σε εσωτερικούς χώρους και άλλες σε εξωτερικούς, και κάποιες άλλες που συνδυάζουν εσωτερικούς και εξωτερικούς, μεγάλες ευθείες, στροφές ακραίας ταχύτητας και πλοήγηση μεταξύ του επάνω και του κάτω ορόφου. Ο ρυθμός των εκδηλώσεων DroneGP όλο ένα και αυξάνεται. Όταν οι πιλότοι έρχονται να αγωνιστούν σε αγώνες όπως αυτός, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η πίστα, γιατί κάθε πίστα είναι διαφορετική ανά αγώνα. Ένα άλλο πρόβλημα είναι το κλίμα, η υγρασία και η πυκνότητα του αέρα είναι διαφορετικά και πώς να υπερβείτε αυτή τη διαφορά ανάλογα με την υγρασία και την πίεση του αέρα. Ακόμη και οι πιλότοι μπορούν να το νιώσουν αυτό. Αυτές είναι μεγαλύτερες δυσκολίες όταν έρχονται σε αγώνες σαν κι αυτόν. Με αυτή την προσέγγιση, το DroneGP δεν αποτυχάνει ποτέ να βρει νέους τρόπους για να επεκτείνει τα όρια του στο αγώνισμα. Σε συνεργασία με την Swiss Next China και την Ελβετική Πρεσβεία, διοργάνωσαν τους πρώτους αγώνες drone σε συγκρότημα της Πρεσβείας. Ο πρώτος αγώνας ήταν επίσης ρεκόρ
καθώς έγινε στο κέντρο της πόλης του Πεκίνο. Ο αγώνας της Ελβετικής Πρεσβείας πραγματοποιήθηκε στην Swiss Innovation. Ο αγώνας αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της βραδιάς με την πίστα να φωτίζεται από εκατοντάδες LED και φώτα, επιτρέποντας ο κοινό να ζήσει ένα συναρπαστικό και μοναδικό αγώνισμα. Έχουμε δει πολλές συναρπαστικές τεχνολογίες σήμερα, αλλά εμείς, η ομάδα του DroneGP, διαφέρουμε στο αθλητικό πνεύμα και στην ψυχαγωγία. Ελπίζουμε ότι μπορούμε να σας διασκεδάσουμε. Οργανώνουμε πολλά αγωνιστικά γεγονότα σε όλη την Ασία και εκατομμύρια άνθρωποι τα παρακολουθούν. Και του χρόνου θα το κάνουμε και θα φέρουμε το DroneGP στην Ελβετία και στην Ευρώπη. Ο αγώνας drone έφερε αντιμέτωπους δύο Ελβετούς και δύο Κινέζους πιλότους για έναν φιλικό ανταγωνισμό. Πετούσαν τα drone με ένα σύστημα που ονομάζεται First Person View, το οποίο είναι η πιο δημοφιλής μέθοδος διοίκησης, καθώς επιτρέπει το χειρισμό ενός drone σαν να ήταν μέσα στο πιλωτήριο, αυτός που το πιλοτάρει. Ο διαγωνισμός έγινε σε δύο μέρη, στον ομαδικό αγώνα με τρεις γύρους, με τον πίλωτο κάθε χώρας να αντιμετωπίζει έναν αντίπαλο και σε έναν ατομικό αγώνα όπου όλα τα drone πέταξαν μαζί. Ο αγώνας μεταδόθηκε επίσης ζωντανά και προσέλκυσε πάνω από 51.000 θεατές σε διάφορες πλατφόρμες εκπομπής, καθώς και ένα σημείο με 2 εκατομμύρια προβολές στο CCTV σε ζωντανή ροή. Αυτή η συνθήκη άγωνων drone έγινε η πιο δημοφιλής μεταξύ των πιλότων, όχι μόνο γιατί άφησε το κοινό με δέος, δίνοντάς τους μια παρόμοια συγκίνηση με αυτή που συνοδεύει τους αγώνες Φόρμουλα 1, αλλά γιατί παρήχε περαιτέρω νέες γνώσεις για την πιθανή χρήση drones σε διαφορετικά πλαίσια. Τα drones είναι πράγματι ένα πολύπλευρο με ευέλικτη τεχνολογία αντικείμενο και οι πτήσεις υψηλής ταχύτητας θα μπορούσαν να είναι απλά ένας υποσχόμενος τομέας για αυτούς. Γιατί πέταμε από το κεφάλι του λαού, αυτό είναι μέρος της διασκέδασης. Διασκεδάζουμε τους θεατές, δεν ανταγωνιζόμαστε μόνο για την πρώτη θέση, διασκεδάζουμε το κοινό μας και αυτό που βρίσκεται στην τηλεόραση. Έτσι όπως η Φόρμουλα 1 στο Μεξικό, όπως η 16η τρύπα του Phoenix in PGA, ενεργοποιούμε τους ανθρώπους στον ενθουσιασμό, οπότε αυτό είναι το μέρος. Ουσιαστικά είναι μέρος του θεάματος, όλο αυτό που διαδραματίζεται εκεί. Ένα άλλο μοναδικό γεγονός που πρόσφατα έλαβε χώρα ήταν στο μεγάλο εμπορικό κέντρο του σχεδιασμού και επίπλων σπιτιού στην Σαγκάη. Οι πιλότοι χρησιμοποιούσαν τις αυλές του εμπορικού κέντρου σε μια έκταση 15.000 τετραγωνικών μέτρων. Η διαδρομή δύο ρόφων 14 εμποδίων, μια πολύ στενή σκάλα και 120 μέτρων μήκους φωτίστηκε από LED, δίνοντας στο εμπορικό κέντρο μια ακραία θέση αλλαγής. Οι πιλότοι απόλαυσαν αυτό το ασυνήθιστο κομμάτι και για περισσότερους από αυτούς ήταν το πιο εκπληκτικό που έχουν δει ποτέ. Ο καιρός ήταν χιονισμένος, κάνοντας την πίστα ακόμα πιο δύσκολη αλλά και όμορφη, προστατώντας τον ενθουσιασμό και την ψυχολογία των αγωνιζόμενων αλλά και την ψυχαγωγία των θεατών. Κατά τη διάρκεια του ημιτελικού, ο 15χρονος που έχει το ρεκόρ, ο Τζουν Λι τράκαρε, δίνοντας την ευκαιρία στον Ιάπωνα Κεν Ινούε να κερδίσει τον αγώνα. Είμαι πολύ χαρούμενος φυσικά, ήταν υπέροχο να πετάς με όλους αυτούς τους κορυφαίους πιλότους. Από πολύχρωμες πύλες με φωτισμό LED σε διαφορετικά επίπεδα υψομέτρου, έντονες γωνίες, μια στροφή 180 μοιρών και ακριβείς πτήσεις υψηλής ταχύτητας, θα στραφούμε σε ένα έπος πρόκληση που θα φέρει τους αγωνιζόμενους όσους αναζητούν την αδρεναλίνη στα βουνά και στις ερήμους. Σε αυτό το απαιτητικό τοπίο, ιδιαίτερο, τρομακτικό, αλλά και ένα συναρπαστικό αποτέλεσμα που περιμένει τους συμμετέχοντες, ο άνθρωπος πάντα κυνηγούσε το ασυνήθιστο και συναρπαστικό, αυτό που φαίνεται να είναι το όριο πάντα καταλήγει να ξεπερνιέται πολλές φορές, και για όλους αυτούς τους ανθρώπους που αγαπούν τις προκλήσεις,
έχουν ευκαιρία να αντιμετωπίσουν δύσκολες συνθήκες μιας ερήμου. Δεν υπάρχει λάτρης του αυτοκινήτου που να μην ξέρει το Peugeot 205. Μπορεί να βρεις χιλιάδες οδηγούς σε όλο τον κόσμο που είναι πιστοί σε αυτό το μοναδικό όχημα. Αν είσαι ένας από αυτούς, τότε το 205 Trophy είναι για εσένα. Αυτός ο αγώνας αυτοκινήτων με ανθρωπιστικό κίνητρο είναι αποκλειστικά αφιερωμένος σε αυτό τον ιερό αριθμό της Peugeot, το θρυλικό 205. Σε αυτή την διοργάνωση όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά είναι περιορισμένος σε 205 πληρώματα ο αριθμός προκειμένου να διατηρήσει την ευχάριστη διάστασή του. Αυτό το σκηνικό είναι εκπληκτικό, θα είναι δύσκολο για τα αυτοκίνητα στις στροφές, αλλά είναι αυτό που μου αρέσει. Επίσης να προσέχετε τις στροφές, ή θα αξίζει τον κόπο. Αυτό το μοναδικό γεγονός είναι μια μεγάλη επιδρομή και όχι απλά ένας αγώνας, επομένως δεν υπάρχει ταξινόμηση και αποκλείεται κάθε έννοια διαχωρισμού. Ο καθένας μπορεί να οδηγεί το δικό του αυτοκίνητο με το δικό του ρυθμό, που είναι ανοιχτό σε επαγγελματίες, ερασιτέχνες, ακόμα και σε οικογένειες που θέλουν απλώς να ζήσουν αυτή την μοναδική εμπειρία της θέας στο μαροκινό τοπίο. Από πλαγιές στα βουνά που σταδιακά μεταβαίνουν σε οροπέδια και έρημο, την έρημο Σαχάρα, την τρίτη μεγαλύτερη σε όλο τον κόσμο. Το 205 Trophy είναι ένα αθλητικό γεγονός μεγάλων αποστάσεων με στόχο να δείξει την αντοχή των ανταγωνιστών και των οχημάτων, αλλά στην πραγματικότητα είναι κάτι πολύ περισσότερο από έναν αγώνα. Είναι ένα μέρος που η ανθρωπιστική δράση έχει στόχο να βοηθήσει ανθρώπους που ζουν σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, όπως τη φτώχεια, την απομόνωση, το άνυδρο κλίμα και τον αποκλεισμό. Οι διοργανωτές στοχεύουν σε μικρούς μαροκινούς συλλόγους με μεγάλες ανάγκες για την παροχή υλικής βοήθειας σε όσους βρίσκονται πιο κοντά. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κάτι νέο, όπως αλληλέγγυος τουρισμός, ο εναλλακτικός τουρισμός με σεβασμό στο περιβάλλον. Ο διοργανωτής του 205 Trophy δίνει την διάσταση της ανθρώπινης και αθλητικής πρόκλησης που πρεσβεύει την αλληλεγγύη και ξεπερνά τον εαυτό του, που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν τις πολλαπλές όψεις του Μαρόκου, ενώ το συναντούν ζεστό και φιλόξενο ως πληθυσμό. Ο διοργανωτής του 205 Trophy έχει επινοήσει ένα εξαιρετικό μάθημα, προσφέροντας σχεδόν 3.500 μέτρα μιας ανεπαίσθητης ισορροπίας μεταξύ των απαρατήρητων hot spot και των παρθένων κομματιών της φύσης, αλλά και της διαδρομής. Μια διαδρομή που θα περάσει από εμβληματικές τοποθεσίες επιδρομής, οπότε μην χάσετε την ευκαιρία να συμμετέχετε σε αυτή την επική πρόκληση που λαμβάνει η χώρα τον Οκτώβριο. Η 13η έκδοση θα συγκεντρώσει περισσότερες από 100 ομάδες από όλο τον κόσμο, Γαλλία, Βέλγιο, Ελβετία, Γερμανία, Ισπανία και για πρώτη φορά από το Σεντ Μάρτεν. Μια πραγματική πρόκληση και αυτό που κάνει τα μηχανοκίνητα αθλήματα τόσο συναρπαστικά είναι ότι αν θέλετε να δείτε την γραμμή του τερματισμού, τότε εσείς πρέπει να αντιμετωπίσετε τον φόβο σας, να ξεπεράσετε τα όρια, να συνδυάσετε το πάθος με την τεχνολογία, έτσι ώστε να υπερβείτε κάθε δυσκολία και να σπρώξετε το πεντάλ προς το τέλος του.
Η κύρια πρόκληση είναι να ανταγωνιστεί την κούραση. Αν το σώμα σου δεν αισθάνεται 100% εντάξει, τότε κάνεις λάθος την προήγηση και δεν συγκεντρώνεσαι στην πίστα. Κάποιοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες, αλλά την ίδια στιγμή υπάρχουν άλλοι που δεν θα το κάνουν, δεν θα επιτρέψουν την αποτυχία, δεν θα το παρατήσουν ποτέ και τίποτα δεν μπορεί να τους σταματήσει. Στο μηχανοκίνητο αθλητισμό μπορείτε να βρείτε αυτή την δύναμη σε όλους τους συμμετέχοντες, με οδηγούς με ειδικές ανάγκες να συμμετέχουν σε κορυφαίες αγωνιστικές εκδηλώσεις ακολουθώντας το πάθος τους. Στο Ελλάς Rally Raid, ενώ οι μάχες εκτελήσονταν σε κάθε τμήμα, είχαμε την ευκαιρία να συναντήσουμε έναν από τους δύο οδηγούς με ειδικές ανάγκες που συμμετείχαν με την ομάδα Κίνη. Το Ελλάς Rally προσφέρει στους ειδικούς της οδήγησης ένα ανταγωνιστικό πεδίο και μια ευκαιρία να εξερευνήσουν την κάθε τοποθεσία ξεχωριστά. Κάναμε το Ελλάς Rally εδώ αρκετές φορές. Για μένα είναι μεγάλη ευκαιρία να δω τη χώρα που αγαπώ, την Ελλάδα. Το πρόβλημά μου είναι ότι είμαι παράλυτος από το 2004 και χωρίς το μπάτζι, χωρίς αυτόν τον αγώνα, δεν θα μπορούσα να έρθω εδώ για να δω την φύση. Είναι υπέροχο, είναι μια εκπληκτική δυνατότητα να δω τα βουνά. Μ' αρέσει πολύ μια αλλαγή για να δω την χώρα και να εξερευνήσω τον τόπο και τους ανθρώπους, μας λέει ο Wolfgang Ilek, συμπληρώνοντας ότι είναι απλά υπέροχο που του δίνεται αυτή η δυνατότητα για να μπορέσει να λάβει μέρος. Στο Ελλάς Rally Raid πρέπει να οδηγείς σε αυτόν τον αγώνα όπου ο καθένας μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε και οι συμμετέχοντες είναι ίσοι μπροστά στον Θεό της ταχύτητας, με την αίσθηση της ελευθερίας και με τον δρόμο να είναι ανοιχτός για να φέρει πολλά υπέροχα συναισθήματα. Για μένα η πρώτη φορά που ήρθα εδώ ήταν φυσικά μια μεγάλη στιγμή, γιατί δεν έτρεξα ποτέ πριν το ατύχημά μου. Τώρα είμαι σαν ένα πυρικό καροτσάκι, όντας εκεί στην αρχή, νιώθοντας την αδρεναλίνη και πάλι. Η υπεροχή θέα στην κορυφή του βουνού και το έδαφος δίπλα στη θάλασσα είναι πραγματικά ξεχωριστά και εκπληκτικά. Τα αγωνιστικά αυτοκίνητα για οδηγούς με ειδικές ανάγκες τροποποιούνται, προσαρμόζονται στις ανάγκες τους και τους επιτρέπουν να ανταγωνίζονται σε ανώτατο επίπεδο. Έτσι, αν αγαπάτε τα μηχανοκίνητα αθλήματα και θέλετε να εξερευνήσετε τον κόσμο, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να μείνετε στο σπίτι. Είμαι ένας από τους 7 οδηγούς με αρχική αδειά αγώνων στο κύπελο και σε όλους τους αγώνες μου. Τα αυτοκίνητα προσαρμόζονται για δύο λόγους. Το πρώτο για χάρη μου, αλλά και για να δώσω ελπίδα σε όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται σε κακή κατάσταση και είμαι εδώ για να αποδείξω ότι είναι δυνατό. Όταν εγώ είχα το ατύχημά μου, ήμουν σε ένα κρεβάτι και πέρασα 2 χρόνια σε ένα νοσοκομείο και τώρα είμαι σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο στο κορυφαίο επίπεδο. Έτσι είναι δυνατό και πρέπει επίσης να φέρετε ένα μήνυμα σε οποιοδήποτε άτομο δεν είναι σε κατάσταση για να αγωνιστεί, ότι αν έχεις καλό μυαλό, αν έχεις το μυαλό σου εκεί όπου πρέπει στραμμένο, τότε μπορείς να πετύχεις πολλά. Αυτά λοιπόν σε αυτό το επεισόδιο Pure Action. Είχαμε αρκετή δράση από διαφορετικά αγωνίσματα και αθλήματα αναφορικά με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό από όλο τον κόσμο. Μην χάσετε την ευκαιρία και στο επόμενο επεισόδιο να δείτε γεγονότα τα οποία θα σας ανεβάσουν την αδρεναλίνη στα ύψη και βέβαια θα σας φέρουν εκεί όπου γίνεται η πραγματική μάχη, καθημερινή μάχη των ανθρώπων που φροντίζουν να κάνουν αυτό που τους αρέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να είστε καλά!

0: this way.
1: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: I have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, στην τηλεοπτική σειρά που μεταξύ άλλων σας μεταφέρει όλη τη δράση από τα τμήματα ιστιοπλοείας σε Ολυμπιακή κλάση. Ακολουθούμε τις εκστρατείες των αθλητών καθώς αγωνίζονται για τον απότερο στόχο να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στον κόσμο, τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Κάτω από αυτό το φάσμα θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε την προετοιμασία στις Ολυμπιακές κλάσεις. Σε προηγούμενο επεισόδιο ακολουθούσαμε δύο τάξεις που θα εισαχθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024, το IQ Foil και το Kiteboarding που θα κάνουν το καλοκαιρινό τους Ολυμπιακό ντεμπούτο στη Μασσαλία, αφού εγκρίθηκαν ως δύο από τα 10 ιστιοπλοϊκά γεγονότα του προγράμματος εκείνη την χρονιά. Σε αυτό το επεισόδιο θα συνεχίσουμε με περισσότερη ιστιοπλοϊκή δράση από τις τρέχουσες ταχύτερες ολυμπιακές κατηγορίες της ιστιοπλοείας, με αρκετό θέαμα και πολύ ενδιαφέρον, αφού η δράση συνεχίζεται εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων το 2021 στο Τόκιο. Θα μετακομίσουμε στην λίμνη Άτερσι της Αυστρίας για το Forward WIP Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στα 49-49FX και Νάκρα 17. Σε αυτές τις Ολυμπιακές κλάσεις που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μετά από πολλές ακυρώσεις λόγω της πανδημίας του COVID-19, αυτή η εκδήλωση ήταν η πιο σημαντική για αυτές τις Ολυμπιακές κατηγορίες το 2020. Η Ένωση Yacht Club του Άτερσι, τις τοπικές αρχές και την υποστήριξη των χορηγών αξίζει μεγάλη τιμή για την ανάπτυξη μιας ιδέας που θα κρατά όλους ασφαλείς και αποσύροντας την διοργάνωση ενός μεγάλου ευρωπαϊκού πρωταθλήματος με μόλις 3 μήνες προετοιμασία. Είναι η μοναδική διεθνής διοργάνωση που πραγματοποιείται φέτος παγκοσμίως στις Ολυμπιακές τάξεις και η ευκαιρία να υποστηρίξουμε μια λίμνη, δηλαδή κοντά στη γενέτειρά μας, ήταν κάτι που νιώσαμε ενθουσιασμένοι και υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να επιστρέψουμε στη δράση μετά το τέλος της τρέχουσας σεζόν που δεν ήταν καθόλου συνηθισμένη. Όλοι θέλουμε να κάνουμε ιστιοπλοεία, να συναντηθούμε ξανά. Είναι κάτι που πάλι θα το δούμε σαν προ-Ολυμπιακή χρονιά και οι άνθρωποι θέλουν να μάθουν πού βρίσκονται. Για εμάς είναι επίσης πολύ σημαντικό, εξαιρετικά χαρούμενος που πήραμε την εξουσιοδότηση από τις Αυστριακές αρχές να διοργανώσουμε το πρωτάθλημα στο Άτερσι, γιατί χωρίς αυτό θα είχαμε χάσει ολόκληρη τη σεζόν. Αυτό ήταν ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην συγκεκριμένη λίμνη στην Αυστρία, που περιλαμβάνει τους τρεις ταχύτερους και πιο συναρπαστικούς αγώνες σε Ολυμπιακές κλάσεις. Οι 250 ιστιοπλοεί ανυπομονούσαν να γυρίσουν στους αγώνες μετά από μήνες προπόνησης και αναμονής. Οι διοργανωτές είχαν ως στόχο να αποδείξουν ότι με προσεκτική διαχείριση και συνεργασία θα διοργανώσουν δίκαιους και ανταγωνιστικούς αγώνες. Τώρα είμαστε στο Άτερσι και αυτή την εβδομάδα έχουμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στις Ολυμπιακές κατηγορίες ταχύτητας 49-49FX και Νάκρα 17. Για αυτή την περιοχή στην Αυστρία είναι το μεγαλύτερο γεγονός και το μεγαλύτερο μέρος στην Αυστρία που είχαμε ποτέ. Ειδικά σε αυτή την περίοδο που ο κορονοϊός πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες μας έχει αλλάξει τα σχέδια, είναι πράγματι ένα μεγάλο γεγονός. Είχαμε μόνο 2 μήνες για να διοργανώσουμε αυτή την εκδήλωση, η οποία είναι σε πολύ σύντομη περίοδο, ακόμη και αν είχαμε πολύ χρόνο να ελέγξουμε με την κυβέρνηση όποιο γεγονός μπορεί να συμβεί. Μεταξύ των ιστιοπλοών που συμμετείχαν στο τμήμα του καταμαράν με foil στο Νάκρα 17 ήταν οι παγκόσμιοι πρωταθλητές από τη Μεγάλη Βρετανία, Τζον Γκίμσον και Άννα Μπουρνέτ.
Ήταν μια πολύ διαφορετική χρονιά για εμάς. Βασικά, μόλις ξεκινάμε ένα χρόνο μετά από ουσιαστικά μεγάλη απραξία, βρισκόμαστε εκεί που ήμασταν πέρυσι, λίγο πριν προκριθούμε. Οπότε τώρα κάνουμε την ίδια διαδικασία συγκέντρωσης που είχαμε προγραμματίσει για το 2020, την κάνουμε το 2021. Οι κυρίαρχοι Ολυμπιονίκες από την Αργεντινή, Σαντιάγκο Λάνκε και Σεσίλια Καράντσα Σαρόλι, έχουν περάσει αρκετά για να βρεθούν από τα βόρεια στο καλοκαίρι της Ευρώπης, καθώς πετούν από και προς την Αργεντινή με όλες τις δυσκολίες που περιλαμβάνουν οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί για τον COVID-19. Ωστόσο, υπήρχαν ντόπιοι που επιθυμούσαν το χάλκινο ζευγάρι στους Ολυμπιακούς του Ρίο, Τόμας Ζαγιάκ από τη Βιέννη και πλέον με την Μπάρμπαρα Μάντζ. Ήμασταν έτοιμοι για τον Ιούλιο του 2020, τώρα πρέπει να αλλάξουμε τα σχέδιά μας. Έχουμε ακόμη ένα χρόνο για να μπορέσουμε να δουλέψουμε πολλά πράγματα. Πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί με τον κορονοϊό, πού μπορούμε να προπονηθούμε, πότε μπορούν να γίνουν εκδηλώσεις. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να αγωνιστούμε εδώ από τη στιγμή που δεν ξέρουμε πότε είναι ο επόμενος αγώνας. Αυτό είναι ένα σημαντικό γεγονός για όλους. Υπάρχουν πολλά έθνη που δεν το έκαναν, δεν έχουν προκριθεί ακόμη. Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό μέρος γι' αυτό. Υπάρχουν μερικά έθνη που πρέπει ακόμη να προκριθούν για τη χώρα τους και για μας είναι αυτό ένα μεγάλο γεγονός. Κάθε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είναι μια πολύ σημαντική ρεγκάτα για εμάς τους Ευρωπαίους. Η αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων για ένα χρόνο ήταν μια θλιβερή απόφαση που έπρεπε να πάρθει, με τους ιστιοπλώους να έχουν βάλει τόση δουλειά για την πρόκριση. Ωστόσο, όσο περνούσε ο καιρός, επαναπρογραμμάτιζαν τις καμπάνιες τους και προσπάθησαν να κερδίσουν το καλύτερο δυνατό από την όλη κατάσταση. Μετά την αναβολή αλλάξαμε τα σχέδιά μας. Προφανώς και εμείς μείναμε στην Ολλανδία για πολύ καιρό, προσπαθώντας να βρούμε κάποιους νέους στόχους και να δούμε πώς μπορούμε να βελτιωθούμε για άλλη μια χρονιά. Δεν ήμασταν σίγουροι για ρεγκάτα το καλοκαίρι, αλλά είναι πολύ ωραίο που μπορούμε να πλέψουμε με τους Ευρωπαίους μετά από αυτή την εβδομάδα και να έχουμε κάποια καλή αξιολόγηση. Οπότε χρειάζεται να δούμε τι θα συμβεί για την επόμενη χρονιά, άλλο ένα έτος, είναι λίγο αβέβαιο πώς θα κάνουμε τα πράγματα ακριβώς, αλλά είμαστε πολύ θετικοί για να κάνουμε το μεγάλο βήμα. Δεν ήμασταν πολύ χαρούμενοι που αναβλήθηκαν οι αγώνες, αλλά νομίζω ότι είναι καλό γιατί έχουμε ένα χρόνο που μπορούμε πάντα να ανεβαίνουμε, οπότε τελικά η σκέψη είναι ότι δεν μπορούμε να γίνουμε χειρότεροι, αλλά καλύτεροι. Στην πραγματικότητα, γιατί ξεκινήσαμε αρκετά αργά την καμπάνια για το Τόκιο, είμαστε χαρούμενοι που είχαμε την καθυστέρηση ενός έτους, γιατί πιστεύουμε ότι έχουμε πολλά για να βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο. Φαίνεται ότι είμαστε σε καλή κατάσταση τώρα, αλλά ένας επιπλέον χρόνος για το Τόκιο σίγουρα θα μας βοηθήσει να βελτιωθούμε στην ιστιοπλοεία μας και να είμαστε έτοιμοι για την κατάκτηση ενός μεταλλίου. Στην πραγματικότητα, είμαστε χαρούμενοι που πήραμε ένα χρόνο επιπλέον, επειδή πέρυσι είχα ένα τραυματισμό και έκανα μια επέμβαση. Δεν ήμασταν σίγουροι αν θα προλαβαίναμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ξεκινήσαμε αργά σε σύγκριση με τους άλλους. Κάθε μέρα είναι μέρα βελτίωσης και νομίζω ότι θα έχουμε καλή απόδοση την επόμενη χρονιά. Νομίζω ότι η αναβολή της χρονιάς ήταν σίγουρα πλεονέκτημα για να έχουμε ακόμα πολλά να βελτιώσουμε, οπότε να έχουμε περισσότερο χρόνο και είναι μια καλή ευκαιρία έτσι για να κλείσει το χάσμα ανάμεσα στα τρία πρώτα σκάφη. Είναι καλό να είσαι στην επιστροφή στους αγώνες και να αποδώσεις για όλη αυτή την προπόνηση που έχει προηγηθεί. Ήταν πολύ καιρός χωρίς ιστιοπλοεία, άλλα σκάφη, αλλά δεν κάνεις πραγματικούς αγώνες, οπότε είναι ωραίο που βρισκόμαστε εδώ. Είναι πολύ μοναδικές οι συνθήκες στη λίμνη, πολύ ευκίνητες, αλλά και αρκετή διασκέδαση για να έχουμε κάποια καλά αποτελέσματα. Είναι καλό να έχουμε έναν ακόμη χρόνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες και το έχουμε πανεκτιμήσει με την ομάδα μας. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί μόλις κατακτήσαμε την δυνατότητα να βρεθούμε σε μια διαφορετική κατάσταση, αν είναι καλό ή κακό θα φανεί, νομίζω ότι σίγουρα για την ομάδα μας είναι πολύ θετικό, γιατί είμαστε πολύ νεότερα μέλη του πληρώματος, του στόλου, και ήμασταν πολύ πρόθυμοι να πιέσουμε ακόμα περισσότερο.
Αν και για άλλες ομάδες, αυτή η αναβολή ανέβασε τα επίπεδα άγχους τους, καθώς απομένουν μόνο λίγες θετικές εκβάσεις και λίγες θέσεις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Για μας το αποτέλεσμα δεν είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό να δούμε τη δικιά μας ανάπτυξη, γιατί είμαστε μια ομάδα και αυτό είναι σημαντικό στην πρώτη ρεγκάτα που αγωνιζόμαστε και έχει να κάνει με την συνεργασία μας στην Ελλάδα. Ήμασταν πολύ τυχεροί με αυτή την αναβολή, λέει ο Ορδάνης Πασχαλίδης, και τώρα εμείς έχουμε τουλάχιστον ένα χρόνο. Θα είναι δύσκολο να προκριθούμε, γιατί υπάρχει ένα σημείο που πρέπει να πλέψουμε απέναντι σε πολύ καλούς και έμπειρους ιστιοπλούς στην άκρα. Η ομάδα από τη Φιλανδία είναι κορυφαία ομάδα. Είναι πολύ δύσκολο να τους κερδίσουμε, αλλά θα προσπαθήσουμε. Η κροατική ομάδα, η ομάδα από τη Ρωσία, οι ομάδες από την Ολλανδία, την Ουγγαρία, πολλές ομάδες. Αλλά τουλάχιστον έχουμε το χρόνο να παλέψουμε για αυτήν την εκδήλωση που θα είναι μια δοκιμαστική, για να δούμε τις εξελίξεις μας και τη δική μας βελτίωση ως πλήρωμα. Αυτή η εκδήλωση είναι πολύ σημαντική, να δούμε το επίπεδό μας σε σύγκριση με τις κορυφαίες ομάδες αλλά και τις άλλες χώρες που δεν έχουν προκριθεί. Σωστά, τώρα έχουμε πολύ καλή απόδοση και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Είμαστε σε επίγνωση των συνθηκών στην Πάλμα, μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά εδώ, καλύτερα ίσως, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι άνετα σε κανένα τρόπο. Έχουμε ακόμα 6 μήνες, οπότε το βασικό είναι να συνεχίσουμε να πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Το μόνο που χρειάζεται είναι να βελτιωνόμαστε κάθε μέρα, να το κάνουμε περισσότερο αυτούς τους 6 μήνες και να είμαστε πιο έτοιμοι από ό,τι μπορούμε στην Πάλμα. Μετά τους αγώνες του Ρίο πήγα λίγο χρόνο από την Ολυμπιακή Ιστιοπλοεία. Έκανα περισσότερο προπονητικό πρόγραμμα, στράφηκα σε μεγάλα σκάφη, μου έλειπε η Ολυμπιακή Ιστιοπλοεία, μετά επέστρεψα και τώρα δεν μου επιτρέπεται να έχω περισσότερες επιλογές, γι' αυτό πήγα στον Άκρα ως νέα πρόκληση και πράγματι με μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι το foiling είναι πραγματικά διασκεδαστικό και ο κόσμος λέει ότι είναι το μέλλον του αθλήματος, οπότε είπα εντάξει, θα του δώσω μια ευκαιρία. Και το Τόκιο βέβαια είναι ο κύριος στόχος, θα ήταν υπέροχο γιατί υπάρχει μόνο ένα ευρωπαϊκό σημείο που μου έχει ξεφύγει. Ξεκινήσαμε αρκετά αργά, αλλά ανυπομονώ για το Παρίσι το 2024. Και αυτός είναι ο στόχος προς το παρόν. Μια ομάδα που μπορεί να χαλαρώσει καθώς η θέση της έχει επιβεβαιωθεί για το Τόκιο είναι η ομάδα από την Ολλανδία που απαρτίζεται από τους Bart Labrieu και Pim van Vugt. Στην πραγματικότητα θα είναι η πρώτη ομάδα που θα εκπροσωπήσει ποτέ την Ολλανδία στους Ολυμπιακούς Αγώνες στα 20 χρόνια ιστορίας του ΣΚΙΦ

Όλους είναι ένα μεγάλο γεγονός, είναι πολύ σημαντικό γεγονός για εμάς, το οποίο θα πάμε να προσπαθήσουμε ό,τι καλύτερο δυνατό και να δούμε που θα καταλήξει. Νομίζω ότι είμαστε αρκετά ευχαριστημένοι που καταφέραμε να πάμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είμαστε πολύ χαρούμενοι με το γεγονός ότι είμαστε οι πρώτοι που το έκαναν αυτό και νομίζω ότι μπορούμε να αλλάξουμε την εστίασή μας συμμετέχοντας σε αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες, οπότε να είναι το επίκεντρό μας από τώρα, να είμαστε χαρούμενοι που θα έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε, να ανταγωνιστούμε εκεί και να δείξουμε σε όλους τι μπορούμε να πετύχουμε. Και κάπως έτσι πάμε για την προετοιμασία εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων στις Ολυμπιακές Κλάσεις της Ιστιοπλοείας. Ήρθε η ώρα λοιπόν για να μπούμε στην δράση, να μάθουμε πώς απέδωσαν οι Ιστιοπλοείοι στο Forward του 2020 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα WIP, στα 49, 49 FX και στον Άκρα 17. Το Άτερ Σι είναι γνωστό για την προσελκύση ιστιοπλοών, για τα τυρκουάς νερά του και τις εξαιρετικές συνθήκες. Ένας από τους πιο αγαπημένους ανέμους είναι το λεγόμενο Rosen Wide, που σημαίνει άβρα από τριαντάφυλλα. Είναι ένας ανατολικός άνεμος που περνάει πάνω από το μεγάλο κήπο με τριανταφυλλιές ενός κάστρου και γεμίζει τον αέρα απέναντι από την λίμνη με την μυρωδιά των τριαντάφυλλων. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του Forward WIP στα 49, 49 FX και Νάκρα 17, οι ιστιοπλοείοι του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος αντιμετώπισαν κάθε είδους καιρικές συνθήκες από 0 έως 30 κόμβους ταχύτητα ανέμου και από γαλάζιο ουρανό έως μπόρες. Η έβρεση του καλύτερου μονοπατιού στην λίμνη Άτερ Σι αποδείχθηκε απαιτητική δουλειά για τις ομάδες. Προφανώς βρισκόμαστε σε μία λίμνη, πρέπει να πω ότι είναι αρκετά δύσκολο. Είναι η πρώτη φορά που είμαστε εδώ, αλλά μοιάζει με σχεδόν οποιαδήποτε λίμνη. Μερικές φορές μπορείτε να φτάσετε πολύ κοντά στην ακτή και να πάρετε ένα πλεονέκτημα. Άλλες φορές απλά μετατοπίζετε 20, 30, 40 μοίρες ή ακόμα περισσότερο και είναι πραγματικά θυελλώδης. Είναι δύσκολο να προετοιμαστείς όπως και να κάνεις ιστιοπλοεία με συντηρητικό τρόπο. Πρέπει να μείνεις ανάμεσα στο σήμα και στον στόλο, αλλά γρήγορα ο στόλος πηγαίνει και στις δύο πλευρές, οπότε στην πραγματικότητα δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο για τους ιστιοπλοούς να δουν τι συμβαίνει και δεν είναι εύκολο για τον προπονητή να πει τι είδε στην αριστερή πλευρά ή τι κινείται πραγματικά στην δεξιά πλευρά. Αυτοί, ας πούμε, είναι οι πιο σημαντικοί κανόνες που προσπαθώ να ακολουθήσω ως προπονητής και να το πω στους ιστιοπλοούς. Είναι δύσκολο να παραμείνεις ψύχρεμη. Μετά από 9 αγώνες στον Άκρα 17, οι 5 πρώτες ομάδες μπήκαν στο τελικό με μόνο 6 βαθμούς να τις χωρίζουν ανάμεσα στην πρώτη θέση και την πέμπτη. Οι ηγέτες για το μεγαλύτερο μέρος της ρεγκάτας ήταν ο Αργεντίνος Σαντιάγκο Λέγκε με την Σεσίλια Καράνζα Σαρόλι, ενώ οι κυρίαρχοι Ολυμπιακοί πρωταθλητές άρχισαν να γλιστρούν και να πέφτουν στην έκτη θέση της γενικής κατάταξης. Οι τρεις πιο συνεπείς στην τελευταία ημέρα κατέληξαν να καταλάβουν το βάθρο, με την Ιταλία να παίρνει και το χρυσό και το χάλκινο. Ο Ρουτζέρο Τίτα και η Κατερίνα Πάντι τερμάτισαν στην κορυφή, 4 βαθμούς μπροστά από τους Γάλλους Κοεντίν Ντέλα Πιέρε και Μανών Οντινέτ, με τους Βιτόριο Μπισάρο και Μάελε Φρασκάρι να είναι 3 βαθμούς πιο πίσω στην τρίτη θέση. Οι σημερινοί παγκόσμιοι πρωταθλητές Τζον Γκίμψον και Άννα Μπερνέτ φαίνονταν ότι είχαν πρόβλημα στα μισά του αγώνα και για τον τρόπο που έπλεαν προς την δεύτερη διαδρομή. Η Βρετανική ομάδα με γρήγορους τερματισμούς έπεσε κάτω από το βάθρο με έναν μόνο βαθμό διαφορά.

Ήταν μια τρελή, δύσκολη εβδομάδα σε αυτή τη Λίμνη, οπότε οι αγώνες δεν ήταν απλοί, δεν ήταν τόσο εύκολοι, έπρεπε να προσαρμοστούμε πολύ γρήγορα στην κατάσταση. Ο άνεμος ήταν πολύ επιπόλαιος, πολύ θυελώδης. Στις αρχές αυτής της εβδομάδας δεν πιστεύαμε ότι θα κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα. Σήμερα είχαμε μια πολύ καλή ημέρα και είμαι πολύ χαρούμενη για αυτό το αποτέλεσμα. Έγινε σκληρή μάχη μέχρι τέλους. Ήμασταν 4 σκάφη, 2-3 σημεία πολύ κοντά. Έπρεπε να παλέψουμε μέχρι τον τελευταίο αγώνα. Είμαι πολύ χαρούμενος που καταφέραμε να πάρουμε την νίκη. Στο στόλο 49FX σε όλη τη ρεγκάτα η μάχη για τον τίτλο ήταν άγρια μεταξύ των Γερμανών Τίνα Λάτζ και Σούσαν Μπέκε και των Νορβηγών Χέλεν Νάες και Μάρι Ρόνιγκεν. Αυτές οι δύο ομάδες πάλευαν για όλη την εβδομάδα, μπήκαν την τελευταία ημέρα με μόνο 2 βαθμούς μπροστά τους Γερμανούς. Τελευταίος αγώνας με τη ρεγκάτα να είναι απογοητευτική για Λούτζ και Μπέκε και πέρασαν έτσι την γραμμή στην 12η θέση. Η μόνη παρηγοριά για αυτούς ήταν ότι ήταν ακόμα χειρότερα για τους Νορβηγούς που πέρασαν τη γραμμή στην 20η θέση. Το πρωτάθλημα είχε σχεδόν τελειώσει και με την Γερμανία να παίρνει την πρωτοπορία και να καταφέρει να ξεπεράσει έτσι τους Νορβηγούς που θα μπορούσαν να είχαν ανέβει λίγο ψηλότερα, όμως δεν τα κατάφεραν. Έτσι λοιπόν οι νικητές Γερμανοί ήταν στην κορυφή με τους Νορβηγούς να τερματίζουν 4 βαθμούς πιο πίσω, παίρνοντας την δεύτερη θέση και το ασημένιο. Μια διαδικασία που εξελίχθηκε ιδανικά για τις Γερμανίδες αθλήτριες που πήραν την κορυφή, μια νίκη που την άξιζαν σε γενικό επίπεδο και ήταν ο πρώτος τους ευρωπαϊκός τίτλος, κάτι που φυσικά το πανηγύρισαν δεόντως. Σήμερα ήταν μια πολύ δύσκολη ημέρα, έπρεπε να ξυπνήσουμε στις 5 ώρα το πρωί, αλλά είχαμε 2 πολύ ωραίους αγώνες. Πραγματικά καταφέραμε να πλεύσουμε καλά σε αυτό το περιβάλλον και να έχουμε έτσι μια σημαντική διάκριση μετά από μεγάλο μέρος απουσίας. Είμαι πολύ περήφανη που κερδίσαμε σε αυτές τις συνθήκες, με τον άνεμο να αλλάζει συνεχώς, δύσκολες συνθήκες για ρεγκάτα, έπρεπε να τα καταφέρουμε, είναι δύσκολο και τελικά το πετύχαμε. Ήταν μια πολύ ωραία εβδομάδα, αυτή η ιστιοπλοϊκή εβδομάδα για Τιμ Φίσερ και Φάμπιαν Γκραφ που είναι οι νέοι πρωταθλητές Ευρώπης στην κατηγορία 49. Μπενζαμίν Μπελστάιν και Ντέιβιντ Χάσλ έκαναν μια αξιοσημείωτη επιστροφή καθώς κατάφεραν να ανέβουν στο βάθρο και κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο 3 βαθμούς πίσω από τους Γερμανούς. Σίμε και Μιχοβίλ Φαντέλα που ηγούνταν σε όλο στο μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας δεν κατάφεραν να κερδίσουν στο τέλος την Metal Race και έτσι έπεσαν στην 3η θέση κατακτώντας το χαλκινό μετάλλιο. Ήταν μια πολύ ωραία εβδομάδα μέχρι στιγμής, ήταν δύσκολα στο νερό όμως. Εμείς είμαστε πραγματικά ευχαριστημένοι από την αποδοσή και την τύχη μας μερικές φορές, γιατί η Λίμνη χρειάζεται πάντα τύχη, οπότε ναι, είμαστε σούπερ ευχαριστημένοι με τον τίτλο. Η τελευταία κούρσα ήταν ιδιαίτερη, ήταν μια διαδικασία όμως που την χάσαμε στην πορεία, οπότε δεν μπορέσαμε να βρεθούμε ψηλά, ήμασταν κάποια στιγμή τέταρτη. Στο τέλος βρεθήκαμε όμως στην θέση που θέλαμε και έτσι μπορέσαμε να διατηρηθούμε για να έχουμε αυτή την κορυφαία θέση στο βάθρο. Δεν ήταν εύκολα, αντίθετος μάλιστα. Και κάπως έτσι η Λίμνη Ατερσία δοκίμασε τους ιστιοπλώους με όλα τα είδη των συνθηκών ανέμου κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και φύλαξε τα καλύτερα για την τελευταία ημέρα.
Το μεγάλο αεράκι στο τελευταίο απόγευμα του διαγωνισμού έδωσε ένα εγγυημένο δράμα μέχρι τέλους. Σε αυτή την πολύ σημαντική διοργάνωση της χρονιάς, κάτω από τις δύσκολες συνθήκες λόγω του κορονοϊού και των όσων είχαν προηγηθεί με τα lockdown και τις απαγορεύσεις διοργάνωσης αγώνων, ολοκληρώθηκε με τις τελετές των απονομών για τους νικητές. Και κάπως έτσι, με αυτόν τον τρόπο, ολοκληρώνεται και το σημερινό μας επεισόδιο Pure Action, με τον κόσμο της ιστιοπλοείας να επιστρέφει σε δράση και να δείχνει ότι ήρθε για να μείνει για τα καλά, και φυσικά οι πρωταγωνιστές να προετοιμαστούν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο. Θα έχουμε πολλά περισσότερα σε επόμενα επεισόδια που θα ακολουθήσουν, πάντα γεμάτα δράση, πλούσια δράση και αδρεναλίνη στα ύψη. Να είστε καλά!

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.

0: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, στο τηλεοπτικό πρόγραμμα που σας προσφέρει την καλύτερη δράση με μερικές από τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις ιστιοπλοείας σε όλο τον κόσμο. Μέσα από αυτό το επικό άθλημα ανακαλύπτουμε νέους ορίζοντες και νέες προκλήσεις, συναρπαστικά ταξίδια και μερικά τοπία που κόβουν την ανάσα. Σε προηγούμενο επεισόδιο ταξιδέψαμε στη Μαλαισία και στο εξωτικό θέρετρο Λαγκάουι, στις ακτές αυτού του γραφικού νησιού που φημίζεται για τις αμμώδεις παραλίες, τα καταγάλανα νερά και τις ατελείωτες σειρές από φοίνικες. Πραγματοποιήθηκε η 18η Διεθνής Ρεγκάτα Round and Belt Royal Λαγκάουι. Οι παραλίες με λευκή άμμο είναι μερικές από τις ωραιότερες της Μαλαισίας. Από τους αμμώδεις κόλπους μέχρι τις σαρωτικές ακτές, οι παραλίες του νησιού είναι αξιαγάπητες για τους ντόπιους αλλά και τους τουρίστες, όπως και τους ιστιοπλούς από όλο τον κόσμο, σε αυτό το σκηνικό που είναι ιδανικό για όλα τα θαλάσσια σπορ, όπως το αλεξίπτωτο και φυσικά η ιστιοπλοεία. Άπαντες λοιπόν συναντήθηκαν και πάλι στο καθιερωμένο πλέον ραντεβού τους στο νησί Λαγκάουι, το οποίο είναι μαζί με 99 νησιά, άρα υπάρχει πάντα κάτι για όλους. Ο καιρός είναι τέλειος, είναι ζεστός όλο το χρόνο, υπάρχουν μεγάλοι άνεμοι που θα σας βοηθήσουν να πλεύσετε σε πολλά όμορφα μέρη που μπορείτε να επισκεφτείτε. Η Belt and Road Λαγκάουι International Regatta είναι ένα από τα πιο διάσημα γεγονότα στο νησί. Το Kauai Jetty είναι ένα εμβληματικό σύμβολο στο Λαγκάουι, γνωστό ως άγαλμα Ingle Square. Το Dagtaran Lang είναι ένα από τα πιο γνωστά ανθρωπογενή αξιοθέατα του Λαγκάουι. Ένα μεγάλο γλυπτό ενός αετού έτοιμο να πετάξει. Ο κοκκινό καφέ αετός στο Dagtaran Lang χτίστηκε ως έμβλημα του νησιού. Η Μαλαισία φημίζεται για τις παραλίες της με λευκή άμμο. Αν πάτε στις περισσότερες χώρες υπάρχουν παραλίες με βότσαλο, αλλά έχουμε πολλές παραλίες με λευκή άμμο και το Λαγκάουι έχει μερικές από τις καλύτερες. Λάτρης της παραλίας και εθισμένη στα αθλήματα, είναι ό,τι καλύτερο με τα φυσικά στοιχεία. Πέρυσι η βραβευμένη Μαρίνα υποδέχτηκε 30 σκάφη σε 7 διαφορετικές κατηγορίες με περισσότερους από 120 ιστιοπλώους, για να διαγωνιστούν στην κορυφαία και πρώτη ασιατική ρεγκάτα του έτους. Από τη Μαλαισία μέχρι την Ολλανδία και από την Ιαπωνία και τη Σιγκαπούρη μέχρι την Αυστρία, το Λαγκάουι είναι ένας δημοφιλής προορισμός για το άθλημα. Μετά από 5 ημέρες αγώνων, με μερικές έντονες μάχες, σώμα με σώμα και άφθονη δράση, η τελευταία μέρα δοκίμασε τα πληρώματα σε συνθήκες ελαφρού ανέμου. Μέχρι το τέλος της ημέρας, η Team Hollywood με κυβερνήτη τον Ray Roberts διατήρησε το προβάδισμά της στην κορυφή της κατηγορίας Racing, τερματίζοντας πρώτη σε όλους σχεδόν τους αγώνες στους οποίους συμμετείχαν. Εν τω μεταξύ, στην κατηγορία IRC1, η προσπάθεια του πληρώματος της Matahari KL Registry για να διεκδικήσουν τον έκτο συνεχόμενο τίτλο τους έσβησε σιγά σιγά. Η ομάδα Char Chan από την Ιαπωνία με επικεφαλής τον Καζούκι Κιχάρα έλαμψε φέτος παίρνοντας τον τίτλο. Είχαμε τη ρεγκάτα των 10 αγώνων και βγήκαμε στην κορυφή. Είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφεραμε να κερδίσουμε κάτι ιδιαίτερο σαν και αυτό. Αυτή είναι μια πραγματικά ξεχωριστή στιγμή για εμάς, για να κάνουμε λίγους αγώνες και να παλεύουμε σκληρά. Αυτό μας αρέσει. Παίζοντας οποιοδήποτε άθλημα, σου αρέσει να σε σπρώχνουν μέχρι το τέλος και αυτή τη φορά μας σώθησε μέχρι το τέλος. Το 2020 είναι σίγουρα μια χρονιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Ο ιός COVID-19 άλλαξε τη ζωή όλων μας, συμπεριλαμβανομένων των αθλητών που γνώρισαν μια άνευ προηγουμένου αλλαγή στην καθημερινότητά τους. είδαν προπόνηση στη στάση νερού, μεγάλες διοργανώσεις ιστιοπλοείας και ρεγκάτες να αποφασίζουν να αλλάζουν το πρόγραμμά τους ή να το ακυρώνουν εντελώς. Και έτσι οι αθλητές βρέθηκαν στο σπίτι τους. Με τον COVID-19 στη ζωή μας ήταν μια νέα εμπειρία κατά την οποία οι ρουτίνες και οι ζωές μας άλλαξαν. Τώρα μετά από 3 μήνες παραμονής στο σπίτι, αλλάξαμε τη ζωή μας για να είμαστε όλοι πιο ασφαλείς. Όλοι προσπαθούμε να μένουμε σπίτι και όλοι προσπαθούμε να κάνουμε μόνο τα απαραίτητα για να ηρεμήσει αυτός ο ιός και να επανέλθει η ζωή μας στο φυσιολογικό, λέει η Βασιλεία Καραχάλιου, Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Για τους ιστιοπλούς με μεγάλα όνειρα, όπως η Ελληνίδα Laser Radial ιστιοπλούς Βασιλεία Καραχάλιου, η ζωή ήταν προκλητική. Δεν της επιτράπει να βγει έξω, έτσι προσπάθησε να παραμείνει ψυχικά συνδεδεμένη με την ιστιοπλοεία και φυσικά προσπάθησε επίσης να διατηρήσει το υψηλό της επίπεδο και τη φυσική κατάσταση. Αλλά πώς το κατάφερε? Η ίδια μας λέει ότι έπρεπε να προσπαθήσω τουλάχιστον να διατηρήσω τη φυσική μου κατάσταση, γιατί όλοι γνωρίζουν ότι η απόδοση όλων θα μειωθεί ελαφρώς. Έπρεπε να κάνω 2 προπονήσεις την ημέρα, που ήταν είτε συντονισμός ισορροπίας είτε εκρηκτικότητα, πολλές ασκήσεις όπως αυτή ή κάποια προπόνηση με βάρη ή κάτι άλλο. Είχαμε πολύ ελεύθερο χρόνο για να κάνουμε άλλα πράγματα, όπως να διαβάσουμε βιβλία που μας αρέσουν, να δούμε σειρές, να δούμε την οικογένειά μας. Κάτι που σίγουρα ήταν θετικό, γιατί τις περισσότερες φορές ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο και δεν έχουμε ποτέ τον χρόνο να είμαστε στο σπίτι. Δεν μπορούσα ποτέ να δω τα αδέλφια μου και τους γονείς μου, οπότε ήταν ωραίο αυτό που συνέβη.
1: I was never able to see my 2 brothers and my father and my mom, so that was nice.
0: Με ολόκληρο τον αθλητικό κόσμο να έχει ακινητοποιηθεί προσωρινά, πολλές δημοφιλείς διοργανώσεις χρειάστηκε να αναθεωρήσουν τα προγράμματά τους. Το GC32 Racing Tour έδειξε γρήγορα τα ανακλαστικά και ήδη έχουν αρχίσει να σχεδιάζουν το μέλλον. Κατά τη διάρκεια μιας τηλεδιάσκεψης πολλών εθνών μεταξύ των διοργανωτών του Tour και 10 από τις ομάδες Καταμαράν, συμφωνήθηκε ένα νέο σχέδιο για το 2021 GC Racing Tour. Το νέο αναπόφευκτα συντομευμένο πρόγραμμα για την 7η σεζόν αγώνων για την εγκεκριμένη από την Παγκόσμια Εστιοπλοεία κατηγορία υπτάμενων Καταμαράν επρόκειτο να διεξαχθεί στη Νότια Ευρώπη από τον Αύγουστο και μετά. Αυτή τη στιγμή η περιοδία σχεδιάζει να διοργανώσει 2 αυτόνομες εκδηλώσεις. Το GC32 Lagos Cup στην Πορτογαλία έχει μεταφερθεί από την αρχική του ημερομηνία του Ιουνίου στα τέλη του Αυγούστου και αυτός θα ήταν ο πρώτος σταθμός για το 2020. Επίσης, το GC32 Riva Cup, που πρόκειται να είναι η δεύτερη διοργάνωση του 2020 στα τέλη Μαΐου, έχει πλέον καθυστερήσει μέχρι τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους. Είναι βέβαιο ότι όλα ήρθαν ανάποδα, τα πάνω κάτω, και άπαντες προσπάθησαν να αναπροσαρμόσουν τα σχέδιά τους για να μην χαθεί τελείως η σεζόν. Όσον αφορά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα GC32, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί στο Βίλα Σίμιου στην νοτιοανατολική Σαρδινία στα μέσα Σεπτεμβρίου, αναβλήθηκε για φέτος. Η επίσημη ανακοίνωση έφερε ενθουσιασμό στις 7 ομάδες που είναι όλες πρόθυμες να αγωνιστούν ξανά με τα καταμαράν τους. Η ανακοίνωση θύμισε τις πάρα πολλές αξέχαστες στιγμές που έλαβαν χώρα την περασμένη σεζόν, κατά τη διάρκεια των οποίων υπήρξαν επικές και έντονες μάχες. Το GC32, αυτό το καταμαράν με φόιλ, έχει μήκος 10 μέτρα και πλάτος 6 μέτρα, με φόιλ κατασκευασμένο από ανθρακονήματα. Είναι εξοπλισμένο με πιδάλια φύλου TAF και σανίδων στιλέτου σε σχήμα J, ενοιολογικά παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιούνται στα καταμαράν του America's Cup, με ρυθμιζόμενη τσουγκράνα για όλα τα εξαρτήματα. Ωστόσο, μια σημαντική διαφορά είναι ότι δεν υπάρχουν υδραυλικά μέρη, δεν υπάρχουν βάθρα και δεν υπάρχουν πετάλια. Οπότε αυτά τα καταμαράν GC32 είναι πραγματικά γρήγορα, ικανά για ταχύτητες που πλησιάζουν τους 40 κόμβους. Κάθε χρόνο αυτά τα αριστουργήματα προσελκύουν όλο και περισσότερους κορυφαίους ιστιοπλοούς. Το περασμένο καλοκαίρι υπήρξε μια άλλη σεζόν που ξεχώρισε με την περιοχή για να υποδέχεται νέες ομάδες, καθώς και να επιστρέφουν πολλά γνωστά κανονικά πληρώματα του GC32. Συνολικά 12 ομάδες από 9 διαφορετικές χώρες συγκεντρώθηκαν για να λάβουν μέρος στον έκτο γύρο του αγώνα GC32. Ανάμεσά τους μερικοί από τους πιο γνωστούς επαγγελματίες ιστιοπλοούς στον κόσμο. Με την ομάδα Λίγνη, ο Ερνέστο Μπερταρέλη είναι γνωστός 2 φορές νικητής του Κυπέλλου Αμερικής και ο πρώτος νικητής της κορυφαίας διοργάνωσης ιστιοπλοείας στην Ευρώπη. Φέτος το GC32 Racing Tour έχει πολύ ενδιαφέρον. Η σειρά Extreme ιστιοπλοείας δεν υπάρχει πια και όλα τα σκάφη έχουν ανασυνταχθεί. Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα σεζόν, πολύ ανταγωνιστική. Το επίπεδο Extreme ιστιοπλοείας είναι πολύ υψηλό και είμαστε πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε εκείνη τη σεζόν. Μερικά από τα σκάφη που γνωρίζουμε από την Γκάρντα πέρυσι βρίσκονται εδώ. Η Ομανέρ στρατολόγησε ένα από τα πιο πετυχημένα πεπιδάλια GC32 όλων των εποχών. Πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής Mats Racing και ιστιοπλός της Volvo Ocean Race, ο Άνταμ Μινόπριο. Συμμετείχε στην περιοδία μαζί με 3 νέα μέλη του πληρώματος, το Βρετανό Project Manager και τακτικό, τον Peter Greenham, τον Kiwi Stewart Ντόνσον και το μακροχρόνιο στέλεχος του πληρώματος Νασέρ Αλ Μασάρι, που ήταν υπεύθυνος για τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου. Ερχόμενοι από την ιστιοπλοεία με την SAP στην Oman Air, είχαμε ανταγωνισμό πέρυσι. Τώρα έχω μπει στην ομάδα που έχουν μεγάλη εμπειρία στο σκάφος. Έχουμε τον Peter Greenland που σε αυτά τα σκάφη βρίσκεται από την αρχή στην πίστα αγώνων καταμαράν. Πήραμε τους Stuart Ντόνσον και Adam Pigott που πλέουν με το GC32 για μερικά χρόνια, και μετά τον Νασέρ που πλέει με την ομάδα Oman Air νομίζω εδώ και 8 χρόνια. Έτσι είναι ένα πολύ έμπειρο πλήρωμα το οποίο θα διασφαλίσει ότι μπορούμε να συγκεντρωθούμε και να βελτιώσουμε τα πάντα την ημέρα των αγώνων. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό είναι το κεφάλαιο που άνοιξε η αυστριακή ομάδα Red Bull Sailing Team με τον κυβερνήτη Ρωμάν Χαγκάρα και τον τακτικό Hans Peter Steinacher. Ήταν μια άλλη ομάδα με στόχο την πρώτη θέση στο βάθρο. Μεγαλώσαμε με Multihull και το κύριο σκάφος μας ήταν το Olympic Tornado, το οποίο ήταν ένα ωραίο καταμαράν αυτές τις μέρες. Ήταν ένα γρήγορο σκάφος και πάντα μας αρέσει να πλέουμε με γρήγορα σκάφη. Τώρα όμως είναι μια εντελώς νέα πρόκληση όταν ξεκινάει η νέα γενιά στο AC. Άλλες τάξεις πήγαν στο foiling και ένα από αυτά τα σκάφη είναι το GC32 και εξετάζουμε πολύ αυτά τα foiling σκάφη. Μόλις η σειρά Extreme Sailing άλλαξε σε GC32, ήταν πραγματικά συναρπαστικό για εμάς και μεγάλη πρόκληση να πλέουμε με αυτά τα σκάφη. Χρειάζεται πολύ καλά παιδιά στο σκάφος και είναι πολύ σωματικό το περιεχόμενο της αντίδρασης. Το πραγματικά συναρπαστικό μέρος είναι η ταχύτητα. Ότι μπορείς να πετύχεις με τα foiling να ανέβεις σε 40 κόμβους, που είναι πολύ γρήγορο για το νερό και μας αρέσει. Μεγαλώσαμε με γρήγορα σκάφη, αλλά τώρα είναι ακόμα πιο γρήγορο αυτό που είχαμε συνηθίσει παλιά. Είναι πολύ διασκεδαστικό και πολύ συναρπαστικό στους αγώνες. Τα GC32, foiling ύπτανται πραγματικά πάνω από το νερό. Το GC32 Racing Tour ξεκίνησε στην Ιταλία, αλλά αυτή τη φορά στο Villa Simius, στο νοτιοανατολικό άκρο της Σαρδινίας. Αυτή ήταν η τρίτη φορά που το GC32 Racing Tour είχε επισκεφθεί αυτό τον δημοφιλή προορισμό διακοπών. Η ομάδα Omaner με κυβερνήτη τον Άνταμ Μινόπριο επέδειξε κάποια μεγάλη συνέπεια και κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της από την πρώτη μέρα μέχρι την ρεγκάτα που στέφθηκαν νικητές του GC32 Villasimius Cup. Ήταν μια καλή ρεγκάτα εδώ στο Villasimius με το GC32. Μερικοί καλοί αγώνες με διαφορετικό εύρος συνθήκων, μας λέει ο Σερ Μπεν Άινσλι. Τις τελευταίες δύο ημέρες είχαμε αρκετά μεγάλη βροχή, αλλά και ένα πολύ καλό δυνατό αεράκι και κάποιους υπέροχους αγώνες, ιδιαίτερα σήμερα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι με την απόδοσή μας. Νιώσαμε ότι μάθαμε πολλά μπροστά σε άλλες κορυφαίες ομάδες και αυτό είναι πολύ καλό. Προσπαθούμε να αναπτύξουμε τις δεξιότητές μας και να έχουμε καλούς αγώνες, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι. Συγχαρητήρια στο Oman. Νομίζω είναι μια φανταστική διαδικασία αυτή, ήταν μια φανταστική ρεγκάτα και η Αλίγκρη επίσης είναι πολύ καλό εκεί έξω να ανταγωνίζεσαι αυτό το πλήρωμα. Η δεύτερη στάση είδε τα πλήρωματα να κατευθύνονται στο Λάγκος της Πορτογαλίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αγώνων GC32. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της πόλης του Λάγκος, την Marina de Lagos και την Sopromar. Οι υπερασπιστές παγκόσμιοι πρωταθλητές Team Tilt έδωσαν τα πάντα στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν τα σκύπτρα. Ωστόσο, η ομάδα Αλίκνη, η οποία είχε οδηγήσει το πρωτάθλημα από την πρώτη μέρα, ήταν φαινομενικά ήττη και η ομάδα που στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2019 στην κατηγορία GC32. Εν τω μεταξύ, η Argo κέρδισε το τρόπαιο των ιδιοκτητών οδηγών, αφήνοντας πίσω την ομάδα Ζουλού του Έρικ Μαρίς στην δεύτερη θέση. Μια ολόκληρη εβδομάδα για μας εδώ. Μόλις κερδίσαμε το δεύτερο παγκόσμιο πρωτάθλημα, η ομάδα έκανε καλή δουλειά επειδή βρεθήκαμε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα ολόκληρη την εβδομάδα, μας λέει ο Άρνοντ Ψαροφάγκης. Για την τρίτη διοργάνωσή του, το Tour προσκλήθηκε για άλλη μια φορά στην Πάλμα για να συμμετάσχει στο 38ο Copa del Rey Mapfre, την πιο διάσημη ρεγκάτα πολλαπλών κατηγοριών της Μεσογείου. Η Oman Air έπλευσε άψογα κερδίζοντας τους δύο τελευταίους αγώνες της ρεγκάτας και σήκωσε το τρόπαιο GC32 στο Copa del Rey Mapfre, αφήνοντας την Αλίγνη στη δεύτερη θέση και την Red Bull στην τρίτη. Υπήρχαν καλές συνθήκες εδώ, είχαμε όλο το τετραήμερο, ένα ελαφρύ μέτριο και επίσης δυνατό αέρα, υπήρχε πολύ καλός και σφιχτός αγώνας, είχαμε στενή μάχη με την Αλίγνη και την Oman Air, αλλά πάντα ένα μικρό προβάδισμα μεταξύ μας. Ήταν απλώς ένα άγγιγμα πιο μπροστά και μερικές φορές καταφέραμε να τους κερδίσουμε, αλλά όχι αρκετά συχνά για να παλέψουμε πραγματικά σκληρά. Στο τέλος ήταν απλώς μια μάχη μεταξύ της Oman Air και της Αλίγνη και εμείς πλέψαμε για την τρίτη θέση. Καμία σεζόν του GC32 Tour δεν έχει ολοκληρωθεί χωρίς να επισκεφθεί τη διάσημη Λίμνη Γκάρδα στην Βόρεια Ιταλία. Ήταν η πέμπτη φορά που η Λίμνη Γκάρδα φιλοξένησε τα καταμαράν ως μέρος του GC32 Racing Tour. Την τελευταία ημέρα του αγώνα η Oman Air είχε την δυναμική, αλλά μετά από μια κουραστική μέρα εμφανίστηκε τελικά μια πολύ μικρή διαφορά εν ώψη του καθοριστικού αγώνα. Τόσο η Αλίγνη όσο και η Red Bull τερμάτισαν μπροστά τους και μετά από ένα κορυφαίο τελευταίο λεπτό διαδικασίας κατά το οποίο η ομάδα Oman Air προσπάθησε απεκνωσμένα να προλάβει, αυτές οι θέσεις κράτησαν στη γραμμή του τερματισμού με αποτέλεσμα οι δύο πρωτοπόροι να τερματίσουν στο GC32 Riva Cup ισόπαλοι στα σημεία. Το Oman Cup ήταν η πέμπτη και τελευταία διοργάνωση στο πλαίσιο του Tour. Πολλές ομάδες ήταν κοντά στον πίνακα κατάταξης και υπήρχε δυνατότητα για κάποιους κρίσιμους αγώνες μεταξύ του στόλου. Στον τελευταίο αγώνα της σεζόν υπήρξε πολύ δράμα καθώς η ομάδα Oman Air πίεσε δυνατά από την αρχή, ωστόσο οι παγκόσμιοι πρωταθλητές GC32 η ομάδα Αλίγνη αποδείχθηκε για ακόμη μια φορά ότι είναι η πιο συνεπής ομάδα του Tour. Με το σχεδόν αψεγάδιαστο σε επιδόσεις στυλ πήραν δύο νίκες και μια δεύτερη θέση την τελευταία ημέρα και έτσι κέρδισαν όχι μόνο το Oman Cup αλλά και το συνολικό GC32 Racing Tour για το 2019. Μόλις κερδίσαμε την τελευταία διοργάνωση της χρονιάς στο Ομάν, ήταν τέλειο για να κερδίσει η ομάδα μας αυτή την τελευταία διοργάνωση. Μας έβαλε στη διαδικασία να κερδίσουμε και τη σεζόν και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που κερδίσαμε στο Λάγκος. Είναι τέλειο για την Αλίγνη και θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω όλη την ομάδα, λέει ο Ψαροφάγκης, τον κύριο Μπερταρέλη που μας δάνεισε το σκάφος, καθώς και τους άλλους ανταγωνιστές, γιατί παλεύουν πολύ σκληρά για να μας αποθήσουν, αλλά έτσι λειτουργούν τα πράγματα όταν κάποιος σε σπρώχνει, εστιάζει μόνο στο παιχνίδι. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους και όλες τις άλλες ομάδες για τη φετινή σεζόν. Κάθε χρόνο η περιοδία GC32 Racing μας χαρίζει πολλές υπέροχες στιγμές. Οι ομάδες παλεύουν σκληρά και δίνουν το καλύτερο δυνατό εαυτό τους. Είναι εντυπωσιακό να τους παρακολουθείς να εργάζονται μαζί ως πλήρωμα για να βάλουν τις μεγαλύτερες ταχύτητες με το καταμαράν. Οι λήψεις επί του σκάφους μπορούν να σας φέρουν πιο κοντά στη δράση και αυτός είναι ο λόγος που τις αγαπάμε τόσο πολύ. Οι υψηλές ταχύτητες, η υψηλή αδρεναλίνη, οι τεχνικές δεξιότητες και το πάθος συνδυάζονται για να προσφέρουν μερικές μοναδικές στιγμές και εδώ είναι τα κορυφαία γεγονότα μέχρι στιγμής. Σε αυτό το top 10, στο νούμερο 10, στην Κίνα πραγματοποιήθηκε το ασιατικό πρωτάθλημα windsurfing του Nibble Cup με μερικούς από τους καλύτερους ναυτικούς συγκεντρωμένους για να διαγωνιστούν για τον τίτλο. Ο Ao Yang Kang έκανε μερικές εξαιρετικές επιδόσεις, δίνοντας και επικές λήψεις. Όταν βρίσκεσαι στη μέση μιας στενής μάχης, η συνεργασία και το ομαδικό πνεύμα είναι κάτι παραπάνω από σημαντικό. Η ομάδα C-Ref γνωρίζει τα πάντα. Και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να επιλύσει το όποιο πρόβλημα μπορεί να προκύψει, έτσι ώστε να έχουν μια καλύτερη πορεία. Όταν πετάτε πάνω από τη θάλασσα, τότε πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν πρέπει να χάσετε τη συγκέντρωσή σας, διαφορετικά μπορεί να συμβεί αυτό. Το Kite Foil World Series σημείωσε επιτυχία. Στο Weifang είδαμε το μεγάλο στόλο να πετάει πάνω από το νερό και οι μάχες να κάνουν τα πλάνα ακόμα πιο θεαματικά. Εάν δεν μπορείτε να διασκεδάσετε όταν κάνετε σερφ, τότε είναι αδύνατο να γίνετε ένας από τους καλύτερους στον κόσμο. Ο Florian Graber ξέρει πώς να συνδυάζει τη σκληρή δουλειά με κάποια ψυχαγωγία. Όταν πετάτε πάνω από το νερό με τελική ταχύτητα, δεν είναι στιγμή για να χάσει την συγκέντρωσή σου. Οποιοδήποτε ελαφρύ λάθος μπορεί να οδηγήσει σε αυτό το πρώιμο μπάνιο για όλους στο πλήρωμα. Το Hellenic Match Racing Tour κάθε χρόνο μας χαρίζει πολλές αξέχαστες στιγμές. Οι ιστιοπλοοί κάνουν ό,τι μπορούν, αλλά η συνεργασία μπορεί να σώσει από μια αναζωογονητική βουτιά στο θαλασσινό νερό. Το 44 Cup έχει καθιερωθεί ως μία από τις καλύτερες διεθνείς κατηγορίες αγώνων γιότ στον κόσμο. Μερικές φορές, αν δεν είσαι συγκεντρωμένος, οι κακές στιγμές μπορεί να σε φέρουν σε δύσκολη θέση, αλλά και πάλι οι καλοί συμπαίκτες μπορούν να βοηθήσουν. Το Royal Canadian Yacht Club πίεσε τα όρια του στο Melges IC37 για να κερδίσει το Rolex New York Yacht Club Invitational Cup. Ό,τι έγινε, έγινε και το κατάφεραν με τον καλύτερο τρόπο, παρά τις όποιες συνθήκες προέγυψαν. Κάθε μέρα στην διαδρομή η περιοδία GC32 Racing Tour μας προσφέρει πολλές αξιόλογες λήψεις. Ανάμεσά τους δεν θα ξεχάσουμε ποτέ όταν είδαμε το καταμαράν του Κόντιγκο Ρόγιο να κάνει crash test. Και αυτό είναι το νούμερο 1 που μας ακολουθεί μέχρι τέλους. Το κατάφεραν. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι είχε επιτυχία, αλλά τα πλάνα ήταν άκρος εντυπωσιακά, όπως υποσχόμαστε να είναι και στο επόμενο επεισόδιο Pure Action, πάντα γεμάτο θράση και πλούσια θέματα. Να είστε καλά.

0: The night Ellen was attacked, I saw you.
1: One thing is rest. I don't want you to lose this baby. I could have you arrested for attempted murder.
2: I guess we both have plenty of blood on our hands, don't we?
3: Δευτέρα με Παρασκευή, τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
4: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότσουπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, τη συναρπαστική σειρά που ακολουθεί την πιο καυτή δράση σε όλα τα μοναδικά αθλητικά γεγονότα στον κόσμο. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας μεταφέρουμε κοντά στη δράση του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ξεκινήστε λοιπόν τους κινητήρες σας, σφίξτε τις ζώνες και ετοιμαστείτε να νιώσετε τη δύναμη G με πλούσια δράση. Θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις, πάντα με ασφάλεια και υπό το πρίσμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού που έχει εκατομμύρια fans, αλλά και πολλούς που θέλουν να νιώσουν από κοντά, να ζήσουν το όνειρο αυτής της τρομερής διαδικασίας όταν πρόκειται για γρήγορα αυτοκίνητα που ανταγωνίζονται είτε σε πίστες είτε σε off-road καταστάσεις. Παλεύουν με τα στοιχεία της φύσης, αλλά πλέον έχουμε και την τεχνολογία φυσικά. Σε προηγούμενο επεισόδιο παρακολουθούσαμε το Drone Grand Prix Asian Series, ένα από τα κορυφαία διεθνή πρωταθλήματα αγώνων drone στον κόσμο, όπου η τελευταία τεχνολογία πτήσης έχει φτάσει στα όρια της. Κάθε χρόνο το Drone GP στοχεύει να εκπλήξει και να ευχαριστήσει τους θαυμαστές και τους πιλότους, δημιουργώντας απίστευτα γεγονότα σε διάφορους τομείς. Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης σεζόν, σε συνεργασία με την SwinSex China και την Ελβετική Πρεσβεία, η Drone GP διοργάνωσε τον πρώτο αγώνα drone σε συγκρότημα της Πρεσβείας. Ο αγώνας ήταν επίσης ρεκόρ, καθώς ήταν ο πρώτος αγώνας drone που διεξήχθη ποτέ στο κέντρο της πόλης του Πεκίνο. Ένα άλλο μοναδικό γεγονός που έφτασε πρόσφατα ήταν ένας αγώνας που βρίσκεται στο JSWB, ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο σχεδιασμού και επίπλων σπιτιού στην Σαγκάη. Οι πιλότοι χρησιμοποίησαν τις υπαίθριες αυλές του εμπορικού κέντρου, μια πίστα έκτασης 15.000 τετραγωνικών μέτρων, ενώ στο εσωτερικό της συγκεντρώθηκαν σχεδόν 500 φίλοι για να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Από την Ασία ταξιδέψαμε στην Αφρική για να ακολουθήσουμε μια επική πρόκληση που φέρνει όσους αναζητούν την αδρεναλίνη από τα βουνά στις ερήμους. Δεν υπάρχει λάτρης του αυτοκινήτου που να μην γνωρίζει το Peugeot 205. Το 205 Trophy ήταν ένας αγώνας αυτοκινήτου με ανθρωπιστική κλίση, αποκλειστικά αφιερωμένο σε αυτόν τον ιερό αριθμό Peugeot, το θρυλικό 205. Αυτό το μοναδικό γεγονός δεν είναι απλώς ένας αγώνας, αλλά μια τεράστια επιδρομή ράλι. Δεν υπάρχουν ταξινομήσεις, κατατάξεις και περιλαμβάνεται κάθε έννοια αγώνων. Ο καθένας πηγαίνει με τους δικούς του ρυθμούς, με τον αγώνα ανοιχτό για όλους όσοι απλώς επιθυμούν να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία της θέας στο τοπίο του Μαρόκο. Και από την διαδικασία αυτή στην έρημο εστιάσαμε στους οδηγούς με ειδικές ανάγκες που συμμετέχουν σε αγώνες υψηλού επίπεδου και ακολουθούν το πάθος τους. Τα αγωνιστικά αυτοκίνητα για οδηγούς με ειδικές ανάγκες τροποποιούνται, προσαρμόζονται στις ανάγκες τους και τους επιτρέπουν να αγωνίζονται στο κορυφαίο επίπεδο. Όταν οδηγείτε σε αυτόν τον τύπο αγώνα, όλοι μπορούν να νικήσουν οποιονδήποτε και όλοι οι συμμετέχοντες είναι ίσοι απέναντι στον θεό της ταχύτητας. Το αίσθημα ελευθερίας στον ανοιχτό δρόμο είναι κάτι που φέρνει σε πολλούς ανθρώπους αρκετή χαρά. Για μένα είναι η πρώτη φορά που ήρθα εδώ, ήταν μια μεγάλη στιγμή, λέει ο Χάνες Κινιγκάντερ. Δεν είχα αγωνιστεί ποτέ μετά το ατύχημά μου, τώρα είμαι σε ένα εμπειρικό καροτσάκι. Να είσαι εκεί στην αρχή, να νιώθεις ξανά την αδρεναλίνη και μετά να έχεις υπέροχη θέα από την κορυφή του βουνού και δίπλα στη θάλασσα, είναι πραγματικά κάτι ξεχωριστό, κάτι εκπληκτικό. Σε αυτό το επεισόδιο του Pure Action θα επικεντρωθούμε στον τρόπο με τον οποίο οι κατασκευαστές προσπαθούν να φέρουν την αγωνιστική εμπειρία πιο κοντά στους θαυμαστές
και να βρουν νέο κοινό. Για τους πραγματικούς λάτρεις της ταχύτητας, τα supercars είναι αυτά τα οποία είναι φτιαγμένα με όνειρα. Ένας συνδυασμός εξωτικών υλικών, εξαιρετικής απόδοσης και εκπληκτικής δυναμικής του οχήματος μπορεί να μας κόψει την ανάσα. Η οδήγηση ενός supercar είναι συναρπαστική για τον οδηγό και δεν χρειάζεται καν να το οδηγείς γρήγορα για να το νιώσεις αυτό. Μπορείς απλά να το απολαύσεις με τις καθημερινές μετακινήσεις στον δρόμο και στην δουλειά. Ο όρος supercars περιγράφει αυτά που είναι ανώτερα από πολλές απόψεις, όπως η ταχύτητα, η δεξιοτεχνία και οι συνολικές ικανότητες. Αυτό που θεωρήθηκε ως υψηλής απόδοσης στο παρελθόν έχει επαναπροσδιοριστεί πολλές φορές και αναμφίβολα θα συνεχίσει να επινοείται εκ νέου τις επόμενες δεκαετίες. Είναι πάντα συναρπαστικό να εντοπίζεις αυτά τα αξιόλογα μηχανήματα στο δρόμο. Η οδήγηση ενός supercar σε κανονικούς δρόμους, μας λέει ο Αλέξης Γαλανόπουλος, είναι πραγματικά συναρπαστική, παρόλο που δεν χρησιμοποιείται ένα μικρό ποσοστό των ικανοτήτων του αυτοκινήτου μόνο. Ο χειρισμός και η αίσθηση του τιμονιού είναι εξαιρετική. Επίσης, η ανάρτηση συνήθως πιο άνετη από ό,τι περιμένεις. Το πιο υποβλητικό όνομα στην ιστορία της αυτοκινητοβιομηχανίας και μία από τις πιο διάσημες μάρκες στον κόσμο είναι η Ferrari. Αυτός ο καθιερωμένος ιταλικός κολοσσός πάντα στηρίζονταν σε μεγάλο βαθμό στις ρίζες του στους αγώνες αυτοκινήτων και συνεχίζει να παράγει τα απόλυτα υπεραυτοκίνητα ανοιχτού δρόμου. Στη μοντέρνα σχεδίαση της Ferrari, η φόρμα ακολουθεί τη λειτουργία. Το αμάξωμα δεν έχει μεγάλα φτερά, αλλά είναι σχεδιασμένο με γνώμονα την αεροδυναμική απόδοση. Διαθέτει επίσης λεπτομέρειες που αναδεικνύουν την τεχνική υπεροχή του αυτοκινήτου. Η Ferrari 812 Superfast προσφέρει μια εντυπωσιακή υποδύναμη, 789 από τον απίστευτο V12 κινητήρα που έχει τις ρίζες του πίσω στο Enzo. Διαθέτει επίσης ένα περισσότερο προηγμένο πλαίσιο με πρόσθετο σύστημα διεύθυνσης στους 4 τροχούς, άφθονη ενεργή αεροδυναμική και την τελευταία σουίτα βοηθημάτων οδήγησης. Το αποτέλεσμα λέει ότι η Ferrari είναι το πιο συναρπαστικό αλλά προσβάσιμο supercar που έχει κατασκευαστεί ποτέ. Ο κινητήρας V12 είναι ένα έργο τέχνης εσωτερικής καύσης. Αλλά δεν είναι μόνο η V12 Ferrari που φέρνει χαρά στους ενθουσιώδεις οδηγούς. Το ταχύτερο και ικανότερο μοντέλο V8 της Ferrari μπορεί να υπερηφανεύεται για εντυπωσιακούς αριθμούς. Η Ferrari 488 είναι η πρώτη Ferrari με μεσαίο κινητήρα που χρησιμοποιεί υπερτροφοδοτούμενο V8 από το F40 των δεκαετιών του 1980 και του 1990 και μπορεί να κόβει την ανάσα. Το 50% του κινητήρα F154CD Twin Turbo V8 αποτελείται από εντελώς νέα στοιχεία και τα νούμερα είναι θεαματικά. Πετυχαίνει 711 ύπους διακοπής στις 8.000 και ως 568 πόδια λίβρα ροπής. Αλλά είναι ο αδυσόπιτος τρόπος με τον οποίο αυτός ο κινητήρας κάνει τη δουλειά του που σου αφήνει δέος. Συνδέεται με την τελευταία εξέλιξη της Ferrari του κυβωτίου διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων, τώρα με στρατηγική αλλαγή ταχυτήτων κυνηγετικού όπλου. Το αποτέλεσμα αντίθετα με το ρολόι είναι επιτακτικό. Κάνει τα 0-100 χιλιόμετρα την ώρα σε 2,9 δευτερόλεπτα, ενώ τα 0-200 χιλιόμετρα την ώρα σε 7,6 δευτερόλεπτα, αρκετά εντυπωσιακός χρόνος. Αυτό το αυτοκίνητο έχει μια σοβαρή γροθιά και μια έκρηξη αδρεναλίνης. Υπάρχουν τόσα πολλά χαρακτηριστικά του 488. Η μείωση βάρους έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του πίστα, με το αυτοκίνητο έως και 90 κιλά ελαφρύτερο, ως ένα ακριβά προσαρμοσμένο ελαφρύ μοντέλο 488 GTB. 18 κιλά εξοικονομούνται μόνο στον κινητήρα, αλλά 9 με 8 κιλά από το σύστημα εξάτμισης, το υπερκράμα Inconel, κάνοντας το αυτοκίνητο 8 δεσιμπέλ πιο δυνατό στο πιλωτήριο, αλλά και μείωση 6 κιλών στο αναθεωρημένο σύστημα ψύξης.
Αυτό το καινοτόμο σύστημα ψήξης συμβάλλει σημαντικά στην εξωτερική σχεδίαση του πίστα. Το καλοριφέρ στη μύτη γέννη προς τα πίσω και διοχετεύει ζεστό αέρα μέσω του δαπέδου πριν έχει την ροή καθαρά κατά μήκος των πλευρών του αυτοκινήτου.

Όταν πρόκειται για πολυτελή σπορ αυτοκίνητα, υπάρχουν μερικές επιλεγμένες μάρκες που σου έρχονται στο μυαλό. Η Lamborghini είναι σίγουρα μία από αυτές. Η Lamborghini έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα στα πραγματικά αυτοκίνητα δρόμου από οποιοδήποτε άλλο αυτοκίνητο, οποιαδήποτε άλλη μάρκα. Οι Lamborghini έχουν να κάνουν με τον παράγοντα του εντυπωσιασμού, αυτό που λέμε wow. Έχουν μεγάλα φτερά και ακραίο σχέδιο. Δεν είναι όλα φτιαγμένα με γνώμονα την αεροδυναμική απόδοση, αλλά υπάρχουν ορισμένα μέρη που ο κύριος σκοπός τους είναι να εντυπωσιάσουν τον θεατή. Δύο από τα πιο γνωστά Lamborghini είναι το Aventador και το Huracan. Και τα δύο είναι αριστουργήματα αυτοκινήτων με πολλούς θαυμαστές σε όλο τον κόσμο. Το Huracan και το Aventador πάλεψαν για την αγάπη μας, αλλά ο αγώνας φαίνεται να λύγει ισόπαλος. Το Aventador εκπληρώνει την υπόσχεση της Lamborghini για επιθετικότητα. Είναι ένα τέρας ενός σούπερ καρ. Από τεχνικής άποψης, το supercar συσκευάζει σχεδόν όσα θα μπορούσατε ενδεχομένως να θέλετε. Έναν θηριώδη κινητήρα V12, ενεργή τροποποιητική ανάρτηση, κεραμικά φρένα από άνθρακα και εκτεταμένη χρήση ελαφρών υλικών. Όλα βιδωμένα σε μια πλήμνη από ανθρακονήματα. Στο εσωτερικό, τα σταθερά καθίσματα και ο περιορισμένος χώρος κεφαλιού επηρεάζουν ελαφρώς την καμπίνα τύπου jet μαχητικού. Το Huracan είναι το πιο επιτυχημένο αυτοκίνητο της Lamborghini με πάνω από 14.000 πωλήσεις από την κυκλοφορία του το 2014. Οι κομψές μινιμαλιστικές γραμμές αυτής της πρωτοποριακής Lamborghini φαίνονται πιο δραματικές στην πραγματική ζωή παρά στις φωτογραφίες. Έχει πιο ακραία αεροδυναμική και διαθέτει την πρώτη ευρεία χρήση σύνθετων υλικών σφυριλατημένου άνθρακα, ενώ όλες οι εκδόσεις της Huracan χρησιμοποιούν το ίδιο ατμοσφαιρικό κινητήρα V10 5.2 λίτρων. Οι έξοδοι ποικίλουν ανάλογα με το μοντέλο, αλλά όλες χρησιμοποιούν το ίδιο εξαιρετικό κυβότιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη. Όταν μιλάμε για supercars, είναι αδύνατο να παραλείψουμε τη μία και μοναδική McLaren. Ο Βρετανός κατασκευαστής supercars έχει δεσμούς με τη Φόρμουλα 1 με μία πλούσια ιστορία. Η McLaren 650S ήταν το βασικό όχημα της McLaren, αλλά πρόσφατα σφρετερίστηκε αυτόν τον ρόλο. Σε αυτό το αυτοκίνητο των 500 ποδιών, οι επιδόσεις που ισχυρίζονται είναι συγκλονιστικές. Σε ένα αυτοκίνητο που στην εκκίνησή του κάνει τον χρόνο των 0 έως 100 χιλιόμετρα σε 2,9 δευτερόλεπτα και τα 0 έως 160 δευτερόλεπτα στον εντυπωσιακό χρόνο των 5,7 δευτερολέπτων. Εντυπωσιακός χρόνος, μισό δευτερόλεπτο πιο γρήγορο από την McLaren F1. Το McLaren 720S είναι σίγουρα ένα από τα κορυφαία supercars στον κόσμο και επιπλέον είναι τόσο προσιτό όσο κάθε αυτοκίνητο με μια απίστευτα εύκολη οδήγηση. Με αριθμούς μπορούμε να δούμε ότι πιάνει τα 0 έως 100 χιλιόμετρα σε 2,9 δευτερόλεπτα. Ακρός εντυπωσιακός χρόνος στα όρια του και τα 0 έως 300 χιλιόμετρα σε 8 δευτερόλεπτα. Αυτή η μηχανή σου προκαλεί αισθήσεις και δυνάμεις G. Οι πόρτες είναι διπλές ή δίεδρες για ομαλή ροή αέρα και διαθέτουν κάθετα σε 80 μοίρες μια εύκολη πρόσβαση σε στενούς χώρους στάθμευσης. Υπάρχει επίσης κάποιο σοβαρά έξυπνο νέο ενσωματωμένο λογισμικό που συνοδεύει το αυτοκίνητο. Παραμένουμε όμως στις κορυφαίες ταχύτητες για να ανακαλύψουμε πως ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης μερικές φορές μπορεί να νικήσει ένα supercar παγκόσμιας κλάσης.
Υπάρχει μια πλατφόρμα που η κατάταξη δεν βασίζεται στον πραγματικό χρόνο γύρου, αλλά αντίθετα δίνεται ένας βαθμός σε κάθε οδηγό ανάλογα με την οδηγική του απόδοση. Προσπαθώντας να γυρίσει μια νέα σελίδα στον κόσμο των αγώνων αυτοκινήτου και αθλητισμού, αλλά και των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων του μηχανοκίνητου αθλητισμού, η βαθμολογία απόδοσης οχημάτων αναστατώνει τα νερά των όσων λατρεύουν το μηχανοκίνητο αθλητισμό σε όλο τον κόσμο. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών, η ομάδα VPR εργάζεται με στόχο να σχεδιάσει και να παρέχει μια πλατφόρμα ικανή να μετρήσει με πολύ υψηλή ακρίβεια την οδηγική ικανότητα ανεξάρτητα από τις δυνατότητες του αυτοκίνητου. Το κοινό έδαφος για τα μέλη της ομάδας VPR είναι το πάθος για οδήγηση. Μετά από πολλά χρόνια εμπειρία στην πίστα, συνειδητοποιήσαμε ότι οι χρόνοι γύρων δεν απεικονίζουν με σαφή τρόπο την οδηγική απόδοση. Αποφασίσαμε να αναπτύξουμε ένα ακριβές και συνεπές εργαλείο για τη μέτρηση της οδηγικής απόδοσης ανεξάρτητα από όλους τους άλλους παράγοντες, όπως το όχημα, τις συνδικές πίστας, το διαθέσιμο κράτημα. Μετά από τρία χρόνια δοκιμών και ανάπτυξη, καταλήξαμε σε ένα λαμπρό εργαλείο που επιτυχάνει ακριβώς ότι χρησιμοποιώντας αυτή την πλατφόρμα, αυτό το σύστημα, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν κάναμε καλή απόδοση και δεν έχουμε κανένα λόγο να απογοητευτούμε με καθόλου τη βαθμολογία της επιδόσης μας σε καλές διαδικασίες σύγκρισης με άλλους οδηγούς. Κάθε χρόνο χιλιάδες εκδηλώσεις οδήγησης, μεγάλες και μικρές, λαμβάνουν χώρα σε όλο τον κόσμο. Το κοινό είναι ήδη μεγάλο και υπάρχουν πολλά περιθώρια για να αυξηθεί εφόσον η απόδοση του μεμονωμένου οδηγού παραμένει σχετική με τον προϋπολογισμό. Το VPR μπορεί να αποκτηθεί από τους διοργανωτές εκδηλώσεων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ημέρες πίστας ως συμπληρωματική υπηρεσία για βελτίωση της οδήγησης ή ως συμπληρωματική κατάταξη σε καθιερωμένες εκδηλώσεις, εξαλείφοντας την ανάγκη μεγάλων προϋπολογισμών για να διασκεδάσετε ή να είσαστε ανταγωνιστικοί. Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός γίνεται προσβάσιμος σε όλους με αυτόν τον τρόπο. Σε κάνει να οδηγείς καλύτερα και απλώς οδηγείς και βλέπεις το αυτοκίνητό σου να προδιαμορφώνεται και πώς αποδίδεις. Η καρδιά του VPR είναι ένας ευκίνητος και βαθιά πολύπλοκος αλγόριθμος. Αυτός ο αλγόριθμος συνδυάζεται με δεδομένα GPS και επιταχυσιόμετρο υψηλής ακρίβειας που λαμβάνονται από την εσωτερική ειδικά κατασκευασμένη συσκευή που ονομάζεται Symmetry, η οποία μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε όχημα. Δεν υπάρχει οθόνη συσκευή για να μην αποσπάται η προσοχή του οδηγού. Με περισσότερες από 12 ώρες διάρκεια ζωής της μπαταρίας, απλά εγκαθίσταται και αφήνεται να λειτουργεί για το υπόλοιπο της αγωνιστικής ημέρας. Η γέλη καλά του μας λέει ότι παρόλο που έχω ένα αυτοκίνητο Super Mini, πάντα μου άρεσε η γρήγορη οδήγηση και η αίσθηση της επιτάχυνσης. Ο φίλος μου και εγώ είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε μια τοπική πίστα και να δοκιμάσουμε το VPR. Οδήγησαμε ένα μικρό SUV, κατέφερε να πετύχει 3% καλύτερη βαθμολογία οδήγηση από εμένα, κάτι που πραγματικά με έκανε να θυμώσω. Ξεκίνησα όταν ήμουν 10 χρονών, όπως οι περισσότεροι οδηγοί μας, λέει ο Ανδρέας Σκαρλάτος, και σε όλο τον κόσμο με τον go-karting, όπου έμενα τα πρώτα χρόνια της καριέρας μου και μετά εξελίχθηκα σε έναν single και τελικά σε μια ευρωπαϊκή σειρά Le Mans, στο Asian τη σειρά Le Mans αντοχής μηχανοκίνητου αθλητισμού υψηλού επίπεδου, το 24 ώρες του Le Mans. Νομίζω ότι το VPR είναι μια εξαιρετική ιδέα όταν βρίσκεσαι σε οποιαδήποτε πίστα, ακόμα και στην ευρωπαϊκή σειρά Le Mans, που έχουμε τρεις οδηγούς στο αυτοκίνητο, στην ίδια ομάδα. Οι συνθήκες δεν είναι ποτέ ίδιες. Έχεις παλαιότερα ελαστικά εναντί νεότερων ελαστικών, διαφορετική θερμοκρασία. Η ομάδα του ενός δεν είναι ποτέ ίδια με του άλλου. Είναι πολύ δύσκολο να συγκρίνεις

CM. Μετά από κάθε συνεδρία, οι χρήστες έχουν άμεση πρόσβαση στο σκορ οδήγησης και σε όλα τα δεδομένα οδήγησης και δυναμικής του οχήματος μέσω μιας προσωπικής διεύθυνσης URL αποτελεσμάτων. Ένα εξαιρετικά λεπτομερές και ακριβές αρχείο δεδομένων πλοήγησης για κάθε περίοδο λειτουργίας και επίσης διαθέσιμο για λήψη και βαθιά ανάλυση της απόδοσης με μια φιλική προσοχρήση διεπαφή που έχει αναπτυχθεί τόσο για επαγγελματίες όσο και για αρχάριους. Ένα άλλο στοιχείο του συστήματος VPR είναι ότι είναι πολύ φιλικό προς το χρήστη το σύστημα χρήσης και δεν είναι τόσο περίπλοκο όσο άλλες λύσεις λογισμικού τηλεμετρίας και επομένως ως λύση Plug and Play εξαλείφει την ανάγκη για επιπλέον άτομα να αναλύουν τα δεδομένα και είναι πολύ εύκολο να το κάνεις μόνος σου. Επίσης εξαλείφει την ανάγκη άλλων να εγκαταστήσουν δεδομένα στα αυτοκίνητα και να μπορούν να τα συγκρίνουν. Έτσι νομίζω ότι είναι ένα πολύτιμο πλεονέκτημα για κάθε οδηγό που θέλει να ξεκινήσει στην πίστα. Η ασφάλεια του οδηγού είναι μια μεγάλη πτυχή που διευκολύνει το VPR. Οι οδηγοί που μπορούν να παρακολουθήσουν άμεσα εάν ο χρόνος του γύρου τους προήλθε άμεσα από την οδηγική τους απόδοση ή επηρεάστηκε από εξωτερικές παραμέτρους όπως το χαμηλό κράτημα. Αυτό σημαίνει ότι οι οδηγοί μπορούν να στοχεύουν σε ένα καλό σκορ οδήγησης αντί για ένα ρυψοκίνδυνο και δυνητικά ανέφικτο χρόνο γύρου. Η VPR διαδίδει την ευκαιρία συμμετοχής σε δραστηριότητες μηχανοκίνητου αθλητισμού σε ένα ευρύτερο κοινό. Παρέχει το κίνητρο και τα μέσα για να φέρεις νεοφερμένους στο άθλημα και επιτρέπει τη μαζική συμμετοχή στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ανυπομονώ να επιστρέψω στην πίστα το συντομότερο δυνατό, αλλά με λίγη προπόνηση αυτή την φορά. Όντας στον αθλητισμό, ένα Ολυμπιακό άθλημα για περισσότερα από 25 χρόνια, εκτιμώ πάντα το δίκαιο παιχνίδι και τη δυνατότητα για όλους να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να αγωνίζονται και μέσω του VPR ο καθένας μπορεί να λάβει μέρος με οποιοδήποτε αυτοκίνητο και να βελτιωθεί μέσω της διαδικασίας. Το όραμα της VPR για να βοηθήσει τους ανθρώπους να ανακαλύψουν τη χαρά της οδήγησης σε ένα ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον και συνεπώς να μειώσουν την επικίνδυνη οδήγηση σε δημόσιους δρόμους είναι αυτό και είναι εφικτό. Αυτή θα μπορούσε να είναι και μια νέα εποχή για το μηχανοκίνητο αθλητισμό, καθιστώντας τον πιο προσιτό και συναρπαστικό από ποτέ για τους λάτρες της οδήγησης σε όλο τον κόσμο. 100% πάθος σε τροχιά με 100% προσοχή στο δρόμο. Σε επόμενο επεισόδιο θα έχουμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε στην Ελλάδα για να παρακολουθήσουμε έναν αγώνα γεμάτο ιστορία. Το Classic Rally Acropolis Legends προσέλκυσε το ενδιαφέρον της κοινότητας του μηχανοκίνητου αθλητισμού και των όσων λατρεύουν τα αυτοκίνητα σε όλο τον κόσμο. Περισσότερα από 70 ιστορικά οχήματα που αντιπροσωπεύουν μία εποχή από το παρελθόν συγκεντρώθηκαν για να αγωνιστούν σε αυτό το ειδικό ράλι που αποτελείται από 6 σκέλη και μεταφέρει οδηγούς από την Ακρόπολη στην Αρκαδία την πρώτη αγωνιστική μέρα και στη συνέχεια στην Άμφισσα τη δεύτερη μέρα. Οι οδηγοί αυτών των αυτοκινήτων είναι περισσότερο θεματοφύλακες παρά ιδιοκτήτες με τεράστιο προνόμιο και ευθύνη να αγωνίζονται και να κρατούν τα οχήματά τους στη ζωή. Για να μπορούμε όλοι ως οπαδοί να απολαμβάνουμε το μηχανοκίνητο αθλητισμό όπως ήταν πριν από 30, 40 και 50 χρόνια. Αυτή λοιπόν ήταν η δράση σε αυτό το επεισόδιο αφιερωμένο στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, όπου είχατε την δυνατότητα να παρακολουθήσετε τα όσα συμβαίνουν στον χώρο με νέα και παλιά μοντέλα, αγωνιστικά και μη, πάντα με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη, με θεαματικές εικόνες και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τον χώρο της άθλησης σε όλα τα επίπεδα, εκεί όπου ξεπερνιόνται τα όρια. Να είστε καλά.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, την τηλεοπτική σειρά που σας μεταφέρει συναρπαστικά αθλήματα στην οθόνη σας με όλη τη δράση από τον χώρο του αθλητισμού, τα πιο σημαντικά γεγονότα στον κόσμο και φυσικά στα Ολυμπιακά τμήματα της ιστιοπλοείας, εκεί όπου θα έχουμε την ευκαιρία να επικεντρωθούμε σε αυτό το επεισόδιο. Η περασμένη σεζόν, το 2020 δηλαδή, υποτίθεται ότι ήταν μια Ολυμπιακή χρονιά, αλλά η πανδημία COVID-19 ξανάγραψε το αθλητικό ημερολόγιο. Το 2020 δεν είχαμε Ολυμπιακούς αγώνες, αναβλήθηκαν για πρώτη φορά οι Ολυμπιακοί αγώνες για τέτοιο λόγο, μετατέθηκαν ένα χρόνο αργότερα για το 2021, αλλά παρακολουθήσαμε πολλές διοργανώσεις σε όλο τον κόσμο. Σε προηγούμενα επεισόδια ταξιδέψαμε στο Σορέντο, στην Μελβούρν της Αυστραλίας, όπου πραγματοποιήθηκε το παγκόσμιο πρωτάθλημα Windsurfing RSX. Ένας στόλος 116 ναυτικών από 31 έθνη συγκεντρώθηκε στο Sorrento Sailing Quota Boat Club για να διεκδικήσει διακεκριμένους τίτλους και να βάλει σε μια πορεία την δράση. Στη συνέχεια μετακομίσαμε στις Ελβετικές Άλπεις για το Vanora and Gandhi Wind από το Dakine 2020, το οποίο είχε μεγάλη επιτυχία. Τα βλέμματα όλου του κόσμου της ιστιοπλοείας ήταν στραμμένα στην λίμνη Silva Plana για να γίνουν μάρτυρες κάτι εντελώς νέου. Η πρώτη διεθνής εκδήλωση για την τάξη IQ Foil, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα IQ Foil του 2020. Η προσμονή ήταν μεγάλη για την πρώτη ρεγκάτα με τα νέα εργαλεία, τον νέο εξοπλισμό για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 και του 2028. Φέτος ξεκινήσαμε να αγωνιζόμαστε στο IQ Foil, που είναι πλέον Ολυμπιακό άθλημα, λέει ο Γιακούμπ Ζήμα. Υπάρχει λόγος, θέλαμε να δούμε πώς φαίνεται, ποιος είναι ο στόλος, ποιο είναι το επίπεδο και να βελτιώσουμε τις δεξιότητές μας. Σε προηγούμενο επεισόδιο συνεχίσαμε με περισσότερη ιστιοπλοϊκή δράση από τις τρέχουσες καλύτερες κατηγορίες ιστιοπλοείας των Ολυμπιακών Αγώνων. Σας μεταφέραμε στη λίμνη Attersee της Αυστρίας για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2020 Forward WIP των 49, 49FX και Nacra 17. Αυτό ήταν το πιο συναρπαστικό γεγονός για αυτές τις Ολυμπιακές κατηγορίες και ξεπέρασε τις προσδοκίες όλων. Όμως, όπως όλοι γνωρίζουμε, η περασμένη χρονιά ήταν μια μεγάλη πρόκληση για τους αθλητές που έπρεπε να προγραμματίσουν εκ νέου τις εκστρατείες τους και προσπάθησαν να κερδίσουν το καλύτερο από την δύσκολη κατάσταση. Κατά τη διάρκεια αυτής της πρωτόγνωρης σεζόν, ακολουθήσαμε πολλούς κορυφαίους αθλητές για να μάθουμε περισσότερα για τη ζωή τους, το στόχο τους, την καθημερινότητά τους και να ανακαλύψουμε τις προσωπικότητες πίσω από τους αθλητές. Για αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες και πιθανόν για τους επόμενους είναι σίγουρα το Laser που θα ήθελα να δοκιμάσω στην κατηγορία 49, λέει η Βασιλεία Καραχάλιου. Αυτή τη σεζόν ακολούθησαμε την καθημερινότητα της Βασιλείας Καραχάλιου, που είναι δεύτερη στην παγκόσμια κατάταξη του γυναικείου Laser Radial. Στη συνέχεια επικεντρωθήκαμε στην κατηγορία 470, βουτώντας λίγο περισσότερο στη ζωή της Αφροντάιτε Ζέγκερς. Εκτός από την ιστιοπλοεία, η ταλαντούχα Ολλανδή αθλήτρια είχε πολλά άλλα ταλέντα και ενδιαφέροντα. Η ιστιοπλοεία ήταν κυρίως τα Σαββατοκυριακά και μερικές φορές κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, αλλά το πιάνο ήταν ο κυρίως στόχος μου. Ειλικρινά, ποτέ δεν νιώσα με το πιάνο όπως νιώθω με την δουλειά και πολύ περισσότερο με την ιστιοπλοεία. Μπορώ εύκολα να μείνω στο σκάφος για 6 ώρες, να επικεντρωθώ στα κύματα, στην ταχύτητα και με την μουσική μπορώ να εκφράσω τα συναισθήματά μου. Όταν δουλεύεις γι' αυτό ως επάγγελμα, γίνεται λίγο διαφορετικό. Το να περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου κάνοντας αυτό δεν έβλεπα ότι μπορεί να εξελιχθεί έτσι. Το 2004 ήμουν 13 χρονών,
και τότε είδα τη Σοφία Μπεκατόρου και την Εμιλία Τσουλφά να καταχτούν το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες και να στέκονται στο βάθρο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Αυτή ήταν η πρώτη μου φορά που σκέφτηκα ότι θέλω να είμαι εκεί, θέλω να είμαι σε αυτό το βάθρο. Πήραμε συνέντευξη από το Βίρονα Κοκαλάνη για να μάθουμε πώς ερωτεύτηκε το windsurfing και ρώτησαμε επίσης τη σύντροφό του για τις γονικές του δεξιότητες, έτοιμος να γίνει πατέρας για δεύτερη φορά. Η σχέση με το windsurfing ξεκίνησε εξαιτίας του πατέρα μου, έκανε εστίαση στην Ανίδα, ήταν από τους πρώτους windsurfers στην Ελλάδα. Οπότε με πήγε μια μέρα στον ιστιοπλοϊκό όμιλο στη Βάλκιζα, με άφησε εκεί και με ρώτησε τι ήθελα να μάθω, ιστιοπλοεία ή εστίαση στην Ανίδα. Οπότε αρχικά ήθελα να ξεκινήσω με το Optimist, αλλά ήμουν λίγο ψηλός για την ηλικία μου και μου είπαν να δοκιμάσω το windsurf. Έτσι ξεκίνησα το windsurf και λίγο μετά το ερωτεύτηκα. Αφού περάσαμε λίγο χρόνο με τον Βίρονα Κοκαλάνη, στην συνέχεια συναντήσαμε τον Tom Squires, έναν άλλον windsurfer που προετοιμάζεται για τον ντεμπούτο του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020. Ο Βρετανός ιστιοπλός είναι μαχητής για πολλά χρόνια και παρά τις απογοητευτικές εμφανίσεις το 2017 και το 2018, δεν τα παράτησε. Πίεσε περισσότερο το 2019 και κατάφερε να επιλεγεί για την ομάδα των Ολυμπιακών Αγώνων της Μεγάλης Βρετανίας. Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Ακούγοντας ότι θα επιλεγώ για την ομάδα της Μεγάλης Βρετανίας, ήταν ένα τρελό συνέστημα, το ίδιο που δεν είχα ποτέ πριν. Το 17, το 18 και το 19 αποφάσισα να κάνω πράγματα λίγο διαφορετικά, να τα ανακατέψω, να προπονούμε σε διαφορετικά μέρη με διαφορετικούς ανθρώπους, κάτι που είναι μια πραγματικά μεγάλη πρόκληση, να συνεχίσω λίγο μόνος μου. Όλα αυτά με ενέπνευσαν να συνεχίσω και κατάφερα να επιλεγώ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η μεγαλύτερη χαρά είναι όταν λες στους γονείς σου, μόλις είπα ότι έχω κάποια καλά νέα, ότι έχω επιλεγεί για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και αυτό ήταν που χαροποίησε ιδιαίτερα εμένα, αλλά και αυτούς, λέει ο Βρετανός αθλητής στο RSX. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε σε μια κατηγορία που θα εισαχθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024. Το kiteboarding πρόκειται να κάνει τον ντεμπούτο του στους Έλληνους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Μασσαλία, αφού εγκρίθηκε ως δύο από τα 10 ιστιοπλοϊκά γεγονότα του προγράμματος. Αυτή την εβδομάδα θα κατευθυνθούμε επίσης στην Ιταλική Γένοβα για να επικεντρωθούμε στην κατηγορία L30, η οποία είναι υποψήφια για να γίνει Ολυμπιακό άθλημα στο Παρίσι το 2024. Σε αυτή την μαγευτική πόλη πραγματοποιήθηκε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτής Θαλάσσης EuroSAF 2020 με μερικούς θρυλικούς ιστιοπλοούς να λαμβάνουν μέρος. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το επεισόδιο από την βαθύτερη λίμνη της Αυστρίας, την λίμνη Traunsee. Στη συγκεκριμένη λίμνη στο Ebensee, με ορεινό περιβάλλον και γεωγραφικά χαρακτηριστικά, παρέχει εξαιρετικές συνθήκες ανέμου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Σε αυτό το εκπληκτικό τοπίο έλαβε χώρα το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκύταλοδρομίας Μεικτών Ομάδων Formula Kite 2020. Ως μία από τις πρώτες κατηγορίες στον κόσμο που ξανάρχισε τους ανταγωνιστικούς αγώνες, πολλά βλέμματα στράφηκαν στους διοργανωτές. Αυτή ήταν μία ευθύνη που δεν την πήραν ελαφρά. Η Ομοσπονδία βρήκε την ευκαιρία να παρουσιάσει το νέο αγωνιστικό σχήμα των Ολυμπιακών Αγώνων στην λίμνη Traunsee. Σχεδιασμένο για να διευκολύνει την παρακολούθηση του αγώνα, ο αγωνιζόμενος που διασχίζει τη γραμμή του τραυματισμού στην πρώτη θέση στο τελικό αγώνα κερδίζει τη συνολική διοργάνωση. Ο αγώνας παραμένει δίκαιος και αποφεύγει ένα σενάριο του «ο νικητής θα παίρνει όλα» που συχνά επηρεάζεται από τύχη. Αποδεικνύεται μια καλή κίνηση και βελτιώνεται συνεχώς με τον αγώνα να μην είναι πλέον μια πομπή του τύπου «ακολουθήστε τον ηγέτη, τον leader», αλλά με συνεχείς συναρπαστικές εναλλαγές δυνάμεων.
Νομίζω ότι αυτό το σύστημα δουλέψαμε με συνέπεια όλη την εβδομάδα, δίνοντας την ομάδα που είχε καλή απόδοση τις πρώτες τέσσερις ημέρες τις καλύτερες πιθανότητες να κερδίσει, αλλά κρατώντας ανοιχτό μέχρι τέλους αυτό το πλεονέκτημα, ώστε όλοι να έχουν δικές πιθανότητες να κερδίσουν συνολικά τον τίτλο, αν τα πάνε καλά την τελευταία ημέρα. Υπάρχει λίγο περισσότερη πίεση την τελευταία ημέρα που δεν μπορείς να κερδίσεις πριν ολοκληρωθεί η διοργάνωση, όπως σε κανονικούς αγώνες ιστιοπλοείας, που μπορεί να έχουν ήδη κερδίσει την διοργάνωση από την προηγούμενη μέρα, κάτι που κρατά αρκετές ομάδες εμπλεκόμενες σε μια στάση αναμονής. Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί θέλουμε τα έθνη που ενδιαφέρονται να μεγιστοποιήσουν το τηλεοπτικό κοινό, αλλά δεν θέλουμε να θυσιάσουμε τους δικαίους αγώνες και την δικαιοσύνη της ρεγκάτας για τους θεατές και τα μέσα ενημέρωσης. Η τελική μορφή των Ολυμπιακών Αγώνων θα αποφασιστεί από την Επιτροπή Παγκόσμιας Ιστιοπλοείας. Θα τους δώσουμε μία αναφορά από αυτό το συμβάν. Έχουμε κάνει αυτό το σχήμα μερικές φορές πριν από τους Παγκόσμιους Αγώνες Παραλίας πέρυσι στο Κατάρ και μέχρι στιγμής έχει αποδώσει σωστά αποτελέσματα. Όλοι ένιωθαν ότι όποιος κέρδισε τη διοργάνωση ήταν ο δίκαιος νικητής. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνει αποδεκτό το σύστημα για τους ιστιοπλοούς από τις ομάδες αλλά και από τους ίδιους και να νιώθουν ότι όποιος κερδίζει είναι άξιος νικητής και όχι να έχει κριθεί αποτύχει. Η νέα μορφή συνδυάστηκε με την ομαδική σκυταλοδρομία, όπου κάθε ομάδα αποτελούμενη από έναν άνδρα και μια γυναίκα αγωνίζεται στην ίδια διαδρομή η μία μετά την άλλη. Η διοργάνωση προσέλκυσε μερικές από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο που ήθελαν να πάρουν τον τίτλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Σκυταλοδρομίας Μεικτών Ομάδων Formula Kite. Αυτή η μορφή είναι μια νέα πρόκληση για όλους, τόσο τους αθλητές όσο και τους προπονητές. Είμαι εδώ στην Αυστρία, απλώς προπονώ την ομάδα της Γερμανίας στο Kite Surfing Mixed Relay, το οποίο είναι η νέα Ολυμπιακή διαδικασία και για μένα είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα. Προσέγγισαν λίγους μήνες πριν για να δουν αν θα μπορούσαν να τους βοηθήσω σε κάποιους αγώνες στρατηγικές και τακτικές, έχοντας την καλύτερη θέση και χειραγωγού με τον ανταγωνισμό και το σύντομο στυλ των αγώνων. Έτσι προερχόμενοι από το υποβαθρό μου, το κάνουμε πολύ, έτσι είναι αρκετά παρόμοιο και προφανώς αποτυχάνει, οπότε έχω λίγη γνώση γύρω από αυτό. Είναι ένα ήσυχο και δροσερό μείγμα, είναι καλό να το μάθω και για μένα. Αυτή η διοργάνωση ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για τους αθλητές να δοκιμάσουν το νέο Ολυμπιακό σχήμα, αλλά και για νέες ομάδες να δημιουργήσουν δεσμούς. Οι μεικτές ομάδες είναι ακόμα ένα νέο στοιχείο στον κόσμο των αγώνων kiteboarding. Νέες ομάδες έχουν δημιουργηθεί και νέες προκλήσεις έχουν προκύψει τον τελευταίο χρόνο. Κοιτώντας λοιπόν αυτό, οι Ολυμπιακοί Αγώνες, το μοναδικό άθλημα το οποίο είμαι τυχερός που έχω την αδελφή μου, λέω Τόνι Βόντισεκ, οπότε είμαστε οικογένεια, αλλά ήμασταν οικογένεια από την πρώτη μέρα. Ο πατέρας μου είναι και ο προπονητής μου, οπότε ήταν ένας περίεργος δρόμος από την αρχή, αλλά καταφέραμε να το κάνουμε να λειτουργήσει όπως όλοι. Πέρυσι καταφέραμε να φτάσουμε στην κορυφή του kiting και τώρα μισή ομάδα είναι ήδη εκεί και πρέπει απλώς να ανεβάσουμε την άλλη μισή. Και κάπως έτσι πάμε σε αυτή τη διαδικασία. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε σε μια κατηγορία που θα εισαχθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι του 2024, στο kiteboarding, και θα ακολουθήσουμε την πιο καυτή δράση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μεικτής Ομαδικής Σκυταλοδρομίας Formula Kite για το 2020. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ημερών της διοργάνωσης, της σειράς προκριματικών, οι 19 ομάδες χωρίστηκαν σε τρεις στόλους. Οι δύο πρώτοι κάθε στόλου θα προκριθούν στο χρυσό στόλο, ενώ οι υπόλοιποι στο ασημένιο και το χάλκινο. Ολοκληρώθηκαν 7 αγώνες για κάθε στόλο της σειράς των προκριματικών με ελάφρους ανέμους από 8 ως 10 κόμβους κάτω από το πανέμορφο περιβάλλον και την απαράμιλη ηλιοφάνεια. Οι 6 ομάδες που κατάφεραν να προκριθούν στον χρυσό στόλο ήταν και αυτές που θα διεκδικήσουν φυσικά την πρώτη θέση της θέσης του βάθρου και ήταν
κατά σειρά η ομάδα της Γαλλίας, του Βελγίου, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας και της Ολλανδίας. Τις επόμενες μέρες γίναμε μάρτυρες των πιο έντονων αγώνων. Το leaderboard ανακατεύθηκε άγωνα με τον αγώνα, καθώς οι 6 ομάδες του Χρυσού Στόλου πάλεψαν για τις 2 πρώτες θέσεις που θα τις έστελναν απευθείας στο μεγάλο τελικό. Την τελευταία ημέρα των πρωταθλημάτων, σε μια σούπερ Κυριακή, έγιναν ημιτελική αλλά και ο τελικός. Οι θέοι του καιρού παρέδωσαν απόλυτα τέλειες συνθήκες με ανέμους 12 έως 14 κόμβους σε συνδυασμό με ένα λαμπερό γαλάζιο ουρανό, ιδανικό για ανταγωνισμό που κόβει την ανάσα. Η δράση ξεκίνησε με 2 ημιτελικούς, όπου 12 ομάδες, 4 από το Χρυσό Στόλο που έχασαν τις 2 πρώτες θέσεις, συν 6 ομάδες από τον Ασημένιο Στόλο και η πρώτη και η δεύτερη από το Χάλκινο Στόλο, είχαν μια τελευταία ευκαιρία για να προχωρήσουν στον τελικό. Με μόνο 2 διαθέσιμες θέσεις και χωρίς καμία απόρριψη, κάθε αγώνας ήταν κρίσιμος. Το βρετανικό ζευγάρι Bridge και Thompson κυριάρχησε στο γκρουπ, κερδίζοντας κάθε αγώνα. Ενώ στον άλλο ημιτελικό, η ισπανική ομάδα των Κλιμέντ και Πουλίδο είδε την απόδοσή της να προκρίνεται στον τελικό της διοργάνωσης. Σε ένα τελικό που ο Κόνορ Μπέιμπριτς και η Έλλη Όλντριτς χρειάστηκαν μόνο μία νίκη για να υπερασπιστούν τον τίτλο τους και να στεφθούν πρωταθλητές Ευρώπης. Και το έκαναν στον πρώτο κιόλας αγώνα. Μια γενναία προσπάθεια από τους Φλόριαν Γκράμπερ και Λεωνί Μέγερ δεν μπόρεσε να σταματήσει το βρετανικό ζευγάρι που έπρεπε να αρκεστεί στο ασημένιο μετάλλιο, ενώ το άλλο βρετανικό ζευγάρι, τον Γκέι Μπριτς και Κέντι Τόμψον, ολοκλήρωσε το βάθρο στην τρίτη θέση. Είναι κάτι που δείχνει πόσο ο στόλος γίνεται όλο και καλύτερος και πόσο κοντά ήταν οι αποστάσεις. Ήταν καταπληκτικό, ήταν υπέροχο να αγωνίζομαι με 3 από τους καλούς μου συντρόφους στον αγώνα και μετά. Ήταν υπέροχο να παρακολουθώ αυτή την διαδικασία. Όπως είπε και ο Κόνορ, είναι όλοι τόσο καλοί που έπρεπε να περάσουν στους τελικούς. Νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο επίτευγμα. Υπάρχουν αρκετά κορίτσια, οπότε είναι αρκετά διασκεδαστικό. Είναι πραγματικά καλή διασκέδαση. Είναι πολύ διαφορετικό σε σύγκριση με αυτό που κάναμε στο παρελθόν, αλλά ήταν πολύ διασκεδαστικό. Και ξέρετε, είναι πολύ τρομακτικό να βρίσκομαι σε αυτή τη μορφή αγώνα, οπότε ανυπομονώ για περισσότερα γεγονότα. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκηταλοδρομίας Μεικτών Ομάδων Φόρμουλα Κάιτ ολοκληρώθηκε με μια υπέροχη τελετή απονομής βραβείων, όπου οι νικητές παρέλαβαν τα τροπαιά τους με όλους να απολαμβάνουν τις πράξεις που έβαλαν οι διοργανωτές. Αυτά είναι τα τρόπαια λοιπόν για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Χρησιμοποίησαμε όλα τα foil, τα βιδώσαμε σε πλατφόρμα αλουμινίου και ήταν μια διαδικασία εξέλιξης από την αρχή του foil του αγώνα μέχρι σχεδόν τώρα. Δεν κόβουμε νέα foil, χρησιμοποιούμε απλά υλικά και τα foil που είναι με ανθρακόνημα για να σχεδιάσουμε και να δημιουργήσουμε αυτό το έπαθλο, αυτό το τρόπαιο για τους νικητές. Το 2024 όχι μόνο θα δούμε το kiteboarding για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά το L30 είναι επίσης υποψήφιο για να γίνει νέα Ολυμπιακή κατηγορία. Η World Sailing έχει υποβάλει αίτηση για να συμπεριληφθεί το άθλημα ως μέρος των αγώνων του Παρισιού και αναμένεται σύντομα η ανακοίνωση. Υπάρχει πολύς ενθουσιασμός για αυτό το καινοτόμο νέο σκάφος και το αθλητικό του μέλλον. Παραμένοντας λοιπόν στην τάξη, ας μετακομίσουμε στην πρωτεύουσα της περιφέρειας της Λιγουρίας και στην ιταλική ιστιοπλοϊκή Μέκα, στην Γένοβα. Νομίζω ότι είναι η δεύτερη φορά που έκανα εδώ στη Γένοβα λίγα χρόνια πριν μια ρεγκάτα 470, λέει η Μαρή Ριού. Είναι πραγματικά καλό μέρος. Χθες ήταν η πρώτη φορά που πλέψαμε στην περιοχή, 20 κόμβους, πραγματικά τέλειες συνθήκες. Ελπίζω και τα offshore που θα ακολουθήσουν να έχουμε καλές συνθήκες, είπε χαρακτηριστικά η 3 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια στο Νάκρα 17.
Αυτή η ιστορική πόλη λιμάνι φιλοξένησε τη δεύτερη διοργάνωση του EuroSAF Mixed Offshore European Championship. Αυτή η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Yacht Club Italiano σε συνεργασία με την L30 Class Association και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία. Το πρωτάθλημα ήταν ένα μέρος του Nastro Rosa Warm Up Series με πολλούς διακεκριμένους ιστιοπλοούς από όλη την Ευρώπη στη Γένοβα, έτοιμους να δοκιμάσουν τον εαυτό τους σε αυτό το νέο άθλημα. Καλώς ήρθατε λοιπόν εδώ στη Γένοβα, είμαστε εδώ για το ευρωπαϊκό διπλό μικτό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στην Μαρίνα Μιλιτάρη. Αυτό το νέο αγώνισμα έχει συζητηθεί τόσο πολύ για πολύ καιρό στην παγκόσμια ιστιοπλοεία. Φέρνει μεγάλο ενδιαφέρον στα άθλημά μας. Είμαστε εδώ με νέα ομάδες από 9 έθνη, πολλά κορυφαία ονόματα ιστιοπλοείας από τις κατηγορίες των Ολυμπιακών Αγώνων, τους αγώνες ανοιχτής θάλασσας και τους αγώνες σε όλο τον κόσμο. Είναι μια εξαιρετική ομάδα ναυτικών, είναι πολύ ενδιαφέρον για εμάς ως διοργανώτες εκδηλώσεων αυτό το εξαιρετικό μάθημα, το να μιλάμε με όλους για τα αδύνατα και να βελτιώνουμε αυτή τη νέα κλάση. Με πολλά ιστιοπλοϊκά γεγονότα να λαμβάνουν χώρα σε μεγαλύτερες αποστάσεις, η νέα κατηγορία φαίνεται ως μια φυσική προσθήκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αντιπροσωπεύοντας την ιστιοπλοεία σε πολλές πτυχές της. Ωστόσο, οι αγώνες ανοιχτής θαλάσσης είναι ένα εντελώς διαφορετικό αγώνισμα, μια δοκιμασία αντοχής και πλοήγησης, η οποία απαιτεί λίγο διαφορετικό σύνολο δεξιοτήτων από το να πλέει γύρω από τα σημάδια παράκτιας θάλασσας. Νομίζω ότι αυτή η πειθαρχία μπορεί να αλλάξει την ιστιοπλοεία στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Νομίζω ότι αυτή η γενναία κίνηση για την ιστιοπλοϊκή κοινότητα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Βλέπω πολλά σημεία και είναι καλά σημεία. Μόλις τελειώσουν όλοι στους Ολυμπιακούς Αγώνες, μόνο ένας κλάδος θα συνεχίσει, αυτός θα είναι ο συγκεκριμένος. Οι άνθρωποι στην Αυστραλία θα ξυπνήσουν, δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τι συμβαίνει στην ιστιοπλοεία, θα μπορούν να ακολουθήσουν μόνο αυτή την πειθαρχία. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι κάτι διαφορετικό που ποτέ δεν πιστεύαμε ότι θα ήταν δυνατό, αλλά για την ιστιοπλοεία μπορεί να είναι πολύ σημαντικό, ειδικά στη Γαλλία, επειδή η ιστιοπλοεία της ανοιχτής θαλάσσης είναι το πιο δημοφιλές άθλημα στη Γαλλία, οπότε νομίζω ότι μπορεί να είναι μια πολύ μεγάλη όθηση γι' αυτό. Η διοργάνωση έφερε πολλούς κορυφαίους Ολυμπιονίκες και Volvo Ocean Racers στην αφετηρία στη Γένοβα, όπως Iker Martinez, Marie Diou, Di Cafari και Annemieke Bes. Ο Ολλανδός ιστιοπλοός έχει ήδη όνειρα για την πρόκριση για τέταρτη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Μ' άρεσε να ξεκινώ μια Ολυμπιακή εκστρατεία. Φυσικά, γι' αυτό είμαστε εδώ. Ξεκινήσαμε από την αρχή και πρέπει να βρούμε κάποιους χορηγούς για να ξεκινήσουμε. Σίγουρα είναι κάτι που το θέλουμε. Το σχέδιο λοιπόν είναι να δω πώς θα προχωρήσω. Νομίζω ότι συνδυάζει πολλές από τις ικανότητες μου, λέει Di Cafari, αλλά είναι εντελώς καινούριο για εμένα να συντάσσομαι με μερικούς θρύλους της Ολυμπιακής ιστιοπλοείας και είναι πολύ ιδιαίτερο. Αισθάνομαι λίγο υποπίεση, αλλά είναι η ιστιοπλοεία ανοιχτής θαλάσσης, αυτό που αγαπώ, και η αυξανόμενη κατηγορία ιστιοπλοείας με διπλό χέρι είναι επίσης διασκεδαστική. Ο James και εγώ πλέουμε μόλις αυτό το καλοκαίρι, πολύ περιορισμένες δραστηριότητες λόγω του κορονοϊού, αλλά αυτή η εκδήλωση είναι σε εξέλιξη και πρόκειται να εκπροσωπήσει τη Μεγάλη Βρετανία η ομάδα μας. Επομένως είναι μια τεράστια ευκαιρία το πρώτο βήμα για μακρύ δρόμο που ελπίζουμε να είναι το Παρίσι το 2024. Μετά από τρεις ημέρες εξαιρετικής ιστιοπλοϊκής δράσης, ο αγώνας για τον τίτλο κατέληξε σε μια μονομαχία μεταξύ της γαλλικής ομάδας Benjamin Schwartz και Marie Diou εναντίον Iker Martinez και Natalia Via Dufresne. Τελικά η γαλλική ομάδα πήρε τον τίτλο με χρόνο 65 ώρων, 46 λεπτών και 37 δευτερολέπτων. Παραδόξως, έχοντας προηγηθεί σε μεγάλο μέρος του αγώνα, η ισπανική ομάδα δεν πέρασε τη γραμμή του τερματισμού πίσω από τους Γάλλους, καθώς τερμάτισε στη δεύτερη θέση η βελγική ομάδα των Γιώνας Γκέργενς και Σοφί Φαγκού. Οι Βέλγοι κέρδισαν το ασημένιο μετάλλιο, περνώντας τη γραμμή του τερματισμού 80 λεπτά μετά το γαλλικό δίδυμο.
Και αυτή ήταν η κατάταξη των πληρωμάτων που συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτό το νέο αγώνισμα της ιστιοπλοείας. Έτσι λοιπόν είχαμε την ευκαιρία να δούμε αρκετά αγωνίσματα και σήμερα. Το 2021 θα είναι ορόσημο για πολλούς αθλητές και έθνη που θέλουν να αγωνιστούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις προσπάθειες και να γίνουμε μέρος της σημαντικότερης αθλητικής διοργάνωσης στον κόσμο. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι στο Pure Action. Να είστε καλά.

0: αμέσως μετά. Action Σαββατοκύριακο. Με τους Δημήτρη Καμπουράκη και Ντόνα Δρούτσα.
1: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
2: Μία ημέρα σαν και αυτή το 1925 σκοτώνεται σε συμπλοκή με άνδρες της χωροφυλακής στην περιοχή Κλεφτόβρηση του Ολύμπου ο θρυλικός λίσταρχος Φώτης Γιαγκούλας. Δρούσε κυρίως στον Όλυμπο, στα Πιέρια Όρη, στην Ελασσόνα και στην Κοζάνη και παρά τα εγκλήματα που του καταλογίζουν ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στη λαϊκή συνείδηση, αφού ο βασιλιάς των Όρεων είχε τη φήμη του Ρομπέν των Δασών, μοιράζοντας στους φτωχότερους μέρος αυτών που έκλεβε από τους πλουσιότερους. Σήμερα το κεφάλι του Γιαγκούλα μαζί με το θρυλικό του μαχαίρι, την Παρδάλα, με το οποίο εκτιμάται ότι δολοφόνησε 54 ανθρώπους, εκτίθενται στο Μουσείο Εγκληματολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σαν σήμερα το 1960 διεξάγεται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στον κινηματογράφο Ολύμπιον και βραβεύτηκαν αναδρομικά οι καλύτερες ταινίες της προηγούμενης πενταετίας με τον Δράκο του Κούνδουρου να μοιράζεται την πρώτη θέση με την Στέλλα του Κακογιάννη και το Ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο του Σακελάριου. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1971 φεύγει από τη ζωή ο Γιώργος Εφαίρης σε ηλικία 71 χρόνων, ο πρώτος Έλληνας που βραβεύτηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Η είδηση του θανάτου του κατέκλυσε τόσο τα εγχώρια όσο και τα διεθνή δισεογραφικά πρακτορία. Η κηδεία του ήταν η αφορμή για μία μεγαλειώδη διαδήλωση κατά της Χούντας. Είχε γεννηθεί το 1900 και ήδη από την δεκαετία του 20 έκανε τις πρώτες του δημοσιεύσεις. Έκτοτε πρωταγωνίστησε στην ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία με αποκορύφωμα τη βράβευσή του με το Νόμπελ το 1963. Η γλώσσα του Σεφέρη, πυκνή και κέρια, συμπυκνώνει στην ποίησή του αυτό που ο ίδιος ονόμασε επιγραμματικά «Καημό της Ρωμιοσύνης». Στο έργο του η ελληνική παράδοση συμπορεύεται με τη σύγχρονη ευρωπαϊκή παιδεία, ενώ στο πρόσωπό του στην ποιητική, δοκιμιακή και μεταφραστική του εργασία η νεοελληνική γραμματεία αναγνωρίζει έναν από τους κλασικούς του 20ου αιώνα. Σαν σήμερα το 1973 η Billie Jane King αποδέχεται την πρόκληση του πρώην πρωταθλητή του Wimbledon Bobby Riggs για έναν αγώνα τένις. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο Houston του Τέξας και η King νίκησε με 3-0 σετ. Το μάτς παρακολούθησαν 30.472 θεατές, μετατράπηκε σε σόου με την King να εμφανίζεται ως Κλεοπάτρα και τον Riggs επάνω σε άρμα με γοητευτικά μοντέλα. Ο αγώνας έμεινε στην ιστορία ως η μάχη των φίλων. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 2007, στο πλαίσιο του πρώτου γύρου του κυπέλου UEFA, η Λάρισα με τον Γιώργο Δόνη στον πάγκο της νικά στο Πανθεσσαλικό στάδιο 2-0 την Blackburn με τέρματα των Μπακαγιώκο και Κλέιτον. Στη ρεβάνς της 4ης Οκτωβρίου, οι Άγγλοι επικράτησαν 2-1 και η ΑΕΛ πανηγύρισε την πρόκριση.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
3: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
2: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
3: Αυτό κάνουμε εδώ.
2: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
3: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: Τώρα...
1: Τα ήθελε και τα άπαθο βρετό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα που το είδα το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Κοίτα να δεις ο άνθρωπος τι περίεργο όν είναι. Τώρα θυμήθηκα ότι στο μυαλό μου, ναι. Έχω μια κλίση, το οποίο δεν έχω πληρώσει.
1: Σου ήρθε η Ραβασάκη. Από πότε είναι η κλίση?
0: Όχι, τώρα τελευταία. Ναι. Δηλαδή για στάθμευση. Πρέπει να πάω να την πληρώσω.
1: Καλό, είναι γιατί μετά αυξάνεται ναι. Το πόσο ναι, ναι, ναι. Μου φαίνεται.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή σε όλους.
0: Πώς είστε, Κυριακή σήμερα βέβαια.
1: Κοίταξε, δεν ξέρω, είχε κίνηση τώρα που έρχονται.
0: Όχι, 5 η ώρα το πρωί.
1: Συνήθως είναι ούτε στο,
0: ούτε στο φούρνο είχε.
1: Α, ναι. Mm-mm. Τι πήγαν τόσο νωρίς για ύπνο, γιατί συνήθως ξέρει βγαίνουν.
0: Ναι, και... συνήθως είναι
1: πετρώνε. Και έχει και τα μπλόκα για να επειδή λέμε. Βέβαια, μπλόκα κανονικά. Αλκοτέστ, όλα και το πρόστιμο το πληρώνεις κανονικότατα.
0: Δεν πέτυχα κανένα. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, ήσυχα. 5 ώρα το πρωί, ποιος είναι τώρα. 5 ώρα το πρωί, ποιος είναι στον δρόμο, μόνο οι ξενυχτάδικα.
1: Χριστί, δεν έχουν ανοίξει ακόμα όλα.
0: Τα ξενυχτάδικα.
1: Τα ξενυχτάδικα, ναι. Και τα μπουζούκια.
0: Εντάξει,
1: θα δεις
0: λοιπόν,
1: τι θα γίνει από εδώ και
0: λίγο έχει να γίνει με την τροχέα.
1: Και όχι λοιπόν. Τίποτα άλλο, δεν γλιτώνεις. Μετά σου παίρνει και το δίπλωμα. Δεν είναι μόνο ότι πληρώνεις το πρόστιμο.
0: Ναι.
1: Είναι αυστηρά πλέον. Ο
0: και δεν σβήνονται,
1: ρε
0: παιδί μου. Αυτά δηλαδή, αυτές οι αυστηρότητες, οι οποίες κάποτε, ας πούμε, πήγε μια ελαστικότητα.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν.
1: Ούτε καν. Ούτε αυτό το που πήγαινε
0: στο
1: εγώ στο
0: πενταήμερο,
1: δεκαήμερο το μισό. Όχι κανονικά. Και χάνεις και το δίπλωμα και αν δεν βρες τη λύση μετά.
0: Άστα.
1: Λοιπόν, ωραία Κυριακούλα σήμερα. Να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας για να συμμετέχουν και οι τηλεθεατές μας. Μας βρίσκεται στο Facebook τώρα, τέλος πάντων.
0: Όχι, εντάξει. Στέλνες.
1: Σιγά-σιγά, κάποια στιγμή θα το πάρει απόφαση και ο Δημήτρης να ασχοληθεί. Ντόνα Δρούτσα στο Facebook, Ντόν Δρού στο Instagram και TikTok. Εσύ τα κοιτάς
0: τα Ντόνα Δρούτσα,
1: εννοείται και κατά τη διάρκεια της εκπομπής βλέπω τα σχόλια που μας στέλνουν οι τηλεθεατές. Για να τα λέμε και στους καλεσμένους μας. Περιμένουμε λοιπόν και καμιά φωτογραφία, κανένα βιντεάκι. Καμιά καταγγελία, κανένα σχόλιο, ό,τι θέλετε και τα διαβάζουμε. Μεγάλη μέρα σήμερα, έχουμε και γιορτή.
0: Γιατί είναι, τι είναι γιορτή.
1: Ο Ευστάθιος, η Ευσταθία, η Θεοπίστη.
0: Ο
1: Θεόπιστος, ναι.
0: Ναι, ναι. Α, Ευσταθίου Μεγαλομάρτυρος και συνοδείας Θεοπίστης, αγαπητοί και Θεοπίστου.
1: Ας έχουμε λίγο πίστη,
0: Ευσταθίου,
1: πάνε καλύτερα τα πράγματα.
0: Θεοπίστη και Θεόπιστος.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει.
1: Χρόνια τους πολλά, χρόνια πολλά φυσικά εντάξει. Και σε όσους έχουν και τα γενέθλιά τους.
0: Ευσταθία. Όχι, Στάθης υπάρχουν.
1: Mm.
0: Αλλά τους λένε, τους Στάθιους τους λένε Ευστάθιου.
1: Ναι, Ευστάθιος, ναι.
0: Εντάξει, έχει
1: Στάθης είναι
0: λοιπόν,
1: το μικρό.
0: Σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα.
0: 71. Κοίτα εδώ, μεγάλος. Ο μέγιστος.
1: Γιώργος Σεφέρης.
0: Ο Σεφέρης. Φεύγει το 71, νομπελίστας, ένας από τους δύο νομπελίστες μας. Μαζί με τον Ελίτη. Μέγας και τρανός. Διπλωμάτης. Επί χρόνια και ποιητής. Η ποιησή του έγινε τραγούδι, Θεοδωράκης. Λοιπόν, διψάσαμε το μεσημέρι, μα το νερό γλυφό. Πήραμε τη ζωή μας λάθος και αλλάξαμε ζωή. Σε φέρεις είναι αυτά.
1: Σε φέρεις.
0: Ναι, και αυτά που μαθαίναμε τα στιχάκια όταν ήμασταν μικρά. Είτε νυχτώνει είτε ξημερώνει, το για σε μη μένει πάντα άσπρο. Για σε φέρεις είναι αυτά όλα. Λοιπόν, Μέγας, ωραίος.
1: Και έγινε και σούσουρο, ξέρεις, με κηδεία Μαζονάκη, κηδεία σε φέρει και με αφορμή την ανάρτηση που κάνει και Αφροδίτη Μάνου. Νομίζω δεν μπαίνουν καν στη ζυγαριά αυτά, να τα λέμε.
0: Όχι ρε παιδί, μάστο τώρα, με Μαζονάκη τώρα με το σε φέρει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μπράβο. Για πάμε.
1: Έξω που ήρθες, τι είχε, ακόμα νύχτα. Σίγουρα.
0: Σκοτάδι μαύρο.
1: Γιατί 7 και 11 θα αναντήλει ο ήλιος.
0: Θα είναι 6 και 6 ακόμα. Θα είναι μια ώρα και.
1: Φαντάσου και 7 και 26 το απόγευμα, φυλάκια. Καλό βράδυ.
0: Εντάξει.
1: Μικρή ημέρα, 12 ώρες 14 λεπτά. Μπρος ολταχώς το χειμώνα.
0: Σε δύο εβδομάδες θα είναι τσιμα-τσιμα.
1: Ναι. Ας ελπίσουμε μόνο οι καιρικές συνθήκες να παραμείνουν έτσι φθινοπορεινές.
0: Ναι. Δεν χθες μας έλεγε ο Παπαγιάννης θα βρέξει.
1: Να βρέξει. Εγώ λέω για τη θερμοκρασία, να μην κρυώνει.
0: Δεν ανησυχείς, μην κατσαρώσει το μαλλί σου.
1: Μη φριζάρει. Γι' αυτό τα κορίτσια εδώ πέρα μου βάζουν λά και τα λοιπά. Με φροντίζουν, όχι.
0: Εντάξει.
1: Άμα έχεις τα κατάλληλα προϊόντα και την κατάλληλη κομμότρια, όλα είναι ok. Λοιπόν, να πάμε να δούμε λίγο και τα του καιρού, όπως είπες και εσύ, γιατί είναι Κυριακή, ο κόσμος χαλαρώνει. Εντάξει, και κάποιοι
0: δουλεύουν. Η μεγαλύτερη θερμοκρασία την έχει στην Αθήνα.
1: Ναι, 31 βαθμοί.
0: Μεσημέρι 31. Θεσσαλονίκη 29, Πάτρα 30, Ιωάννα 29, Χίος 26 το μεσημέρι. Το πρωί είναι 20, το βράδυ εκεί.
1: Μία βουτιά.
0: Έχει ψυχράνει λίγα.
1: Ναι, λιγάκι ναι, αλλά είναι ωραία, ωραία να κάνεις και τη βόλτα στην παραλία, εκτός αν είσαι του βουνού.
0: Ωραία είναι, ωραία είναι.
1: Και οι υψηλότερες θερμοκρασίες, στη Σπάρτη 33 βαθμοί και στην Πτολεμαϊδά 11 βαθμοί. Εκεί αρχίζει και χειμωνιάζει νομίζω. Καλοριφέρ
0: και τα λοιπά.
1: Λοιπόν, να δούμε και τι γίνεται και στην επικαιρότητα.
0: Τι γίνεται, ξέρεις, δεν έχω ενημερωθεί. Για προχώρηση.
1: Ωραία, ωραία, όλα, θα τα πούμε. Καταρχάς, έχουμε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Αυτή η επικαιρότητα, καμιά φορά είναι καταθλιπτική, ρε παιδί.
1: Γιατί, τι δεν σου αρέσει.
0: Μα δεν είναι τώρα της πρόκοπης επικαιρότητα.
1: Τι θα ήθελες να συζητάμε.
0: Θα ήθελα κάτι πιο χαρούμενο, κάτι πιο...
1: Σου έχω στη συνέχεια της εκπομπής τα χαρούμενα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή όλο... Όχι, πάνε, μιλάνε, τσακώνονται, οι Χούθοι, οι Βούθοι, δηλαδή μια τραγωδία. Ανεβαίνει τα κάψιμα, κατεβαίνει. Κάτι καλό δεν υπάρχει. Δέρνονται τα πιτσιρίκια. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε εσύ. Κοντέψε να σκοτώσει το παιδάκι, να μα τα πούνε τα παιδιά δηλαδή.
1: Βέβαια.
0: Να του σπάσει τώρα, να είναι 13 χρόνια, να του διαλύσει το νεφρό.
1: Εντάξει, έχει ξεφύγει η κατάσταση.
0: Εσύ, έχει, βέβαια. Συγγνώμη τώρα.
1: Λοιπόν, για πάμε. Ιδιότητα, λοιπόν, πάμε. Έχουμε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού την επόμενη εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί θα συμμετέχει και στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ωστόσο, θα βρεθεί και στο Σαν Φρανσίσκο. Εκεί θα έχει και διάφορες επαφές με εκπροσώπους εταιριών υψηλής τεχνολογίας, με Έλληνες που δραστηριοποιούνται
0: λοιπόν,
1: κτλ. Στη Silicon Valley.
0: Το θυμάμαι. Θυμάμαι τον Μητσοτάκη υπουργό, δηλαδή πριν 15 πόσα χρόνια, επί Σαμαρά. Ναι. Και στο Μέγα τότε. Και τον είχαμε καλεσμένο ως υπουργό να μας πει εσωτερικών ήταν τώρα.
1: Ναι,
0: και έλεγε,
1: εσωτερικών.
0: Μνημόνιο μάλιστα, ήταν τις μέρες του μνημονίου, το γερό των μνημονίων. Και ήταν πριν από αυτόν, είχαμε φέρει δύο παιδιά τα οποία είχαν κάνει κάποια startup πολύ ενδιαφέρουσα για την εποχή και την αυτό και είχε γίνει διάσημη και τα λοιπά. Βγαίνανε αυτά, έμπαινε αυτός και τους λέει πώς θα την αξιοποιήσετε. Λέει τώρα θα βρούμε κανένα επενδυτή και βγάζει ένα χαρτί και γράφει δύο πράγματα και τους λέει πάρτε αυτούς στην Αμερική.
1: Ορίστε. Είδες πως γίνεται δουλειά τσακμπαμ.
0: Ναι, ρε παιδί, όχι, θέλω να σου πω. Πάρε αυτούς στην Αμερική, λέει, οι οποίοι ενδιαφέρονται και κάνουν τέτοιες δουλειές. Δηλαδή, είχε επαφές εκεί. Στη Silicon Valley και στις... Λέει, αυτοί είναι που είναι κεφαλαιούχοι μεγάλοι και οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν και είναι αυτό να προωθήσετε τη δουλειά σου κτλ. Λέω, κοίτα.
1: Είδες από τότε όμως.
0: Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, και θα απαντήσει και στον ΟΗΕ.
1: Ναι, και στον ΟΗΕ. Φυσικά τα ελληνοτουρκικά είναι αυτά που έχουν το ενδιαφέρον τους και αν θα υπάρξει και τέτα-τέτ με τον κύριο Ερντογάν. Πάντως δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο, γιατί έχουμε και νέες δηλώσεις Φιντάν. Θα τα δούμε βέβαια και με τους καλεσμένους μας όλα αυτά.
0: Φιντάν τι είπε, ότι δεν θα αφήσουμε να. Στρατιωτικοποιηθούν τα νησιά. Διότι θα φύγουν οι ταξιαρχίες από τη Σάμο ή από τον αυτό και θα πάνε να επιτεθούν να καταλάβουν τη Μικρά Ασία.
1: Μακώνει η Τουρκία γενικά τη ρητορική της με όλες αυτές τις κινήσεις που βλέπει ότι κάνει η ελληνική πλευρά. Και καταλαβαίνουμε
0: ότι... ενοχλεί πάρα πολύ ο Θόλος. Πάρα πολύ τους ενοχλεί. Διότι επειδή είναι μαζί με το Ισραήλ, του ενοχλεί πάρα πολύ και έχουν και κάνει και βαρύ εσωτερικό παιχνίδι. Δηλαδή, όπως γίνεται και εδώ που βλέπεις προδότες που λυμμένοι, αυτό τα ίδια έχουν και εκεί.
1: Το θέμα είναι να μένουμε στη ρητορική, να μην τα δούμε στο πεδίο, γιατί από την τουρκική πλευρά είπαμε ακόμα έχουν τους S400.
0: Έχεις δίκιο. Για δείξε μου προφίλ.
1: Προφίλ.
0: Για δείξε μου.
1: Να, ορίστε. Τσα. Τι έπαθες.
0: Βλέπω πολύ άσπρα τα μαλλιά μου πια.
1: Μπορείς να τα περάσεις ένα χρώμα σαμπουάν.
0: Τι.
1: Ένα χρώμα σαμπό να γκριζάρουν λίγο, μα θέλει.
0: Το θέμα είναι να μην ασπρίσουν, όχι να τα βάψουν τα άσπρα.
1: Αυτό θέλοντα και εμεί.
0: Με το φόντο πίσω που πολύ ασπρίσανε. Πολύ.
1: Μπορεί είναι και τα φώτα τώρα.
0: Ναι, μπράβο, τα φώτα.
1: Αλλάζει.
0: Σβήστε τα φώτα, παιδιά.
1: Θα κοιμηθούμε στο τέλος.
0: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε.
1: Λοιπόν, φυσικά τα ενεργειακά και τα καύσιμα, άλλο ένα θέμα που μας απασχολεί και το τι θα γίνει και τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση και φουντώνει και η πολιτική αντιπαράθεση. Αλλά το θέμα είναι οι πολίτες τι κάνουν και τι θα δούμε και στην τσέπη μας και πόσο θα φουλάρουμε και τα οχήματά μας.
0: 60.
1: Πόσο?
0: Από 50, 60 εχθές. Με 50 τίγαρα.
1: Ναι.
0: χθες.
1: Τσίμπησε ένα δεκαρικάκι.
0: Ναι, αλλά δεν είναι.
1: Στα λίτρα όμως.
0: Στα 60, από 50-60 δεν είναι λίγο.
1: Όχι βέβαια. Γιατί μειώνουν και τα λίτρα που βάζεις. Απλή φαντάζομαι έβαλε. Εσύ είσαι από αυτούς που βάζουν κάτι κατοστάρες και επενδύεις.
0: Βάζω. Πάντα βάζω απλή. Αν και ο κατασκευαστής λέει ότι το. Λέει ότι πρέπει να βάζεις έναν τύπο. Μην αλλάζεις. Δηλαδή βάζεις σήμερα απλή, αύριο έχω. Βρήκα ένα χαλτζιλίκι, βάζω 95 άρα, μεθαύριο είμαι μάγκας, να μου βάζω 100 στάρα. Μετά δεν έχω βράγκο, βάζω μου απλή.
1: Καλά, και το κάθε όχημα θέλει και συγκεκριμένη βενζίνη, στο λέει
0: ξέρω,
1: πλέον.
0: Τι θέλει, ρε παιδί μου.
1: Γιατί άμα δεις πίσω σου λέει εκεί στο, που βάζει το.
0: Ναι,
1: αυτό θέλει. Παίρνει 95 άρα, 98 άρα. Κάποια άλλα θέλουν 100 στάρα για να λειτουργήσουν καλύτερα.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Καλά, εμείς βέβαια το πάμε με την τιμή, που βρίσκεις καλύτερη τιμή, αλήθεια είναι.
0: Και το πήρες από το συνεργείο σου.
1: Όχι, τώρα μπήκε από εβδομάδα. Είμαι λίγο ζημιάρα.
0: Την πήρα προχθές, λέω, με αυτό το θέμα τι θα κάνουμε και τα λοιπά, και βλάσσαμε, έχω τρακάρει τώρα.
1: Εντάξει, δεν χτυπήσαμε.
0: Εντάξει,
1: τα αυτοκίνητα, εντάξει, λαμαρίνες, είναι τα φτιάχνουμε, αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, και θα δούμε και τι γίνεται και με τα αυτοκίνητα. Τα ανασφάλιστα, πια έχουν περάσει κταίο, γιατί ξέρεις, από εβδομάδα που έχουμε μπει κανονικά σε πρόγραμμα, θα γίνει ειδικά εκεί στον Κηφισό, με αυτά τα κινητοποιημένα, χαμός.
0: Ναι. Νομίζω ότι ένα στα πέντε είναι χωρίς ασφάλεια και
1: χωρίς ασφάλεια και δεν έχει περάσει κταίο. Και απλά κυκλοφορία ανάμεσά μας.
0: Πού πάμε,
1: λοιπόν,
0: πάμε,
1: να πάμε στο Σπύρο Αλεξανδρίου όμως. Να πάμε να δούμε όλες τις ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο.
0: Στα σκοτάδια τον έχουμε
1: ρίξει. Όπου μαύρη νύχτα.
0: Μα, ευτυχώς έχει ένα λαμπιόνι πίσω.
1: Είδες από το Κοντομάνικο.
0: Κάπως είναι ατμοσφαιρικό το πλάνο.
1: Και από το Κοντομάνικο αρχίζει και βάζει λίγο πιο μακρύ μπλουζάκι Σπύρος.
2: Μέχρι τον αγκώνα έχουμε φτάσει. Πιο κάτω δεν έχει πάει μέχρι στιγμής. Καλή σας ημέρα.
1: Ακόμα φθινοποράκι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε όμως με τα άσχημα. Αυτό που είπε και ο Δημήτρης με τα βρυλίσια και τη βία πάλι ανάμεσα σε ανήλικους. Τι ακριβώς συνέβη, Σπύρο?
2: Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό στα Βρυλίσια στις 10.30 το βράδυ της Παρασκευής, όταν ένας 14χρονος δέχτηκε επίθεση από έναν συνομήλικό του. Με μπουνιές και με κλωτσιές τον τραυμάτισε πολύ σοβαρά, μεταφέρθηκε με ίδια μέσα σε ιδιωτικό νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, έχει υποστεί ρήξη νεφρού από τα χτυπήματα ο 14χρονος και υπάρχει πολύ σοβαρός κίνδυνος να υποβληθεί σε επέμβαση για την αφαίρεση του ενός νεφρού. Παρακολουθείται από τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό. Χθες το πρωί ο πατέρας του 14χρονου θύματος που δέχτηκε την επίθεση οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα και κατήγγειλε τον έτερο 14χρονο, τον φερόμενος δράστη, ο οποίος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθεί σήμερα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας ενώπιον της αρμόδιας αρχής. Να πούμε ότι σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος της μητέρας του για έκθεση, για παραμέληση εποπτείας σε ανηλίκου, αλλά με προφορική εντολή του εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη. Ο 14χρονος που πραγματοποίησε την επίθεση φέρεται να έχει εμφανιστεί μετανιωμένος στους γονείς του 14χρονου θύματος και να έχει ζητήσει συγγνώμη.
0: Δεν ήθελα να του φάω το νεφρό. Ναι. Ρε, εσύ, αυτά τα είναι τρομερό δηλαδή. Έτσι.
1: Εντάξει, το σκότωσε στο ξύλο, δηλαδή 14 χρόνων παιδάκια έτσι.
0: Τι θέμα είχαν τώρα σπίρα αυτά.
1: Και τι είχαν να λύσουν
0: εκεί. Τι πλακωθήκανε για ποιο πράγμα. Ποιος ξέρει τώρα.
2: Προσωπικές διαφορές.
1: Προσωπικές διαφορές. Που έχουν οι έφηβοι τώρα.
0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, η κοπέλα η τάδε, μίλησε, σου μίλησε. Αλλά.
1: Ή ποιο είναι έτσι λίγο περισσότερο μάγκα αυτό.
0: Ναι, ναι, αλλά άκου να σου πω κάτι. Και εμείς στερνόμασταν, ρε παιδί μου, δεν ήμασταν από τη Τσίρικα.
1: Ναι, αλλά
0: δεν κάναμε το να ρίξει τον άλλο κλωτσιά και να τον σκοτώσει, α πούμε.
1: Άλλο το να πιαστεί στα χέρια.
0: Να πιαστεί λίγο, να σπροχτεί, να βρει, να φωνάξει, ξέρω εγώ, τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω,
1: δεν ξέρω είναι και οι εικόνες που βλέπουν, ναι. Δεν ξέρω τι γίνεται με τα παιδιά. Για να πάμε και στις εξελίξεις που έχουμε και στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Συνεχίζονται, Σπύρο, οι αστυνομικές έρευνες και στο επίκεντρο είναι και οι τηλεφωνικές επικοινωνίες.
2: Πρόκειται για μια πολυεπίπεδη έρευνα. Βρισκόμαστε εν αναμονή των αποτελεσμάτων της άρσης του τηλεφωνικού απορρίτου της 56χρονης για να διαπιστωθεί που κάλεσε τα κρίσιμα εκείνα λεπτά. Συγκεκριμένα από τις 3:20 που φέρεται να έχει υποστεί την ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης μέχρι και τις 4:21 όπου όποτε και εκλήθη το ΕΚΑΒ. Φέρεται να έχει καλέσει τρεις φορές, είτε το ίδιο πρόσωπο είτε διαφορετικά πρόσωπα, κατά τη διάρκεια που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν σε αυτήν την κατάσταση. Να θυμίσουμε ότι στις 2.44 με 2.45 φέρεται να έχει λάβει την φωτογραφία και το βίντεο ο υπνοθεραπευτής από την 56χρονη γιατρό, και πλέον ο υπνοθεραπευτής θα κληθεί αύριο να δώσει απαντήσεις και γι' αυτό, μεταξύ άλλων, στον ανακριτή. Είναι ένα από τα πράγματα που θα κληθεί να εξηγήσει στην κατάθεσή του. Τώρα, όσον αφορά το κάδρο των ερευνών, βρίσκεται πλέον επιπλέον μία γυναίκα που αποτέλεσε τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στον Γιώργο Μαζωνάκη και τον υπνοθεραπευτή. Μία γυναίκα από το κοντινό επαγγελματικό περιβάλλον του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία φέρεται να κάλεσε τον υπνοθεραπευτή δύο φορές και να κανόνισε το ραντεβού, και φέρεται μάλιστα να πίεσε ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση. Οι έρευνες τώρα των αρχών συνεχίζονται σε όλα τα μέτωπα. Αύριο, ενώπιον δικαστικού λειτουργού, αναμένεται να ανοιχτεί το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζωνάκη, το οποίο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε στο σπίτι του στην Βούλα. Να δούμε τι κρύβει μέσα. Δεν έχει κάνει διαθήκη ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ενδεχομένως να βρεθούν μέσα και έγγραφα που θα φωτίσουν άλλες πτυχές της συγκεκριμένης υπόθεσης. Ενώ δεν σταματούν οι αποκαλύψεις σχετικά με το παρελθόν των δύο γιατρών και τον τρόπο με τον οποίο διαφήμιζαν τις ιατρικές πρακτικές που εφάρμοζαν στο ιατρείο τους. Μάλιστα, τις τελευταίες ώρες έχει έρθει στη δημοσιότητα ένα βίντεο εκπαιδευτικού περιεχομένου προς μια συνάδελφό τους ιατρό από τις Φιλιππίνες, όπου φαίνεται ο 58χρονος γιατρός να κάνει σεμινάρια ενδοφλέβειας θεραπείας βλαστοκυττάρων στην συγκεκριμένη ιατρό, υποβάλλοντας στην θεραπεία για ολιστική ευεξία. Η θεραπεία αυτή έχει πραγματοποιηθεί στις 20 Μαΐου στο ιδιωτικό ιατρείο στην Οδό Καρνεάδου, και μάλιστα μπροστά φέρεται να είναι και η 56χρονη σύζυγος του γιατρού και άλλα άτομα, ενδεχομένως γιατροί ή νοσηλευτές.
3: Τι θεραπεία ήταν αυτή, ολιστική? Ότι... Τι ήταν, ολιστική?
2: Ολιστική με βλαστοκύτταρα, μια αναγεννητική θεραπεία, την οποία η συγκεκριμένη γιατρός, φέρεται να είναι γιατρός στις Φιλιππίνες, ό,τι γνωρίζει.

0: διασώστες του ΕΚΑΒ για τα κρίσιμα εκείνα λεπτά και φυσικά αυτά που λένε και είναι τους δύο γιατρούς. Όπως τονίζουν οι διασώστες, δεν τους έδωσαν καμία πληροφορία για την κατάσταση του Γιώργου Μαζονάκη. Αν δηλαδή λάμβανε κάποια θεραπεία, αν λάμβανε κάποια...
1: Τι του είχαν κάνει του ανθρώπου, ρε.
0: Πώς βρέθηκε σε αυτό το σημείο.
2: Τους είπαν ότι ήταν 10 λεπτά εκεί ο Μαζονάκης και τον είχαν πόσες
1: ώρες. Να τους πει τι του είχαν κάνει, τι του βάλαν, τι του κάνανε και το έπαθε αυτό. Να ξέρουν οι άλλοι από πού να ξεκινήσουν. Ξέρεις αν βλέπεις τον άλλο τέσσερα που ξέρεις τώρα τι έχει πάθει αυτός.
2: Εγκεφαλικό έμφραγμα. Το ΕΚΑΒ.
1: Λιποθυμία, τι είναι.
2: Μάλλον
1: για τους απάντους λέει του έκανα.
2: Τι ακριβώς έγινε.
1: Τάδε ας πούμε. Από εκεί ξεκίνα.
0: Επιβεβαιώνουν μάλιστα ότι ο απεινιδωτής που υπήρχε στο ιατρείο δεν λειτουργούσε. Οι διασώστες έφτασαν μέσα σε 3 λεπτά.
1: Ήταν
0: μάλιστα
1: δίπλα.
0: Για να μην χάσουν χρόνο. Δεν ανέβασαν το φορείο στο ιατρείο, αλλά κατέβασαν τον Γιώργο Μαζονάκη με την καρέκλα. Καθ' όλη αυτή τη διάρκεια συνεχιζόταν η προσπάθεια ανάνυψης, όπως συνεχίστηκε μέχρι και το νοσοκομείο, αλλά ήταν ήδη πάρα πολύ αργά. Οι γιατροί λένε ότι τα πρώτα 3 με 5 λεπτά είναι πάρα πολύ καθοριστικά για την απεινίδωση. Εκεί το 60% των περιπτώσεων είναι... μπορεί να σωθεί ο ασθενής ο οποίος χρειάζεται απεινίδωση εάν λάβει σε αυτό το χρήσιμο χρονικό διάστημα την θεραπεία.
1: Αυτή τα 20 λεπτά τα πρώτα ψαχνόντουσαν.
2: Στο AI να δουν πώς να το κάνουν.
1: Ψαχνόντουσαν. Μάλιστα.
2: Λοιπόν, να πάμε και
1: να σου πω κάτι, έτσι, να σου πω κάτι για εσένα, Σπύρο.
0: Των ψυχολογικών εξετάσεων.
1: Δεν κουβεντιάζει ο κόσμος τίποτα άλλο παρά μόνο αυτό.
2: Εγώ θέλω να σου πω.
1: Συνεχίζει. Δεν κουβεντιάζουν τίποτα άλλο παρά μόνο αυτά. Ο Μαζονάκης πώς πέθανε, τι του κάνανε, το κύκλωμα αυτό, η θεραπεία. Μόνο. Διαρκώς αυτό.
2: Εγώ από πιο σπίτι πέρασα εχθές που πήγαινα σούπερ μάρκετ, άκουγα μέσα και έπαιζαν Μαζονάκη. Ξέρεις που είναι όλοι πιο χαλαροί. Και λέω, κοίτα να δεις, λες και έγινε χθες.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, άλλο... πάμε και σε άλλες ειδήσεις, Σπύρο, γιατί είχαμε και μία Σπύρα η οποία ρήμαζε σπίτια εδώ στην Αττική. Το θέμα είναι πώς θα στάμπαρε και τι ρόλο είχε και η οικιακή βοηθός.
0: Ακριβώς. Χτυπούσαν κυρίως σε περιόδους αργιών και διακοπών. Στάμπαραν τα σπίτια με κόλλα στις κάσες στην κάσα της πόρτας για να διαπιστώσουν εάν άνοιγε η πόρτα. Επανέρχονταν την επόμενη μέρα και εφόσον η κόλλα παρέμενε στο σημείο, διαπίστωναν ότι οι ιδιοκτήτες έλειπαν από τα σπίτια, ενώ πραγματοποιούσαν και κατοπτεύσεις, ενώ είχαν δημιουργήσει ένα διευρυμένο δίκτυο εξασφάλισης πληροφοριών, στο οποίο σημαίνοντα ρόλο έπαιζε μια 48χρονη αλλοδαπή οικιακή βοηθός, η οποία είχε ρόλο πληροφοριοδότη προς το κύκλωμα. Δούλευε στα σπίτια ως οικιακή βοηθός δηλαδή και ενημέρωνε τα μέλη του κυκλώματος πότε έφευγαν οι ιδιοκτήτες από το σπίτι. Όταν λοιπόν το σπίτι ήταν άδειο, τα μέλη του κυκλώματος έμπαιναν είτε από τον φωταγωγό, είτε από τις μπαλκονόπορτες, είτε παραβιάζοντας την κεντρική πόρτα του διαμερίσματος και μέσα σε λίγα λεπτά το έκαναν φύλο και φτερό, το άδειαζαν από κοσμήματα, τη μαλφή, αντικείμενα αξίας και οτιδήποτε άλλο έβρισκαν που τους χρειαζόταν μέσα στο διαμέρισμα. Η δράση τους χρονολογείται από τις αρχές του Ιουλίου τουλάχιστον και φέρονται να έχουν καταφέρει σε αυτό το διάστημα να αποσπάσουν ένα ποσό που φτάνει τις 179.000 ευρώ. 76.000 ευρώ από αυτά έχει εντοπιστεί με εμβάσματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς του εξωτερικού. Χτυπούσαν σε όλη την Αθήνα, στην Αγία Παρασκευή, το Παλαιό Φάλιρο, το Χαλάνδρι, τη Νέα Ιωνία, το Γαλάτσι, την Καλυθέα, στους Ζωγράφους, τα Πετράλωνα και στο Παγκράτη. Ενώ να πούμε ότι σε μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI συνελήφθησαν τα 3 μέλη το πρωί της Πέμπτης σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Έχουν ταυτοποιηθεί 5 ακόμη. Οι 2 βρίσκονται έγκλειστοι σε σοφρονιστικά καταστήματα της χώρας. Ενώ οι άλλοι 3 έχουν φύγει στο εξωτερικό.
1: Μα τι, για ξανά παίζουν
0: στο παρελθόν.
1: Τι ακριβώς κάνανε με την κόλλα. Με την κόλλα, τι κάνανε.
0: Έβαζαν στην κάσα της πόρτας, τοποθετούσαν λίγη κόλλα, ούτως ώστε να μην είναι διακριτό αυτό το σημάδι που έβαζαν στην πόρτα. Εφόσον μπαινόβγαινε κόσμο στο διαμέρισμα, θα έφευγε η κόλλα. Ενώ εάν παρέμενε στο σημείο, καταλάβαιναν από αυτό ότι δεν έχει μπαινοβγεί άνθρωπο στο διαμέρισμα, οπότε ήταν είτε σε διακοπές είτε δεν έμενε κανένας μέσα.
1: Ωραία. Εντάξει, Σπύρο μου, τα ξαναλέμε.
2: Σε ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Για ελάτε και συνάδελφε εδώ
2: να δούμε λίγο και τις εφημερίδες κυριακάτικες τι έχουν. Καλώς τον. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε εδώ. το Βήμα της Κυριακής, το τηλέφωνο του Πρωθυπουργού, δεν είναι

0: απόρριτο. Κίνδυνο ασφαλείας στα προσωπικά δεδομένα αξιωματούχων και πολιτών. Να, εδώ πλατφόρμες πολλούν τηλεφωνικούς αριθμούς και ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Μητσοτάκη, υπουργών και στρατιωτικό γράφει. Στα υπόλοιπα θέματα, το Πασόκ διχάζει τη Νέα Δημοκρατία. Η υποψηφιότητα φλωρίδικη αντιδράσεις για τους εξοκοινοβουλευτικούς.
1: Λοιπόν, για να πάμε εδώ, καθημερινή. Το επικίνδυνο παζάρι της μακροζωίας. Να το εδώ. Κοκτέιλ βιταμινών, πλάσμα, πεπτίδια, συνένζυμα, βλαστοκύτταρα. Αλήθειες και μύθοι για τις θεραπείες αντιγύρανσης. Αθήνα και Παρίσι ετοιμάζουν, ετοιμάζονται για το καλώδιο. Ο στόλος του ενός δις, πώς η Τουρκία κάνει πολιτική με τα ερευνητικά. Πού θα φτάσουν οι τιμές ενέργειας. Πού θα φτάσουν.
0: Ελπίζουμε όχι στο Θεό.
1: Ναι. Ο Κασιδιάς μετά τη φυλακή, μπροστινή και το μαύρο δίκτυο και ο Έλον Μάσκ. Αυτά από την καθημερινή.
0: Ωραία. Ελεύθερος τύπος. Ανατροπή του στές της προσλήψης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Προβάδισμα Μητσοτάκη στην αξιοπιστία λόγου έργων και κλειδιά οι τοξικολογικές και το πελατολόγιο έρευνες της ελληνικής αστυνομίας για τους γιατρούς του Μαζονάκη.
1: Λοιπόν, τα δύσκολα φεγγάρια του χειμώνα λέει το θέμα, γιατί τώρα ο Ερντογάν ταράζει τα ήρεμα νερά, η ενεργειακή έξι τιμών, τα μετράνε οι ενισχύσεις Μητσοτάκη, το παζάρι του στο Eurogroup για τα λεφτά για το πρωτογενές πλεόνασμα. Το 20 έως 30% των ασθενών ψάχνει εναλλακτικές θεραπείες. Για κοίτα εδώ. Ένα στους τρεις. Οι επόμενες της Ευρώπης και τα παιδιά του Παύλου. Η Μαργαρίτα εδώ, που η γυναίκα πίσω από τον Ανδρέα που αρνήθηκε τη σκιά.
0: Έχουμε και την κηδεία σήμερα.
1: Ναι. Εντάξει. Η σκοτεινή αγορά της αιώνιας νεότητας. Ο Μαζονάκης δεν χρειάζεται να κάνει πλανοαφαίρεση. Οι άλλες ιατρικές έχουν κινδύνους, λέει η κυρία Κοντανίδου.
0: Λοιπόν, η Real News. Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot. Οι ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν να βαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας, ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο. Ο Μητσοτάκης στοχεύει στο κέντρο. Όλο το σχέδιο για το πετρέλαιο θέρμανσης, η κυβέρνηση θα εφαρμόσει και για τα νοικοκυρία το μοντέλο στήριξης που ισχύει για τους αγρότες και ανεξέλεγκτη η παραϊατρική στην Ελλάδα.
1: Κόντρα, οι συστημικές τράπεζες στα χέρια της ΓΕΚ Τέρνα, το 25% των κεφαλαίων τους διοχετεύτηκε στην κατασκευαστική του Περιστέρη. Ακόμα και το Δούνου του τρόμαξε με τα αλυσβερίσια ολιγαρχών και συστημικών τραπεζών. Και εδώ στραγγίζει τις εκλογικές δεξαμενές της Νέας Δημοκρατίας στους Σαμαράς.
0: Κυριακάτικη Δημοκρατία. Η σύζυγος Τουρνάρα στο ίδιο κλαμπ με τη ΓΑΚΑ ετοίμαζαν, λέει, ρύθμιση που θα βάφτιζε και τα παραϊατρία κλινικές. Μεταξύ άλλων, εδώ σας και πήγε, λέει, και η Μαρίβα στο Καστελόριζο.
1: Λοιπόν, η Αυγή. Ο νέος ΕΦΚΑ και η λύση στο στεγαστικό. 100.000 σπίτια σε 10 χρόνια. 190.000 σπίτια σε 15 χρόνια. Ο ΕΦΚΑ θα αποκτήσει πάλι την περιουσία που έχασε με το PSI. Οπωσδήποτε. Κρατούμενοι κοιμούνται στο πάτωμα, στο 30% η πληρότητα. Ένα δις το χρόνο στις τσέπες των εργοδοτών από τις εισφορές των εργαζομένων. Μάλιστα.
0: Η εφημερίδα Documento. Κλινικές θανάτου με ευθύνη Πατούλη. Παρεμπόριο ευζωίας με θεσμική σφραγίδα. Και κάνουν από νύχια μέχρι ενέσιμα σε Ινστιτούτα Αισθητικής Αυτοψία εδώ της εφημερίδας.
1: Τις αθλητικές αφήνουμε μετά για τους αθλητικούς.
0: Βέβαια, που τα ξέρουν καλύτερα.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Σνάιφε. Λοιπόν,
0: για να πάμε και στη Μαρία.
1: Για να Μαρία να δούμε τι θα μας πει σήμερα.
0: Τι καλά έχει.
1: Σήμερα είναι διαδεδειμένη για δεξίωση.
0: Καλώς την. Ομορφιές της.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς την, καλώς
0: την. Για πού είσαι, Μαρία μου, μετά.
2: Για πουθενά.
1: Για πουθενά.
2: Για ύπνο. Τόσο πρωινό ξύπνημα, μετά έχει ύπνο.
1: Για πάμε.
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από την Θεσσαλονίκη, όπου άλλο ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων. Για ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων θα μιλήσουμε. Συγκεκριμένα, μία 13χρονη βρισκόταν στα γηπεδάκια της περιοχής της με τις φίλες της, όταν δύο άλλες ανήλικες κοπέλες πήγαν εκεί πέρα και την γροθοκόπησαν. Μπουνιές, κλωτσιές και τα σχετικά. Το κορίτσι τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Ευόσμου. Οι γιατροί συνέστησαν να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Οι γονείς της προχώρησαν σε κατάθεση στο αστυνομικό τμήμα. Ωστόσο, δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια που έγινε αυτή η επίθεση. εξετάζεται το ενδεχόμενο ότι υπήρχε κάποια αντιζηλία ή κάποια προσωπική αντιπαράθεση.
0: Τώρα είναι οι λόγοι. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Ότι τέτοια περιστατικά, τώρα είχαμε καιρό να ακούσουμε γιατί ήταν οι διακοπές. Με το που άνοιξαν όμως τα σχολεία.
1: Μια κουβέντα τώρα για πάλι. Σκοτώνονται μετάξυ. Δεν άλλαξε το ότι να έχει το παιδί να πα το σκοτώσουν. Πλάκα κάνει τώρα.
0: Καλά, δεν το συζητώ.
1: Πάει το παιδάκι στο γήπεδο, α πούμε, στο γήπεδάκι να παίξει στην γειτονιά και σου λένε να σπα τον εφρό του ή είναι στο νοσοκομείο.
0: Εσύ εδώ την άλλη φορά δεν βλέπαμε το βίντεο που είχαν βάλει την κοπελίτσα κάτω και ήταν τσούρμο 30 άτομα και τη βαρούσαν και τραβάγανε βίντεο στα Χανιά.
2: Πολύ σωστά.
0: Αλλά αυτό πρέπει να το προσέξουμε, ειδικά τώρα που είναι και τα σχολεία ανοιχτά και το σχολείο τι κάνει και η οικογένεια και όλη και η πολιτεία.
2: Θα συνεχίσουμε, θα πάμε στον πύργο. Όπου ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας συνέβη. Ναι. Συγκεκριμένα ένας 26χρονος χτύπησε με ρόπαλο την πρώην σύντροφό του και τον πατέρα της.
1: Με ρόπαλο.
0: Με ρόπαλο. Με ρόπαλο.
1: Μπράβο. Έτσι.
0: Λεβέντης.
1: Λεβέντης, μάγκας. Με ρόπαλο. Μάλιστα.
2: Πολύ σωστά. Συγκεκριμένα είχε πάει ο 26χρονος έξω από το σπίτι της με έναν φίλο του και της... παραβίασαν το αυτοκίνητο, να το πω έτσι. Και η κοπέλα, όταν βγήκε να δει τι συμβαίνει μαζί με τον πατέρα της, τους χτύπησαν πάρα πολύ έντονα. Η κοπέλα χτύπησε στο χέρι και ο πατέρας στο κεφάλι. Ο 26χρονος αναζητούταν από τις αρχές και συνελήφθη, καθώς βρέθηκε στο χωριό που διέμενε. Οι καταγγελίες που του έχουν προσαφεί είναι ενδοοικογενειακή βία, επικίνδυνη σωματική βλάβη, βαριά σωματική βλάβη και φυσικά παράβαση του νόμου περί όπλων.
1: Μάλιστα.
0: Και όλο αυτό για ποιο λόγο?
2: Μάλλον κάποια είδος ζήλια.
1: Τώρα τι, ήταν σύντροφο. Δεν θέλει, ρε παιδί, δεν θέλει ο άλλος. Δεν δέχεται ότι μπορεί να τον παρατήσει.
0: Εντάξει.
1: Ή ότι δεν τον θέλει.
0: Ας πάρει το χρόνο
1: το
0: του, όχι ένα ρόπαλο, να το δεχτεί.
1: Δεν το δέχεται.
0: Γι' αυτό μετά έχουν και τις γυναικοκτονίες.
1: Γιατί από όταν ήταν μωρό, ποτέ δεν του είπανε πως όταν ακούει όχι, είναι όχι.
0: Είναι όχι.
1: Κατάλαβες. Έτσι,
0: αυτό. Αφού δεν είχαμε πάλι θύματα,
1: εντάξει,
0: τι να πω.
1: Μάρια μου.
0: Έχουμε και κάτι ευχάριστο να ανοίξει η καρδούλα μας.
2: Ευχάριστο. Κάτι ευχάριστο.
1: Όχι, ρε,
2: ευχάριστη εικόνα.
1: Πρώτο πρόγραμμα, τώρα ξεκινάμε. Για πάμε.
2: Θα πάμε στη Σαντορίνη και στην Καλτέρα, όπου φωτίστηκε από την καθιερωμένη αναπαράσταση της ηφαιστειακής έκρηξης στο πλαίσιο των ηφαιστείων. Είναι ένας θεσμός.
1: Η αναπαράσταση της έκρηξης ηφαιστείου, ε.
2: Μπράβο, ναι.
1: Στην Καλτέρα.
2: Είναι ένας θεσμός ο οποίος γίνεται από το 1991 στο νησί και έχει ως επίκεντρο το ηφαίστειο, που είναι σημείο αναφοράς για το νησί και τα αυτοκίνητά. Ουσιαστικά με τη δύση του ηλίου τι συνέβη, η αναπαράσταση έκανε τη νύχτα μέρα. Άναψαν πάρα πολλά φώτα, βεγγαλικά όπως βλέπουμε εδώ πέρα. Και πολλοί τουρίστες και ντόπιοι φυσικά απαθανάτησαν τη στιγμή.
0: Πολύ εντυπωσιακό.
1: Εδώ απαθανατίζουν και να μην υπάρχει τίποτα.
2: Ναι, ναι.
0: Αλλά έχει πάρα πολύ κόσμο έτσι.
2: Ναι, όλοι κάθονται και βλέπουν το θεσμό αυτό, αυτό που γίνεται κάθε χρόνο. Και ουσιαστικά συνδυάστηκε με αυτόν τον τρόπο το φυσικό τοπίο του νησιού με τη γεωλογική ιστορία του.
0: Και να πάρει και τα πάνω της λίγο και η Σαντορίνη.
1: Να πάρει τα πάνω της Σαντορίνη, να πάθουν τα κανένα έμφραγμα τα πουλιά και τα δέσποτα. Αυτό με τα βεγγαλικά εμένα με τρελαίνει. Παθαίνουν κλακάς τα ζωάκια έτσι. Κλακάς. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ωραία.
0: Εντάξει.
1: Ωραίο θέαμα είναι.
2: Ναι.
1: Έχουν βγει βεγγαλικά που δεν κάνουν θόρυβο.
0: Αλήθεια.
2: Αλήθεια.
0: Α, είναι κάποια ναι, που σκάνε και δεν.
1: Σκάνε και δεν έχει.
2: Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό.
1: Γιατί?
2: Γιατί τουλάχιστον σε σημεία, σε όπως ας πούμε στην ανάσταση που πετάνε, ξέρεις πού σου έρχεται.
1: Α, ξέρεις από πού σου έρχεται.
0: Πάντα, γιατί ξέρεις μέχρι να ανάψει.
2: Γιατί γίνονται και πολλά τυχήματα.
0: Αλλά τουλάχιστον για τα ζωάκια, ναι.
1: Εντάξει, Μαρία, ναι, μου να είσαι καλά.
0: Θα σε βρούμε και στη συνέχεια.
1: Διάλειμμα, παιδιά. Και επαναρχόμαστε.

Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.

0: Ορισμένοι δίνουν το βάρος στις εντυπώσεις. Για άλλους πάλι βαραίνει η κομματική γραμμή. Στα Παραπολιτικά FM 90,1 δίνουμε βάρος μόνο στην ενημέρωση. Εχμηρά και αδέσμευτα. Παραπολιτικά 90,1. Τραβάει ταυτή.
1: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: I have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Ε, όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: ΚΑΠ, δεύτερη σεζόν, με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει, άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Θα θαυμάζω τις μουσικές επιλογές σας. Μαθαίνω. Γυράσκω ή διδασκόμενο.
1: Λοιπόν,
0: για πάμε εδώ πέρα στα TikTok σου.
1: Να δεις πόσο κόσμος είναι έτσι ευρηματικό.
0: Νοικοκύρης.
1: Και νοικοκύρης πάνω απ' όλα. Δεν είναι αυτό που νομίζω ότι πλένει την κάλτσα του. Τσακ.
0: Το σιγαμένο.
1: Συγγνώμη, αυτό δεν είναι πιο κουραστικό. Μπορείς να πάρεις το πανάκι να κάνεις.
0: Καλά τώρα, εντάξει τώρα. Το τι βλακεία υπάρχει λοιπόν μέσα σε αυτό το πράγμα, σε αυτό το TikTok, δεν περιγράφεται.
1: Δηλαδή, κοίτα εδώ κατάσταση.
0: Τώρα.
1: Πάει και η κάλτσα.
0: Έλα, βλακείες. Σιγαμένα πράγματα.
1: Λοιπόν.
0: Τα βλέπεις αυτά.
1: Αυτά όλα τα βλέπεις γιατί σκρολάρεις εκεί πέρα και καταλαβαίνεις. Θα δεις από κάτι πολύ
0: μπορεί
1: ωραίο.
0: Μπορεί να κάνεις έτσι και να κάνεις καμιά ώρα.
1: Τι μια ώρα, το μια ώρα είναι λίγο. Όλη την μέρα μπορεί να τη φάσεις σκρολάροντας.
0: Να βλέπεις βλακίες. Βλακίες, ναι.
1: Αυτό εντάξει.
0: 9 στα 10 είναι μπούρδες. Καλά κάνω εγώ.
1: Και δεν ασχολείσαι.
0: Μα ναι. Καλημέρα σας, κύριε Μαζαράκη.
2: Καλημέρα.
0: Πώς είστε, κύριε Θεοδόρα Μαζαράκη. Δικηγόρος. Πού είναι ο Τσουκαλής, για να δούμε τον Γιώργη.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
3: Τι να κάνω, Δημήτρη, έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτά που βλέπουν καμιά φορά, που βλέπουμε, αλλά αποφεύγω, αποτερματώνουν τον εγκέφαλο.
0: Τελείως δηλαδή. Καλημέρα, κύριε Γιάνναρη. Καλημέρα. Γενικός Γραμματέας Σωματείου Εργαζομένων στο ΕΚΑΒ είναι. Λοιπόν, εδώ. Συζητούμε πάλι αυτό το θέμα, το οποίο όσο και να θες να ξεφύγεις με την έννοια ότι να πεις, ας πούμε, παιδιά, μήπως ας πούμε το θέμα αυτό με τον Μαζονάκη και με αυτό εξαντλήθηκε. Παιδιά, όλος ο κόσμος αυτό κουβεντιάζει. Φοβερό πράγμα.
1: Όπου και πας, όπου σταθμείς. Μας όμως. Δηλαδή, πλέον ο κόσμος ασχολείται με αυτό που λες. Να πάω να κάνω τις θεραπείες, να είμαι πιο νέος, πιο όμορφος κτλ.
0: Δεν κουβεντιάζει μόνο αυτό, κουβεντιάζει.
1: Όχι, απλά θέλω να πω ότι και αυτά τα κέντρα είναι μέσα στη ζωή μας. Βέβαια, εγώ απορώ καμιά φορά γιατί πέφτουμε και από τα σύννεφα. Γιατί τώρα μιλάμε για ένα ιατρείο που ήταν στην Καρνάωδη στο κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή, γύρω-γύρω ιατρεία. Δεν ξέραν και τι συμβαίνει.
0: Δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
3: Ίσως γιατί ο Μαζονάκης και μετά το θάνατό του έγινε ευεργέτης και πάλι. Ήταν ευεργέτης όλη του τη ζωή. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Γνωστό πολύ. Τη σπάση. Αλλά και μετά το θάνατό του πυροδότησε κάποια πράγματα τα οποία μόνο ευεργεσία μπορούμε να το ονομάσουμε.
0: Βοηθάει ο άνθρωπος.
3: Να γίνονται πράγματα τα οποία είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
1: Να πάμε στον κύριο Γιάνναρη, γιατί έχουν έρθει και καινούργιες πληροφορίες αλλά και δηλώσεις και από συναδέλφους σας για το τι συνέβη εκείνη την ημέρα, το τι αντίκρισαν οι διασώστες, πώς τον έβρικαν, βοηθήθηκαν.
0: Πώς τον έβρικαν τον άνθρωπο?
4: Δεν ήταν και στη καλύτερη θέση, ας το πούμε. Όταν καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε μια καρδιακή ανακοπή, συνήθως περιμένουμε έναν υγειονομικό ο οποίος βρίσκεται στο σημείο να έχει πάρει τουλάχιστον τα κατάλληλα μέτρα, με την έννοια να έχει τοποθετήσει τον ασθενή μας σε κάποια καλύτερη θέση, ώστε να μπορεί να εφαρμόσει την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση πιο σωστά, πιο αποδοτικά. Αυτά δεν είχαν γίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Ναι. Καθιστό τον βρήκαν, έτσι?
4: Σε μια ενικαθιστή κατάσταση, αν έχετε στο μυαλό σας τις καρέκλες αιμοκάθαρσης.
1: Ναι, τις έχουμε δει κιόλας.
4: Μπράβο, ήταν πάνω σε μια τέτοιου τύπου καρέκλα, σε ημικλινή θέση.
0: Είχε τις αισθήσεις του άνθρωπος ή ήταν πεθαμένος ήδη?
4: Όχι. Τίποτε. Είχε φυγεί ήδη.
0: Καλά, αυτή η γιατρίνα δεν καταλάβει ότι είχε πεθάνει ο άνθρωπος, ας πούμε, και...
4: Τώρα σε αυτό θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Κανονικά έπρεπε να το καταλάβει από την πρώτη στιγμή. Σαν επαγγελματίας υγείας έπρεπε να το καταλάβει. Αυτό δεν έγινε. Για τον λόγο δεν τον γνωρίζω, δεν μπόρεσε να το καταλάβει γέρος.
0: Ναι. Όχι μόνο, τα βάλει και μαζί σας μετά. Ότι εσείς δεν είχατε καρέκλες, ότι εσείς φταίτε, ότι εσείς αργήσατε. Δηλαδή, θα τρελαθούμε τελείως.
4: Προσπαθεί τώρα, φαντάζομαι, να ρίξει οτιδήποτε σε οποιονδήποτε μπορεί, έτσι ώστε να ελαφρύνει τη θέση του οποιοδήποτε, εμπλεκόμενος, ας πούμε. Εμείς, από ό,τι έχω διαβάσει, από ό,τι έχω δει, έχω μιλήσει με τους συναδέλφους, το περιστατικό αντιμετωπίστηκε by the book. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να το δώσουμε και σαν σεμιναριακή εκπαίδευση για το πόσο καλά πήγε όλο, χωρίς να γνωρίζουμε ποιος είναι. Εμείς μάθαμε πολύ αργότερα ποιος είναι ο ασθενής. σαν να αντιμετωπίστηκε ένας μέσος Έλληνας ο οποίος βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση.
0: Δεν ξέρατε, δηλαδή, δεν σας είχαν πει είναι ο Μαζωνάκης, ελάτε είναι ο Μαζωνάκης.
4: Όχι, όχι.
0: Όχι.
4: Όχι.
0: Βρήκατε
4: ένα άνθρωπο που ξαπλώνα. Όμως ότι όταν τον είδαν από κοντά τον αναγνώρισαν.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
4: Όταν τον αναγνώρισαν οι συνάδελφοι. Το είπαν οι γιατροί κάποια στιγμή σε έναν συνάδελφο ενώ είχαν ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες της καρδιοπνευματικής.
1: Πάντως οι συνάδελφοί σας έφτασαν γέρος, αυτό έχουμε μάθει. Τώρα η γιατρός εκεί πέρα ούτε είχε πει ότι ο κύριος Μαζωνάκης ήταν, ο Γιώργος Μαζωνάκης, συγγνώμη, ήταν μόνο 10 λεπτά. Ισχύει αυτό?
4: Δεν γνωρίζω αν είπε κάποιο χρονικό διάστημα το οποίο ήταν, αλλά αυτό που γνωρίζω σίγουρα ήταν πως ήταν πολύ δύσκολη συνεργασία με τους συναδέλφους μου. Δηλαδή, εμείς αυτό που ζητάμε πάντα όταν πηγαίνουμε σε κάποιο περιστατικό είναι ένα ιστορικό. Όσο μάλλον όταν ο υπεύθυνος στο σημείο είναι και υγειονομικός, είναι γιατρός, θα περιμέναμε μια
0: πληροφορία
4: πιο πλήρης. Ακριβώς, να καταλάβουμε τι έχει συμβεί, πώς έγινε, τι έγινε, έτσι ώστε και εμείς να γνωρίζουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το περιστατικό. Εκεί υπήρχε μια έλλειψη συνεργασίας, ας το πούμε, και πηγαίναμε λίγο στα τυφλά.
0: Τίποτα, όλα λάθος πήγανε.
2: Όλα λάθος. Και εκεί πέρα θα πρέπει να αναζητηθούν από τους εισαγγελείς, από τους δικαστές, από τον ανακριτή που χειρίζεται αυτή την υπόθεση, οι ιατρικές παραλήψεις, οι οποίες οδήγησαν στο θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή. Και αν αυτές οι παραλήψεις θελούν σε αιτιώδη σύνδεσμο με το θάνατο αυτό. Γιατί πράγματι υπάρχουν παραλήψεις, δηλαδή από αυτά τώρα. Καταρχάς, το πιο σημαντικό είναι ότι δεν θα έπρεπε να γίνεται αυτή η διαδικασία, η ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης μέσα εκεί, που ήταν ένα ούτε καν ιατρείο. Δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις, δεν υπήρχαν τα σήματα λειτουργίας του νόμιμου ιατρίου, από ό,τι έχει προκύψει, έτσι, από τη δημοσιότητα.
0: Καθίστε κάτι να ρωτήσω κάτι τον κύριο Γιάννη. Κύριε Γιάννη, σε καλούν εσένα, διότι έχεις αντιμετωπίσει περιστατικά τέτοια, υποθέτω πολλά. Και σου λένε ανακοπή. Για ανακοπή δεν σας καλέσανε?
4: Σωστά.
0: Η ανάνυψη για να τον προλάβεις τον άνθρωπο, πόση ώρα είναι το πολύ?
4: Χωρίς να κάνει κάποιος κάρπα στο σημείο.
0: Ναι, καλά, σωστό και αυτό. Λέω, ρε παιδί μου, ναι.
4: Ναι. Γιατί εάν υποθέσουμε ότι κάποιος παθαίνει μια καρδιακή ανακοπή τώρα, πέφτει σε αυτή την κατάσταση, μετά τα 4 με 5 λεπτά ξεκινάνε μια αναστρέψεις με συγκεφαλικές βλάβες.
0: Άρα,
4: είναι κρίσιμο.
0: Εάν του κάνεις κάρπα, ας πούμε, επεκτείνεται αυτό το χρονικό όριο.
4: Σωστά, αγοράζεις χρόνο περισσότερο.
1: Και δηλαδή, αν του κάνεις κάρπα και με τα δύο χέρια, φαντάζομαι, όχι με το ένα όπως ήρθε.
4: Εννοείται, επειδή είμαστε εμείς υγειονομικοί, θεωρούμε μερικά πράγματα στάνταρ καμιά φορά, κακώς βέβαια. Αλλά η ποιοτική κάρπα, ναι, θα έχουμε καλό αποτέλεσμα στην παράταση του χρόνου. Τώρα, εάν δεν γίνεται σωστή, δεν γίνεται ποιοτική.
0: Εντάξει. Είναι σαν να μην γίνεται.
4: Ναι.
0: Να μην. Αλλά πάλι όμως δεν είναι. Είναι 5 λεπτά, 7, 10. Τέλος. Δεν είναι παραπάνω. Έτσι δεν είναι?
4: Ναι, πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα απειλητοτής.
1: Ο οποίος δεν λειτουργούσε.
4: Ήταν κλειστός, μου αναφέραν οι συνάδελφοι. Τώρα
2: πάντως είχε φύγει ο άνθρωπος, έτσι, πριν είχε ακόμη. Φύγει. Έτσι προκύπτει από τα στοιχεία και από τις έρευνες που κάνετε κι εσείς οι δημοσιογράφοι, ότι είχε πεθάνει ήδη ο άνθρωπος.
0: Βρε Γιώργο μου, πες μου κάτι τώρα, σε παρακαλώ, διότι εξαιτίας του θανάτου του Μαζωνάκη άνοιξε όλος αυτός ο κύκλος, ας πούμε, της παραϊατρικής αυτής κτλ. Εδώ φτάσαμε σε υπνοτιστές, φτάσαμε σε... Δηλαδή, εσύ τώρα που κυκλοφορείς και ξέρεις και ακούς και βλέπεις και είσαι και μες στον κόσμο, είναι τόσο διαδεδομένο αυτό το πράγμα? Όλη αυτή η παραϊατρική και η παρααυτή, ας πούμε.
5: Δυστυχώς, σε μια μερίδα του πληθυσμού μας υπάρχει μια μεγάλη αφέλεια. Κάποιοι άνθρωποι έχουν την αίσθηση ότι θα αφαιρέσουν χρόνια από την ζωή τους, δηλαδή προσπαθούν να πάνε σε παραϊατρία για αντιγύρανση, να κερδίσουν, αν θέλουμε μάλλον,
6: να κερδίσουν ζωή, να φαίνονται από 50, 35 και 40 και δεν σκέφτονται πραγματικά πώς λειτουργούν. Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη αφέλεια, αλλά εδώ, αν μου επιτρέπετε, πρέπει να πούμε το εξής. Στα θέματα της ιατρικής, ένα λάθος είναι αρκετό για να χαθεί μια ζωή. Εδώ έχουν γίνει επανειλημμένα λάθη. το ένα πίσω από το άλλο. Δηλαδή η συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία δεν είχε τον απεινιδωτή σε λειτουργία, δεν ξέρουμε μετά από πόση ώρα κάλεσε το ΕΚΑΒ και δεν ενημέρωσε καν ούτε για τα στοιχεία ούτε και λεπτομέρειες στους ανθρώπους που πήγαν να παραλάβουν τον αείμνηστο Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά συγχρόνως είχε την πρόνοια να βγάλει φωτογραφίες τον άτυχο Μαζωνάκη και να τις αποστείλει στον φίλο της γνωστό της υπνοτιστή.
0: Yeah.
6: Εδώ λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι ο όρκος του Ιπποκράτη δεν είχε κανένα νόημα για τη συγκεκριμένη κυρία. Κανένα μα κανένα νόημα. Τα λάθη το ένα πίσω από το άλλο. Μηχανήματα τα οποία δεν έπρεπε να είναι σε ένα ιδιωτικό ιατρείο, και μάλιστα εδώ θα βάλω στην εξίσωση και κάτι άλλο που άκουσα από τον κύριο Βασιλόπουλο, έναν σοβαρό επιστήμονα, ότι τα μηχανήματα αυτά στην ουσία δεν πληρούν καν τις προϋποθέσεις 100% για την πλασμαφαίρεση. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο κομπογιανή...
0: Και από άλλους τα άκουσα αυτό, ότι δεν πρέπει να κάνανε κανονική πλασμαφαίρεση. Κάτι που προσωμίαζε.
1: Να πάμε να καλημερίσουμε και τον κύριο Δημήτρη Καλεντέρη, τον ιατροδικαστή, γιατί έχουμε ακούσει διάφορα...
6: Αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω μόνο
1: ναι.
6: κάτι.
1: Ναι, ναι, ναι.
6: Εδώ λοιπόν οι ιδιοκτικές αρχές έχουν πάρα πολλά εργαλεία στα χέρια τους. Και ποια είναι αυτά τα εργαλεία. Για την οικονομία του χρόνου θα επικεντρωθώ σε λίγα και σημαντικά. Άρση του απορρίτου των τηλεφώνων.
0: Ναι.
6: Από τα εγκληματολογικά εργαστήρια τις εκθέσεις που θα υπάρχουν και θα είναι πολύ σημαντικές. Επίσης, η μνήμη του μηχανήματος αυτού, η οποία θα μιλήσει και θα μας πει πάρα πολλά. Και βέβαια το βασικό είναι η ανακριτική επιστήμη έχει το λόγο. Διότι όταν κάποιος λέει την αλήθεια, όσες φορές και να ερωτηθεί θα πει τα ίδια πράγματα. Όταν όμως ψεύδεται, κάτι θα του ξεφύγει. Και εδώ θα πρέπει να σας πω το εξής. Δεν θα εκπλαγώ καθόλου, το έχω πει από τις πρώτες μέρες, αν ακούσουμε και για άσκηση διώξεων σε άλλα πρόσωπα και ονοών νοήτων.
0: Ναι.
1: Καλά, εξελίσσεται η έρευνα.
0: Επί τη ευκαιρία τώρα, ναι. Είναι ο κύριος Γαλεντέρης, ο ιατροδικαστής. Γιατί ακούσαμε ότι ο Μαζωνάκης είχε κάνει, λέει, υδροθεραπεία πριν δύο μέρες.
1: Μια μέρα πριν πεθάνει.
0: Τι είναι υδροθεραπεία, κύριε Γαλεντέρη, μπορεί να μας πείτε, υδροθεραπεία αυτή άτιμη, τι είναι πάλι.
1: Και πόσο κοστίζει.
0: Καινούριο είναι αυτό.
7: Κοιτάξτε, υπάρχει μια τεχνική επικίνδυνη που λέγεται υδροθεραπεία και με την οποία ουσιαστικά εγχέεται περίπου στα 20 με 30 λίτρα νερό στη θερμοκρασία του σώματος, ούτως ώστε να μπορέσει να ξεπλύνει το παχέντορο από την αρχή του μέχρι το τέλος, δηλαδή από το τυφλό μέχρι και το ορθό. Αυτό γίνεται τυφλά, χωρίς να... Είναι μια ξεζητημένη, να πούμε, πλύση του παχαίως, το οποίο μοιάζει σαν με κλείσμα, να το πω πιο απλοϊκά, αλλά είναι πολύ πιο εντονή, με την έννοια ότι υπάρχει μεγαλύτερη ποσότητα νερού και ουσιαστικά γίνεται μια τυφλή, ένας τυφλός καθαρισμός του εντέρου. Αυτό σε καμία περίπτωση όμως δεν πρέπει να πραγματοποιείται.
0: Αυτό ενδείκνεται, επειδή εγώ ξέρω άτομα που το κάνει.
7: Αυτό είναι πολύ επικίνδυνη μέθοδος, καθώς πρέπει να γνωρίζουμε ο ασθενής μας με κάθε λεπτομέρεια ποιο είναι το έντερο, τι αλλοιώσεις έχει. Δηλαδή αν έχει ένα εγκόλπωμα ή κάποια αλλοιώση στο τείχωμα, αυτό μπορεί να προκαλέσει διάτρηση. Επίσης μπορεί να παρασύρει τοξίνες προς το αίμα, να κάνει τοξινεμία.
0: Εγώ ξέρω άτομο το οποίο το έχει κάνει σε ιδιωτικό ιατρείο αυτό, ναι. Πολύ καθαρίζει το έντερο.
7: Όχι, δεν μπορεί να γίνει. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνη η μέθοδος αυτή. Δεν έχει κανένα σκοπό και δεν έχει αποδειχθεί.
0: Τι προσφέρει.
7: Μπορεί να κάνει. Το πουλάνε για αποτοξίνωση, για να καταλάβετε. Δηλαδή θέλουν να υποσχεθούν στον ασθενή τους ότι θα απομακρυνθούν οι τοξίνες. Όχι, δεν μπορεί να απομακρύνει τοξίνες και το ανάποδο. Μπορεί να τις εισάγει μέσα στο αίμα, να κάνει τοξινεμία λόγω αυτής της ποσότητας νερού που μπαίνει στο έντερο.
1: Άρα και αυτό πρέπει να γίνει σε νοσοκομείο, μας λέτε, όχι σε ιατρείο.
7: Σε νοσοκομείο και με πολύ ιδιαίτερες ενδείξεις.
0: Μα γιατί το κάνουν, δηλαδή. Δηλαδή εσείς το προτείνετε σε κάποιον να πάει να κάνει αυτό το πράγμα.
7: Όχι, φυσικά. Φυσικά και όχι. Αυτό για να γίνει πρέπει να έχουμε μια ξωνική μελέτη του εντέρου, να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχουν αλλοιώσεις στο τοίχωμα, ότι δεν μπορεί να υποστεί κάποια βλάβη και φυσικά οι υποσυγκριμένες προϋποθέσεις. Η βιβλιογραφία την έχει απορρίψει αυτή τη μέθοδο, να το πούμε.
1: Και να σας ρωτήσω, αν τώρα είχε κάνει ο Γιώργος Μαζωνάκης αυτή την υδροθεραπεία, όπως λέγεται, και την επομένη πήγε για αυτή την εντός εισαγωγικών πλασματοθεραπεία, αυτός ο συνδυασμός είναι επικίνδυνος?
7: Είναι επικίνδυνος, γιατί οι πλήσεις του εταίρου μπορούν να προκαλέσουν ηλεκτρολυτικές διαταραχές, το οποίο μπορεί να συμβεί και με την πλασμαφαίρεση. Άρα μιλάμε για δύο τεχνικές, οι οποίες ουσιαστικά κινούνται στο ίδιο φάσμα επιπλοκών, με αποτέλεσμα η μία να μεγενθύνει το μέγεθος των βλαβών της άλλης. Άρα εδώ, αν όντως έχει συμβεί την προηγούμενη η υδροθεραπεία, θα έπρεπε και ο ασθενής επιθυμεί να προχωρήσει σε πλασμαφαίρεση, πρέπει να γίνει έλεγχος, ούτως ώστε να διαπιστωθεί ότι η φυσική του κατάσταση και η κατάσταση του αίματός του είναι σε τέτοια ικανότητα που μπορεί να υποβληθεί σε μια δεύτερη επέμβαση. Δεν μπορούν να είναι αυτές οι δύο επεμβάσεις. Αφενός είναι μη αναγνωρισμένες, να το πούμε ξανά, δεν εφαρμόζονται αυτές οι τεχνικές της απομάκρυνσης τοξινών, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να γίνονται η μία μετά την άλλη.
0: Ρε παιδιά, έχουν τρελαθεί.
2: Πραγματοποιήθηκαν από την ίδια τη γιατρό. Αυτή η θεραπεία πραγματοποιήθηκε από την ίδια. Άρα λοιπόν το γνώρισε. Και όπως λέει ο κύριος Καλεντέρης, όντως σαν γιατρός όφιλε να γνωρίζει ότι θα επιβάρυνε την κατάσταση της υγείας του.
0: Και έχουν τρελαθεί τελείως. Πάνε και καθαρίζουν, βγάζουν το αίμα, τους βάζουν άλλο αίμα, καθαρίζουν το αίμα, καθαρίζουν τα έντερά μας. Δηλαδή, τι διάλογο μας έχει πιάσει.
7: Κύριε Καμπουράκη, ακούσατε την ποσότητα νερού που πετάνε. Είναι 20 με 30 λίτρα νερό μέσα στο παχύεντρο. Η τεχνική, εκτός ότι είναι επικίνδυνη, είναι και βάναυση.
0: 30 λίτρα νερό στο παχύεντρο.
7: Ακριβώς.
2: Και γίνεται με νάρκωση, κύριε Γαλεντέρη.
7: Λογικά πρέπει να υπάρχει κάποιο είδος νάρκωσης, ναι, γιατί θεωρώ ότι είναι επώδυνη η διαδικασία.
0: Πονάει κιόλας.
7: Γιατί πρέπει το νερό να φτάσει στην άλλη πλευρά της κοιλιάς. Δηλαδή πρέπει να φτάσει μέχρι και να ξεπλύνει ουσιαστικά όλο το παχύεντρο, το οποίο έχει σχήμα P. Κεφαλαίο, τα δικά μας τα γράμματα. Συνεπώς θέλει μαλάξεις η κοιλιά, η τεχνική γενικά είναι επικίνδυνη και δεν πρέπει να εφαρμόζεται.
0: Δηλαδή έχουμε σαλέψει τελείως.
2: Ναι, τα βασικά.
0: Δηλαδή, γιατί... άμα το καλοσκεφτείς, δεν έχει λογική αυτό το πράγμα. Ο οργανισμός, ρε παιδί μου, τα κάνει μόνο. Εδώ πας σου λέει, πας στον ορειλά και σου λέει, δεν θα βάζεις μέσα
1: την πατονέτα.
0: Λες, μα τη βάζω και βγάζει ένα κιτρινάκι. Σου λέει, μόνο του καθαρίζει το αυτή.
1: Ναι.
0: Εσύ το σπρώχνεις μέσα. Και πας τώρα και βάζεις, ας πούμε, στο έντερο, τα βάζεις 30 κιλά. 30 λίτρα νερό με λες και είναι πυροσβεστικός κρουνός και πιτσιλάς το έντερο. Θα τρελαθούμε τελείως. Δηλαδή δεν βγάζει άκρη.
8: Εγώ έχω κουραστεί, Δημήτρη, δεν προσφέρει τίποτα από ό,τι άκουσα τον κύριο Βαλεντίνη. Τελικά το μόνο που προσφέρει είναι έσοδα για τους Κομπογιαννίτες.
0: Πόσο κάνει αυτό, πόσο κάνει, κύριε Γαλεντέρη, πόσο το πουλάνε?
7: Κοιτάξτε, γύρω στο 1,5 χιλιάρικο από ό,τι μαθαίνω εγώ το προσφέρουν. Αλλά ο καθένας, η ελεύθερη αγορά είναι, ο καθένας μπορεί να το κοστολογήσει όσο επιθυμεί. Περίπου εκεί είναι η μέση τιμή, από ό,τι έχω καταλάβει. Με την μικρή έρευνα που έκανα, η μέση τιμή πρέπει να είναι εκεί γύρω.
0: Ναι, 1,5 χιλιάρικο. Τώρα κοιτάξτε, και τα μποτοξάκια είναι και με 5 εκατοστάρικα 6, είναι και με 70 ευρουλάκια, ξέρετε.
2: Εξαρτάται
0: ποιος
1: θα
2: πραγματοποιεί
1: και πού τα πραγματοποιεί.
2: Αν είναι στο κολονάκι.
7: Αυτό είναι το θέμα. Δεν υπάρχει ιατρική ένδειξη. Αυτό είναι το θέμα και είναι και επικίνδυνη τεχνική.
0: Τέλος πάντων, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, πρέπει να δημιουργηθεί πάλι αυτό το σώμα επιθεωρητών υγείας, διότι διαφορετικά δεν γίνεται δουλειά. Από ό,τι βγήκε, δηλαδή, αν έχει βγει κάτι από όλη αυτή τη βασαρία, είναι ότι απέτυχε το προηγούμενο σύστημα να πάει ο ιατρικός σύλλογος να έχει τον έλεγχο και πρέπει να δημιουργηθεί ένα σώμα κρατικό, όπως μαθαίνω ότι υπάρχει και στις άλλες χώρες, να είναι και ανεξάρτητο.
8: Ο ιατρικός σύλλογος, Δημήτρη, δεν έχει τη δυνατότητα. Έτυχε να βρίσκομαι σε κάποιο πάνελ και εκεί διευκρινίστηκαν πάρα πολλά. Δηλαδή, έθεσα ένα απλό ερώτημα. Ακούστηκε ότι σε κάποια επίσκεψη της Επιτροπής δεν άνοιξαν και ρώτησα εύλογα πώς γνώριζαν ότι μπορεί να είναι από τον Ιατρικό Σύλλογο. Ένα δεύτερο που είπα, αυτά τα μηχανήματα είναι ογκώδη. Πώς δεν τα είδε ο Ιατρικός Σύλλογος, η Επιτροπή που επισκέφτηκε το Ιατρείο. Και μου απήντησαν λοιπόν, μέλος του Ιατρικού Συλλόγου, ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα εμείς να ανοίξουμε ένα φοριαμό. διότι πρόκειται για προσωπικά δεδομένα. Λογικά μου απήντησαν. Επομένως, ο έλεγχος αυτός, κατ' εμέ, είναι τελείως τυπικός.
1: Μα εδώ γίνονταν οι έλεγχοι κατόπιν ραντεβού, άλλος το ήξερε. Τα μηχανήματα αυτά τα είδαμε σε διαφημίσεις.
8: Ναι, μα μου είπαν ότι γίνονται και κάποιοι έλεγχοι χωρίς να ενημερώσουν.
0: Τους παίρνουν τηλέφωνο, ρε Γιώργο. Τηλέφωνο τους παίρνουν.
8: Πρέπει να θέσουμε και ένα σημαντικό θέμα. Για να κάνει
0: τηλέφωνο τους παίρνουν από βραδείς.
8: Πρέπει να πληρώσει ένα παράβολο. Γιατί λοιπόν εγώ να πληρώσω ένα παράβολο όταν ξέρω ότι ο έλεγχος αυτός είναι τελείως τυπικός?
0: Μα δεν είναι μόνο το παράβολο. Είναι ότι πας εσύ και λες, ο Καμπουράκης μου έκανε ιατρικό λάθος. Πληρώνεις το πενιντάρικο και με καταγγέλεις. Η αίτηση αυτή πρέπει να πάει πρώτον στις διοικητικές υπηρεσίες του Ιατρικού Συλλόγου. Να εγνωμοδοτήσουν θετικά. Ενδεχομένως να ζητήσουν και άλλα χαρτιά. Αφού τελειώσει αυτό, πρέπει να πάει στις νομικές υπηρεσίες του Ιατρικού Συλλόγου. Και αφού και ο Ιατρικός Σύλλογος αποφασίσει ότι ναι, ισχύει, πρέπει μετά να πάει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου. Και αφού το Ιατρικό Συμβούλιο αποφασίσει ότι πράγματι ενδεχομένως ευσταθεί, τότε μόνο πάει στο Πειθαρχικό.
1: Εδώ ξεχάσαμε την καταγγελία μου.
0: Με συγχωρείτε. Αυτό είναι. Τέλος πάντων.
1: Κύριε Μαθαράκη, λοιπόν, να σας ρωτήσω, ναι, αύριο έχουμε και την κατάθεση του υπνοθεραπευτή.
2: Ναι. Τι περιμένει? Δεν γνωρίζω καθόλου για αυτή την υπόθεση, για τα στοιχεία της δικογραφίας και δεν ξέρω κατά πόσο συνδέονται με το θάνατο του τραγουδιστή.
0: Ναι.
2: Έτσι, γιατί έχει ασκηθεί μια συγκεκριμένη δίωξη για συγκεκριμένη κατηγορία, η οποία κιόλας αναβαθμίστηκε από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Δεν ξέρω, εγώ τουλάχιστον δεν γνωρίζω τη δικογραφία και πόσο αυτό συνετέλεσε στο θάνατο του τραγουδιστή. Αυτή η επικοινωνία, υπάρχει μια φωτογραφία και εγώ έχω ακούσει από τα μέσα ενημέρωσης και από εσάς ότι δόθηκε
0: τώρα
2: στο συγκεκριμένο.
0: Τον υπνοτιστή,
2: νομίζω
1: ότι και μια γυναίκα που είναι πίσω από, από το ραντεβού τώρα με τον υπνοθεραπευτή,
2: ναι,
1: η οποία είναι από το περιβάλλον, κύριε Τσούκαλη, λέγεται, του Γιώργου Μαζονάκη, ότι δεν είχε απευθείας επικοινωνία ο τραγουδιστής με τον υπνοθεραπευτή.
8: Εγώ έχω ένα μεγάλο ερώτημα και περιμένω να δοθεί μια απάντηση. Yeah. Μια γιατρός στο ιατρείο της οποίας φεύγει εν ζωή ή όχι, αυτό θα το δείξει η ανάκριση, ένας πελάτης. Δεν θα μιλήσουμε αν είναι επώνυμος ή
0: όχι. Δεν μας νοιάζει.
1: Για μένα όλοι είναι
2: επώνυμοι. Ένας άνθρωπος.
8: Φεύγει ένας πελάτης για το νοσοκομείο. Έχει την ψυχραιμία να στέλνει φωτογραφίες. Έχει την ψυχραιμία να καθαρίζει το ιατρείο, όπως είπε. Έχει την ψυχραιμία να συζητάει με τους υπαλλήλους, τις κοπέλες που βρισκόταν εκεί, και παρόλα αυτά βλέπουμε ότι υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις σε ό,τι αφορά την ώρα και κάποιες λεπτομέρειες για την ώρα άφηξης, την ώρα που έφυγε, την ώρα που συνέβη το κακό. Όλα αυτά μου κάνουν εντύπωση και δεν συνοδεύει τον ασθενή της
0: αυτό
8: το
0: πάλι
8: νοσοκομείο.
0: Ναι.
8: Αυτά
0: αυτό
8: είναι
0: πάλι
8: πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε ξανασυναντήσει.
0: Υπηρετώ
8: την έρευνα πάρα πολλές δεκαετίες.
0: Ναι, αλλά εδώ πέρα αυτός τώρα λέει εκπαίδευε μία
1: βαρέδε σεμινάρια.
0: Εκπαίδευε μία Φιλιππινέζα να κάνει διαδικτυακά, να κάνει σεμινάρια, να κάνει βιοθεραπείες στις Φιλιππίνες. Μιλάμε δηλαδή ότι οι τύποι ήταν τελείως αδίστακτοι.
2: Κομπογιαννίτες.
0: Τελείως αδίστακτοι, δυστυχώς.
2: Και το άλλο το ζήτημα είναι, συγγνώμη που σας διακόπτω, εάν ήδη είχε επέλθει ο θάνατος του Μαζονάκη, όταν εκείνη έστελνε τη φωτογραφία. Και την έστελνε για ποιο λόγο? Για να βοηθήσει ο υπνοθεραπευτής να τον ανανύψει? Γιατί από ό,τι προκύπτει, μάλλον δεν γνώριζε να τον επαναφέρει.
0: Όχι,
2: ή να προβεί στις προσπάθειες εκείνες. Και, και το πιο σημαντικό, δεν διέθετε το συγκεκριμένο, να το πω, γιατρείο εντός εισαγωγικών, τον απαραίτητο εξοπλισμό μετεγχειρητικά για να βοηθήσει κάποιον ασθενή.
0: Το θέμα είναι ότι είναι, υπάρχουν 250 τέτοια.
1: Κύριε Γιάνναρη, εγώ θέλω να ρωτήσω και τον κύριο Γιάνναρη, αν έχει βρεθεί ξανά, όχι σε περιστατικό να χάσει άνθρωπος τη ζωή του, αλλά να κληθεί σε ένα τέτοιο κέντρο ιατρείο ότι είναι και να μην γνωρίζουν τα βασικά του να κάνουν κάρπα.
4: Όχι, δεν μου έχει τύχει. Να μην γνωρίζουν, εννοώ.
1: Ναι.
4: Έχω πάει πολλές φορές σε ιατρία τα οποία μπορούν να αντιμετωπίσουν κάποια επίγοντα περιστατικά, τα οποία να μην μπορούν να αντιμετωπιστούν στο ιατρείο.
0: Εντάξει, αυτό είναι λογικό.
4: Διακομίζανε σε εφημερεύω νοσοκομείο. Όλοι οι συνάδελφοι εκεί, το προσωπικό, οι γιατροί που ήταν, αφενός ήταν πάρα πολύ χρήσιμοι σε εμάς με το να μας δώσουν πλήρης ιστορικό, να μας βοηθήσουν στην διακομιδή, να έρθουν μερικές φορές να συνοδεύσουν και στο νοσοκομείο. Έτσι. Δεν έχω συναντήσει κάποιον μη συνεργάσιμο. Και μπορώ να πω ότι αρκετοί από αυτοί ήταν και υπερβολικά αγχωμένοι, καθώς σε ιδιωτικά ιατρία δεν τυχαίνουν.
0: Του πέθανε ο άλλος τώρα. Να σας πω, πρέπει για να μην τον συνοδεύσει, κάπου το άκουσα ή το διάβασα, πρέπει να εγγράφως να φέρει χαρτί ότι δεν χρειαζόταν συνοδεία.
4: Αυτό είναι ένα διαδικαστικό το οποίο γίνεται στα δικά μας, στο ΕΣΥ μέσα. Δηλαδή ένας γιατρός, άμα ένα περιστατικό μου το διακομίσει το ένα νοσοκομείο για το άλλο, εγώ πρέπει να λάβω μια διαβεβαίωση ότι δεν χρειάζεται συνοδεία γιατρού.
0: Για να τον πάρεις, δηλαδή να τον πάρεις από τον Ευαγγελισμό στο Αττικό ή από τη Σπάρτη στην Αθήνα. Για να μην συνοδεύεται από γιατρό, θες χαρτί εσύ ότι δεν είναι απαραίτητο. Αυτό ήταν.
4: Για να είμαστε εμείς διασφαλισμένοι ότι.
0: Αλλιώς είναι υποχρεωτικά γιατρός μέσα,
4: Θεωρητικά, ναι. Μάλιστα. Πρέπει να είναι γιατρός, γιατί το περιστατικό μπορεί να χρήζει να γίνουν ενέργειες κατά τη διάρκεια της διακομιδής, οι οποίες είναι ιατρικές και δεν τις μπορούμε να τις παρέχουμε εμείς.
2: Πάντως αυτός ο τρόπος επιτείνει την απαξία της πράξης της. Δηλαδή έχει πεθάνει αυτός ο άνθρωπος, έχει πεθάνει στο δικό της το ιατρικό κρεβάτι και δεν τον συνοδεύει καν.
0: Τίποτα.
2: Ακόμη και αν έχει φύγει από τη ζωή.
1: Και όλα αυτά έχουν καταγραφεί στα έγγραφα του ΕΚΑΒ.
8: Κύριε Γαλεντέρη.
0: Ναι.
8: Κύριε Γαλεντέρη, να σας ρωτήσω κάτι. Ρητορικό είναι το ερώτημα για μένα, εγώ γνωρίζω, αλλά για να μάθει ο κόσμος. Μία γιατρός η οποία δεν έχει κάνει ειδικότητα, έστω και αν υπήρχε η ομάδα υποστήριξης, έστω και αν υπήρχε η ΜΕΘ, έστω και αν γινόταν όλα αυτά τα οποία ακούσαμε σε ένα νοσοκομείο, έχει τη δυνατότητα να κάνει την πλασμαφαίρεση?
7: Όχι, η ένδειξη που μέχρι τώρα είναι γνωστό ότι έγινε η πλασμαφαίρεση δεν υπάρχει. Δεν κάνουμε πλασμαφαίρεση για να αφαιρέσουμε τοξίνες ή να μειώσουμε τη βιολογική ηλικία του ασθενή ή να βοηθήσουμε στην μακροζωία. Η πλασμαφαίρεση έχει συγκεκριμένες θεραπευτικές ενδείξεις,
8: οι οποίες δεν συγκαταλέγεται σε καμία από αυτές. Η οποία δεν έχει κάνει ειδικότητα.
7: Όχι, φυσικά. Προφανώς και πρέπει να γίνει από ειδικό γιατρό με εξειδικευμένες γνώσεις και γνωρίζοντας την αντιμετώπιση, το σημαντικότερο, γνωρίζοντας να αντιμετωπίσει τις επιπλοκές της πράξης.
8: Εδώ είναι το κλειδί.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα εδώ, κύριε Γαλεντέρη, εσείς ακούτε τον υπνοτιστή, πώς σας φαίνεται? Δηλαδή, αλήθεια τώρα. Σου λέει ο άλλος, πάω στον υπνοτιστή να μου επαναφέρει τη. Πώς το λέει εδώ. Κάτι λέει, επαναφορά, επαναφέρει και τα λοιπά. Δηλαδή, αλήθεια τώρα, πώς το αντιμετωπίζετε αυτό?
7: Εγώ με χιούμορ θα μπορέσω να το αντιμετωπίσω. Δεν μπορώ με καμία σοβαρότητα να αντιμετωπίσω τέτοιου είδους καταστάσεις. Δεν έχουν καμία επιστημονική βάση. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Τώρα έβλεπα ένα βιντεάκι το οποίο θεωρούσε ότι υπάρχει ψυχή μέσα σε ένα κινητό τηλέφωνο. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά δεν αρμόζουν σε μια χώρα δυτικού πολιτισμού με αναπτυγμένη επιστημονική κατάρτιση των ανθρώπων με κριτική σκέψη κτλ. Συνεπώς δεν μπορώ να το.
0: Εγώ πρόσφατα.
7: Με καμία σοβαρότητα.
0: Πρόσφατα έκανα συζήτηση με κάποιον κύριο, κυρία τέλος πάντων, η οποία μου λέει: έχει. Εντάξει, τώρα τον φάγανε τον άνθρωπο, μου λέει το Μαρινάκη, αλλά έχει αυτός ευθύνες. Έχει ευθύνες, μου λέει, και ο ίδιος προσωπικές. Λέω προφανώς έχει. Έχει, μου λέει, γιατί. Άνθρωπος του κόσμου ήταν λεφτά, είχε ανθρώπους γνώριζε. Δεν είχε έναν αστρολόγο να του πει ο αστρολόγος, μην πας εκεί. Εγώ νόμιζα ότι μου έκανε πλάκα, χιούμορ. Δεν έκανε.
2: Πάντως πολλοί κόσμος και μορφωμένος πέρναγε από το συγκεκριμένο.
0: Μα έχει φύγει η Καφετζού και αστρολόγα και ο Κομπογιαννίτης. Έχει φύγει από το Εγάλιο και από την Κοκκινιά και από τον Μπίθουλα και έχει πάει στο Κολωνάκι και στην Κηφισιά.
2: Μάλλον βρίσκει εύκολους και προκριματικά.
0: Να σας ευχαριστήσουμε όλους πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Και πόσα άλλα θα ακούσουμε. Λοιπόν, τουλάχιστον να πάμε.
0: Και δεν
1: να
0: υπάρχει και δηλαδή, πιθανότητα ο νομοθέτης να προβλέψει εκ των προτέρων
1: Ποιο?
0: Πριν. Αυτού του είδους τα πράγματα. Δεν μπορείς να τα προβλέψεις. Περάστε, κύριε.
1: Εντάξει, το να υπάρχει έλεγχο στα ιατρία όμως όλα αυτά θα μπορούσε να έχει προβλεφθεί.
9: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλώς τον, καλώς τον.
9: Λοιπόν.
0: Βροχές υποσχέθηκε και βροχές δεν βλέπουμε.
1: Καλοκαιράκι.
9: Υποσχέθηκα, όχι τώρα, όχι σήμερα.
1: Ναι, να τα λέμε αυτά από εβδομάδα.
9: Από Τρίτη.
0: Εντάξει.
9: Όχι, καλοκαιρινός χειρός είναι αυτές τις μέρες και μέχρι τη Δευτέρα. Οι μπόρες που λέει ο Δημήτρης είναι στα ορεινά. Δηλαδή, χθες έδειξε στην Πίνδο.
0: Τι, όχι... τρέχω τώρα στην Πίνδο, όχι εδώ στα Αττική.
9: Όχι εδώ στα Αττική. Πάντως είναι καλοκαιρινός ο καιρός. Σχετικά μέχρι και αύριο, βέβαια, σήμερα η συννεφιά θα είναι λίγο περισσότερη από όταν χθες. Αλλά οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σχετικά υψηλές. Θα ξεπεράσουν και σήμερα τους 30 βαθμούς. Σε αρκετές περιοχές θα φτάσουν και στους 32 με 33. Από την Τρίτη όμως θα έρθει το φθινόπωρο και φαίνεται να έχει μία διάρκεια. Δηλαδή, θα πέσει η θερμοκρασία την Τρίτη. Και την Τετάρτη ακόμη περισσότερο, και φαίνονται και κάποιες βροχές την Τρίτη και προς το τέλος της εβδομάδας. Ο Γιώργος φαίνεται να είναι μάλλον και περισσότερες οι βροχές σε περισσότερες περιοχές της χώρας, δηλαδή πιο εκτεταμένες.
1: Θα έρθουν και εδώ στην Αττική.
9: Πιστεύω, ναι, θα βρέξει και την Τρίτη. Κατά πάσα πιθανότητα θα βρέξει τοπικά, αλλά θα βρέξει και την Τρίτη.
0: Έλα,
9: και
0: γιατί βρέξει... οι λεμονιές έχουν πάθει πλάκα.
9: Θυμάμαι που έλεγες πέρυσι για τη λεμονιά.
0: Έχουν πάθει την πλάκα τους οι λεμονιές μου, οπωσδήποτε.
9: Πάντως πέρυσι πήγε πολύ καλά. Από βροχές πήγε πάρα πολύ καλά και το φθινόπωρο και ο χειμώνας. Λοιπόν, πάμε να δούμε αναλυτικά σήμερα και θα συζητήσουμε και για τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, σήμερα περιμένουμε γενικά καλό καιρό, αν και θα είναι περισσότερη συννεφιά, αυτή η αραιή συννεφιά με κάποια διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι μπόρες και οι μονωμένες καταιγίδες θα είναι περιορισμένες και σήμερα στα ορεινά υπηρετικά, εκεί στην Πίνδο, στο ιστορικό της Πελοποννήσου και στη Μακεδονία, κυρίως γύρω από τα ορεινά όμως, στις παραθαλάσσιες περιοχές και γενικότερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα είναι καλός ο καιρός με αραιή συννεφιά και διαστήματα ηλιοφάνειας. Λοιπόν, οι άνεμοι βορειάδες. Θα φτάνουν τα 4 με 6, θα ενισχυθούν λίγο σήμερα με σχέση με χθες. Και τοπικά και τα 7 μποφόρ στις Κυκλάδες. Στο Ιόνιο όμως πολύ πιο ασθενή, στα 2 με 4 τοπικά θα φτάνουν τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, όπως είπαμε, σε υψηλά σχετικά για την εποχή επίπεδα θα φτάσει 28 με 31 τοπικά και 32 με 33 βαθμούς, ειδικά και στη Δυτική Ελλάδα, και στη Θεσσαλία και στην Πελοπόννησο. Εκεί περιμένουμε τις ψηλότερες θερμοκρασίες σήμερα το μεσημέρι. Εδώ στην Αττική, με αραιή συννεφιά και εδώ και κάποια διαστήματα ηλιοφάνειας, 32 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Και βοριάδες στα 3 με 5, λίγο πιο ενισχυμένη σήμερα. Και στα ανατολικά θα φτάνουν και τα 6 μποφόρ μέσα στον Ευωϊκό. Δηλαδή, Θεσσαλονίκη, αραιή συννεφιά και εκεί, με κάποιες μπόρες γύρω από τα ορεινά μονόχη στην πόλη. Και πιθανόν και με μονωμένη καταιγίδα, αλλά στο εσωτερικό του νομού, όπως είπαμε, στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη Θεσσαλονίκη εννοώ, δεν πρόκειται να βρέξει. 3 με 4 μποφόρ, νότιοι άνεμοι στο Θερμαϊκό. Πάμε να δούμε μερικές περιοχές στη χώρα και στην Αττική, Αλεξανδρούπολη, με λίγα σύννεφα και αρκετή ηλιοφάνεια, 29 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία. 27 βαθμούς στη Λίμνο με αρκετή ηλιοφάνεια. Στην Κέρκυρα περισσότερη συννεφιά, 30 βαθμούς το μεσημέρι. Στην Τρίπολη έως 28 βαθμούς και εκεί περισσότερη συννεφιά, όμως δεν φαίνεται να βρέχει. 27 βαθμούς στο Ηράκλειο της Κρήτης.
0: Για να βάλεις χανιά, καμιά φορά όλο Ηράκλειο βάζει.
9: Ηράκλειο, θες και χανιά, θα βάλω και χανιά. Λοιπόν, 32 βαθμούς στα Μέγαρα, 31 στο Πειραιά, 28 στην Κηφισιά, 31 στην Γλυφάδα και στο Λαύριο 28 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Λοιπόν, όπως είπαμε από Τρίτη, πέφτει η θερμοκρασία. Και θα πέσει και σημαντικά, δηλαδή τη Δετάρτη, Πέμπτη, δεν θα ξεπερνάσει στην Αθήνα τους 23 με 25 βαθμούς το μεσημέρι. Δηλαδή θα είναι σαν τέλειο Οκτωβρίου, ουσιαστικά περίπου η θερμοκρασία. Το πρωί και το βράδυ θα είναι στους 15-16 βαθμούς.
1: Άρα είναι ελαφρύ το φανάκι. Όχι ζακέτα, μπουφανάκι.
9: Θα έχει αρκετή δροσιά ψύχρα. Τοπικά, ειδικά στα ορεινά και μειωρινά, θα έχει ψύχρα αρκετή στα ορεινά και μειωρινά της χώρας, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Φλόρινα θα πέσει 5-6 βαθμούς τοπικά η θερμοκρασία.
0: Άριστα. Να πάμε να πάρουμε ξύλα.
1: Ξύλα λες.
9: Καλά, κάποια στιγμή θα ξανανεύει η θερμοκρασία. Πλέον στην κλιματική αλλαγή είμαστε. Αλλά αυτή η εβδομάδα από την Τρίτη και μετά θα είναι φθινοπορεινή αρκετά.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Σνάφη.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να καλά. Για αρχή να πάρουμε μία ομπρέλα, θα έλεγα. Φανάκι.
0: Λοιπόν, διαλυματάκι, παιδιά, και παραγόμαστε εντός ολίγου για τη συνέχεια της εκπομπής.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
4: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Κολατσιό στο σχολείο. Εύκολες, νόστιμες και υγιεινές συνταγές. 35 προτάσεις για κάθε μέρα. 9 μοσχομυριστά και αφράτα κέικ. 8 τραγανά κουλουράκια και μπισκότα. 14 αλμυρά και χορταστικά σνακ. 4 πίτες και τηγανίτες. Μαζί η πόλεμος και ιστορία. Σεπτέμβριος 1955. Το ξεκλήρισμα του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης. Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Έλληνες πιλότοι στη ΡΑΦ. Η δράση τους με Mustang 3. Αύγουστος 1922. Μεγάλη πορεία της ανεξάρτητης μεραρχίας στη Μικρά Ασία. Vikings, πώς έγιναν κυρίαρχοι των θαλασσών. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
5: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
6: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
7: I'm looking for Kelly Broussard.
6: That is me.
7: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
6: Oh.
7: And I must say, she seems very professional.
6: You like animals?
8: Alpacas, like Alfie and Plucky Princess.
9: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination.
6: Lights, music.
7: Organizing all this, pretty amazing.
9: You never doubted my powers, did you?
7: Never.
5: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, απόψε στις 8, στο Action 24.
0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
10: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
10: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ. Στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: αυτό. Και θέλει καλοπέραση. Να το ζεις λίγο, ρε.
1: Αυτό είναι τώρα στο φασφουντάδικο, ας πούμε.
0: Ναι, έχει εκεί το αναψυκτικό. Πώς είναι όταν πας σε ένα ακριβό εστιατόριο και έχεις το σομελιέ δίπλα και σου λέει δοκιμάστε αν σας αρέσει αυτό το κρασί και κάνει την.
1: Συνήθω αρέσει να ένα σομελιέ από πάνω και να σου σερβίρει τα κρασιά.
0: Δεν μπορώ, με εκνευρίζει αυτό το πράγμα. Εγώ θέλω να βάλω, να πιω, να φάω, να περάσω καλά. Όχι.
1: Όχι, όχι, μα έχεις δίκιο, ναι. Λοιπόν, ωραία. Χαριτωμένα λοιπόν. Είναι. Οι άνθρωποι είναι παραγωγικοί σε μπούρδες εδώ στο TikTok. Αλλά είναι ωραίοι.
0: Απλά ξέρεις τι πλέον είναι ότι τα βγάζουμε δημόσια. Λοιπόν, διάβαζα το μήνυμα ενός τηλεθεατή που έλεγε πριν για τα μαλλιά. Ναι. Λέει από το να τα έχουμε γκρι καλύτερα. Λέει το θέμα είναι να μας πέσουν με αυτά που ακούμε.
1: Ναι, αλλά άκουν α πούμε εδώ, επειδή εγώ κατά καιρούς α πούμε φωνάζω, λέω παιδιά, εγώ από χωριό.
0: Ναι.
1: Ξέρω λοιπόν πόσο σοβαρό πράγμα είναι στο χωριό να βρέξει. Να ποτιστούν οι ελιές, να ποτιστούν τα δέντρα, να τρέξουν τα ποταμάκια. Δηλαδή είναι φύση, φύση. Ναι. Λοιπόν, και λέω παιδιά να βρέξει, είναι ξηρασία, πρέπει να βρέξει. Ακούγε. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, θα κατσαρώσω τα μαλλιά μου. Κατάλαβες, μη γελάς. Γελάει ο Γιώργος. Ο Γιώργος Ασμάταγλου εδώ. Από την Παρινά μας Μοδία Παρινούχου Καθήνων.
0: Καλημέρα.
1: Γελάμε, γελάμε, αλλά έτσι είναι. Παιδιά της πόλης δεν καταλαβαίνουν. Ότι είναι σοβαρό πράγμα να χιονίσει, να βρέξει.
2: Είναι λίγο να χαλάσει το μαλλί.
1: Όχι, πολύ είναι.
0: Άμα το έχει φτιάξει τόσο ώρα, ξέρει είναι αυτό.
1: Λοιπόν. Καλημέρα λοιπόν στον Γιώργο τον Ασμάτωγλου να μας πει εδώ πέρα για τα καύσιμα. Για να συνδεθούμε και με την κυρία Αργυριάδου. Είναι μέλος της ελληνικής κοινότητας στο Παρίσι. Για να δούμε.
0: Και ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Καλημέρα κύριε Αργυριάδου, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
4: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.
1: Και ο κύριος Γεωργιάδης, εκπρόσωπος, δικηγός εκπρόσωπος του Ιστιτούτου Καταναλωτών. Έτσι, από το Παρίσι συνδεθήκαμε να πάρουμε μια μυρουδιά και εκεί πώς το βλέπουν. Λοιπόν, καταρχήν, για πάμε εδώ τώρα να ξεκινήσουμε εδώ από το πάνελ, από τον κύριο Ασμάτωγλου. Πού πάμε, Γιώργο, πού πάμε.
2: Θα το δούμε αυτή τη βδομάδα τώρα, δεν ξέρουμε. Και αυτή τη συνάντηση που θα υπάρχει.
1: Εκεί στο Eurogroup και τα στα Δουβλίνα
2: και γενικότερα να δούμε για την έκβαση του πολέμου. Δεν είναι θέμα. Το θέμα είναι να τελειώσει από εκεί.
1: Τι να τελειώσει, οι Χούθοι προελάβουν.
2: Αν δεν τελειώσει αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα έχουμε και άλλες εξελίξεις. Είναι θέμα πολύ. Δεν ξέρω πώς μπορεί να εξελιχθεί. Είναι θέμα επάρκειας. Είναι θέμα διαδρομών. Αν δεν μπορούν να βγουν ποσότητες καυσίμου. Για να υπάρξει διήλυση, αν κληθούμε να πάρουμε από την Αμερική αποστάσεις μεγάλες, πόσες ανάγκες θα μπορέσει να καλύψει αυτή η παραγωγή, αυτή η εξαγωγή.
1: Τα διηλυστήρια τα ελληνικά, από πού παίρνουμε καύσιμο.
2: Αυτή τη στιγμή από τον κόλπο.
1: Από τον κόλπο.
2: Από εκεί που υπάρχει το τεράστιο πρόβλημα. Η Ρωσία δεν επιτρέπεται, αλλά και αυτοί έχουν το μεγάλο πρόβλημα που είδαμε τις ουρές των αυτοκινήτων και παίρνουν τα έτοιμα διηλυσμένα προϊόντα, βενζίνη έτοιμη από την. Και αυτή από τη Μέση Ανατολή. Παίρνουν έτοιμο διηλυσμένο προϊόν.
1: Η Ρώσια.
2: Ναι, έτοιμο διηλυσμένο, γιατί έχουν ζημιές. Έχουν τεράστιες ζημιές στις εγκαταστάσεις τους, τόσο στα διηλυστήριά τους, αλλά όχι μόνο αυτοί και οι Ουκρανοί. Όταν λοιπόν παίρνουν έτοιμο διηλυσμένο προϊόν και βλέπεις αυτές τις ουρές που είδαμε το προηγούμενο διάστημα.
1: Ούτε οι Ιρανοί έχουν καύσιμο. Ούτε οι Ιρανοί. Δηλαδή, πρόσεξε το. Να είναι το επίδαφο σου γεμάτο με
2: πετρέλαιο. Κλείνει ο αγωγός από την Αράμκο, από την πλευρά κάτω των Χούθη. Αν κλείσει εκεί εντελώς η Ερυθρά, τι θα γίνει, από πού θα διέρχονται και τι ποσότητες θα διέρχονται. Ο Οκτώβριος είναι λίγο δύσκολος.
0: Τώρα πού βρισκόμαστε και τι εκτιμάτε ότι θα έχουμε και τις επόμενες ημέρες, γιατί υπάρχει ανησυχία, καταλαβαίνετε, για τους πολίτες.
2: Αυτή τη στιγμή είναι σε υψηλά επίπεδα. Τι βλέπουμε στα μεγάλα αστικά κέντρα να βρίσκεται και να αγγίζει το 2,2. Η υπόλοιπη Ελλάδα βρίσκεται μέχρι το 2,5. Υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις σε κάποιες ακριτικές περιοχές οι οποίες έχουν ξεπεράσει και το 2,5 ευρώ.
0: Και έχουμε και την επιδότηση τώρα, οπότε έχει συγκρατηθεί.
2: Σε αυτά τα νούμερα που λέμε, είναι 15 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη. Φαντάσου να μην υπήρχε και
1: στη
2: αυτό.
1: Γερμανία που μας

0: Έλεγε χθες ο άλλος ότι που σχεδιάζουν μάλλον τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Σχεδιάζουν μια μείωση στα 17 λεπτά.
1: Ναι, μια μείωση στα 17 λεπτά, γιατί έχουν υψηλό, πολύ μεγάλο ειδικό φόρο κατανάλωσης, περισσότερο από τον δικό μας.
0: Ναι.
1: Εμείς έχουμε υψηλότερο ΦΠΑ από αυτούς.
0: Μάλιστα.
1: Και το θέμα είναι το εξής, τι παρατηρούμε. Το Βόρειο Αιγαίο, ας πούμε, χτες από τη μέση, οι οποίες παίρναμε από τα νησιά, τη Χίο, έτσι, τη Λίμνο, τη Μυτιλίνη, είναι σχεδόν όσο τα επίπεδα Αθήνας Θεσσαλονίκης. Γιατί έχει 17% ΦΠΑ. Το ΦΠΑ ναι. είναι αυτό το οποίο κατεβάζει πολύ. Τώρα, όταν όμως δεν μπορείς να το πειράξεις, αυτό το οποίο λέει η κυβέρνηση, δεν μπορώ να το πειράξω λόγω του ότι έχω τις υποχρεώσεις μου τις εξωτερικές και δεσμεύομαι.
2: Πρέπει να μας δώσει το okay και η Ευρώπη.
1: Ναι. Είναι, γι' αυτό λέγαμε και μέσα ναι. την εκπομπή σας. Έχουμε πει ότι είναι θέμα ευρωπαϊκό. Θα πρέπει να, να γίνει μια κοινή γραμμή μέσα από
0: για
1: την Ευρώπη.
0: Κάτσε διότι, κύριε Γεωργιάδη, εσείς τώρα από όλη αυτή την θηριώδη αύξηση των καυσίμων της ενέργειας που θα πάει και στο ρεύμα, έτσι, προφανώς, βλέπετε εκτόξευση πληθωρισμού προς τα πάνω τους επόμενους μήνες?
3: Φυσικά, γιατί με αυτές τις τιμές στα καύσιμα, καταρχήν δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι προϋπολογισμοί των επιχειρήσεων. Έτσι. Όλο αυτό θα μετακυληθεί στον τελικό καταναλωτή, στον τελικό πελάτη. Και αντίστοιχα δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν οι προϋπολογισμοί των οικοκυριών. Εγώ φοβάμαι ότι με αυτές τις συνθήκες, ενώ ψυχημώνα και με προοπτική το να έχουμε τόσο μεγάλη ακρίβεια στην προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης ή και αντίστοιχα έχουμε και αυξήσεις στο φυσικό αέριο. Άρα θα έχουμε ζήτημα θέρμανσης για εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά. Εγώ φοβούμαι κοινωνική έκρηξη. Δεν μπορεί να λειτουργήσουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε αυτά τα επίπεδα του κόστους της ενέργειας. Η ενέργεια, η βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης είναι απαραίτητο όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν μπορεί κάποιος ο οποίος δεν έχει δυνατότητα να χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς για να πάει στη δουλειά του, εξαρτάται υποχρεωτικά από το αυτοκίνητο ή τη μηχανή του.
0: Ναι.
3: Αντίστοιχα και μια επιχείρηση. Δηλαδή οι μεταφορές των εμπορευμάτων γίνονται κατά 99% με οδικές μεταφορικές εταιρείες. Με κοντέινερ, με μεταλλίκες. Δεν γίνονται με άλλο τρόπο.
0: Εντάξει, ναι.
3: Οπότε όλο αυτό δημιουργεί ένα εκρηκτικό κοκτέιλ και θεωρώ ότι για την αντιμετώπιση έκτακτων συνθήκων, γιατί όλοι θεωρώ ότι συμφωνούμε σε αυτό το πάνελ, ότι έχουμε έκτακτες συνθήκες. Τιμές με καύσιμα δεν ξαναείδαμε τόσο ψηλά, ούτε και στην αρχή των εχθροπραξιών στον Περσικό κόλπο. Γιατί τότε, σας υπενθυμίζω, δεν είχε ξεπεράσει τα 2 ευρώ η βενζίνη αμόλυβδη, παρότι πέφταν πύραυλοι και παρότι και τότε ήταν κλειστά τα στενά του ορμού.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Για μισό τώρα, για να πάμε και στο εξωτερικό. Για πάμε να κάνουμε.
2: Κύριε Αργυριάδου.
0: Κύριε Αργυριάδου, πώς είναι η κατάσταση εκεί, για πείτε μας, τι κάνει το Παρισάκι, πώς είναι έτσι.
2: Γιατί και εκεί είχαν βγει και στους δρόμους.
4: Ναι, τα ίδια όπως και στην Ελλάδα, όπως και στην Ευρώπη. Οι τιμές έχουν, το diesel έχει πάει από 2,25 μέχρι 2,50.
0: Ναι.
4: Η αμόλυβη από 2,10 μέχρι 2,35 μπορεί να πηγαίνει. Εντάξει, δυστυχώς και εδώ είναι πάρα πολύ ακριβά και ο κόσμος έχει, δεν ξέρει τι να κάνει πια.
0: Οι λογαριασμοί ρεύματος, κυρία Αργυριάδου.
4: Για την ώρα δεν έχουν, αλλά λένε και σε εμάς ότι θα ακριβήνουν και εδώ. Από την 1η Οκτωβρίου θα αυξηθούν και το ρεύμα.
0: Υπάρχει και εκεί πάντως θέμα, έτσι, το κουβεντιάζουν δηλαδή.
4: Βεβαίως.
0: Τώρα να ρωτήσω και αυτό που ρώτησα χθες τον Έλληνα από τη Γερμανία. Mm-hmm. Επίδομα θέρμανσης παίρνετε εσείς στη Γαλλία?
4: Παίρνουν οι άνθρωποι που έχουν τις πιο πολλές ανάγκες, ας πούμε, και τους μισθούς τους χαμηλότερους.
2: Ναι. Τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά.
4: Ναι.
0: Στη Γερμανία δεν έχει καθόλου. Ποια
1: θερμασία έχουν, γιατί έχουν τη γεωθερμία.
0: Έχουν γεωθερμία εκεί πέρα. Μάλιστα. Άρα το κουβεντιάζει και εκεί δηλαδή.
3: Πόσο είναι ο χαμηλότερος μισθός? Πόσο είναι ο κατώτατος μισθός στη Γαλλία? Αν μου επιτρέπετε μια ερώτηση, πόσο είναι ο κατώτατος μισθός στη Γαλλία? Γιατί οι τιμές με 2,5 ευρώ είναι πολύ κοντά στις δικές μας τιμές.
0: Είναι, ναι.
4: Ακριβώς. Το είδα και το καλοκαίρι που ήμουν στην Ελλάδα, ότι οι τιμές είναι σχεδόν, ειδικά στα νησιά, είναι πάρα πολύ ακριβές στην Ελλάδα. Ο κατώτατος μισθός κανονικά είναι 1.300.
0: 1.300 ο κατώτατος. Από ένα χιλιάδες.
4: Εργαζόμενες. Οι εξούχοι μπορεί να παίρνουν και λιγότερα, βεβαίως.
1: Έχουν άλλους τρόπους.
0: Ναι.
2: Αντίστοιχα, κυρία Αργυριάδου, έχετε δει και αυξήσεις και στα σούπερ μάρκετ, όλα αυτά στα προϊόντα.
4: Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, ναι, ναι. Παντού και στα Lidl, ας πούμε, στα πιο φτηνά, ας πούμε, μαγαζιά, έχουν ακριβήνει και εκεί.
2: Mm-hmm. Κύριε Γεωργιάδη, τώρα...
0: Εκεί στηρίζεται και η Λεπέν, μου φαίνεται, τα ίδια, παντού τα ίδια.
4: Ορίστε.
0: Ναι. Και η Λεπέν εκεί στηρίζεται.
4: Ναι.
2: Κύριε Γεωργιάδη, επειδή είπαμε και για τα σούπερ μάρκετ, τώρα τρέχει και αυτή η πρωτοβουλία με τη μείωση στις τιμές, αυτή αποδίδει, τι σας λένε που μιλάτε και με τους καταναλωτές?
3: Κοιτάξτε,
4: όχι, δεν έχουν αυτό που γίνει στην Ελλάδα, δεν το έχουν συζητήσει εδώ. Πάντως, οι τιμές όσο πάνε και ανεβαίνουν, δεν νομίζω να τις...
0: Όλη η Ευρώπη τα ίδια πράγματα έχει. Κύριε Γεωργιάδη, για πείτε μας εδώ πώς πάει.
3: Για να αξιολογήσουμε καθαρά και μόνο την πρωτοβουλία μείωσης τιμών ως μια πρωτοβουλία αντιμετώπισης σε ένα βαθμό της ακρίβειας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας. Για μένα είναι πάγια άποψή μου ότι οτιδήποτε ελαφρύνει έστω και λίγο πολύ, θα το κρίνει ο καθένας στην τσέπη του καταναλωτή, είναι καλοδεχόμενο. Άρα, ως πρωτοβουλία αξιολογώντας, εγώ τη βρίσκω ότι είναι σε θετική κατεύθυνση. Αλλά δυστυχώς εξαφανίζεται, χάνεται το όποιο όφελος έχει ο καταναλωτής που μπορεί να είναι να κυνηγήσει όλες τις προσφορές αντίστοιχα από τις αλυσίδες του σούπερ μάρκετ, ακόμη και 30, 35 ή 40 ευρώ το μήνα, χάνεται από τις αυξήσεις δυστυχώς στην ενέργεια. Και θεωρώ ότι όλοι συμφωνούμε ότι έχουμε έκτακτες συνθήκες, άρα απαιτείται η λήψη έκτακτων μέτρων. Δεν μπορεί να λειτουργήσουν τα νοικοκυριά με αυτές τις τιμές. Mm-hmm. Και είδατε, σας είπε, είναι πάνω κάτω ίδιες τιμές στη Γαλλία και το καλοκαίρι που επισκέφθηκε, ίσως ενδεχομένως να είναι και ακριβότερα στα ελληνικά νησιά. Και ο χαμηλότερος και ο κατώτατος μισθός εκεί είναι στα 1.300 ευρώ. Έχουν μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη και εδώ αντιμετωπίζουμε ίδιες τιμές στη βενζίνη. Όλο αυτό θα φέρει ένα ντόμινο ακρίβειας, ένα ντόμινο εξελίξεων σε όλα τα προϊόντα. Δηλαδή ο χειμώνας που έρχεται είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολος. Ναι. Και το λέγαμε από την αρχή του πολέμου, ότι αυτές τις συνέπειες θα τη δούμε όλο το 2026 και το πρώτο εξάμηνο του 2027. Άρα είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα και θα πρέπει
0: εδώ χειροτερεύει.
2: Να αναλυθούν οι κατάσταση.
0: Εδώ πέρα κάτι γίνεται με τους Χούθη εκεί και έχουν πάρει φαλάκι τους Άραβες.
3: Εγώ συμφωνώ, πάντα θα έχουμε διεθνείς εξελίξεις.
1: Κάτω θα δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα. Καταρχήν θέμα ποσοτήτων. Πώς θα βγάλεις ποσότητες? Εδώ τώρα βγάζεις μετρημένα καράβια από εκεί πέρα. Δεν έχεις τη δυνατότητα. Ξέρεις τι γίνεται εκεί? Ένα πλοίο. Βλέπουμε μια διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου και λένε τον καιρό που είχε 120 δολάρια δεν είχε φτάσει 2,2 η βενζίνη. Ναι, αλλά τότε δεν ήταν πόλεμος.
0: Ναι.
1: Ήταν άλλες οι συμφωνίες που μπορούσαν να κάνουν τα κράτη και να αγοράσουν αργό πετρέλαιο σε άλλες τιμές. Με συμβόλαια τριμήνου. Τώρα είναι ένα πλοίο που θα βγει και κοιτάζουν να το πληστηριάσουν 2-3 χώρες για να το πάρουν. Μέχρι να φτάσει, έχει φτάσει με την ίδια επιβάρυνση. Είναι άλλα τα ναύλα, άλλα τα ασφάλιστρα κινδύνου.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Όλα αυτά έρχονται εις βάρος της τσέπης μας.
0: Δεν πάμε καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Όχι, δεν μας διαφωτίζατε. Δεν μας κάνατε καλύτερη την ψυχολογία, δηλαδή. Σας κατηγορώ για αυτό το πράγμα. Έπρεπε λίγο να προσπαθήσετε παραπάνω. Να μας κάνετε πιο χαρούμενοι.
3: Να καλύτερα νέα να πούμε.
1: Θέλαμε να μας
3: κάνετε καλύτερα νέα να πούμε. Αλλά η πραγματικότητα είναι αμήλικτη, δυστυχώς.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να
4: είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Γεια σας. Καλή σας μέρα.
2: Και στο Παρίσι που πήγαμε.
0: Για πάμε στον Νίκο τον Άνδρε.
2: Και από το Παρίσι να πάμε στην Τουρκία.
0: Ναι.
2: Γιατί είχαμε νέες δηλώσεις.
0: Για να δούμε
2: το
0: πέρα.
2: Του Χακανφιντάν. Καλημέρα, Νίκο.
0: Έλα, Νίκο μας. Καλημέρα.
5: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι χθες ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών, σε συνέντευξη που έδωσε σε τουρκικό δίκτυο, ανέβασε τους τόνους ένα βήμα παραπάνω, θα λέγαμε. Τελευταία φορά δήλωσε ότι ο εξοπλισμός των νησιών αποτελεί απειλή για την Τουρκία. Χθες το πήγε ένα βήμα παραπάνω και δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας βρίσκονται σε εξαιρετικά ευαισθητή κατάσταση και ελπίζουμε κανένας να μην προχωρήσει σε καμία παράτολμη ενέργεια, είπε ο Χακανφιντάν, αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά. Ελπίζουμε ότι λέγεται στην Ελλάδα, είπε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, να είναι απλά σε επίπεδο ρητορικής και να είναι απλά πολιτική σκοπιμότητα, γιατί αν προχωρήσουν παραπέρα και επιχειρήσουν να κάνουν κάποια παράτολμη ενέργεια, δηλώνει ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, τότε η ισχύς του κράτους της Τουρκίας είναι γνωστή σε όλους. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι εδώ ο Χακάφη ήταν, ανεβάζει τους τόνους και στη συνέχεια επανέλαβε την πάγια θέση της Άγκυρας ότι είναι κάθετη στον εξοπλισμό των νησιών που πρέπει να έχουν από στρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Πάντως η χθεσινή του δήλωση θεωρείται πάρα πολύ σοβαρή, βάζει στον εξίσωση και το θέμα των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων που σύμφωνα με τον ίδιο είναι σε εξαιρετικά ευαίσθητη κατάσταση.
0: Ναι. Λοιπόν, εντάξει Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Για να τα δούμε αυτά.
2: Λοιπόν, να πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Συρίγο, τον καθηγητή διεθνούς δικαίου, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και φυσικά τον κύριο Ιατρίδη που είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Αντιπτέραρχος
0: Συνοδοκρατία. Γεια σας,
6: καλή σας καλημέρα.
0: Πού είναι ο...
6: Καλημέρα κύριε Δρούτσα, καλημέρα. Κύριε Καμπουράκη.
0: Καλημέρα κύριε Συρίγο. Τώρα αυτή η παράτολμη κίνηση που θα αποτολμήσει η Ελλάδα είναι το καλώδιο, Άγγελε, ας πούμε.
6: Νομίζω είναι πολλά πράγματα. Μπορεί να είναι πολλά πράγματα.
0: Τι εννοεί ο Φιντάν, του... διότι να βγουν οι ταξιαρχίες μας από την Σάμμο και να καταλάβουν τη Μικρά Ασία, δεν το βλέπω. Δύσκολο. Λοιπόν.
6: Οι δηλώσεις του είναι επίτηδες αμφίσιμες για να προσπαθεί να περάσει πολλαπλά μηνύματα και να δημιουργήσει και προβλήματα. Θα εξηγήσω τι εννοώ. Mm-hmm. Ας ξεκινήσω με το τι μπορεί να σημαίνει. Μπορεί να σημαίνει ότι προσέξτε με το καλώδιο. Μπορεί να σημαίνει προσέξτε μην προχωρήσετε σε επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων γύρω από το Καστελόριζο. Μπορεί να σημαίνει προσέξτε μην τοποθετήσετε όπλα στο πλαίσιο της ασπίδας του Αχιλλέα στα ανατολικά νησιά του Αιγαίου. Αυτά είναι τα τρία σημεία. Επισημαίνω δύο ακόμη σημεία που με έκαναν εντύπωση, σας τα διαβάζω όπως τα είδα. Υπάρχουν Έλληνες πολιτικοί, φίλοι πολιτικοί στην Ελλάδα με τους οποίους μιλάμε και κάνουμε κρυφές κινήσεις για επίλυση. Αυτές οι δηλώσεις είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς προσπαθεί η Τουρκία να προκαλέσει εσωτερικά ρήγματα στην Ελλάδα. Διότι περιμένω άμεσα να αρχίσουν αρκετοί να αναρωτιούνται ποιοι είναι οι φίλοι πολιτικοί στην Ελλάδα με τους οποίους μιλάει η Τουρκία και ποιες είναι οι κρυφές κινήσεις. Οι Τούρκοι μας διαβάζουν πολύ προσεκτικά. Δεν είναι έτσι, είναι σοβαρό αυτό. Οι Τούρκοι μας διαβάζουν πολύ προσεκτικά, ξέρουν τις εσωτερικές αντιδράσεις που υπάρχουν, ξέρουν ότι είμαστε παραμονές των εκλογών και θέλουν να παίξουν με τέτοια λόγια ούτως ώστε τις επόμενες μέρες εμείς να ασχολούμαστε ποιοι είναι οι φίλοι πολιτικοί τους στην Ελλάδα και ποιες είναι οι κρυφές κινήσεις που γίνουν για
0: ποιος
6: την επίλυση.
0: Ποιος κουβεντιάζει λίγα με τους Τούρκους δηλαδή.
6: Ναι, κρυφά.
0: Κρυφά. Ναι, κρυφά. Κρυφά.
6: Ναι, όχι το Υπουργείο Εξωτερικών,
0: ναι,
6: όχι
0: κρυφά,
6: η επίσημη διαβλή.
0: Στα μουλοχτά. Στα μουλοχτά.
6: Στα μουλοχτά και ποιοι είναι αυτοί οι φίλοι πολιτικοί. Είναι κλασική περίπτωση ψυχολογικού πολέμου που κάνει η Τουρκία. Mm-hmm. Αρέσκεται σε αυτό το πράγμα.
2: Απλά κύριε Συρίγο, γίνεται και είναι και το timing. Για την επόμενη εβδομάδα ο Πρωθυπουργός θα είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Δεν ξέρω τώρα αν θα υπάρξει και αυτό το τετ-α-τετ με τον κύριο Ερντογάν και υπό αυτές τις συνθήκες αν μπορεί να υπάρξει διάλογος.
6: Δεν νομίζω ότι πρόκειται να υπάρξει συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο. Από ό,τι έχει ανακοινωθεί από το πρόγραμμά τους, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο. Δεν νομίζω ότι συμπίπτουν κιόλας εκεί. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι και να συνέπταν, δεν νομίζω ότι θα ήθελε ο Ερντογάν να μιλήσει στον Έλληνα Πρωθυπουργό υπ' αυτές τις συνθήκες. Τώρα είναι η φάση στην οποία περνάνε μηνύματα. Και σας λέω, αυτό που κάνανε είναι κλασική ψυχολογική επιχείρηση.
0: Βρε Άγγελε, τώρα, κύριε καθηγητά μου. Το θέμα είναι ότι έχει προηγηθεί κάσος. Εκεί τώρα είχαν βγάλει 5-6 πολεμικά καράβια μπροστά από ένα δικό μας που πήγαινε εκεί να κάνει έρευνες.
6: Μπροστά έχοντας από ένα κάνει αυτό, πλοίο.
0: Πόσο πίσω μπορούν να κάνουν από αυτό που είχαν κάνει πριν από ένα χρόνο όπου θα τους παραλάβουν κατευθείαν στο εσωτερικό και θα τους λένε μας πουλήσατε, μας κάνατε, μας δείξατε. Δηλαδή υπάρχει κίνδυνος εκεί.
6: Υπάρχει. Συμφωνώ απολύτως. Δηλαδή, το δεδομένο ότι η Τουρκία τον Ιούλιο του 24 έβγαλε 5 πολεμικά μπροστά από ένα άοπλο ερευνητικό σκάφος, προδιαγράφει θεωρητικώς τι πρόκειται να κάνουν και τώρα.
0: Ναι, αλλά δηλαδή... τότε, εμείς ό,τι κάναμε, κάναμε. Τώρα δεν μπορούμε να είμαστε τα ίδια. Ή θα κάνουμε κι εμείς κάτι παραπάνω, ή θα είναι και οι Γάλλοι μέσα.
6: Τότε επιχειρήσαμε, πιστεύοντας καλοπροαίρετα ότι θα μπορούσε και καλόπιστα ότι αυτό ήταν μια παρεξήγηση και θα μπορούσε να λυθεί, προσπαθήσαμε να το επιλύσουμε με ειρηνικό τρόπο. Από την ώρα που δεν βρίσκεται ειρηνικός τρόπος συνεννοήσεως, το έργο θα προχωρήσει. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορα επίπεδα στα οποία μπορεί να προχωρήσει η ένταση. Δηλαδή, μπορεί να είναι εκεί πλοία του λιμενικού ή πολεμικά πλοία, τα οποία όμως δεν θα προβούν σε κάποια κίνηση εναντίον του πλοίου που κάνει τις έρευνες. Ή αν προβούν σε κίνηση, θα υπάρχει απάντηση από το λιμενικό ή από το πολεμικό ναυτικό.
0: Αλλά όπως θα σου πει και ο πτέρυγος από εδώ, άμα μαζευτούν 50 αεροπλάνα να πετάνε γύρω-γύρω, είναι πολύ εύκολο να πατήσει το κουμπάκι, δεν είναι?
6: Σωστά.
7: Η Κάσος ήταν ένα θέμα. Έφερε η Τουρκία, και τότε το είχαμε πει, κύριε Καμπουράκη, 5 πλοία τα οποία δεν ήταν μπροστά. Ναι. Ήταν σε μια απόσταση, ναι. Έτσι έδειξε μια δύναμη και σε ρητορικό επίπεδο μέσω μεγαφώνου έλεγε: εδώ είναι η δική μας περιοχή, δεν έχετε κανένα δικαίωμα. Αυτή τη φορά Κάσος 2 δεν επιτρέπεται. Και θεωρώ ότι έχει σχεδιαστεί αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον σε επίπεδο ενόπλων δυνάμεων. Βεβαίως είναι πολιτική απόφαση. Όταν θα αρχίσει η έρευνα ή η πόντιση, θα συνοδεύεται από δικά μας πλοία και ακτοφυλακής και πολύ περισσότερο με πολεμικά πλοία, και βέβαια θα υπάρχουν και αεροπλάνα, θα υπάρχουν και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Το ότι αυτή τη στιγμή έχει συμφωνηθεί και δέχτηκε ο κύριος Μακρόν, όπως είπε ο κύριος Συρίγος, το ερευνητικό αλλά και αυτό το οποίο θα ποντίσει το καλώδιο να έχει γαλλική σημαία, αυτό είναι ένα θέμα για την Τουρκία. Είναι τελείως διαφορετικό από ένα πλοίο ερευνητικό το οποίο δεν έχει σημαία. Βέβαια, μην περιμένουμε να έρθει η Γαλλία να μας προστατεύσει τα αγγλικά. Πολιτικά και διπλωματικά όμως, ναι, θα το κάνει, διότι εμπλέκεται μια εταιρεία γαλλική η οποία έχει το πλειοψηφικό πακέτο, και βεβαίως θα είναι πολύ δύσκολο διπλωματικά για την Τουρκία. Αυτό μένει να το δούμε. Θεωρώ όμως ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει αποφασιστικότητα και πρέπει να υπάρχει και να μην επιτρέψουμε
0: τι
7: να αναβληθεί.
0: Τι πιθανότητες δίνετε εσείς όταν θα αποβιβαστούν στα ελληνικά νησιά εξαρτήματα ή όπλα από το θόλο, να πει η Τουρκία όχι, δεν σε αφήνω?
7: Τι θα πει δεν αφήνει?
0: Εδώ σε θέλω. Κοιτάξτε. Όταν λέει δεν θα επιτρέψουμε.
7: Εγώ θα το πω διαφορετικά. Κάθε φορά που υπάρχουν εκλογές επικείμενες ή περίοδος, η Τουρκία αυξάνει τη ρητορική και πολύ περισσότερο βλέπω μια συντονισμένη τώρα προσπάθεια να δημιουργήσει ο κύριος Ερντογάν ένα πολεμικό κλίμα, ένα εκλογικό αφήγημα, διότι αυτές οι εκλογές για τον Ερντογάν είναι πάρα πολύ σημαντικές. Τα ξέρει ο κύριος Συρίγος, τα έχουμε πει. Το Σύνταγμα προβλέπει δύο εκλογικές αναμετρήσεις, δύο θητείες. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και το άρθρο το οποίο του δίνει το δικαίωμα, αν η Βουλή αποφασίσει με 360 ψήφους να γίνουν εκλογές πρόορες, να έχει το δικαίωμα και να ξαναείναι και τρίτη φορά. Επομένως, όταν θα δημιουργηθεί ένα πολεμικό κλίμα, δημιουργεί φόβο μέσα στην Τουρκία. Ο φόβος τι δημιουργεί? Συσπήρωση. Άρα λοιπόν έχουμε πόλεμο με την Ελλάδα. Η Ελλάδα, κοιτάξτε, στρακοποιεί τα νησιά. Άρα μας απειλεί. Άρα θα πάμε να πούμε σε μια κρίση. Ψηφίστε με για να σας βγάλω εγώ από την κρίση. Αυτή είναι η τακτική της Τουρκίας. Επομένως, με όλα αυτά που κάνει η Τουρκία, δημιουργεί εκλογικό αφήγημα. Ο κ. Ερντογάν πάντοτε ανεβάζει, κατεβάζει ένα θέμα ανάλογα με τις ανάγκες του, ανάλογα με το συμφέρον του. Δεν κοιτάει το συμφέρον του λαού, δεν τον ενδιαφέρει. Έτσι. Έχει και τα οικονομικά προβλήματα τώρα. Έχει μπει κυρώσει σε μία τράπεζα. Έχει αυτή τη στιγμή μία τράπεζα έχει συνεργαστεί με τους φρουρούς της Επανάστασης και γι' αυτό μπήκαν οι κυρώσεις. Άρα έχει τεράστια προβλήματα. Δεν είναι τόσο
0: απλό. Εμείς όλο τον φαλήρουμε τον Ερντογάν 20 χρόνια τώρα. Μια χαρά τον βλέπω εγώ. Όλο φαλιρισμένο, όλο διαλυμένο.
7: Όχι,
0: θάνατος,
7: όχι,
0: όλο καταρρέγγι. Μια χαρά που υπερδύναμη.
7: Όχι, δεν τον υποτιμούμε, αλλά δεν τον υπερτιμούμε. Έχει δυνατότητες η Τουρκία. Ναι, αλλά δεν είναι αυτή που θέλει να παρουσιάσει η Τουρκία. Η Ελλάδα τι δεν έχει, δηλαδή. Εμείς τι κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, αυτά τα τελευταία 6-7 χρόνια. Η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικές κινήσεις στο κομμάτι της ενίσχυσης. Και αυτός ο αμυντικός θόλος που ήταν ό,τι καλύτερο. Και το drone dome, το οποίο θα μπει μέχρι το 2030, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αντί να απογειώνεις αεροπλάνα, να αναχαιτίζεις τα μη επανδρομένα της Τουρκίας, θα έχεις συστήματα τα οποία θα δημιουργούν παρεμβολές ή λέιζερ. Να τα καταρρύπτεις αν χρειαστεί. Είναι τελείως διαφορετικό να ρίξεις ένα βλήμα από τότε να παρεμβάλεις, ας το πούμε, ένα μη επανδρομένο με λέιζερ. Λοιπόν. Επομένως, εμείς θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, είμαστε, ναι, να υπαγρυπνούμε, ναι, επαγρυπνούμε, και από την άλλη Να σας πω κάτι, δεν πρέπει να επιτρέψουμε όλα αυτά να τα αναπαράγουμε. Δηλαδή όλη αυτή την ρητορική την οποία αναπαράγουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Τουρκίας ή κάποιοι αναλυτές, να καθορίζουν την ψυχολογία της ελληνικής κοινωνίας. Όχι,
0: είναι,
7: εκεί προσβλέπει ο κ. Σερίγο.
0: Λοιπόν, εγώ
7: άρα, λοιπόν, εκεί
0: να
7: θα
0: προβοκάρω θέλω, κύριε Σερίγο.
6: Με ποιο, να απαντήσω.
0: Ποιοι κουβεδιάζουν με τον Ερντογάν τώρα, υπογείως, πες μας.
6: Ακριβώς, αυτό πρέπει να αποφύγουμε ως ερώτηση στην εσωτερική πολιτική σκηνή. Είναι κλασικό δόλωμα των Τούρκων που πετάνε για να αρχίσουμε ένα καυγά εσωτερικό ποιοι είναι αυτοί που δήθεν μιλούν κρυφά με την Τουρκία. Προσέξτε όταν λέω κρυφά, εννοώ εκτός των επίσημων διάβλων του Υπουργείου Εξωτερικών, του Πρωθυπουργού που συνομιλεί με τον Τούρκο ομολογό του κτλ. Τώρα, στο ερώτημα πώς θα αρχίσουν οι Τούρκοι, να πάρω το παράδειγμα όταν διώξαμε εμείς το 2022... Στείλαμε στην... Το 1993 είχαμε πάρει σοβιετικής κατασκευής τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, τα περίφημα BMP-1. Το 2022 ή 2023 στείλαμε, παραχωρήσαμε 40 από αυτά στην Ουκρανία, αφαιρώντας τα από τα νησιά. Σε αντικατάστασή τους πήραμε 40 γερμανικά μάρντερ που πήγαν στον Εύρο.
0: Ναι.
6: Στα νησιά δεν στείλαμε μάρντερ, στείλαμε αμερικανικά οχήματα μεταφοράς προσωπικού, τα Mi-113. Το λέω αυτό για εκείνους που νομίζουν ότι τα νησιά έμειναν χωρίς άμυνα. Κάθε φορά που πήγαιναν να κατέβουν Mi-113 ή κατέβαιναν στα νησιά Mi-113, η Τουρκία έστελνε διπλωματικές διακοινώσεις, φώναζε, έκανε, έφτιαχνε, παραβιάζεται τη συνήθεια της Λοζάνης κτλ. Τα οχήματα τοποθετήθηκαν κανονικά, όπως τα νησιά είναι πλήρως προστατευμένα από πλευράς άμυνας, με πυροβολαρχίες, με πυραυλικά συστήματα, με ό,τι χρειάζεται. Επομένως, η Τουρκία θα φωνάξει όταν θα πάει να τοποθετήσει το σύστημα της ασπίδας του Αχιλλέα, αλλά και η Τουρκία ξέρει ότι αυτό είναι αμυντικό σύστημα. Δηλαδή, δημιουργεί ένα θόλο πάνω από την Ελλάδα για να την προστατεύσει. Δεν είναι επιθετικό σύστημα να επιτεθεί στην Τουρκία.
0: Ναι.
6: Είναι να καταστρέψει συστήματα που θα στείλει η Τουρκία σε εμάς.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα και κάτι άλλο να ρωτήσω επί τη ευκαιρία. Δύο πράγματα θέλω να ρωτήσω. Ένα, πώς έχει γίνει πάλι και οι Χούθοι έχουν πάρει τους Αμερικανούς και τους... και τα... τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το αυτό και τους Σαουδάραβες φαλάκι. Δηλαδή πέντε κατσαπλιάδες πάλι τους πήραν φαλάκι και...
7: Όλο αυτό το διάστημα...
0: Και δεύτερο μετά μας πει δύο πράγματα ο κ. Σιρού για την Ιρλανδία, για την Γρυλανδία.
7: Οι Χούθοι έχουν επαναξοπλιστεί, βεβαίως με τη στήριξη του Ιράν, αλλά το Ιράν μετέφερε και τεχνογνωσία στους Χούθοι που μπορούν να κατασκευάζουν και μη επανδρομένα, αλλά και πυράβλους. Το πρόβλημα με τη Σαουδική Αραβία είναι γνωστό. Και η Σαουδική Αραβία έχει αεροπορία. Έχει F-15 και έχει και Eurofighter. Όμως δεν είναι τόσο απλό σε ένα στρατό ο οποίος είναι ανοργάνωτος, δεν είναι οργανωμένος και να μπορέσει να τους χτυπήσει. Πού θα τους χτυπήσει? Έχουν και αυτοί δυνατότητες. Ποιος είναι ο στόχος, καθ' υπόδειξη βέβαια του Ιράν, να κλείσει τον Μπαμπ Ελ Μαντέμ. Σου λέει, έχουμε το Ορμούς, δημιουργούμε ένα πρόβλημα. Θα έχουμε και τον Μπαμπ Ελ Μαντέμ, άρα δημιουργούμε κόστος. Το κόστος τι θα δημιουργήσει? Αύξηση. Η αύξηση τι θα δημιουργήσει? Αντιδράσεις της διεθνής κοινότητας. Και αυτοί θα πιέσουν τους ώστε να σταματήσουν τον πόλεμο.
0: Γιατί πάμε και αγοράζουμε μπελαρά και F-35 και όλα αυτά.
7: Εμείς.
0: Όταν μπορείς να βάλεις ένα κατσαπιάκι πέρα, του δώσεις ένα ντουφεκάκι πίσω από μια σπηλιά, να σου κάνει μαντάρα τον
7: κόσμο. Είδατε όμως, ο κύριος Τραμπ δεν δέχτηκε. Τα βρήκε με τους Χούθοι για να μην χτυπάνε τα αμερικάνικα τάνκερ. Να χτυπάνε μόνο δηλαδή τη Σαουδική Αραβία. Τώρα βέβαια προχθές που ήταν στο Καμπ Ντέιβιντ γύρισε άρον-άρον, γιατί λέει θα υπάρξει πρόβλημα και έδωσε και μάλιστα μια ταξιδιωτική οδηγία ή αν θέλετε μια οδηγία γενικότερα για τους Αμερικανούς πολίτες.
0: Λοιπόν, για πάμε και στον κύριο Σύριγο. Άγγελε, για εξήγησέ μας σε παρακαλώ, λοιπόν, κύριε καθηγητά μας, με τη Γρυλανδία, γιατί έχουμε χάσει τον μπούσουλα ελαφρώς.
6: Λοιπόν, να πω κάτι για τους Χούθη πάντως.
2: Ναι, ναι.
6: Πολύ βασικό. Τα ανέφερε ο κύριος Πτέραχος την υποστήριξη από το Ιράν. Έχουμε δύο στοιχεία σημαντικά. Η γεωγραφία, δηλαδή είναι σε ορεινές περιοχές της Βόρειας Ιεμένης.
7: Σωστά.
6: Όπου έχουν σημαντικό πλεονέκτημα, δεν μπορούν εύκολα να χτυπήσουν τις βάσεις τους. Και το δεύτερο, χρησιμοποιούν φθηνές τεχνολογίες. Με αποτέλεσμα, έχουν πάρει εκπαίδευση από τους Ιρανούς, έχουν φθηνές τεχνολογίες. Οι αντίπαλοί τους πρέπει να καταναλώνουν πολύ μεγάλα οικονομικά, μεγάλα ποσά για να τους αντιμετωπίσουν. Και αυτό δεν είναι κάτι απλό και εύκολο. Τώρα Γρυλανδία. Με τη Γρυλανδία υπάρχουν αρκετά κενά σημεία, δεν ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Φαίνεται ότι υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία η οποία λέει ότι στο έδαφος της Γρυλανδίας μπορούν να τοποθετήσουν στρατιωτικές βάσεις μόνον οι Αμερικανοί και το ΝΑΤΟ. Καμία άλλη χώρα, εάν δεν υπάρχει προηγουμένως ρητή συνένεση είτε του ΝΑΤΟ είτε της Αμερικής. Αυτό είναι ασαφές το σημείο. Τώρα, ο Μεν Τραμπ αυτό το ερμηνεύει ως παράδοση της Γρυλανδίας στους Αμερικανούς. Οι Γρυλανδοί και οι Δανείοι λένε ότι επιβεβαιώνουν ότι είναι μέλος της συμμαχίας, της Νατοϊκής Συμμαχίας. Δεν αμφισβητείται η κυριαρχία τους επί του νησιού και προχωράμε στην επόμενη μέρα. Η συμφωνία θα υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη και θα μάθουμε λεπτομέρειες.
0: Τι έχουν πάθει, ναι. Ο Τραμπ, τι έχει, γιατί έχει πάθει παράκουση.
2: Έχει αυτή την αιμονή.
0: Γιατί, ναι, αιμονή.
6: Θεωρείται ότι τώρα που λιώνουν σιγά σιγά οι πάγοι λόγω της κλιματικής αλλαγής, η περιοχή της Γρυλανδίας, η οποία είναι κατ' ουσίαν ανεξερεύνητη για αντικειμενικούς λόγους από πλευράς μεταλλευμάτων, όλα αυτά θα καταστούν πιο προσιτά και θέλει να είναι σίγουρος ότι η περιοχή δεν θα περάσει στα χέρια των Κινέζων ή δεν θα ελεγχθεί από τους Κινέζους. Και αν το κάνει αυτό, τι λέει, θα δώσετε τη σε μένα.
7: Έχει και σπάνιες γιές, έχει ενέργεια.
6: Υπάρχει αμερικανική βάση πάνω στο νησί. Ναι. Υπήρχαν 12 αμερικανικές βάσεις πάνω στο νησί μέχρι τη δεκαετία του 80, οι οποίες εγκαταλείφθηκαν από τους Αμερικανούς. Οι Ιρλανδοί σου λένε, ελάτε. Το κακό είναι ότι δεν έχετε κανένα σε εμάς, λένε οι Ιρλανδοί, λόγω του πολυκρύου. Ναι, ελάτε ναι, ναι. Να επενδύσετε, δεν έχουμε πρόβλημα. Αλλά είναι όλη αυτή η ιστορία, είναι και το Θεαθήνε.
0: Πάντως είναι διαφορετικό από την αλλαγή σημαίας που έλεγε ο Τραμπ στην αρχή. Ο Τραμπ έλεγε ότι θα προσαρτήσω.
7: Είναι με άλλο τρόπο.
6: Θα τον προσαρτώσω. Θα τον προσαρτήσω, έλεγε, ναι.
7: Και είναι και μια επιτυχία τώρα, λόγω εκλογών.
0: Έχει κάτι να πουλήσει.
7: Βεβαίως.
0: Έχει κάτι να πουλήσει.
2: Κύριε Συρίγο, να επιστρέψουμε λίγο και στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην ομιλία που θα έχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αλλά και στη συνάντηση με τον κύριο Γκουτέρες. Τι να αναμένουμε.
6: Στο μεν, καταρχάς αυτή είναι η ετήσια συνάντηση που γίνεται με ξένους ηγέτες στο πλαίσιο της Γενικής Συνελεύσεως του ΟΗΕ. Τα πράγματα είναι σε γενικές γραμμές αναμενόμενα. Θα επισκεφθεί νομίζω και κάποιους τεχνολογικούς κολοσσούς να δει τι γίνεται με τις νέες τεχνολογίες και κατά πόσον η Ελλάδα μπορεί να γίνει σημείο από όπου θα επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους στην υπόλοιπη Ευρώπη. Από εκεί και πέρα, στη συνάντηση με τον Γκουτιέρες, εκτιμώ ότι θα συζητηθεί και το Κυπριακό.
0: Θα βάλει, λες, να δούμε πάλι το δίλημα, λίγο. Η σταθερότητα ή περιπέτεια τώρα, με άλλα λόγια.
6: Μισό λεπτό. Να πω εδώ δύο πράγματα. Η Ελλάδα από το 1974 και μετά έχει αποδείξει ότι δεν πέφτει σε φάση κυβερνησίας. Για να μην πέσει, συνεργάζονται ακόμη και τα πιο ανώμια πράγματα. Ο Τσίπρας με τον Καμένο, το 1990 η Νέα Δημοκρατία με τον τότε συνασπισμό. Δεν φοβάμαι την ακυβερνησία της χώρας. Φοβάμαι τις αδύναμες κυβερνήσεις. Αυτές οι οποίες θα είναι πολύ δύσκολο να πάρουν αποφάσεις, διότι θα πρέπει να το συζητάνε, να το ξανασυζητάνε, να το ξανασυζητάνε. Αυτό με ανησυχεί. Το λέω αυτό για τα διλήμματα που ακούγονται. Και κάτι ακόμη, επειδή το ακούω συχνά για την Τουρκία. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι με την Τουρκία τα πράγματα είναι σοβαρά. Όποτε βρίσκει φάση στην οποία είμαστε σε δύσκολη κατάσταση, προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί. Yeah. Έγινε το 1955 με τα Σεπτεμβριανά, ήταν ο στρατάρχης Παπάγος, τότε πρωθυπουργός της χώρας, ήταν βαριά ασθενής. Έγινε το 1974 με την εισβολή στην Κύπρο σε μια φάση που η Ελλάδα ήταν εντελώς απομονωμένη διεθνώς λόγω της Χούντας. Το 1996 το επεισόδιο στα Ίμια έγινε όταν ο Σιμίτης είχε οριστεί ως πρωθυπουργός, εκλεγεί από την κοινωνική ομάδα, δεν είχε πάρει ψήφο εμπιστοσύνης, ναι. Και το 2012, κάτι που το ξεχνάμε, οι πρώτοι χάρτες της γαλάζιας πατρίδας βγήκανε εκεί το Μάιο και τον Ιούνιο που είχαμε τις δύο αλλεπάλληλες εκλογές. Επομένως, δεν μπορούμε εύκολα να προσπερνάμε το γεγονός ότι η Τουρκία δεν εκμεταλλεύεται τέτοιες καταστάσεις. Εντάξει. Έχουμε το
0: άμα το λες όμως εδώ, μερική... σου την πέφτουν άσχημα. Εκβιαστή σε λένε κλπ.
6: Ναι, χρειάζεται να ξέρουμε την πραγματικότητα.
7: Αυτό που λέει ο κύριος Σέργος έχει δίκιο. Πάντοτε έτσι. Κοιτάει πότε θα υπάρξει αστάθεια στην Ελλάδα ή πρόβλημα πολιτικό για να δημιουργήσει, όχι πόλεμο, αλλά να δημιουργήσει κάποια κρίση, κάποιο επεισόδιο. Έτσι, και μετά να το εκμεταλλευτεί όπως θέλει και μετά είναι.
0: Την καλημέρα μας.
7: Γι' αυτό θέλει
0: και μετά. Καλημέρα και στους δύο.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε θερμώς. Καλημέρα.
7: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Διάλειμμα, παιδιά.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις. Πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή. It's a cops. I'll go this way. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away. You have the right to remain silent. The Rookies.
3: Will you say that again, please?
2: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε αυτό το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότσουπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα. Όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά, στην πολιτική μας συζήτηση. Ντόνα, ξεκίνα, εδώ έχουμε.
1: Πριν πάμε στην πολιτική μας συζήτηση, κάτσε, μην μου βιάζεις.
0: Δεν βιάζω, συγγνώμη, χίλια συγγνώμη.
1: Έχουμε βιντεάκι, TikTok.
0: Ναι, για να δούμε.
1: Εντάξει, επειδή η κοπέλα.
0: Ναι,
1: φαίνεται...
0: και εξήγησε μου το γιατί εγώ αυτά δεν τα καταλαβαίνω.
1: Τίποτα. Φαίνεται λίγο πιο άσχημη επειδή κάνει αυτό το προγουλάκι που την κοιτάει όλο από κάτω και γίνανε να τη δει αν τελικά είναι τόσο όμορφη όσο είναι η κοπέλα. Δηλαδή και προγουλάκι να έχει, τι έγινε.
0: Αυτό είναι δηλαδή το νόημα του βιντεάκιου αυτού.
1: Ναι.
0: Σεληνιάζομαι λόγω με τα βίντεο. Λόγω τιμής κάθομαι και κοιτάω τα βίντεο στο TikTok και από τα 10 δεν καταλαβαίνω τα 7. Τίποτα, δεν καταλαβαίνω τίποτα.
2: Μερικά έχουν πλάκα.
0: Ναι,
2: αλλά είναι πολλά τα
0: είναι πολλά τα οποία
2: κρύα, δεν είναι.
0: Καλημέρα,
1: σκύριε. Αλλά κολλάς να τα δεις, κολλάς. Καλημέρα. Μπάμπης Παπαναγιώτου, Δημήτρης Αναστασόπουλος ο κύριος.
3: Καλημέρα.
1: Δικηγόρος.
0: Ο κύριος Αναστασόπουλος, θα συζητήσουμε λίγο το θέμα, το νομικό θέμα με τον Γασιδιάρη και τα λοιπά, εκτός των άλλων δηλαδή, γιατί είναι
2: θέμα.
0: Υπάρχει συζήτηση. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, πάμε, μπαμπι, τι γίνεται, πάμε σε Silicon Valley να κάνουμε τι πάμε.
2: Στη Silicon Valley πάμε για τρεις λόγους.
0: Ναι.
2: Έτσι. Ο ένας, ο βασικός, είναι τώρα που είδαμε ότι το τελευταίο καιρό μεγάλα funds, Chris Rokos, η Millennium κτλ. Ήρθαν στην Ελλάδα και εκτιμάται ότι και μετά τις δύο αναβαθμίσεις που έγιναν στην ελληνική οικονομία ότι υπάρχει προσέλκυση επενδύσεων. Είδες οι Βρετανοί άρχισαν να κάνουν, επειδή φεύγουν από εκεί.
0: Αυτοί δεν κοπανάνε, όπου φύγει.
2: Ναι, και λέει ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα.
0: Ναι.
2: Γιατί φεύγουν προς τα εδώ, προς την Ελλάδα. Λοιπόν, ένα μεγάλο κομμάτι είναι αυτό, το επενδυτικό. Δηλαδή να υπάρξουν συμφωνίες ή να καλλιεργηθεί το έδαφος, ούτως ώστε να έχουμε και καινούργιες επενδύσεις.
0: Κάτσε τώρα, κάνω εγώ το δικηγόρο του διαβόλου.
2: Κάτω να.
0: Και άμα έρθει ένας μπιλιονέρ, ένας απλουτίδης να πούμε, θα έρθει εδώ πέρα, τι με κόφτει μένα.
2: Δεν θα έρθει να φέρει τα λεφτά του μόνο, ρε παιδί μου, θα έρθει να κάνει επενδύσεις.
0: Ναι.
2: Ειδικά αυτή η επένδυση που θα γίνει και με την Amazon τώρα.
0: Με το data center κλπ.
2: Είναι μεγάλη επένδυση.
0: Ναι.
2: Είναι θέση εργασία, είναι προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία.
0: Εντάξει, αυτό είναι επένδυση. Είναι επένδυση τώρα. Όμως να έρθει ας πούμε, το TADE FUN, ας πούμε, που λένε.
2: Τα TADE FUNs που λες κάνουν δουλειές. Έχουν κύκλο εργασιών.
0: Ναι.
2: Το οποίο έχει ανταποδοτικότητα στο ελληνικό.
0: Το ακούω
2: κράτος.
0: Πολύ. Σου λέει ήρθε τώρα ο τύπος να πούμε. Να πάει να κάτσει στο ελληνικό, να πάει να πάρει ένα διαμέρισμα 3 εκατομμύρια δολάρια.
2: Δεν είναι αυτό.
0: Τα φέρει και τα. Τι με κοτσμένα που είμαι, ας πούμε, στο Μενίδη, τώρα τι κάνει.
2: Αν και άκουσα ότι.
0: Υπάρχει μουρμούρα αυτή η μουρμούρα.
2: Υπάρχει μια εταιρεία, λέει, η οποία συμβουλεύει εκατομμυριούχους στον ξένο έξω. Ποιες χώρες είναι καλές να πας να ζήσεις και να περάσεις καλά. Και η Ελλάδα έχει ανέβει πολλά σκαλοπάτια. Σε αυτή την κλίμακα.
0: Δεν θα ξεχάσω ποτέ, θα μου επιτρέψεις τώρα να το πω αυτό, γιατί δεν το ξεχνάω ποτέ. Την πρώτη φορά που ήταν ο Μπερλουσκόνη που έγινε πρωθυπουργός στην Ιταλία. Την πρώτη φορά. Είχε πάει σε ένα. Ο οποίος ήταν απροκάλυπτος, σκληρός και αυτός δεν ήταν τώρα ο Μπερλουσκόνη.
2: Ήταν ιστορική στιγμή αυτή, γιατί φύγανε αυτοί που τα παίρνανε και ήταν αυτοί που τα δίνανε.
0: Α, μπράβο. Λοιπόν. Και είχε πάει λοιπόν στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε ένα δείπνο επενδυτών. Καλούσε, είχε φέρει να ταΐσει Αμερικανούς επενδυτές να έρθουν να επενδύσουν στην Ιταλία. Και τους είπε, δεν το ξεχάσω ποτέ γιατί ήταν 20 δευτερόλεπτο η ομιλία του. Σηκώθηκε απάνω και λέει, δεν θα σας απασχολήσω πολύ. Σας προσφέρω τρία πράγματα. Πρώτον, κέρδος 15% στο κεφάλαιό σας. Δεύτερον, καλό κλίμα ήλιο-θάλασσα. Τρίτον, πολύ όμορφες γραμματίνες. Καλημέρα σας.
2: Business
1: as usual.
0: Τίποτα άλλο δεν είναι. 15% κέρδος, ωραία ζωή και ωραίες γυναίκες. Γεια σας.
2: Μπερλουσκόνη.
0: Ναι, Μπερλουσκόνη.
1: Σίλβιο.
0: Ούτε μπουρμπουρ και αυτό και μακροοικονομικά και τα λοιπά. Τίποτα.
2: Λοιπόν, το δεύτερο είναι οι ζημώσεις που θα γίνουν για το Κυπριακό. Γιατί είναι σε μια κρίσιμη φάση και νομίζω ότι τώρα μετά τις εξελίξεις αυτές που έχουμε με το Φιντάν και όχι μόνο το, ο Φιντάν τώρα είναι απλώς ένα σκαλοπάτι πιο πάνω
0: ένα
2: από την κλιμάκωση ας πούμε που είχε μέχρι τώρα για τη στάση της Τουρκίας όπου εκεί τώρα στο Υπουργείο Εξωτερικών ξέρουν ότι δεν είναι τώρα τόσο πολύ η στρατιωτικοποίηση των νησιών που λένε. Είναι κάτι που σου ενοχλεί. Εδώ πήγε στο Καρθελόζο ο Μητσοτάκης και ενοχληθήκανε. Θα μπουν Patriot σε νησιά και σας θυμίζω ότι λόγω της ασπίδας του Αχιλλέα θα έρθουν και Ισραηλινά όπλα. Ναι. Αυτά ενδιαφέρουν. Αλλά εγώ έχω την αίσθηση ότι το άμεσο το οποίο προκαλεί αυτό τον εκνευρισμό είναι ότι από ό,τι φαίνεται δεν είναι μακριά η προσπάθεια να ξεκινήσουν οι έρευνες για το καλώδιο. Ναι. Και εδώ υπάρχει ένα καινούριο δεδομένο, το οποίο νομίζω είναι η λιμένη απόφαση, ότι το πλοίο θα φέρει γαλλική σημαία που θα κάνει τις έρευνες, το οποίο, προσέξτε, θα ενημερώσει, αλλά δεν θα ζητήσει άδεια.
0: Ναι.
2: Δηλαδή θα ενημερώσει τις χώρες, ότι θα κάνω αυτό. Αλλά δεν θα ζητήσει άδεια. Και αυτό είναι κρίσιμο σημείο, γιατί οι Τούρκοι αυτό το οποίο επιδιώκανε για να κατοχυρώσουν την κυριαρχία τους, υποτίθεται, στην περιοχή, θέλανε να δώσουν άδεια. Ναι. Αυτή η άδεια δεν θα ζητηθεί. Επομένως, πηγαίνουμε σε μια κλιμακούμενη ένταση. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα τώρα να αναρωτηθούμε, αν είναι καλύτερα με τα ήρεμα ή με τα ταραγμένα νερά.
0: Μα δεν τα επιλέγουμε εμείς.
2: Ναι, κάποιοι θέλανε να μην υπάρχουν.
0: Προφανώς.
2: Έτσι. Εννοώ
0: ναι,
2: εδώ.
0: Ναι, αλλά όταν είχε ήρεμα νερά θέλανε ταραγμένα και τώρα που είσαι λίγο ταραγμένα θέλουν βοράζουν γιατί δεν έχουν ήρεμα.
2: Δεν το λένε.
0: Γιατί
2: δεν
0: είχαμε.
2: Το λένε.
0: Ναι, δεν ξέρεις.
2: Εγώ δεν κατάλαβα. Είδε κάτι ο κύριος Συρίγος. Που ήταν πολύ ενδιαφέρον. Μιλάνε. Ποιοι είναι οι φίλοι του.
0: Το προφυλτάν τώρα. Εντάξει, είπε, ο Συρίγος είχε καθαρή θέση. Είπε ότι είναι διαβουλές των Τούρκων για να μας διασπάσουν.
2: Μάλιστα.
0: Okay. Εντάξει, όχι, είναι.
2: Μακάρι,
0: έτσι.
2: Να είναι αυτό.
0: Λοιπόν, για πάμε στον κύριο Αναστασόπουλο τώρα να μας πει έτσι μια νομικοπολιτική θέση, ας πούμε, σε ό,τι αφορά την. Τι μπορεί να κάνει ο Κασιδιάρης τώρα,
2: Λένε ότι έχει βρει μια φόρμουλα.
0: Τι φόρμουλα, τι βρήκε ο Μπαγάσος.
3: Σε αυτή τη φόρμουλα φαίνεται ότι οι συνταγματολόγοι της χώρας και γενικά ο νομικός κόσμος δεν την έχει ακόμα ανακαλύψει. Δεν είναι εύκολη άσκηση.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, τι μπορεί να κάνει στο ερώτημά σας. Μπορεί να κατέβει ως αρχηγός κόμματος.
0: Ο πολύς ο κόσμος δεν τα ξέρει. Το λέτε από την αρχή έτσι με δύο λόγια. Αυτή τη στιγμή είχε φάει 13 χρόνια.
3: Μπορεί να κατέβει ως αρχηγός κόμματος.
0: Ναι.
3: Δεν μπορεί,
0: ναι,
3: γιατί έχει καταδικαστεί ως διευθύνων εγκληματική οργάνωση.
0: Ναι.
3: Μπορεί να βάλει μπροστά κάποιον άλλο, το πούμε έτσι απλά όπως το λέτε, ναι, και να είναι ο ίδιος από πίσω. Ενδεχομένως παλιότερα να μπορούσε και το έκανε. Τώρα δούμε ότι το έχει δηλώσει ο ίδιος ότι ετοιμάζει ο κόμμα. Δύσκολα δεν θα μπορεί να συνδεθεί άμεσα και ή έμεσα με το οποιοδήποτε.
2: Ακόμα και τότε να το έκανε κρυφά με τους Έλληνες, κρυφά.
0: Σπαρτιάτες.
2: Τους Σπαρτιάτες. Υπήρξε νομολογία καινούργια,
0: ναι, το κόψε. Ναι,
2: το τέλειωσε.
3: Διαφορετικά. Αλλά, πάση περιπτώσει, α πούμε, ήταν και πιο
0: δύσκολο. Αν κατέβει μόνο του, που λένε ότι θα κατέβει ανεξάρτητο.
3: Αν κατέβει ως ανεξάρτητος, μπορεί. Αλλά θα πρέπει να πάρει το 3% ως ανεξάρτητος υποψήφιος.
2: Δεν κατέβει στη Β' Αθηνών και να πάει 200.000.
0: Να κατέβει στο βόρειο τομέα της Αθήνας και να πάρει το 3% πανελλαδικά.
2: Ναι, 200.000 τόσοι ψήφου.
0: Δεν παίζει.
2: Κάτι άλλο.
0: Άρα τι άλλο μπορεί να είναι.
3: Καλά, δεν σημαίνει ότι έχει βρει, ξέρετε, την απάντηση.
0: Τίποτα, μπορεί να δείχνει, να το λέει.
3: Ακριβώς, δηλαδή το πλαίσιο αυτό είναι. Και ο Άριος Πάγος με την κείμενη νομοθεσία και βάση του συντάγματος έχει μεγάλη ευχέρεια. Αν κρίνει ότι ένας σχηματισμός, ακόμα και αν δεν μπορεί να αποδείξει ότι είναι κάποια άλλη υποκρυπτόμενη ηγεσία από πίσω, αν κρίνει ότι δεν εξυπηρετεί τους σκοπούς του δημοκρατικού πολιτεύματος, μπορεί να το αποκλείσει. Και μην ξεχνάμε ότι ο Άριος Πάγος εγκρίνει τα κόμματα τα οποία θα κατέλθουν στις εκλογές λίγο πριν τις εκλογές. Θέλω να πω ότι έχουμε πολύ καιρό μέχρι τότε. Άρα θα υπάρχουν και γεγονότα, θα υπάρχουν στοιχεία τέτοια που θα μπορούν να επιτρέψουν.
0: Αν κατέβει κάποιο σχήμα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με Κασιδιάρη. Και αφού πάρει το χαρτί ότι εγκρίνεται, μετά πει ο Κασιδιάρης, στηρίζω.
3: Μπορεί, έχει ο Άριος Πάγος τη δυνατότητα να κρίνει ξανά, να κρίνει ξανά και να υποδείξει ασφαλώς. Είτε βάσει κάποιον δικού μέσου που κάποιο τρίτο.
0: Το πιο πιθανό που μπορώ να καταλάβω εγώ είναι ότι εμφανίζεται ένα άσχετο κόμμα. Το Λοακαρνάνες ή κριτική, ξέρω εγώ, για να μην είναι Σπαρτιάτες πάντα. Και αφού πάρει χαρτί, ότι οκ, είναι ένα κόμμα.
2: Να δει και να δει στηρίζω.
0: Μετά βγαίνει, ψηφίσετε αυτούς.
2: Νομίζω ότι ισχύει αυτό που λέει ο Άριος
3: Πάγος. Το γεγονός ότι πολύ κοντά στις εκλογές θα εγκρίνει ή δεν θα εγκρίνει ο Άριος Πάγος, θα του δίνει και τη δυνατότητα να κρίνει ποιο σχηματισμό είναι αυτό ο οποίο από πίσω του μπορεί να έχει άλλη υποκρυπτόμενη ηγεσία. Δεν είναι εύκολο.
0: Ναι.
3: Και επειδή ήδη έχει γίνει μια φορά, είναι δύσκολο να επαναληφθεί.
0: Ναι. Άρα μάλλον τον ήρωα θα κάνει και το διοκόμενο και τον αυτό.
2: Αύριο να δούμε τι θα πει στη συνέλευση. Ναι. Εγώ είπα να σας πω το εξής, το οποίο είναι πληροφορία.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν τουλάχιστον 3 κόμματα,
0: ναι,
2: τα οποία ήδη χαρτογραφούν τις περιοχές στις οποίες υπάρχει εν δυνάμει αυξημένη επιρροή. Καταλαβαίνετε, έχει ένα πέρασμα,
0: ναι,
2: ο Καρσιδιάρης. Και αυτή είναι η Πελοπόννησο, είναι κάποιες περιοχές της Δυτικής Αθήνας και στο κέντρο και κάποιες περιοχές προς τη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί αρχίζει το ψάξιμο.
3: Και στις νέες γενιές φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα.
2: Υπάρχει, και πολύ σωστά το λέτε τώρα, όντως έχει εντοπιστεί ότι στις νέες γενιές 15-20, οι οποίες προσέξτε, ποιες είναι αυτές, είναι οι γενιές της κρίσης και της πανδημίας.
3: Και του TikTok.
0: Που ήταν, που στον καιρό, το καιρό της δολοφονίας του Φύσσα ήταν παιδιά 2 και 3 χρονών.
2: Έτσι, ναι. Δεν θυμούνται αυτό.
0: Δεν θυμούνται.
2: Έτσι.
0: Ναι.
2: Αλλά είναι οι γενιές οι οποίες υπέστησαν και μέσα στο σπίτι, στην κρίση.
1: Αλλά και τις πρώτες διεργασίες ο Κασιδιάρης μέσω των social media.
0: Έχουν πυρήνες σε πολλά σχολιά, παιδιά.
2: Έχουν
0: πυρήνες σε πάρα πολλά σχολιά.
2: Σε πιτσιρικαρία.
1: Ναι, όχι, το λέω ότι μέσω των social όμως.
2: Ναι, αυτός. Αλλά πέρα από τα social υπάρχει ένα υπόβαθρο. Δηλαδή τα παιδιά και της κρίσης που είδαν τους γονείς τους να ζορίζονται, να υπάρχει ένταση. Και στην πανδημία που υπήρξαν τέτοια φαινόμενα, υπήρξαν καταθλιπτικά φαινόμενα, υπήρξαν συμπεριφορές.
3: Είναι καλά τα πρότυπα τώρα στη γενιά αυτή που εμείς μερικές φορές δεν τα αντιλαμβανόμαστε.
2: Σαφώς.
3: Βλέπετε, κυριαρχεί το μαύρο και στο ντύσιμο και στον τρόπο αντιμετώπιση κάποιων πραγμάτων. Στα τραγούδια που ακούνε, επικρατεί η βία.
2: Το μαύρο είναι και από την άλλη μεριά πάντως.
3: Από όλες τις πλευρές.
2: Το μαύρο.
3: Σαν στυλ.
2: Ναι.
3: Σαν προσέγγιση, σαν κοσμοθεωρία.
0: Να ρωτήσω, Μπάμπη, για πες μας τώρα για τον Τσίπρα.
1: Γιατί είναι έτοιμος να γίνει.
0: Με τη Βουλγαρία και με τη συνέντευξη. Είναι έτοιμος να κυβερνήσει και λοιπά. Και το απάντησε ο Σκέρτσος.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Το απάντησε και με στοιχεία τα οποία το έχει ξανακάνει ο Σκέρτσος αυτό. Δεν ισχύει αυτό με τη Βουλγαρία.
0: Ναι.
2: Κάνουν επιλεκτική χρήση κάποιων δικτών των στοιχείων της Eurostat. Τέλος πάντων, η ουσία για μένα είναι άλλη. Ξέρω τη δουλειά, λέει. Ξέρω τη δουλειά.
0: Ναι.
2: Το μήνυμα που έδωσε.
0: Ξέρω τη δουλειά. Ναι.
2: Σου κασίδι το κεφάλι.
0: Μάθαμε.
2: Δεν ξέρω.
0: Λέει ότι έμαθε.
2: Λέει ότι έμαθε. Και το σημαντικότερο όμως είναι ότι επέμεινε πάλι σε αυτό το αφήγημα το οποίο είπαμε ότι πραγματικά είναι αυτοκτονικό. Προσπάθησε να πείσει πάλι, λέει, ενισχύσαμε σαν κυβέρνηση τα μικρά και τα μεσαία εισοδήματα, ενώ τώρα έχουν εξαπλασιαστεί τα εισοδήματα των πλουσίων. Δηλαδή, συγγνώμη, το κόψιμο του ΕΚΑΣ, οι συντάξεις που πήγαν στα τάτρα,
0: η
2: υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης.
0: Εντάξει, έχει ένα αφήγημα.
3: Να πω και εγώ κάτι σε αυτό. Αν κάποιος πάει σε ένα δικηγόρο και δεν πάει καλά η δουλειά του, θα ξαναπάει?
0: Όχι.
3: Για τον κύριο Τσίπρα. Το σχολείο.
0: Εντάξει, δεκτών, κατανοητών.
2: Πήγανε και δεν θα ξαναπάνε.
3: Αν έχεις δοκιμάσει κάτι και δεν έχει πάει καλά.
2: Αν έχασες τη δίκη.
3: Αυτό εννοώ, θα το ξαναδοκιμάσεις.
2: Σωστά.
3: Λοιπόν,
2: με βάση το ενεργειακό, να πω κάτι. Επειδή αύριο μεθαύριο και σήμερα ακόμα έχουν συσκέψεις, έτσι. Εντοπίζεται και επισημαίνεται από πολλούς ότι όλη αυτή η συγκυρία που έχει δημιουργηθεί είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να επιταχυνθεί η διαδικασία του κάθε του διαδρόμου. Το έχει ανάγκη και η Ευρώπη,
0: ναι,
2: το έχουμε ανάγκη και εμείς. Υπάρχει όλο αυτό η αναστάτωση στην αγορά ενέργειας και είναι μια καλή ευκαιρία κάποια προβληματάκια τα οποία υπήρχαν να ξεπεραστούν, η Ευρώπη να αφήσει στην άκρη τις ενστάσεις που είχαν. Ήδη να πούμε ότι εκτός από τις χώρες οι οποίες έχουν προσχωρήσει, υπάρχει και η Βόρεια Μακεδονία και η Κροατία και η Σερβία και η Ουγγαρία οι οποίοι ενδιαφέρονται να μπουν. Άρα γίνονται οι χώρες περίπου οι οποίες συμμετέχουν αρκετές. Ναι, αλλά πρέπει όμως αυτό να δοθεί μια όθηση. Να δοθεί μια όθηση. Ξέρω ότι υπάρχει διάθεση και από την κυβέρνηση να γίνει.
0: Πώς δεν υπάρχει. Φυσικά υπάρχει.
2: Και το σημαντικό.
0: Και από τους Αμερικάνους υπάρχει και λοιπά.
2: Και το σημαντικότερο από είναι.
0: Εντάξει, τώρα είναι και τεράστια έργα, δεν είναι και απλά.
2: Είναι πολύ
0: τώρα,
2: μεγάλο.
0: Δεν είναι τώρα.
2: Και θα δώσει, πέρα από τα ωφέλη που υπάρχουν για τη χώρα, θα υπάρξει και μια ανάσα για την Ευρώπη. Θα υπάρξει ένα πνεύμονα ενέργεια, LNG, ο οποίο θα δώσει μια ανάσα μεγάλη.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε να τρέξουμε λίγο.
1: Όπα, έγινες αθλητικός τύπος.
0: Είμαι fit.
1: Πάμε.
0: Δεν με ξέρεις, δεν με θεωρείς ότι είμαι κανένας μαλθακός τύπος που...
1: Όχι καλέ, απλά νομίζω ότι ήσουν του Βάδη.
0: Mountain fit man. Μην γελάς ρε Μπάμπη.
2: Όχι, μαζί σου είμαι.
0: Μαζί μου
2: είσαι. Άμα θέλεις, θα έρθω και εγώ.
0: Βλέπω μια αμφιβολία στο μάτι σου και πίστεψε.
2: Είμαι έτοιμος να σε ακολουθήσω.
1: Καλά, καλά. Νομίζω ότι έκανες Βάδη, γι' αυτό το είπα. Δεν ήξερα ότι πας και με ταχύτητα.
0: Αυτές οι αμφισβητήσεις δηλαδή είναι φοβερές.
1: Να σου πω κάτι, δεν έχεις να ζηλέψεις τίποτα νομίζω. Από τον Φίλιππο Πλιακοπάνο, όπας, με αθλητική ένδυση.
4: Δημήτρη, καλημέρα Αντώνα. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο 20ο Ιωάννινα Λέι Κραν. Είναι έτοιμος ο Πέτρος Παρθένης να δώσει την εκκίνηση. Είμαστε σε ένα μπλοκ πιο πίσω. Δεν είμαστε ακριβώς μπροστά στην εκκίνηση, γιατί δεν έχουμε καλή, καλό νύχο εκεί μπροστά. Έτοιμοι όλοι οι δρομείς. Πάρα πολλοί κόσμος εδώ. Έχουν ξεπεράσει 7.500 συμμετοχές οι δρομείς και να πω και εδώ ότι και στα 10 χιλιόμετρα έχουμε και ένα δικό μας παιδί εδώ που θα τρέξει. Πιστεύω να καταλαβαίνετε όλοι ότι πρόκειται για τον Γιώργο τον Γρηγοριάδη. Να, είναι αυτός μαζί μου, είναι έτοιμο στην εκκίνηση.
5: Αυτό το παιδί μου άρεσε πάρα πολύ που είπες, Φίλιππο. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Βρε. Κοίταξε εσύ.
5: Εδώ, παιδιά, εδώ θα έπρεπε να είστε.
1: Δεν τον προλαβαίνουμε. Πότε πάει στις παραλίες.
0: Αυτό το γυαλί είναι ειδικό για το δρόμο. Για ξαναβάλτο.
5: Εννοείται.
1: Βέβαια.
5: Εννοείται, ρε παιδί μου. Είναι για να προστατεύει τα μάτια σου από τις ακτίνες του ηλίου. Δεν βλέπεις πως είναι το γυαλί.
4: Είναι, πιάνει και τον υδρότα, Δημήτρη.
0: Πιάνει και τον υδρότα.
5: Το συγκρατεί.
0: Πόσο είναι τώρα, πες μου κάτι, αλήθεια τώρα, σοβαρά. Ναι. Πόσο είναι, πόσος δρόμος είναι, πόση απόσταση.
1: Πόσο τρέχουμε.
5: Είναι τρεις οι διαδρομές. Σήμερα είναι δύο, είναι 30 χιλιόμετρα που είναι ο γύρος.
0: Πιο κοντά το μικρόφωνο, Φίλιππε.
5: Που θα κάνω εγώ, πηγαίνεις μέχρι ένα σημείο και επιστρέφεις μετά. Δηλαδή κάνεις
1: πόσο 5 θα
5: χιλιόμετρα
1: κάνεις?
5: Και 5 χιλιόμετρα, παραλίμνια διαδρομή. Εξαιρετική διαδρομή. Εξαιρετική διοργάνωση. Θα πρέπει να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια, Φίλιππε, σε όλο τον κόσμο εδώ που δουλεύουν έναν ολόκληρο χρόνο για αυτή τη διοργάνωση. Είναι μια γιορτή για τα Ιωάννινα και κάθε χρόνο έρχεται όλο και περισσότερος κόσμος όλων των ηλικιών. Εχθές τρέχανε παιδιά, οικογένειες με βρέφη στα καρότσια τους 40 και 50 ημερών. Μπορείτε να το καταλάβετε.
0: 6.30
5: ώρα το απόγευμα.
1: Εν τω μεταξύ, Γιώργο, δεν σε προλαβαίνουμε σένα. Πότε στις θάλασσες, πότε στις λίμνες, δεν σε προλαβαίνουμε.
5: Έχω σηκωθεί από τον καναπή μου για τα καλά έχω.
4: Να σημειώσω εδώ ότι εκτός από τις... υπήρχε χτες... Όχι, δεν πειράζει. Είμαστε και δύο. Λοιπόν, να σημειώσω χτες ότι είχε και αγώνα με μαμάδες με καρότσια, είχε αγώνα με αμαία και είχε και αγώνα για παιδιά. Και ο αγώνας των 5 χιλιόμετρων έγινε χτες. Ο Γιώργος συμμετέχει στον αγώνα των 10 χιλιόμετρων που θα γίνει σήμερα. Υπάρχει δυναμικό βάδισμα το οποίο δίνεται η κίνηση τώρα και σε λίγη ώρα γίνονται και τα 30 χιλιόμετρα, τα οποία είναι ο κλασικός γύρος της λίμνης.
0: Ναι.
5: Και εδώ τώρα να σας πω ότι αυτός ο αγώνας είναι στην ουσία και μια προθέρμανση για τον μαραθώνιο της Αθήνας. Έρχονται και πάρα πολλοί δρομείς από όλη τη χώρα και από το εξωτερικό συμμετέχουν. Κάνουν μια πάρα πολύ καλή προπόνηση για τον μαραθώνιο που είναι σε...
4: Για να ευλογήσω τα γένια όμως εδώ της Ηπείρου, θα πω ότι τέτοιο τοπίο δεν το έχει ακριβώς η Αθήνα.
5: Πουθενά.

0: έμαθα. Εγώ έχω πληροφορίες, Δημήτρη. Τα έμαθα όλα για σένα χτες.
1: Εντάξει λοιπόν.
2: Σε δίνει κανονικά.
1: Εσύ θα τρέξεις.
2: Φίλιππε, εσύ που θα τρέξεις.
0: Όχι. Όχι, δεν τρέχω. Εγώ δεν τρέχω. Έχω κάνει προετοιμασία για άλλες.
2: Δεν θες να κομπλάρεις τον κόσμο, ε.
0: Α, ναι, μετά, ναι, για τσίπουρα με τον Γιώργο.
1: Πάντως βλέπω πάρα πολύ κόσμο.
3: Να μπορώ να τρώω και να πίνω άνετα, έτσι.
0: Έχει ξεπεράσει 7.500 δρομής η πρώτη διαδρομή και είναι και οι άλλες που έχουν και τα 10.000.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, παιδιά.
2: Γίνει θεσμός.
1: Λοιπόν, ωραία, ωραία, άντε. Καλό δρόμο ευχόμαστε.
2: Και καλό χρόνο να κάνεις, Γρηγόρη.
1: Ωραία, παιδιά. Ευχαριστούμε. Γεια, γεια σου Γιώργο, γεια σου Φίλιππε. Έλα.
2: Έλα Μαρία.
1: Καλώς τη Μαρία.
4: Γεια σας και πάλι.
1: Καλώς την.
2: Τι μας φέρνεις.
1: Κάτι καλό.
4: Όχι, ιδιαίτερα.
1: Δεν είναι καλό.
4: Λοιπόν, θα πάμε στη Βραζιλία, όπου μία 17χρονη μαθήτρια, μετά από την ανακοίνωση της βαθμολογίας στο διαγώνισμα, επιτέθηκε με μαχαίρι στην καθηγήτριά της. Βλέπουμε εδώ πέρα το σχετικό βίντεο. Στην αρχή βλέπουμε τη μαθήτρια να είναι έτσι αναστατωμένη δίπλα στο γραφείο και να περάζει τα μαλλιά της και μετά να βγάζει το μαχαίρι και να επιτίθεται στην καθηγήτρια. Η καθηγήτρια προσπαθεί να την αποφύγει, ωστόσο τραυματίστηκε στην πλάτη και χρειάστηκε να κάνει κάποια ράματα. Η μαθήτρια συνελήφθη και όταν οι αρχές
1: της. Τα πήρε στο γρανίο η μαθήτρια.
4: Πάρα πολύ.
1: Μια σφάξη καθηγήτρια.
4: Για μια βαθμολογία, έτσι. Και όταν ρωτήθηκε από τις αρχές τι συνέβη, η μαθήτρια απάντησε. Δεν τη συμπαθούσα την καθηγήτρια.
1: Δεν τη συμπαθούσα.
4: Ωστόσο, λόγω ηλικίας δεν μπορεί να
1: την. Αλλά τη βλέπεις μετά το μαχαίρι από την κοπάρισε καθηγήτρια.
4: Άνετη.
1: Ήρεμη, άνετη. Ναι. Ναι.
4: Δεν μπορεί να της ασκηθεί κάποια ποινική δίωξη λόγω της ηλικίας της. Δεν έχει κάποια ποινική ευθύνη.
1: Οκ. Okay. Ευχαριστούμε, κυρία μου. Να είστε καλά.
2: Πάμε σε διάλειμμα.
1: Πάμε σε διάλειμμα και μετά έχουμε πάνελ πολιτικών.

0: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το επικίνδυνο παζάρι της μακροζωίας. Αλήθειες και μύθοι για τις θεραπείες αντιγύρανσης. Η γαλλική φόρμουλα για να προχωρήσει το καλώδιο. Συναγερμός για την τεχνητή νοημοσύνη. Τι λένε Έλληνες επιστήμονες. Πού θα φτάσουν οι τιμές της ενέργειας, η κρίση και τα κυβερνητικά μέτρα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
2: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
3: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση.
2: Τα πραγματικά γεγονότα.
3: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις.
4: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
0: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
3: Με θέση.
4: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
5: Χωρίς μάχες εντυπώσια.
6: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
7: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
8: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
9: Παρέα θα είμαστε.
10: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.

0: σε αυτό το κόσμο.
1: Εδώ είμαστε πάλι.
2: Εδώ, το επιστρέψαμε.
1: 8.30 ώρα και 29.
2: Και επειδή είσαι πολύ αθλητικός τύπος, όπα, θα σε πάω στα αθλητικά.
3: Λοιπόν, πάμε. Χθες έγιναμε τη Super League. Σερβιρίστηκε το πρώτο πιάτο της αγωνιστικής ημέρας. Με το match Άρης Ηρακλής ξεκίνησε η δράση. Με τον Άρη για πρώτη φορά με τον Ηρακλή να παίζουν μετά από 15 χρόνια το συγκεκριμένο ντέρμπι. Ο Ηρακλής ήταν για πολύ καιρό στην δεύτερη κατηγορία. Δοκάρι του Γιαννιώτα, 0-0 ήρθε το συγκεκριμένο match. Ο Γιαννιώτα σημάδεψε το δοκάρι. Στη συνέχεια ο Μωρόν έχασε τεράστια ευκαιρία να κάνει το 1-0 μετά από μια τραγική αντίδραση του Αθανασιάδη. Η μόνη μεγάλη φάση του Ηρακλή ήρθε στο 74ο λεπτό με τον Μάρκεζ να μην μπορεί να πλασάρει την μπάλα, να μην μπορεί να την βρει όπως θα ήθελε. Έμεινε το 0-0, τρίτη ισοπαλία για τον Ηρακλή. Ο Άρης έχει 7 βαθμούς, ο Ηρακλής έχει 6. Πάμε και στο Περιστέρι, Ατρόμητος Κηφισιά 1-2, πρώτη νίκη της Κηφισιά στην φετινή σεζόν. Το γέρισμα του Πολυκράτη, το γκολ από τον Πόμπο, ο Ισπανός μεσοπτετικός έκανε το 1-0. Με πανομοιότυπο τρόπο το 1-1, μετά από γύρισμα του Πνευμονίδη μου του Σαμί με άψογο πλασέ, έκανε το 1-1. Ωστόσο, η Κηφισιά πήρε την νίκη μετά από πέναλτι που κέρδισε ο Σαγάλ σε ανατροπή του Παπαδόπουλου. Χρειάστηκε η συνδρομή του ΒΑΡ για να επιβεβαιωθεί η παράβαση. Ο Πόμπο ανέλαβε την εκτέλεση και με άψογο πλασέ έκανε το 2-1. Η ομάδα του Σμπάστιαν Λέτο έχει 5 βαθμούς μετά από 5 αγωνιστικές. Πάμε να δούμε τώρα και το πρόγραμμα της αγωνιστικής για σήμερα, καθώς έχουμε τα άλλα 5 παιχνίδια. Με το Λεβαδιακό να παίζει με τον Ολυμπιακό στις 5, Βόλος ΑΕΚ στις 6, Όφη Αστέρας Άκτορ στις 7. Ο Αστέρας Άκτορ θέλει την πρώτη του νίκη την φετινή σεζόν. Mm-hmm. Καλαμάτα Παναθηναϊκός στις 7.30. Ο Παναθηναϊκός είναι ο πρωτοπόρος στη βαθμολογία και ψάχνει το 5 στα 5. Και Πανετολικός ΠΑΟΚ στις 9. Ο ΠΑΟΚ είναι δεύτερος με 9 βαθμούς. Πάμε λίγο και στα μπασκετικά μας.
2: Για πάμε, που μας αρέσει το μπασκετ.
3: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία κατέκτησε το Super Cup Ευρώπης σε μια αναμέτρηση η οποία η Ρεάλ ήταν ανώτερη εμφανώς. Κέρδισε με 93-89 το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς. Σε ένα παιχνίδι που οι Μαδριλένοι βρισκόντουσαν μπροστά καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, ο Ολυμπιακός στο τέλος βρέθηκε να έχει μια κατοχή για να ανατρέψει το παιχνίδι. Ωστόσο, ο Μοντέρο πάτσε την τελική γραμμή με αποτέλεσμα οι Μαδριλένοι να κερδίσουν με 93-89. MVP για τη Real Καμπάτσου με 7 πόντους, 5 rebound, 9 assist. Το Βεζένκοφ για τον Ολυμπιακό είχε 22 πόντους. Το παιχνίδι κρίθηκε στη μάχη το rebound. 14 περισσότερα rebound είχε η Real. Ενώ και στις βολές ο Ολυμπιακός ήταν πολύ άστοχος με 72% ποσοστό. Η EuroLeague ξεκινάει την επόμενη Πέμπτη. Επομένως ξεκινάνε και τα επίσημα παιχνίδια μετά από αυτό το Super Cup. Ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί κόντρα στην Μπασκόνια την Πέμπτη για την EuroLeague την πρώτη αγωνιστική. Πάμε λοιπόν και στον Παναθηναϊκό τώρα, ο οποίος έδινε φιλική αναμέτρηση στο φιλικό τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Αναδείχθηκε, κατέκτησε την πρώτη θέση αφού νίκησε τον ΠΑΟΚ. Εδώ βλέπουμε την βράβευση του Παναθηναϊκού για την πρώτη θέση με τον Κώστας Λούκα, ο οποίος δεν αγωνίστηκε. Σε ένα πραγματικό ντέρμπι που δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ έχει έρθει για τα καλά για να μείνει στην.
1: Ο ΠΑΟΚ έχει σουλουπωθεί πολύ, ε.
3: Έτσι ακριβώς. Επένδυση του Τέλη Μιστακίδη. Ναι. Έχει πολύ καλούς παίκτες όπως ο Νίκ Καλάθης και ο Όσμαν. Εδώ βλέπουμε ότι αυτό το φιλικό δεν ήταν απλά ένα φιλικό, ήταν σαν ένα επίσημο παιχνίδι. Κοιτάξτε πόσοι παίκτες πέφτουν στο glass floor του T-Center για να διεκδικήσουν μια μπάλα.
2: Και τώρα ο Όσμαν με την πρώην ομάδα του, φαντάζομαι.
1: Εντάξει, τον τιμήσανε όμως τον αυτό δεν.
3: Τον τιμήσανε φυσικά. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βρισκόταν μπροστά στο σκόρ για μεγάλο διάστημα, αλλά ένα λεπτό πριν το τέλος ο Μπαντιό έβαλε μπροστά τους πράσινους και μετά η εμπειρία στην ουσία της ομάδας του Μπράντοβιτς
2: ήταν αυτή
3: που έκρινε το μάτς. Στην τελευταία προσπάθεια του ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να βάλει καλάθι στην τελευταία επίθεση. Αυτή εδώ είναι η τελευταία επίθεση. Και κάπως έτσι ο Παναθηναϊκός κατέξει την πρώτη θέση. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αγωνίζεται με την Παρή εντός την επόμενη Πέμπτη για την EuroLeague. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα αγωνιστεί για το EuroCup σε λίγες ημέρες. Και ο Δικέφαλος του Βορρά αναμένεται να πάρει θέση στη EuroLeague τις επόμενες χρονιές, καθώς έχει γερό budget και αναμένεται να εξασφαλίσει θέση στη EuroLeague τα επόμενα χρόνια.
1: Ωραία.
3: Λοιπόν, και να κλείσουμε και με ένα ατύχημα, το οποίο εντάξει, τα ατύχηματα καμιά φορά προκαλούν πλάκα. Δεν τραυματίστηκε ο ποδοσφαιριστής, παρόλο που φαίνεται σφοδρή η σύγκρουση. Κοιτάξτε εδώ, τον πάτησε στο ισχύο. Είναι ένα όχημα συντήρησης γηπέδου κατά την προθέρμανση. Πάτησε τον Άντρος Τάουνσεντ. Ο Άντρος Τάουνσεντ είναι πρώην παίκτης Crystal Palace σε μάτς στην Ταϊλάνδη είναι αυτό το παιχνίδι.
2: Ο άλλος χάζεψε με την μπάλα, γι' αυτό ξεχάστηκε.
3: Ναι, μάλλον κοιτούσε την προθέρμανση.
2: Και τον πάτησε.
3: Τελικά αγωνίστηκε έστω και ως αλλαγή.
1: Να τον τσακίσω.
3: Ναι. Τραυματίστηκε λίγο στο ισχύο, αλλά κατάφερε να αγωνιστεί ως αλλαγή πέρα στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Και είναι σώος και βλαβής.
2: Καλά, και αυτό στην ώρα της προπόνησης εκεί του φιλικού.
3: Εντάξει, στην Ταϊλάνδη συμβαίνουν αυτά.
1: Δεν θυμάσαι αυτό το, την περίφημη σκηνή με το φορείο που τον
3: βγάζανε. Το μάτι της Λάρισσας,
1: Λάρισσα,
3: με τον Εργοτέλη. Που προσπαθούσαν να τον σύρουν έναν παίκτη. Ποιο ήταν, δεν θυμάμαι τώρα. Κούτρι. Ναι, και τον έριξανε κάτι.
2: Όχι, δεν την έχω δει.
1: Δύο τύπου κουβαλάνε τον τραυματία. Και μέχρι να τον βγάλουν έξω, τον αποτραυματίζουν 7 φορές.
3: Βιαζόντουσαν οι τραυματιοφορείς γιατί η ομάδα τους έχανε. Και όπως να τον βγάλουν έξω.
1: Μέχρι να τον βγάλουν. Μόνο που δεν πήγε εντατική δηλαδή ο τύπος.
2: Κάποια πράγματα είναι από ταινίες. Από εκεί τα παίρνουν.
1: Ναι, φοβερό.
2: Για να δούμε και τον αθλητικό τύπο.
1: Για διάβαση και τα αθλητικά εδώ πέρα να δούμε.
3: Λοιπόν, ξεκινάμε με την Sport Day. Αντεπίθεση να σπάσει τον μπλόκο της Λιβαδιάς. Είναι έτοιμος ο Ολυμπιακός μαζί με 3.000 οπαδούς του. Στις 5 σήμερα Λιβαδιακός, Ολυμπιακός, οι Ερυθρόλευκοι θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες. Φως των Sport, τον ντέρμπι των τριών φόρ. Η μεγάλη μάχη ανάμεσα σε Γιάρεμτσουκ, Γκονζάλες και Μάριους για μία θέση στην ενδεκάδα. Λάθη και blackout είναι εδώ πέρα η αναφορά στην ήττα του Ολυμπιακού από τη Real Madrid. Live Sport, σφραγίδα ο Μπράντοβιτς με άμυνες για σεμινάριο στο τελευταίο τετράλεπτο. Ο Παναθηναϊκός γύρισε από το πλην 5, νίκησε το σπουδαίο ΠΑΟΚ 87-81 και κατέκτησε τον Παύλος Γιαννακόπουλος. Μόνο ο Φουρνιέ δεν έφτανε, ο Ολυμπιακός άγγιξε επική ανατροπή, αλλά η Real πήρε εκδίκηση για το χαμένο τελικό της EuroLeague. Πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή, η ρητή εντολή του Αλγουαθίλ. Να μην πάρουν ανάσα. Ποιες αλλαγές ετοιμάζει ο Βάσκος, που Έρτα και Γκονζάλες διεκδικούν θέση βασικού στη Λιβαδιά. Και η ώρα των σπορ. ΑΕΚ γερά, το σχέδιο του Νίκολιτς και η πιθανή εντεκάδα. Στο κίτρινο μαύρο Βόλο παίζει ένωση με μονόδρομο το πρώτο εκτός έδρας τρίποντο. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ δεν έχει εκτός έδρας νίκη τη φετινή σεζόν.
1: Ναι, εντάξει. Πέρσι πήγε καλύτερα, φέτος θα
3: βρει το
1: θα
3: δρόμο.
1: Στρώσει,
3: θα βρει το δρόμο.
1: Ευχαριστούμε
2: κύριε πάρα συνάδελφε. Πολύ.
1: Λοιπόν, για πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Ψώμα.
2: Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι ψάχνουμε λίγο τρόπους να εξοικονομήσουμε και χρήματα καλή με όλα μέρα. Αυτά τα που ακούμε για την ενέργεια και να μειώσουμε τους λογαριασμούς. Φωτοβολταϊκά στον μπαλκόνι, κύριε Ψώμα.
1: Γεια σας, κύριε Ψώμα.
0: Καλημέρα σας καταρχάς.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Μετά από κυοφορία μηνών, καταλήξαμε σε ένα ευτυχές αποτέλεσμα. Έχουμε αυτή τη στιγμή την νομοθεσία για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, όπως λέγονται, ή φωτοβολταϊκά μπρίζας. Δηλαδή, ουσιαστικά, μικρά φωτοβολταϊκά, ισχύως μέχρι 800 βατ, που πρακτικά σημαίνει, ανάλογα με το μέγεθος των πανέλων, από 2 μέχρι 4 πανέλα στο μπαλκόνι μας, ναι. Ανάλογα με το μέγεθος που έχουν. Αυτά γίνονται προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα νοικοκυριά που δεν έχουν τη δυνατότητα να βάλουν μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό στο σπίτι, είτε οικονομική δυνατότητα, είτε δεν υπάρχει
2: χώρο,
0: ο κατάλληλος χώρος.
2: Ταράτσα, για παράδειγμα.
0: Συνήθως θα μπουν σε κάποιο μπαλκόνι, αλλά αν υπάρχει κι άλλος χώρος διαθέσιμος...
1: Δηλαδή, τι τώρα, στο μπαλκόνι εννοούμε σε κάποια πέργολα του μπαλκονιού, ας πούμε, έτσι.
0: Όχι, όχι, στο μπαλκόνι έρχονται σε κάποιο kit που έχει ειδικές βάσεις που... σταθεροποιούνται πάνω στο μπαλκόνι, συνήθως σε κατακόρυβη θέση.
1: Ναι, και πόσο θα γλιτώσει αυτό, δηλαδή αν βάλεις 4 πάνελα, ας πούμε, πόσο θα γλιτώσει για από μια μέση κατανάλωση.
0: Σε ένα τυπικό νοικοκυριό γλιτώνεις 15 με 25% της, του λογαριασμού σου. Εξαρτάται από δύο πράγματα κυρίως, από το προφίλ της κατανάλωσης που έχει κανείς, δηλαδή αν... υπάρχει κάποιος στο σπίτι όλη μέρα ή αν αποουσιάζουν τις περισσότερες ώρες. Και επίσης από το πώς θα μπει, αν θα μπει κατακόρυφα, με ποια κλίση, με ποια προσανατολισμό. Σε κάθε περίπτωση πάντως η μέση εξοικονόμηση που επέρχεται είναι 15 με 25%. Σε κάποιες περιπτώσεις ενός μονοπρόσωπου νοικοκυριού μπορεί να είναι μέχρι...
1: Εντάξει, τώρα, άμα έχεις μικρή κατάσταση μπορεί να γίνει 40.
0: Αλλά αν βάλει κανείς λίμπτωμος και το πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση, εκτός από τα φωτοβολταϊκά μπρίζας έχουμε και τις μπαταρίες μπρίζας.
1: Δεν μου λέτε κάτι, εγώ να ρωτήσω το εξής. Μπορείς να βάλεις και μπαταρία.
0: Μπορείς να βάλεις και τότε αξιοποιώντας το πορτοκαλί τιμολόγιο, το δυναμικό όπως λέγεται, ναι. Μπορείς να πετύχεις μεγαλύτερη εξοικονόμηση.
1: Ωραία. Η ερώτηση τώρα. Το... ερώτηση.
0: Ναι.
1: Πόσο κοστίζει αυτό, δηλαδή πότε αποσβαίνεται?
0: Το απλό σύστημα, γιατί η αγορά τώρα βρίσκει τα βήματά της, εκτιμούμε ότι θα κοστίζει 600 με 700 ευρώ. Και αποφέρει ένα, ας το πούμε, έσοδο δεν έσωλουν, εξοικονόμησε, το οποίο είναι τουλάχιστον 150 ευρώ, οπότε καταλαβαίνετε η αποπληρωμή γίνεται σε περίπου 4 χρόνια με 5.
1: Ωραία. Δεύτερον, δεν θα χαλάσει η εικόνα των μπαλκονιών, ρε παιδί μου.
2: Άμα σε κάθε μπαλκονιά. Γιατί εδώ τσακώνονται για άλλα στις πολυκατοικίες. Τώρα με αυτά τι ισχύει.
1: Ναι.
0: Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα το τι προβλέπει η υπουργική απόφαση. Η υπουργική απόφαση δεν προβλέπει καμία άδεια για τα συστήματα αυτά. Δεύτερον, ως το τέλος της χρονιάς πρόκειται να αναθεωρηθεί ο κανισμός πολυκατοικιών, το οποίο ισχύει εδώ και ένα αιώνα περίπου, προκειμένου να διευκολύνει τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Μένει να δούμε λοιπόν τι θα προβλέπει αυτός ο κανισμός. Αν θα προβλέπει συνένεση ιδιωτητών, την πλειοψηφία κτλ.
1: Οι όροι σύνδεση κτλ. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή, αμέσως τα βάζει.
0: Έχουν καταργηθεί οι όροι σύνδεση και τα τέλη σύνδεση. Έχει καταργηθεί η γραφειοκρατία. Το μόνο που πρέπει να κάνει κανείς, γιατί υπάρχει κάποιος έλεγχος, είναι ότι δηλώνει το σύστημα αυτό στον ΔΔΕ, το γνωστοποιεί.
1: Βέβαια.
0: Και έχει έναν ηλεκτρολόγο, ένα εγκαταστάτη, ο οποίος υπογράφει μια υπεύθυνη δήλωση ότι όλα έχουν γίνει καλώς. Να σας πω ότι θα κινήσει το πρόγραμμα από 1 Νοεμβρίου. Μέχρι τότε θα πρέπει ο ΔΔΕ να βγάλει προδιαγραφές τεχνικές. Αν και οι προδιαγραφές αυτές, κατά πάσα πιθανότητα, οι προδιαγραφές της Γερμανίας, που υπάρχει μεγάλη εμπειρία και είναι και αυστηρότερες στον κόσμο. Και από τότε μπορεί να εγκαθιστά κανείς το σύστημα αυτό. Και
1: ωραίο είναι αυτό, γιατί να σας πω τώρα, είναι παράλογο να έχουμε ήλιο. Να μην έχουμε θηριώδεις εγκαταστάσεις αυτά που βλέπουμε, τέλος πάντων. Μικρό αυτό το οικιακό δεν είναι κακό, είναι καλό πράγμα. Εξοικονόμηση είναι πράσινο, είναι βοηθάει.
0: Αυτή τη στιγμή πρέπει να σας πω ότι στη Γερμανία έχουμε εκατομμύρια συστήματα ήδη που λειτουργούν. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες λαμβάνουν αντίστοιχες πρωτοβουλίες και οι Ηνωμένες Πολιτείες που δεν μας έχουν συνηθίσει σε τέτοιες πρωτοβουλίες. Τουλάχιστον 17 πολιτείες περνάνε νομοθεσία για τα φωτοβολταϊκά μπαλκόνια.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε κύριε Σωμά.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
2: Να πάμε εδώ και στους καλεσμένους μας, να περάσουμε στα πολιτικά μας. Ο κύριος Κερίδης, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Τόνια Αντωνίου, βουλευτής ΠΑΣΟΚ.
4: Καλημέρα σας.
2: Ο κύριος Δημήτρης Μελίδης, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα. Και η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, τομάρχης κοινωνικής πολιτικής της Ελλάδας. Καλή σας ημέρα.
5: Η ιδέα είναι τα φωτοβολταϊκά αυτά, να το πούμε στον τηλεθεατή να το καταλάβει, να τα αγοράζει από το σούπερ μάρκετ. Ναι. Να τα αγοράζει από το σούπερ μάρκετ και να τα βάζει στην πρίζα.
4: Δεν τίποτα τόσα χρόνια γιατί περιμένουμε
5: να τα βάζει στην πρίζα. Χωρίς καμία διοδότηση, χωρίς καμία γραφειοκρατία, χωρίς καμία ταλαιπωρία. Ναι, να είναι όπως αγοράζεις μια ηλεκτρική συσκευή.
1: Έχει δίκιο πάντως η Τόνια, αλλά.
4: Δεν τραβάμε, μετά από 8 χρόνια, κύριε Κερίδη.
5: Έχει γίνει μια επανάσταση στη ΣΑΠΕ. Πήραμε 7 γιγαβατόρες εγκατεστημένη ισχύ και την πήγαμε στις 17. Είναι μια τεράστια ανάπτυξη που έχουμε, γι' αυτό και το 60% παράγεται από ΑΠΕ σήμερα στην πατρίδα μας και έχουμε χαμηλότερη τιμή από τον μέσο όρο της Ευρώπης, παρόλο που έχει αυξηθεί η συνολική τιμή ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη λόγω φυσικού
6: αερίου. Πώς αποθηκεύεται, ναι.
5: Τώρα,
6: γιατί
5: έχετε
6: δίκιο
5: που το ρωτάτε για να σας απαντήσω.
6: Ναι.
5: Επειδή τώρα έχουν φθηνήνει αυτά όλα, η κυρία Αντωνίου κάνει λάθος.
6: Για
5: αυτό το σύστημα, θα σας πω και επειδή
1: έχει μεγάλη αποθήκευση,
6: όσο σπιτάκι.
1: Και
6: μικρή,
5: ναι, αλλά για να ακούσετε λίγο, αυτά τα συστήματα, κύριε Καμπουράκη, θα σας πω, πριν από 5-10 χρόνια έκαναν 8 και 10.000 και ήταν ασύμφορο. Τώρα έχουν πέσει στα 600 ευρώ, έτσι. Υπάρχει η Κίνα η οποία τα προμηθεύει. Αντίστοιχη μείωση, ακόμα μεγαλύτερη, υπάρχει στις μπαταρίες. Μέχρι πρόσφατα ήταν απογορευτικό. Τώρα που έχουν ευθυνήνει πραγματικά, γίνονται πολύ μεγάλες επενδύσεις. Και δεν είναι μόνο οι μπαταρίες, είναι και η αντιλιοταμίευση, που είναι μια πολύ πιο μαζική
6: από
5: μέθοδος.
6: Από τις μεγάλες αποθήκευσης. Πόσο χάνουμε, γιατί δεν υπάρχει αποθήκευση.
5: Φτάσαμε στο 6%.
6: Γιατί πάμε τώρα καλά τον
5: χάνουμε το 6.
6: Πάμε αυτή τη στιγμή να σας πουλήσουμε είπα, στα σούπερ μάρκετ για να βγάλουν κι άλλα. Δεν τους έφταναν την κέρδη. Και δεν έχουμε τα βασικά ζητούμενα.
5: Χάνουμε 6%
6: δηλαδή,
5: σήμερα.
6: Έχουμε ΑΠΕ και δεν αποθηκεύεται.
4: Σε τρία χρόνια.
6: Θα μπορούσαμε
4: σε τρία
6: να
4: χρόνια.
6: Έχουμε μειώσει 30% τις τιμές ενέργειας. Το έχετε παραδεχτεί οι ίδιοι. Η ίδια
5: σας
6: η Νέα Δημοκρατία, ο Πρωθυπουργός.
5: Αν θέλετε,
6: σας,
5: δεν θέλετε να ακούσετε.
6: Σας άκουσα, αλλά αυτό που λέτε δεν ισχύει. Και θα σας πω γιατί. Γιατί ο Πρωθυπουργός σας, ο δικός Πρωθυπουργός, δηλαδή ο πρόεδρος του κόμματός σας, είπε στη ΔΕΘ ότι θα μπορούσαμε να έχουμε πιο φτηνές τιμές ενέργειας 30%. Γιατί δεν το έχει κάνει 7 χρόνια.
5: Γιατί
6: πού
5: το κάνουμε και θέλει επενδύσεις.
6: Ακούστε,
5: θα σας πω. Κύριε Καμπουράκη, ναι. Αυτό που
6: ήρθε
5: συνέβη
6: στο
5: μέχρι το 19,
6: δηλαδή,
5: θα σας πω.
6: Να πει αυτό που λέμε. Άρα λοιπόν δεν είναι ότι χάνετε μόνο 9%, το λέει και το Πασόκ το ίδιο, το λέει όλη την πολίτευση.
4: Εμείς το λέμε εδώ και χρόνια, κυρία.
6: Δεν θα διαφωνήσω, κύριε Αντωνίου. Καθόλου. Δεν θα διαφωνήσω.
4: Λοιπόν,
6: δεν είναι αυτό το ερώτημα.
5: Ακούστε.
6: Το ερώτημα είναι γιατί ο Πρωθυπουργός.
1: Το είπες τώρα, πάμε παρακάτω.
6: Απάντησε. Και μην μας λέτε 9%, δεν είναι μόνο 9% αυτό που φεύγει.
5: Ο δολοφόνος επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, και σας εξηγώ. Μέχρι το 19.
6: Σήμερα έχουμε και εσύ και τον εκπρόσωπο κιόλα. Οπότε μπορώ να το διαχωρίσω.
5: Θέλω να σα πω ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Τσίπρας, πες, όχι, να είσαι ακριβής. Ο Τσίπρας.
5: Λοιπόν, να συνεννοηθούμε. Για να υπάρχουν εναλλακτικές πηγές ενέργειας, χρειαζόμαστε δίκτυα. Ώστε να μπορούμε να μεταφέρουμε την ενέργεια από εκεί που έχει ήλιο, εκεί που δεν έχει, από εκεί που έχει αέρα, εκεί που δεν έχει, και η χώρα να διασυνδέεται. Δείτε πώς βιάζεται τώρα. Πέφτει στην παγή. Θέλει να πέσει. Εντάξει. Εκεί
4: μα,
5: δεν βάζουν μυαλό.
4: Μετά από 8 χρόνια και μας λέτε πάλι.
5: Λοιπόν, οι επενδύσεις στα δίκτυα.
4: Πηγαίνει να αγοράζει άλλο στο σούπερ μάρκετ. Αυτά τα πράγματα.
1: Λοιπόν, μισό λεπτό, παιδιά, ακούστε εδώ. Δεν θα φάμε την ώρα μας τώρα στα φωτοβολταϊκά. Ξεκινήσαμε αφορμή.
5: Η ενέργεια είναι μεγάλο θέμα.
1: Ναι, εντάξει.
5: Λοιπόν, να το πούμε να ακουστεί. Οι επενδύσεις στα δίκτυα μέχρι το 19 ήταν 200 εκατομμύρια. Σήμερα είναι 1,5 δις κάθε χρόνο. 1,5 δις. Μέχρι το 19 δεν έμπαινε ούτε στήλος καινούριος της ΔΕΗ. Είχαν μείνει τα δίκτυα τελείως παρατημένα. Σήμερα τα δίκτυα προχωρούν. Η διασύνδεση της Κρήτης ολοκληρώθηκε. Η διασύνδεση του Ανατολικού Αιγαίου προχωράει. Και γίνονται τεράστιες επενδύσεις όχι μόνο στην εγκατεστημένη ισχύ, αλλά και στην αποθήκευση. Εγώ να δεχθώ ότι τώρα πρέπει να τρέξουμε ακόμα πιο γρήγορα. Αλλά δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί αυτό που έχει γίνει αυτά τα 7 χρόνια με μια ΔΕΗ κατεστραμμένη ως το 19, η οποία σήμερα έχει μπει στη νέα εποχή μαζί με τους υπόλοιπους ανταγωνιστές.
1: Λοιπόν.
2: Να πάμε λίγο στα ενεργειακά.
6: Αντί να είμαστε που θα ρυθμίσει τη τιμή.
1: Λοιπόν, παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Να ξεκινήσουμε με τα ενεργειακά, γιατί είναι ένα θέμα που καίει και τον κόσμο όσον αφορά και τα καύσιμα.
5: Σήμερα βομβαρδίζεται το Ριάντ. Αυτό που έρχεται, νομίζω, είναι... Ο Τραμπ ακυρώνει τα ταξίδια του. Έχει βγει η οδηγία να απομακρυνθούν οι Αμερικανοί. Υπάρχει κλιμάκωση. Από τους Χούτι και από το Ιράν. Νομίζω ότι το Ιράν έχει αποφασίσει η παραμονή των ενδιάμεσων εκλογών να τα παίξει όλα για όλα. Και οι σκληροί εκεί να πιέσουν. Κατά συνέπεια...
1: Πώς θα το πληρώσουμε εμείς αυτό? Εμείς το βομβαρδισμό το σημερινό, τι θα κοστίσει?
5: Έχει πάει στα 110 και θα πάει στα 120 έτσι που πάει το πετρέλαιο, διότι στο μεταξύ έχουν τελειώσει τα αποθέματα που είχαμε πριν από εξάμηνο. Ο χειμώνας έρχεται και άρα η κατανάλωση στο βόρειο ημισφαίριο θα αυξηθεί. Και στα πετρελοειδή, επειδή έχουν βγει από την αγορά πολλά δηληστήρια, είτε της Ρωσίας είτε της Σαουδικής Αραβίας και του υπόλοιπου κόλπου, έχουν βγει από την αγορά. Δεν μπορούν να παράξουν πετρελοειδή. Γι' αυτό βλέπετε ότι το δίζελ έχει ακριβήνει ακόμα περισσότερο και φυσικά το φυσικό αέριο. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια πάρα πολύ
1: μεγάλη δώστε και παρακόψτε τους φόρους, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Κόψτε τους φόρους. Το ειδικό φόρο κατανάλωσης, το ΦΠΑ δεν γίνεται αλλιώς.
5: Κύριε Καμπουράκη, εάν όλοι επιδοτήσουν την ενέργεια, η τιμή θα φτάσει στα $200, έτσι, αν δεν περιοριστεί η ζήτηση. Να το πούμε καταρχάς αυτό, το γενικό, έτσι δεν είναι? Όσο η τιμή δεν πέφτει, αυτά τα 12-15 εκατομμύρια βαρέλια που λείπουν από την αγορά, θα συνεχίσει η τιμή να αυξάνει. Έτσι λειτουργεί η ζητητική προσφορά. Από εκεί πέρα, βεβαίως η κυβέρνηση θα κάνει όπως το έκανε και έχει τη δυνατότητα να κάνει. Να σας το πω αλλιώς. Κανένα πρόσθετο ευρώ. Κανένα πρόσθετο ευρώ από το ΦΠΑ λόγω της αύξησης της
1: τιμής.
5: Όλα να επιστρέψουν στον καταναλωτή.
4: Το πρόβλημα είναι ότι η λανθασμένη, κατά την άποψή μας, πολιτική της κυβέρνησης απέναντι στην ενεργειακή πολιτική της χώρας. Και αυτό το έδειξε από το 2019 με τη βίαιο σταμάτημα του λιγνίτη, με την απόλυτη εξάρτηση στο φυσικό αέριο, που πριν από 2-3 μήνες το είπε και ο κύριος Πρωθυπουργός.
5: Ο λιγνίτης είναι πανάκριβος.
4: Υπάρχει. Καλά, ήταν δικός μας ο λιγνίτης και δεν θα ήταν ακριβώς. Και ξέρετε κάτι,
5: μα
4: κύριε Κερίδη, όταν
5: ρίπο.
4: Μια χώρα σαν την Ελλάδα που είναι δεσμευμένη
5: είναι
4: και έχει πάρει τα δάνεια τα φοβερά από τη Γερμανία, τη Γαλλία και όλη την Ευρώπη, και ενώ υπήρχε,
5: δεν
4: το ξέρετε πάρα πολύ καλά, να σταματήσει ο λιγνίτης μέχρι το 2030,
5: ναι,
4: και η ίδια η Γερμανία αναθεώρησε την πολιτική
5: της
4: και πήγε με το 2035.
5: Λιγνίτης ίσον διπλή τιμή ηλεκτρικού ρεύματος.
4: Θα μας πείτε για τους ρήπους και το καθεξής. Το ζούμε, πολύ. Το ζούμε σήμερα.
5: Είναι διότι... 160 ευρώ η μεγαβατόρα με το λιγνίτη, την ώρα που με τις
4: μόνο εσείς θα λέτε αυτά που αποφασίσατε να αλλάξετε την πολιτική βία από το 19 και την εξάρτηση από το φυσικό αέριο.
1: Τώρα και εσείς δεν είστε υπέρ του λιγνίτη τελείως.
5: Μα τα λέτε αργά, αργά. 50% είναι πέσει.
4: Σας διακόψα.
5: Όχι, αλλά...
4: Α, ωραία, να μιλήσω πρωί-πρωί, κύριε
5: Κερίδη. Είμαστε πρωί-πρωί της Κυριακής.
4: Γι' αυτό, επειδή είμαστε πρωί-πρωί, που την απόψη μας.
5: Επειδή γνωριζόμαστε πολύ καλά.
4: Αλλιώς να ακούμε τον Παπασταύρου, θα μας σώσει 3-4 χρόνια.
5: Εντάξει, εσείς μην ακούτε κανένα, να ακούσετε τον Καμπουράκη.
4: Το λέω αυτό, κύριε Καμπουράκη, για τον εξής λόγο. Ήταν μια επιλογή και αυτή της κυβέρνησης να πάμε στο φυσικό αέριο. Αυτό επιθυμούσανε τα μεγάλα συμφέροντα, τα ενεργειακά.
5: Το φυσικό αέριο, το 88, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Να τιμάτε την ιστορία σας.
4: Κύριε Κερίδη, άλλο έχω και το φυσικό αέριο και άλλο έχω το φυσικό αέριο. Δεύτερον, για να σας θυμίσω, όταν το ΠΑΣΟΚ από το 2007 και 2008 έλεγε πρέπει να πάμε στην πράσινη μετάβαση, το κόμμα σας, δεν ξέρω αν ήσασταν εκεί τότε, λέγανε για τα πράσινα άλογα. Αν είχε προχωρήσει η χώρα από τότε, από το 2009, ή πριν Νέα Δημοκρατία που τους το λέγαμε, στην πράσινη μετάβαση, ομαλά, σοβαρά, θεσμικά θα ήμασταν αλλιώς. Και μας κοροϊδεύατε.
5: Δεύτερον,
4: πρέπει να πω για την πράσινη μετάβαση, έτσι όπως γίνεται, θα είναι κέρδος για τους λίγους και ισχυρούς της ενέργειας, του φυσικού αερίου, του πετρελαίου, και αυτή τη στιγμή η κοινωνία είναι εκτός. Διότι έπρεπε από το 2019, εμείς τα έχουμε πει από το 20 αυτά. Ναι. Στην Κοζάνη, Φόφη Γεννηματά, μίλησε για την ενεργειακή δημοκρατία. Λάθος αυτή η πολιτική. Πρέπει να επενδύσουμε στην μετάβαση, αλλά με δίκτυα, μπαταρίες γρήγορα. Και όχι, κύριε Κερίδη, όλος ο ηλεκτρικός χώρος στις 5 μεγάλες εταιρείες.
5: Δεν ισχύει.
4: Διότι
5: αυτό.
4: Καλά, εντάξει.
5: Το, βλέπετε,
4: το θέμα ποιο είναι.
1: Λοιπόν,
4: γιατί,
1: στο, δεν είχε κανένας
4: άλλος. Γιατί τα λεφτά. Τα λεφτά, κύριε Καμπουράκη, που πάνε στην ενέργεια, είχαμε ένα ταμείο ανάκαμψη και το καθεξής. Ναι. Είπε κάτι για τη διασύνδεση με την Κρήτη. Ναι. Έπρεπε ήδη να έχει γίνει, έπρεπε να έχει γίνει και με
5: 50
4: λεφτά,
5: χρόνια έπρεπε να έχει
4: και
5: γίνει.
4: Με λεφτά από τις μεγάλες εταιρείες. Όλα πήγαν από το ταμείο ανάκαμψης. Από το ταμείο ανάκαμψης μόνο δώρα είστε. Μόνο δώρα. Στους λίγους και ισχυρούς και ο πολίτης δεν μπορεί να
5: διασυνδεστεί.
4: Και λέω, κύριε, για να κλείσω. Λέω το εξής. Εκπροσωπεί συγκεκριμένα συμφέροντα, άφησε έξω τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, την αυτοδιοίκηση, τους επαγγελματίες, τους αυταπασχολούμενους, να μπορούν να κάνουν ό,τι κάνει η Ευρώπη, κύριε Κερίδη, και η συντηρητική Ευρώπη. Οι ομοτράπεζοι σας που δώσανε το θεσμικό πλαίσιο να μπορούν να κάνουν
1: ενεργειακό
4: να παράγουν μόνοι τους, γιατί το πρόβλημα και κλείνω. Ναι. Το πρόβλημα, κύριε, αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο πώς θα ζεσταθούμε και θα βγάλουμε το μήνα και είναι.
1: Όχι,
4: έχει καταστρέψει με την πολιτική της η κυβέρνηση μια Ελλάδα να παράγει τη μικρομεσαία επιχείρηση, το επιχειρήν, τη μεταποίηση, τα έχει καταστρέψει. Ναι. Έτσι, χωρίς να παράγει μια Ελλάδα, να παράγουμε πλούτο, δεν θα μπορούμε, όχι εμείς που θέλουμε να τα δώσουμε στην κοινωνία.
1: Κύριε Αντωνοπούλου, λοιπόν,
4: έχετε αποτύχει και γι' αυτό θα το βρείτε στην
1: κύριε Αντωνοπούλου, εγώ θέλω να ξεκινήσουμε και με αυτό, αλλά να πούμε και για τη συνέντευξη του Τσίπρα χθες που απάντησε ο Σκέρτσος. Μισθή Βουλγαρίας και είμαστε έτοιμοι κτλ.
6: Λοιπόν, τι είπε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο, είπε το εξής, ότι είμαι έτοιμος να κυβερνήσω.
5: Παναγία μου.
6: Ότι δηλαδή έχω την πείρα, έχω πάρει τα μαθήματά μου και από εκεί και πέρα υπάρχει πλέον όχι μόνο η πείρα και η γνώση, υπάρχει η βούληση και υπάρχει ότι η βούληση με όλη της την έννοια. Δηλαδή ότι... Δεν υπάρχει μόνο ένα πολύ ωραίο και συνεκτικό πρόγραμμα, το οποίο αναδείξαμε στη ΔΕΘ και θα εξειδικευτεί και σε όλα τα ζητήματά του μέχρι τις εκλογές, αλλά πραγματικά ο Αλέξης Τσίπρας είναι έτοιμος και μπορεί να κυβερνήσει. Και αυτό νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Τι άλλο είπε, είπε το εξής, κύριε Κερίδη.
5: Τρόμο στον ελληνικό λαό.
6: Είπε το εξής που προκαλεί τρόμο στον ελληνικό λαό.
4: Τρόμο, εσείς θα κυβερνήσετε. Λάθος και οι δύο.
6: Όσο ήμασταν εκεί,
4: 10 χρόνια πριν.
6: Δεν σα διέκοψα.
4: 10 χρόνια πριν.
6: Μπορεί να ενοχλεί ότι ο κύριο Τσίπρας όντως μπορεί να κυβερνήσει και να κάνει πράξη πράγματα, ένα πρόγραμμα υπέρ τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, υπέρ των μικρομεσαίων και των μεσαίων. Αυτό ενοχλεί κάποιου όντως, αλλά μην με διακόπτετε. Λοιπόν, είπε το εξής που προκαλεί τρόμο, κύριε Κερίδη. ότι ο μεγάλος πλούτος έχει εξαπλασιαστεί. Δηλαδή, οι πολύ πλούσιοι έχουν εξαπλασιάσει περίπου τα εισοδήματά τους. Ταυτόχρονα, οι μικροί, οι μικρομεσαίοι, οι μισθωτοί, δεν θα σας πω ότι δεν τα βγάζουν μέχρι 20 του μήνα. Θα σας πω ότι παίρνουν από τις μικρές καταθέσεις που έχουν για να τη βγάλουν μέχρι κάθε τέλος του μήνα. Η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα κατάφερε να αυξήσει τα εισοδήματα.
5: Έχουν πρόσβαση στις καταθέσεις.
6: Κύριε Κερίδη, είναι φτηνή αυτή η ιδεολογία. Λοιπόν, είχαν τη δυνατότητα να αυξήσουν τα εισοδήματά τους, να δουν να βελτιώνει τη αγοραστική τους δύναμη, να δουν ένα δίκτυο προστασίας γύρω από ό,τι έχει σχέση με το κοινωνικό κράτος. Και ήρθατε με κάθε τρόπο να κόψετε το δίκτυο ασφάλειας των μισθωτών, των μικρομεσαίων και των μεσαίων. Ήρθατε πολύ συγκεκριμένα. Τι κάνατε για τη ΔΕΗ, τι κάνετε στρατηγικό με την ενέργεια ώστε να μπορέσουν να μειωθούν οι τιμές.
5: Τη σώσαμε.
6: Κάνατε τη ΔΕΗ όσο στρατηγικό υπέρ του δημοσίου συμφέροντος ώστε να μπορέσουν να μειωθούν οι τιμές. Όχι. Έχετε κάνει κάτι για την ακρίβεια. Κύριε Κερίδη, ο κύριος Μητσοτάκης δεν βρήκε μία λέξη να πει για την ακρίβεια. Και ήρθε μία εβδομάδα μετά να μας πει ότι θα αυξηθεί.
4: Καλό να μην ξέρω.
6: Με ευχολόγια και ολοκληρώνω. Με ευχολόγια, τη τιμή του πετρελαίου. Την ώρα που έχουμε συνδυαστικά από τις πιο μεγάλες αυξήσεις τιμή του πετρελαίου στην Ευρώπη και συνδυαστικά την πιο μεγάλη τιμή. Γιατί είναι άλλο πράγμα να αυξάνεται τιμή.
5: Δεν έχουμε την πιο
6: όταν ξεκινάει στο ένα κομμάτι. Δεν είπα
5: το μεγάλη. Υψηλή.
6: Είπα συνδυαστικά έχουμε τις μεγαλύτερες αυξήσεις. Με πολύ
5: υψηλή.
1: Δεν είναι και τα έχω
6: μπροστά. Ταυτόχρονα με πολύ ήδη υψηλή τιμή του πετρελαίου. Είναι άλλο να ξεκινάς από το 1,5 και άλλο από το 2,5.
1: Μισό λεπτό. Ένα. Παρακαλώ. Θα πάμε στον κύριο Μενέδη. Δύο λεπτά. Μισό λεπτό. Τι απάντησε στο μισθό Βουλγαρίας ο Ο Σκέρτσος μπορεί να μου πεις, κύριε...
5: Δεν το ξέρω, δεν το είδα. Α, δεν το είδα. Με πιάνεις αδιάβαστο.
1: Πάμε στον κύριο Μελίδη.
7: Καταρχάς, εγώ να ρωτήσω τον κύριο Κερίδη, γιατί έχει πει τρεις φορές ότι η ΔΕΗ έχει μεγαλύτερα κέρδη τώρα. Μα η ΔΕΗ υπάρχει...
5: Όχι, έχει κέρδη, ζει. Η ΔΕΗ ήταν για κλείσιμο.
7: Ακούστε με, ποιο κλείσιμο, τι είναι αυτά που λέτε. Ο κόσμος πότε πλήρωνε φθηνότερο ρεύμα. Πείτε μου, πότε πλήρωνε φθηνότερο ρεύμα ο κόσμος. Η ΔΕΗ θεωρείται ότι πρέπει να υπάρχει για να παράγει κέρδη για τους Golden Boys και για τα διοικητικά της συμβούλια ή για να κάνει συναυλίες και να κάνει το
5: φθηνό ρεύμα
7: για να κάνει το χορηγό σε μεγάλες συναυλίες ή για να παράγει φθηνό ρεύμα για τον κόσμο. Γιατί αυτοί που μας ακούν σήμερα, Κυριακή, πριν φαντάζομαι και συντονίζονται στο Άξιο 24, μας βλέπουν και θέλουν να απαντήσουν γιατί δεν αντέχουν άλλο. Κυβερνάτε 8 χρόνια και σε κάθε τι μας λέτε, ότι φταίει το εξωτερικό, φταίνει η πόλεμη, φταίνει κάτι άλλο. Εσείς μετά από 8 χρόνια είναι δυνατόν τώρα η απάντηση, το ακούγαμε πριν τον εκπρόσωπο, πριν τον κύριο που μιλούσε και μας έλεγε κάποιες ιδέες, αλλά εσείς είστε κυβέρνηση. Οι άνθρωποι προσπαθούν να βρουν λύσεις πάνω σε ζητήματα που έχετε δημιουργήσει εσείς. Δεν μπορεί κάθε φορά τα ζητήματα όλα που προκαλούνται να μας λέτε ότι φταίει κάποιος άλλος. Και σας ρωτάμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν είναι από την νεοφιλελεύθερη δικιά σας ιδεοληψία το γεγονός ότι δεν τον μειώνετε. Τόσα χρόνια το λέμε, το λέει όλη η αντιπολίτευση. Λέτε δεν γίνεται. Δεν μας έχει απαντήσει κανείς γιατί δεν γίνεται. Θυμάστε, κύριε Καμπουράκη, μας λέγανε ότι μόνο στα νησιά μπορούσε να γίνει αυτό. Τελικά εκεί ήταν καλό, μάλλον από ό,τι φαίνεται. Στα νησιά, στην υπόλοιπη πυρωτική χώρα δεν θα μπορούσε να γίνει. Και να πω και εδώ, γιατί τα έχουμε και φρέσκα σημειωμένα, για το πετρέλαιο θέρμανση στην Ευρώπη. Να τα ακούσουν αυτά οι τηλεθεατές. Στην Ισπανία άνοιξε στο 1,40, στη Ρουμανία στο 1,49, στο Βέλγιο που έχει 2.500 ευρώ βασικό μισθό, στο 1,50. Στην Ελλάδα πού βρισκόμαστε, σε ποια χώρα ζούμε.
1: Εγώ χθες πάντως που πήρα, είχα μια σύνδεση με έναν Έλληνα
7: και με μισθούς, κύριε Καμπουράκη,
1: διαφορετικούς. Πράγματι, είπε ότι εδώ θα μειωθεί το ειδικό τέλος κατανάλωσης, πάνε το μειώσουν οι
7: Και να πούμε και κάτι ακόμα.
1: Μου λέει όμως, επίδομα θέρμανσης τι παίρνεις, μου λέει δεν παίρνω.
6: Να μας πει τι μισθό παίρνει στη Γερμανία, να μας πει ποιος είναι ο βασικός μισθός στη Γερμανία. Ποιος είναι ο βασικός μισθός στη Γερμανία, πού είναι τα αγαθά.
1: Μισό λεπτό.
6: Πού είναι τα αγαθά και το ίδιο αγαθό.
1: Εγώ λέω, εγώ περιγράφω.
6: Κύριε Καμπουράκη, ξέρετε ότι τα ελληνικά προϊόντα είναι πιο φτηνά στη Γερμανία από την Ελλάδα.
1: Η κριτική μας δεν μπορεί να είναι γιατί δεν γίναμε Γερμανία σε 5 χρόνια. Το καταλαβαίνετε.
6: Δεν είπα αυτό. Αλλά δεν μπορεί να πουλιέται το γιαούρτι και τα ψάρια πιο φτηνά στη Γερμανία από την Ελλάδα.
4: Πιο μπροστά στους Γερμανούς.
7: Δεν το λένε οι υπόλοιποι. Λέμε πλαφόν σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας.
1: Πλαφόν.
7: Πλαφόν.
1: Σοβιετία.
7: Αλλά σε κάθε μισό λεπτό. Ποιος Σοβιετία.
1: Σοβιετία. Πλαφόν παντού. Σοβιετία.
7: Με συγχωρείτε, υπάρχουν ειδικές συνθήκες, δεν λέμε τόσο καιρό. Γιατί να μην πει πλαφόν σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Όταν φτάσει στο πρατήριο, έχει ήδη ξεφύγει η τιμή. Αυτό λέμε εμείς. Γιατί λέτε ότι είναι σιωπηρία. Λέμε ρύθμιση της αγοράς. Είναι πολύ ειδικές συνθήκες.
1: Λοιπόν,
2: κύριε Μελίδη, να επί πάμε COVID
6: είχαμε Σοβιετία.
1: Για ρώτα κάτι, για ρώτα μισό.
4: Κύριε Καμπουράκη, επί COVID είχαμε Σοβιετία που πάρθηκαν αποφάσεις και στη χώρα και διεθνώς.
1: Έκτακτη
4: κατάσταση.
1: Και
4: τώρα έκτακτη κατάσταση είναι σπολέμος.
1: Όταν ακούω να πάρω...
4: Κάναμε
1: σε όλα τα
4: αναθέσεις τις κάναμε για τον COVID και μείνανε μόνιμα. Όχι, σε κάθε στάδιο
7: της φοδιαστικής αλυσίδας λέμε αναθέσεις στο πρατήριο.
2: Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μελίδη να πάμε και στα υπόλοιπα θέματα γιατί μας παίζει και ο χρόνος. Υπάρχει οργανωμένο σχέδιο διάλυση του κόμματός σας και αναφέρομαι στη μετακίνηση της κυρίας Γεροβασίλη.
7: Ακούστε. Θα τα αποσαφηνίσουμε με βάση την κοινή λογική, λέω πάντα την πολιτική ηθική. Εγώ είμαι μετριοπαθής, δεν θέλω να εκφράζουμε χωρίς να μιλάω με γεγονότα. Λοιπόν, έχει πει ο κύριος Τσίπρας από όταν και προς τιμήν του κιόλας έδωσε την έδρα στο κόμμα και παραιτήθηκε. Έχει πει λοιπόν ότι όποιος πάει στο κόμμα του πρέπει να κάνει το ίδιο. Εδώ νομίζω αυτό συμφωνούμε όλοι, είναι ένα λογικό αίτημα.
1: Ναι.
7: Όσο λοιπόν η κυρία Γεροβασίλη δεν παραδίδει την έδρα της στον ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα με το οποίο εξελέγει, αλλά την κρατά, στην περίπτωση που βρεθεί στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, είτε η κυρία Γεροβασίλη, είτε άλλα στελέχη, άλλοι βουλευτές, ξαναλέω, κάνουμε διαχωρισμό. Ποιοι έχουν δώσει την έδρα, για κάποιοι που την έδωσαν. Μιλάμε για αυτούς που δεν έχουν παραδώσει την έδρα στο κόμμα τους. Αν λοιπόν κάποια στιγμή όλοι αυτοί, οι οποίοι δεν έχουν παραδώσει την έδρα στο κόμμα τους, άρα στερούν αυτή τη στιγμή κοινοβουλευτική δύναμη από τον ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα της αριστεράς, το κόμμα με το οποίο εξελέγησαν, το κόμμα θυμίζω που ήταν αξιωματική αντιπολίτευση στις εκλογές. Έτσι, γιατί λέμε,
1: σεβόμαστε δύο μήνες πριν τις εκλογές.
7: Με αυτό σας λέμε. Αν λοιπόν γίνει αυτό και μετά. Ο φορέας υποδοχής είναι το κόμμα του κ. Τσίπρα. Λέμε ότι εκ των πραγμάτων θα φαίνεται ότι εδώ υπήρξε μια πολύ συγκεκριμένη κατάσταση. Μάλιστα. Δεν είναι επειδή το λέω εγώ, το λέει κάποιος άλλος. Είναι τα δεδομένα που μιλούν. Λέμε όμως επίσης και κατά κόμμα, γιατί θέλω να λέω και κάτι θετικό πάντα όταν συζητάμε για αυτά τα ζητήματα. Εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε κάνει μια επανεκκίνηση πάνω σε πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα. Το παρουσιάζαμε στη Θεσσαλονίκη. Δεν λέμε αυτά που λένε τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μιλάμε για επέκταση και για αυξημένο δημοσιονομικό χώρο με βάση DRMs και με βάση one-off μέτρα και από εκεί και μετά. Λέμε, για παράδειγμα, ξέρετε, για τα πανεπιστήμια έχουμε μια ξεκάθαρη άποψη υπέρ των δημοσίων πανεπιστήμιων και ενάντια στα ιδιωτικά. Έχουμε σαφές
1: δηλαδή. Επί τη ευκαιρία. Θα την πάρετε στην κυρία Γεροβασίλη.
6: Κύριε Καμπουράκη.
1: Όχι, επειδή.
6: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι ανοιχτή σε όλους και σε όλες. Δεν έχουμε κλείσει την πόρτα σε κανένα, αντίθετα, οι πόρτες μας είναι ορθά ανοιχτές. Έχουμε βάλει τρία συγκεκριμένα ζητήματα, να τα επαναλάβω. Τα έχουμε επαναλάβει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, μονότονα, πάρα πολύ καιρό τώρα. Προϋπόθεση είναι κανένας να μην έχει βουλευτική έδρα και δεν υπάρχουν προκατημένες θέσεις. Γιατί τα συλλογικά μας όργανα.
1: Ναι, αλλά σου λέει ρε παιδί μου, κρατάει άλλη την έδρα τη μέχρι δύο μήνες πριν τις εκλογές.
6: Σας το λέμε το ίδιο
1: ωραία,
6: πράγμα.
1: Ωραία, δεύτερη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Πώς νιώθετε που στις τελευταίες δημοσκοπήσεις η Τόνια από εδώ πλησιάζει?
6: Κύριε Καμπουράκη, νιώθω πολύ
1: ευτυχής
6: που ολοκληρώθηκε το πρόγραμμά μας και έγινε μια πολύ ωραία παρουσία στη Θεσσαλονίκη και μια εξειδίκευση μετά από το πρόεδρό μας τον Αλέξη τον Τσίπρα στη συνέντευξη τύπου, μια μαραθώνια συνέντευξη που κράτησε πάρα πολύ ώρα και απαντήθηκαν όλες οι ερωτήσεις οποίες μπήκαν. Αυτή τη στιγμή θα ανακοινωθούν τα όργανά μας στα συντονιστικά, συγγνώμη, στην επαρχία και στην Αθήνα. Νομίζω σήμερα, αύριο δηλαδή, έρχεται η κυκαινή ώρα. Είμαι πάρα πολύ περήφανη που έχουμε βγάλει στον αέρα την πλατφόρμα σε σχέση με την οικονομική ενίσχυση που καθένα μπορεί να σας πω. Αλήθεια, δεν μπήκα σήμερα το πρωί. Το Donation Ελλάς.
4: Επειδή πάμε καλά, εμείς φοβάστε, μην ανέβουμε κι άλλο.
6: Δεν έγινε σήμερα αυτό. Βλέπω ότι έχει αυξηθεί αρκετά το ποσό. Και τι δείχνει αυτό, ότι θέλουμε πραγματικά λίγα από πολλούς και όχι πολλά από
2: τους λίγους. Για σχέδιο διάλυσης, είστε εσείς πίσω από αυτό?
6: Θα σας ξαναπώ ότι εμείς είμαστε ευτυχείς που έχουμε τα οικονομικά μας. Μπορεί να τα γνωρίζει οποιοδήποτε μπαίνει μέσα, μπαίνει στο Donation My Ελλάς. Εδώ, Donation My Ελλάς, και μπορεί να συνεισφέρει 5, 10, 20 ευρώ.
1: Μέχρι πόσο?
6: Λίγα.
1: Ένα μπορούμε, ένα.
6: 1 ευρώ, 5 ευρώ, 10 ευρώ, 20 ευρώ, έβαλα 10. Μέχρι 50 είναι εδώ πέρα.
1: Μέχρι
6: λοιπόν, μπορεί να βάλεις και ποσό θέλεις φυσικά.
1: Μέχρι
6: αλλά
1: εμεί
6: θέλουμε λίγα από του πολλού.
4: Θέλουμε λίγα από του πολλού. Προχωράμε.
6: Και θα αρχίσουν οι εξορμήσεις προ την επαρχία, γιατί πραγματικά εμεί μπορούμε να το κάνουμε πράξη.
1: Τι σας λείπει δηλαδή από αυτά που δεν είπατε ακόμα εδώ τώρα?
4: Πρώτο, δεν με ρωτήσατε για να σας πω. Παίρνω το λόγο μόνη μου. Δεν ξέρω, κύριε Καμπουράκη, θέλετε, βλέπω το Πασόκ πλέον ότι πάει καλά και προσπαθείτε να δώσετε χώρο στον κόμμα του Τσίπρα.
1: Να το βουλιάξω.
4: Θέλω να πω το εξής. μετά την έκθεση Θεσσαλονίκης που ολοκληρώθηκε, η ελληνική κοινωνία πρώτον αντιλαμβάνεται ποιες είναι οι εναλλακτικές προτάσεις για τη χώρα, γιατί πάνω από το 70-75% αν δεν κάνω λάθος θεωρούν ότι πρέπει να αλλάξει κατεύθυνση η χώρα. Το λένε η μεσαία τάξη, οι εργαζόμενοι, ο πρωτογενής, όλοι, και δεν είναι θέμα μόνο οικονομικό. Γιατί πρέπει να σας πω ότι αυτό που βλέπω και ο κύριος Μητσοτάκης να πολιτεύεται σαν άλλοτε ή οι δημοσιολογούντες όλοι να λένε ποιο είναι το πρόβλημα της τσέπης, έτσι θα πάω. Η προσωπική μου άποψη είναι η λογική του κυρίου Μητσοτάκη. Από τα υπερκέρδη θα δώσω κάποια χρήματα κοντά στις εκλογές ή κάνοντας γκάλωπ ποια κοινωνική ομάδα έχει πρόβλημα να της δώσω κάτι. Δεν ισχύει πλέον. Έχουν 8 χρόνια διακυβέρνησης. Οι πολίτες έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους ότι είναι μια κυβέρνηση της ακρίβειας, του πελατειασμού, της συγκάλυψης, της διαπλοκής, της ανασφάλειας. Διότι 8 χρόνια ζητούν συγγνώμη και κάθε φορά έρχονται μετά με ένα, πώς το λένε, με μια εφαρμογή να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Και το λέω με αφορμή τον άδικο χαμό του Μαζονάκη, όταν αυτή τη στιγμή ο πολίτης δεν νιώθει ασφάλεια για τη μεταφορά του, για το πώς θα μοιραστούν τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς οι εργαζόμενοι θα πάνε στη δουλειά τους, δεν θα σκοτώνονται, και πώς θα πάνε στις δομές υγείας τις ιδιωτικές και δεν θα πεθάνουν. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η κυβέρνηση έχει κλείσει τον κύκλο της, είναι παρελθόν. Και επειδή πιστεύουμε ότι η κοινωνία θέλει μέλλον, και κλείνω λέγοντας, η κυβέρνηση έχει κλείσει τον κύκλο της κατά την άποψή μου λόγω της εμπειρίας μου, δεν χρειάζεται δημοσκοπήσεις. Δεύτερον, ποιο είναι το θέμα, ποια θα είναι η επιλογή των πολιτών. Ωραία. Εμείς γι' αυτό δουλεύουμε, έχουμε ολοκληρωμένη πρόταση. Έχουν το αποτύπωμα του Πασόκ και πιστεύουμε θα είναι η δικιά μας επιλογή.
2: Να μας απαντήσει ο κύριος Κερίδη.
4: 10 χρόνια τα ζήσαμε. Γνωρίζει η κοινωνία.
1: Κύριε Κερίδη,
2: και κλείσαμε.
5: Το τελευταίο που χρειάζεται η χώρα είναι να αλλάξει κατεύθυνση. Αλίμονο. Η πορεία είναι θετική. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι επιτάχυνση αυτής της πορείας.
4: Γιατί για τον τείχο. Κι άλλο μεγαλύτερη ακρίβεια.
5: Και εγώ θέλω να μιλήσω υπερκομματικά. Η χώρα μας οικονομικά, κύριε Καμπουράκη, δεν κατάφερε να συγκλίνει με τη Γερμανία από το 81 που μπήκε στην Ευρώπη. Ήμασταν στο 62% του γερμανικού εισοδήματος, παραμένουμε τώρα στο 66% μετά την πρόοδο που κάναμε τα τελευταία χρόνια, αλλά συνολικά, και πρέπει να αναρωτηθούμε, έχουμε μείνει πίσω. Οι έμεσοι φόροι και ειδικά οι φόροι στη βενζίνη στην πατρίδα μας είναι υψηλοί. Και είναι υψηλοί για πολύ απλό λόγο. Είμαστε η χώρα με το υψηλότερο δημόσιο χρέος και τη μεγαλύτερη στήριξη από τον προϋπολογισμό του συνταξιοδοτικού. Αυτά είναι αμαρτίες προηγούμενων δεκαετιών. Απορώ με το Πασόκ που παριστάνει τον ανύποπτο και τον άμωμο, τις οποίες η δικιά μου η γενιά οφείλει τώρα και πληρώνει.
1: Έτσι θα σου αντιμετωπίσει, θα πάτε με αυτά τώρα τα...
5: Έχουμε τη δυνατότητα να στηρίξουμε. Όχι. Και στα πιο σκληρά. Επειδή μιλάνε για επενδύσεις, έχετε τώρα εδώ το πρωτοσέλιδο της Αυγής, το βλέπω πάνω μου. Έχουμε να κάνουμε εγγένεια στη μεγαλύτερη βιομηχανική επένδυση της πατρίδας μας, στις Σκουριές, στη Χαλκιδική, η οποία θα δώσει 2 δισεκατομμύρια εξαγωγές το χρόνο, δουλειά σε 3.500 εργαζόμενους, με πλήρη ασφάλεια και περιβαλλοντολογική, την οποία πολέμησε και συνεχίζει να πολεμάει η αριστερά. Να το πρωτοσέλιδο της Αυγής που το έχετε για τις Σκουριές. Τολμούν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ενάντια στο οτιδήποτε. Στο οτιδήποτε.
1: Ναι.
5: Από το μικρό στο μεγάλο, να μιλούν για επενδύσεις και για εργασία. Οι άνθρωποι που παρέδωσαν τη χώρα στα ξένα κεφάλαια και στις πολυεθνικές, κλείνοντας τις τράπεζες και παραδίνοντας τον Έλληνα μικρομεσαίο, τώρα μιλάω εγώ.
7: Όχι, ποιος παρέδωσε?
5: Και μιλάνε για τη ΔΕΗ, η οποία ήταν 3 μήνες πριν το κλείσιμο, σύμφωνα με την έκθεση των ορκωτών, όχι δικιά μας, με 1 δισεκατομμύριο ζημιές το 19
7: και παραδομένη στρατιωτικά συμφέροντα.
5: Να σας πω και συγκεκριμένα.
1: Καμία.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
5: Ήρθε ο Πούτιν σήμερα. Επειδή έχουν εκλογές.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Και προχωρούν σε νέα δωρεά για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών δημόσιων πανεπιστημίων. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 560 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί, εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
3: Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
4: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
5: We did well to decide to go back. I wish I had never been on that boat.
3: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
7: I'm looking for Kelly Broussard.
6: That is me.
7: I want to throw a party for my niece. I thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
6: Oh.
7: And I must say, she seems very professional.
6: You like animals?
8: Alpacas, like Alfie and Plucky Princess.
9: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination.
6: Lights, music.
7: Organizing all this, pretty amazing.
9: You never doubted my powers, did you?
7: Never.
10: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, απόψε στις 8, στο Άξιον 24.
11: It's a cops.
12: I'll go this way.
11: Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
13: You have the right to remain silent.
10: The Rookies.
11: Will you say that again, please?
10: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Άξιον 24.
14: Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Άξιον 24.
10: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Θα μάθεις κι άλλα όμως από τη Μαρία Σβόλου.
1: Έλα Μαρία μου.
0: Μας φέρνεις κάτι ευχάριστο ή... Α, εντάξει.
2: Μέσα στα πολλά υπάρχει ένα έτσι πιο ευδιάθετο κλίμα. Λοιπόν, θα πάμε πρώτα σε μία πτήση που έγινε πάνω από τον Ατλαντικό και 322 επιβάτες έζησαν έτσι ένα κλίμα αγωνίας, καθώς ένα power bank, μία φορτή μπαταρία.
1: Έσκασε.
2: Έσκασε, ναι, πήρε φωτιά μέσα σε καμπίνα αεροπλάνου. Βλέπουμε εδώ πέρα τα πλάνα. Το πλήρωμα μετά από αυτό το γεγονός επέστρεψε πίσω στη βάση του στο Άμστερνταμ.
1: Το λένε από τα μεγάφωνα, ότι αν έχετε και τα λοιπά, μόλις δείτε να το πείτε αμέσως και λοιπά. Ναι, επικίνδυνο πράγμα, ναι.
2: Σύμφωνα με το βίντεο που κυκλοφορούν και τις φωτογραφίες, υπήρξαν εγκάβματα, ζημιές στα καθίσματα και φυσικά εννοείται και στην καμπίνα όπου πήρε φωτιά.
0: Αλλά αυτό το παίρνεις την καμπίνα, δεν το αφήνεις με τις αποσκευές, γι' αυτό σου λένε.
1: Ναι, αλλά
0: να τι συμβαίνει.
2: Ναι. Έτσι λένε οι αεροπορικές, να μην το αφήνουν στις αποσκευές, να το βάζουν στην καμπίνα. Λένε ότι το powerbank άνοιγε στον Καμίλ Έουρλινγκς, πρώην πρόεδρο της αεροπορικής εταιρείας, και ο ίδιος υπέστη ελαφρά τραύματα, ο οποίος ήταν μέσα και αυτό στο πλήρωμα.
1: Με το εξιτζέπτο, τον έκαψε.
0: Τίποτα.
1: Μάλιστα. Άλλο.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα σε μία 22χρονη βραζιλιάνα influencer, η οποία λέγεται Ντούντα Άλβες στα social media. Είναι η συγκεκριμένη κοπέλα, η οποία έφυγε από τη ζωή λίγες μέρες μετά από την επέμβαση ανόρθωσης στήθους.
1: Λεγόταν άρα.
2: Λεγόταν.
1: Ανόρθωση στήθους έκανε το κοριτσάκι 22 χρονών.
2: Συγκεκριμένα είπε ότι την επέμβαση την έκανε για αισθητικούς λόγους, αλλά και επειδή ήθελε να διευκολύνει το βάρος στην πλάτη της.
1: Μάλιστα.
2: Ωστόσο, δεν έχει βγει κάποιο πόρισμα ότι έφυγε από τη ζωή λόγω αυτής της επέμβασης. Ωστόσο, λένε ότι πρόκειται για κάποιο είδους ενδεχομένως αυτοκτονίας.
1: Για, κρίμα.
0: Κρίμα το κορίτσι, μικρό κορίτσι.
1: Οκτώμπερ.
2: Φεστ.
1: Είναι
2: ένα φεστιβάλ, είναι μια γιορτή μπύρας που γίνεται στο Μονακό.
1: Α, με τις μπύρες εκεί.
0: Ναι, κοίτα τι ωραία.
2: Ξεκίνησε χθες και θα διαρκέσει για 16 μέρες. Ξεκίνησε χθες στις 12 το μεσημέρι, όταν άνοιξε επίσημα το πρώτο βαρέλι μπύρας.
1: Α, Βαβαρία, έτσι. Βαβαρές για αυτή που... Είναι κάτι που για ένα λίτρο, είναι τεράστια.
2: Ναι.
1: Και είναι και κάτι ψωμωμένες. Είναι και κάτι ψωμωμένες που βαλάνε 5-6 και πάει και τα σέλνουν.
0: Ναι,
2: υπάρχει κάτι βιντεάκια που είναι μια γυναίκα που κρατάει πολλά και τα πηγαίνει.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτό θέλει και το μεζεδάκι του, έτσι, το κανικάκι και τα λοιπά.
1: Δεν ξέρω τι θέλει, αλλά ναι.
0: Δεν πίνεις μπύρα.
1: Πίνω. Να.
0: Δεν είσαι πολύ φαν.
1: Είμαι όμως... Να, αυτό
0: τη βλέπεις.
1: Εγώ την πίνα την πίνω ως αναψυκτικό. Δεν θέλω, δεν την πίνω με το φάι.
2: Με τη δροσιά.
1: Ούτε με αυτό, ναι, ως αναψυκτικό.
0: Εντάξει, μένα μου αρέσει.
1: Ωραία, ωραία είναι αυτά. Να ανοίξουν και τα βαρέλια εδώ σε λίγο τα κρασιά. Να φάμε, να πιούμε. Ευχαριστούμε, Μαρία.
0: Και κάνουν διάφορες εκδηλώσεις.
1: Καλημέρα, κύριε Ανδρή. Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Κύριος Ανδρής, συνάδελφος δημοσιογράφος από το Current Motor. Και κύριος Πολυχρονόπουλος, ο Αντώνης, τεχνικός σύμβουλος Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ.
3: Καλημέρα σας.
1: Τι κάνετε?
0: Λοιπόν, για να το συνδέσουμε, όταν οδηγούμε δεν πίνουμε, να το πούμε και αυτό. Ή τουλάχιστον χωρίς αλκοόλ να είναι η μπύρα.
1: Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ αυτό και μπράβο.
0: Ναι.
3: Εξαιρετικά.
0: Άλλα πράγματα πούμε, όμως, δηλαδή, δεν έχουν βελτιωθεί.
1: Όλα
3: τα ποσοστά είναι τόσο
1: χάλια είναι σε αυτή τη χώρα, αλλά εκεί έχουμε κάνει βήματα. Ναι, το πούμε.
0: Αυτό που δεν έχει βελτιωθεί είναι η έλεγχη στο αυτοκίνητο. Αν έχουμε περάσει κτέο, ασφάλεια. Για πάμε να δούμε τα στοιχεία.
1: Γλιτώνουν οικογένειες. Παιδάκια που ήταν στο νεκροταφείο είναι σπίτι τους τώρα.
0: Για να δούμε και την κάρτα.
1: Για να δούμε την κάρτα.
0: Λοιπόν, ανασφάλιστα γιοταχή πάνω από 300.000. Χωρίς ασφάλεια η τέλη κυκλοφορίας. Ανεβαίνει πάνω από 400.000. Οχήματα χωρίς έγκαιρο κταίο 2 εκατομμύρια πλάς κυκλοφορούν στους δρόμους αυτή τη στιγμή στην πόλη.
1: Ναι.
0: Και η αλήθεια είναι ότι το βιώνουμε αυτό
1: πόσα
0: καθημερινά.
1: Πόσα είναι, παιδί μου, όλα μαζί τα αμάξια. Έχουμε μια εικόνα.
3: Αυτοκίνητα είναι 5,5 εκατομμύρια.
4: Επιβατικά, όχι.
1: Ναι.
4: Επιβατικά,
1: ναι.
4: Σύμφωνα με την Ελστάτ, ο στόλος στην Ελλάδα είναι γύρω στα 9 εκατομμύρια. Όλες
3: οι κατηγορίες.
1: Αυτά είναι και στα επαγγελματικά αυτά
4: σε
1: τα νούμερα.
4: Είναι σε μοτοσυκλέτες, επιβατικά οχήματα και βαρέα οχήματα.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε, Γιώργο, πόσα είναι ακριβώς οι αριθμοί? Εμείς τώρα κάναμε.
3: Σύμφωνα με τα στοιχεία που τα έχουμε, είναι 2,5 εκατομμύρια οι ιδιοκτήτες που δεν έχουν περάσει τα οχήματά τους από κταίο. Να υπενθυμίσουμε ότι πριν από 2 χρόνια ήταν 2,7 εκατομμύρια, που σημαίνει ότι το ποσοστό τους έχει λίγο μειωθεί κατά περίπου 150.000, αλλά ακόμα είναι.
1: Δεν είναι και λίγα 150.000 αυτοκίνητα να έχουν ελεγχθεί, άμα τα σκεφτείς. Αλλά πάλι είναι πάρα πολλά.
3: 2,5 εκατομμύρια είναι τεράστιος αριθμός.
1: Ναι, αρέσει.
3: Είναι σχεδόν ο μισός στόλος.
1: Γιατί δεν τα πάνε, βαριώνται ή δεν έχουν λεφτά?
3: Κοίταξε να δεις, έχουμε το γυραιότερο στόλο αυτοκινήτων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Okay.
3: Που σημαίνει πρακτικά ότι τα αυτοκίνητα, κατ' εμέ, και όπως βλέπουμε και όλοι μας δρόμους, δεν συντηρούνται σωστά.
0: Εδώ, άμα περάσεις από τον Κηφισό, τώρα πας από εβδομάδα, ό,τι ώρα και να περάσεις, θα συναντήσεις πάντα ένα ακινητοποιημένο όχημα το οποίο θα δημιουργεί όλο αυτό το κυκλοφοριακό κομφούζιο. Είναι αποτέλεσμα ακριβώς αυτών των στοιχείων.
3: Πρόσφατα είχαμε ένα φορτηγάκι που έφυγε εμπρόσιος τροχός μέσα στην Αττική Οδό. Δηλαδή πράγματα τα οποία είναι εξαιρετικά επικίνδυνα.
1: Δύο λεφτά. Από τα παλιά μάξι που σας φέρνουν. Εσείς τώρα που είστε μέσα στο κτέο και τα. Τα μισά είναι χαλασμένα, δηλαδή τα ξαναστέλνετε πίσω, του λες φτιάξτε το ξανά, έλα.
4: Δεν είναι τα μισά χαλασμένα, η αλήθεια είναι, αλλά έχουμε την υποψία ότι αυτά τα 2 εκατομμύρια που απέχουν από το θεσμό, προφανώς είναι οχήματα τα οποία σκοπίμως απέχουν ή είναι
1: διότι,
4: η αμέλεια ή αν πάω θα έχω ένα καλό αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να σας πω και τον ακριβή αριθμό τι γίνεται. Γενικώς όσο μεγαλώνει ένα αυτοκίνητο, όσο γερνάει ένα αυτοκίνητο και όσο συντηρείται πλημελώς, το ποσοστό αυξάνεται της απόρριψης στο κτέο.
1: Διότι έρχομαι εγώ για να το περάσω από κτέο, δίνω 60 ευρώ.
4: Περίπου 55 με 60.
1: 55 ευρώ. Με 60. Εάν μου πεις, κουμπάρε, θέλει 1, 2, 3, 4, 5.
4: Ακριβώς.
1: Πας το φτιάχνεις.
4: Και επιστρέφεις.
1: Και επιστρέφεις. Ξαναδίνω 50.
4: Όχι. Ο επανέλεγχος είναι μετά ένα ποσό της τάξης των 5 έως 10 ευρώ.
1: Μάλιστα.
4: 5 ευρώ.
1: Όχι, γιατί είναι σημαντικά αυτά. Δεν τα ξέρω. Σου λέει, πάω να δώσω, να ξαναδώσω. Α, παράτα μας.
4: Το πρόβλημα νομίζω δεν είναι το. Τα 50-60
1: όλα είναι, όλα είναι, είναι όλα διευκολύνεται όπου μπορείτε.
3: Και υπάρχει κάτι πολύ χειρότερο που είναι η κάρτα ελαίου καυσαερίων, η οποία είναι ετήσια, να το τονίσω αυτό, και πρέπει να την έχει ο ιδιοκτήτης από τον πρώτο χρόνο της πρώτης κυκλοφορίας του οχήματος. Κανένας δεν ασχολείται με την κάρτα ελαίου καυσαερίων.
0: Σας το λέω. Έτος, δεν είναι αυτό.
3: Πάντα ήταν.
4: Πάντα ήταν.
1: Ακόμα και ενός χρόνου, αν τα μάτσε.
3: Με το που κλείσει ένα χρόνο, πρέπει να πάει στο συνεργείο, στο κτέο, να πάρει την κάρτα ελαίου καυσαερίων.
1: Στο κτέο ή στο συνεργείο. Εκεί που κάνει το σέρβις του, δεν θα του δώσουνε.
4: Δεν είναι όλα εξοδημένα τα συνεργεία. Κυρίως είναι τα κτέο. Και κάποια εξοδημένα.
1: Και πόσο κοστίζει να πάω να πάρω μόνο κάρτα?
4: Αυτό είναι ένα ποσό από 10 έως 15 ευρώ.
1: 15 ευρώ. Τίποτα δεν είναι.
3: Απλά δεν πηγαίνει κανένας και περιμένουν ακόμα και οι νομοταγείς πολίτες.
1: Ναι, ναι.
3: Περιμένουν τη διετία που θα ξαναπεράσουν κταίο για να πάνε να ξαναπρομηθευτούν την κάρτα ελαίου καυσαερίων.
1: Όλοι έτσι κάνουν.
3: Με αποτέλεσμα ο αριθμός των ανθρώπων που δεν έχουν κάρτα ελαίου καυσαερίων να ξεπερνάει τα 6 εκατομμύρια.
1: Δηλαδή κανένα σχεδόν. Μόνο όποιο έχει πάρει το τελευταίο εξάμεινο αμάξι.
3: Όποιο έχει.
1: Λοιπόν, και πού θα πάει τώρα?
3: Στα καινούρια, που ο πρώτο έλεγχο κρύο είναι μετά την τετραετία, εκεί πέρα καταλαβαίνετε ότι κανένα δεν πάει. Ενώ είναι υποχρεωμένοι από την νομοθεσία στον πρώτο χρόνο να έχουν κάρτα ελαίου καυσαερίων. Δυστυχώ δεν εφαρμόζεται.
1: Ερώτηση τώρα. Με τα ανασφάλιστα τι μπορεί να γίνει?
4: Θα σα πω. Υπάρχει ένας νόμος εξέλιξης, ο 51-12-24, ο οποίος ουσιαστικά τι προέβλεπε, να επικοινωνούν διάφορα μητρώα οχημάτων, να επικοινωνούν μεταξύ τους, έτσι θα δημιουργηθεί ένα κεντρικό ευρετήριο οχημάτων που θα γνωρίζουμε, που θα ενημερώνουν τα επιμέρους ευρετήρια και θα γνωρίζουμε ποιο όχημα έχει πληρώσει την ασφαλειά του, ποιο έχει πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας, ποιο έχει περάσει κταίο, αν βρίσκεται σε κίνηση ή σε φορολογία.

0: όντως πληρώνει. Γι' αυτό σας είπα, στείλανε 480.000 συντοποιήσεις.
1: Άλλοι τα αφήνουν στο τάξη να ετοιμάσει μετά υπόλοιπα χρέη, ναι, και περιμένουν να γίνει κάποια ρύθμιση για να πάνε να τα ρυθμίσουν.
0: Η ίδια διαδικασία θα γίνει τώρα και για το ΚΤΕΟ. Τους επόμενους μήνες θα το αντιμετωπίσουμε και στο ΚΤΕΟ. Δηλαδή, πάλι η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα πραγματοποιήσει έναν έλεγχο, θα βρει ποια οχήματα δεν έχουν περάσει από το ΚΤΕΟ.
2: Είναι τόσο φοβερό να έχει ένα ταμπλετάκι ο τροχονόμος και να βλέπει μέσα με τον αριθμό του αυτοκινήτου αν έχει ΚΤΕΟ, αν έχει.
3: Το βλέπει.
2: Το βλέπει.
1: Τροχονόμος το βλέπει. Αν σε σταματήσει, βλέπει. Αν έχει ασφάλεια.
2: Ωραία, γιατί λοιπόν αφού το βλέπει ο τροχονόμος δεν μπορεί.
1: Το πρόστιμο είναι διαφορετικό αν σταματήσει ο τροχονόμος από το γεγονός αν γίνει ηλεκτρονική διασταύρωση και συνημερώσει ηλεκτρονικά για ότι είσαι χωρίς ΚΤΕΟ. Δηλαδή, αν σταματήσει ο τροχονόμος είναι 400 ευρώ.
0: Όχι, θα σα το δείξω. Λοιπόν, σε τροχονομικό έλεγχο, επειδή έχει αλλάξει με τον τελευταίο κώδικα, που τώρα κλείνει ένα χρόνο. Ο έλεγχος ο τροχονομικός του ΚΤΕΟ είναι 150 ευρώ, αλλά πολύ προσοχή εδώ. Με τον καινούργιο κώδικα είναι και αφαίρεση διπλώματος για 20 μέρες. Και αν μιλάμε για επαγγελματικό όχημα, είναι 350
2: και
0: ευρώ
2: είναι.
0: Και αφαίρεση διπλώματος 30 ημερών. Έτσι, 20 μέρες για το επιβατικό, 30 μέρες για το επαγγελματικό όχημα. Έτσι, αυτό είναι σύμφωνα με τον τελευταίο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, που τώρα κλείνει ένα χρόνο.
2: Εν τω μεταξύ δεν γυρίζουν πια πινακίδες, δεν σβήνουν. Δεν κλείσουν πινακίδες, δεν τίποτα. Δηλαδή αυτό είναι φοβερό πράγμα.
1: Μα το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Έχει ξεκινήσει 4-5 φορές.
2: Τίποτα, δεν πω τι μέσο βάζει. Παρακαλάς, κάνεις ενστάσεις. Τίποτα, φοβερό πράγμα.
3: Την ξεχνάς.
2: Κοίταξε, αυτό είναι ένας τρόπος όμως να πεις ότι κουμπάρε.
1: Το έχω ξαναπεί. Ο Έλληνας μόλις βγαίνει από την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όποιο κράτος και να οδηγεί, τηρεί ευλαβικά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Με το που ερχόταν στην Ελλάδα, αδιαφορούσε παντελώς για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τώρα λοιπόν ήρθε ο αυστηρότερος κώδικας, ναι, και τρέμουν όλοι, μην τυχόν τους πιάσει η κάμερα, μην τυχόν τους πιάσει κόκκινο, μην τυχόν τρέξουν και τους πιάσει ο τροχονόμος με το φορητό ραντάρ, γιατί δεν σβήνεται τίποτα και υπάρχει και υποτροπή που ισχύει για 5 χρόνια. Δηλαδή αν κάνεις μια παράβαση σήμερα χωρίς κράνος, θα σε πιάσει χωρίς κράνος, είναι 350 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος, ναι, ένα μήνα.
2: Επί 5 χρόνια έχεις.
1: Αν σε ξαναπιάσουν δεύτερη φορά μέσα στην πενταετία, πάει, διπλασιάζει το πρόσημο και 6 μήνες, ναι, χωρίς δίπλωμα.
2: Είναι βάρη
1: σοβαρό.
2: Πολύ σοβαρό.
3: Με τις πινακίδες τώρα.
1: Με τις πινακίδες λύθηκε το θέμα ευτυχώς. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
2: Βρήκαν τσίγκο.
1: Δεν υπήρχε θέμα με τον τσίγκο. Υπήρχε από τη βιομηχανία των ενστάσεων στους διαγωνισμούς.
2: Α, ήταν ποιος θα τυπώνει τον τσίγκο.
1: Ακριβώς. Λύθηκε το θέμα. Θα δοθούν 85.000 πινακίδες στις διευθύνσεις μεταφορών και μάλιστα μέσα στον επόμενο μήνα θα ξεκινήσει η πιλωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που ο καθένας θα μπορεί να μπαίνει να διαλέγει την πινακίδα κυκλοφορίας στο όχημά του, καταργώντας έτσι και το γρηγορόσημο.
2: Σωστό.
1: Και όποιος θέλει εύκολη πινακίδα θα πληρώνει επιπλέον παράβολο.
2: Άμα θέλω εγώ το 6666,
1: θα το πληρώσεις
2: για να το έχεις το διαβολικό νούμερο.
1: Μέχρι τώρα, αυτό το νούμερο πλήρωνε το γρηγορόσημο και το έπαιρνε με άλλο τρόπο.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Να πω κάτι. Για πείτε, ναι. Συνέχεια αναφέρουμε το ελάτη στο ΚΤΕΟ και σαν θεσμός νιώθω λίγο άσχημα.
2: Ναι.
0: Ελάτη στο ΚΤΕΟ και θα πάρετε πρόστιμο. Θα επιβληθεί πρόστιμο. Είναι λάθος προσέγγιση έτσι
2: όπως είναι. Έλα για να σώσει τη ζωή σου.
0: Το ΚΤΕΟ δεν το κάνουμε γι' αυτό. Το κάνουμε για να διαπιστώσουμε ότι κυκλοφορούμε στον δρόμο με ασφάλεια, δεν ρυπαίνουμε και είμαστε ασφαλείς και εμείς και οι υπόλοιποι θέσεις των οδών. Έτσι, είναι λίγο λαθασμένη η νοοτροπία να λέμε συνέχεια. Ελάτε στο ΚΤΕΟ, θα πέσει πρόστιμο.
2: Ναι. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε και σε ένα διαφορετικό θέμα.
2: Για πήγαινα.
3: Λοιπόν, είναι ο Νίκος Στρουμπούλης, ο οποίος είναι 15 χρονών, παρακαλώ. Και κέρδισε διεθνές βραβείο για την εντυπωσιακή φωτογραφία της Σελήνης που τράβηξε.
2: Για να τον δούμε. Για να τον δούμε.
3: Νάτος.
2: Γεια σου, Νίκο.
3: Γεια σου, Νίκο.
4: Γεια σου. Καλά, ευχαριστώ πολύ που με έχετε εδώ πέρα να μιλήσω.
3: Για πες μας λίγο. Εσύ ασχολείσαι με τη φωτογραφία.
2: Μιλάμε πιο δυνατά μόνο. Λίγο να σε ακούμε.
4: Ναι. Λοιπόν, εγώ συγκεκριμένα βγάζω φωτογραφίες με το τηλεσκόπιό μου. Περισσότερες ώρες από το χωριό μου στην Κάριστο. Αλλά όταν είχα πρώτο πάρει την κάμερά μου, που έβγαλα αυτή τη φωτογραφία.
3: Είναι αυτή που βλέπουμε ακόμα, και τώρα στην οθόνη.
4: Ναι, τη βλέπω. Ακόμα την μάθαινα, οπότε δεν είχα πάει ακόμα στο χωριό μου, στην Κάριστο. Και προσπαθούσα να βγάλω μια ωραία φωτογραφία του φεγγαριού. Άρα κάθισα πάνω στην ταράτσα μου, με το τηλεσκόπιο και έβγαλα ένα βίντεο. Μετά αυτό που έκανα ήταν πήρα το βίντεο και διάλεξα τις καλύτερες φωτογραφίες από το βίντεο. της Ένωσης.

0: γλώσσα.
1: Ναι.
0: Και μετά το επεξεργάστηκα και τα χρώματα και για να μοιάζει λίγο πιο καλά οι λεπτομέρειες. Και αυτή είναι η εικόνα.
1: Την έβγαλες από την ταράτσα αυτή τη φωτογραφία,
0: ναι.
1: Δηλαδή.
0: Αυτή, ναι, από την Αθήνα. Ναι, το πολεφάνι.
1: Ρε παιδί μου, όταν πάω εγώ, δηλαδή, άμα ανέβω εγώ στην ταράτσα μου, έτσι θα τη δω τη Σελήνη. Όχι. Πώς το κατάφερες?
0: Χρειάζεται ένα τηλεσκόπιο.
2: Ένα τηλεσκόπιο
0: και μια καλή κάμερα.
1: Α, ήταν καλός ο φακός σου και η κάμερά σου.
2: Ναι, αλλά θέλει και ταλέντο, γιατί και εμείς πάμε να βγάλουμε μια φωτογραφία και...
1: Πού τα μάθες, εσύ τα υπόλοιπα πού τα μάθες? Που έβαλες χρώμα, έβγαλες χρώμα, έβαλες φίλτρο, πού τα μάθες? Τα μελετάς, γουστάρεις δηλαδή?
0: Ναι, έχω μάθει και από άλλους που κάνουν παρόμοια πράγματα. Επίσης, για να βγει έτσι η φωτογραφία, συνέβαλε και ότι είχε καλές συνθήκες εκείνη τη μέρα. Επειδή κάτι που σε εμποδίζει πολύ είναι η ατμόσφαιρα.
1: Ναι, εντάξει. Αυτό είναι. Η πυκνότητα μην έχει να υπάρχει διαφάνεια στην ατμόσφαιρα.
0: Ναι, είναι σταθερή η ατμόσφαιρα.
1: Πότε πας στην Αγγλία, πότε πας?
0: 22 Σεπτεμβρίου είναι το event, οπότε τότε θα πάω.
1: Greenwich.
0: Greenwich, ναι.
1: Γουστάρεις, σ' αρέσει?
0: Πολύ, ναι. Θα γνωρίσεις και κάποια άτομα σε αυτό το χόμπι που κάνω.
1: Δηλαδή θα είναι και άλλοι από άλλα μέρη του κόσμου να βραβευτούν ή μόνος θα είσαι?
0: Ναι. Και άλλοι φυσικά, τι μόνο
1: θα λέω ρε παιδί μου, λέω, μπράβο.
2: Και είναι και οι άλλοι φίλοι σου που ασχολείστε με το τηλεσκόπιο, φωτογραφία, όλα αυτά?
0: Ναι, έχω και ένα φίλο που ασχολείται και γενικά μαζί βγάζουμε φωτογραφίες πολλές φορές.
1: Ρε παιδί μου, εγώ άμα έχω βάλει το μάτι μου σε τηλεσκόπιο νύχτα και έβλεπα στον ουρανό και με έπιασε ζαλάδα. Έπιασε σαν τον τρελό ήμουνα.
2: Ναι.
1: Ένα κουφό πράγμα. Κάθεσε τα βράδια και κοιτάς τον ουρανό απανώ.
0: Ναι, πολλές φορές κάθομαι και βλέπω με το μάτι μου, αλλά τώρα τελευταία περισσότερο με την κάμερα βγάζω φωτογραφίες αντί να κοιτάζω μέσα από το τηλεσκόπιο.
1: Ωραία, και εσύ τώρα τι προτιμάς, δηλαδή κοιτάζοντας τώρα προς το μέλλον, τη φωτογραφία θέλεις ή την αστρονομία? Τα άστρα θες να δουλέψεις ή ως φωτογράφος?
2: Μπορεί και συνδυαστικά κάτι.
0: Όσο είναι αυτό, όσο γίνεται και τα δύο. Τώρα σκοπεύω στο κοντινό μέλλον με τα χρήματα που έχω κερδίσει να φτιάξω ένα παρατηρητήριο στο χωριό μου. Για να μπορώ να βάζω φωτογραφίες από εκεί πέρα όλο το χρόνο. Αντί για
2: μόνο. Δηλαδή αυτό το βραβείο έχει και χρηματικό ποσό?
0: Ναι, ναι.
1: Το παρατηρητήριο είναι σε κάνα κορφοβούνι τώρα που είναι χωρίς φώτα και τέτοια, έτσι?
0: Ναι, είναι στικάρις, εντάξει. Δεν είναι και ο πιο σκοτεινός ουρανός, αλλά είναι πολύ καλά για αυτό που κάνω.
1: Ναι.
2: Εμένα πάντως, οι πληροφορίες μου λένε ότι μάλλον θέλει να γίνει αστροφυσικός.
1: Μακάρι να γίνει. Μια χαρά, μια χαρά. Τον βλέπω. Εγώ είναι διερευνητικό πνεύμα και στραμμένος προς το άπειρο. Τον βλέπεις.
2: Ναι,
1: φάτσα έτσι προς τους ανοιχτούς ορίζοντες, προς το σύμπαν. Ωραία. Ο πατέρας και η μάνα τι σου λένε για αυτά?
0: Είναι πολύ υποστηρικτική.
1: Μπράβο.
0: Όπως και οι φίλοι μου, γενικά.
1: Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν,
2: να βγάλεις και άλλες τέτοιες φωτογραφίες και να συμμετάσχεις και σε άλλους
1: διαγωνισμούς. Μπράβο σου, Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και πολλές επιτυχίες.
1: Γεια σου, γεια σου. Καλή επιτυχία. Μπράβο σου, μπράβο. Συγχαρητήρια.
2: Είδες, γιατί υπάρχει και αυτή η νεολαία.
1: Πώς δεν υπάρχει, βέβαια.
2: Πέρα από αυτά που βλέπουμε, τα μπουνίδια και τα ξύλα, ορίστε και
1: πάμε να δεις τις γιαγιάδες.
2: Ποιες γιαγιάδες?
1: Η Μαραθώνιο, στην Κρήτη. Κάθε χρόνο, ρε, η Μαραθώνιο.
3: Σε αυτή τη φωτογραφία 10 χρόνια νεότερη να τη στείλω στα Χανιά στην κουμπάρα μου να σκάσει.
4: Δε μου ξεμίστευγε.
3: Παρακούς μωρέ, 10 χρόνια νεότερη σου είπα να με κάνεις, όχι 10 χρονό κοπέλι.
5: Καλημέρα γιαγιά Ελένη.
3: Ούτε πρωί είναι, ούτε γιαγιά είμαι, άντε πια.
5: Ζητώ συγγνώμη, καλό διάβασμα μικρή Ελενίτσα.
3: Θύμισέ μου τη συνταγή για πιλάφι με ζυγούρι. Βρες την στα εξερχόμενα email. Την έχω στείλει της Κατίνας.
5: Α, πολύ ωραία επιλογή για σήμερα. Πρώτα τυλίγουμε το τόφου σε στεγνή πετσέτα και μουλιάζουμε το ειδικό ρύζι για σούσι.
3: Ποιο σούσι, μωρέ?
5: Έχεις απόλυτο δίκιο να εκνευρίζεσαι.
3: Σταμάτα! Πες μου τουλάχιστον μια καλή συνταγή για μπάρες. Να τις έχω μεθαύριο που θα τρέξω στον ημιμαραθώνιο της Κρήτης.
5: Λοιπόν, συγγνώμη για αυτό που θα πω, αλλά νομίζω ότι δεν είσαστε στην κατάλληλη ηλικία για να τρέξετε ημιμαραθώνιο.
3: Τι λες, μωρέ χαζοτυμπητή που σε πληρώνω κιόλας. Ζηλεύεις γιατί εσύ δεν μπορείς. Θα τρέξω κι ανασκάσεις.
1: Αυτά είναι. Καλημέρα,
2: καλή σας ημέρα.
6: Καλημέρα.
7: Καλημέρα σε όλους σας.
1: Γεια σου, κυρία Αγγέλα μου, γεια σου.
6: Γεια σας, φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας.
1: Λοιπόν, η Αγγέλα η Μαθιουδάκη, η κριτική γιαγιά.
2: Ρίγατσι.
1: Λοιπόν, και ο Κυριάκος ο Καραγιώργης είναι μέλος της Οργανικής Επιτροπής των Ημιμαραθώνιων. Έχετε φτιάξει ένα θεσμό, δα, τρομερό και φοβερό, ναι. Δεν το συζητούμε. Κάθε χρόνο που κάνετε, κάθε μας και περιμένουμε πότε θα βγάλετε το βίντεο.
2: Ναι.
6: Μα δεν έσαιστε όμως.
1: Μα δουλεύομαι, μωρέ, στε, Αγγέλα μου, δουλεύομαι.
6: Εμείς δουλεύομαι, αλλά βρίσκομαι
1: με εσύ δουλεύεις, αλλά είσαι στο χωριό. Τώρα είχες με τον AI, τώρα είσαι, με το ChatGPT.
6: Ναι, ναι, με μπλέξανε με μεγάλες τεχνολογίες.
1: Μεγάλες,
6: ναι. Αλλά εγώ τα καταφέρω και φέτος.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, με το ζυγούρι η συνταγή καλή ήταν ή τσιπλάκας.
6: Πατεράντος, πράγμα δεν είχανε.
1: Πράγμα.
6: Καμία σχέση.
1: Μα, είδες τώρα.
2: Έτσι,
1: καμία
2: σχέση.
1: Καμία σχέση. Μα ναι, όποιο. Άκου να σου πω, νοικοκυρά που ζητάει από την GPT να τσιπεί τη συνταγή, δεν είναι νοικοκυρά τώρα μεταξύ μας. Έτσι. Συνεννοηθήκαμε.
6: Χρυσέ μου άνθρωπε, τι ήταν να σου πω.
7: Κοίταξε, κύριε Καμπουράκη, το χειροποίητο, όπως και ο ημιμαραθώνιος Κρήτης, είναι πολύ καλύτερο από την τεχνολογία.
1: Πότε είναι τώρα, πότε είναι, παιδιά, ο ημιμαραθώνιος.
7: Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και κάθε πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου όλη η τοπική κοινωνία ξεσηκώνεται τα γύρω χωριά που περνάει ο ημιμαραθώνιος, 10 πολιτιστικοί σύλλογοι, περιμένουμε 6.000 αθλητές και άλλους τόσους μουσαφύριδες να περάσουμε καλά, να χαμογελάσουμε, να αγκαλιαστούμε, να φάμε ζυγούρι, κριτικούς μεζέδες, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να περάσουμε, να φτιάξουμε τον... Όπως είπε ένας συνάδελφος της δημοσιογράφης, τον καλύτερο αγώνα του κόσμου.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Βέβαια.
1: Πες,
2: όχι, άμα τα έχει μαγειρέψει και η κυρία Αγγέλα, θα πάμε κατευθείαν.
1: Η Αγγέλα, τι να
6: μαγειρέψει. Πάρε με βιντεοκλείσιμο, θα κλείσω με να σου δείξω ιντάχο ψημένο. Ασκογύπρους με το ρύφι.
1: Ιντάχο ψημένο.
6: Ασκογύπρους
1: με το ρύζι.
6: Με το κατσικάτσι. Και έχω και στο τραπέζι απάνω τουλάχιστον 150 μερίδες μουσταλευριά.
1: Μουσταλευρία, εντάξει.
6: Ασκολύμπρους
1: με το κατσί. Ασκολύμπρους με το κατσί και εντάξει, βάζεις και ρύζι μέσα.
6: Όχι, μωρέ. Ήταν να ψήσω. Πιλάω στα κοπήλα που να ψήσω.
1: Λοιπόν, να σου πω τώρα. Κάθε χρόνο βλέπω, είναι οι ίδιες πρωταγωνίστρες, αλλάζουν και λιγάκι, έτσι, στο βίντεο.
6: Ναι, πέρυσι είχα πνευμονία και δεν ήπαιξα. Γιατί να άλλαξα πέρυσι.
1: Ο φέτος όμως επήρες...
6: Μέχρι να ζω δεν θα ξαναλάβω γιατί θα μετακομίσω από τα Αρκαλοχώρη.
1: Αυτά έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πολύ ωραία. Τέλεια,
6: όλα
1: μπράβο,
6: καλά,
1: μπράβο.
6: Όλα Καμπουράκη, εγώ μοναχή μου σαν σύλλογος, γιατί είμαι πάντα αυτόνομη.
1: Ναι.
6: Δεν μπορώ να συνεργαστώ με πολλούς, γιατί θα θέλω να είναι όλα ντόμπρα και ίσια. Κάνω κάθε χρόνο γύρω στα 280 με 300 φτάζημα.
1: 280
6: την ημέρα
1: 300.
6: Του ημιμαραθωνίου.
1: Ναι.
6: Ζυμώνω όλο το χρόνο, αλλά εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα δίνω όλα τα λεφτά.
1: Πόσο χρόνο είσαι, αν επιτρέπετε.
6: Δουλειά,
1: πόσο είσαι. Πόσο
6: εγώ
1: χρόνο
6: είσαι. Τώρα 74.
1: Όχι, 74 δεν είσαι μόνο σώπα. Λιγότερο από 65 είσαι.
2: Ναι.
6: Για να χρωστώ να σου πω ψώματα.
1: Σου το λέω εγώ τι βλέπω.
6: Μόνο κατέβα την 4 του Οκτώβρη, πάρε την πατούλια σου να κατεβεί.
1: Ναι.
6: Και τότε σας θα δεις ότι δεν θα τον ξαναφύσεις. Θα κανονίζεις την άδειά σου, θα την παίρνεις και σας τις μέρες.
1: Εντάξει. Λοιπόν, συνεννοηθήκαμε.
7: Να ξέρετε, όταν ξεκίνησε αυτή η κουζουλάδα από 22 άτομα πριν από 14 χρόνια,
1: ναι,
7: ούτε εμείς φανταζόμαστε ότι η πραγματικότητα θα ξεπεράσει το όραμά μας.
1: Βέβαια. Είναι
7: αυτή τη στιγμή ένας από τους 5 καλύτερους αγώνες στην Ελλάδα, ο μεγαλύτερος στην Κρήτη. Περιμένουμε κόσμο από 52 χώρες. Έχουμε στοιχεία που δείχνουν τις μετρήσεις τι έχουμε κάνει. Αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι τα βίντεο που παίζει η Αγγέλα και όλοι οι άλλοι ασυντέχνητοι ηθοποιοί έχουν περάσει τα 40 εκατομμύρια views στο διαδίκτυο.
1: Δεν το συζητούμε,
2: καλέ,
1: είναι τρομερό.
2: Και εμείς, και
1: τρομερό
2: κάθε φορά.
1: Μπράβο, κοπέλια, μπράβο, συγχαρητήρια. Είδες λοιπόν και... τα οράματα, έτσι γίνονται. Με δουλειά γίνονται, με μεράκι γίνονται, με αγάπη γίνονται. Έτσι δουλεύουν.
7: Με πολύ αγάπη, ναι.
1: Λοιπόν, να είστε καλά.
6: Αγάπη και σεβασμό.
7: Πριν κλείσουμε, ναι, να σας αφιερώσουμε μια ματινάδα έτσι που πρέπει με την Κρήτη.
2: Για πέστε. Βέβαια.
7: Λοιπόν, βλέπετε εδώ πέρα που ξεκινήσαμε πρωί-πρωί. Στον ημιμαραθώνιο Τσικρίτης Καμπουράκι, με μαντινάδες κερακί το κάνουμε ταγλάκι.
1: Μπράβο. Λοιπόν, την καλημέρα, μα να είστε καλά.
2: Γεια σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, είδες τώρα, έξω καλοί άνθρωποι.
2: Ναι, ναι,
1: ωραίοι, ωραίοι.
2: Αυθεντικοί.
1: Από το τίποτα το φτιάξαν. Από μια ιδέα. Βάλανε 5 γιαγιάδες να χορεύουν και να κάνουν ραπ και να κάνουν... Και είδες τι έχουν φτιάξει.
2: Ναι, γιατί είναι αυθεντικό.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν λοιπόν, είναι αυτά τα στημένα που
1: πού πάμε, κύριε...
2: Να πάμε στην κυρία Βαφίδου, Αντιγόνη Βαφίδου, η οποία είναι δικηγόρος. Γιατί είδαμε μία απόφαση. Γιατί υποτίθεται ότι όταν ενηλικιώνεται το παιδί, πάβει και η διατροφή όταν είναι ένα ζευγάρι διαζευμένο. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη υπόθεση που διαβάσαμε, θα συνεχιστεί η διατροφή, παρόλο που το παιδί έχει φτάσει στα 18. Αλλάζει τώρα λοιπόν τα δεδομένα αυτή η απόφαση του δικαστηρίου. Καλή σας μέρα.
8: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Όχι, η απόφαση του δικαστηρίου δεν αλλάζει τα δεδομένα. Τα δεδομένα ήταν πάντα αυτά, αλλά πολλές φορές υπεκφεύγει η ορθή ερμηνεία του νόμου, η οποία λέει το εξής, ότι οι γονείς υποχρεούνται να διατρέφουν το παιδί τους όσο είναι ανήλικο, όμως και όταν αυτό ενηλικιωθεί, από τη στιγμή που δεν υπάρχει επαρκής ακίνητη ή κινητή περιουσία, δηλαδή ρευστότητα, για να διαθρέψει τον εαυτό του. Κατά τεκμήριο, όταν μάλιστα ένα παιδί διάγει περίοδο σπουδών, που είναι αναγκαίες για την απόκτηση των τυπικών προσόντων, ανεξαρτήτως βαθμίδος, ΑΕΗ, ΤΕΗ, ΕΚ κτλ., η ιδιότητα του τέκνος φοιτητή σπουδαστή συνήθως συνεπάγεται του και του αποστερεί τη δυνατότητα να ασκεί παράλληλα κάποιο επάγγελμα ή εργασία, δίχως αυτό να έχει συνέπεια στην πορεία των σπουδών του ή ακόμα και στην
1: αυτό
8: υγεία.
1: Τώρα δύο λεπτά. Αφορά, αφορά τώρα μια κάποια υπόθεση που κάποιοι γονείς σταματήσαν στα 18 να βοηθούν το παιδί τους ή κάποιος που είχε χωρίσει και έδινε διατροφή στη μάνα ή ανάποδα σταμάτησε στα 18, είπε έγινε 18, εξαπληρώνω.
8: Μπορεί να έγινε με αφορμή ένα ιστορικό όπως αυτό που περιγράφεται. Ωστόσο, η διατροφή από τη στιγμή που το τέκνο είναι ενήλικο μπορεί να δίδεται απευθείας στο ενήλικο τέκνο.
1: Πλέον δίνεται, μπορεί να δίνεται απευθείας στο ενήλικο, έτσι, μετά τα 18.
8: Θα μπορούσε βεβαίως και να έχει τα αποδεικτικά ο εκάστοτε γονιός που καταβάλει τη διατροφή για να μην θεωρείται ότι παραβιάζεται.
1: Μέχρι ποια ηλικία, μέχρι ποια ηλικία.
8: Κοιτάξτε, νομίζω ότι υπάρχουν αποφάσεις πλέον ακόμα και για, και για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Αρκεί βέβαια αυτό να μην θεωρείται πανάγκια, έτσι ώστε κάποιος να φτάσει να είναι 30
1: χρόνια. Εντάξει, αν είναι 50 χρόνια και να
8: σπουδάζει. Αλλά η ενηλικίωση αυτοδικαίως δεν σημαίνει ότι πάβει υποχρέωση προς τη διατροφή.
1: Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
8: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν.
2: Με αυτοκίνητο έχεις έρθει.
1: Με αυτοκίνητο.
2: Ναι.
1: Με αυτοκίνητο ήρθα.
2: Σήμερα Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο. Και
1: ωραία,
2: εκεί θα σε
1: εντάξει,
2: πάω και θα βρω.
1: Δεν ήρθα την Αθήνα, ήρθα από την Κατεχάκη που είναι.
2: Λέω, μήπως κατεβαίνοντας περάσεις από το κέντρο. Λοιπόν, πάμε να βρούμε τον Σπύρο Αλεξανδρή στο κέντρο της Αθήνας. Μαζί του είναι και ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας. Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας, Δήμαρχε. Καλημέρα.
9: Καλημέρα σας.
10: Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε. Υψώστε λίγο τη φωνή, ρε παιδιά. Στο στούντιο να ακούω. Ναι.
9: Αλλά είναι μια διαφορετική Αθήνα σήμερα, χωρίς τον θόρυβο των αυτοκινήτων, με πάρα πολύ κόσμο ωστόσο, ο οποίος κάνει δραστηριότητες. Πριν είχαμε γιόγκα, τώρα έχουμε αθλητικές δραστηριότητες, όλη την καθόλου διάρκεια της ημέρας. Πάρα πολλές δράσεις από τον Δήμο Αθηναίων στην Αθηνά και πάρα πολλοί κόσμος που ήταν ήδη από χθες. Να καλημερίσουμε τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Χάρη Δούκα, για να μας μιλήσει για την τρίτη χρονιά Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο.
10: Ναι, ναι, η Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο είναι ένας θεσμός πια, τρίτη χρονιά. Ξέρετε, την Αθηνάς είναι ένας δρόμος που είναι βεβαίως και το Δημαρχείο, αλλά είναι καταπληκτικός γιατί σε όλη τη διαδρομή βλέπει την Ακρόπολη, όπως και τώρα βλέπετε από πίσω μας.
1: Η αλήθεια είναι ότι άμα τον δεις το δρόμο χωρίς αμάξια, είναι πάρα πολύ όμορφος.
10: είναι καταπληκτικός. Oh. Και έτσι σκεφτήκαμε, εγώ θα ήθελα κάποια στιγμή να πεζοδρομηθεί. Δύσκολο. Τι είπαμε λοιπόν. Καταρχάς ξεκινάμε και όταν έχουμε τη δυνατότητα, όπως είναι τώρα που είναι η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Κινητικότητας, να διώξουμε τα αμάξια για 24 ώρες. Ξεκινήσαμε από χθες στις 8 το απόγευμα μέχρι σήμερα στις 8 το απόγευμα. Σκεφτείτε ότι χθες καθαρίζαμε την Αθηνά κατά τις 6 το πρωί. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Ο κόσμος θέλει, είχαμε μάλιστα και ταινίες που τις δείχναμε σαν σινεμά καλοκαιρινό στο μέσο του δρόμου. Ο κόσμος θέλει πάρα πολύ το δημόσιο χώρο, ελεύθερο χώρο. Έχει, όπως βλέπετε και εσείς, ήδη ξεκινήσει να γεμίζει. Περίπου στις 12 θα γίνεται εδώ χαμός. Μέχρι τις 8 το απόγευμα, 6 με 8 έχουμε και το μπαλκόνι του Παπαζό που είναι εξαιρετική δημιουργία.
1: Δημαρχέ,
10: με όλοι μαζί.
1: Γιατί ρε παιδί μου,
10: να γίνει θεσμός.
1: Γιατί δεν μπορεί να πεζοδρομηθεί τώρα που να. Το σκέφτομαι. Είναι πολύ κεντρικός δρόμος και κυκλοφοριακά έχει πρόβλημα.
10: Ναι, νομίζω ότι ακόμα και τώρα που το κάνουμε μπορούμε, αλλά παίρνουμε ειδικές άδειες από την τροχιά και τους κάθετους δρόμους. Θα ήθελε πολύ περισσότερες δυνατότητες σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Τώρα θα δημιουργούσαμε ένα χαμό. Όμως η σκέψη ποια είναι, μια φορά το μήνα, ίσως την πρώτη Κυριακή του μήνα, να το έχουμε σαν θεσμό και να το κλείνουμε. Και αν πηγαίνει καλά, να το επεκτείνουμε. Να είναι 24 ώρες.
1: Ναι, δεν είναι κακή ιδέα. Σιγά,
2: απλά δηλαδή, θέλει καλή οργάνωση, Δήμαρχε, να μην ταλαιπωρούνται και οι υπόλοιποι. Που...
1: Ωραία, άρα μέχρι τις 8 το βράδυ να έρθουν όλοι στην Αθηνά, θα είναι πολύ ενδιαφέρον.
2: Κοίτατε, ωραία, κάνουν και
1: τα γυμναστικά. Έχετε απλώσει, βλέπω εδώ, έχετε κάνει
2: γυμναστήρια.
10: Έχουμε ποδήλατα σε λίγο που ξεκινάνε τα ποδήλατα 10.30. Μια πολύ ωραία ποδηλατάδα, μια ώρα στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Την έχουμε ελέγξει διαδρομή, είναι καταπληκτική και σχετικά εύκολη. Και θα θέλαμε, όπως είπα, να προχωρήσει η ιστορία. Αν είχαμε τη γραμμή 4 του μετρό άμεσα, το μετρό θα μας βοηθήσει πάρα πολύ.
2: Να σας ρωτήσω, Δήμαρχε, μιας που είπατε και για, το μετρό, τι γίνεται τώρα και με τα σπίτια, γιατί κατατέθηκε και στην εισαγγελία το πόρισμα.
1: Την Κυψέλη.
2: Για την Κυψέλη, λέω.
10: Νομίζω, ναι, τα πράγματα δεν είναι καλά. Έχει σταματήσει ο Μητροπόδικας. Σε εκτίμησή μου είναι, θα αρχίσει πολύ να ξεκινήσει. Και η αιτία είναι ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες καθυζήσεις. 4 φορές μεγαλύτερα από το κανονικό. Και όχι μόνο αυτό. Υπάρχουν ρηγματώσεις, προβλήματα στο φέροντα οργανισμό. Την Τετάρτη έχουμε έρθει το Δημοτικό Συμβούλιο για αυτά τα θέματα. Περιμένουμε το τεχνικό επιμελητήριο να μας πει τι θα γίνει. Πάλι η εκτίμησή μου είναι ότι χρειάζονται ενισχύσεις τα κτίρια αυτά, σημαντικές. Διότι οι βλάβες είναι κρίσιμες και φανταστείτε να συμβεί κάτι, για παράδειγμα ένα σεισμός. Και γι' αυτό και πάλι εκτιμώ ότι θα έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις.
1: Κοίταξε, Δήμαρχε.
10: Το σημαντικό είναι η ασφάλεια.
1: Κοίτα, άκου να σου πω, Δήμαρχε. Η γνώμη μου τώρα πρέπει και οι άνθρωποι να μην κινδυνέψουν και ούτε να τους να φοβούνται. Και τα σπίτια να μην αυτό, αλλά και το μετρό να συνεχίσει, έτσι. Δηλαδή να βρεθεί ένας τρόπος, δεν ξέρω πού.
10: Εμείς θέλουμε... Δεν το συζητάμε. Εμείς θέλουμε το μετρό να γίνει, το θέλουμε γρήγορα. Γιατί όπως είπα θα μπορούσαμε να κάνουμε μεγάλες παρεμβάσεις. Όμως πρέπει να γίνει με συνθήκες ασφάλειας, να πω. Γιατί πολλοί λένε ότι είναι δύσκολα εκεί, έχει νερά, είναι δύσκολο το υπέδαφος. Το μετρό έχει πάει κάτω από θάλασσες, κάτω από ποτάμια, έχει καταφέρει η τεχνολογία σπουδαία πράγματα. Οπότε δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Υπάρχουν λύσεις τεχνολογικές. Πρέπει η εταιρεία να μπει μπροστά, να φτιάξει τα σπίτια που έχουν πρόβλημα, να εμπεδώσει αίσθημα εμπιστοσύνης για να προχωρήσει και το έργο.
1: Την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε κύριε Δούκα.
2: Ευχαριστούμε
1: θερμά.
10: Καλά, καλημέρα.
1: Γεια σου Σπυρό. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε και μέχρι τα Γιάννα πάλι.
2: Γιατί να έχουμε το Lake Run.
1: Να δούμε ρε παιδί μου τι γίνεται εκεί πέρα. Τώρα τα αφήσαμε στη μέση το άλλο. Φίλιππες.
11: Έλα Δημήτρη, έλα.
1: Νίκησες.
2: Τι έγινε, τερμάτισες.
11: Όχι, όχι. Ο Γιώργος Γρηγοριάδης τερμάτισε με επιτυχία.
2: Έκανε καλό χρόνο.
11: Πάρα πολύ δυνατός. Ναι, ναι, εδώ είναι ο Πέτρος Παρθένης. Είμαστε ακριβώς τώρα, περιμένουμε τον πρώτο.
12: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
12: Στα Ιωάννινα. Ο Γιώργος Γρηγοριάδης τερμάτισε, αξιόλογος και φίλος του Lake Run. Ναι. Και σήμερα έχουμε χιλιάδες δρομείς εδώ με θέα τη λίμνη Παμβότιδα να τερματίζουν. Περιμένουμε τον πρώτο νικητή των 30 χιλιόμετρων, πάνω από 3.000 στη διαδρομή των 30 χιλιόμετρων. Και είμαστε εδώ και τους περιμένουμε και τους χειροκροτάμε όλους, έναν προς έναν.
11: Είναι μια φανταστική διοργάνωση, Δημήτρη. Του χρόνου, ξέρεις, έχουμε προσκαλέσει και σένα, έτσι.
1: Μα του χρόνου θα έρθω πρώτος-πρώτος. Πρώτος-πρώτος. Θα χάσω όμως κιλά. Θα πάω πρώτα από το μαραθώνιο στην Κρήτη και μετά θα δω πάνω.
2: Θέλω να σου πω ότι...
12: Άμα βείτε πίσω μου, θα δείτε αθλητές όλων των σωματότυπων, γιατί είναι ο ένας αγώνας για όλους. Για τις οικογένειες, για τα παιδιά. Πες είχαμε baby run, είχαμε family run. Έχουμε αγώνες για όλους. Είναι ένα φεστιβάλ αθλητισμού, πραγματικά.
11: Ο κόσμος έχει κατακλείσει την πλατεία Μαβίλη. Είναι 8.000 δρομής, 8.500 δρομής, Πέτρο, όλες τις
12: ημέρες. Πλησιάζουμε 10, αν βάλουμε και όλους τους βαδιστές.
11: Πάνω από 40.000 κόσμος σε όλη τη διαδρομή.
1: Και είναι και ανάσα και για την πόλη, έτσι, Φίλιππε. Είναι και για την πόλη βοηθητικό αυτό.
11: Είναι ένα τεράστιο...
12: Έχει αλλάξει το ρου της... της έννοιας του φεστιβάλ του αθλητικού. Ίσως είναι το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή μετά το μαραθώνιο της Αθήνας. Είναι μάλλον. Και γίνεται στον πιο όμορφο τόπο, εδώ, στις ομορφιές της Ηπείρου.
1: Γύρω-γύρω από τη Λίδνη τώρα πάτε.
12: Ο δρόμος ξεκινάει από την πλατεία Μαβίλη στα Ιωάννινα και κάνει ένα γύρο όλης της Λίδνης. Είναι 30 χιλιόμετρα. Ξεκίνησε το 2007 με 200 συμμετοχές. Αλματοδός αυξήθηκαν οι συμμετοχές που φτάσαμε σήμερα να είμαστε κοντά στις 10.000 και πάρα πολλούς επισκέπτες. Είναι ένας αγώνας που αγκαλιάζει όλους τους αθλητές και υπάρχει ένα φανταστικό media village για όλες αυτές τις μέρες, ένα sponsors village, το οποίο έχει άπειρους χορηγούς οι οποίοι προσφέρουν φοβερές δράσεις σε όλους. Είναι μοναδικό.
2: Βλέπουμε και τα πλάνα από drone, πραγματικά πάρα πολλοί κόσμος σε όλων των ηλικιών, αυτό μας περιγράφει και ο Πέτρος.
1: Εν τω μεταξύ, παιδιά.
12: Τερματίζει ο πρώτος αθλητής.
1: Τώρα αυτά που βλέπουμε από κάτω είναι πλάνα. Εν τω μεταξύ, η Ήπειρος τώρα, φθινόπωρο, είναι πάρα πολύ όμορφη.
2: Ναι.
1: Είναι τρομερή δηλαδή, η φύση της. Εντάξει, πάντα είναι όμορφη. Τα βουνό είναι εδώ.
12: Πάμε, παιδιά, θερμό χειροκρότημα.
1: Όπα.
12: Οπότε είμαι εδώ και χειροκροτάω τους αθλητές. Περιμένουμε τον πρώτο νικητή, τον Κωνσταντίνο Σταμπούλη, να τερματίσει και ελπίζουμε σε νέο ρεκόρ διαδρομής. 6 φορές έχει κερδίσει ο Κωνσταντίνος και τον περιμένουμε.
2: Τα έχεις αρρώσει όλα.
1: Φίλιππε, τι ακριβώς.
12: Είμαστε
1: στην παρουσίαση του νικητή τώρα. Ωραίο.
11: Κοντεύομαι, ναι.
2: Κοντοζυγώνει.
11: Πριν από πριν τη σύνδεσή μας, ήθελε γύρω στα 6 λεπτά. Τώρα έχουν περάσει 3 περίπου. Δεν ξέρουμε πού είναι ο Κωνσταντίνος Σταμούλης.
12: Σε λίγη ώρα έρχεται ο Κωνσταντίνος Σταμούλης λοιπόν να τερματίσει ο πρώτος νικητής στο Lake Run στα 30 χιλιόμετρα. Εξάκης νικητής του Lake Run. Περιμένουμε να το δούμε σε λίγο να τερματίσει. Σε 2-3 λεπτά θα είναι εδώ. Σας περιμένω όλους για χειροκρότημα.
11: Τώρα τερματίζουν, Δημήτρη και Ντόνα, οι τελευταίοι από τον αγώνα των 10.000 μέτρων.
1: Από τα 10.000 οι τελευταίοι. Εντάξει.
11: Ναι,
1: κοίτα,
11: ναι.
1: Κοίτα τώρα το παραλίμνιο, βλέπεις. Κοίτα,
2: εντάξει,
1: κοίτα τι ωραίο πλάνο.
2: Αυτό, έτσι.
1: Τι όμορφο πλάνο, τι πρασινάδα.
2: Καταρχάς έχει ωραία
1: βουνά,
2: θερμοκρασία.
1: Δέντρα, λίμνη. Ωραία, πολύ ωραία.
12: Θα σας αφήσω εγώ.
1: Αυτά τώρα είναι μόνο εμείς οι αθλητές μπορούμε να... Αυτές τις χαρές μόνο εμείς τις μπορούμε να τις βιώσουμε και να σας τις δείξουμε.
2: Μόνο οι αθλητές.
1: Κατά εμείς δηλαδή. Οι υπόλοιποι δεν μπορείτε να τις...
2: τώρα να τερματίσει.
1: Έχεις αγωνία να τερματίσει. Εσείς κάνεις και την αθλήτρια εσύ,
2: Βέβαια. Και θέλω να σου πω ότι ο Πέτρος είναι και στους χειμερινούς κολυμβητές. Ο Πέτρος Παρθένης που μας μίλαγε τόση ώρα. Και οργανώνει κάθε Κυριακή στη Βουλιαγμένη
1: Χειμωνιάτικα, πάνε και βουτάτε. Χειμωνιάτικα, πάνε και βουτάνε, παιδί. Ναι. Λοιπόν,
2: ορίστε,
1: πολύ ωραία. Μπράβο. Να σφίγγουν τα κρέατα, να αυτό.
2: Κοίτα, να σου πω κάτι. Για να είναι τσιντωμένο το δερματάκι.
1: Το δερματάκι.
2: Δεν πειράζει.
1: Ωραία,
2: καλύτερα κολυμπάμε.
1: Μπράβο, πολύ ωραία.
2: Αφήνουμε τα πόδια.
1: Λοιπόν, εντάξει, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φίλιππε Πιακοπάνο. Γεια. Ευχαριστούμε πολύ για τα Γιάννενα. Και εσάς σας ευχαριστούμε και σας,
2: κύριε Δημήτρη.
1: Κάντε και εσείς την αποφώνηση τώρα, πείτε.
2: Θα τα πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Εδώ θα είμαστε, να σηκωθώ κι εγώ.
1: Μπράβο, έτσι.
2: Πάμε να φύγουμε.
1: Να φύγουμε σιγά-σιγά.
2: Χαιρετούμε.
1: Καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Τα λέμε το άλλο Σάββατο.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αμέσως μετά, The Rookies.
2: Σαββατοκύριακο στο Action
3: 24.
2: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
4: We found the Yeti!
2: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
5: How do you like it?
6: Well, I love it.
7: Πάστα!
2: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
8: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
9: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
10: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
8: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
1: Που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
11: Μία ημέρα σαν και αυτή το 1925 σκοτώνεται σε συμπλοκή με άνδρες της χωροφυλακής στην περιοχή Κλεφτόβρηση του Ολύμπου ο θρυλικός λίσταρχος Φώτης Γιαγκούλας. Δρούσε κυρίως στον Όλυμπο, στα Πιέρια Όρη, στην Ελασσόνα και στην Κοζάνη και παρά τα εγκλήματα που του καταλογίζουν ήταν ιδιαίτερα αγαπητό στη λαϊκή συνείδηση, αφού ο βασιλιάς των Όρεων είχε τη φήμη του Ρομπέν των Δασών, μοιράζοντας στους φτωχότερους μέρος αυτών που έκλεβε από τους πλουσιότερους. Σήμερα το κεφάλι του Γιαγκούλα μαζί με το θρυλικό του μαχαίρι, την Παρδάλα, με το οποίο εκτιμάται ότι δολοφόνησε 54 ανθρώπους, εκτίθενται στο Μουσείο Εγκληματολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σαν σήμερα το 1960 διεξάγεται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στον κινηματογράφο Ολύμπιον και βραβεύτηκαν αναδρομικά οι καλύτερες ταινίες της προηγούμενης πενταετίας με τον Δράκο του Κούνδουρου να μοιράζεται την πρώτη θέση με την Στέλλα του Κακογιάννη και το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο του Σακελάριου. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1971 φεύγει από τη ζωή ο Γιώργος Εφαίρης σε ηλικία 71 χρόνων, ο πρώτος Έλληνας που βραβεύτηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Η είδηση του θανάτου του κατέκλυσε τόσο τα εγχώρια όσο και τα διεθνή δισεογραφικά πρακτορία. Η κηδεία του ήταν η αφορμή για μία μεγαλειώδη διαδήλωση κατά της Χούντας. Είχε γεννηθεί το 1900 και ήδη από την δεκαετία του 20 έκανε τις πρώτες του δημοσιεύσεις. Έκτοτε πρωταγωνίστησε στην ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία με αποκορύφωμα τη βράβευσή του με το Νόμπελ το 1963. Η γλώσσα του Σεφέρη, πυκνή και κέρια, συμπυκνώνει στην ποίησή του αυτό που ο ίδιος ονόμασε επιγραμματικά «Καημό της Ρωμιοσύνης». Στο έργο του η ελληνική παράδοση συμπορεύεται με τη σύγχρονη ευρωπαϊκή παιδεία, ενώ στο πρόσωπό του στην ποιητική, δοκιμιακή και μεταφραστική του εργασία η νεοελληνική γραμματεία αναγνωρίζει έναν από τους κλασικούς του 20ου αιώνα. Σαν σήμερα το 1973 η Billie Jean King αποδέχεται την πρόκληση του πρώην πρωταθλητή του Wimbledon Bobby Riggs για έναν αγώνα τένις. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο Houston του Τέξας και η King νίκησε με 3-0 σετ. Το match παρακολούθησαν 30.472 θεατές, μετατράπηκε σε σόου με την King να εμφανίζεται ως Κλεοπάτρα και τον Riggs επάνω σε άρμα με εγωιτευτικά μοντέλα. Ο αγώνας έμεινε στην ιστορία ως η μάχη των φίλων. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 2007, στο πλαίσιο του πρώτου γύρου του κυπέλου UEFA, η Λάρισα με τον Γιώργο Δόνη στον πάγκο της νικά στο Πανθεσσαλικό στάδιο 2-0 την Blackburn με τέρματα των Μπακαγιώκο και Κλέιτον. Στη Ρεβάνς της 4ης Οκτωβρίου, οι Άγγλοι επικράτησαν 2-1 και η ΑΕΛ πανηγύρισε την πρόκριση.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
2: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
3: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
1: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
2: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
3: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
0: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το επικίνδυνο παζάρι της μακροζωίας. Αλήθειες και μύθοι για τις θεραπείες αντιγύρανσης. Η γαλλική φόρμουλα για να προχωρήσει το καλώδιο. Συναγερμός για την τεχνητή νοημοσύνη. Τι λένε Έλληνες επιστήμονες. Πού θα φτάσουν οι τιμές της ενέργειας. Η κρίση και τα κυβερνητικά μέτρα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: Who's this? Hang on. Your friendly neighborhood bookie.
1: Ernie, what's up? Oh, no. Why? What for? Okay, thanks, man. I owe you. Cops, they want me back. Ernie thinks it's for a lineup.
0: Sounds like they found their witness.
1: Yeah, no, we've got to find him. Okay, where's my new piece?
0: Couldn't get it. Fred was out of town. He should be back by now.
1: All right, let's go see Freddy. Then after that, I think we have to kill ourselves a mailman.
2: Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.
3: Εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.600.000 ευρώ. Joker, ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin.
4: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων, το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις, πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
5: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
6: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
2: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: of cops.
1: I'll go this way.
0: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: I have the right to remain silent.
3: The Rookies.
0: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
5: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
4: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
5: Αυτό κάνουμε εδώ.
4: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
5: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
1: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το επικίνδυνο παζάρι της μακροζωίας. Αλήθειες και μύθοι για τις θεραπείες αντιγύρανσης. Η γαλλική φόρμουλα για να προχωρήσει το καλώδιο. Συναγερμός για την τεχνητή νοημοσύνη. Τι λένε Έλληνες επιστήμονες. Που θα φτάσουν οι τιμές της ενέργειας, η κρίση και τα κυβερνητικά μέτρα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

Mm-hmm.

0: Let's off it out here.
1: Oh, hello, hello.
2: Bradley, I would.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις. Πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
5: Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: change what you are, Paulo.
1: There's only one way to find out.

0: Nice knowing you.
1: He's dead?
2: He could have survived. No. He's dead.

0: αμέσως μετά «Χωρίς χάρτη» με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
2: I'm looking for Kelly Broussard.
1: That is me.
2: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
1: Oh.
2: And I must say, she seems very professional.
1: You like animals?
3: Alpacas. Like Alfie and Plucky Princess.
1: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
2: Organizing all this, pretty amazing.
1: You never doubted my powers, did you?
2: Never.
4: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη. Κυριακή στις 8 το βράδυ. Στο Action 24.
5: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
5: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
6: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
5: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ στη συναυλία που συζητιέται εδώ και μήνες και θα θυμόμαστε για πάντα. Η απόλυτη συναυλία της χρονιάς έχει την ενέργεια της ΔΕΗ. Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων, το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις, πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Χωρίς χάρτη, στο Μιλάνο.
1: Στη Σύρο.
0: Στη Σύρο. Μου είπαν, όποια εποχή του χρόνου και αν έρθω σε αυτό το νησί, παραμένει ζωντανό. Ότι ακροβατεί ανάμεσα στο ανθυρό βιομηχανικό παρελθόν και στο ανερχόμενο τουριστικό μέλλον. Ένα νησί με έντονη μουσική και ναυτική παράδοση. Καλώς ήρθατε στη Σύρο. Άλλο ένα ταξίδι, χωρίς χάρτη, μόλις ξεκίνησε.

Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Ερμούπολης. Η πρώτη εικόνα που αντικρίζει κάποιος φτάνοντας στο νησί είναι αυτή. Γι' αυτό ήρθα σε αυτό το σημείο για να βγάλω κι εγώ την πρώτη μου φωτογραφία. Στην ουσία, η χώρα της Σύρου αποτελείται από δύο οικισμούς. Ο πρώτος, το λόφο του Αγιώργη, είναι η μεσαιωνική πόλη της Άνω Σύρου. Και ο δεύτερος που ξεκινά από το λιμάνι, συνεχίζει τις πλαγιές της Ανάστασης, είναι η Ερμούπολη. Έχουν δίκαιο όσοι λένε ότι η πρωτεύουσα των Κυκλάδων είναι τόσο γραφική, αρχοντική και ξεχωριστή. Κοιτάξτε ομορφιά, κοιτάξτε τα πολύχρωμα σπίτια, τους τρούλους των εκκλησιών να ξεπροβάλλουν σε συνδυασμό με τη θάλασσα και τον μπλε του ουρανού. Είναι πραγματικά σαν ένας πίνακας ζωγραφικής.

Μακάρι όλοι στα χωριά μας να είχαμε ένα τέτοιο δημαρχείο. Σίγουρα η δουλειά του δημάρχου γίνεται πιο εύκολα μέσα από αυτό το κτίριο.

Βρίσκομαι στην πλατεία Μιαούλη. Τη μεγαλύτερη πλατεία της Ερμούπολης και ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Ήρου. Η Ερμούπολη αποτελεί και διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο ολόκληρων των Κυκλάδων και είναι ένας από τους λόγους που παραμένει ζωντανή όλες τις εποχές του χρόνου. Όποια εποχή για να επιλέξεις να έρθεις, έχει να σου προσφέρει και κάτι διαφορετικό. Ας απολαύσουμε αυτή τη ρομαντική βολτούλα μόνοι μας, χωρίς παρέα, τι να κάνουμε. Πάμε να παίξουμε τα περιστέρια.

Μέτρα τα καφέ, ταβερνάκια και διάφορα έτσι μαγαζάκια, γραφικά. Ζουζουνιάρικα. Για να κάνεις έτσι μια γρήγορη στάση και να ηρεμήσεις. Νιώθεις ότι βρίσκεσαι, ρε παιδί μου, σε μια άλλη Ελλάδα. Την Ελλάδα που έχουμε διαβάσει στην ιστορία, την Ελλάδα, ας πούμε, που έχουμε διαβάσει στη λογοτεχνία. Είναι κάθε σοκάκι και μια νέα εικόνα. Κάθε στροφή του δρόμου και ένα πιο ωραίο αρχοντικό. Και άλλο χρώμα. Ειδικά τώρα στο Σούρουπο, θεωρώ είναι η καλύτερη ώρα, γιατί έχουμε και τις αντανακλάσεις του φωτός. Και αν είσαι κιόλας και ρομαντικός τύπος, έλα εδώ να περπατήσεις και σίγουρα θα ξετρελαθείς. Στην υγεία σας.

0: έχει την ευκαιρία να κατέβει και να ρίξει μια βουτιά στη θάλασσα. Βρίσκομαι στα Βαπόρια, εδώ στη Σύρο, την πιο πολυφωτογραφημένη και όμορφη συνοικία ολόκληρου του νησιού. Γιατί Βαπόρια, πρόσφυγες εφοπλιστές που ήρθαν εδώ στη Σύρο από τη Χίο, τα Ψαρά, την Κάσο και την Κρήτη, έφτιαξαν τα δικά τους αρχοντικά σπίτια, καπετανόσπιτα, τα δικά τους Βαπόρια που στέκουν πάνω στα βράχια, αγναντεύοντας το απέρατο μπλε του Αιγαίου. Ναυτοσύνη και Σύρος πάνε μαζί, οπότε δεν θα έλειπε και ο ναός του Αγίου Νικολάου που στέκει εκεί πάνω, αυτό το κόσμημα που ομορφαίνει τα Βαπόρια και ολόκληρη τη Σύρο.
1: Σε αυτή την αριστοκρατική συνοικία έδωσα ραντεβού με τον Δομένικο Σαγκινέτο, λάτρη και μελετητή της ιστορίας αυτού του πολύχρωμου τόπου.
0: Τι έκανε τόσο κόσμο να επιλέξει την Ερμόπολη για να έρθει να ζήσει?
2: Υπήρχε μία ιδιαιτερότητα. Αυτό το νησί ήταν, λεγόταν πριν το 1800, Ίνσολα ντι Πάπα, το νησί του Πάπα. Γιατί λεγόταν έτσι, διότι ήταν το μοναδικό μέρος και νησί που ο κύριος πληθυσμός του αποτελούταν από καθολικούς. Για να καταλάβετε ότι υπήρχαν πριν την Επανάσταση του 21, στο νησί κατοικούσαν γύρω στους 4.200 κατοίκους, από τους οποίους μόνο μια μικρή παροικία Ορθοδόξων με ένα ναό, τον Άγιο Νικόλαο που λεγόταν το Φτωχόν, από 200 κατοίκους. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν και έναν ιερέα, οι υπόλοιποι όλοι ήταν καθολικοί. Υπήρχε ένα λιμάνι φυσικό. Όλα τα πλοία που περνούσαν για την Ανατολή και κυρίως προς Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη και προς τα παράλια της, προς Οδυσσό, αυτά τα μέρη τα οποία ήταν οι σιτοβολώνες που τροφοδοτούσαν την Ευρώπη, περνούσαν από τη Σύρα και υπήρχε μια ιδιαίτερη επαφή. Όλοι οι περισσότερα, τα περισσότερα κράτη ήθελαν να είχαν καλές σχέσεις. Mm. Αλλά την καλύτερη σχέση τότε, την περίοδο αυτή, την είχαν οι Συριανοί με τη Γαλλία. Κυρίως για την ιδιαιτερότητα του θρησκεύματός τους και επειδή υπήρχε μια ιδιαίτερη προστασία από την πειρατεία, συμμετείχαν οι ντόπιοι εδώ οι Συριανοί να τους προστατεύσουν όταν διωκόμενα τα πλοία από τους πειρατές τα προστάτευαν. Υπήρχε ένα καταφύγιο που το πίστευαν μετά την Επανάσταση του 21 οι κατατρεγμένοι Έλληνες της Ανατολής, ότι θα ερχόμενοι στο νησί της Σύρας θα είχαν μία προστασία. Οι πρώτοι βέβαια πρόσφυγες που έφτασαν εδώ δεν ήταν τόσο φτωχοί. Mm-hmm. Οι φτωχοί πολλοί ήταν γιατί είχαν καταλάβει ότι κάτι θα συμβεί, θα αρχίσουν οι σφαγές. Και οι πρώτοι που έφτασαν ήταν κάπως οι πιο πλούσιοι που το κατάλαβαν και έφυγαν με κάποια χρήματα, έτσι.
0: Κατάφεραν όμως μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα.
2: Μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, επειδή έγινε αυτή, γιατί όλοι οι Έλληνες έμποροι από τη Θεσσαλονίκη μέχρι και την Κρήτη και κατά κύριο λόγο από τη Χίο, οι οποίοι αυτοί οι Χιώτες ειδικά είχαν διασυνδέσεις με όλη την Ευρώπη. Δηλαδή είχαν ήδη φτάσει στην Ιταλία, στη Γένοβα, στο Λιβόρνο, στο Λίβερπουλ, στη Μασσαλία.
0: Είχαν ένα δίκτυο
2: ήδη. Είχαν ένα δίκτυο ήδη εμπορικό, το οποίο αμέσως το εκμεταλλεύτηκαν και δημιούργησαν αυτό το εμπορικό θαύμα που έγινε. Καταρχήν ασχολήθηκαν με το εμπόριο εδώ στην Ερμούπολη όλοι αυτοί και μετά με την ναυτιλία, mm-hmm. κατά κύριο λόγο με την ιστιοφόρο ναυτιλία στην αρχή. Αμέσως δημιουργήθηκαν ταρσανάδες εδώ. Τα πρώτα 10 χρόνια κατασκευάσαν γύρω στις 2.000 ιστιοφόρα στην Ερμοπολή. Έφτανε ξυλία, όλα τα σκοινιά, τα πάντα. Εδώ πέρα εμπορευόταν τα πάντα. Όταν έπεσε και η ιστιοφόρο ναυτιλία, στα 1867, αν θυμάμαι καλά, ιδρύεται το Νεώριο Σύρου, το πρώτο ναυπηγείο το οποίο κατασκεύασε τα νέα με ατμόπλια. Φέρνουν δύο μηχανικούς από Αγγλία, οι οποίοι κατασκεύασαν εδώ μηχανή, η οποία βραβεύτηκε μάλιστα μετά από μια δεκαετία στην Αγγλία σε μια έκθεση. Δημιουργείται χιτήριο.
0: Άρα στην ουσία η ανάπτυξη της Ερμούπολης οφείλεται στο ότι ήταν ένα κέντρο προσφύγων και με ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν

0: εύποροι και μετέφεραν το δίκτυο και την.
1: Σίγουρα, ναι. Και ήρθαν και κεφάλαια και εργατικό δυναμικό. Γι' αυτό έγινε αυτό το θαύμα.
0: Πού οφείλεται η αρχιτεκτονική της Ερμούπολης?
1: Υπάρχει ένα πρώτο οίκημα, το οποίο έχει κατασκευαστεί το 1830 και είναι τεχνοτροπίας μακεδονικής. Με τα ξύλα που βγαίνουν μπροστά, τα πατάρια αυτά, όπως τα λέμε. Μετά σιγά σιγά έφεραν μηχανικούς από την Ευρώπη, το Σίλερ που έχει φτιάξει αρκετά κτίρια στην Ελλάδα, το Ρενλάχερ, ο οποίος έχει φτιάξει απέναντι τις φυλακές και αρκετά μεγάλα κτίρια. Αυτοί όλοι λοιπόν ήταν να σπουδάσει Γερμανία. Η Γερμανία τότε και η Γαλλία λάτρευαν τον νεοκλασικισμό. Και μας έφεραν στο νησί τον πλούτο και την κουλτούρα του νεοκλασικισμού. Γι' αυτό βλέπετε όλα αυτά τα κτίρια, τα μαρμαρόχτιστα και τεχνοτροπίας νεοκλασικών.

0: Καλημέρα, κύριε Αντίνα.
1: Καλημέρα, καλώς ήλθατε.
0: Δεν ήρθα μόνο να δοκιμάσω το λουκούμι, αλλά και να φτιάξω.
1: Πολύ ωραία. Σωστή σκέψη. Μπορούμε να πάμε στο τζάκι.

0: Εύκολη διαδικασία.
1: Εύκολη, απλά υλικά.
0: Απλά υλικά.
1: Και αυτή είναι η μοναδικότητα του Συριανού Λουκουμιού. Νερό, ζάχαρη και άμυλο από το Καλαμπόκι. Είναι η ώρα που πρέπει να πέσει μέσα στο καζάνι η ζάχαρη. Ρίχνουμε δύο καζοντενεκέδες, όπως θα δεις. Έναν καζοντενεκέ για να σου δείξει θα το ρίξει ο Δημήτρης, ο Μίτσος ο δικός μας, ο Μάστορης.
0: Και ένα ο Μίτσος.
1: Ο Μίτσος του Άξιον 24.
0: Το επόμενο στάδιο.
1: Το επόμενο είναι η κόλλα. Είναι το τρίτο συστατικό του λουκουμιού με το οποίο θα δέσει το λουκούμι.
0: Είμαστε ένα από τα πιο ιστορικά σημεία που φτιάχτηκαν λουκούμια στη Σύρο. Πότε ήταν το πρώτο λουκούμι που φτιάχτηκε, εδώ, στο μαγαζί.
1: Ο πατέρας μου ήρθε το 22 από τη Σμύρνη, 15χρονος, αλλά ήρθε και μπήκε μέσα σε εργαστήρια λουκουμιών της τρίτης γενιάς από την πρώτη προσφυγιά του 1822. Το 1928 του δώσανε άδεια να ανοίξει δικό του λουκουμοποιείο, γιατί την τέχνη την ήξερε από τον παππού μας, από τη Σμύρνη.
0: Άρα την τέχνη του λουκουμιού την έφεραν στην ουσία οι πρώτοι, οι χιώτες.
1: Οι χιώτες. Πριν από 100 χρόνια από το 22, το 1822.
0: Είναι συνδεδεμένο δηλαδή αυτό το γλυκό με την προσφυγιά.
1: Αυτή είναι ταυτότητα της προσφυγιάς. Έχει την ταυτότητά της. Διότι από τους ίδιους ανθρώπους έγινε το λουκούμι και η Ερμούπολης, μεγαλούργησαν και τα δύο ταυτόχρονα, ξεπέρασαν το μικρό νησί της Σύρας, βγήκαν στην Ελλάδα, την ξεπέρασαν και απλώθηκαν στον κόσμο.
0: Πολύ ταξιδεμένο, σαν για μένα δηλαδή. Εσείς πόσο χρόνο είστε?
1: Κλείνω τα 79 και μπαίνω 80.
0: Πόσα χρόνια είσαι μέσα στη ζάχαρη?
1: Από μικρό παιδί. Αυτό πρωτογνώρισα. Θεωρώ ότι οι λουκουμοποιοί και ιδιαίτερα οι επόμενες γενιές από τους πρώτους έχουν μέσα στο γενετικό κώδικά τους το λουκούμι, τη ζάχαρη. Έχουν ταυτιστεί με αυτό.

0: Σήμερα τι θέση έχει το λουκούμι?
1: Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Το λουκούμι μέσα στο χρόνο κράτησε το όνομά του, κράτησε τη δύναμή του, γιατί το λουκούμι είναι παρόν στον αραβόνα, στο γάμο, στη γέννηση, στη βάφτιση, στο θάνατο, στο μνημόσυνο, στα πανηγύρια, στις κοινωνικές εκδηλώσεις. 2 αιώνες σταθερά είναι παρόν. Δεν μετακινήθηκε ποτέ.
0: Αυτός είναι ο Μάνος Ελευθεριού.
1: Ναι.
0: Ήσασταν φίλοι, ε.
1: Πολύ. Ή από παιδιά. Θέλω να πω για τον αγαπημένο Μάνο ότι ήταν ο πρώτος άνθρωπος που μου έδειξε πώς ήταν το θέατρο. 6 χρονών, όταν εκείνος ήταν 12 και έπαιζε στην αυλή του σπιτιού του θέατρο στη Νεάπολη. Και εγώ με ένα σκαμνάκι τον παρακολουθούσα.
0: Έτρωγε λουκουμάκι.
1: Βέβαια, περνούσε από εδώ και πάντα ζητούσε ένα περγαμοντάκι.
0: Ωραία. Και αυτή η όμορφη κυρία.
1: Αυτή είναι η μητέρα μου. Αυτό είναι μια φωτογραφία του 1954. Με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη, όπως είπαμε, που ήρθε το 1923.
0: Ο πατέρας σου πού είναι?
1: Ο μπαμπάς μου είναι εκεί, στο παλιό μας μαγαζί στην παραλία.
0: Και κάτω είναι η πρώτη, το να φανταστώ, κουτί.
1: Ναι, είναι η πρώτη μακέτα.

0: κάλυψέ τα παντού, έτσι.
1: Άρα, Συριανό, λουκούμι.
0: Πολύ ωραία.
1: Μπράβο, Μίτσο, τα καταφέραμε.
0: Μπράβο, Μίτσι.
1: Μπράβο, Μίτσι. Κύριε Αντίνα, σε ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Πολύ ωραία εμπειρία, γλυκιά εμπειρία, ρε παιδί μου.
0: Να είστε καλά.
1: Μες στη ζάχαρη, σαν και εσάς, έτσι, γλυκύτατε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
1: Μια μπουκιά, όλη μας η ζωή.

Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.

0: στη δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καλώς ήρθατε στο Ναύπλιο, μια από τις ομορφότερες πόλεις της Ελλάδας. Απέχουμε μόλις 2 ώρες από την Αθήνα. Η πόλη είναι χτισμένη στο νοτιοανατολικό άκρο του έφορου Αργολικού Κάμπου. Πολλοί από εσάς σίγουρα θα έχετε έρθει έστω και μία μέρα στο Ναύπλιο. Θα υπάρχουν όμως και άλλοι τόσοι που έχουν ένα όνειρο να έρθουν και να περπατήσουν σε αυτή την όμορφη και ξεχωριστή πόλη. Ξέρατε πως το κομπολόι είναι ένα σύμβολο της Ελληνικής Επανάστασης? Στο Μουσείο Κομπολογίου του Ναυπλίου συνάντησα την Ελένη Ευαγγελινού, κόρη του Άρη Ευαγγελινού, ο οποίος αφιέρωσε 40 χρόνια ταξιδιών, μελέτης και έρευνας για να μάθει τα πάντα γύρω από το κομπολόι. Είναι το μοναδικό Μουσείο Κομπολογίου σε ολόκληρο τον κόσμο. Χώρος είναι αυτός?
1: Αυτό είναι ένα μουσείο, είναι το μοναδικό μουσείο στο Ναύπλιο και κατ' επέκταση και στην Ελλάδα και στον κόσμο, μιας και το κομπολόι ουσιαστικά αφορά τον Έλληνα, έτσι. Είναι ένα αντικείμενο που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ελληνική κουλτούρα. Το μουσείο ιδρύθηκε επίσημα το 1998 από τους γονείς μου, από τον Άρη Ευαγγελινό και την Γραλού Γρομιτσάρη. Μέχρι να φτάσουμε όμως στο σημείο να δημιουργηθεί το μουσείο, το οποίο βρίσκεται στον Άνω Όροφο, χρειάστηκαν τουλάχιστον να πω περίπου συν πλήν 40 χρόνια μιας προσωπικής αναζήτησης, αρχικά του πατέρα μου και κατά συνέχεια με τη μάνα μου όταν παντρεύτηκαν, έτσι με τη μητέρα μου. Οπότε σε κάποια φάση το 1994 σιγά σιγά αυτό να παίρνει μια μορφή και οριστικοποιήθηκε το 1998 επίσημα.
0: Όταν λες αναζήτηση?
1: Εννοώ ότι οι γονείς μου, καταρχάς ο πατέρας μου, να πω ότι είχε μια σχέση με το κομπολό εξαιτίας του παππού του. Από εκεί ξεκίνησε δηλαδή η αγάπη του για αυτό το αντικείμενο. Από εκεί ο παππούς του μεταλαμπάδευσε, αν θέλετε, τις πρώτες γνώσεις. Έζησε αρκετά χρόνια στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, όπου είχε επαφή εκεί με τεχνίτες, με τα υλικά κτλ. Και όταν γύρισε πίσω στην Ελλάδα τα τελευταία του χρόνια, είχε την ευκαιρία ο πατέρας μου έτσι να τον ζήσει λίγο παραπάνω στα τελευταία του χρόνια. Τότε ο πατέρας μου ήταν 14 χρονών. Και όταν πέθανε ο παππούς του πατέρα μου, του άφησε κάποια προσευχητάρια και κομπολόγια, και το κυριότερο του άφησε έτσι την ανάγκη να αναζητήσει, αν θέλετε, την ιστορία και τι γίνεται με αυτό το αντικείμενο, με το κομπολόγιο. Το επάγγελμα των γονιών μου ήταν, είχαν μαγαζί με αντίκες για πάρα πολλά χρόνια, και έτσι ταξίδευαν στον κόσμο, μάζευαν αντικείμενα, κοσμήματα, χαλιά, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς ότι είναι έτσι παλιό και έτσι ιδιαίτερο. Ταυτόχρονα με αυτό ο πατέρας μου λοιπόν συνέλεγε και γνώσεις, συνέλεγε και προσευχητάρια παλιά, συνέλεγε κομπολόγια, όπου αυτό σε κάποια φάση το 1994, ας πούμε, όταν είδε ο πατέρας μου πια ότι είχε μια προσωπική τεράστια συλλογή και σαφώς πρωτίστως γνώσεις, σκέφτηκαν οι γονείς μου ότι κάτι χρειάζεται να γίνει όλο αυτό, χρειάζεται να πάρει μια μορφή. Και έτσι λοιπόν ξετυλίγεται η ιστορία αυτή στο μουσείο, ξεκινώντας από τα πρώτα προσευχητάρια, φτάνοντας μετά στη μορφή που το ξέρουμε ως κομπολόι, το οποίο όπως είπαμε είναι ένα καθαρά ελληνικό αντικείμενο.

0: Στη συλλογή του μουσείου θα δείτε περίπου 700 διαφορετικά κομπολόγια μουσουλμάνων, χριστιανών, Ελλήνων, Τούρκων, Βουδιστών, Ινδουιστών, από όλο τον κόσμο. Τι δεν γνωρίζουμε γι' αυτό εδώ?
1: Το πρώτο πράγμα που αναφέρουμε στους επισκέπτες είναι, και ειδικά σε αυτούς που δεν γνωρίζουν το κομπολόι, είναι τι είναι η λέξη κομπολόι. Η λέξη κομπολόι ουσιαστικά σημαίνει ένα αντικείμενο που παράγει έναν επαναλαμβανόμενο ήχο. Μέχρι εκεί. Και γιατί το λέω έτσι? Καταρχάς, ας το εξηγήσουμε. Αυτό είναι κομπολόι. Τόσο απλά. Είναι μια σύνθετη λέξη από το κόμπος, κόμβος, που σημαίνει στην αρχαία ελληνική γλώσσα κρότος, και όι, που σημαίνει επανάληψη. Έτσι λοιπόν έχουμε μια επανάληψη ενός ήχου. Τώρα, γιατί είμαστε τόσο πολύ έτσι, γιατί τονίζουμε λίγο αυτή την λεπτομέρεια? Γιατί όπως είπαμε, το κομπολόι προέρχεται από τα προσευχητάρια, συγκεκριμένα από το μουσουλμανικό προσευχητάριο. Θα κάποιος θα ρωτούσε γιατί, πώς. Οι Έλληνες βρισκόντουσαν κάτω από την Οθωμανική κατοχή περίπου για 400 χρόνια. Σκεφτείτε λοιπόν τους Έλληνες χριστιανούς, έτσι, κάθε μέρα να βλέπουν αυτό το αντικείμενο, και να λέω αυτό το αντικείμενο εννοώ το προσευχητάριο το μουσουλμανικό.
2: Έτσι, αυτό, έτσι.
1: Ένα παράδειγμα φέρνω τώρα αυτό, ναι ακριβώς, στα χέρια των Οθωμανών. Λοιπόν, το μουσουλμανικό λοιπόν προσευχητάριο έχει είτε 99 είτε 33 χάντρες. Συνήθως το συναντάμε με τις 33 χάντρες, γιατί είναι μια σύντομη εκδοχή, καθώς οι μουσουλμάνοι προσεύχονται 5 φορές την ημέρα, χρειάζονται ένα αντικείμενο προσευχής, το οποίο είναι εύκολο, το κουμπαλούν εύκολα κτλ. Πού θέλω να καταλήξω? Όπως βλέπουμε λοιπόν, το προσευχητάριο δεν έχει διάστημα. Εδώ δεν έχουμε κενό, δεν παράγεται ήχος. Είναι άϊχο, και αυτός είναι ο σκοπός του, να μην αποσυντονίζει, αν θέλετε, τον φέρο, αυτόν που κρατάει το προσευχητάριο. Εδώ δημιουργήσαμε κενό με αποτέλεσμα να παράγουμε ήχο. Αλλά ο ήχος γιατί παράγεται? Γιατί οι χάντρες κινούνται. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχει μια ελευθερία στο σκηνή. Έτσι λοιπόν, αυτό που θέλω να πω και να καταλήξω είναι ότι το κομπολί ουσιαστικά συμβολίζει την ανάγκη που έχει ο Έλληνας να εκφράσει πόσο πολύ ήθελε να ανακτήσει, να κερδίσει ξανά την ελευθερία του. Γι' αυτό λέμε ότι το κομπολί είναι ένα πολύ ιδιαίτερο αντικείμενο, με πολύ ιδιαίτερο ξανά συμβολισμό.
0: Το κενό που υπάρχει στο σκηνή του κομπολιού, 4 δάχτυλα, για να συμβολίζει τα 400 χρόνια σκλαβιάς στους Τούρκους.
2: Το Ναύπλιο πώς έρχεται να δέσει αυτή την ιστορία?
1: Οι γονείς μου, πριν αποφασίσουν να έρθουν να ζήσουν στο Ναύπλιο, ζούσαν στην Αθήνα. Όταν λοιπόν εγώ ήμουνα σε ηλικία 2-3 χρονών, επειδή ήθελαν να αλλάξουν περιβάλλον, είχαν και εμένα που και ήθελα να μεγαλώσω σε ένα τελείως διαφορετικό, έτσι. Είναι άλλο η Αθήνα, άλλο η επαρχία. Αποφάσισαν να φύγουν από την Αθήνα και να έρθουν όλοι μαζί να ζήσουμε εδώ στο Ναύπλιο. Μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Το Ναύπλιο συνδέθηκε με το κομπολόι εξαιτίας του μουσείου. Έτσι, το 98 είπαμε, ιδρύθηκε το μουσείο επίσημα. Οπότε, ίσως ένα-δύο χρόνια μετά, άρχιζε πια και το Ναύπλιο. Οπότε ήταν η πόλη που λες, έλεγε κάποιος, πάω Ναύπλιο. Να πάμε στο Μουσείο Κομπολογιού. Να πάρουμε ένα κομπολόι. Ή το Ναύπλιο έχει κομπολόγια κτλ. Αυτή είναι η σύνδεση ουσιαστικά του κομπολογιού με το Ναύπλιο. Γιατί, να κάνω εδώ πέρα μία παρατήρηση. Το κομπολόι αφορά τον Έλληνα. Είναι κάτι ελληνικό. Δεν είναι ότι γεννήθηκε ή δημιουργήθηκε στο Ναύπλιο.
2: Εγώ πάντως βλέπω αρκετά από τα χρώματα που είδα στην πόλη περπατώντας στα κομπολόγια σου.
1: Ναι, είναι τα πορτοκαλόχρωμα. Τα υλικά είναι ποικίλουν στο κομπολόι. Το κομπολόι φτιάχνεται κυρίως από οργανικά υλικά. Κατ' εξαίρεση είναι οι πέτρες, έτσι. Η πέτρα δεν είναι κλασικό υλικό, δηλαδή οργανικά υλικά κυρίως. Πρέπει να είναι ζεστό το υλικό, πρέπει να είναι ελαφρύ το υλικό. Τουλάχιστον ο πατέρας μου είχε πει κάποτε ότι το ιδανικό κομπολόι χρειάζεται να είναι ελαφρύ και ζεστό. Ας πούμε, ο επισκέπτης μπορεί να δει πάνω, η συλλογή αποτελείται περίπου 80-90% από κεχριμπάρι. Δεν είναι τυχαίο γιατί είναι από κεχριμπάρι. Το κεχριμπάρι είναι μια πολύ ιδιαίτερη απολιθωμένη ρητή, είναι εκατομμυρίων χρόνων. Έχει αγχολητικές και θεραπευτικές ιδιότητες, δηλαδή το καθιστά ιδανικό υλικό για προσευχητάριο, έτσι. Και επειδή συνεχίστηκε και η παράδοση, το ίδιο ισχύει και το κομπολόι. Μιας και το κομπολόι είναι ένα αντικείμενο το οποίο το κρατάμε συνεχώς στα χέρια μας.

0: Δημήτρη, έχει φτάσει. Πάμε, Λούς, πρόσφαση.
1: Έχω πολύ καιρό να πιάσω κουπί και ο Γιώργος Παυλόπουλος ήταν εκεί για να με πληρώσει την επιθυμία να κοπηλατήσω από το Μπούρτζι μέχρι το Παλαμίδι. Τι σε έφερε σε αυτά τα νερά εδώ?
0: Έχει πολλή ιστορία το Νάφλιο. Είναι μοναδικό ότι κάνεις καγιά κάτω από το κάστρο. Βλέπεις το Μπούρτζι. Το χειμώνα έχουμε χιόνια. Και το Νάφλιο έχει τη μεγαλύτερη ηλιοφάνεια στην Ελλάδα. Έχει 300 μέρες ήλιο.
1: Αυτό δεν το ήξερα.
0: Mm-hmm.
1: Περισσότερο από την Κρήτη δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και γιατί διάλεξες να πέσεις στο νερό?
0: Άλλαξα τη ζωή μου. Η επαφή σου με το νερό και τη θάλασσα και το σκάφος και αυτά που μαθαίνεις και μπορείς να είσαι αυτόνομος. Το κάθε σκάφος μπορεί να κουβαλήσει 70 λίτρα πράγματα. Μπορείς να είσαι αυτόνομος και να κάνεις ό,τι θέλεις. Με σεβασμό και ασφάλεια βέβαια με τη θάλασσα. Και η ακτογραμμή μας της Ελλάδας είναι ίσως από τις πιο όμορφες στον κόσμο, γιατί αλλάζει κάθε λίγο και λιγάκι, δεν τη βαριέσαι. Και είναι και πολύ καινούργιο το καγιάκι στην Ελλάδα.
1: Οπότε και εσύ κοπηλατώντας εδώ πέρα, κάθε φορά βλέπεις και κάτι καινούργιο.
0: Βλέπω. Και έχουμε και ψάρια πολλά. Έχουμε βαθιά νερά, καθαρή θάλασσα. Και είναι πολύ όμορφο.
1: Όταν λες άλλαξε τη ζωή σου, τι εννοείς?
0: Ζούσα στην Αθήνα, ήμουν ηλεκτρονικός σε μια πόλη, μέσα στα κτίρια, με αμάξια. Ξαφνικά έφεγα εδώ και είμαι πιο κοντά στη φύση. Κάνω μια δραστηριότητα που είναι πολύ ωραία και έρχομαι σε επαφή με πολύ κόσμο. Κάθε μέρα είμαι και με άλλο κόσμο. Και έρχονται και πολλοί ξένοι και τους δείχνουμε τον τόπο μας μέσα από τη θάλασσα.
1: Δεν έχεις καταγωγή από εδώ όμως?
0: Όχι, εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα.
1: Okay.
0: Και δεν είχα χωριό. Και έτσι βρήκα την ευκαιρία και ήρθα εδώ στο Νάφλιο.
1: Το αγάπησες αυτό το χωριό?
0: Ναι, ναι. Όπου γης και πατρίς. Την αγαπάω την Ελλάδα, είναι πολύ όμορφη. Δεν την άλλαζα με τίποτα. Μικρογραφία όλου του κόσμου, φίλε.
2: Έλα, Λουσί.

0: Γιώργο.
1: Έλα, Δημήτρη μου.
0: Το χωρίς χάρτη, φιλέ, πάει παντού και με καγιάκ.
1: Βέβαια, πάντα παίρνουμε πρόβλεψη και πάντα τσεκάρουμε που πάμε.
0: Σημαντικό, τι λέει η πρόβλεψη του καιρού?
1: Έχει βοριάδες, αλλά εμείς μέχρι 3,5-4 μποφόρ πάμε με ασφάλεια.
0: Μπράβο. Η Λούση καλύτερη, ε?
1: Η Λούση είναι ο καπετάνιος μας εδώ και 2 χρόνια.

0: Παρά τις αντίξωες συνθήκες εξαιτίας του καιρού και του δυνατού αέρα, κατάφερα να κοπηλατήσω ένα μικρό κομμάτι ανάμεσα στα δύο κάστρα. Το καλό ήταν ότι μαζί μου είχα τον πιο πιστό σύντροφο του Γιώργου, τη Λούση, που μου έδινε κουράγιο σε κάθε μου κουπιά. Γιώργο, ταλαιπωρήθηκα.
1: Είχε λίγο αέρα.
0: Κόντρα αέρα, τι λίγο αέρα.
1: Ναι, αλλά εκεί είναι που το ευχαριστήσει.
0: Μου είχε κάνει όμοιο.
1: Εντάξει.
0: Να σου πω κάτι, μου δίνει κουράγιο η Λούση.
1: Το Λουσάκι μας είναι πρωταγωνιστής σε εκδρομές. Σου άρεσε?
0: Μ' άρεσε, ναι.
1: Κάτω από το κάστρο, Και τον Μπούρτζι.
0: Πολύ ωραίες εικόνες.
1: Είναι το Νάφλιο μαγικό.
0: Τα λύνεις όλα στο αλάτι.
1: Το θαλασσινό νερό, ναι, και το ιόδιο σε καθαρίζει πάρα πολύ. Είναι φοβερό. Ήμουνα στο βουνό πολλά χρόνια και έκανα καγιάκ στο ποτάμι. Αλλά η θάλασσα σε καθαρίζει, παιδί μου. Σε εξαγνίζει.
0: Μεταμόρφωση.
1: Ναι. Κάθαρση.

Αν δεν θες να χάσεις ούτε ένα επεισόδιο και από τη φετινή χρονιά του Χωρίς Χάρτη, μπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Are you guys ready?
1: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
2: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
3: Oui.
2: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
1: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
4: We found the Yeti!
5: That's not right.
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
6: How do you like it?
7: Well, I love it.
8: Basta!
1: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
9: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
10: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
11: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
9: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
12: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το επικίνδυνο παζάρι της μακροζωίας. Αλήθειες και μύθοι για τις θεραπείες αντιγύρανσης. Η γαλλική φόρμουλα για να προχωρήσει το καλώδιο. Συναγερμός για την τεχνητή νοημοσύνη. Τι λένε Έλληνες επιστήμονες. Πού θα φτάσουν οι τιμές της ενέργειας, η κρίση και τα κυβερνητικά μέτρα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
13: Σήμερα θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
14: Γιάννη, το ότι μπορείς να προσαρμόσεις το πλάνο σου ή να το σταματήσεις όποτε θες, το είπες.
15: Και εμείς σταματάμε εδώ.
13: Λοιπόν.
16: Γιάννη, και για τους ανθρώπους της Εθνικής να πεις που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
13: Ναι, επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
17: Μπράβο, ρε Γιάννη. Πολύ ωραία τα είπες και σήμερα.
13: Τι τώρα, μπρίκια γολάμε.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ελάτε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Οι Χούθοι βάζουν φωτιά στη Μέση Ανατολή. Η εμπλοκή της Σαουδικής Αραβίας και η εσπευσμένη επιστροφή Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Η εκτείναξη τιμών στα καύσιμα τρομάζει όλη την Ευρώπη. Την επόμενη εβδομάδα, τα μέτρα της κυβέρνησης. Το μήνυμα Πιερακάκη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρώτη συνάντηση των γιατρών του κολονακίου μετά την προφυλάκησή τους. Αποκλειστικό ρεπορτάζ του Action 24. Κινδυνεύει να χάσει τον νεφρό του ο 14χρονος που ξυλοκοπήθηκε άγρια από συμμαθητή του στα Βρυλίσια.

0: Πλέγεται ξανά η Μέση Ανατολή με τις εχθροπραξίες μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη να κλιμακώνονται. Οι αντάρτες της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για το χτύπημα τόσο στο Ριάντ όσο και στο στρατηγικής σημασίας λιμάνι Γιανμπού, με αναλυτές να προειδοποιούν για μεγάλη και μαζική επέμβαση της Σαουδικής Αραβίας. Εν μέσω της ανάφλεξης, ο Ντόναλντ Τραμπ διέκοψε ευνηδιαστικά την παραμονή του στην προεδρική κατοικία και επέστρεψε στον Λευκό Οίκο.
1: Φωτιά στη Μέση Ανατολή βάζουν οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθη, αυξάνοντας τους φόβους για γενικευμένη περιφερειακή σύραξη.
2: Explosions in Saudi Arabia's capital city of Riyadh. Authorities sounded emergency alerts this morning, the first in months. Well, now Saudi Arabia says Yemen's Iran-backed Houthis tried to attack the capital with a ballistic missile.
1: Καθώς οι αντάρτες της Ιεμένης βάζουν στο στόχαστρο την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, ηλεκτρισμένη είναι η ατμόσφαιρα και στην Ουάσιγκτον. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει εσπευσμένα μέσα στη νύχτα στον Λευκό Οίκο από το Camp David. Πυκνή μαύρη καπνή υψώνονταν στον ουρανό μία ανάσα από το διεθνές αεροδρόμιο στο Ριάντ, ενώ οι Χούθοι στόχευσαν και το στρατηγικό λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα.
3: Flames and a large plume of black smoke have been seen rising near the international airport in the Saudi capital Riyadh. Aircraft tracking website Flight Radar 24 has reported major issues at King Khalid Airport, including cancellations and delays.
4: فذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت أهدافا حساسة في عاصمة العدو السعودي الرياض، والثانية استهدفت شركة أرامكو في ينبع.
1: Με τους Χούθη να κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους, η ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας εμφανίζεται αποφασισμένη για σκληρά αντίπεινα.
5: They will be a very sizable response to what the Houthis have been doing over the last few weeks. It is coming. It is going to be sequenced. It is going to be massive. It is going to be fused together, and it's going to be land, sea, and air.
1: Το Ριάντ έχει ζητήσει ήδη στήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ Πακιστάν και Τουρκία εμφανίζονται έτοιμες να βοηθήσουν στο πλαίσιο της συμμαχίας της Μέκκας.
6: Geldiğimiz noktada Mekke İttifakı üyeleri olarak biz durumu yakından takip ediyoruz. Bir takım konuşmalarımız var, görüşmelerimiz var kamuoyuna yansımayan. Bu noktada hani askeri ihtiyaçları özellikle belli teknik konularda olabilir. Bunu da karşılama yönünde de bir sıkıntımız olmaz.
1: Τα πλήγματα των ανταρτών Χούθη είχαν μέχρι στιγμής ως κύριο στόχο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και στρατιωτικές βάσεις μακριά από το Ριάντ, με σαφή στρατηγική το έμφραγμα στην αγορά πετρελαίου.
7: What is very apparent is the clear escalation by the Houthis. They are trying to show that they are determined to continue this fight. They will keep trying to push oil prices even higher. They are very clear in terms of their determination to keep attacking Saudi Arabia.
1: Η ισορροπία τρόμου στον κόλπο καταραίει και η παγκόσμια κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα της εξελίξης.
0: Και εξαιτίας της τεταμένης αυτής κατάστασης, Σπύρο Μουζακίτη, ο Λευκός Οίκος καλεί τους Αμερικανούς που βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε επαγρύπνηση.
1: Καθώς λοιπόν οι Χούθοι, οι αντάρτες της Ιεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, βάζουν πλέον στο στόχαστρό τους την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας και μάλιστα επιτίθενται με βαλιστικό πύραυλο δίπλα στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών καλεί από χθες τους Αμερικανούς που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, προειδοποιώντας ότι αυτή η στρατιωτική σύγκρουση ενδέχεται να έχει ταχεία κλιμάκωση. Να πούμε ότι πριν από λίγες μέρες η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στη Σαουδική Αραβία παρότρινε τους Αμερικανούς υπηκόους να αναθεωρήσουν τα σχέδιά τους για οποιοδήποτε ταξίδι στο βασίλειο εξαιτίας της κλιμάκωσης αυτής της σύγκρουσης. Ταξιδιωτική οδηγία της πρεσβείας προειδοποιούσε εναντίον των κινδύνων εξαιτίας των Ιρανικών drones και πυράβλων που βάζουν στο στόχαστρο αμερικανικά συμφέροντα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Και με τα δεδομένα να είναι αυτά που είδατε στη Μέση Ανατολή, καταγράφονται νέοι φόβοι για ακριβότερα καύσιμα στην Αντλία. Οι διεθνείς αναταράξεις στις αγορές πετρελαίου είναι ήδη αισθητές στην ελληνική αγορά, με τις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ να έχουν πάρει την ανιούσα και τους οδηγούς να βλέπουν το κόστος των μετακινήσεων να ανεβαίνει.
8: Ακριβότερη γίνεται η βενζίνη σε ολόκληρο τον κόσμο μετά το ξέσπασμα του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν. Σύμφωνα με την έρευνα του Αξιός, από τον Φεβρουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2026, τη μεγαλύτερη αύξηση καταγράφει το Πακιστάν με 51%, ενώ ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με 49%, το Ιράν με 41%, Ινδία 37%, Ρωσία 34%, Αργεντινή 29%, Μεξικό 28%, στην Ελλάδα η τιμή της βενζίνης έχει αυξηθεί κατά 27%, ενώ στη Γερμανία η άνοδος είναι στο 14%. Την ίδια στιγμή στη χώρα μας επικρατεί φόβος για νέες αυξήσεις στην Αγγλία.
1: Είναι θέμα επάρκειας. Είναι θέμα διαδρομών. Πώς θα, αν δεν μπορούν να βγουν ποσότητες καυσίμου για να υπάρξει διήλυση. Αν κληθούμε να πάρουμε από την Αμερική αποστάσεις μεγάλες, πόσες ανάγκες θα μπορέσει να καλύψει αυτή η παραγωγή.
8: Οι τιμές των καυσίμων συνεχίζουν καθημερινά την ξέφρενη ανωδική τους πορεία. Στην Αττική αμόλυβδη έχει ξεπεράσει πλέον τα 2 ευρώ και 27 λεπτά το λίτρο, ενώ το ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,22.
9: Γενικώς είναι μια κατάσταση η οποία είναι πάρα πολύ κακή και η εκτίμηση που μπορεί να κάνει κάποιος για το αύριο είναι πάρα πολύ δύσκολη.
10: Η τιμή της βενζίνης στη Θεσσαλονίκη πλησιάζει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο, γεγονός που επηρεάζει σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό των καταναλωτών.
11: Η τιμή στην αμόλυβδη είναι 2,95. Έχει εξισωθεί με το ντίζελ.
12: Και εδώ στην Ιγεία, γενικότερα στην Ελλάδα, αυξητικές τάσεις σε ό,τι αφορά τις τιμές της βενζίνης που κυμαίνεται από 2,15 έως 2,18 το λίτρο.
13: Οι τιμές είναι καθημερινά σημαντικές. Ευελπιστούμε να πέσουν οι φόροι και να υπάρχει λίγο καλύτερη ροή στην αγορά. Ο κόσμος μειωμένες καταναλώσεις.
14: Οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Η εικόνα στην Αντλία γίνεται όλο ένα και πιο δύσκολη για τους οδηγούς, με την τιμή της αμόλυβδης να κινείται πλέον πάνω από τα 2,10 ευρώ το λίτρο και σε πολλές περιπτώσεις να προσεγγίζει τα 2,20.
15: Μπορεί τις τελευταίες ημέρες να καταγράφεται αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά και τις πρόσφατες ανακοινώσεις της Αμερικανικής ηγεσίας, όμως οι τιμές στα καύσιμα και στην Κρήτη την τελευταία εβδομάδα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.
8: Την ίδια στιγμή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε δήλωσή του τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να πάρει άμεσα μέτρα ώστε να περιοριστούν οι αυξήσεις στην ενέργεια.
16: Αφενός πρέπει να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις, τις οικογένειες και τους πολίτες και αφετέρου δεν πρέπει να αποσταθεροποιήσουμε τη μακροοικονομία, διότι μάθαμε με τον δύσκολο τρόπο τι σημαίνει μακροοικονομική αποσταθεροποίηση. Και αυτό ακριβώς προσπαθούμε να διαχειριστούμε στο πλαίσιο των δημοσιονομικών μας δυνατοτήτων. Να στηρίξουμε εκείνους που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη και να σχεδιάσουμε μέτρα που μπορούν να στηρίξουν τις οικογένειες.
8: Το ζητούμενο πλέον είναι πόσο θα διαρκέσει αυτή η ανωδική πορεία και κυρίως πόσο θα επιβαρύνει το κόστος μετακίνησης και το οικογενειακό εισόδημα. Η κυβέρνηση αναζητά μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων, την ώρα που οι διεθνείς εξελίξεις στην ενέργεια συνεχίζουν να πιέζουν τις τιμές στην Αντλία.
0: Στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στο σχέδιο της κυβέρνησης για τη στήριξη των οικοκυριών απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Ραφαήλ Κάμπερ, τις επόμενες ημέρες περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Μεταξύ άλλων, επεκτείνεται η επιδότηση στο ντίζελ και τον Οκτώβριο.
17: Για το σχέδιο της κυβέρνησης να στηρίξει τις επιχειρήσεις αλλά και τα νοικοκυριά αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του. Συγκεκριμένα αναφέρει τις επόμενες ημέρες θα ανακοινώσουμε μια σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των δηληστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο. Παράλληλα, προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Επίσης, επεκτείνουμε την επιδότηση στο ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο. Η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει το συνολικό πακέτο μέτρων στήριξης για την ενέργεια την ερχόμενη εβδομάδα, Τζένι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ραφαήλ. Και μέσα σε αυτό το κλίμα, με τις διεθνείς αναταράξεις στην πετρελαϊκή αγορά, Πέφτει και η θερμοκρασία από την Τρίτη. Είναι μαζί μας ο μετεωρολόγος μας Δημήτρης Παπαϊωάννου. Και μιλάμε, Δημήτρη, για θερμοκρασίες που θα μοιάζουν με τέλη Οκτωβρίου.
18: Έτσι, έτσι είναι, Τζέννη. Θα μας επηρεάσουν ψυχρές αερίες μάζες από την Ουκρανία και τη Ρωσία και θα πέσει απότομα η θερμοκρασία από τις σχεδόν καλοκαιρινές θερμοκρασίες που έχουμε αυτές τις μέρες στις καθαρά φθινοπορεινές από την Τρίτη. Θα δούμε χαρακτηριστικά στο χάρτη μας ότι η θερμοκρασία θα πέσει περίπου 5 με 6 βαθμούς κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Βλέπουμε χαρακτηριστικά την Τρίτη το βράδυ θερμοκρασία στην Ανατολική και Βόρεια χώρα στους 10 με 15 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά στα ορεινά και ημιορεινά θα πέσει σε μονοψήφιες τιμές για πρώτη φορά τόσο εκτεταμένα. Μάλιστα, την Τετάρτη θα πέσει λίγο ακόμα η θερμοκρασία. Βλέπουμε στα ορεινά και ημιορεινά της Βόρειας Ελλάδας κάτω από τους 10 βαθμούς. Στη Φλόρινα περίπου στους 5 με 6 βαθμούς θα είναι την Τετάρτη το πρωί ο υδράργυρος. Σε Θεσσαλία και στην Ανατολική Στερεά στους 10 με 14 βαθμούς. Λίγο πιο ψηλά στη Δυτική Νότια χώρα στους 17 με 20 βαθμούς, ειδικά σε παραθαλάσσιες περιοχές θα είναι λίγο υψηλότερη η θερμοκρασία. Πάντως, χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες αρκετά και την Πέμπτη, μάλιστα το πρωί, θα είναι η πιο κρύα ημέρα, το πιο κρύο πρωινό μέχρι τώρα της φετινής σεζόν. Και εδώ στην Αττική θα πέσει η θερμοκρασία στους 13 με 14 βαθμούς στην Αττική και ειδικά στα βόρεια προάστια.
0: Αρκετά χαμηλότερα. Χαμηλές. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Λόγω της ενεργειακής κρίσης, οι καταναλωτές αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης και έτσι αυξημένη είναι η ζήτηση για καυσόξυλα, με τα νοικοκυριά να σπέβδουν να προμηθευτούν εγκαίρως εν ώψη του χειμώνα. Οι τιμές καταγράφουν άνοδο σε σχέση με πέρυσι, τουλάχιστον κατά 10 ευρώ το κυβικό μέτρο.
17: Φωτιά παίρνει η αγορά των καυσόξυλων, καθώς οι καταναλωτές σπέβδουν να προμηθευτούν ξύλα εν ώψη του χειμώνα, την ώρα που το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης αναμένεται να πιέσει σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.
19: Το χειμώνα πώς το ζεσταίνετε το σπίτι?
20: Έχω το τζάκι.
21: Το καυσόξυλο θα ανέβει πάρα πολύ. Αφού η αγορά ανεβαίνει, θα ακολουθήσουν και αυτοί.
17: Οι τιμές ανάλογα με το είδος του ξύλου κινούνται υψηλότερα από πέρυσι. Το πεύκο από 70 ευρώ το κυβικό πέρυσι φτάνει φέτος στα 80 ευρώ. Οι δρύς και η οξιά από 100 ευρώ κινούνται πλέον στα 110. Ενώ η ελιά και το πουρνάρι που πέρυσι έφταναν έως και τα 130 ευρώ, φτάνουν φέτος έως και τα 143 ευρώ το κυβικό.
22: Υπάρχει μια άνοδος στα καύσιμα. Οπωσδήποτε το κόστος θέρμανσης είναι μεγάλο. Ο κόσμος αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει τα ξύλα. Έχει ξεκινήσει και πριν τον Αύγουστο η διανομή. Τώρα το Σεπτέμβριο βέβαια είμαστε στο φουλ.
17: Όπως λένε οι προμηθευτές καυσόξυλων, οι καταναλωτές έχουν ξεκινήσει τις παραγγελίες ήδη από το καλοκαίρι, προκειμένου να εξασφαλίσουν εγκαίρως τις ποσότητες που χρειάζονται και να προλάβουν πιθανές αυξήσεις.
23: Έχει ξεκινήσει μια έντονη προσπάθεια στα τηλέφωνα. Πάνε ο κόσμος συνέχεια να ενημερώνονται για τις τιμές.
24: Ναι.
23: Και ο κόσμος έχει αναστατωθεί σχετικά με το τι θα, πόσο θα φτάσουν τα ξύλα φέτο.
17: Στις πιο βόρειες και ψυχρές περιοχές της χώρας, όπου το πετρέλαιο θέρμανσης σε τιμές άνω των 2 ευρώ το λίτρο γίνεται ακόμη πιο δύσκολη επιλογή για τα νοικοκυριά, τα καυσόξυλα παραμένουν μία από τις βασικές εναλλακτικές λύσεις για τη θέρμανση.
25: Για αυτές οι τιμές του πετρελαίου στον Ευρωκόπη, στο Δήμο Ευρωκόπη, είναι απογορευτικές για το τρόπο θέρμανσης με πετρέλαιο. Είναι απογορευτικές. Οπότε φεύγουμε στις άλλες λύσεις, στις ενεργειακές, που είναι πρώτα τα καυσόξυλα, που είναι η πιο οικονομική μορφή ενέργειας για να χρησιμοποιήσουμε για την θέρμανσή μας.
17: Και όσο οι καταναλωτές αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους για να ζεστάνουν τα σπίτια τους, τόσο αυξάνεται η ζήτηση στην αγορά των καυσόξυλων, με τους προμηθευτές να βλέπουν ήδη αυξημένο ενδιαφέρον για τη φετινή σεζόν.
0: Νέες προκλήσεις που αγγίζουν τα όρια απειλής ακόμα και για στρατιωτική δράση έρχονται από την Άγκυρα διαστόματος Χακάν Φιντάν. Νίκο Νανούρη, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, μίλησε για ακόμα μια φορά και για τον εξοπλισμό των νησιών της χώρας μας.
26: Τζένι, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών ανέβασε περισσότερο τους τόνους σε σχέση με την προηγούμενη δήλωσή του, όταν είχε πει ότι ο εξοπλισμός των νησιών αποτελεί απειλή για την Τουρκία. Χθες το πήγε ένα βήμα παραπάνω. Και αφού επανέλαβε την πάγια θέση της Άγκυρας ότι είναι κάθετα αντίθετη με τον εξοπλισμό των νησιών που πρέπει να έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς σύμφωνα με την Άγκυρα, στη συνέχεια τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε εξαιρετικά ευαίσθητη κατάσταση, όπως και οι δυνάμεις της ακτοφυλακής. Αυτό είπε κατά λέξη ο Χακάν Φιντάν και εξέφρασε την ελπίδα του να μην προχωρήσει κανείς σε καμία παράτολμη ενέργεια. Ελπίζουμε ό,τι λέγεται να είναι απλά σε επίπεδο ρητορικής, τόνισε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, διότι αν προχωρήσουν παραπέρα και επιχειρήσουν να κάνουν κάποια παράτολμη ενέργεια, ανέφερε χαρακτηριστικά, τότε η ισχύ της Τουρκίας είναι γνωστή σε όλους. Είναι μια αποστροφή, Τζέννη, που δείχνει ξεκάθαρα τους τόνους που θέλει να διατηρήσει η Άγκυρα, τους ψηλούς τόνους που θέλει να διατηρήσει η Άγκυρα το επόμενο χρονικό διάστημα. Τέλος, να σου πω ότι ο Χακάν Φιντάν άφησε εχμές και για το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Κατηγόρησε το ελληνικό πολιτικό σύστημα ότι λόγω προεκλογικής περίοδου χρησιμοποιεί το χαρτί της Τουρκίας για εσωτερική κατανάλωση.
0: Κάτι που το είχαμε ακούσει και από το Καστελόριζο, από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Νανούρη, και εμείς να παρακολουθήσουμε τη δήλωση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών.
2: Sahil güvenlik komutanlığımız hassas durumdalar. Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz. Barışın, huzurun gereği neyse onu yaparlar. Yani artık 2026 yılına gelmişiz. Aradan bu kadar yüzyıl geçmiş. Medeni devletler yani karşılıklı gelip konuyu konuşarak çözemeyeceklerse...
0: Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη είναι μαζί μας η Μαρίζα Λιναρδάτου με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Action 24 που αφορά στους δύο προφυλακισμένους γιατρούς είχαν την πρώτη του συνάντηση στις φυλακές Κορυδαλλού, Μαρίζα.
3: Ναι, πράγματι, εχθές, Τζένι, λοιπόν, είχαν την πρώτη τους επαφή, την πρώτη τους συνάντηση, θα λέγαμε, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Action 24, μετά, λοιπόν, και την προφυλάκησή τους. Γύρω στις 5 το απόγευμα, η κατηγορούμενη 56χρονη γιατρός ζήτησε να δει τον σύζυγό της και παρουσία σοφρονιστικών υπαλλήλων τον συνάντησε σε χώρο επισκεπτηρίου, όπου κάθισαν για 20 λεπτά, συζήτησαν. Να πούμε και να εξηγήσουμε σε αυτό το σημείο, Τζένι, ότι το επισκεπτήριο είναι απολύτως νόμιμο σε συγγενείς πρώτου βαθμού. Και στη συνέχεια, λοιπόν, αποχώρησε, πήγε ο καθένας στο κελί του. Και σήμερα μαθαίνουμε ότι ζήτησε και ο γιος της να την επισκεφτεί και να επικοινωνήσει μαζί της, Τζένι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίζα, για τις πληροφορίες. Και εμείς μένουμε στο θέμα. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τον προφυλακισμένο γιατρό να κάνει σεμινάρια ενδοφλέβειας θεραπείας βλαστοκυτάρων για ολιστική ευεξία σε συνάδελφό του από τις Φιλιππίνες. Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνει και το σβησμένο πελατολόγιο του ιατρίου στο Κολουνάκι, το χρηματοκιβώτιο στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ εξετάζεται ο ρόλος του υπνοθεραπευτή που θα καταθέσει στην ανακρίτρια αύριο το πρωί.
4: Φίλο και φτερό κάνουν οι αρχές στο σβησμένο πελατολόγιο των κατηγορούμενων γιατρών του Κολονακίου. Τραγουδιστές, ηθοποιοί, επιχειρηματίες, ακόμη και πολιτικοί, φέρεται να περιλαμβάνονται στη λίστα με τις επαφές του ζευγαριού, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την ψηφιακή ανάλυση των κατασχεμένων συσκευών.
5: Άρση του απορρίτου των τηλεφώνων.
6: Yeah.
5: Από τα εγκληματολογικά εργαστήρια τις εκθέσεις που θα υπάρχουν και θα είναι πολύ σημαντικές. Επίσης, η μνήμη του μηχανήματος αυτού, η οποία θα μιλήσει και θα μας πει πάρα πολλά.
4: Στο μικροσκόπιο έχουν μπει και τα περιουσιακά στοιχεία του ζευγαριού. Ανάμεσά τους το ρολόι αξίας 200.000 ευρώ του γιατρού, τα ακίνητα στο ψυχικό και την Αγία Παρασκευή, τα αυτοκίνητα, τα δύο ιατρία και ο ιατρικός εξοπλισμός. Οι αρχές εξετάζουν την προέλευση και τον τρόπο απόκτησής τους.
7: Ήταν ένα... Ούτε καν ιατρείο, δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις, δεν υπήρχαν τα σήματα λειτουργίας του νόμιμου ιατρείου.
4: Βίντεο ντοκουμέντο από τις 20 Μαΐου δείχνει τον κατηγορούμενο γιατρό στο ιδιωτικό θεραπευτήριο της Καρνεάδου να παραδίδει σεμινάρια ενδοφλέβειας θεραπείας βλαστοκυτάρων σε Φιλιππινέζα συνάδελφό του, έχοντας υποβάλει ασθενή σε αγωγή.
5: Αν ακούσουμε και για άσκηση διώξεων σε άλλα πρόσωπα και ονοών νοήτων.
4: Κρίσιμη για την έρευνα θεωρείται η κατάθεση του Νάσου Κομιανού, του υπνοθεραπευτή που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό φωτογραφία και βίντεο μέσα από το ιδιωτικό ιατρείο στις 2:44 με 2:45 με τον Γιώργο Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.
17: Τι γίνεται, θα έρθει?
24: Όλα καλά.
4: Αυτό που εξετάζουν τώρα οι αρχές είναι αν ο υπνοθεραπευτής ήταν ένα από τα πρόσωπα με τα οποία επικοινώνησε τηλεφωνικά η γιατρός στα κρίσιμα λεπτά μετά την ανακοπή καρδιάς που υπέστη ο τραγουδιστής. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του Action 24, οι αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζονάκη στο σπίτι του στη Βούλα και παρουσία δικαστικού λειτουργού πρόκειται να ανοιχτεί τη Δευτέρα. Οι αρχές εκτιμούν ότι το περιεχόμενό του μπορεί να δώσει πολύτιμα και κρίσιμα στοιχεία για την έρευνα της υπόθεσης.
7: Και εκεί πέρα θα πρέπει να αναζητηθούν από τους εισαγγελείς, από τους δικαστές, από τον ανακριτή που χειρίζεται αυτή την υπόθεση, οι ιατρικές παραλήψεις, οι οποίες οδήγησαν στο θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή.
4: Τις τελικές απαντήσεις για τα αίτια και τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς καλλιτέχνη αναμένουν πλέον οι αρχές και από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.
0: Μια αγορά λοιπόν με πολλές υποσχέσεις και λίγους ελέγχους. Στο παζάρι της μακροζωίας, θεραπείες διαφημίζονται για αποτοξίνωση, απώλεια βάρους ή αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας, συχνά χωρίς να υπάρχει απαραίτητη επιστημονική τεκμηρίωση, με τους ειδικούς να κρούν τον κόνδωνα του κινδύνου. Υπόσχονται θεραπεία χωρίς φάρμακα, νεότητα χωρίς χρόνο και λύσεις για κάθε πρόβλημα. Υπνοτισμός, ενέργειες, βελονισμός, ομοιοπαθητική και θεραπείες με μη ελεγμένα μηχανήματα.
1: Προφανώς και όχι, αν δεν γνωρίζω αν υπάρχει ειδική άδεια κλπ. Δεν θα δοκίμαζα κάτι.
6: Σίγουρα θα έπρεπε να υπάρχουν έλεγχοι, αλλά άντε να τους βρει τους ελέγχους.
0: Λάθος εξετάσεις, αυθαίρετες διαγνώσεις και θεραπείες χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση. Μια αγορά με θολαόρια που μοιάζει περισσότερο με ζούγκλα, όπου η υγεία μπαίνει σε κίνδυνο.
9: Κάθε διοικητικό συμβούλιο περνάνε 30 περίπου καταγγελίες που έχουν αποχρώσεις ενδείξεις για να αποφασιστεί αν θα σταλούν στο πειθαρχικό. Καταλαβαίνετε λοιπόν για πόσες περιπτώσεις που οριμάζουν συζητάμε.
0: Με αφορμή την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, στο επίκεντρο βρίσκεται και η πλασμαφαίρεση. Μια καθαρά ιατρική διαδικασία που γίνεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον και για συγκεκριμένες ιατρικές ενδείξεις. Καμία σχέση με υποσχέσεις για νεότητα, αποτοξίνωση και αναζωογόνηση που στην αγορά μπορεί να συνοδεύονται από μη πιστοποιημένους επαγγελματίες και μη ελεγμένα μηχανήματα.
10: Η πλασμαφαίρεση είναι μια διαδικασία, μια ιατρική πράξη εξειδικευμένη, η οποία πρέπει να γίνεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Είναι μια διαδικασία εξωσωματικής κυκλοφορίας και η οποία μπορεί να προκαλέσει και διαταραχές του ρυθμού και διαταραχές της πίεσης.
0: Η υπνοθεραπεία είναι μια πρακτική που χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένο θεραπευτικό πλαίσιο, αλλά στην αγορά συχνά συνοδεύεται από μεγάλες υποσχέσεις. Από αντιμετώπιση προβλημάτων και εξαρτήσεων μέχρι θεραπείες για κάθε νόσο από ανθρώπους χωρίς την απαραίτητη εκπαίδευση και επιστημονική τεκμηρίωση.
11: Είναι μια ψευδοεπιστημονική μεθοδολογία, η οποία δεν τεκμηριώνεται επιστημονικά ή πουδενή. Είναι άλλο πράγμα η κλινική ύπνωση, η οποία προσπαθεί ίσως να βοηθήσει λίγο στο άγχος.
12: Στην Ελλάδα το νομικό πλαίσιο είναι ρευστό, ξέρετε, για πολλές ειδικότητες.
0: Σωστά.
12: Είναι σε μια γκρίζα ζώνη στα ζητήματα ψυχικής υγείας.
0: Η υδροθεραπεία είναι μια πρακτική που συνδέεται με την ευεξία και τη φυσικοθεραπεία, αλλά στην αγορά συχνά παρουσιάζεται ως λύση για αποτοξίνωση, απώλεια βάρους και αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας. Υποσχέσεις που συνοδεύονται ακόμη και από μη ελεγμένα μηχανήματα και ανθρώπους χωρίς την απαραίτητη επιστημονική κατάρτιση.
24: Τώρα, οι έκθεση στου Κομπογιανίδε. Δυστυχώς είναι κάτι που συνοδεύει τις κοινωνίες αιώνες.
27: Και αυτοί που ασκούν αυτά τα επαγγέλματα είναι αεριτζίδες. Δεν έχουν τελειώσει, δεν έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
0: Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι κάθε ιατρική πράξη πρέπει να γίνεται σε κατάλληλους χώρους και σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες, ενώ ζητούν εντατικότερους ελέγχους από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας. Σοβαρά τραυματισμένος, με κίνδυνο να χάσει ακόμα και τον νεφρό του, νοσηλεύεται ένας 14χρονος έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό από συμμαθητή του. Η Βασιλεία Μανοπούλου έχει τις πληροφορίες.
28: Φαίνεται λοιπόν πως εκείνος που τον έστειλε στο νοσοκομείο ήταν ένας συμμαθητής του 14 χρονών και τον χτύπησε βάναυσα, κυρίως στο κεφάλι αλλά και στα πλευρά, με αποτέλεσμα το παιδί να καταρρεύσει, να διακομιστεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒΣ ιδιωτικό θεραπευτήριο και εκεί να διαπιστωθεί η ρήξη νεφρού, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να αντιμετωπίσουν το σοβαρό τραυματισμό αλλά και να αποφευχθεί η αφαίρεση του οργάνου. Ο πατέρας του 14χρονου θύματος κατήγγειλε την επίθεση στην αστυνομία το επόμενο πρωί. Ο φερόμενος στους δράσεις συνελήφθη μαζί με τη μητέρα του, η οποία την επόμενη ημέρα φέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα. Ο 14χρονος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει παραδεχτεί την πράξη του και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης.
0: Και μιλάμε για παιδιά Δευτέρας Γυμνασίου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασιλεία. Εβδομάδα μεταγραφών ξεκινάει για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τις παρασκηνιακές επαφές να πυκνώνουν. Στο ΠΑΣΟΚ, μετά την ένταξη του Αλέξανδρου Αυλονίτη, στο τραπέζι βρίσκεται μεταξύ άλλων και το όνομα του Ευάγγελου Αποστολάκη. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη αναμένεται να ανακοινώσει και επίσημα την ένταξη του Γιώργου Καραμέρου, Σημαίων Κεδίκογλου και Κώστα Ζαχαριάδη στην επικοινωνιακή ομάδα κρούσης που ετοιμάζει, την ώρα που στον ΣΥΡΙΖΑ μένεται η αντιπαράθεση για την παρέτηση της Όλγας Γεροβασίλη.
8: Την ώρα που οι μεταγραφές στελεχών σε ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη έχουν ήδη αλλάξει αισθητά το τοπίο της κεντροαριστεράς, η κινητικότητα αναμένεται να αυξηθεί ακόμα περισσότερο μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα με νέες μετακινήσεις. Μετά την προσχώρηση του Αλέξανδρου Αυλονίτη στο ΠΑΣΟΚ, θέμα χρόνου είναι και η ένταξη του Ευάγγελου Αποστολάκη, χωρίς όμως να έχει κλειδώσει ακόμα σε ποια εκλογική περιφέρεια θα κατέβει ως υποψήφιος. Ενώ μια ακόμα επικείμενη προστίκη με πιθανή υποψηφιότητα στη Β' Πειραιά είναι και εκείνη της Νίνας Κασιμάτη.
13: Μετά την έκθεση Θεσσαλονίκης που ολοκληρώθηκε, η ελληνική κοινωνία πρώτον αντιλαμβάνεται ποιες είναι οι εναλλακτικές προτάσεις για τη χώρα, γιατί πάνω από το 70-75% αν δεν κάνω λάθος, θεωρούν ότι πρέπει να αλλάξει κατεύθυνση η χώρα.
8: Την ίδια στιγμή μένεται η αντιπαράθεση ΣΥΡΙΖΑ Ελλάς με φόντο τη δήλωση της Όλγας Γεροβασίλη, η οποία επεσήμανε πως είναι υπέρ του Αλέξη Τσίπρα, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Κουμουντούρου που κάνει λόγο για οργανωμένο σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ.
14: Όσο λοιπόν η κυρία Γεροβασίλη δεν παραδίδει την έδρα της στον ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα με το οποίο εξελέγει, αλλά την κρατά, στην περίπτωση που βρεθεί στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, είτε η κυρία Γεροβασίλη, είτε άλλα στελέχη, άλλοι βουλευτές. Αν λοιπόν κάποια στιγμή όλοι αυτοί, οι οποίοι δεν έχουν παραδώσει την έδρα στο κόμμα τους, άρα στερούν αυτή τη στιγμή κοινοβουλευτική δύναμη από τον ΣΥΡΙΖΑ, αν λοιπόν γίνει αυτό και μετά ο φορέας υποδοχής είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, λέμε ότι εκ των πραγμάτων θα φαίνεται ότι εδώ υπήρξε μια πολύ συγκεκριμένη κατάσταση. Μάλιστα.
15: Δεν έχουμε κλείσει την πόρτα σε κανένα, αντίθετα, οι πόρτες μας είναι ορθά ανοιχτές. Έχουμε βάλει τρία συγκεκριμένα ζητήματα, να τα επαναλάβω, τα έχουμε επαναλάβει με το

0: και του ομάδα ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Είπε το εξής, ότι είμαι έτοιμος να κυβερνήσω.
2: Παναγία μου.
1: Ότι δηλαδή έχω την πείρα, έχω πάρει τα μαθήματά μου και από εκεί και πέρα υπάρχει πλέον όχι μόνο η πείρα και η γνώση, υπάρχει η βούληση και υπάρχει ότι η βούληση με όλη της την έννοια. Τι άλλο είπε, είπε το εξής, κύριε Κερίδη.
2: Τρόμο στον ελληνικό λαό.
1: Είπε το εξής που προκαλεί τρόμο στον ελληνικό λαό.
3: Μπορεί να ενοχλεί ότι ο κύριος Τσίπρας όντως μπορεί να κυβερνήσει και να κάνει πράξη πράγματα, ένα πρόγραμμα υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, υπέρ των μικρομεσαίων και των μεσαίων.
0: Και ενώ πλησιάζει η συγκρότηση των ψηφοδελτίων, τα όρια στο εσωτερικό της κεντροαριστεράς θα γίνονται ακόμη πιο θολά. Πρώην αντίπαλοι θα βρεθούν κάτω από την ίδια κομματική στέγη, ενώ παλιοί συνάδελφοι θα βρίσκονται πλέον σε διαφορετικά κόμματα, ανακατεύοντας την πολιτική τράπουλα και φέρνοντας νέα δεδομένα στο ρευστό πολιτικό σκηνικό.
4: Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και θλίψης, αποχαιρέτησαν σήμερα φίλοι και συγγενείς την συγγραφέα και ακτιβίστρια Μαργαρίτα Παπανδρέου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Η Θεοδώρα Ζαγανάκου θα μας ενημερώσει.
5: Πρόσωπα από το στενό οικογενειακό περιβάλλον, άνθρωποι από τον πολιτικό και δημόσιο χώρο αλλά και στελέχη του ΠΑΣΟΚ αποχαιρέτησαν λοιπόν σήμερα την μητέρα, αδελφή και συνοδοιπόρο για πολλούς Μαργαρίτα Παπανδρέου στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Με συγκινητικά λόγια στους επικίδιους που εκφώνησαν οι γη της Γιώργος Νίκος και Ανδρέας Παπανδρέου, έκαναν λόγο για μια γυναίκα που αγάπησε την Ελλάδα και πάλεψε για αυτήν, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Παπανδρέου, ενώ ο Νίκος Παπανδρέου γνωστοποίησε ότι οι στάχτες της Μαργαρίτας Παπανδρέου μετά την τελετή αποτέφρωση σε στενό οικογενειακό κύκλο στη Ριτσόνα θα σκορπιστούν στην αγαπημένη σου θάλασσα του Αιγαίου, όπως είπε χαρακτηριστικά. Την έξοδο της Σωρού από την Εκκλησία συνόδευσε ένα θερμό χειροκρότημα από τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι ήταν φανερά συγκινημένοι, ενώ να πούμε πως η οικογένεια μετά την κηδεία άφησε και λουλούδια στο μνήμα του Ανδρέα Παπανδρέου.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδώρα, και να ακούσουμε τους επικίδιους των δύο γιών της Μαργαρίτας Παπανδρέου, Γιώργου και Νίκου Παπανδρέου, αλλά και της Άννας Διαμαντοπούλου.
6: Η μάνα μας, η Μαργαρίτα, δεν γεννήθηκε Ελληνίδα, έγινε Ελληνίδα. Αγάπησε βαθιά την Ελλάδα, πάλεψε, υπηρέτησε, αγωνίστηκε για αυτήν. Πάνω απ' όλα συνδέθηκε με τις Ελληνίδες, που και αυτές από τη μεριά τους την υιοθέτησαν, την αγκάλιασαν και στάθηκαν δίπλα της σε κοινούς αγώνες για την ισότητα, την αξιοπρέπεια, την απελευθέρωση και την ειρήνη.
7: Μαργαρίτσα, έτσι σε έλεγα από μικρός, πόσα δεν περάσαμε μαζί. Το βράδυ της Χούντας θυμάμαι πως κυνήγησες το στρατιωτικό φορτηγό στο οποίο είχαν βάλει τον Αντρέα. Ξυπόλυτη χωρίς την αίσθηση ότι πατούσες σπασμένα γυαλιά. Ήσουν σίγουροι ότι τον πήγαιναν για εκτέλεση. Τότε σου έπιασα το χέρι. Ήμουν μόλις 10 και σου είπα μην τον κυνηγάς. Θα ζήσει. Ηρέμησες και γυρίσαμε σπίτι. Περιέργως με εκμυστηρεύτηκες πολλά χρόνια αργότερα ότι με είχες πιστέψει. Μάλλον από τότε ξεκίνησε η ιδιαίτερη σχέση που είχαμε μητέρας και γιού.
8: Η ζωή της υπήρξε λαμπερή και συγκλονιστική, αλλά και πολύ δύσκολη. Πέρασε μέσα από τη δικτατορία, μέσα από τους αγώνες του ΠΑΚ, τη μεταπολίτευση, τις μεγάλες νίκες και τις οδυνηρές ήττες. Έζησε στιγμές ευτυχισμένες, αλλά και πολύ οδυνηρές. Και τις αντιμετώπισε πάντοτε με απαράμιλη αξιοπρέπεια.
4: Στη Γερμανία τώρα είναι σε εξέλιξη κρίσιμες εκλογές σε δύο κρατήδια. Σπύρο Μουζακίτη, τα πρώτα exit polls αναμένονται στις 7 το απόγευμα, ώρα Ελλάδος.
9: Οι σημερινές λοιπόν διπλές κρατηδιακές εκλογές στη Γερμανία αποτελούν στίχημα για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, ιδιαίτερα μετά τη νίκη της ακροδεξιάς, τη σαρωτική νίκη της ακροδεξιάς στη Σαξονία. Οι κάλπες έχουν ανοίξει και από το πρωί σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο και θα κλείσουν στις 7 ώρα Ελλάδος. Τότε τα γερμανικά μέσα θα δώσουν και τα πρώτα exit polls, οπότε θα υπάρχει και μια σαφή εικόνα του αποτελέσματος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναμέτρηση στο Βερολίνο, εκεί όπου οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το απόλυτο ντέρμπι, το αριστερό Die Linke βρίσκεται στην πρώτη θέση και ακολουθεί το CDU του Merz μία μονάδα πίσω. Πολύ κοντά είναι και το ακροδεξιό AfD. Στο Μεκλεμβούργο, Πομερανία, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα S5 βρίσκεται στην πρώτη θέση, ενώ η Εναλλακτική για τη Γερμανία βρίσκεται μόλις μία μονάδα πίσω. Θυμίζουμε, Τζένι, ότι ο Merz έχει συγκαλέσει για το βράδυ έκτακτη συνεδρίαση του Προεδρείου του κόμματος για την εκτίμηση του αποτελέσματος.
4: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπύρο. Και εμείς να αλλάξουμε θέμα και να συνδεθούμε

0: με τον Φίλιππο Πλιακοπάνου, καθώς σε εξέλιξη είναι το Ιωάννινα Lake Run. Δώσε μας την εικόνα και το κλίμα, Φίλιππε. Συμμετέχουν εκατοντάδες πολίτες, μικροί και μεγάλοι.
1: Να σε διορθώσω, Τζένι. Καλησπέρα, βασικά. Να πούμε ότι μόλις ολοκληρώθηκε το 20ο Ιωάννινα Lake Run με τον τερματισμό της τελευταίας δρομέας. Πρώτο-τελευταίος είχε τερματίσει ο 81 χρονών κύριος Παγκάσιος. Και να πω ότι 8.500 δρομής αυτό το διήμερο συμμετείχαν στις 6 δράσεις που είχε το Ιωάννινα Lake Run. 20ο Ιωάννινα Lake Run, ένας θεσμός που μαζεύει χιλιάδες δρομής πλέον και δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες στην πόλη των Ιωαννίνων. Να πούμε ότι πρώτος στα 30 χιλιόμετρα ήταν ο Κωνσταντίνος Σταμούλης με ένα χρόνο με νέο ρεκόρ, για έκτη φορά ότι τερμάτισε. Έχουν δώσει όλοι ραντεβού για τον 21ο γύρο του χρόνου το 2027. Πάρα πολλοί δρομείς, εθελοντές, όλο το οργανωτικό προσωπικό. Ήταν μια τέλεια διοργάνωση και προσέφερε σε όλα τα Ιωάννινα και σε όλη την Ήπειρο μια τεράστια επισκεψιμότητα.
0: Πράγματι, βλέπουμε, Φίλιππε, και εμείς τα πλάνα όση ώρα μας μιλάς. Χιλιάδες κόσμου συμμετείχε στην εκδήλωση αυτή, στο Ιωάννινα Lake Run. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ, Φίλιππε. Η Σαντορίνη υποδέχθηκε και φέτος έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς θεσμούς του νησιού, τα ηφαίστεια. Πρόκειται για μια αναπαράσταση της έκρηξης του ηφαιστείου που φωτίζει κάθε χρόνο τέτοια εποχή το μαγευτικό νησί. Μέσα σε λίγα λεπτά, ο σκοτεινός ουρανός φωτίστηκε από εκρήξεις, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα.
2: Με φόντο τη μοναδική καλντέρα της Σαντορίνης, το ηφαίστειο ζωντάνεψε ξανά σε ένα εντυπωσιακό θέαμα που παρακολούθησαν χιλιάδες επισκέπτες και κάτοικοι του νησιού. Φως, λάμψεις, πυροτεχνήματα και ειδικά FM drones φώτισαν ουρανό και θάλασσα. Η Σαντορίνη έζησε ξανά τη δική της ηφαιστειακή νύχτα με τα ηφαίστεια 2026. Την εικονική αναπαράσταση της μεγάλης ηφαιστειακής έκρηξης.
3: Υποθέτουμε ότι έτσι ανατινάχθηκε το ηφαίστειο με αυτά τα βεγγαλικά που δείχνουν. Έτσι το φαντάζονται και εμείς και αυτοί που το διοργανώσανε, ότι με αυτόν τον τρόπο έγινε μια ανατίναξη του ηφαιστείου και γίνεται η αναπαράσταση. Ότι ο κόσμος το περιμένει είναι αλήθεια.
2: Η διοργάνωση είναι ένας θεσμός 35 ετών που αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας του νησιού. Κάθε χρόνο το ηφαίστειο βρίσκεται στο επίκεντρο της γιορτής με την αναπαράσταση της έκρηξης να κλέβει την παράσταση. Και φέτος, λίγο μετά τη δύση του ηλίου, η καλντέρα φωτίστηκε, αναπαριστώντας την ηφαιστειακή έκρηξη και τη μεγάλη δραστηριότητα που διαμόρφωσε τη Σαντορίνη και άλλαξε για πάντα το τοπίο της.
3: Προσπαθείς πάντα να μην το φαντάζεσαι ότι αυτή ήταν η πραγματικότητα για το νησί μας, γιατί θα σε τρομάξει. Ο πιο θαραλέος να είναι, άμα το χωνέψει μέσα του, για κοίταξε πώς είτε, πού καθόμαστε και πώς έγινε η Σαντορίνη σε αυτά τα κομμάτια που έγινε.
2: Για ακόμη μία χρονιά το θέαμα προσέλκυσε πλήθος κόσμου, με δεκάδες σκάφη να συγκεντρώνονται στα νερά της καλντέρας για να παρακολουθήσουν από κοντά την εντυπωσιακή αναπαράσταση.
3: Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι ενδιαφέρον και τραβάει τον κόσμο. Η χρόνο με το χρόνο είναι όλο και καλύτερο. Υπάρχουν πολλοί τουρίστες που το περιμένουν και έρχονται για το ηφαίστειο. Έρχονται για τα ηφαίστεια, τα λέμε.
2: Μέσα από το φως, τον ήχο και τις εκρήξεις, οι διοργανωτές επιχειρούν κάθε χρόνο να μεταφέρουν κατοίκους και επισκέπτες πίσω στο χρόνο, τότε που το ηφαίστειο καθόριζε την πορεία του νησιού. Το θέαμα ήταν ορατό από κάθε γωνιά της Σαντορίνης, χαρίζοντας εντυπωσιακές εικόνες.
0: Πάμε τώρα σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Ένα διανόητο επεισόδιο ξυλοδαρμού στη Βουλιαγμένη. Έφυγε από τη ζωή 82χρονος που τσακώθηκε με 76χρονο για μία ξαπλώστρα. Στην ακτή της Βουλιαγμένης βρίσκεται ο Σπύρος Αλεξανδρής που έχει το ρεπορτάζ, Σπύρο.
4: Ο αιματηρός τσακωμός σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 το πρωί σε πολυσύχναστο beach bar στην περιοχή της Βουλιαγμένης, όταν οι δύο ηλικιωμένοι πιάστηκαν στα χέρια για μία ξαπλώστρα. Αρχικά Ο διαπληκτισμός τους για την θέση στην παραλία ήταν λεκτικός. Τα πνεύματα σύντομα οξύνθηκαν, πιάστηκαν στα χέρια και ο 76χρονος άνδρας μαζί με την 21 ετών φίλη του φέρονται να προκάλεσαν χτυπήματα στον 82χρονο που ήταν θανάσιμα. Έσπευσε στο σημείο το ΕΚΑΒ, τον μετέφερε το θύμα τον 76χρονο στο Ασκληπείο της Βούλας. Οι γιατροί έπεσαν από πάνω του, του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες, αλλά λίγη ώρα αργότερα στις 11 το πρωί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Αυτήν την ώρα ο 76χρονος και 21 ετών γυναίκα που συμμετείχαν στην επίθεση, αλλά και ο 45χρονος υπεύθυνος ασφαλείας του Beach Bar βρίσκονται στο αστυνομικό τμήμα Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, δίνουν κατάθεση για το περιστατικό. Σε βάρος των δύο πρώτων σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία και αναμένεται να οδηγηθούν στο αυτόφορο. Άγνωστο αποτελεί για την ώρα εάν θα σχηματιστεί δικογραφία και για τον 45χρονο ιδιοκτήτη του Beach Bar. Επαναλαμβάνουμε, όλα σημειώθηκαν νωρίς το πρωί σε μια πολυσύχναστη παραλία στην περιοχή της Βουλιαγμένης και η αφορμή ήταν ασήμαντη. Για μια ξαπλώστρα αφαίρεσαν την ζωή του 82χρονου άνδρα.
0: Ασύλληπτο το περιστατικό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για την άμεση ενημέρωση. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Γιώργο Παπαϊωάννου και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Κάθε έργο υπάρχει πριν φανεί. Έχει ήχο και μέτρο. Έχει ένταση και τέμπο. Απαιτεί υψηλή κατάρτιση, ακόμα και στην παύση. Μετράς, υπολογίζεις. Δεσμεύεσαι, προχωράς. Κρατάς τη συμφωνία. Έτσι χτίζεται η αξιοπιστία. Όταν λες ότι κάτι θα γίνει και γίνεται με ασφάλεια. Γίνεται σωστά. Γίνεται στην ώρα του. Κάθε φορά. Γίνεται έργο που μένει και για τις επόμενες γενιές. Τη χώρα ολοκληρή. ΜΕΤΚΑ. Είμαστε οι άνθρωποι μας και τα έργα τους.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Joker, ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin.
2: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις. Πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Ανάπολη. Basta un gesto per offrire il meglio di sé. E quando si vuole il meglio.

0: che ti dica fa? È Kimbo, tutta Napoli in un caffè.
1: Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
2: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
3: We did well. We decided to go back. I wish I had never been on that boat.
1: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Καλό σας μεσημέρι. Την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα καλείται να πετύχει ως σήμερα ο Αστέρας Άκτορ κόντρα στον φορμαρισμένο Όφη. Για την πέμπτη αγωνιστική, οι Αρκάδες ταξιδεύουν στον Παγκρίτιο που θέλουν να δώσουν συνέχεια στις θετικές εμφανίσεις μετά την ισοπαλία με την ΑΕΚ και την νίκη στο πρόσφατο μάτσο του Κυπέλλου.
5: Τη δεύτερη συνεχόμενη φετινή του νίκη και πρώτη στο πρωτάθλημα θα ψάξει ο Αστέρας Άκτορ κόντρα στον Όφη στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου είναι αίτητη στα τρία τελευταία παιχνίδια και δείχνει πως σιγά σιγά αποβάλλει από πάνω της το εκτελεστικό πρόβλημα που παρουσίασε στα πρώτα παιχνίδια.
6: Coach, μας λέγατε τις προηγούμενες εβδομάδες για κάποιες λεπτομέρειες που λείπουν από τον Αστέρα για να πάρει τα αποτελέσματα που θέλει. Αυτές οι λεπτομέρειες φαίνεται να βρέθηκαν στο τελευταίο παιχνίδι Κυπέλλου με την νίκη Βόλου.
7: Ναι, όντως, όπως είχα πει και στο παρελθόν. Μας έλειπε κάτι στο τελικό κομμάτι. Με την νίκη Βόλου πετύχαμε 3 γκολ. Είχαμε και εκεί και άλλες ευκαιρίες. Ελπίζω να είναι η αρχή για να βρει και η ομάδα αυτό που της λείπει στο τελικό κομμάτι.
6: Και τώρα ένα δύσκολο παιχνίδι για το πρωτάθλημα. Στόχος του Αστέρα προφανώς είναι να χτίσει ένα σερί επιτυχιών. Δύσκολο παιχνίδι κόντρα στον Όφη, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ένα σχόλιο για το παιχνίδι αυτό.
7: Γνωρίζουμε ότι ο Όφη είναι τώρα σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση, πολύ φορμαρισμένος, παίρνει αποτελέσματα, δείχνει να είναι ουσιαστικός στο παιχνίδι του. Εμείς όμως από την πλευρά μας δείξαμε και εμείς ότι είμαστε σε καλό φεγγάρι αυτή την περίοδο. Θα πάμε και να διεκδικήσουμε αυτό που μας αναλογεί. Είμαστε καλά προετοιμασμένοι, ξέρουμε τι πρόκειται να αντιμετωπίσουμε και στόχος μας είναι να πάμε να κερδίσουμε και μέσα στη Κρήτη.
6: Η πρώτη φετινή νίκη για τον Αστέρα Άκτορ είναι γεγονός και οι Αρκάδες θέλουν να επενδύσουν σε αυτή, να χτίσουν ένα σερί επιτυχιών ώστε να αναρχηθούν στο βαθμολογικό πίνακα της Super League και να κάνουν μια μακρά πορεία στο κύπελλο Ελλάδας.
8: I think me and the team see every game the same. Doesn't matter the team, we respect the opponent. But I have a feeling this team give 100% whether what team is. So feel good and I'm sure the team feels good also.
5: Ο αγώνας κόντρα στον Όφη έχει υψηλό βαθμό δυσκολίας, με τους κριτικούς να είναι σε τρομερή αγωνιστική κατάσταση, όμως οι Αρκάδες είναι έτοιμοι να παλέψουν για τρεις πολύ σημαντικούς βαθμούς.
4: Με 5 παιχνίδια ολοκληρώνεται σήμερα η 5η αγωνιστική της Super League. Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα έχει ως εξής. Σήμερα στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 Βόλος ΑΕΚ, Όφη Αστέρας Άκτορ στις 7, Καλαμάτα Παναθηναϊκός στις 7.30 και Πανετολικός ΠΑΟΚ στις 9. Στα χθεσινά παιχνίδια της Super League, η Κηφισιά κατέκτησε το πρώτο τρίποντο της χρονιάς με MVP τον Πόμπο στην νίκη με 2-1 επί του Ατρομήτου. Την ίδια ώρα στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε Άρη και Ηρακλή έμεινε ισόπαλο χωρίς τέρματα. Άρης και Ηρακλής αναμετρήθηκαν για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια με το ντέρμπι να λήγει ισόπαλο χωρίς τέρματα. Οι κυτρινόμαυροι σπατάλησαν τις καλύτερες ευκαιρίες τους νωρίς στο ματς, με τον Γιαννιώτα να σημαδεύει το δοκάρι και τον Μωρό να μην μπορεί να εκμεταλλευτεί την κακή αντίδραση του Αθανασιάδη για να σκοράρει από πλεονεκτική θέση στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ηρακλής πατάλησε την καλύτερη ευκαιρία του στο 74ο λεπτό με τον Μάρκες να μην βρίσκει την μπάλα όπως θα ήθελε, αφήνοντας το γυραιό στους 6 βαθμούς την ώρα που ο Άρης έχει ένα βαθμό περισσότερο και βρίσκεται στην 7η θέση της βαθμολογίας. Την πρώτη της νίκη στη φετινή χρονιά πέτυχε η Κηφισιά με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Πόμπο στην επικράτηση με 2-1 επί του Ατρομήτου. Ο Ισπανός επιθετικός μέσος στο 62ο λεπτό αξιοποίησε το γύρισμα του Πολυκράτη για το 1-0. Με πανομοιότυπο τρόπο σκόραραν και οι Περιστεριώτες με τον Πρευμονίδη να μοιράζει την ασίστ και τον Μουτουσαμί με άψογο τελείωμα να φέρει το παιχνίδι στα ίσα στο 74ο λεπτό. Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι ανέκτησαν το προβάδισμα μετά από κερδισμένο πέναλτι του Σαγάλ, ο οποίος σύμφωνα με υπόδειξη του VAR ανετράπη από τον Παπαδόπουλο μέσα στην περιοχή. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Πόμπο, ο οποίος δεν λάθεψε, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1, που έφερε την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο στην 9η θέση με 5 πόντους. Στο μπάσκετ τώρα, μεγάλος νικητής του φιλικού τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός Άκτορ σε έναν απολαυστικό τελικό κόντρα στον άκρος ανταγωνιστικό ΠΑΟΚ που έδωσε υποσχέσεις για το μέλλον. Παράλληλα, στον τελικό του Super Cup της EuroLeague, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε σε λεπτομέρειες από την Real Madrid με 93-89. Τον πρώτο τίτλο της χρονιάς κατέκτησε η Real Madrid, η οποία πανηγύρισε την νίκη στον τελικό του Super Cup της EuroLeague, παίρνοντας εκδίκηση από τον Ολυμπιακό για τον πρόσφατο χαμένο τελικό. Οι Μαδριλένοι επιβλήθηκαν με 93-89 των Πειραιωτών, διατηρώντας το μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα ένα ισχνό προβάδισμα. Με MVP τον Καμπάτσου των 7 πόντων, 5 rebound και 9 assist, η ισπανική ομάδα κέρδισε τη μάχη των rebound με 14 περισσότερα συνολικά. Παρά την προσπάθεια του Εβάν Φουρνιέ των 14 πόντων να ανατρέψει το παιχνίδι στο τέλος, οι Ερυθρόλευκοι δεν κατάφεραν το ευρωπαϊκό double και στρέφουν πια το ενδιαφέρον τους στην έναρξη της EuroLeague την επόμενη Πέμπτη κόντρα στην Μπασκόνια στην Ισπανία. Την πρώτη θέση στο φιλικό τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος πανηγύρισε ο Παναθηναϊκός Άκτορ, ο οποίος νίκησε σε ένα συγκλονιστικό τελικό των ΠΑΟΚ με 87-81. Ο άκρος ανταγωνιστικός δικέφαλος του Βορρά προηγούταν μέχρι και ένα λεπτό πριν το τέλος του αγώνα, αλλά ο Μπαντιό έδωσε το προβάδισμα στους πράσινους με ένα τρίποντο μαχαιριά. Σε ένα μάτς που κυριολεκτικά έπεφταν κορμιά, θυμίζοντας περισσότερο επίσημο παρά φιλικό, ο ΠΑΟΚ απέδειξε ότι έχει δυναμώσει πολύ και χάρισε μια γεύση από τα ντέρμπι του μέλλοντος που αναμένονται με συγκλονιστικό ενδιαφέρον. Η κορυφαία στιγμή της φιλικής αναμέτρησης ήρθε στο ημίχρονο του τελικού, όταν ο Ντίνος Μίτογλου και ο Κώστας Λούκας εκπλήρωσαν τις ευχές δύο παιδιών του Make-A-Wish, χαριζοντάς τους μερικά λεπτά που δεν θα ξεχάσουν για το υπόλοιπο της ζωής τους. Για τον Παναθηναϊκό Άκτορ, τα βλέμματα πια επικεντρώνονται στην πρεμιέρα της EuroLeague, στην οποία θα αντιμετωπίσει την Παρή μπροστά στους φίλους της ομάδας του.
9: Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο και στον διεθνή χώρο, εκεί όπου για μία ακόμη αγωνιστική διαπρέπουν οι Έλληνες του εξωτερικού. Μετά τη Manchester United, ο Μπάμπης Κοστούλας πλήγωσε και την Arsenal, ενώ ο Κωνσταντής Τζολάκης έπιασε πέναλτι στην ήττα της Hull με 2-1 από τη Newcastle. Την ίδια ώρα στην Championship, ο Ντίνος Μαυροπάνος σκόραρε για τη West Ham, ενώ ο Γιώργος Κούτσιας σημείωσε τα 2 από τα 4 γκολ στη νίκη της Famalicão επί της National.
10: Ο Χαράλαμπος Κοστούλας ήταν αυτός που τράβηξε τα βλέμματα στη χθεσινή αγωνιστική της Premier League. Ο Έλληνας Φορ σημείωσε γκολ και ασίστ στην νίκη της Brighton με 3-0 κόντρα στην πρωταθλήτρια Αγγλίας Arsenal. Ο πρώην άσος του Ολυμπιακού πέτυχε ένα πανέμορφο τέρμα με μακρινό σουτ, μετρώντας πλέον 4 γκολ και 3 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Ελληνικό χρώμα είχε και η Championship, με τον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο να δηλώνει παρόν στο Dockers Derby ανάμεσα στη West Ham και τη Millwall. Ο Έλληνας Stopper βρήκε δίχτυα στο 80 λεπτό με κεφαλιά και ισοφάρισε σε 2-2, χαριζώντας έναν πολύτιμο βαθμό στα σφυριά. Ο Μαυροπάνος έχει ξεκινήσει εξαιρετικά τη φετινή σεζόν, ενώ μετράει ήδη 4 γκολ. Ο Κωνσταντής Τζολάκης και η Χαλ γνώρισαν την πρώτη του σίτα στην Premier League μετά από 5 αγωνιστικές. Η Newcastle ήταν αυτή που λύγησε με 2-1 την ομάδα του Έλληνα Κίπερ, ο οποίος ωστόσο πραγματοποίησε ακόμα μια εξαιρετική εμφάνιση, αποκρούντας πέναλτι στο δεύτερο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, κρατώντας την ομάδα του στο παιχνίδι. Ο Γιώργος Κούτσιας συνεχίζει το εξαιρετικό ξεκίνημα στην Πορτογαλία με τη Famalicão, αφού βρήκε ξανά δίχτυα. Ο Έλληνας επιθετικός μέτρησε 2 τέρματα στη νίκη της ομάδας του με 4-0 κόντρα στη Nacional Madeira. Ο 22χρονος Φορ μετράει πλέον 5 τέρματα σε 7 αγώνες, αποτελώντας τον δεύτερο Έλληνα στους κορυφαίους σκόρερ του πρωταθλήματος μετά τον Παυλίδη που έχει σημειώσει 8.
9: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Επόμενη ενημέρωση στις 7:10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Αθηνά Σούτζου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και περιορισμένη αστάθεια στα ορεινά θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει αραιή συννεφιά με αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας. Γύρω από τα ορεινά υπηρετικά θα αυξηθούν φως στις επόμενες ώρες και θα σημειωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πίνδο, το εσωτερικό της Πελοποννήσου και τη Μακεδονία, ενώ το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στο Αιγαίο θα διατηρηθούν οι βοριάδες στα 4 με 6 και πρόσχερα στις Κυκλάδες 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι 2 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία το βράδυ θα πέσει σε περισσότερες περιοχές στους 19 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένεται αραιή συννεφιά. Θερμοκρασία το βράδυ θα πέσει 24 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσχερα 6 μποφόρ. Και στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν γύρω από τα ορεινά τις επόμενες ώρες και θα σημειωθούν λίγες μπόρες στο ιστορικό του νομού. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει 22 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 3 με 4 μποφόρ.

0: Δευτέρα αναμένεται γενικά καλός ο καιρός στις περισσότερες περιοχές. Αστάθεια θα επικρατήσει από το μεσημέρι και μετά στα υπηρωτικά και κυρίως στην κεντρική και βόρεια χώρα. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα παραμείνει σε ψηλά για την εποχή επίπεδα. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
3: Αμέσως μετά, The Rookies.
4: Ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
5: Εμείς θα είμαστε παντού.
6: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
7: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
8: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
4: Τα πραγματικά γεγονότα.
9: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
10: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
11: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
9: Με θέση.
12: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
13: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
14: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
15: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
16: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
17: Παρέα θα είμαστε.
18: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Επιστρέφω δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότσουπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
3: Που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
4: Μία ημέρα σαν και αυτή το 1925 σκοτώνεται σε συμπλοκή με άνδρες της χωροφυλακής στην περιοχή Κλεφτόβρηση του Ολύμπου ο θρυλικός λίσταρχος Φώτης Γιαγκούλας. Δρούσε κυρίως στον Όλυμπο, στα Πιέρια Όρη, στην Ελασσόνα και στην Κοζάνη και παρά τα εγκλήματα που του καταλογίζουν ήταν ιδιαίτερα αγαπητό στη λαϊκή συνείδηση αφού ο βασιλιάς των Όρεων είχε τη φήμη του Ρομπέν των Δασών μοιράζοντας στους φτωχότερους μέρος αυτών που έκλεβε από τους πλουσιότερους. Σήμερα το κεφάλι του Γιαγκούλα μαζί με το θρυλικό του μαχαίρι, την Παρδάλα, με το οποίο εκτιμάται ότι δολοφόνησε 54 ανθρώπους, εκτίθενται στο Μουσείο Εγκληματολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σαν σήμερα το 1960 διεξάγεται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στον κινηματογράφο Ολύμπιον και βραβεύτηκαν αναδρομικά οι καλύτερες ταινίες της προηγούμενης πενταετίας με τον Δράκο του Κούνδουρου να μοιράζεται την πρώτη θέση με την Στέλλα του Κακογιάννη και το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο του Σακελάριου. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1971 φεύγει από τη ζωή ο Γιώργος Εφέρης σε ηλικία 71 χρόνων, ο πρώτος Έλληνας που βραβεύτηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Η είδηση του θανάτου του κατέκλυσε τόσο τα εγχώρια όσο και τα διεθνή δισεογραφικά πρακτορία. Η κηδεία του ήταν η αφορμή για μία μεγαλειώδη διαδήλωση κατά της Χούντας. Είχε γεννηθεί το 1900 και ήδη από την δεκαετία του 20 έκανε τις πρώτες του δημοσιεύσεις. Έκτοτε πρωταγωνίστησε στην ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία με αποκορύφωμα τη βράβευσή του με το Νόμπελ το 1963. Η γλώσσα του Σεφέρη, πυκνή και κέρια, συμπυκνώνει στην ποίησή του αυτό που ο ίδιος ονόμασε επιγραμματικά «Καημό της Ρωμιοσύνης». Στο έργο του η ελληνική παράδοση συμπορεύεται με τη σύγχρονη ευρωπαϊκή παιδεία, ενώ στο πρόσωπό του στην ποιητική, δοκιμιακή και μεταφραστική του εργασία η νεοελληνική γραμματεία αναγνωρίζει έναν από τους κλασικούς του 20ου αιώνα. Σαν σήμερα το 1973 η Billie Jean King αποδέχεται την πρόκληση του πρώην πρωταθλητή του Wimbledon Bobby Riggs για έναν αγώνα τένις. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο Houston του Τέξας και η King νίκησε με 3-0 σετ. Το match παρακολούθησαν 30.472 θεατές, μετατράπηκε σε σόου με την King να εμφανίζεται ως Κλεοπάτρα και τον Riggs επάνω σε άρμα με εγωιτευτικά μοντέλα. Ο αγώνας έμεινε στην ιστορία ως η μάχη των φίλων. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 2007, στο πλαίσιο του πρώτου γύρου του κυπέλου UEFA, η Λάρισα με τον Γιώργο Δόνη στον πάγκο της νικά στο Πανθεσσαλικό στάδιο 2-0 την Blackburn με τέρματα των Μπακαγιώκο και Κλέιτον. Στη Ρεβάνς της 4ης Οκτωβρίου, οι Άγγλοι επικράτησαν 2-1 και η ΑΕΛ πανηγύρισε την πρόκριση.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
3: I'm looking for Kelly Broussard.
2: That is me.
3: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
2: Oh.
3: And I must say, she seems very professional.
2: You like animals?
4: Alpacas, like Alfie and Plucky Princess.
5: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination.
2: Lights, music.
3: Organizing all this, pretty amazing.
2: You never doubted my powers, did you?
3: Never.
6: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη. Απόψε στις 8, στο Action 24.
7: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
8: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
7: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
8: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
7: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.
9: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το επικίνδυνο παζάρι της μακροζωίας. Αλήθειες και μύθοι για τις θεραπείες αντιγύρανσης. Η γαλλική φόρμουλα για να προχωρήσει το καλώδιο. Συναγερμός για την τεχνητή νοημοσύνη. Τι λένε Έλληνες επιστήμονες. Πού θα φτάσουν οι τιμές της ενέργειας. Η κρίση και τα κυβερνητικά μέτρα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
1: Εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.600.000 ευρώ. Joker, ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις, πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
5: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
6: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
7: Oui.
6: Ah, pas intéressant, m'en fous trop long.
5: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
8: We found the Yeti!
9: That's not right.
5: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
10: How would you like it?
11: Well, I love it.
12: Basta!
5: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
13: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότσουπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι,

0: Mike, that van just made a U-turn.
1: Let's check it out.

0: down.
1: Don't do it.

revive from there. Come on. Come on, move!

0: this way.
1: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: I have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
5: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
4: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
5: Αυτό κάνουμε εδώ.
4: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
5: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
2: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
3: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
1: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
4: Διαφορετική ματιά στον αθλητισμό.
5: Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές.
4: Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους.
5: Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Έλα, έλα, έλα, πώς είσαι.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

Φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι του athletico.gr, καλώς ήρθατε σε ακόμα μία μετάδοση για το Carabao Cup. Έχουμε συνδεθεί με το Etihad εκεί, όπου η Manchester City υποδέχεται την Norwich της δεύτερης κατηγορίας, ομάδα της Championship. Η Norwich, μία αναμέτρηση με ξεκάθαρο φαβορί, φυσικά τους Citizens, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει με το δεξί και στο πρωτάθλημα. Πάμε να δούμε τις επιλογές του Έντσο Μαρέσκα. Ο Ρούλι, ντεμπούτο κάτω από τα δοκάρια, 4-2-3-1 έχει επιλέξει ο Ιταλός. Βίτο Ρέις και Κουσάνοφ, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, αριστερά ο Ράιλι, δεξιά ο Ρίκο Λιούις. Ανασταλτική μέση, Κόβασιτς και Μπουαντί. Μπροστά τους, αριστερά ο Άιτ Νουρί, δεξιά ο Άλαν, και αυτός πραγματοποιεί το ντεμπούτο του. Ο Σερκί σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον προωθημένο Φλόιντ Σάμπα, τον 17χρονο της Manchester City. Θα μιλήσουμε για αυτόν στην συνέχεια. Αυτή είναι η 11 του Έντσο Μαρέσκα. Απ' την άλλη πλευρά για την Norwich, του Φίλιπ Κλέμεντ, Γκρίμσο κατά την εστία, Ντάρλιν και Μπρούνο Άλβες το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Φίσερ δεξιά, Γιόγκου αριστερά, Ράιτ και Φίλντι ανασταλτική μέση, Διαλό αριστερά, ο Τσρνάτς δεξιά, Σλιμάν σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον μοναδικό προωθημένο, τον Δανό, τον Γκβιστγκάρντεν. Αυτή είναι η 11 για την Norwich. Μισή, θα μπορούσαμε να πούμε βασική, μισή αναπληρωματική για την 11 του Κλέμεντ. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και φυσικό ήχο από το Etihad. Εδώ ο 17χρονος επιθετικός της Manchester City, ο Floyd Samba, ο οποίος πραγματοποιεί το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα της Manchester City. Με τις μικρές ομάδες της City, είτε Under 18 είτε Under 21, έχει πετύχει 29 γκολ σε 58 συμμετοχές, ενώ έχει μοιράσει και 11 assist. Καταπληκτικά νούμερα για τον Γερμανό, ο οποίος παίρνει την ευκαιρία σήμερα από τον Μαρέσκα να δείξει τι μπορεί να κάνει και τι μπορεί να προσφέρει στην Manchester City. Από την άλλη, ο Jacob Wright, από τους παίχτες που αναμένεται να ξεχωρίσουν για την Norwich, αυτή την πάρα πολύ δύσκολη αποστολή που έχει στην σημερινή αναμέτρηση. Μια Norwich η οποία, μετά από 7 αναμετρήσεις στην Championship, έχει συγκεντρώσει 9 βαθμούς, έχει πετύχει 13 τέρματα όσα έχει δεχτεί, 13 και τα γκολ που έχει δεχτεί η Norwich του Βέλγου προπονητή, μια ομάδα η οποία είναι αρκετά επιθετικογενής, και αναμένεται να δούμε ένα παιχνίδι με θεωρητικά υψηλό σκορ. Να δούμε ποιες είναι οι προθέσεις της Manchester City για τη σημερινή αναμέτρηση. Διαιτητής ο Ρουέμπιν Ρικάρντο αναμένεται να διευθυνεί την σημερινή αναμέτρηση. Να θυμίσουμε ότι δεν υπάρχει VAR σε αυτή την φάση της διοργάνωσης, ενώ σε περίπτωση ισοπαλίας οι δύο ομάδες θα οδηγηθούν κατευθείαν στην διαδικασία των πέναλτι. Εδώ οι δύο τεχνικοί, Έντσο Μαρέσκα έχει αναλάβει το πολύ δύσκολο έργο στη μετά Γκουαρντιόλα εποχή για την City. Σέντρα λοιπόν στην αναμέτρηση, με τον Σερκί να γυρίζει για τον Χερόνιμο Ρούλι, ο οποίος είπαμε πραγματοποιεί τον ντεμπούτο του με την φανέλα της Manchester City. Ήρθε από την Μαρσέιγ έναντι 3,5 εκατομμυρίων ευρώ από τις λιγοστές φτηνές μεταγραφές της Manchester City. Να αναλογιστούμε ότι έχει ξοδέψει περισσότερα από 500 εκατομμύρια για μεταγραφές το φετινό καλοκαίρι. Μια αρκετά δαπανηρία εξ αυτών. Ο Μπουαντί που έχει τώρα την μπάλα γυρίζει για τον Βίτο Ρέις, και αυτός με τη σειρά του αλλάζει με τον Κουσάνοφ, τον έτερο στόπερ της City στη σημερινή αναμέτρηση. Μια City η οποία δεν έχει τον Ντοκού, ο οποίος είναι τραυματίας, ο Φόντεν, ο οποίος αποβλήθηκε στο μεγάλο ντέρμπι του Manchester την Κυριακή και είναι τιμωρημένος, ενώ για λόγους ξεκούρασης έχουν μείνει εκτός αποστολής η Ντίας Γκβάρντιολ και ο σπουδαίος Νορβηγός ο Έρλινγκ Χάλαντ. Φάουλ για την City, το πρώτο στην αναμέτρηση. Η ομάδα του Μαρέσκα φυσικά θέλει να έχει την κατοχή και να μπορέσει να βρει ένα γρήγορο γκολ για να απλοποιήσει τα πράγματα για τον εαυτό της. Αυτή την αναμέτρηση είπαμε ότι είναι το απόλυτο φαβορί. Τρεις ποδοσφαιριστές των Citizens κάνουν σήμερα ντεμπούτο με την γαλάζια φανέλα. Ρούλι, Άλαν και Σάμπα.
Ο Άλαν, ο οποίος αποκτήθηκε από την Παλμέρα, αντί 37,5 εκατομμυρίων. Πολύ ωραία ενεργειακή πάσα για τον Ο'Ράιλι. Για να δούμε τη City. Αϊτ Νουρί το σουτ, κοντράρει στα σώματα. Θέλει να μπει δυνατά η City. Είπαμε 4-4 στο πρωτάθλημα, νίκη και στο Champions League απέναντι στην Πόρτο εκτός έδρας. Η νίκη αυτή στην Πορτογαλία, ενώ η μοναδική ήττα που έχει υποστεί η City και ο Μαρέσκα στον πάγκο των πολιτών είναι στο Community Shield. Μια βαριά ήττα με 3-0 από την Arsenal, την ομάδα με την οποία συγκατοικεί η City στην κορυφή της Premier. Οι κόντρες ευνοούν την City, κερδίζει το πλάγιο. Η ομάδα του Μαρέσκα και εδώ ο Φίλιπε Κλέμεντ, 52 ετών, Βέλγος προπονητής της Norwich. Από τους καλούς προπονητές της Championship, έχει πετύχει αρκετά σπουδαία πράγματα με την Breeze. 3 πρωταθλήματα Βελγίου, 1 κύπελο, 2 Super Cup. Έχει περάσει στη συνέχεια από Μονακό και Rangers. Από την άλλη, ο Έντσο Μαρέσκα, ο οποίος απολύθηκε στις αρχές του έτους από την Τσέλσι και πλέον διαδέχεται στον πάγκο της City τον σπουδαίο Pep Guardiola. Όσο δύσκολο και αν είναι αυτό το εγχείρημα για τον Μαρέσκα, ξέρει ότι η ευθύνη είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ένας προπονητής, ο Guardiola, που έγραψε το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία της City, ή αν προτιμάτε έγραψε την ιστορία της City. Το μεγαλύτερο κομμάτι εξ αυτής τουλάχιστον. 6 πρωταθλήματα, 1 Champions League και 5 Carabao Cup, διοργάνωση που παρακολουθείτε από το YouTube του athletico.gr. Κάτοχος η City θέλει να υπερασπιστεί το στέμα της. Πέρυσι στο Wembley είχε επικρατήσει με 2-0 της Arsenal στον μεγάλο τελικό, που επίσης είχατε παρακολουθήσει από το YouTube του athletico.gr, με 2 γκολ του Νίκο Ράιλι, ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης σε εκείνον τον σπουδαίο τελικό και έναν από τους τελευταίους τίτλους για τον Pep Guardiola. Ακολούθησε και το FA Cup και κάπως έτσι έκλεισε αυτή η μακρά και πάρα πολύ επιτυχημένη πορεία του Guardiola στον πάγκο της City. Πρώτες στιγμές. Μια ευκαιρία τώρα για την Norwich. Ο Μπουάντι αρχικά φάνηκε να δυσκολεύεται. Τελικώς καταφέρνει να κόψει τον αντίπαλό του και ο Ράιλι στη συνέχεια γυρίζει την μπάλα στον Ρουλί.

Βίτορ Ρέις, και αυτός επέστρεψε από τον δανεισμό του στην Τζιρόνα. Παίρνει την ευκαιρία σήμερα από τον Μαρέσκα. Είναι μια καλή αναμέτρηση για να δοκιμάσει πράγματα ο Μαρέσκα. Για να δούμε την Όριτς. Η σέντρα μες στην περιοχή ζητούν χέρι οι φιλοξενούμενοι. Στη συνέχεια επιθετικό φαουλ που καταλογίζει ο Ρικάρντο. Στην προσπάθεια του Γιόγκου αυτό το γύρισμα στο έδαφος ο Άλαν. Δεν είναι σαφές από αυτό το replay αν έχει βρει μπάλα στο χέρι του Βραζιλιάνου της City. Όπως και να έχει, είπαμε, δεν υπάρχει VAR στην αναμέτρηση. Και ένα πολύ ενδιαφέρον στατιστικό που μας δίνουν οι Άγγλοι, με την City να έχει κερδίσει τα 6 από τα τελευταία 7 εντός έδρας παιχνίδια απέναντι στην Norwich, και μάλιστα με συνολικό σκορ 19-1. Δείγμα της υπεροχής της Manchester City τα τελευταία χρόνια και στην συνολική προϊστορία των δύο ομάδων. Φυσικά η City έχει την μερίδα του Λέοντος. 67 αναμετρήσεις με 37 νίκες για τους πολίτες, 20 ισοπαλίες και 10 νίκες για την Norwich. Ενώ οι δύο τελευταίες αναμετρήσεις των δύο ομάδων σε αυτό εδώ το γήπεδο είχαν τελειώσει με το βαρύ 5-0 για την Norwich στις δύο τελευταίες της παρουσίες στην Premier. Άλαν. Ωραία ο Βραζιλιάνος. Κόβεται όμως από τους αμυντικούς της Norwich. Ο Γιόγκουα. Διαλό. Ήταν εκτεθειμένος ο Γκβιστγκάρντεν. Τώρα όμως δεν ήταν. Η πάσα κατά το δανό ήταν αρκετά δυνατή, όμως δεν μπορούσε να ακολουθήσει. Και πάλι City χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα ανακτά την κατοχή. Να πούμε ότι όποια ομάδα καταφέρει να πάρει την πρόκριση από τη σημερινή αναμέτρηση θα αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο, στους 16 του Carabao Cup, την ελληνική Brighton του Μπάμπη Κοστούλα και του Στέφανου Τζίμα. Μην τον ξεχνάμε, είναι τραυματίας ο νεαρός φορ. Είναι όμως στην Brighton, ελπίζουμε να γυρίσει το συντομότερο δυνατόν και να αρχίσει να σκοράρει και εκείνος με τη φανέλα των Γλάρων. Αϊτ Νουρί. Ωραία συνεργασία του Σάμπα με τον Ο'Ράιλι. Κουσάνοφ. Άλαν. Για να δούμε τη City. Δεν έχει χώρο. Ο Βραζιλιάνος γυρίζει και πάλι πίσω στον Ουσμπέκο. Το λάθος για τη City. Δυσκολεύονται να βρεθούν στον αγωνιστικό χώρο οι γηπεδούχοι σε αυτά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Είναι μια εντεκάδα που δεν έχει συνυπάρξει ξανά στο παρελθόν και νομίζω ότι είναι και δύσκολο να τους ξαναδούμε τους συγκεκριμένους 11 στην εντεκάδα της City. Είπαμε ότι είναι εκτεταμένο το rotation στη σημερινή αναμέτρηση. Βοηθά και ο αντίπαλος που προέρχεται από την Championship, ευκαιρία για τη City. Ο Λιούις στο shoot πάνω από τα δοκάρια του Γκρίμσο. Πρώτη καλή στιγμή στο ένα το λεπτό για την City. Αυτό το shoot του Ρίκο Λιούις. Βρήκε αρκετό χώρο ο 21χρονος. Έφερε την μπάλα στο δεξί, προσπάθησε να τη γυρίσει στο αριστερό. Δεν τα κατάφερε. Δεν βρήκε ούτε κάποιο στήριγμα μέσα στην περιοχή. Προτίμησε να τελειώσει την φάση. Πρώτη προειδοποίηση θα λέγαμε για την City στην εστία του Γκρίμσο. Ο Ράιτ ελέγχει. Ήδη έχει πάρει αρκετές πρωτοβουλίες στην μεσαία γραμμή για την Norwich. Περνά το παιχνίδι από τα πόδια του. Πρώην ποδοσφαιριστής της City, έχει παρελθόν στο Manchester. Είχε προλάβει να κάνει και δύο συμμετοχές με τον Pep Guardiola στο Carabao Cup. Πριν μετακομίσει στην Norwich, έναντι 2,7 εκατομμυρίων τον είχε αποκτήσει η Norwich από την Manchester City και σήμερα αγωνίζεται κόντρα στην πρώην ομάδα του.
Κόβασιτς αλλάζει με τον Ο'Ράιλι. Με τη μία ο Σάμπα προσπάθησε να βρει τον Σερκί. Από τον Γάλλο νομίζω περιμένει πολλά ο Μαρέσκα από την συγκεκριμένη ενδεκάδα που έχει παρατάξει. Διαλό. Ανοίγει για τον Τσρνάτς, τον Κροάτι. Δεν έκανε εκείνο το κοντρόλ. Ανήσυχος ο Κλέμεντς στον πάγκο. Ξέρει ότι η ομάδα του έχει πολύ δύσκολο έργο στην σημερινή αναμέτρηση στο Etihad. Είπαμε ότι είναι μια φύση επιθετική ομάδα η Νόριτς, επομένως φαντάζει αδύνατο το να κυνηγήσει το 0-0 στη σημερινή αναμέτρηση για να την οδηγήσει στα πέναλτι και εκεί να έχει τις αυξημένες, αν μη τι άλλο, πιθανότητες για να διεκδικήσει την πρόκριση. Το λάθος και πάλι για την City, με τον Μπουαντί να κυνηγά τον αντίπαλό του. Ο Ράιλι προλαβαίνει και ανακτά την κατοχή για την ομάδα του. Σερκί. Ο Κόβασιτς ψάχνει την καλύτερη επιλογή, προτιμά τον Κουσάνοφ. Ο Άλαν. Από την πίεση του Γιόγκου αναγκάζεται να γυρίσει πίσω και πάλι. Δυσκολεύεται αρκετά η σε αυτό το πρώτο μέρος του παιχνιδιού να συνεργαστεί. Για να δούμε την Norwich. Διαλό. Η πάσα του Ράιτ όμως δεν ήταν καλή στη συνέχεια. Κλέβουν και πάλι οι γηπεδούχοι. Κερδίζουν εύκολα την κατοχή. Οι παίκτες του Μαρέσκα στη συνέχεια όμως δυσκολεύονται να δημιουργήσουν και να φτάσουν με αξιώσεις κοντά στην περιοχή του Γκρίμσο. Παράλληλα στο Αθλέτικο και η εκπομπή Αθλέτικο by Night μετά την σπουδαία νίκη του Όφη κόντρα στην Χόφενχάιμ. Σάμπα. Ανοίγει την μπάλα 17χρονος. Ζητούν φάουλ οι γηπεδούχοι, δεν θα πάρουν κάτι. Παρ' όλα αυτά δεν διστάζει να πάρει πρωτοβουλίες ο 17χρονος. Δείχνει να έχει ποδοσφαιρικό θράσος. Έχει όλα τα φόντα να πρωταγωνιστήσει τα επόμενα χρόνια στο αγγλικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Κόβασιτς. Και πάλι ο Κροάτης αλλάζει με τον Βίτορ Ρέις. Μπουαντί. Έναντι 95 εκατομμυρίων έγινε ποδοσφαιριστής της City. Έκλεψε τις εντυπώσεις και στο πρόσφατο Μουντιάλ με την εθνική ομάδα του Μαρόκου. Αγωνίστηκε σε 5 από τα 6 παιχνίδια της ομάδας του. Ήταν από τους παίκτες που ξεχώρισαν στην μεσαία γραμμή. Και η City δεν δίστασε να βγάλει από τα ταμεία της 95 εκατομμύρια για να τον αποκτήσει. Βέβαια η City έβγαλε πολλά περισσότερα για να αποκτήσει τους Σέντσο Φερνάντες και Έλιοτ Άντερσον. 145 και 135 αντίστοιχα δαπάνησαν οι πολίτες για να καλύψουν ουσιαστικά το τεράστιο κενό που αφήνει η αποχώρηση του Ρόντρι. Έφυγε και ο Ρέιντερς από το κέντρο των Citizens και ο Νίκο Γκονζάλες. Επομένως αποκτήθηκαν 3 ποδοσφαιριστές για να καλύψουν αυτά τα κενά. Δαπάνησε με 526 εκατομμύρια η City το φετινό καλοκαίρι. Εισέπραξε όμως περισσότερα από 300 με τις πωλήσεις που έκανε. Για να δούμε την Norwich. Διαλό. Κάτι σαν σέντρα σούτ αυτό που επιχείρησε ο Σενεγαλέζος. Στο 15ο λεπτό δεν απείλησε την εστία του Ρούλη και πάλι προσπάθεια του Διαλό. Χωρίς αντίκρισμα. Κουσάνοφ. Τον ευνοούν οι κόντρες.
την καλησπέρα μας και στους φίλους στο chat. Έχει μαζευτεί ήδη αρκετός κόσμος και εκεί για άλλη μία αναμέτρηση του Carabao Cup που σας προσφέρει το Αθλέτικο. Στη συνέχεια μέσα στη σεζόν φυσικά ακολουθούν και τα παιχνίδια του Κυπέλλου Ισπανίας και το Super Cup Ισπανίας θα είναι εδώ στο YouTube του Αθλέτικο. Κάποια εξ αυτών των παιχνιδιών και στο Action 24. Το γέμισμα στο πουθενά. Για την Νόριτς εδώ Έντσο Μαρέσκα. Πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού τη σεζόν 2009-2010 αγωνίστηκε με την ερυθρόλευκη φανέλα σε μια κακή χρονιά για τον Ολυμπιακό. Δεν κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα εκείνη την χρονιά. Παρ' όλα αυτά ο Μαρέσκα είχε μια αρκετά καλή παρουσία. 39 συμμετοχές με 8 γκολ και 4 ασίστ. Ήταν εκ των πρωταγωνιστών των Πειραιωτών εκείνη την χρονιά. Ο Μαρέσκα που δεν ξεχνά τα χρόνια του στην Ελλάδα, καθώς πριν από το πρόσφατο ντέρμπι του Μάντσεστερ χαρακτήρισε σπουδαίο και το αιώνιο ντέρμπι στην Ελλάδα μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Έκανε μία αναφορά για το πόσο μεγάλη είναι η αντιπαλότητα σε αυτό το ντέρμπι συγκριτικά με εκείνο του Μάντσεστερ. Ένα επεισοδιακό ντέρμπι βέβαια και αυτό που πέρασε για την City, πήρε μεν την νίκη με 0-1 στο Old Trafford. Μια νίκη βέβαια που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων. Ήρθε στη συνέχεια και η Επιτροπή Διαιτησίας του Αγγλικού Ποδοσφαίρου να επιβεβαιώσει ότι το γκολ της City δεν έπρεπε να μετρήσει. Όπως είναι λογικό, οι αντιδράσεις ήταν πάρα πολλές. Από την άλλη όμως, το τρίποντο έχει μπει στο σακούλι της ομάδας του Μαρέσκα, η οποία συνεχίζει μόνο με νίκες στην κορυφή του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο. Κατά πολλούς, αν υπάρχουν και κάποιοι που διαφωνούν. Κόβασιτς. Ωραία ο Κροάτης. Κινείται κατά μέτωπο η κόντρα στον Σερκί Μπαλά. Πάσα για τον Άλαν. Άργησε να πάει στην πορεία της μπάλας ο Βραζιλιάνος. Δεν καταφέρει να κάνει κάποια τελική εδώ η City. Και πάλι φάση με τον Κόβασιτς, τελευταία στιγμή προλαβαίνει να τσιμπήσει για τον Σερκί. Ο Άλαν γύρισε. Δεν είχε όμως την κατάλληλη ισορροπία για να βρει την μπάλα όπως θα ήθελε. Κέρδος αυτό το πλάγιο για την City. Ωραία με τη μία ο Κόβασιτς. Ο Σάμπα που είχε βγει αρκετά μακριά από την περιοχή. Κερδίζει νέο πλάγιο για την ομάδα του. Αρκετά νοθρό το ξεκίνημα της City. Μπουαντί. Ωραία για τον Ρίκο Λιούις. Ανοίγει εκείνο στο κοντρόλ. Απομάκρυνση κατοχή όμως και πάλι για τους Citizens. Ο Ράιλι παίρνει κάποια μέτρα. Δεν συνεννοείται όμως καλά με τον Άιντ Νουρί και έτσι η Νόριτς χωρίς ιδιαίτερο κόπο κερδίζει ένα πλάγιο. Γενικότερα χωρίς κόπο η Norwich κρατά το 0-0 σε αυτά τα πρώτα 20 λεπτά της αναμέτρησης. Βέβαια η ποιότητα της City είναι τέτοια που ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθεί μπροστά στο σκορ. Η πάσα με στόχο τον Άλαν. Πιστικό το μαρκάρισμα του Γιόγκουα. Κερδίζει την κατοχή για την ομάδα του. Περνά ανεκμετάλλευτη και αυτή η στιγμή για τους γηπεδούχους. Θέλουν να δουν πράγματα και οι φίλοι της City από τον Άλαν.
στο ντεμπούτο του με την γαλάζια φανέλα. Ωραία ο Μπουαντή με το κεφάλι, με τη μία η πάσα για τον Σερκί. Εκείνος με το στήθος θέλησε να βρει τον Σάμπα. Κατοχή για την Νόριτς. Ο Γκρίμσο, ελλείψη κάποιας πίεσης, κερδίζει και τα δευτερόλεπτα που χρειάζεται. Κάθε δευτερόλεπτο που περνά είναι σημαντικό για την Νόριτς, όσο κρατά αυτό το 0-0. Είναι μια ομάδα χαμηλότερης κατηγορίας κοντρά στην σπουδαία Manchester City. Μια City που την δεκαετία με τον Pep Guardiola κατέκτησε 5 φορές το Carabao Cup. 9 κατακτήσεις συνολικά για τους πολίτες. Μία πίσω από την πολυνίκη του θεσμού Liverpool. Έχει διαβάσει τη φάση ο Ρούλι. Βγαίνει και μπλοκάρει προτού ο Φίσερ γίνει απειλητικός. Και νέα προσπάθεια επίθεσης για την City, η οποία δυσκολεύεται πάρα πολύ μετά το αμυντικό της τρίτο να δημιουργήσει το οτιδήποτε. Το άνοιγμα του Ρέις για τον Άλαν. Ο Άλαν θα ψάξει τον Σάμπα. Ωραία βάρτε το κορμί του 17χρονος. Προλαβαίνει όμως ο Ντάρλινγκ και απομακρύνει σε κόρνερ. Κινήθηκε ωραία εδώ ο πιτσιρικάς της City. Και πάλι η κάθετη του Άλαν. Πολύ πιο γρήγορος ο Σάμπα από τον Ντάρλινγκ. Η εμπειρία όμως του Ντάρλινγκ του επιτρέπει να απομακρύνει σε κόρνερ. Αρκετός κόσμος τώρα στην εστία του Γκρίμσο. Αέτ Νουρί. Ξεφεύγει ο Αλγερινός. Ο Ρικάρντο όμως υποδεικνύει επιθετικό φάουλ μέσα στην περιοχή. Για όσα έλαβαν χώρα εκεί, ο Αϊτ Νουρί δεν προλαβαίνει να μπει όπως θα ήθελε με την μπάλα. Στο βάθος βλέπουμε το επιθετικό φάουλ που καταλογίστηκε πάνω στον Βίτορ Ρέις, τον έτερο Βραζιλιάνο της City μετά τον Άλαν. Ένα λεπτό μόλις είχε αγωνιστεί την φετινή σεζόν κόντρα στην Πάλας, πέρασε αλλαγή στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Πέρυσι στην Τζιρόνα κατέγραψε 38 συμμετοχές με ένα γκολ και μία ασίστ. Περίπου με τα ίδια χρήματα και από την ίδια ομάδα, από την Παλμέρας, εναντί 37,5. Τον Άλαν εναντί 37 εκατομμυρίων. Τον Βίτορ Ρέις έχει δώσει περίπου 75 εκατομμύρια η City στην Παλμέρας για αυτούς τους δύο. Σημαντικές επενδύσεις των Citizens, να δούμε τι θα αποφέρουν μελλοντικά στην ομάδα του Manchester. Νομίζω ότι έχει βγει η μπάλα, ναι, αυτό υποδεικνύεται και από τον διαιτητή της αναμέτρησης. 24 λεπτά παιχνιδιού χωρίς κάτι το αξιόλογο, χωρίς να έχει φορτσάρι. Θα λέγαμε η City. Αρκετά χαμηλό το τέμπο της αναμέτρησης. Ίσως περιμένει κάποια ατομική προσπάθεια και ο Μαρέσκα από κάποιον ποδοσφαιριστή του για να δημιουργήσει κάτι περισσότερο από τα

η τέταρτη συμμετοχή του άλλωστε. Ούτε με την εθνική ομάδα του Μαρόκου έχει καταφέρει να βρει ρίχτη ακόμα ο Μπουαντί. Ψάχνει και εκείνος το πρώτο του επαγγελματικό γκολ. Το μαρκάρισμα πάνω στον Αϊτ Νουρί, πλάγιο για την City. Αρκετοί φίλοι και στο chat που συμφωνούν με την κακή μέχρι στιγμής εικόνα της City. Ο Άλαν δυσκολεύει λίγο τον συμπατριώτη του, ο Μπουαντί όμως έρχεται και μαζεύει. Σερκί. Μπουαντί. Ωραία, πάσα για τον Ο'Ράιλι, ο οποίος ουσιαστικά έχει γίνει εκείνος πλέον. Ο Εκστρέμ συχνά πυκνά μένει πιο πίσω ο Άιτ Νουρί. Μία ο ένας, μία ο άλλος. Αλλάζουν συνεχώς. Σερκί. Σάμπα. Θέλει να παίξει και πάλι για τον Γάλλο Άιτ Νουρί. Όχι, ούτε τώρα η City καταφέρει να πατήσει περιοχή με αξιώσεις. Επιμένει όμως Άλαν. Για να δούμε τον Βραζιλιάνο, μπερδεύεται. Χάνει την μπάλα, μοιάζει αγχωμένος ο 22χρονος στον ντεμπούτο του με τη φανέλα της City. Άιτ Νουρί μαζεύει, Σερκί. Ωραία ο Γάλλος. Επιμένει ο Σερκί. Αφήνει στον Μπουαντί. Το 1-2 με τον Ο'Ράιλι. Και πάλι ο Ράιλι. Πέφτουν δύο συνεχώς πάνω στον Σερκί. Ξέρουν ότι είναι ο πιο επικίνδυνος ποδοσφαιριστής της City. Ρίκο Λιούις. Σερκί. Το 1-2 με τον Άιτ Νουρί. Μες στην περιοχή ο Λιούις. Το πέσιμο του Σερκί. Δεν υπάρχει κάτι. Ο Κουσάνοφ μαζεύει και κερδίζει το πλάγιο για την ομάδα του. Εδώ ο Ράιαν Σερκί. Εξικοστή τρίτη συμμετοχή του με την φανέλα της City. 13 γκολ και 18 ασίστ. Από τους πλέον επικίνδυνους ποδοσφαιριστές για την Manchester City. Άιτ Νουρί γυρίζει στον Μπουαντί, δεν προτίμησε τον Ο'Ράιλι που έκανε την κίνηση. Τώρα θα πάρει την μπάλα ο Ο'Ράιλι. Καλή σέντρα του Ο'Ράιλι στο δεύτερο δοκάρι με στόχο τον Άλαν. Γυρίζει ο Άλαν κεφαλιά και είναι το 1-0. Ο Σάμπα στα 17 του έτη συστήνεται με τον καλύτερο τρόπο στο κοινό της Manchester City. Ένα παιδί που έχει γεννηθεί το 2009. Πετυχαίνει το πρώτο του τέρμα με τη φανέλα των Citizens και ανοίγει το σκορ για την ομάδα του Μαρέσκα. Ιδανικό ντεμπούτο για τον πιτσιρικά. Όλοι πάνω του για να τον συγχαρούν. Είπαμε νωρίτερα ότι έχει το ποδοσφαιρικό θράσος που απαιτείται. Το αποδεικνύει και εδώ και ανοίγει το σκορ για την ομάδα του. Και πάλι φάση. Η σέντρα του Ο'Ράιλι στο δεύτερο δοκάρι, κακός υπολογισμός του Γκρίμσο, γυρίζει ο Άλαν. Κινήθηκε πολύ ωραία ο Σάμπα μέσα στην περιοχή. Και ανοίγει το σκορ για την ομάδα του, ανοίγει και εκείνος λογαριασμό. Ως επαγγελματίας. Όπως είναι λογικό, το χαίρεται με την ψυχή του ο πιτσιρικάς. Σκληρό το μαρκάρισμα εδώ. Και πρώτη κίτρινη κάρτα στην αναμέτρηση για τον Φίσερ. Για αυτό εδώ το μαρκάρισμα πάνω στον Άιτ Νουρί. Ένα 1-0 λοιπόν για την City, η οποία χωρίς να θέλξει με την εικόνα της έχει πάρει αυτό που χρειάζεται.

0: Θα ψάξει φυσικά και ένα δεύτερο τέρμα η ομάδα του Μαρέσκα για να απλοποιήσει πλήρως την κατάσταση. Για να δούμε την Όριτς όμως τώρα. Ο Κβιστγκάρντεν ανοίγει για τον Τσερνάτς. Πολλά τα σύμφωνα για τους δύο που συνεργάστηκαν. Μπρούνο Άλβες για τον Φίσερ και πάλι για τον Τσερνάτς, τον Κροάτι. Ωραία η πρώτη τρίπλα, η πάσα του για τον Σλιμάν δεν θα περάσει. Κερδίζουν οι γηπεδούχοι Σάμπα. Ωραία, πάσα για τον Μπουαντή, έχει χώρο από την άλλη ο Σερκή, ευκαιρία για την Σίτη να κάνει το 2-0 και το πραγματοποιεί. Μέσα σε 3 λεπτά απλοποιεί πλήρως την κατάσταση η Σίτη. Αν και είναι πάρα πολύ νωρίς, φαίνεται να σφραγίζει το εισιτήριο για την επόμενη φάση. 2-0 για την Manchester City. Ο Σερκή είναι ο σκόρερ. Είπαμε ότι είναι ότι ποιοτικότερο έχει να επιδείξει στην σημερινή του ενδεκάδα. Ο Μαρέσκα, πολύ ωραίο Σάμπα, έδωσε στον Μπουαντί και εκείνος έβγαλε σε θέση τέταρτη τον Σερκή, ο οποίος δεν θα μπορούσε να στοχίσει. Πολύ ψύχρεμα ο Γάλλος. Κάνει το 2-0 για την City. Πάνω που λέγαμε ότι δεν έχει θέλξει με την εικόνα της μέχρι τώρα η ομάδα του Μαρέσκα. Πετυχαίνει 2 τέρματα. Και πλέον είναι, αν όχι και με τα 2, με το 1,5 πόδι στην επόμενη φάση. Είπαμε ότι ήταν το απόλυτο φαβορί. Έχει και προβάδισμα 2 τερμάτων πλέον. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε κάτι που θα συζητάμε για χρόνια για να αλλάξει χέρια το εισιτήριο αυτό. Και η City θα βρει απέναντί της την Brighton του σπουδαίου Μπάμπι Κοστούλα, ο οποίος αρχίζει σιγά σιγά φέτος να συστήνεται για τα καλά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Εμείς είχαμε δει τι μπορεί να κάνει με την φανέλα του Ολυμπιακού. Πέρυσι δεν πήρε πολλές ευκαιρίες στην Brighton, φέτος όμως είναι εκ των πρωταγωνιστών των Γλάρων. Και χτες, στην αναμέτρηση που είδατε φυσικά από το Αθλέτικο, με γκολ και assist πέταξε εκτός διοργάνωσης την United σε μια σπουδαία ανατροπή της Brighton στο Old Trafford. Να δούμε αν θα συνεχίσει η City σε αυτόν τον ρυθμό που παίρνει μετά τα 2 τέρματα που πέτυχε. Δεν είχε κάποιον ιδιαίτερο ρυθμό νωρίτερα. Ή αν θα ξαναρίξει το τέμπο της, αφού πλέον έχει βάλει τις βάσεις για την πρόκριση. Δεν υπάρχει offside. Διαμαρτυρήθηκαν οι παίκτες της Norwich νωρίτερα. Πλάγιο για τους γηπεδούχους. Στο 34-2-0 η Manchester City. Του βγαίνει το rotation του Μαρέσκα. Ενδεχομένως να μην χρειαστεί να ρίξει κάποια από τα βαριά χαρτιά του στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο ημίχρονο. Ντοναρούθμα, Μπρέθουαιτ, ο Γκεχή, ο Μακάιντου, ο Ενδιαγέ, ο Νούνες, ο Σεμένιο, ο Άντερσον και ο Έντσο Φερνάντες είναι οι αναπληρωματικοί για την Manchester City. Ίσως δούμε και τον Ενδιαγέ, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της City. Θέλει και αυτός να αρχίσει να γράφει νούμερα με την φανέλα των πολιτών και το σημερινό παιχνίδι φαντάζει ως μια αρκετά καλή ευκαιρία για εκείνον. Ο Ράιλι φαίνεται να ελέγχει, γυρίζει στον Ρούλι. Και πάλι City με τον Αϊτ Νουρί. Η κίνηση του Σερκί. Κόβουν τώρα οι αμυντικοί της Νόριτς. Πήγαν να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για το 3-0 για τους γηπεδούχους. Η Νόριτς τώρα προσπαθεί. Πολύ κακή η πάσα για τον Σλιμάν. Μοιάζει αρκετά βαρύς ο Τινίσιος. Ο Λιούις αλλάζει με τον Ρέις. Ο Μπουαντί, ο οποίος πιστώνεται την assist. Πρώτη του με την φανέλα της City στο δεύτερο γκολ της ομάδας του, ενώ και ο Άλαν στον ντεμπούτο του έδωσε την assist στον Σάμπα, τον παίχτη που έκανε και αυτός ντεμπούτο με τη σειρά του. Και νομίζω ότι δεν θα το ξεχάσει ο 17χρονος. Και πάλι City με τον Σερκί. Μπουαντί. Στην περιοχή. Ο Ρίκο Λιούις, η μπάλα αρκετά ψηλά. Ο Σάμπα ήταν, με συγχωρείτε. Εδώ ο 17χρονος που άνοιξε λογαριασμό στο ντεμπούτο του με την φανέλα της City. Ο Ντάρλινγκ είχε μια κέρια παρέμβαση στο 0-0. Στη συνέχεια η άμυνα της Νόριτς ήταν εκτεθειμένη, δέχτηκε δύο τέρματα και πλέον το έργο της είναι πάρα πολύ δύσκολο. Κόβασιτς. Κουσάνοφ. Αλλάζει με τον Βίτορ Ρέις. Ωραία η πάσα για τον Λιούις. Άλαν, για να δούμε τον Βραζιλιάνο. Έχει πιστωθεί πλέον την ασίστ στον Φλόιντ Σάμπα, ο οποίος σκόραρε, είπαμε, ένα παιδί από τις ακαδημίες της City. Και πάλι ο Σάμπα, ευκαιρία για τον 17χρονο. Δεν μπορεί να ολοκληρώσει τη φάση όπως θα ήθελε. Χάνει σπουδαία ευκαιρία να χρηστεί για δεύτερη φορά σκόρερ στην αναμέτρηση. Η Νόριτς με τον Ράιτ. Έχει χώρο από τα δεξιά ο Φίσερ. Το σούτ, η κόντρα. Ο Ρούλι βγαίνει και μαζεύει την μπάλα. Αιτ Νουρί. Κόβασιτς αλλάζει με τον Κουσάνοφ. Κόβασιτς, ένας ποδοσφαιριστής με 4 κατακτήσεις Champions League, 3 με τη Real και 1 με την Chelsea. Έχει μπει σε ένα κλειστό γκρουπ ποδοσφαιριστών με αυτές τις 4 κατακτήσεις ο Κόβασιτς. Ωραία ο Σερκί για τον Ο'Ράιλι. Θέλησε να ξαναπάρει ο Γάλλος. Κόβει ο Φίσερ για την Norwich. Κίνηση του Σλιμάν, τον ακολουθεί ο Μπουαντί παντού. Ο Ράιτ θα πάρει την μπάλα. Και πάλι ο πρώην παίκτης της City ψάχνει τον Διαλό, ο Ρίκο Λιούις. Μαζεύει, ο Σερκία γυρίζει πίσω στον Βίτορ Ρέις. 5 λεπτά ακόμα για το πρώτο ημίχρονο. Με τους πολίτες να έχουν πάρει αυτό που χρειάζονται. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος να ανεβάσουν ταχύτητα οι ποδοσφαιριστές του Μαρέσκα. Και όπως όλα δείχνουν θα είναι εκείνοι που θα αντιμετωπίσουν την Brighton στους 16 του θεσμού. Επόμενο παιχνίδι για την City εδώ σε αυτό το γήπεδο για την Premier με αντίπαλο την Sunderland. Με στόχο το 5-5 για την ομάδα του Μαρέσκα, ο Ράιλι. Η κίνηση του Άιντ Νουρί προτιμά τον Σερκί. Ο Γάλλος με την τεχνική κατάρτιση που τον χαρακτηρίζει. Πολύ ωραία αφήνει στον Κόβασιτς. Κόβασιτς. Κόβεται η πάσα του Κροάτη και πάλι όμως η Σίτη ανακτά. Σε δευτερόλεπτα την κατοχή. Σάμπα. Άιντ Νουρί, Σερκί και πάλι Άιντ Νουρί, το σούτ του Αλγερινού αρκετά ψηλά. Άλλη μια ευκαιρία όπως και να έχει για την City εδώ. Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Wolves συνεργάστηκε με τον Σερκί. Δεν σημάδεψε όμως σωστά. Ψάχνει και ο Άιντ Νουρί το πρώτο του τέρμα με τη φανέλα της City. Είπαμε για την City που υποδέχεται την Sunderland, από την άλλη η Norwich υποδέχεται με τη σειρά της την Bolton στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Championship. Σερκί, η πάσα για τον Άλαν λίγο πιο δυνατή από ό,τι θα ήθελε ο Βραζιλιάνος. Κουσάνοφ αλλάζει με τον Βίτορ Ρέις και πάλι τραβούν χειρόφρενο οι γηπεδούχοι. Μπουαντί. Με τα 95 εκατομμύρια που έδωσε η City για τον Μπουαντί έγινε η τέταρτη ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία των Citizens. Οι δύο ακριβότερες γίνανε και αυτές το φετινό καλοκαίρι με τον Έντσο Φερνάντες στα 145 και τον Έλιοτ Άντερσον από την Νότιχαμ να ακολουθεί με 10 λιγότερα. Ένα πάρα πολύ δαπανηρό καλοκαίρι για την City, η οποία αλλάζει αρκετά στη μετά Guardiola εποχή. Πολύ ωραία ο Σερκί. Η κόντρα στη συνέχεια και πάλι μπάλα στο Γάλλο. Το τακουνάκι για τον Κουσάνοφ. Ο Σάμπα έψαξε τον Ρίκο Λιούις, κόβεται η πάσα του Κόβασιτς. Ο Κβισγκάρντεν παλεύει με τα θηρία. Ο Δανός δεν θα καταφέρει να πάρει κάτι. Ωραία η υποδοχή του Άλαν και η τρίπλα. Σερκί. Τον κόβει ο Γιόγκουα από τις λίγες φορές που έχουν πάρει την μπάλα από τον Σερκί με σχετική άνεση. Παίχτες της Norwich. Εδώ ο Άλαν. Ασίστ για εκείνον. Γκολ για τον Σάμπα που κάνει και αυτό στο ντεμπούτο του. Από την άλλη ο Ρούλι προς το παρόν έχει ανέπαφη την εστία του. Κάπως έτσι κυλά το πρώτο ημίχρονο για τους τρεις παίχτες στη City που πραγματοποιούν το ντεμπούτο τους με τη φανέλα των πολιτών. Γιόγκουα. Ήθελε να του δώσει ένα στήριγμα. Ο Φιλντ προτίμησε όμως τον Μπρούνο Άλβες και πίσω στον Γκρίμσο. Τελευταία δευτερόλεπτα στο πρώτο ημίχρονο. Ντάρλινγκ. Ωραίο το κοντρόλ και η πάσα του Σιλμάν. Θέλει να παίξει ο Ράιτ το κάθετο παιχνίδι με στόχο τον Griffith Garden. Δεν θα τα καταφέρει. Κατοχή για την City. Νομίζω ότι κάπως έτσι θα ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση για βιασύνη από τις δύο ομάδες. Και ο Ρικάρντο σφυρίζει. Τέλος στο πρώτο ημίχρονο. Νομίζω ότι δεν είναι ευχαριστημένος με την εικόνα της ομάδας του. Ο Μαρέσκα παρόλα αυτά έχει πάρει αυτό που θέλει η ομάδα του. 2-0 με τον γκολ του κυρίου, αν και 17χρονο που βλέπουμε εδώ, του Σάμπα, ένα μικρό παιδί, ο οποίος συστήθηκε με τον καλύτερο τρόπο στο κοινό των πολιτών. Ακολούθησε και το ψύχρεμο τελείωμα του Σερκί για το 2-0 της City. Σε αυτό το πρώτο μέρος θα επιστρέψουμε σε περίπου 12 λεπτά με τη σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Οι μπαταρίες σου γέμισαν, μα το ψυγείο είναι άδειο. Όλα καλά. Στα ΑΒ ψωνίζεις και κερδίζεις με σούπερ προσφορές.
2: Μέχρι την Τετάρτη, με αγορές 15 ευρώ σε όλο το φρέσκο ελληνικό χοιρινό Μητσόπουλος που θα βρεις αποκλειστικά στα ΑΒ, κερδίζεις 6 ευρώ για επόμενη αγορά. Και φρέσκο κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,59 το κιλό. ΑΒ Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
3: Θέλουνε. Λίγο ακόμα.
4: Στη ΔΕΗ συνεχίζουμε να στηρίζουμε διαχρονικά τα νοικοκυριά και τους αγρότες. Τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες. Το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι δικές σας.
5: Έλα, Χρήστο, όχι.
6: Σε ποιον αρέσει να σου
4: ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Big win, big win.
8: Θα βρεις γκλάμουρους προσφορά γνωριμίας με άπαιχτα δώρα. bwin μέσα στο παιχνίδι.
9: Και Welcome Reward έως 35 ευρώ και 1,5% cashback.
10: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε Welcome Rewards σε αγαπημένους συνεργάτες για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Και 1,5% cashback. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Έλα.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι. Έφυγες από το νησί
1: και αύριο θα είσαι στο PC.
0: Όλα καλά. Στα ΑΒ ψωνίζεις και κερδίζεις με σούπερ προσφορές.
2: Μέχρι την Τετάρτη, ελληνικός καφές Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 35% φθηνότερα. Και με αγορές 7 ευρώ σε προϊόντα περιποίησης σώματος, κερδίζεις 2 ευρώ για επόμενη αγορά. ΑΒ Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
3: Big win, big win, big win, big win.
4: Θα βρεις γκλάμουρους προσφορά γνωριμίας με άπαιχτα δώρα. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπαίνει το μαύρο πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: The Rookies. The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
3: Επιστρέψαμε στο Etihad Ola έτοιμα για τη σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο από μία αλλαγή για κάθε ομάδα, με την City να έχει πάρει, όπως είπαμε, το προβάδισμα. Ο Μακάιντου πέρασε στον αγωνιστικό χώρο για τους γηπεδούχους. Έξω ο Σερκί να πάρει και εκείνος χρόνο ξεκούρασης, αφού πλέον η City έχει το προβάδισμα. Ενώ για την Norwich ο Ντιάλο άφησε την θέση του για να περάσει ο Μαγμόα. Για να δούμε τη City με τον Κόβασιτς. Η πάσα για τον Σάμπα δεν κινείται γρήγορα εκείνος. Και έτσι χάνεται η ευκαιρία αυτή για την ομάδα του Μαρέσκα. Μπουαντί. Αρκετοί φίλοι στο τσάτ έχουν και την ανησυχία τους για το παιχνίδι της City με την ΑΕΚ περίπου ένα μήνα από τώρα. Στις 20 Οκτωβρίου η Ένωση ταξιδεύει στο Etihad σε μια πάρα πολύ δύσκολη αποστολή για την ελληνική ομάδα. Ας ελπίσουμε να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί η ομάδα του Νίκολιτς, όπως και όλες οι ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές τους αναμετρήσεις. Έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ καλά με 3 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, τόσο η ΑΕΚ όσο και ο Ολυμπιακός με τον Όφι έχουν πάρει τις νίκες στα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια. Η πάσα χωρίς αντίκρισμα, ο Σάμπα ψάχνει τη διαθέσιμη επιλογή, ο μικρός Αϊτ Νουρί. Ο Άλαν που έχει μεταφερθεί αριστερά για να πάει ο Μακάιντου. Από την άλλη Αϊτ Νουρί. Και πάλι με τον Άλαν. Κόβασιτς προλαβαίνει ο Κροάτης, γυρίζει στον Μπουαντί. Μακάιντου έχει μπροστά του τον Γιόγκουα. Αϊτ Νουρί. Ωραία η πάσα για τον Άλαν. Για να δούμε τον Βραζιλιάνο. Από τα αριστερά τι μπορεί να κάνει. Άλαν συγκλίνει. Πολύ ωραία η τρίπλα του Άλαν. Το σουτ! 3-0 για τη Manchester City. Και γκολ και ασίστ για τον Άλαν. Άλλο ένα ιδανικό ντεμπούτο σήμερα για τον Μαρέσκα μετά από αυτό του Σάμπα. Ο Άλαν δείχνει τι μπορεί να προσφέρει στο παιχνίδι των Citizens. Πολύ ωραία ενέργεια και η εκτέλεση για το 3-0. Δεν το δείχνει, αλλά φαντάζομαι θα είναι ευχαριστημένος ο Μαρέσκα από αυτή την ενέργεια του Βραζιλιάνου. Είπαμε ότι η City έβγαλε από τα ταμεία της 37,5 εκατομμύρια για να τον κάνει κάτοικο ο Μάντσεστερ. Εδώ και πάλι όλη η ενέργεια από την αρχή. Ωραία η αλλαγή κατεύθυνσης και το τελείωμα. Πολύ όμορφο γκολ. 3-0 για την Manchester City και πλέον το μοναδικό ενδιαφέρον στην αναμέτρηση είναι για το τελικό σκορ. Η πρόκριση είναι ξεκάθαρο ότι έχει κρυθεί. Την ακούμπησε την μπάλα ο Γκρίμσο, δεν κατάφερε να αποσοβήσει το γκολ. Το thumbs up από τον Μαρέσκα για αυτό το πολύ όμορφο γκολ. Μια ατομική ενέργεια του Άλαν. Άλλο ένα τέρμα για την City. Να δούμε αν η Norwich μπορεί να δώσει κάτι και αυτή στο μάτσε. Επιθετικά η μπάλα θα κοπεί εδώ. Παλεύει ο Ρίκο Λιούις, πεσμένο στο έδαφος, πλάγιο για την Νόριτς. Παραλίγο το λάθος, διατηρεί την κατοχή ο Τσερνάτς και ο Ράιτ γυρίζει. Ο Σλιμάνι είναι τώρα ο αποδέκτης μπάλας. Ο Γιόγκουα έχει χώρο για ένα σέντρα. Την πραγματοποιεί, ευκαιρία για την Όριτς, περνάει μπάλα και νέο σούτ από τον Φίσερ. Είναι απογοητευτικό όμως.

Δεν υπολόγισε σωστά ο Ρούλης. Στη συνέχεια όμως πολύ κακό το τελείωμα από τον Φίσερ. Δεν βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε για να της δώσει κατεύθυνση προς το τέρμα. Ήταν μια καλή στιγμή για την Norwich να πετύχει το γκολ. Η οποία επιμένει. Κακή πάσα όμως για τον Ράιτ. Κλέβουν οι γηπεδούχοι. Ο Ράιλι. Κρατά ο Ράιλι. Βίτορ Ρέις. Ανοίγει για τον Άλαν, ο οποίος δείχνει από τα πρώτα λεπτά που μεταφέρθηκε αριστερά να του ταιριάζει καλύτερα αυτή η πλευρά. Να δούμε πού και κυρίως πόσο θα χρησιμοποιηθεί την φετινή σεζόν από τον Μαρέσκα. Έχει αρκετές επιλογές ο Ιταλός στους εξτρέμ. Είπαμε ότι ο Ντοκού είναι τραυματίας, υπάρχει ο Σεμένιο και ο Σερκί μπορεί να παίξει εκεί. Είναι πολλές επιλογές μεσοεπιθετικά γενικότερα για την City. Ίσως πίσω από τον Χάλαντ να μην υπάρχει η πλέον αξιόπιστη λύση. Ενδεχομένως το πρόσωπο του νεαρού που είδαμε πριν από λίγο να μπορέσει να την βρει. Ο Μαρέσκα δίνει την ευκαιρία σήμερα. Εκείνος σκοράρει και αποδεικνύει ότι μόνο τυχαία δεν είναι τα επιτεύγματά του με τις μικρές ομάδες της City. Άλαν. Έχει μπροστά του τον Φίσερ, γυρίζει στον Άιτ Νουρί. Ωραία ο Αλγερινός. Άνοιξε στη συνέχεια την μπάλα. Δεν κατάφερε να βρει χώρο για να εκτελέσει. Ο Γκρίμσο είχε την άστοχη έξοδο στο 1-0. Το λάθος, Άιτ Νουρί. Γκλιστρά διατηρεί όμως την κατοχή. Σέντρα κοντράρι. Σάμπα. Σάμπα! Δεύτερο τέρμα για το 17χρονο. Μαγικά πράγματα για τον πιτσιρικά της City. Πολύ ωραίο τελείωμα. Το χαίρεται με την ψυχή του εδώ. Κάποια μέλη της οικογένειάς του. Αυτός είναι ο Φλόιντ Σάμπα. Ένα παιδί που διέπρεπε στις μικρές ομάδες της Manchester City. Τώρα και με την πρώτη ομάδα. Παίρνει την ευκαιρία από τον Μαρέσκα και δείχνει ότι είναι ικανός να αποτελέσει μέλος του βασικού rotation της City. Από την αρχή η φάση, το γύρισμα του White Nuri και στη συνέχεια το ζήγησε και εκτέλεσε όπως ακριβώς ήθελε ο Σάμπα για το 4-0 της City. Είναι νωρίς την αναμέτρηση. Αν συνεχίσει να σκοράρει με αυτή την ευκολία η City, ενδεχομένως να κινδυνεύει και με διασυρμό η Norwich. Θυμίζω, όπως είπαμε και στην αρχή της μετάδοσης, ότι οι δύο τελευταίες αναμετρήσεις των δύο ομάδων εδώ είχαν λήξει με 5-0. Φυσικά ο σκηνοθέτης ακολουθεί και τις αντιδράσεις της οικογένειας του 17χρονου στις κερκίδες. Μία μέρα που νομίζω δεν θα ξεχάσει ποτέ στη ζωή του ο Φλόιντ Σάμπα. Με αυτά τα δύο τέρματα που πετυχαίνει στο ντεμπούτο του με τη φανέλα της City. Η πάσα του Μπουαντί δεν είναι καλή, κόβουν οι φιλοξενούμενοι. Για να δούμε την Norwich, η Σέντρα. Στο δεύτερο δοκάρι ο Κουσάνοφ παίρνει το επιθετικό φάουλ.
Πηγαίνει και ο Ρικάρντο να δει αν είναι κάτι σοβαρό για τον Ουζμπέκο. Και πάλι σέντρα από τον Τσερνάτς στο δεύτερο δοκάρι. Σηκώνεται ο Κουσάνοφ, δεν φαίνεται να είναι σοβαρό. Ήταν το χτύπημα βέβαια που δέχτηκε εκείνη την στιγμή. Συζητήσεις επί συζητήσεων στον πάγκο της Norwich. Βλέπουν στο τεχνικό team των Καναρινιών ότι η ομάδα είναι πίσω με 4-0 και χωρίς να έχει ανεβάσει πολύ τον ρυθμό η City, σχετικά εύκολα έχει πετύχει αυτά τα 4 γκολ, δείγμα της τεράστιας διαφοράς ποιότητας που υπάρχει ανάμεσα στις δύο ομάδες, κάτι που αποτυπώνεται και στην χρηματιστηριακή αξία. Περίπου 1,5 δις η αξία του ρόστερ της City απέναντι στα 103 εκατομμύρια της Norwich. Βέβαια, αν κάτι μας δίδαξε η σημερινή νίκη του Όφη είναι ότι αυτά δεν παίζουν κανέναν ρόλο. Για να δούμε τη City. Μακάιντου. Η σέντρα του Κουσάνοφ. Νομίζω ότι πλέον όλοι αυτό που περιμένουν από την αναμέτρηση είναι να δουν αν ο Σάμπα θα καταφέρει να κάνει hat-trick στο ντεμπούτο του. Η πάσα για τον Ο'Ράιλι, Άλαν. Το τακουνάκι του Σάμπα. Δεν ακολούθησε ο Ράιλι. Ο Γκρίμς, ο οποίος έχει αναγκαστεί ήδη να μαζέψει την μπάλα από τα δίχτυα του 4 φορές. Ήξερε νομίζω εξ αρχής ο 28χρονος ότι θα έχει ένα δύσκολο βράδυ. Και αυτό αποδεικνύεται και στον αγωνιστικό χώρο και στην πράξη, με τη City να πετυχαίνει 4 τέρματα μέχρι τώρα τουλάχιστον. Να δούμε αν έχουν και κάτι άλλο. Υπάρχει βέβαια πάρα πολύς χρόνος για να βρει και άλλα τέρματα η ομάδα του Μαρέσκα. Ο Φίλτ για την Norwich. Το άνοιγμα στα αριστερά, ο Κουσάνοφ θα κόψει, έρχεται και ο Μακάιντου να δώσει βοήθεια.

Ο Φιλτ και πάλι για την Norwich. Με τον Γιόγκουα θα πάρει το φάουλ από τον Ρίκο Λιούις. Δεν φαίνεται να συμφωνεί. Κλέβει την μπάλα εδώ ο Ρίκο Λιούις, όχι όμως για πολύ. Ο Μαγκόμα δίνει στον Γιόγκουα. Και πάλι Μαγκόμα. Ράι τη σέντρα. Δυνατή, δεν μπορεί να βρεθεί στην πορεία της μπάλας ο Γκβιστ Γκάρντεν. Πέρνα και αυτή η στιγμή για την Norwich λίγο πριν συμπληρώσουμε μία ώρα αγώνα. Συνεχίζει να δίνει οδηγίες ο Μαρέσκα στους ποδοσφαιριστές του. Αρκετοί εξ αυτών που βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο δεν λογίζονται ως βασικοί, θέλει να δει πράγματα από εκείνους ο Μαρέσκα, τα βλέπει ως έναν βαθμό. Να δούμε αν το σημερινό παιχνίδι του Σάμπα αν θα του αποφέρει κάποια λεπτά συμμετοχής μέσα στη σεζόν και στην Premier League. Κρατά τα τελευταία λεπτά την μπάλα στην κατοχή της η Norwich. Η οποία θα κάνει άλλη μια αλλαγή με τον Τσερνάτς. Τον Κροάτι να αφήνει τη θέση του στον Μουσάμπα, δανεικός από την Φενέρμπαχτσε ο Μουσάμπα. 8η συμμετοχή του στην αναμέτρηση. Την φετινή σεζόν, με συγχωρείτε, ένα γκολ και μία ασίστ έχει καταγράψει μέχρι τώρα ο Μουσάμπα. Πέρυσι στην Φενέρ 17 συμμετοχές, ένα γκολ και 3 ασίστ. Δεν ήταν αρκετά για να τον διατηρήσουν στο ρόστερ των Τούρκων και έτσι ήρθε ο δανεισμός για την Norwich. Μαγκόμα κάνει την κίνηση ο Γιόγκουα. Η σέντρα του Γιόγκουα, η κόντρα και κόρνερ για την Norwich. Πανηγυρίζουν οι φίλοι των Καναρινιών στο πέταλο πίσω από το τέρμα του Ρούλη.

Ο Ράιτ, ο πρώην παίκτης της City, θα πάει να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Ψάχνει τον γκολ της τιμής, θα λέγαμε, η Norwich. Οι στημένες μπάλες φαντάζουν ως μια καλή ευκαιρία για να βρουν κάτι οι φιλοξενούμενοι. Ο Μπουαντή απομακρύνει, όχι πιστικά, στη συνέχεια ο Βίτορ Ρέις πιο μακριά. Μουσάμπα το σούτ, ωραίο ήταν, λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Ρούλι η μπάλα. Εδώ ο Αργεντινός. Και πάλι το σούτ του Μουσάμπα, δεν έχει χρειαστεί να επέμβει μέχρι τώρα ο Ρούλι σε κάποια φάση. Ένα εύκολο βράδυ για τον τερματοφύλακα, τον αναπληρωματικό τερματοφύλακα της City. Αλλάζουν χωρίς πρόβλημα τώρα οι στόπερ της City. Πάσα για τον Μακάιντου. Θέλει να συγκλίνει. Ο Μαγκόμα θα κόψει, αφήνει στον Φιλτ. Γιόγκουα ανοίγει το κοντρόλ. Κερδίζει όμως το πλάγιο στη συνέχεια. Εδώ ο Ρίκο Λιούις, ο εκφραστής της πρώτης καλή στιγμή στη City στην αναμέτρηση. Δεν μπόρεσε να τελειώσει τη φάση όπως θα ήθελε για να ανοίξει το σκορ νωρίτερα για την ομάδα του. Στο 65ο λεπτό η Norwich είναι αυτή που έχει την μπάλα στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Η σέντρα αρκετά δυνατή, θα προλάβει όμως ο Γκβιστγκάρντεν. Το γύρισμα του όμως είναι πάρα πολύ κακό για τον Φίσερ. Ο Φιλντ έρχεται και μαζεύει. Ωραία, ο Φίσερ αφήνει και πάλι στον Φιλντ.

πανηγυρίζουν τις πάσες οι φίλοι της Norwich, τις κερκίδες. Ήξερα, νομίζω, από πριν ότι ήταν αρκετά δύσκολο το σημερινό βράδυ για την ομάδα τους. Στα πρώτα 25 λεπτά της αναμέτρησης κράτουσε το 0 χωρίς πρόβλημα. Η Norwich στη συνέχεια όμως ιδιαίτερα αποτελεσματική, η City έχει φτάσει στο 4-0. Το σούτ του Μακάιντου αρκετά ψηλά. Εδώ ο 18χρονος Άγγλος πήρε την μπάλα από τον Σάμπα. Να δούμε αν θα τον αφήσει καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης μέσα ο Μαρέσκα για να ψάξει το χατρίκ, ενώ δυναμώνει και η βροχή στο Μάντσεστερ. Φίσερ. Ο Ντάρλινγκ γυρίζει για τον Φίλτ που έχει βρεθεί σε θέση στόπερ τώρα στην προκειμένη περίπτωση. Γιόγκουα. Μαγκόμα. Υπό την πίεση του Λιούις γυρίζει πίσω στον Φίλτ. Μουσάμπα. Ωραία τώρα η Norwich. Ψάχνει χώρο για το σούτ ο Ράιτ. Κοντράρει μπάλα. Και πάλι στους φιλοξενούμενους. Παραμένει όμως. Μαγκόμα. Από τα αριστερά κυρίως δραστηριοποιείται η Norwich. Σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Δεν κάνει τη σέντρα ο Μαγκόμα. Γιόγκουα. Ο Λιούις τον καταδιώκει, θα του πάρει την μπάλα, θα κερδίσει και το φάουλ στη συνέχεια ο Ρίκο Λιούις. Ο 21χρονος μπακ της City, ένα παιδί που εμπιστεύθηκε αρκετά στην θητεία του στον πάγκο των πολιτών, ο Pep Guardiola. 118 συμμετοχές έχει καταγράψει ο Λιούις ήδη στα 21 του χρόνια. 7 γκολ και 12 assist, ενώ φέτος είναι η τρίτη του συμμετοχή η σημερινή. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια. 4 οι διοργανώσεις για την City, Premier League, Champions League, το FA Cup που θα έρθει στην συνέχεια και φυσικά το Carabao Cup, το οποίο φιλοδοξεί να κατακτήσει και φέτος η City, να υπερασπιστεί τα σκύπρα της. Και να φτάσει και την Liverpool στην πρώτη θέση με τις 10 κατακτήσεις. Για να δούμε, μπάλα πηγαίνει στον Σάμπα. Γυρίζει στον Μακάιντου, δεν σηκώνεται η σημαία Μακάιντου του για το 5-0. Ο Γκρίμσο θα πει όχι στη συνέχεια. Ο Φίσερ ελέγχει. Να λοιπόν μια επέμβαση του Γκρίμσο στην αναμέτρηση στο 61ο λεπτό. Ο Ράιλι, επιμένουν οι γηπεδούχοι. Ρίκο Λιούις γυρίζει στον Κόβασιτς. Ο Ράιλι που κινείται περισσότερο στον άξονα στο δεύτερο ημίχρονο. Άλαν, έχει ώρα να φανεί ο Βραζιλιάνος. Αφήνει στον Σάμπα. Πολύ ωραίο το άνοιγμα για τον Μακάιντου. Η κίνηση του Ρίκο Λιούις. Για να δούμε τη City, το γύρισμα. Παρά λίγο το 5-0. Δεν βρήκε την μπάλα γεμάτα ο Ράιλι. Εδώ ο απόλυτος πρωταγωνιστής του περσινού τελικού του Carabao Cup. Με δύο δικά του τέρματα η City είχε φτάσει στην κατάκτηση του τίτλου και νωρίτερα το σούτ του Μακάιντου.
Η μπάλα πέρασε έξω. Ο Άλαν αφήνει τη θέση του. Περνά ο Μπρέθουαιτ. Ένα άλλο 18χρονο παιδί. Μετά τον Μακάι του. Και εδώ θα δούμε το πολύ ωραίο τέρμα του Άλαν. Για το 3-0 της Manchester City. Assist και goal στο ντεμπούτο του με την φανέλα των Citizens. Ο Μπρέθουαιτ κάνει την τρίτη του συμμετοχή. Αγωνίστηκε για ένα λεπτό στο παιχνίδι με την Crystal Palace. Ενώ είχε και μία συμμετοχή τα προηγούμενα χρόνια στο Καραμπάο με τον Pep Guardiola. Τώρα του δίνει την ευκαιρία να καταγράψει την τρίτη του παρουσία. Και ο Έντσο Μαρέσκα. Αλλαγή και για την Norwich με τον Mohamed Touré να περνά στον αγωνιστικό χώρο. Τον πρώτο σκόρερ της Norwich την φετινή σεζόν. Έχει πετύχει ήδη 5 γκολ σε 7 συμμετοχές. Έχει μοιράσει και μία assist. Πήρε τη θέση του Σλιμάν, ο οποίος δεν μπόρεσε να φανεί σε κανένα σημείο της αναμέτρησης. Ο διεθνής Τινίσιος αγωνίστηκε στο πρόσφατο Μουντιάλ και στα 3 παιχνίδια της ομάδας του. Δεν κατάφερε όμως να πάρει κάποιον βαθμό η Τινισία. Φάουλ του Μπρέθουαιτ. Ενώ έχει αποχωρήσει και ο Μπρούνο Άλβες, βλέπουμε εδώ την συνομιλία του με τον προπονητή του. Ένα φάουλ για την Norwich. Προσπαθεί να απειλήσει, ψάχνει τον γκολ η ομάδα του Clement. Στο δεύτερο δοκάρι κεφαλιά. Ο Ράιλι απομακρύνει σε πρώτο χρόνο. Θέλησε ο Σάμπα να το κάνει πιο πιστικά. Επιμένει η Norwich. Νέα κεφαλιά. Ζητούν offside οι παίκτες της City και αυτό υποδεικνύεται. Δεν συμφωνεί ο Τουρέ με αυτή την υπόδειξη, όπως και να έχει. Οφείλουν οι βοηθοί να καταλογίζουν άμεσα τις παραβάσεις. Είπαμε ότι δεν υπάρχει VAR για να αφήσουν τη φάση να εξελιχθεί. Στο 66% η κατοχή της μπάλας για την City. Νομίζω έριξε το ποσοστό αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο με την Norwich να έχει την κατοχή της μετά το 4-0 και τη City να παίζει πλέον σε αρκετά πιο χαμηλό τέμπο. Λάθος κοντρόλ του White Nouri. Τα βάζει με τον αυτό του Αλγερινός. Grimshaw. Ωραία ο Ντάρλινγκ, θα βρει τον Μαγκόμα. Πάσα για τον Τουρέ. Ο Μακόν Βιλανίγη. Μουσάμπα, ωραία η κάθετη ευκαιρία για την Norwich, η οποία βρίσκει τον γκολ. Υποδεικνύεται όμως σε θέση offside το σκόρερ. Είδαμε και το ρολόι του χαρακτηριστικά που έγραψε το γκολ. Να δούμε αν είναι εκτεθειμένος ο Τουρέ. Δεν βοηθά ιδιαίτερα αυτό το replay, αλλά νομίζω ότι είναι πιο μπροστά ο Αυστραλός Φόρτις Norwich. Βρήκαν τον γκολ οι παίκτες του Clement. Ακυρώνεται όμως για offside. Είπαμε ότι κερδίζει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο τα τελευταία λεπτά η Norwich. Ψάχνει ένα γκολ που θα γλυκάνει τον αποκλεισμό της. Σε αυτή τη φάση όμως δεν το βρήκε ή τουλάχιστον δεν μέτρησε. Μπρέθουαιτ ανοίγει για τον Άιτ Νουρί. Δυσκολεύεται ο Αλγερινός και χάνει την μπάλα. Μουσάμπα. Με τη μία θέλησε ο Γκβιστγκάρντεν να δώσει για τον Τουρέ. Βγαίνει ο Ρούλι και απομακρύνει.
προσπαθεί να αφυπνίσει και αυτός τους συμπαίκτες του που βλέπει ότι έχουν χαλαρώσει αρκετά μετά το 4-0. Θέλει να καταγράψει και το clean sheet το Ρούλι στον ντεμπούτο του με τη φανέλα της City. Ξέρει ότι πολύ δύσκολα θα πάρει παιχνίδια στην Premier είτε στο Champions League. Θέλει να δείχνει καλό πρόσωπο στα κύπελα που του δίνει την φανέλα βασικού ο Μαρέσκα. Κάποια γαλλικά από τον Οράιλι, δεν συμφωνεί με το φάουλ που έχει καταλογιστεί. Γιόγκουα και Ράιτ πάνω από την μπάλα για αυτό το φάουλ της Νόριτς, η οποία παραμένει στο προσκήνιο. Στο δεύτερο δοκάρι ο Έτνουρι προλαβαίνει πρωτού ο Μακόνβιλ γίνει απειλητικός. Ο Ράιτ χωρίς να βιάζεται ιδιαίτερα πηγαίνει να εκτελέσει αυτό το κόρνερ για την ομάδα του. Και πάλι μια καλή ευκαιρία για την Νόριτς να απειλήσει από αυτό το κόρνερ. Και για τον Ράιτ να μοιράσει την τρίτη του ασίστ την σεζόν. Η απομάκρυση πάνω στον Μαγκόμα Γιόγκουα. Πιέζει για να κλέψει ο Μακάιντου, δεν θα τα καταφέρει. Ο Ράιτ δεν θα βρει κάποιον συμπαίκτη με αυτό το γύρισμα. Ο Ρικολιούις ελέγχει. Πιέζει ο Γκουβις Γκάρντεν. Χωρίς φάουλ προς το παρόν. Τώρα υποδεικνύεται το φάουλ από τον Ρικάρντο. Ο Δανός μια σημαντική επένδυση της Norwich πέρυσι. Έβγαλε από τα ταμεία της 8 εκατομμύρια για να τον αποκτήσει από την Brøndby. Μια Norwich η οποία έχει δαπανίσει και 11 για τον Τσερνάτς, τον Κροάτι, που βγήκε πριν από λίγο από τον αγωνιστικό χώρο. Τα 11 εκατομμύρια αποτελούν ρεκόρ για την Norwich. Σε αυτό το ποσό είναι στην κορυφή της λίστας και ο Χρήστος Τζόλης, τον είχε αποκτήσει το 2021 από τον ΠΑΟΚ, πλέον ο σπουδαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής πρωταγωνιστή με τη φανέλα της πρωταθλήτριας Αγγλίας στην Arsenal. Και θα έχουμε την ευκαιρία να τον δούμε ξανά και στο Carabao Cup στον γύρο των 16. Νέο κόρνερ για την Norwich. Πλησιάζει όλο ένα και πιο συχνά στην περιοχή της City για να βρει ένα γκολ. Ανυπομονούν και οι φίλοι που έχουν ταξιδέψει στο Manchester. Θέλουν να δουν την ομάδα τους να σκοράρει έστω αυτό το ένα τέρμα. Είπαμε ότι η Norwich σκοράρει αρκετά στην Championship. Δέχεται όμως και πολλά τέρματα. 13 υπέρ 13 κατά είναι ο απολογισμός μετά τις πρώτες 7 αγωνιστικές στην Championship. Και πάλι ο Ράιτ στην εκτέλεση. Στο πρώτο δοκάρι ο Έντνουρι δεν μπορεί να απομακρύνει. Στη συνέχεια ο Ράιλι έδιωξε πιο πιστικά. Μαζεύει ο Φίσερ. Γυρίζει στον Γκρίμσο.

Η City φαίνεται πλέον να μην ενδιαφέρεται καθόλου για το επιθετικό κομμάτι του παιχνιδιού. Η Norwich είναι αυτή που ψάχνει τον τρόπο να πλησιάσει στην περιοχή του Ρούλη. Να δούμε αν θα αλλάξει κάτι στο σκορ της αναμέτρησης ή αν θα είναι αυτό το τελικό. Έχουμε 10 λεπτά ακόμα για να το

Ο Γκβιστγκάρντεν είχε κατέβει αρκετά χαμηλά στον αγωνιστικό χώρο, κάτω από τη μεσαία γραμμή για να κερδίσει αυτό το φάουλ από τον Ρέις. Κακή η πάσα. Μπρέθουαιτ. Πολύ ωραίο το άνοιγμα για τον Μακάιντου. Για να δούμε τη City. Θα χάσει όμως τον έλεγχο της μπάλας ο 18χρονος Ρίκο Λιούις. Μακάιντου ψάχνει την καλύτερη επιλογή, την βρίσκει στο πρόσωπο του Σάμπα. Ο Ράιλι αλλάζει με τον Ρέις. Αϊτ Νουρί βάζει το τούρμπο αργερινός, γυρίζει για τον Μπρέθουαιτ, η ευκαιρία, κοντράρει μπάλα. Και πάλι Αϊτ Νουρί. Κόβασιτς δίνει στον Αλγερινό. Το άνοιγμα για τον Ράιλι. Δεν θα παίξει το 1-2 με τον Μπρέθουαιτ. Ωραία. Με τον διαχειρισμό του ο Μπρέθουαιτ. Δείχνει και αυτός κάποια καλά στοιχεία σε αυτά τα λίγα λεπτά που έχει αγωνιστεί. Αρκετοί νεαροί που πήραν την ευκαιρία σήμερα από τον Μαρέσκα. Ο Σάμπα έχει αρπάξει την ευκαιρία από τα μαλλιά, θα λέγαμε. Έχει πετύχει τα δύο τέρματα και ο Άλαν. Πολύ θετικό ντεμπούτο με γκολ και ασίστ. Δίνει κάποιες έξτρα λύσεις για το βάθος του ρόσερ της City. Ο Ράιλι. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, έρχεται ο Μακάιντου. Κόρνερ. Υποδεικνύει ο Ρικάρντο. Να λοιπόν η City. Φτάνει και πάλι κοντά στην περιοχή της Νόριτς μετά από πολλή ώρα. Χειροκροτήματα για τον 18χρονο τον Μακάιντου, ο οποίος πηγαίνει να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Κάποια σφυρίγματα ενδεχομένως συστάσεις μες στην περιοχή στο 84ο λεπτό της αναμέτρησης. Εκτελεί ο Μακάιντου με τις γροθιές ο Γκρίμσο, ενώ φάνηκε να ελέγχει. Μαγκόμα. Το άνοιγμα για τον Μουσάμπα, αφήνει εκείνος για τον Τουρέ. Κάνει την κίνηση ο Μουσάμπα. Είναι όμως πάρα πολύ δυνατή η πάσα του Τουρέ στο 84ο λεπτό της αναμέτρησης. Νέα αλλαγή για την Norwich. Ο Γκβιστγκάρντεν είναι αυτός που θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου για να περάσει ο Σβάρταου, ο Δανός. Δανός βγαίνει, Δανός μπαίνει. Ο Σβάρτο από τα σημαντικά περιουσιακά στοιχεία της Norwich, με χρηματιστηριακή αξία στα 7 εκατομμύρια. Και αυτός είχε αποκτηθεί από την Μπρόντμπι έναντι 2,5 εκατομμυρίων. Εδώ βλέπουμε και τις τελικές των δύο ομάδων. 13-4 τα σούτ υπέρ της City. 5 σούτ έχουν καταλήξει στον στόχο για τη City. Τα 4 γίναν και γκολ για τους γηπεδούχους. Η μοναδική επέμβαση του Γκρίμσο στην φάση με τον Μακάιντου. Λίγο νωρίτερα ο Γιόγκουα απομακρύνει, θέλει να βρει και τον Σβάρταου. Δεν θα καταφέρει εκείνος όμως να κάνει το κοντρόλ. Διαδικαστικά τα εναπομείναντα λεπτά. Φωνάζει ο κόσμος, θέλει κάτι ακόμα από τις δύο ομάδες, ένα ακόμα γκολ, το κερασάκι στην

τούρτα για την City ή τη μείωση του σκορ από την Norwich. Να δούμε αν θα έχουμε κάτι. Κουσάνο φανεί για τον Μακάιντου. Κακή η πάσα. Κερδίζει όμως και πάλι ο Ουσμπέκος. Αφήνει στον Μακάιντου πλεονέκτημα. Το άνοιγμα για τον Κουσάνοφ. Ένα καλό γύρισμα θέλει εδώ. Ο Σάμπα δεν ήταν όμως καλό. Το γύρισμα του Κουσάνοφ. Δεν μπορεί να προλάβει ο Άιτ Νουρί. Πλάγιο στην άλλη πλευρά για την Νόριτς. Εδώ το πολύ όμορφο τελείωμα του Σάμπα στο 4-0 της City και οι πανηγυρισμοί στις κερκίδες από τα μέλη της οικογένειάς τους. Η οικογένειάς τους ζουν για αυτή. Το όνειρό τους μαζί με τον θαυματουργό, όπως φαίνεται, πιτσιρικά. Ο Μπρέθουαϊτ εκτελεί για τον Μπουαντί. Ψύχρεμα οι παίκτες της City προσπαθούν να βγάλουν την μπάλα από την περιοχή τους. Κουσάνοφ στον Λιούις. Μπουαντί. Πολύ ωραία. Χωρίς κανένα πρόβλημα αφήνει στον Κόβασιτς. Μπρέθουαϊτ. Αϊτ Νουρί και Κόβασιτς. Η κίνηση από Σάμπα και Λιούις για να τραβήξουν παίχτη. Άνοιγμα στον Μακάιντου. Ωραία εκείνο σκάβη για τον Λιούις. Δεν μπορεί όμως να φέρει την μπάλα μπροστά του ο Ρίκο Λιούις. Κόβουν οι φιλοξενούμενοι ένα γέμισμα με στόχο τον Μουσάμπα. Ελέγχει όμως ο Ρέις. Και ο Βραζιλιάνος χωρίς να βιάζεται δίνει στον Κόβασιτς. Μπρέθουαϊτ και πάλι άνοιγμα με στόχο τον Μακάιντου. Κόβουν. Οι φιλοξενούμενοι χάνουν όμως και πάλι την κατοχή. Θυμίζει το πρώτο 20 λεπτό τώρα το παιχνίδι με τη City να ανακτά άμεσα την κατοχή, αλλά να μην μπορεί να βρει τον τρόπο να δημιουργήσει. Κάπως έτσι κυλούσαν τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Στη συνέχεια άνοιξε ο χώρος των τερμάτων με τον Σάμπα να ανοίγει το σκορ στο 29. Στη συνέχεια, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ο Σερκί έκανε το 2-0. Και από εκεί και πέρα η City διαχειρίστηκε άριστα το παιχνίδι. Στην επανάληψη βρήκε άλλα δύο γκολ που έχουν διαμορφώσει αυτό το 4-0. Ένα λεπτό πριν τη συμπλήρωση των 90. Να δούμε αν θα έχουμε καθυστερήσεις ή αν θα ακολουθήσει το πνεύμα του παιχνιδιού ο διαιτητής, με τις δύο ομάδες να περιμένουν το σφύριγμα της λήξης στα τελευταία λεπτά. Αλλάζουν πάσες. Τώρα προσπαθεί να ανεβάσει λίγο την πίεση της η Norwich. Ανεβάζει τις γραμμές της, περνάει πάσα για τον O'Reilly. Ευκαιρία για τη City για ένα πέμπτο τέρμα, αφήνει για τον Μακάιντου. 5-0 για τη City. Να το κερασάκι στην τούρτα που σας λέγαμε. Ο Μακάιντου είναι αυτός που θα το βάλει. Με τη συμπλήρωση του 90 λεπτού η City κάνει το 5-0. Έκανε το λάθος η Norwich να ανεβάσει για λίγο την γραμμή της πίεσής της. Πέρασε η μπάλα για τον O'Reilly, εκείνος γύρισε και ο Μακάιντου πετυχαίνει το δεύτερο τέρμα της καριέρας του με την πρώτη ομάδα της City. Είχε πετύχει άλλο ένα στο εντυπωσιακό 11 της City κόντρα στην Exeter πέρυσι για το FA Cup.
Πιστώνεται την ασίστ ο Ράιλι, αλλά νομίζω όλη τη δουλειά την έχει κάνει ο Ρίκο Λιούις που αφήνει την μπάλα. Υποδειγματικό το τελείωμα του Μακάιντου. Και 5-0 για την City. Επιβεβαιώνει πλήρως τον τίτλο του απόλυτου φαβορή στην αναμέτρηση η ομάδα του Μαρέσκα. Έχουμε διανύσει ήδη ένα λεπτό μετά τα 92. Όπως βλέπουμε τώρα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Επομένως μένει άλλο ένα για το φινάλε της αναμέτρησης. Ο Αϊντ Νουρί θα χάσει. Και ο Μακάιντου, 18χρονος, 17χρονος, ο Σάμπα με τα δύο τέρματα, στα 22 του ο Άλαν. Με τον γκολ που πέτυχε και την ασίστ που έδωσε στο ντεμπούτο του. Και ο γνώριμος Σερκί. Αν οι υπόλοιποι δεν είναι τόσο γνωστοί στο ευρύ κοινό, με τη φανέλα της City, η οποία είπαμε ότι χωρίς να ανεβάσει την ταχύτητά της, χωρίς να παίξει με μεγάλη ένταση στο παιχνίδι, φτάνει σε αυτό το άνετο 5-0. Είπαμε ότι η διαφορά ποιότητας των ομάδων ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Φινάλε στην αναμέτρηση, η City είναι στην επόμενη φάση του Carabao Cup. Θα αντιμετωπίσει την Brighton του Μπάμπη Κοστούλα σε μια πολύ σπουδαία αναμέτρηση για τους 16 του Carabao Cup. Φυσικά ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Liverpool με την Chelsea. Όλες τις σημαντικές αναμετρήσεις του επόμενου γύρου του Carabao Cup θα τις απολαύσετε φυσικά από το YouTube του Αθλέτικο. Εδώ και ο Σερκί δεν χρειάστηκε να αγωνιστεί για περισσότερο από 45 λεπτά. Είχε κάνει τη δουλειά η City από το πρώτο ημίχρονο. Και ο Σεμένιο ήταν στον πάγκο σε περίπτωση που χρειαστεί να επέμβει ο Γκανέζος. Τα εύσημα του Ρούλη στον Μακάιντου για τον γκολ που πέτυχε. Πολύ εύκολο βράδυ για την City στο βροχερό Μάντσεστερ. Άλλη μία νίκη για την ομάδα του Μαρέσκα. Έκτη συνεχόμενη μετά την ήττα στο Community Shield από την Arsenal. Με αυτές τις εικόνες θα σας αφήσουμε. Από τον Νίκο Κοντούπα που είναι στην περιγραφή και από όλους όσοι εργάστηκαν για να φτάσει σε εσάς εικόνα και ήχος, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: αμέσως μετά «Χωρίς χάρτη» με το Δημήτρη Καρβέλη.
1: Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Στο κόκκινο ξανά η Μέση Ανατολή. Οι Χούθη φτάνουν μέχρι το Ριάντ. Φόβος για νέο ράλι τιμών στα καύσιμα. Τα νέα στοιχεία που μπαίνουν στο μικροσκόπιο για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι κρίσιμες τηλεφωνικές επικοινωνίες και ο υπνοθεραπευτής. Το τέτα-τέτ των προφυλακισμένων γιατρών. Σοκ στην Πλας Βουλιαγμένης. Πέθανε 82χρονος μετά από ξυλοδαρμό από έναν 76χρονο και την 21 ετών φίλη του για μία ξαπλώστρα. Τελευταίο αντίο στη Μαργαρίτα Παπανδρέου. Συγκίνησαν γη και εγγόνια στους επικίδιους. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10.
2: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
3: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
4: Oui.
3: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
2: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
5: We found the Yeti!
6: That's not right.
2: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
7: How do you like it?
8: We love it. Basta!
2: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
9: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
10: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
11: I'm looking for Kelly Broussard.
10: That is me.
11: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
10: Oh.
11: And I must say, she seems very professional.
10: You like animals?
12: Alpacas, like Alfie and Plucky Princess.
13: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination.
10: Lights, music.
11: Organizing all this, pretty amazing.
13: You never doubted my powers, did you?
11: Never.
9: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, απόψε στις 8, στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε αυτό το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Είναι εύκολο να ξεχνάμε ότι πρέπει εμείς να είμαστε το επίκεντρο της ζωής μας. Είναι σαν να μας κοιτάμε και όμως να μην μας βλέπουμε. Η ζωή έχει έναν τρόπο να το κάνει αυτό. Γιατί πάντα κάτι άλλο προηγείται. Η δουλειά που τρέχει, οι φίλοι που έχεις καιρό να δεις, αυτά που δεν έχεις προλάβει να κάνεις, οι συγγενείς που έχεις να πας την Κυριακή και ξανά η επόμενη δουλειά, ο επόμενος μάστορας, η επόμενη υποχρέωση. Εστιάζουμε σε όλα τα άλλα και κάπου εκεί χανόμαστε εμείς. Αν όμως εστιάζαμε λίγο περισσότερο σε εμάς, θα βλέπαμε αυτά που έχουν πραγματική σημασία. Την υγεία μας και την υγεία εκείνων που αγαπάμε. Στην Εθνική Ασφαλιστική αυτό είναι που φροντίζουμε. Και είμαστε δίπλα σου με λύσεις ασφάλισης και πρόληψης για την υγεία σου, ώστε να μπορείς να προστατεύεις όλα όσα αγαπάς. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Joker, ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin.

Όταν ο Θεός έφτιαξε τη γη, πήρε μερικές πέτρες και τις πέταξε ένα σημείο και το ονόμασε Κάλυμνο. Καλώς ήρθατε στο νησί των Σφουγγαράδων και των Αναρχητών. Μείνετε μαζί μας, γιατί ένα ακόμη ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

Το ταξίδι μας ξεκινά από την Πόθια, την πρωτεύουσα της Καλύμνου, ένας πολύχρωμος νησιώτικος οικισμός χτισμένος αμφιθεατρικά στις παρυφές των δύο αντικριστών λόφων. Η Κάλυμνος ανήκει στα Δωδεκάνησα, είναι το τέταρτο μεγαλύτερο νησί. Σήμερα κατοικείται περίπου από 17.000 μόνιμους κατοίκους.

0: χωρίς χάρτη στην Κάλυμνο!
1: Έλα, τώρα εδώ που έχει άπλωμα είναι ωραία, ρε. Πάμε. Βρισκόμαστε πάνω από το Μασούρι, απέναντι Τέλενδος, μπροστά μας ο Άρης, και μαζί πάμε να συναντήσουμε τους βράχους για να κάνουμε αναρρίχηση.
0: Καταλαβαίνεις ότι βρίσκεσαι στην Κάλυμνο όταν θα δεις τους περισσότερους να κρέμονται από τα βράχια παρά αραχτούς στις παραλίες.
1: Ως γνωστόν, η Κάλυμνος είναι και το νησί των αναρρίχητων. Οπότε όσοι έρθουν εδώ, ήθιστε να πιάνουν και τα βράχια.
0: Η αναρρίχηση είναι η ζωή του. Και παρότι κατάγεται από μια γωνιά της Πελοποννήσου, έκανε σπίτι του την Κάλυμνο.
2: Να σας εξηγήσω λίγο, παιδιά. Παρκάρουμε εκεί που είναι τα βράχια. Mm-hmm. Έτσι, εκεί θα πάμε. Και θα πάμε να σκαρφαλώσουμε εκεί που βλέπουμε τον πολύ τον κόσμο.
1: Οπότε θα ανέβουμε τώρα μια από εδώ πάνω και φτάνουμε.
2: Ναι.
1: Τέλεια. Σούπερ.

0: Η Πτέλενδος είναι ένα νησάκι που αποκόπηκε από την Κάλυμνο το 600 μετά Χριστόν, 660 μετά από ένα μεγάλο σεισμό. Έχει ένα μικρό οικισμό που ζουν μόνιμα 40 άνθρωποι μόνο το χειμώνα.
1: Το λιμανάκι που βλέπουμε.
0: Ναι, αυτό το λιμανάκι. Ναι, δεν έχει δρόμους, πας με τα πόδια παντού. Είναι πολύ όμορφα.

0: Λοιπόν, φτάσαμε. Εδώ είναι το πεδίο η Καριά του Αρμεού, που Αρμεός ονομάζεται η περιοχή από κάτω που είμαστε, γιατί μοιάζει λίγο σαν καρδιά ο βράχος, υποτίθεται πάνω, άμα το δεις από μακριά με λίγο φαντασία.
1: Ωραία. Ξεφορτώνουμε.
0: Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, όπως το βλέπεις, ένα πόδι, άλλο πόδι μέσα. Μποντριέ ή ζώνη αναρρίχησης. Στα ελληνικά δηλαδή. Είναι από τα γαλλικά η ονομασία η μποντριέ. Έτσι φέρτα λίγο πάνω τα πόδια.
1: Άρη, πώς κατάφερε η Κάλυμνος να γίνει η Μέκα των Ανερχητών?
0: Η Κάλυμνος είχε την πρώτη ύλη, τα βράχια, και γι' αυτό το λόγο ήταν καταραμένο το νησί κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή είναι ένα νησί γεμάτο βράχια. Και γι' αυτό δεν είχαν κάποιο άλλο τρόπο να τραφούν στο παρελθόν και στράφηκαν στη θάλασσα, στα σφουγγάρια και οτιδήποτε άλλο μακριά από το νησί για να μπορέσει να τους δώσει τροφή η Καλύμνη. Και είναι φοβερό ότι αυτό που ήταν κατάρα για το νησί, τα βράχια, αυτή τη στιγμή είναι ευλογία, γιατί μπορεί και φέρνει τουρισμό, φέρνει κόσμο στο νησί. Αυτή τη στιγμή έχουμε 4.500 αναρχητικές διαδρομές. Κάθε διαδρομή έχει το ονοματάκι της γραμμένο στη βάση από κάτω, μπορούμε να το δούμε.
1: Λάρα Κλέτα.
0: Λάρα Κλέτε. Ούρα εδώ είναι, της έχει βγάλει ένας φίλος Γάλλος και έχει βάλει κάτι δικά του ονόματα γαλλικά. Οπότε ο καθένας βάζει ό,τι όνομα του έρχεται, τέλος πάντων. Αυτός που ανοίγει τη διαδρομή. Η Βέρα δεν επιτρέπεται, θα βγει, γιατί αν μας πιαστεί κάπου μπορεί να μας κόψει το δάχτυλο. Πραγματικά η Κάλυμνος θεωρείται ο νούμερο ένα αναρχητικός προορισμός στον κόσμο. Βλέπουμε αναρχητές από τον Καναδά μέχρι την Ιαπωνία. Μπορεί να έρθουν για ένα μήνα, για δύο μήνες, για έξι μήνες κάποιοι.
1: Εσύ πώς βρέθηκες εδώ?
0: Βγήκανε δύο αναρχητικά περιοδικά το 99 που έδειχναν τις πρώτες 40 διαδρομές που άνοιξαν οι Ιταλοί. Ήρθα λοιπόν, είδα τις δυνατότητες και είπα ότι πρέπει να το στηρίξουμε, γιατί αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει κάτι πολύ μεγάλο. Δεν φανταζόμουν ότι θα γίνει τόσο μεγάλο όσο μπορεί να γίνει, αλλά έγινε.
1: Λέω να δοκιμάσω, τι λες?
0: Αυτό έλειπε, να έρθει στην Κάλυμνο και να μην δοκιμάσει να ρίξει.
2: Εγώ περιμένω οδηγίες.
1: Ναι. Κατερίνα, να δεθούμε.
2: Okay. Κάνουμε ένα οκτάρι, το οποίο είναι ο κόμπος που χρησιμοποιούμε στην αναρρίχηση. Ξεκινάμε έτσι.
1: Το στρώνει να σε δένουν ή να δένεις μόνος?
2: Να δένεις μόνος. Οπότε αυτό είναι το οκτάρι σου. Τέλει. Περνάμε και από κάτω και από πάνω από τις δύο θηλιές του Μποντριέ. Είσαι δεμένος σε αυτό εδώ το σχοινί και θα ακολουθείς το σχοινί προς τα επάνω. Έλα να ξεκινήσεις εσύ από εδώ. Έτσι. Και μη βιάζεσαι. Ήρεμα. Ωραία, Δημήτρη. Ωραία.
1: Τώρα αυτό είναι το δύσκολο.
2: Όχι, εγώ δεν τον τραβάω. Εγώ απλώς είμαι εδώ για να βεβαιωθώ ότι αν πέσει θα κρεμαστεί και θα σκοτωθεί. Οπότε ζορίζεσαι να κοιτάς τα πόδια πρώτα και μετά τα χέρια. Ωραία.
1: Έλα εδώ, Μιχάλη. Έλα εδώ για να φύγει έτσι. Χωρίς χάρτη, στην Κάλυμνο!

0: Λοιπόν, πάτα καλά. Οκ, σ' αφήνω. Ελεύθερος. Πώς φάνηκε?
1: Στην αρχή η αίσθηση του φόβου είναι έντονη στην αρχή. Μέχρι να νιώσεις εμπιστοσύνη στα πόδια σου πρώτα και μετά στα χέρια. Και μετά κάθε βήμα που κάνεις νιώθεις και πιο περήφανος για σένα που το κατάφερες. Δηλαδή επικροτείς τον εαυτό σου σε κάθε βήμα. Λες μπράβο, πάμε στο επόμενο τώρα.
0: Εντάξει, ουσιαστικά μόνο με τον εαυτό σου παραβγαίνει. Δηλαδή δεν παραβγαίνει, αλλά θέλω να πω δεν είναι ανταγωνιστικό σπόρο να ρίξει.
1: Είναι όμως και ο σχοινός σύντροφος σημαντικός κάτω.
0: Κρατάει τη ζωή σου στα χέρια του ή της. Η επικοινωνία είναι πολύ σημαντική. Είναι μια σχέση εμπιστοσύνη καθαρά. Δεν μπορεί να είσαι με κάποιον που δεν έχει απόλυτη εμπιστοσύνη, να σκαρφάλνετε μαζί. Βγαίνει και πάρα πολύ μεγάλη ένταση στην αναρρίχηση. Είναι ένα πολύ ψυχολογικό άθλημα, δεν είναι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η επιλογή του συντρόφου γενικώς και του σχηνοσυντρόφου ειδικώς.
1: Ο Άρης είναι ταυτισμένος με αυτά τα βράχια. Και μαζί με την Κατερίνα έχουν γράψει την βίβλο όλων των αναρριχητών που έρχονται στο νησί. Πόσα μέτρα είναι μικρό, Κατερίνα?
0: Κοιτάς τον αναρχητικό οδηγό. Λοιπόν, είμαστε στο πεδίο Poets, ποιητές. Εσύ έκανες τη διαδρομή Ουρά, η οποία είναι αυτή εδώ. Είναι η 8.
1: 18 μέτρα.
0: Ήταν 18 μέτρα, δυσκολίας 4 σε. 4 σε είναι μια διαδρομή για αρχαρίους. Είναι εύκολη.
1: Εντάξει, το αποδέχομαι.
0: Όμως όλοι από κάπου ξεκινάμε.

0: Εδώ ναι. Που είμαστε με το χάρτη. Εδώ είναι το κάστρο. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ είναι το καστράκι. I'm never running behind. You're never on my mind. Το θεατράκι από εδώ είναι. Α, ωραία, τέλεια. Και για το κάστρο πάμε από εδώ, ε.
2: Ναι, όλη η θεία θα περάσει πάνω.
0: Ωραία, τέλεια.
2: Πάει, είσαι καλό. Πάτε,
0: σούπερ. Ευχαριστούμε.
2: Να είσαι καλά.
0: Έγινε. Bye. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο χωριό, την παλιά χώρα του νησιού. Στην ουσία, για να φτάσουμε πάνω στο κάστρο, περνάμε μέσα από τις αυλές των σπιτιών. Όντως από τις αυλές, δηλαδή.

Είναι πραγματικά λες και περπατάς πάνω από τα σπίτια. Από τη μία τα σπίτια και από την άλλη αυτό το άγριο τοπίο με τους βράχους που χαρακτηρίζει όλη την Κάλυμνο.

Είναι πανέμορφο πραγματικά. Δεδαλώδη στενά. Πυκνοκατοικημένο με πολλά σπίτια, εκκλησίες στο ενδιάμεσο, πλακόστρωτους δρόμους. Δυστυχώς σήμερα είναι εγκαταλελειμμένο. Αξίζει όμως να το επισκεφτείτε πραγματικά. Δεν είναι σηματοδοτημένα τα μονοπάτια, οπότε με προσοχή γιατί θα χρειαστεί να περπατήσετε πάνω σε πέτρες. Αλλά το τοπίο θα σας ανταμείψει.

0: Πεινάσαμε! Πάμε να φάμε τώρα τι τρώγανε οι ρίτες. Ειρήνη μου, είσαι γνωστή σαν μαγείρισα ή σαν ηθοποιός?
1: Και από τα δύο. Πιο γνωστή είμαι για την τρέλα μου.
0: Έχω βγει τώρα από το μεροκάματο, με έχει ψήσει η θάλασσα, η αλμύρα. Τι θα φάω με το που βγω εδώ στην Κάλυμνο?
1: Το νησί μας φημίζεται για την κατάδυση, για την αναρρίχηση, αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι οι γεύσεις μας. Προσπαθούμε όλοι να κρατήσουμε ζωντανή την γεύση που μας έχουν παραδώσει οι πρόγονοι μας. Εμείς σήμερα εδώ, αυτό που μπορούμε να κάνουμε κάτι απλό και γρήγορο, είναι να αναβιώσουμε τη διαδικασία του καβουρμά. Είναι το παραδοσιακό φαγητό που τρώγανε οι σφουγγαράδες. Ήταν η πρωτεΐνη που μπορούσαν να πάρουν μαζί τους οι σφουγγαράδες στο καΐκι. Δεν υπήρχαν τότε ψυγεία. Ήταν ο τρόπος για να συντηρηθούν, γιατί τα ταξίδια δεν ήταν για 20 μέρες και για μια εβδομάδα. Μπορεί να φεύγανε και για 6 μήνες. Οπότε παίρνανε μαζί τους αυτό και είχαν κάτι για να τρώνε. Θα βάλουμε πάνω την κατσαρόλα μας. Yeah. Θα βάλουμε το κρέας, το οποίο το έχουμε ψιλοκόψει σε μπουκίτσες.
0: Έχεις και τα παιδιά σου εδώ, σε βοηθάνε, βλέπω, ε.
1: Έχουμε. Yeah. Έχω τη χαρά να έχω δύο γιους λεβέντες.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, βάλαμε το κρεατάκι μέσα και τώρα βάζουμε το βούτυρο.
0: Διέτης δηλαδή το μαγείρεμα αυτό.
1: 100%. Και στο τέλος να δεις τι δίαιτα θα μας κάνει. Και τώρα θα βάλουμε αλάτι.
0: Αλατάκι.
1: Δεν το λυπόμαστε.
0: Α, ρίχνουμε.
1: Ναι, δεν το λυπόμαστε. Θέλει άφθονο αλάτι. Γιατί αυτό θα μας το συντηρήσει.
0: Ναι, είπα εγώ, αυτό είναι
1: η
0: διέτα.
1: Δεν πιστεύω έχεις χοληστερινή.
0: Όχι.
1: Εντάξει. Γιατί θα πρέπει να φάμε μετά.
0: Οπότε τα καΐκια για να φύγουν πάντα μέσα είχαν
1: κάθε Κυριακή του Πάσχα γινότανε το ποκίνημα των σφουγγαράδων. Μαζευότανε όλος το κεντρικό λιμάνι, ήταν όλα τα σφουγγαροκάικα, μαζεύανε τους εργάτες, τις προμήθειες και είχαν καζάνια, ανάβανε λοιπόν μεγάλες εστίες με ξύλα και μαγειρεύανε τον καβουρμά με τις κουτάλες και γινόταν όλη η διαδικασία. Και μετά που τελειώνανε πια, γινόταν ο χορός στην κεντρική πλατεία και γινόταν το ποκίνημα του σφουγγαράδου. Αυτό από πέρσι άρχισε να αναβιώνει στο νησί, αλλά για να είναι πιο
0: ελκυστικό,
1: το κάνουμε τον Αύγουστο. Οπότε, έχουμε τελειώσει με τον καβουρμά, τώρα θα τον αφήσουμε να ψηθεί.
0: Σιγά σιγά να γίνει δουλειά μόνο εκεί.
1: Να μαγειρευτεί.

Μη φύγετε από τα Βλιχάδια αν δεν επισκεπτείτε το Μουσείο Θαλάσσιων Εμβλημάτων. Εκεί θα δείτε τους αμέτρητους θησαυρούς που έχει ψαρέψει ο πατέρας της ειρήνης, Σταύρος Βαλσαμίδης.

0: Ξεκινάμε από τα βασικά. Φούσκα ή αλλιώς το νοτικό καλύμνο. Καβουρμάς με αυγουλάκι.
1: Ωραίο, ωραίο.
2: Κάπου εδώ, άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις τελείωσε. Το διπορικό μας όμως συνεχίζεται. Γι' αυτό να μπείτε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube και να κάνετε εγγραφή. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
2: I'm looking for Kelly Broussard.
1: That is me.
2: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
1: Oh.
2: And I must say, she seems very professional.
1: You like animals?
3: Alpacas, like Alfie and Plucky Princess.
1: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
2: Organizing all this, pretty amazing.
1: You never doubted my powers, did you?
2: Never.
0: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη. Απόψε στις 8. Στο Action 24.
4: Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Στο κόκκινο ξανά η Μέση Ανατολή. Οι Χούθοι φτάνουν μέχρι το Ριάντ. Φόβος για νέο ράλι τιμών στα καύσιμα. Τα νέα στοιχεία που μπαίνουν στο μικροσκόπιο για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι κρίσιμες τηλεφωνικές επικοινωνίες και ο υπνοθεραπευτής. Το τέτα-τέ των προφυλακισμένων γιατρών. Σοκ στην Πλας Βουλιαγμένης. Πέθανε 82χρονος μετά από ξυλοδαρμό από έναν 76χρονο και την 21 ετών φίλη του για μία ξαπλώστρα. Τελευταίο αντίο στη Μαργαρίτα Παπανδρέου. Συγκίνησαν γη και εγγόνια στους επικίδιους. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Πάμε να κάνουμε μια πλάκα στο Θάνο.
1: Θάνο, κουνάει λίγο, ε.
2: Καράβι είναι, Μητσάκο μου. Πουλάνε τα καράβια.
1: Να σου πω. Ξέρεις, στην Αλόνισο δεν έχω κλείσει δωμάτιο.
2: Σοβαρά τώρα μιλάς.
1: Χωρίς χάρτη, εκπομπή δεν είπαμε.
2: Χωρίς χάρτη, ρε φιλαράκο. Όχι χωρίς δωμάτιο. Δεν άρχισαμε καλά. Ας την κάμερα τώρα και πήγαινε να ψήσω ένα δωμάτιο, έλα.

0: Φτάσαμε στην Αλόνισο. Αυτό εδώ είναι το Πατητήρι, το λιμάνι του νησιού. Πραγματικά, από την πρώτη στιγμή που πατάς το πόδι σε αυτό το νησί, νιώθεις μια μοναδική ενέργεια. Δεν μπορώ να την εξηγήσω, αλλά αν έρθεις κι εσύ, θα το καταλάβεις κατευθείαν. Πάμε όμως να πούμε στο Θάνο ότι του κάναμε πλάκα, γιατί μου κάνει μούτρα. Θάνο! Έλα, μην ανησυχείς, εντάξει, έχω κλείσει το μάτι, πλάκα σου πάνω, χαλάρωσε. Εντάξει, τέλος πάντων. Έλα, πάμε. Φύγαμε. Η Αλόνισος θα έλεγε κανείς ότι είναι το ησυχαστήριο των βορείων σποράδων. Ένα νησί για ήρεμες και ταυτόχρονα ποιοτικές διακοπές. Κατά πράσινη, σε γαλάζιο φόντο, με μια πανέμορφη γραφική μεσαιωνική χώρα που δεν μοιάζει με καμία άλλη στο Αιγαίο. Την Αλόνισο την έχω επισκεπτεί αρκετές φορές στο παρελθόν. Πάντα με γοήτευε το πλούσιο φυσικό περιβάλλον της. Ένα νησί με γεωγραφικές αντιθέσεις και πολλές αναλλαγές τοπίου, με σημαντικότερο όλων το θαλάσσιο πάρκο της, γεμάτο σπηλιές, ναυάγια και θρύλους πειρατών. Ο κυριότερος όμως λόγος που αγαπώ αυτό το νησί είναι η απίστευτη άβρα γαλήνης και ηρεμίας που σε κυριεύει. Παιδιά, η Αλόνισος είναι ένα νησί διαφορετικό από τη Σκιάθο και τη Σκόπελο. Γενικότερα, στις σποράδες, το κάθε νησί έχει να σου προσφέρει και κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, ξεκινώντας από τη Σκιάθο, πας στη Σκόπελο και τώρα στην Αλόνισο. Οπότε, αξίζει για αυτό το λόγο να τα εξερευνήσει κάποιος και τα τρία. Ωραίο αεράκι, δροσερό, καλοκαιρινό, πλησιάζει το καλοκαίρι. Πρώτη στάση, Χρυσή Μηλιά. Αμμουδερή παραλία, χρυσή άμμος, όπως το λέει και το όνομά της. Πυκνή βλάστηση, τα υπόλοιπα θα τα δείτε σε λίγο. Λοιπόν, Θάνο, να φτιάξουμε λίγο την ταμπέλα εδώ, γιατί μας μπέρδεψε και εμάς. Μάλλον από τον αέρα. Εδώ είμαστε. Εντάξει. Πάμε.
1: Η Αλόνισος, όπως και όλες οι σποράδες, φημίζεται για τις παραλίες της που συνδυάζουν την εκπληκτική φυσική ομορφιά με μοναδικά χρώματα και καθαρά νερά. Καθώς οδηγούμαστε κατά μήκος της ακτής, η ανάμιξη του πράσινου της φύσης με το γαλάζιο της θάλασσας δημιουργεί μια εικόνα απόλυτης ομορφιάς. Οι ακτές του νησιού προσφέρουν ένα συνδυασμό από ιστορία και μυθολογία. Οι παλιοί μύθοι πειρατών που περιβάλλουν αυτά τα παράλια προσδίδουν μια αίσθηση περιπέτειας και μυστηρίου. Αλλά εκτός από τους μύθους και την ιστορία, τα χρώματα είναι εκείνα που κατακλείζουν την προσοχή στις παραλίες της Αλονίσου. Το νερό έχει μια παραλλαγή από μπλε ως έντονα τυρκουάζ, διαμορφώντας μια αρμονική σύζευξη με το γαλάζιο του ουρανού και το πράσινο της φύσης.
0: Αυτός είναι ο λόγος που επισκέπτομαι τα ελληνικά νησιά αρχές καλοκαίριου. Βασικά, για να είμαι ειλικρινής, λίγο πριν ξεκινήσει επίσημα το καλοκαίρι, μετά το Πάσχα, το Μάιο, για μένα είναι η καλύτερη εποχή για να επισκεφτείς τα ελληνικά νησιά. Καθώς μπορείς να απολαύσεις αυτό το παρθένο φυσικό τοπίο, ολομόναχος, χωρίς πολύ κόσμο. Οπότε πίστεψέ με, μια φορά βάλε την άδειά σου νωρίς και κάντο κι εσύ και θα με θυμηθείς.

Παραλία Κοκκινόκαστρο. Η αγαπημένη μου παραλία εδώ στην Αλόνισο. Γιατί άλλωστε, για τα χρώματα που βλέπετε. Αυτό το πορτοκαλί που παντρεύεται με το πράσινο από τα πεύκα, δεν υπάρχει πουθενά αλλού στις σποράδες και δύσκολα θα το συναντήσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Θα αφήσω λίγο τους φυσικούς ήχους για να ταξιδέψετε κι εσείς μαζί με μένα.

0: Το μόνο πρόβλημα με αυτά τα φυσικά τοπία είναι ότι μετά μου ανοίγει η όρεξη. Οπότε, ξέρεις, έτσι, η Αλιόνυσος φημίζεται για το καλό ψάρι. Μήπως πρέπει να βρούμε κάνα ταβερνάκι δίπλα στο κύμα να φάμε κάνα ψαράκι.
1: Άντε λοιπόν, γιατί σφαλολόγια.
0: Με παξιμάδια πάντως δεν θα τη βγάλει σήμερα.

0: Αυτό που λατρεύω περισσότερο σε νησιά όπως η Αλόνισος είναι να απολαύσω ένα παραδοσιακό πιάτο δίπλα στο κύμα σε ένα γραφικό λιμανάκι. Εκεί που οι βάρκες και οι ψαρόβαρκες ξεκουράζονται προσφέροντας ένα θέαμα που έχει ένα και μόνο σκοπό, να σου ανοίξει την όρεξη. Καϊκάκια, γραφικό λιμανάκι. Θάνο, κάτι μυρίζω. Ελπίζω να είμαστε τυχεροί. Και ακούω και μπουμπουνιτά. Πάμε γρήγορα, μην μας πιάσει βροχή. Πεινάω, πεινάω, πεινάω. Κοίτα που σε έφερα. Κοίτα που θα φάμε. Με την καλύτερη θέα, ψαράκι, ο καιρός εντάξει δεν είναι ηλιόλουστος, αλλά αυτό το κλουτς, κλουτς, κλουτς, κλουτς, κλουτς, κλουτς της θάλασσας είναι ό,τι πρέπει. Πάνω ψαράκι, όπως είπαμε.
1: Ό,τι έχει.
0: Ό,τι έχει. Παίζει και τόνος Αλονίσου πάντως εδώ, να ξέρεις. Φημισμένο το νησί, τόνος Αλονίσου, με πένες. Εγώ μάλλον κάτι τέτοιο θα χτυπήσω.
1: Ωραία.
2: Το σαγανάκι σας, τόνο πένες και γαρίδα μακαρονάδα.
0: Οκ. Okay.
2: Καλή σας όρεξη.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
2: Καλά.
0: Τι καλύτερο θα μπορούσα να ζητήσω. Γραφικό λιμανάκι, βαρκούλες και μπροστά μου λαχταριστά πιάτα. Πένες με τόνο Αλονίσου. Αν έρθει στην Αλόνισο, εννοείται πρέπει να τον δοκιμάσετε. Και μία τίμια μπαμπάτσικη γαριδομακαρονάδα για το δω το φίλο μου το σκηνοθέτη. Σαγανάκι γραβιέρα με σουσάμι και σπιτίσια μαρμελάδα. Λοιπόν, κλείσε και έλα να φάμε, άντε. Πόρε φίλ, τι κίνεται εδώ πέρα. Η χώρα της Αλονίσου, γνωστή και ως παλιό χωριό, βρίσκεται στην κορυφή ενός λόφου, προσφέροντας εκπληκτική θέα προς όλες τις κατευθύνσεις. Τα στενά καλτερίμια του χωριού απαγορεύουν την πρόσβαση των αυτοκινήτων, προσδίδοντας μια αυθεντική και παραδοσιακή ατμόσφαιρα. Ανάμεσα στα στενά σοκάκια θα ανακαλύψετε έναν κόσμο που συνδυάζει την αρχιτεκτονική των παραδοσιακών σπιτιών με την αίσθηση της ιστορίας και της παράδοσης. Τα σπίτια με τις πέτρινες τοιχοποιίες και τα χρωματιστά παράθυρα σχηματίζουν ένα αρμονικό χορό, ενώ οι αναμορφωμένες σκάλες και οι μικρές αυλές προσθέτουν μια ευχάριστη αίσθηση ζωντάνιας. Στη χώρα της Αλονίσου, ο χρόνος φαίνεται να έχει σταματήσει. Οι κάτοικοι συντηρούν με προσοχή την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που θα σε κερδίσει από την πρώτη στιγμή. Η ατμόσφαιρα είναι γεμάτη ηρεμία και γαλήνη, ενώ η ανυπεραίαστη ομορφιά του τοπίου και η παρουσία της θάλασσας προσδίνουν ένα μοναδικό μαγικό χαρακτήρα. Αυτό που σας έλεγα, κάθε δρόμος και διαφορετικός, έτσι με τα λουλουδάκια, με τα πύληνα αγκία, με τα χρωματιστά παραθυράκια. Ελάτε να δείτε πόσο γραφικό είναι αυτό εδώ το σοκάκι. Όσο ανεβαίνεις γίνεται ακόμα πιο όμορφο. Απολαύστε. Κοίτα μπαλκονάκι, να ξυπνάς σαν εδώ το πρωί, να απολαμβάνεις το καφεδάκι σου με αυτή εδώ τη θέα. Εντάξει, ο καιρός είναι ιδανικός για βόλτες σε χωριά. Αυτή, παιδιά, είναι η γραφική χώρα της Αλονίσου. Έχω έρθει λίγο πριν το καλοκαίρι για να απολαύσω αυτό ακριβώς το τοπίο. Δεν ήθελα να υπάρχει κόσμος για να μπορέσω έτσι να ταξιδέψω στον χρόνο και να απολαύσω αυτή την ομορφιά. Τα χρόνια της πειρατείας, ο κόσμος ζούσε εδώ για να μπορεί να προφυλάζεται από τους πειρατές, αφού ο οικισμός αυτός δεν ήταν ορατός από τη θάλασσα. Οι άνθρωποι ζούσαν εδώ μέχρι το 1965, όπου τότε έγινε ο μεγάλος σεισμός και από τότε ο οικισμός κρίθηκε ακατάλληλος. Ο κόσμος μετακινήθηκε προς το Πατητήριο που έκτισε νέες κατοικίες και εδώ μετέπειτα τα σπίτια άρχισαν να πουλούνται σε ξένους επισκέπτες οι οποίοι διατήρησαν την ομορφιά και τη γραφικότητα του οικισμού για να μπορούμε να ερχόμαστε εμείς σήμερα και να περπατάμε μέσα στα όμορφα γραφικά σοκάκια.

0: Θάνο, είσαι έτοιμος για κατάδυση?
1: Για κατάδυση, ρε Μίτσο. Στο βουνό είμαστε.
0: Σε παρακαλώ πολύ, έλα μαζί μου.
1: Θα μας τρελάνεις.
2: Το Υποθαλάσσιο Μουσείο Αλονίσου περιλαμβάνει ένα από τα μεγαλύτερα ναυάγια κλασικής εποχής. Χρονολογείται μεταξύ των ετών 425 με 420 π.Χ. και ανακαλύφθηκε το 1985 από τον Δημήτρη Μαυρίκη σε βάθος 25 μέτρων στα ανοιχτά της ακτής της νήσου Περιστέρας.
0: Κάποιος, εάν δεν μπορεί να κάνει κατάδυση, μπορεί να έρθει εδώ στο μουσείο και με τη βοήθεια της τεχνολογίας να περιηγηθεί στο ναυάγιο της Περιστέρας και να ανακαλύψει έναν άγνωστο κόσμο.
2: Το μοναδικό μέγεθος του πλοίου το κατατάσσει στα μεγαλύτερα εμπορικά πλοία της εποχής. Έχει μήκος 30 μέτρα και πλάτος 30. Μετέφερε περίπου 3.000 αμφορείς, γεμάτος με τα ξακουστά κρασιά της Μένθης, αρχαίας πόλης της Χαλκιδικής και της Πεπαρίνθου, η οποία είναι η σημερινή Σκόπελος. Το τεράστιο εμπορικό πλοίο εικάζεται ότι ανήκε σε Αθηναίο έμπορο και φαίνεται να έπεσε σε καταιγίδα ενώ έπλεε κοντά στην ακτή, στο μέρος που βυθίστηκε. Άλλη μια πιθανή θεωρία είναι ότι ξέσπασε φωτιά στο κατάστρωμα, η οποία προκάλεσε τη βύθισή του. Το ναυάγιο θεωρείται εξέχουσα σημασίας από αρχαιολογικής άποψης εξαιτίας του μεγάλου αριθμού ανέπαφων αμφορέων που διασώθηκαν μέχρι και σήμερα. Τόσο μεγάλη είναι η σημασία του που ονομάστηκε ο Παρθενώνας των Ναυαγίων.

0: Λοιπόν, τα λέμε. Οπ, ωρε φίλε. Για να θα πιάσουμε φύκια.
1: Καμέλα, ρε κουστό.
2: Α, σαργουδάκια βλέπω.
0: Όπα, ένας δίτης. Πάω. Γεια σου, φίλε μου. Πού θα με πας? Να διαβάσω εδώ πληροφορία. Νάτος. Πάμε. Αρχηγέ μου.
2: Νάτα.
0: Ωρε, φίλε. Έχω ακόμα οξυγόνο. Ο Μάστρος εδώ μας χτυπάμε, φίλε. Παιδιά, είναι φανταστική εμπειρία, έτσι. Είναι σαν να βρίσκεσαι στον πυθμένα, πραγματικά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Όντως. Και ξεκούραστο. Το περίμενα ότι θα σε κουράζει, αλλά τελικά έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Σκιάζονται κιόλας τα ψαράκια, κοίτα. Έλα, έλα. Θυσιάζω. Έλα, Παναγίτσα μου, να δούμε το φως. Απ. Οπ, να το φουσκωτό μας. Παιδιά, κάπου εδώ τελειώνει το ταξίδι μας. Αν έρθετε Αλόνισον, εννοείται να το επισκεφτείτε. Ίσως είναι και ένας λόγος να έρθετε στο νησί. Δεν θα έχετε ξανά ζήσει κάτι παρόμοιο.

Έφτασε στην κορυφή και αυτή είναι η θέα. Όποιος έρθει, παιδιά, Αλόνισο, εννοείται να φτάσει μέχρι εδώ. Ένα τεταρτάκι είναι το περπάτημα. Να καθίσει στα βραχάκια και να απολαύσει αυτό εδώ το τοπίο.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε αυτό το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: The Rookies.
3: Will you say that again, please?
2: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
4: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φτάσαμε στην Κύθνο. Το καράβι έφυγε και μας άφησε εδώ στο Μέριχα, το βασικό λιμάνι του νησιού. Αυτό το παραθαλάσσιο οικισμό με τα εστιοφόρα και τους ψαράδες. Απέχουμε 25 ναυτικά μίλια από το Λαύριο και βρισκόμαστε στις δυτικές Κυκλάδες, ανάμεσα στη Σέριφο και στη Τζιά. Μια μισή ώρα ταξίδι, γι' αυτό το λόγο ενδείκνυται για τέλειες εξορμήσεις κοντά στο Λεκανοπέδιο. Ένα μικρό νησί που περιμένει να το ανακαλύψουμε. Φύγαμε! Ένας από τους ανεξερεύνητους παραδείσους του Αιγαίου. Δαντελωτές ακρογιαλιές, πάνω από 130 ξοκλήσια, κοντά στο κύμα, γεγονός που κάνει πολλά ζευγαράκια κάθε χρόνο να έρχονται εδώ για να παντρευτούν. 5 βασικοί οικισμοί στο νησί, Μεσαριά και Χώρα, το χωριό Ιδριοπίδα και 3 παραθαλάσσιοι, τα Λουτρά, ο Μέριχας και η Παναγιά η Καλά.

φτάνεις στην πλατεία, παρκάρεις και μετά για να μπεις μέσα στο χωριό, από εδώ αυτό το μικρό σοκάκι. Σε καλωσορίζει αυτό το όμορφο μικρό πηματάκι. Η Ιδρυοπίδα είναι μικρή και έχει καρδιά μεγάλη. Σας περιμένει όλους με ανοιχτή αγκάλι.

0: σαν να σου μιλάει το χωριό. Η Ιδρυοπύρα είναι όμως. Έχει πολλά σοκάκια. Έχει αξιοθέατα και γραφικά κλεισάκια.
1: Γεια σας. Τι κάνετε?
2: Καλά, εσύ?
1: Πώς και δοκιμάστε τέτοια ώρα?
2: Α, δεν είμαι τύφλου.
1: Όχι, ε?
2: Όχι, είμαι για πόρτα.
1: Μπράβο. Τώρα πού είμαστε εδώ πέρα, πώς λέγεται η γειτονιά?
2: Καταφύγη.
1: Καταφύγη, ε?
2: Το σπίτι. Όχι, πάλι καταφύγη, κάτι είναι πιάτσα.
1: Έχετε και θεατράκι εδώ?
2: Ναι, ναι, έχουμε.
1: Και πώς πάω εκεί?
2: Πρέπει να κατέβεις όρδα σκαλιά και να τα ρίξεις δεξιά. Όρδα σκαλιά κατέβεις.
1: Έχεις παίξει το θεατράκι?
2: Εγώ όχι.
1: Τραγουδάς?
2: Τραγουδάς σε παράμερο μέρος, όχι τσετικό.
0: Στη Ιδρυοπύρα, το όμορφο χωριό της Κύθνου με τις κεραμοσκεπές. Συνάντησα αρκετούς ντόπιους. Η Άννα όμως μου τραγούδησε.
2: Ψηλά τύχτη, ψηλά τύχτη στη φωλιά και θα σούλει, και θα σούλει γιο κλώνω.

0: Υπέροχη. Πάω να σε φιλήσω. Μπράβο. Πολύ καλή.
1: Ναι.
0: Πολύ καλή.
1: Είπεις μεγάλη, έγινε πολύ.
0: Πόσο είσαι?
1: Πόσο, 82.
0: Να τα κατουστήσεις. Και να βγαίνει έτσι φωνή, διαμάντινη.
1: Είχα φωνή που ήμουν αφορώ μέχρι τη σέφα που λέγει καλή.
0: Γεια σας.
1: Καλό παιδιά, σε καλό. Καλά να περάσει.

Σε αυτό το μέρος υπήρχε παλιά ένα μαρμαράκι που η νεολαία ψώμωνε, φλέρταρε, νύχτα με φεγγαράκι. Τι θα λέγατε να μάθουμε έναν τόπο μέσα από τα μάτια των παιδιών. Νιώτη, ζωντάνια, ορμή, όλα αυτά ξεχύνονται στο προάβλιο μόλις το κουδούνι χτυπάει.

0: πρώτο γύρισμα, έτσι. Μπράβο. Λοιπόν, το όνομά σου.
1: Δήμητρα.
0: Είσαι από εδώ.
1: Ναι.
0: Από την Τριοπίδα, από τη χώρα.
1: Από την Κανάλα.
0: Α, από πιο μακριά. Τι τάξη είσαι.
1: Πέμπτη δημοτικού.
0: Πω, που εμένα πέμπτη δεν μου άρεσε καθόλου.
1: Ωραία είναι. Η ιστορία είναι λίγο χάλια, γιατί είναι μεγάλα τα κεφάλαια.
0: Τα μαθηματικά.
1: Αρέσουν.
0: Αλήθεια.
1: Και είμαι και πολύ καλή.
0: Φω. Εγώ προτιμούσα την έκτη, γιατί μετά θα φεύγω από το δημοτικό.
1: Δεν έχω πάει ακόμα και δεν ξέρω πώς είναι. Mm. Μπορεί το χρόνο να μου αρέσει.
0: Τι τάξη πας.
2: Πέμπτη δημοτικού.
0: Και εσύ πέμπτη. Mm. Και ποιο είναι το καλύτερο μάθημα.
2: Μαθηματικά.
0: Είναι καλός ή λέει ψέματα.
3: Καλός είναι.
0: Καλός είναι. Και παίζεις μπαλίτσα κάθε μέρα εδώ.
2: Κάθε μέρα.
0: Διάλειμμα ή μάθημα.
2: Διάλειμμα.
0: Από τη Δριοπίδα ή από τη χώρα.
2: Δριοπίδα.
0: Έλα πες τώρα, ποιο από τα δύο χωριά είναι πιο όμορφο.
2: Δριοπίδα.
0: Έχετε κόντρα με τους χωριανούς.
2: Ναι.
0: Στην μπάλα ποιος κερδίζει.
2: Εμείς.
1: Χώρα.
0: Εσύ σου ψηλός της παρέας είδα. Πώς σου λένε.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος. Εσύ από πού είσαι.
2: Από την Κύθνο.
0: Ναι, από ποιο χωριό.
2: Τόσα... Την Δριοπίδα.
0: Πόσα χωριά έχει η Κύθνος, λέει Γιώργο.
2: Τέσσερα.
0: Ποια είναι. Τώρα είναι στο νησί, δεν τα ξέρω.
2: Λουτρά, Μέριχας, Δριοπίδα, χώρα. Αυτό.
1: Κανάλα.
2: Κανάλα, ναι.
0: Κανάλα.
1: Άντε.
0: Πόσα γκολ έχεις βάλει στο περισσότερο σε αγώνα.
2: Ένα.
1: Τρία γκολ έχεις.
2: Άνα, τρία γκολ έχω.
1: Έχω παιδιά που έχουν βάλει πεντάρες.
0: Οι φίλοι σου ξέρουν περισσότερα πόσα γκολ έχεις βάλει παρά εσύ.
2: Δεν θυμάμαι.
0: Κάτι μου λέει ότι σου αρέσει περισσότερο το διάλειμμα εσένα.
2: Το σχόλασμα.
0: Το σχόλασμα.

0: Εδώ πού είμαστε?
1: Στην Δρυοπίδα.
0: Καλά, μισό σχολείο.
1: Ναι, είναι διατρικό.
0: Πόση τάξη είναι εδώ?
1: Η Τετάρτη, Πέμπτη και Έκτη.
0: Και άλλες?
1: Είναι στη χώρα.
0: Ποιο είναι το αγαπημένο σου παιχνίδι?
1: Βόλεϊ και λίγο μπάσκετ. Και έχουμε και πινκ-πονγκ.
0: Α, και πινκ-πονγκ.
2: Και τένις, ναι, και τένις. Hardball.
0: Δεν έχετε αφήσει κανένα παιχνίδι, όλα τα κάνετε εδώ. Ωραία Κύθνος.
2: Ναι.
0: Πού μου προτείνεις να πάω?
2: Στη χώρα.
0: Είσαι από τη χώρα?
2: Ναι.
0: Και πού, να περπατήσεις στο χωριό?
2: Ναι, είναι η πιάτσα. Έχουμε και ένα αρχαιολογικό μουσείο στη χώρα. Με τα αρχαία πράγματα της Κύθνος.
0: Α, φίλους έχεις εκεί?
2: Ναι.
0: Περισσότερους φίλους έχεις στη χώρα ή εδώ?
2: Στη χώρα.
0: Ποια εποχή είναι καλύτερη στην Κύθνο?
2: Το καλοκαίρι.
0: Γιατί?
2: Επειδή έχει κόσμο, είναι όλα τα μαγαζιά ανοιχτά και είναι πολύ όμορφο.
0: Συμφωνείς και εσύ ότι είναι πιο όμορφο το καλοκαίρι?
2: Ναι.
0: Γιατί δεν έχετε το χειμώνα και σας αρέσει το καλοκαίρι?
2: Πρώτον, το χειμώνα είναι ανοιχτά τα σχολεία.
0: Τα βασικά.
2: Κάνει κρύο και δεν έρχονται πολλοί φίλοι μας πρώτον το καλοκαίρι και είμαστε μόνοι μας.
0: Τόσα παιδιά είστε εδώ, τι μόνοι σας? Οπότε καλοκαίρι, ε?
2: Ναι.
0: Σε ποια παραλία κάνεις τα μπανάκια σου?
2: Πιο συνήθως πάμε στα Βουτρά, σε μια παραλία που λέγεται Σκινάρι.
0: Πατητές κάνετε? Βουτιές.
2: Από τα βράχια όχι, γιατί πιο πολλές φορές έχει αχυλούς και έχει από κάτω πιο πολλές πέτρες.
0: Δεν πας να κάνεις καμιά κουλουτούμπα δηλαδή? Εγώ έπεφτα. Βουτούσα, έχω σπάσει το κεφάλι μου 3 φορές. Έχω ένα εδώ σημάδι, βλέπεις? Βράχος. Ένας εδώ. Ναι, και έχω και ένα εδώ γιατί πήγα να κάνω κουλουτούμπα και κοπάνισα ένα στο βράχο.
3: Έξω!
0: Ήταν δίκιος ο αγώνας?
2: Ναι.
0: Πώς με βλέπεις, μαραθώνιο αντέχω? Θες να μου πάρεις την εκπομπή?
2: Όχι τη δικιά σας.
0: Έκλεψες?
2: Όχι! Εσύ έκλεψες.
0: Εσύ γιατί κρύφτηκες μπασκέτα?
2: Δεν με δείτε.
0: Με ταλαιπώρησες?
2: Το ξέρω.
0: Σε πιάσα όμως?
2: Όχι.
0: Τον έπιασα?
2: Όχι. Όχι. Πάρτο.
0: Τελικά είμαι γρήγορος?
2: Όχι.
0: Γιατί με κοροϊδέψατε?
2: Έτσι.
0: Μου αξίζει αυτό?
2: Ναι.
0: Ιδρωσές?
2: Όχι.
0: Εγώ πολύ. Εγώ γιατί έτρεχα στο βλάκα?
2: Δεν ξέρω.
0: Πώς σε λένε?
4: Γιάννη.
0: Γεια σου ρε Γιάννη. Εγώ ταξιδεύω πάρα πολύ. Εσύ έχεις ταξιδέψει, έχεις φύγει από το νησί?
4: Ναι.
0: Πού έχεις πάει?
4: Στην Ιταλία.
0: Α, πού στην Ιταλία?
4: Στη Ρώμη, στη Φλωρντία και στη Βενετή.
0: Έλα ρε εσύ. Σαν την Κύθνο όμως πουθενά, ε?
4: Mm.
0: Εσύ είσαι λιγότερη ντροπαλιά του Γιάννη. Mm. Και φοράς και ωραίο καπελάκι, κάτσε το δανειστό. Οπ. Κάτσε το βάλεις γιατί με χτυπάει, σήμερα έχει πολύ ήλιο.
4: Mm.
0: Πρώτη στο ποδόσφαιρο σειρά. Δυνατή. Μαρκάριζες αυτά, σουτ, μου ρίξα σουτ, μου φύγανε τα χέρια.
5: Το καλοκαίρι που έχουμε πολλούς φίλους και παίζουμε.
0: Ναι, πέρα από το καλοκαίρι, πια το χειμώνα δεν σας αρέσει τίποτα σε αυτό το μέρος?
5: Ωραία είναι για το χειμώνα.
0: Πες μας αυτά τα ωραία.
5: Πρώτον, όταν κάνει λίγο κρύο, καθόμαστε σπίτι με μια κουβέρτα.
0: Τζάκι ανάβετε?
5: Εμείς δεν έχουμε τζάκι σπίτι.
0: Καλοριφέρ. Σε στέλνει όμως γι' αυτό. Να είναι καλά, ο γονιός. Εντάξει. Πετρέλαιο να μπαίνει και. Μπράβο. Και ο Λέβητας να δουλεύει. Τι θέση παίζεις?
5: Άμυνα και λίγο και επίθεση.
0: Είσαι και καλή επιθετικός. Τι σε κάνει χαρούμενη?
5: Όταν παίζω κινητό.
0: Όχι, τώρα κινητό. Κινητό, άμα παίζεις, να μπαίνεις να βλέπεις την εκπομπή μας.
5: Ναι, αυτό θα το κάνω.
0: Μπράβο. Πώς λέγεται η εκπομπή μας?
5: Άξιον 24.
0: Το κανάλι λέγεται έτσι, η εκπομπή μας?
5: Η εκπομπή. Δεν γνωρίζω.
0: Πες το.
6: Χωρίς χάρτη.
0: Πώς λέγεται η εκπομπή μας?
5: Χωρίς χάρτη.
0: Εσύ έχεις ταξιδέψει χωρίς χάρτη? Έχεις ταξιδέψει χωρίς χάρτη?
5: Ναι.
0: Πού?
5: Στη Ρούμελ, στην Ελάτια και Αθήνα.
0: Και δεν χάθηκες?
5: Όχι.
0: Πώς βρήκες το δρόμο σου?
5: Με τη γιαγιά μου, γιατί αυτή τα εξελίχθηκε και το αμάξι.
0: Να σου πω, η γιαγιά σου μπορεί να έρθει να την πάρουμε μαζί σε κανένα γύρισμα.
5: Ναι.
0: Καλή μαγείρισα.
5: Ναι, η καλύτερη.

Επειδή το ταξίδι μας στις Κυκλάδες δεν τελειώνει εδώ, μπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube για να δεις αυτό και όλα τα επόμενα που έρχονται.

Θερμιώτες και θερμιώτισσες, σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη ολοκληρώθηκε. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24 στις 7 παρα 10. Στο κόκκινο ξανά η Μέση Ανατολή. Οι Χούθοι φτάνουν μέχρι το Ριάντ. Φόβος για νέο ράλι τιμών στα καύσιμα. Τα νέα στοιχεία που μπαίνουν στο μικροσκόπιο για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι κρίσιμες τηλεφωνικές επικοινωνίες και ο υπνοθεραπευτής. Το τέτα-τέ των προφυλακισμένων γιατρών. Σοκ στην Πλας Βουλιαγμένης. Πέθανε 82χρονος μετά από ξυλοδαρμό από έναν 76χρονο και την 21 ετών φίλη του για μία ξαπλώστρα. Τελευταίο αντίο στη Μαργαρίτα Παπανδρέου. Συγκίνησαν γη και εγγόνια στους επικίδιους. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24 στις 7 παρα 10.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Κόμπο και

0: τι να μας πει η φυσική.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Έχουμε ένα καλεσμένο εδώ που ήθελα πολύ να το γνωρίσω, γιατί νομίζω ότι μου αρέσει πολύ η ενέργειά του. Και δεν εννοώ εγώ τίποτα με τα φυσικά πράγματα. Κανονικά είναι η ενέργεια ενός ανθρώπου που είναι ήρεμη, είναι ήρεμη περίπτωση και νομίζω πάρα πολύ σκεπτόμενος. Ο Γιώργος Σουξές είναι εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε και χαίρομαι πολύ, γιατί και εγώ σας εκτιμώ τηλεοπτικά τουλάχιστον, γιατί δεν γνωριζόμαστε.
1: Όχι, δεν γνωριζόμαστε, δεν ξέρετε. Ναι. Μπορεί να γνωριστούμε και να αντιπαθιόμαστε.
2: Για να δούμε.
1: Πολύ, πολύ πιθανό να συμβεί. Έχω καταλάβει, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι είστε ένας πολύ συναισθηματικός άνθρωπος.
2: Πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Πάρα πολύ, ναι. Είναι ελάττωμα.
1: Είναι ελάττωμα τελικά.
2: Κοιτάξτε. Είναι ελάττωμα στη διάρκεια της ζωής. Mm-hmm. Στο τέλος της ζωής είναι προτέρημα.
1: Καλά, απέχετε πάρα πολύ από αυτό. Εντάξει, δεν είστε τώρα, δεν σας έχουν πάρει και τα χρόνια.
2: Όχι, θέλω να πω ότι επειδή το έχω σκεφτεί,
1: ναι,
2: στο τέλος της ζωής λες καλύτερα που ήμουν έτσι. Αλλά στη διάρκεια της ζωής είναι ελάττωμα. Γιατί mm-hmm. το βλέπουν ως αδυναμία κάποιοι.
1: Το βλέπουν ως αδυναμία. Πειράζει άλλοι να μας βλέπουν αδύναμους.
2: Ναι, πειράζει λίγο, ναι. Mm-hmm.
1: Σας έχουν φερθεί άσχημα επειδή είστε βγαίνει.
2: Προσπαθούν να κάνουν πράγματα που δεν σου αρέσουν και εσύ αναγκάζεσαι να τους πεις παιδιά δεν είναι έτσι η κατάσταση, είναι λίγο διαφορετική.
1: Ναι. Είστε μοναχικοκή περίπτωση ανθρώπου.
2: Πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
2: Πάρα πολύ.
1: Ζείτε μόνος σας.
2: Ζω μόνος. Ο γιος μου μένει στο δικό του το σπίτι αλλά τρία πατώματα πιο κάτω.
1: Τρία πατώματα είναι μια αρκετά μεγάλη απόσταση.
2: Ναι.
1: Οπότε ζείτε μόνοι σας. Μόνος σας το έχετε επιλέξει, γιατί όποιος θέλει παρέα βρίσκει.
2: Βρίσκει και...
1: Παρέες έχετε από ό,τι έχω καταλάβει, αλλά λίγους και
2: όχι, καλύτες. Δεν έχω πολλές τώρα okay. πια.
1: Ναι.
2: Έκανα ένα ξεκαθάρισμα τα τελευταία χρόνια. Mm. Βασικά έχω μία φίλη που λέω και αυτή να τη σουτάρω με κάποιο τρόπο.
1: Τώρα αλλά... μπορεί να μας ακούει και να τη στενοχωρήσετε.
2: Δεν θα τη στενοχωρήσω, γιατί δυστυχώς αυτή η φίλη μου, η Θεονύμφη, δεν έχει πει ποτέ κακή κουβέντα για κανέναν.
1: Και γιατί να τη σουτάρετε?
2: Όχι, το λέω αστειευόμενος.
1: Έχει και φανταστικό όνομα. Δηλαδή μόνο το όνομα αξίζει,
2: ναι,
1: να τη...
2: Είναι μια εξαιρετική κυρία, θα πω.
1: Ναι. Πάρα πολύ ωραία.
2: Δεν έχει πει ποτέ κακή κουβέντα για κανέναν.
1: Γι' αυτό την κάνετε παρέα, γιατί είναι ωραίο να έχετε καλοπροαίρετους ανθρώπους δίπλα σας.
2: Γιατί λέω, θα φτάσω κι εγώ σε αυτή την αγιότητα κάποτε, αλλά δεν νομίζω, όχι.
1: Ναι, πρέπει να το έχει κανείς.
2: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά και είστε μια ευαίσθητη ψυχή, δουλεύετε σε ένα πολύ ανταγωνιστικό χώρο. Σας ξέρουμε από τα σύριαλ, σας ξέρουμε από το θέατρο, γράφετε, κάνετε πάρα πολλά πράγματα. Σας έχει πληγώσει ο χώρος?
2: Όχι, δεν με έχει πληγώσει, γιατί είμαι πολύ συνειδητοποιημένος. Από την αρχή ήμουν συνειδητοποιημένος ότι είναι ένας δύσκολος, σκληρός χώρος, που θα έπρεπε να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, χωρίς να κάνω εκπτώσεις mm-hmm. συναισθηματικές και διαφόρων άλλων τύπων.
1: Ναι. Φίλους από το χώρο έχετε?
2: Δεν έχω. Μόνο το Γκοσέτο Σαβιδάκι όταν συναντιόμαστε κάπου-κάπου.
1: Όχι και εκεί πολύ συχνά.
2: Όχι.
1: Ωραία. Είπατε ότι κάνετε ξεκαθάρισμα. Τώρα, ένας συναισθηματικός άνθρωπος, ο οποίος έχει λίγους φίλους, γιατί μπορεί να του έρθει να κάνει ξεκαθάρισμα?
2: Γιατί λες ότι κάποια στιγμή ναι. πρέπει να είμαι ήρεμος στη ζωή μου. Γιατί mm-hmm. να μου δημιουργείς θέματα έτσι. Έτσι, επειδή εσύ είσαι κάπως.
1: Ναι.
2: Αυτό.
1: Οπότε τους διώχνουμε κι αυτούς.
2: Το συζητήσαμε πρώτα και τελειώσαμε.
1: Και πώς το παίρνει κάποιος να του λες, νομίζω ότι με ταράζεις και εγώ δεν θέλω ταραχής?
2: Εντάξει, υπάρχουν περιπτώσεις. Η μία μπορεί να σου... Η μία περίπτωση εννοώ. Μπορεί να σου πει, γιατί δεν έχει να κάνει με άντρες ή γυναίκες.
1: Ναι.
2: Μπορεί να σου πει ότι δεν είναι έτσι όπως τα βλέπεις τα πράγματα, είναι αλλιώς.
1: Ναι.
2: Κάποιος άλλος να σου πει ότι είσαι στριμμένος. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Τι σας λένε συνήθως, ότι είσαι στριμμένος?
2: Μου λένε ότι είμαι κλειστός και μονόχνοτος.
1: Δεν το βλέπω, πρέπει να σας πω.
2: Ούτε εγώ.
1: Είχα διαβάσει και μία δήλωσή σας, αν τη θυμάμαι καλά, που λέγατε ότι επειδή μιλάω από καρδιάς, δεν με πειράζει. Αυτό το πράγμα που φοβούνται πολύ, την επανάληψη, ότι μπορεί να ξεχωρίσουν ένα τίτλο από αυτά που... Δεν σας φοβίζει αυτό?
2: Όχι, γι' αυτό και ήρθα. Αν δεν ήθελα να μιλήσω, δεν θα ερχόμουν καθόλου.
1: Πρέπει να σας πω ότι το έχετε καταλάβει πολύ καλά. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος μιλάει από καρδιάς, δεν μπορεί να προκαλέσει κουτσομπολιό.
2: Βρίσκουνε, πάντα βρίσκουνε. Θα βρούνε
1: ναι.
2: οτιδήποτε.
1: Κάτι άσχετο συνήθως.
2: Ναι, ναι. Θα βρούνε κάτι, ναι. Θα πούνε κάτι, αλλά δεν με πειράζει.
1: Mm-hmm. Και γράφετε.
2: Ναι.
1: Γράφατε πάντα?
2: Όχι πάντα.
1: τώρα τελευταία σας έχει βγει και αυτό.
2: Ναι, θα σας πω γιατί. Εγώ ήθελα να έχω μία γραμματέα ναι. να κάθεται να γράφει και εγώ να κόβω βόλτες μέσα στο δωμάτιο και να τις λέω.
1: Πολύ ωραίο είναι αυτό.
2: Αλλά δεν έβρισκα γιατί δεν είχα τα λεφτά να την πληρώνω. Να κάθεται εκεί όλη μέρα και ό,τι ώρα μου ήρθε εμένα να, να λέω γράφε τώρα.
1: Η τεχνολογία όμως το σας το δίνει αυτό.
2: Το AI ναι. κάθεται εκεί, δεν μιλάει.
1: Εξαρτάται, κάποια φορά μιλάει.
2: Εντάξει, ναι. Λέει διάφορα. Και του λέω γράφε. Και μετά αφού μου τα εμφανίσει, τα παίρνω στο Word και σβήνω εγώ και κρατάω τα κείμενά μου.
1: Τι σχέση έχετε με το AI, γιατί τώρα έχουμε αρχίσει όλοι και έχουμε μία. Κάθεστε να συζητήσετε με το AI.
2: Ναι, συζητάω πολλές φορές με το AI ναι. για θέματα έτσι τέτοια δουλειά, ας πούμε. Και το βρίζω.
1: Ναι, όλοι ναι. μας. Ναι. Κακά τα ψέματα.
2: Δεν θυμάμαι να του έχω πει τι καλό που είσαι και τέτοια. Ναι. Μόνο το βρίζω βασικά. Άμα δεν κάνει τη δουλειά του, λέω ότι είσαι.
1: Σκέφτομαι καμιά, σκέφτομαι καμιά φορά ότι όλοι βρίζουμε το AI σε ένα βαθμό γιατί ας πούμε πολλές φορές τεμπελιάζει, έτσι δεν είναι.
2: Πολύ τεμπελιάζει. Είναι μερικά που τεμπελιάζουν, κάποια άλλα δεν τεμπελιάζουν.
1: Α, να μου πείτε ποια είναι τα εργατικά μετά για να μπορούμε να ασχολούμαι με αυτά. Και σκέφτομαι, και αν κάποια στιγμή οι μηχανές αποκτήσουν απόλυτο έλεγχο, μήπως θυμούνται ότι τις έβριζα.
2: Γι' αυτό σβήνω τα αρχεία.
1: Α, σβήνετε τα αρχεία για να μην.
2: Βέβαια. Τα σβήνω τα αρχεία για να μην με θυμούνται.
1: Mm-hmm. Τι προβλέπετε να γίνει με το AI?
2: Αν σε αυτή τη φάση όπως είναι τώρα, με τα λίγα που ξέρω, δεν θα γίνει τίποτα. Αν όμως αυτή η γνώση χρησιμοποιηθεί σε άλλα πράγματα, μπορεί να γίνουν, δεν ξέρω τι θα είναι αυτά τα άλλα πράγματα, αλλά να, δεν είδα τι έγινε στο Ιράν. Ο άλλος έπινε καφέ με τις γυναίκες του, πήγε βόμβα κατευθείαν. Κατευθείαν, μέσα στον καφέ έπεσε δηλαδή, όχι.
1: Ναι. Ναι. Άδοξο τέλος.
2: Ναι.
1: Έχετε πει κάποια πράγματα και για την οικογένειά σας, έχετε πει και για το επώνυμό σας πώς έχει βγει, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο επώνυμο. Τι παιδάκι ήσασταν? Πρέπει να μοιάζετε πάρα πολύ στο παιδάκι, Γιώργο Σουξέ.
2: Ήμουνα πολύ ήσυχο παιδάκι και πολύ ντροπαλό μέχρι τα 13 μου,
1: ναι.
2: κάπου εκεί. Μετά ξέφυγα πολύ. Θέλω να πω, δεν έμπλεξα με κακές παρέες ή τέτοια, γιατί είχα πάντα στο νου μου ότι δεν πρέπει να προσβάλλω την οικογένειά μου, το όνομά μας, να μην το χαλάσω δηλαδή. Mm-hmm. Δεν έμπλεξα δηλαδή με οτιδήποτε, με τον νόμο, να το πω έτσι χοντρικά.
1: Ναι.
2: Ποτέ. Αλλά ήμουν πάρα πολύ ατίθασος, ναι.
1: Mm-hmm.
2: Πολύ.
1: Και μετά πώς πάλι ηρεμήσατε και βλέπω αυτή την ενέργεια που έχετε τώρα?
2: Μετά ηρέμησα γιατί έκανα τη δουλειά που μου άρεσε. Δηλαδή έγινα ηθοποιός.
1: Μεγάλη υπόθεση, να βρει κάποιος τη δουλειά που του αρέσει.
2: Ίσως να υπάρχουν και άλλα που να χρειάζεται ο άνθρωπος στη ζωή του, τόσο σημαντικά, αλλά το να κάνεις τη δουλειά που θα ήθελες να κάνεις πραγματικά είναι πολύ σημαντικό.
1: Mm-hmm. Πολύ ωραία. Και έτσι σας έχουμε μάθει κι εμείς και σας παρακολουθούμε. Το καλύτερο σας ποιο είναι, να παίζετε τι?
2: Θα σας πω. Στο θέατρο, στην παράσταση που είμαστε τώρα, μπορείτε να τα πούμε αργότερα.
1: Χάσαμε τη Θεία Στοπ.
2: Χάσαμε τη Θεία Στοπ. Συμβαίνει το εξής. Όπως συμβαίνει με κάποιους ηθοποιούς που είναι γνωστοί, ας πούμε, με το που εμφανίζεσαι στη σκηνή, σε χειροκροτούν.
1: Ναι.
2: Εντάξει, είναι πολύ ωραίο αυτό. Γιατί σαν να παίρνεις μια επιβράβευση για ό,τι έχεις κάνει.
1: Βέβαια.
2: Για μένα είναι πολύ σημαντικό, όχι επί τη εμφανίση, αλλά επί τη παραδόση. Όταν τελειώνω δηλαδή τη σκηνή που χειροκροτούν εκεί με κατενθουσιασμένο.
1: Γιατί αυτό είναι διαφορετικό? Θα φανταζόμουν ότι θα είναι πιο ωραίο το αρχικό χειροκρότημα, γιατί θα φαντάζομαι ότι θα δίνει θάρρος στον ηθοποιό.
2: Τώρα τι θάρρος να πάρω? Έχω παίξει και έχω παίξει.
1: Άρα θάρρος έχετε.
2: Ναι.
1: Αλλά σας αρέσει η επιβράβευση?
2: Όχι, θέλω να νιώθω ότι είναι ικανοποιημένοι με αυτό που είδανε σήμερα και ήρθανε και φύγανε από το σπίτι τους και φτάσανε στο θέατρο.
1: Ναι.
2: Να μην πούνε ότι εντάξει, καλός ήταν. Όχι, θέλω να λένε ήταν πολύ καλός.
1: Άρα αυτό είναι μια φιλότιμη προσπάθεια.
2: Δεν θέλω να κοροϊδεύω κανέναν όταν κάνω κάτι.
1: Mm-hmm. Δεν έχετε όμως παραστάσεις ή σύριαλ που να σας αρέσουν περισσότερο από άλλα?
2: Τώρα που το σκέφτομαι και έχει περάσει καιρός, ναι, υπήρξαν σύριαλ που δεν ήταν και ό,τι καλύτερο για μένα.
1: Mm-hmm.
2: Αλλά υπήρξαν και άλλα που ήταν πολύ σημαντικά. Ναι.
1: Ναι. Είχα δει μια συνέντευξή σας. Έχω δει μια συνέντευξή σας επειδή ξέρω ότι θα έρθετε σήμερα. που σας είχαν παίξει ένα βίντεο με πράγματα που έχετε κάνει και είχατε συγκινηθεί. Και λέω, τι τρυφερός άνθρωπος που πρέπει να είναι αυτός.
2: Να τον πάρουμε, να τον πατάμε κάτω, να τον κάνουμε ό,τι θέλουμε.
1: Όχι, εγώ δεν σκέφτομαι.
2: Όχι, δεν το λέω για εσάς.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Μετά... Το έχετε αυτό το παράπονο στη ζωή.
2: Μετά το μετανιώνω, λέω δεν έπρεπε να... Αλλά δεν, άμα δεν κρατιέσαι...
1: Γιατί λέτε ότι έχετε ζήσει μια δύσκολη ζωή?
2: Όχι, δύσκολη ζωή δεν έχω ζήσει με την έννοια της τρομερής δυσκολίας.
1: Το έχετε πει, νόμιζα ότι το είχατε πει σε συνέντευξη, αυτό σας
2: όχι, δεν θέλω να αδικήσω τους γονείς μου. Οι γονείς μου έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν.
1: Καλά, μπορεί να μην ήταν οι γονείς οι δύσκολοι.
2: Όχι, δύσκολη δεν έχω ζήσει, απλά... στο χώρο ήταν δύσκολα τα πράγματα. Όταν είσαι άγνωστος, δεν σε βλέπουν.
1: Ναι.
2: Όταν είσαι γνωστός, σε παραβλέπουν. Πάρτε το όπως θέλετε.
1: Εσείς είστε γνωστός όμως.
2: Ναι, αλλά όταν γίνεσαι γνωστός... Τώρα δεν ξαναβρω δουλειά, δεν πειράζει.
1: Δεν νομίζω ότι αυτός είναι λόγος για να μην βρει κάποιος.
2: Ναι, σωστά. Όταν γίνεσαι γνωστός, τότε οι παραγωγοί ξαφνικά σε θυμούνται και σε αγαπάνε. Από το πουθενά,
1: ναι.
2: Γιατί πάντα σε σκεφτόντουσαν. Το ακούμε και αυτό.
1: Okay,
2: ναι.
1: Σε σκεφτόμουν, αλλά.
2: Ναι, σε σκεφτόμουν, αλλά. Αυτό. Αλλά το μισθό θέλουν να τον κρατήσουν πολύ χαμηλά. Και τότε πρέπει να πεις, όπα, μισό.
1: Πιάνει αυτό το κόλπο?
2: Σε αρκετούς ηθοποιούς πιάνει. Εγώ δεν το επέτρεπα στον εαυτό μου.
1: Δεν κάνετε παζάρια, δηλαδή?
2: Κάνω.
1: Ναι.
2: Με την έννοια ότι. Δεν θέλω να ζητήσω υπερβολικά πράγματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αλλά δεν θέλω να πηγαίνω και στη δουλειά και να νιώθω άσχημα μέσα μου.
1: Ναι.
2: Θέλω να νιώθω καλά. Άμα κάνω μια συμφωνία, ακόμα και αν ο διπλανός μου παίρνει περισσότερα, δεν με απασχολεί. Αρκεί εγώ να είμαι ικανοποιημένος.
1: Ναι, πολύ, πολύ βασικό αυτό.
2: Έτσι νιώθω.
1: Θα έλεγε κανείς ότι στα παζάρια ένας ευαίσθητος άνθρωπος που είναι και φιλότιμος και όλα αυτά θα δυσκολευόταν.
2: Όχι, δεν μου αρέσει να τα κάνω καθόλου.
1: Ναι.
2: Όχι, αλλά είναι αναγκαστικά, γίνεται μέσα στη δουλειά.
1: Στη δική σας, ο δικό σας επάγγελμα πάντα λένε λιγότερα.
2: Πάντα.
1: Για να πείτε εσείς κάτι πιο πάνω και να κλείσει κάπως καλά.
2: Το θέμα είναι ότι πρέπει να τα αξίζεις αυτά για να τα πάρεις.
1: Ναι. Τι ηθοποιοί ταξίζουν? Ταξίζουν οι μεγάλες βεντέτες ή οι επιμελείς ηθοποιοί?
2: Δεν ξέρω τι γίνεται στο εξωτερικό, αλλά εδώ όπου θα κάνω πολλούς εχθρούς.
1: Εδώ έχετε ξεσκαρτέρει όλους τους φίλους σας.
2: Σωστά.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα, ακόμα και οι θεατές παρασύρονται από τα γνωστά ονόματα.
1: Ναι.
2: Αυτοί παίρνουν και τα περισσότερα λεφτά. Δεν λέω ότι δεν είναι... άξιοι κάποιοι να τα πάρουν.
1: Η λογική, φαντάζομαι, είναι ότι φέρνουν κόσμο. Γιατί
2: ναι.
1: Εγώ που μπορεί να είμαι άσχετη, όσο και θεατρόφιλη να είμαι, μπορεί ένα γνωστό όνομα να είναι οδηγός για το τι θα δω. Οπότε να πω, παίζει όσο ξέρεις, δεν μπορεί, καλό θα είναι.
2: Ναι, αλλά... Τέλος πάντων, πώς να το πω τώρα.
1: Ναι, ότι είναι άδικο όμως αυτό.
2: Δεν τα αξίζουν όλοι αυτά τα λεφτά.
1: Ναι. Ωραία, πολύ ξεκάθαρο, εντάξει, όχι, δεν νομίζω να κάνετε εχθρούς. Νομίζω ότι είναι μια αλήθεια της ζωής.
2: Θα κάνω, γιατί ο καθένας ξέρει τι είναι.
1: Ο καθένας ξέρει τι είναι στη ζωή.
2: Βέβαια. Στην πραγματικότητα ο καθένας ξέρει τι είναι στη
1: ζωή. Κατά βάθος,
2: ναι.
1: Γνωρίζουμε,
2: ναι.
1: Πιστεύετε. Πολύ ωραία. Έχετε λοιπόν επιλέξει να ζείτε μόνος σας.
2: Δεν είμαι εντελώς μόνος, απλώς ναι. Το μεγαλύτερο διάστημα είμαι μόνος μου.
1: Το μεγαλύτερο διάστημα θέλετε να είστε μόνος. Αυτό, μοναξιά, επειδή είστε ευαίσθητος άνθρωπος. Φέρνει.
2: Όχι, σε μένα όχι.
1: Όχι.
2: Δεν νιώθω μόνος, δεν έχω μοναξία. Έχω χρόνο δημιουργικό πολύ.
1: Ναι.
2: Δηλαδή σκέφτομαι για τον εαυτό μου, λέω τι τεμπέλης που ήσουν, τώρα πρέπει να κάνεις αυτά τα πράγματα, οργανώνομαι για το μέλλον όσο μέλλον έχω. Δηλαδή αύριο θα φύγω, θα πάω στο χωριό, πρέπει να κάνω ένα σωρό πράγματα, ας πούμε.
1: Ναι. Τι κάνετε στο χωριό όταν πηγαίνετε?
2: Τι θα κάνω στο χωριό? Πρέπει να φτιάξω δύο στέγες πάνω από τις κεντρικές τις πόρτες.
1: Ναι.
2: Πρέπει να βγάλω έξω τη σόμπα την πετρελαίου, γιατί δεν άναβε τελευταία που πήγα. Να την καθαρίσω και να δω αν θα δουλέψει, άλλως να τη διώξω και να πάρω μια με ξύλα. Πρέπει να βάλω σε δύο μεγάλες τεράστιες βιβλιοθήκες που έχω ύφασμα μπροστά για να ανοίγουν έτσι.
1: Α, ωραίο είναι αυτό, θεατρικό. Ναι. Άρα πηγαίνετε συχνά στο σπίτι, στο χωριό?
2: Όχι, δεν πήγαινα συχνά.
1: Τώρα τελευταία.
2: Αλλά τώρα τελευταία, ναι, πάω.
1: Πού είναι το χωριό?
2: Λέγεται Αχλαδινή και είναι στην ορεινή Ολυμπία.
1: Εκεί γεννηθήκατε ή
2: όχι,
1: εκεί όχι. Είναι το
2: όχι,
1: οικογενειακό?
2: Εκεί είχε ένα χωράφι η μητέρα μου, του παππού μου, ένα αμπέλι. Και μου το έδωσε και εγώ το έκανα ένα σπιτάκι με μια αγροτική άδεια, το οποίο μετά το έκανα νόμιμο.
1: Με την γη τι σχέση έχετε?
2: Δεν έχω, δηλαδή...
1: Γιατί, έτσι πως μου τα λέτε γιατί, όλα ιδηλιακά στο χωριό. Εγώ έχω αρχίσει να σας φαντάζομαι να είστε με το φτιάρι, με την τζάμπα.
2: Όπα, όχι, όχι.
1: Τίποτα τέτοιο.
2: Όχι, μ' αρέσει να ακούω τα πουλιά, να βλέπω το πράσινο, να χαζεύω από μακριά. Δηλαδή, αγόρασα κάτι για ηλίανθους να φυτέψω.
1: Πολύ μ' αρέσουν αυτά.
2: Και βαριόμουν να βγω έξω στη γλάστρα να χώσω πέντε σποράκια, γιατί έλεγα τώρα... Ναι.
1: Βγήκανε τα σποράκια, γιατί αυτά τα είναι καμιά φορά απάτη.
2: Δεν ξέρω, θα τα βάλω στο χωριό όλα.
1: Ωραία, πάρα πολύ καλά. Οπότε το τακτοποιήσαμε.
2: Και πήρα και άλλα που δεν θέλουν πολύ δουλειά, απλώς θα τα πετάξω έτσι.
1: Και θα βγούνε.
2: Ναι.
1: Πήγατε στο φυτώριο και είπατε πια τα πετάω και βγαίνουν.
2: Ναι.
1: Ωραία. Έναν ευαίσθητο άνθρωπο. Τι τον ενοχλεί στην καθημερινότητά του πολύ? Τι είναι αυτό που σας χαλάει και δεν μπορείτε να ξεπεράσετε εύκολα?
2: Οι μικρές αδικίες, το ότι κάποιος θεωρεί ότι επειδή δεν είσαι έτσι πολύ δυναμικός, να προκαλείς λίγο το φόβο, μπορεί να έρχεται να παρκάρει μπροστά στη πόρτα σου, ας πούμε. Και του λες, φίλε, εδώ αυτό τόσο είναι, δηλαδή κάντο λίγο πιο πέρα.
1: Ναι. Πόσο πράος χαρακτήρας σας είναι και αποτέλεσμα ευφυΐας?
2: Δεν θέλω να το πω εγώ.
1: Γιατί, το λέω εγώ.
2: Εντάξει, το δέχομαι.
1: Δηλαδή, τώρα ένας έξυπνος άνθρωπος σου λέει: τι να πάω να μπλεχτώ, γιατί να πάω να ασχοληθώ, κάθε στιγμή.
2: Δεν μαλώνεις, στο γιο μου λέω: δεν μαλώνεις το αυτοκίνητο. Πες συγγνώμη.
1: Ναι. Γιατί δεν το κάνουν όλοι αυτό, να λένε συγγνώμη και με συγχωρείς και παίρνουν πρώτος, δεν πειράζει, δεν έγινε κάτι?
2: Γιατί το ότι μια γυναίκα, ας πούμε, δεν σε θέλει πλέον, αντί να πεις εντάξει, οκ. Okay. Και να το φας και να πορευτείς, πας και τη σκοτώνεις, γι' αυτό μάλλον. Γιατί κουβαλάμε διάφορα.
1: Γιατί κουβαλάμε διάφορα και είναι βίος ο κόσμος. Είπατε ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Οπότε φαντάζομαι ότι ένα από τα πράγματα που σας ενοχλεί είναι αυτή η βία.
2: Πάρα πολύ.
1: Η σκοτεινή πλευρά του ανθρώπου.
2: Ναι. Η σκοτεινή πλευρά του ανθρώπου, βέβαια.
1: Ναι.
2: Ναι. Στα έργα που γράφω, γράφει και ο γιος μου βέβαια, αλλά σε αυτά που γράφω εγώ, περισσότερο με απασχολεί αυτό.
1: Η σκοτεινή πλευρά.
2: Ναι. Το τι κρύβουν στην πραγματικότητα και το τι φαίνεται απ' έξω.
1: Υπάρχει εξήγηση γι' αυτό?
2: Όχι, είναι η ανθρώπινη φύση. Απλά εσύ πρέπει να δουλέψεις με τον εαυτό σου.
1: Γιατί κάποιοι όμως γεννιούνται καλοί, παραμένουν καλοί, ήσυχοι άνθρωποι, όπως θέλετε πείτε το. Καλά, υπάρχουν και καλοί άνθρωποι που δεν είναι ήσυχοι, δεν έχει σημασία. Και υπάρχει και ο κακός σπόρος. Είναι κακός σπόρος ή γινόμαστε κακοί?
2: Εγώ νομίζω ότι γινόμαστε κακοί. Γινόμαστε λόγω των συνθήκων που επικρατούν γύρω μας στη διάρκεια της ζωής μας.
1: Όταν λέτε με σοκάρει η ανθρώπινη φύση, είπατε οι γυναικοκτονίες είναι κάτι πολύ σοκαριστικό και περίεργο. Η ανθρώπινη φύση έχει χειροτερέψει ή τώρα απλώς επειδή έχουμε social media τα βλέπουμε όλα?
2: Όχι, έτσι ήταν πάντα και ίσως να ήταν και χειρότερα παλιότερα, αλλά απλώς τα βλέπουμε μπροστά μας. Και αυτό που με ενοχλεί πολύ είναι ότι ενώ τα βλέπουμε, μετά από τρεις μέρες έρχεται κάτι άλλο και έχουμε ξεχάσει εκείνο.
1: Ναι.
2: Και εγώ προσπαθώ να γυρίσω πίσω και να πω συγγνώμη, αλλά με εκείνο τελικά τι έγινε? Δεν έχω μάθει τη συνέχεια. Δηλαδή πήγε αυτός, σκότωσε τη γυναίκα κάτω στην Κρήτη, αυτοκτόνησε. Εγώ θα ήθελα να μάθω και το παρακάτω. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Όχι ότι...
1: Ναι. Η αλήθεια
2: κοινωνίας
1: είναι ότι η φύση της επικαιρότητας είναι αυτή. Τι έγινε, τι συνέβη και το μετά δεν το μαθαίνουμε ποτέ. Θα μπορούσε να είναι μια καλή εκπομπή αυτό που λέτε.
2: Προημερών είδα έναν ελέφαντα, ο οποίος πλάκωσε μια γυναίκα.
1: Στην Ινδία νομίζω ήταν.
2: Ναι. Ναι. Μας το δείχνει τηλεόραση και μέσα σε ένα δευτερόλεπτο λέει λοιπόν, και τώρα στο διαγωνισμό μας να... Και λέω, αμάν, εγώ όμως αυτό το ζω. Αυτό με ενοχλεί.
1: Ναι.
2: Γιατί πριν από λίγο στενοχωριόμασταν όλοι μαζί για αυτή τη γυναίκα. Και τώρα.
1: Ναι, είναι παράλογο, έχετε δίκιο.
2: Εγώ ως θεατής εννοώ. Ε?
1: Νομίζω πολύ θεατές.
2: Τους αντιλαμβάνομαι ως παρουσιαστές, αλλά. Ναι.
1: Ναι. Ωραία, πάμε στο χαρούμενο τώρα λοιπόν. Και μην... να, αλλάξουμε, να αλλάξουμε θέμα. Το έργο λέγεται Χάσαμε τη Θεία Στοπ.
2: Ναι. Δεν είναι χαρούμενο έργο, είναι κωμωδία, ναι, μεν.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν είναι χαρούμενο. Μιλάει και αυτό για τις δύσκολες συνθήκες στη δεκαετία του 50. Στον Γκαζοχώρη, την περιοχή γύρω από τον Γκάζι, εδώ στην Αθήνα, και το πώς πανφτωχοί άνθρωποι προσπαθούν να κερδίσουν κάτι επιπλέον από το τίποτα.
1: Mm-hmm. Πού σας βλέπουμε, πού ερχόμαστε και σας βλέπουμε και ποιες μέρες.
2: Τώρα είμαστε σε περιοδία, έχουμε τελειώσει από το θέατρο, είμαστε στο θέατρο Φιλίπ.
1: Άρα σε όλη την Ελλάδα μπορούν να σας δουν.
2: Έχουμε κάνει ήδη 30 παραστάσεις και να κάνουμε άλλες 20 περίπου.
1: Ναι. Τι σας συγκινεί σε αυτό το έργο, γιατί έχει μια. Είναι σκληρό.
2: Αυτό που θαυμάζω και καμιά φορά μου λένε οι νέοι, αυτή η γλώσσα είναι γλώσσα, πώς να το πω.
1: Γιατί μιλάνε.
2: Τραχεία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και χτυπάνε κατευθείαν και στο μυαλό και στο συναίσθημα και λίγο σοκάρει, αλλά είναι πραγματικότητα.
1: Ναι. Άλλα σχέδια.
2: Υπάρχει ένα έργο που λέγεται «Ξερείς το κεφάλι».
1: Mm-hmm.
2: Μιλάει για δύο ανθρώπους οι οποίοι συναντιούνται στο γυροκομείο και παίζουν ξερί.
1: Ναι.
2: Έχει ένα συγκλονιστικό τέλος και στη διάρκεια διαπιστώνουμε ότι βρίσκονται εκεί από τα λάθη που έχουν κάνει στην προηγούμενη ζωή τους. Δεν τους άφησαν τα παιδιά τους έτσι.
1: Υπάρχουν προηγούμενες ζωές.
2: Όχι τόσο πίσω, εννοώ στη διάρκεια της ζωής τους.
1: Ναι, εγώ σας ρωτάω, υπάρχουν προηγούμενες ναι. ζωές.
2: Είναι μια κουβέντα που κάναμε πριν από... πηγαίνοντας στην περιοδία μέσα στο πουλμπανάκι. Καταλήξαμε ότι ναι, υπάρχουν.
1: Ναι. Συνήθως όταν κάποιος λέει για την προηγούμενη ζωή, λέει ήμουνα φαραώ, ήμουνα υπουργός δεν ναι, ξέρω πού. Έχετε καμία αίσθηση τι μπορεί να είσαστε?
2: Όχι, τέτοιο δεν έχω. Δεν έχω.
1: Ναι. Δεν έχετε μια τέτοια διάσταση.
2: Όχι, τρέλα αυτή.
1: Οπότε η συζήτηση στο πουλμανάκι τελείωσε χωρίς...
2: Λέγαμε παραδείγματα και γεγονότα που έχουν συμβεί και ότι κάποιος μετά από ένα τύχημα μιλούσε...
1: Ναι.
2: Αιγυπτιακά που δεν είχε σπουδάσει ποτέ.
1: Ήταν γιατί ήταν φαραώ τελικά.
2: Όχι, ευτυχώς δεν ήταν φαραώ, ήταν μια σκλάβα που ζούσε εκεί μέσα.
1: Ναι, ωραία. Και αν πάω, επιστρέφω στο έργο που λέτε «Ξερεί στο κεφάλι», το οποίο είναι κάτι που θα δούμε το χειμώνα.
2: Έχω μιλήσει με έναν συνάδελφο, περιμένω την απάντησή του.
1: Πολύ ωραία. Ο συνάδελφος λοιπόν να απαντήσει γρήγορα.
2: Ναι.
1: Τιμωρούμαστε για αυτά που έχουμε κάνει σε αυτή τη ζωή?
2: Οι περισσότεροι, ναι. Οι περισσότεροι. Υπάρχουν και κάποιοι που τη γλιτώνουν. Δεν ξέρω τι γίνεται αργότερα και κάπου αλλού. Αλλά ναι, οι περισσότεροι τη γλιτώνουν. Τιμωρούνται.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν.
2: Τελειώσαμε κιόλας.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά μπορείτε να ξανάρθετε όποτε θέλετε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Πέρασα πολύ ωραία.
1: Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να περάσετε κι εσείς ωραία. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε τον επόμενο καλεσμένο.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: Θέλουνε λίγο ακόμα.
3: Στη ΔΕΗ συνεχίζουμε να στηρίζουμε διαχρονικά τα νοικοκυριά και τους αγρότες. Τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες. Το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι δικές σας.
4: Έλα, Χρήστο, όχι.
5: Σε ποιο αρέσει να σου
3: ζωή. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Joker, ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: The Rookies.
3: Will you say that again, please?
2: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
4: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
5: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
4: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα. Όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
5: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
4: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
6: Επιστρέψαμε, άλλαξα πουκάμισο και άλλαξα και καλεσμένο. Καλεσμένη μάλλον, γιατί η Βανέσα Αδαμοπούλου είναι εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ξαναήρθες.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ και
6: δύο
7: εγώ,
6: χρόνια έχουν περάσει.
7: Δύο χρόνια, wow.
6: Όταν ήσουν εδώ τα λέγαμε πάρα πολύ ωραία. Λέγαμε για θέματα που λύνεις με τον εαυτό σου. Μ' αρέσανε πάρα πολύ οι συζητήσεις. Σε βλέπω...
7: Γι' αυτό με ξανακάλεσες.
6: Η συζήτηση βεβαίως σε ξανακάλεσες και σε βλέπω πάρα πολύ fit.
7: Ωστόσο σου είπα την αλήθεια.
6: Ποια είναι η αλήθεια?
7: Η αλήθεια είναι ότι φαίνομαι, δεν είμαι.
6: Για να
7: είναι
6: φαίνεσαι...
7: μια αυταπάτη, οφθαλμαπάτη.
6: Για να φαίνεσαι πάντως σίγουρα έχεις υπάρξει.
7: Κοίταξε, ναι, έχω κάνει γυμναστική στη ζωή μου, ναι. Εντάξει, mm-hmm. Δεν είναι, δηλαδή μη φρικάρουν όλοι, είναι θείο δώρο, ξέρεις, βγήκε ξαφνικά.
6: Σε ένα βαθμό θα είναι θείο δώρο.
7: Εντάξει, έχω ένα καλοσκαρί, οκ, okay, αλλά έχω κάνει, έχω ιδρώσει πολύ στο γυμναστήριο, ναι. Και από τότε είχα μια σχέση μίσους τα τελευταία χρόνια.
6: Έχω και εγώ μια σχέση μίσους με το γυμναστήριο, γιατί με εκνευρίζουν πάρα πολύ οι άνθρωποι, ναι. Που λένε όχι, είναι υπέροχο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Όχι, είναι χάλια.
7: Είναι χάλια, είναι μπορούσαμε χάλια. Να τα αποφύγουμε, θα τα αποφύγουμε. Φεύγαμε.
6: Εννοείται.
7: Η σχέση με το σώμα μας, το να πάμε να περπατήσουμε στη φύση, να τρέξουμε λίγο, άλλο αυτό. Να το κάνουμε.
6: Μπορώ να σου πω να περπατήσουμε μόνο ή να κολυμπήσουμε ωραία στη
7: ναι,
6: Σωριάκη.
7: Ναι, ναι.
6: Τι λέω τώρα. Αλλά το γυμναστήριο,
7: ναι,
6: γιατί υπάρχει.
7: Είναι ψυχαναγκαστικό.
6: Είναι,
7: ναι.
6: Είναι χώρος βασανισμού.
7: Συμφωνώ.
6: Βεβαίως χρειάζεται. Και γι' αυτό.
7: Δεν ακόμη... μπορείς να κάνεις αλλιώς.
6: Ναι, και άνθρωποι σαν εμάς που το μισούμε, αναγκασμένα.
7: Παίρνουμε τα ποδιά μας και πάμε. Ναι. Κλαστιμώντας ή μη κλαστιμώντας.
6: Ναι. Οπότε και εσύ είσαι ένας ομάδα άνθρωπος που πάει βρίζοντας. Έχει αποτέλεσμα, οπότε αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Δεν πάει το βρίσιμο χαμένο.
7: Καλά πάει. Τουλάχιστον ναι, βλέπω κάτι να γίνεται και λέω άντε. Άντε μια μέρα ακόμα.
6: Αξίζει.
7: Αλλιώς θα ήταν δυστυχία, ε.
6: Θα ήταν δυστυχία. Oh. Βέβαια, όταν ξαναρχίζει γυμναστήριο και έχει καιρό να κάνει, πάλι είναι δυστυχία. Δηλαδή,
7: τις πρώτες μέρες θέλει να πεθάνει.
6: Είναι αντικειμενικά, είσαι δυστυχισμένο.
7: Είσαι αντικειμενικά. Δηλαδή έχει ένα μόνιμο πρόβλημα. Δεν θέλω να πάω.
6: Και να το λέμε αυτό, ναι. Για να μην πιστεύει ο κόσμος. Γιατί ξέρεις, πολλοί ακούνε τους χαρούμενους με το γυμναστήριο και λένε κάτσε, για να μην χαίρομαι εγώ, μάλλον
7: ναι,
6: πρέπει
7: ναι,
6: να σταματήσω.
7: Όχι, δεν μπορώ.
6: Όχι, είναι κανονικό. Υποφέρετε, είστε δυστυχισμένοι, ναι. Κάποια στιγμή αυτό θα πω.
7: Θυμάμαι ένα ανέκδοτο, να το πω τώρα πολύ
6: βεβαίως,
7: γρήγορα.
6: Ναι, ναι, ναι,
7: που λέει, έλα, καλημέρα, λέει, είσαι να πάμε για τρέξιμο. Και απαντάει, κάτσε μια στιγμή να πιω ένα καφέ και μετά εννοείται πως όχι.
6: Έτσι ακριβώς.
7: Ναι.
6: Πολύ ωραία, λοιπόν, εδώ είσαι σε καλοκαιρινές διακοπές.
7: Α, ναι. Πού τα βρήκατε, στο Instagram. Θα μου πεις τι τα εκθέτεις, κυρία μου, άμα τα εκθέτεις, θα τα εκθέσουμε κι εμείς. Ναι, εδώ είμαι καλοκαιρινές διακοπές, στο πανέμορφο Αιγαίο μας, που αγαπώ πολύ, στη θάλασσά μας την όμορφη. Χαρούμενη,
6: ναι.
7: Λίγο μαυρισμένη.
6: Και μονίμως νέα.
7: Λίγο.
6: Μονίμως νέα. Δηλαδή δεν.
7: Καλά, και εσύ δεν πας πίσω τώρα.
6: Εντάξει.
7: Σταμάτα, θες να τα ακούσεις.
6: Εννοείται, βέβαια. Αλλά επειδή εσύ είσαι καλεσμένη, πρέπει να πω ότι έχεις αυτό πάντα, ότι δεν αλλάζει ηλικία.
7: Κοίταξε να σου πω κάτι. Έχω δει στη ζωή μου γενικά ότι οι γυναίκες, τώρα θα μιλήσουμε για τις γυναίκες, που πάντα κουβαλάνε ένα κορίτσι μέσα τους με την καλή έννοια, το κουβαλάνε μέχρι τα 80.
6: Με ανησυχεί λίγο αυτό.
7: Γιατί?
6: Μήπως από ένα σημείο και μετά το συνεχίσω και να το κουβαλάω και οι άλλοι βλέπουν ότι το κουβαλάω.
7: Όχι με αυτή την έννοια, σταυρό.
6: Ναι.
7: Αλλά τελευταία το παρατηρούσα αυτό, ρε παιδί μου. Βλέπεις κάτι γυναίκες που είναι 70-80 και είναι κορίτσια. Με την καλή έννοια.
6: Είναι κορίτσια.
7: Είναι ακόμα κορίτσια.
6: Δεν εννοείς, ας πούμε, γιατί εγώ πήρα την άσχημη πλευρά του ότι μπορεί να ντύνεσαι με έναν τρόπο που μπορεί να μην σου ταιριάζει.
7: Δεν εννοώ καθόλου αυτό.
6: Αλλά και τι πειράζει κι αυτό να
7: φωτίζει. Δεν πειράζει, μωρέ, ναι. Αλλά το να παλιμπεδίζεις, δηλαδή τώρα εγώ άμα φορέσω, ό,τι να φορέσω, πάνες, τι θα είμαι, μωρό.
6: Όχι, αλλά υπάρχει αυτή ξέρεις, που είναι κάτι τύπου αυτοπροσδιορίζονται ως οτιδήποτε.
7: Κοίταξε, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
6: Ναι.
7: Ο καθένας έχει την αισθητική του. Αν σταματήσει πια και αυτό το πράγμα, πρέπει να κάνει η πολιτική ορθότητα που εγώ δεν την αντέχω. Δεν ξέρω αν τα είχαμε πει και την άλλη φορά.
6: Τα είχαμε πει, ναι.
7: Λοιπόν, οπότε αφήστε τον κοσμάκι να κάνει ό,τι θέλει. Αν δεν τον αντέχεις, μην τον βλέπεις. Μην τον ακούς και προχώρα τη ζωή σου παρακάτω. Αυτό.
6: Ένα από τα πράγματα που είχαμε πει είναι ότι είσαι από τους ανθρώπους που δεν βλέπουν ειδήσεις.
7: Δεν βλέπω γενικά επικαιρότητα τίποτα, όχι μόνο ειδήσεις. Nothing. There is no connection με τον κόσμο των ειδήσεων, των ελαφρών και των πιο της επικαιρότητας. Πέρσι λοιπόν, πριν 2 χρόνια, ήταν 4 χρόνια που ήμουν off, καθαρή που λέγαμε, και τώρα είμαι 6 χρόνια καθαρή.
6: Άρα το κάνει συνειδητά. Δεν είναι ότι δεν σε ενδιαφέρει και δεν ανοίγει το πρωί μόλις ξυπνήσει να δει.
7: Από ένα σημείο και μετά δεν σε ενδιαφέρει. Δηλαδή από 4 μήνες και μετά δεν σε ενδιαφέρει. Όταν ξεκινήσει και
6: 4 μήνες είναι το δεύτερο.
7: Σου πω και λιγότερο.
6: Άρα, αν μπει σε ένα σπίτι και βλέπουν. Κάτσε να το κάνω βαρύ. Βλέπουν Ευαγγελάτο, ας πούμε.
7: Βλέπουν ακόμα τηλεόραση σε σπίτια, γιατί ακούω ότι δεν βλέπει ο κόσμος τηλεόραση.
6: Κοίταξε, κάθε χρόνο μειώνονται οι αριθμοί, αλλά υπάρχει βεβαίως.
7: Πιο μεγάλες ηλικίες.
6: Υπάρχει και ένα ποσοστό που είναι όλες οι ηλικίες που βλέπουν. Γι' αυτό σου λέω. Σου βάζω τον Ευαγγελάτο που είναι βαριά.
7: Hardcore, παιδί μου.
6: Πιο βαριά επικαιρότητα.
7: Θυμίζει τα μικρά τα μου αυτό που λες τώρα. Έχω να τον δω από τότε.
6: Άρα εσύ έχεις να δεις τον Ευαγγελάτο, είναι όπως ήταν.
7: Ωραία, είναι και αυτός νέος.
6: Ωραία. Αν δεις λοιπόν hardcore επικαιρότητα και είσαι κάπου, θα γυρίσεις το κεφάλι σου αλλού. Σε ένα πλοίο, ας πούμε.
7: Ναι, ναι, δεν μπορώ. Δεν έχει να κάνει τώρα με τον άνθρωπο το συγκεκριμένο.
6: Όχι, βέβαια, για όνομα καμία του σχέση. Ναι.
7: Δεν βλέπω γενικά τηλεόραση. Το έχουμε πει και αυτό. Τηλεόραση δεν βλέπω από τότε που γέννησα το γιο μου. Ο γιος μου είναι 11.
6: Ναι, θυμάμαι το λύσω.
7: Δεν βλέπω τηλεόραση.
6: Μετά, ναι.
7: Το αστείο είναι ότι ο Ιάσονος είχε φωνάξει στον τελικό της Eurovision, γιατί εδώ και 2 χρόνια είναι φανατικός. Εντάξει, λογικό παιδί. Είναι, του αρέσουν όλα αυτά. Είχε φωνάξει τους φίλους του και λέει: έχουμε Eurovision Night, ελάτε να δείτε. Και συνειδητοποιούμε ότι έχουμε μία τηλεόραση, η οποία δεν υπάρχει μπρίζα στην τηλεόραση. Την έχουμε χάσει. Γιατί δεν ανοίγει τηλεόραση.
6: Τι κάναν τα παιδάκια.
7: Οπότε αγοράσαμε μία μπρίζα και τελικά το βάλαμε από το tablet μου live με σύνδεση. Ήταν πολύ αστείο.
6: Πολύ.
7: Για να καταλάβεις το βαθμό αποξένωσης.
6: Φοβάσαι ότι αυτή η άρνηση να έχει σχέση με τις ειδήσεις μπορεί να σε μία συζήτηση ας πούμε να φανείς
7: βλάκας ή πίσω.
6: Δεν το είπα εγώ.
7: Όχι. Ναι, όχι, το λέω εγώ. Όχι, γιατί δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής. Καταρχήν, αν είναι κάτι πολύ σημαντικό, ενημερώνομαι, δηλαδή ας πούμε για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, για το Ισραήλ, για την Αμερική, για όλα αυτά. Προφανώς και ενημερώνομαι και τα κουβεντιάζουμε στις παρέες μας. Αλλά το να μάθω τι γίνεται με τις δολοφονίες και με το, κάθε φορά με το ασφαλιστικό ή με οτιδήποτε άλλο δεν με κάνει πιο έξυπνη. Ούτε μου δίνει θέμα κουβέντας.
6: Χάνεις πράγματα όπως πότε πρέπει να κάνεις τη φορολογική σου δήλωση.
7: Ποτέ, γιατί έχω πολύ καλή λογιστή.
6: Οπότε σε παίρνει λέω και σου λέει, επειδή ξέρω ότι δεν βλέπετε ειδήσεις, να σας πούμε ότι υπάρχει αυτό.
7: Σε όλα αυτά είμαι. Όχι, ξέρεις, δεν το εντοπίζω αυτό. Επειδή παρόλο που δεν παρακολουθώ επικαιρότητα, πράγματα που είναι περιτά στη ζωή μου. Και ειδήσεις, ρε παιδί μου, αυτό που λέμε gossip και showbiz και αυτά.
6: Καλά, αυτό νομίζω.
7: Με πιάνει
6: ότι...
7: τρόμος.
6: Ναι.
7: Δεν ξέρω, επειδή εγώ ξεκίνησα και πολύ μικρή σε αυτό που λέμε showbiz τέλος πάντων, στον καλλιτεχνικό χώρο. Έχω λίγα τραύματα, ξέρεις, και δεν πολύ. Δηλαδή, με πιάνει ένα μοκ. Δεν θέλω. Αυτό είναι δικό μου.
6: Αυτό είναι δικό.
7: Δεν έχει να κάνει με άλλους ανθρώπους. Είναι δικό μου αυτό, προσωπικό. Οπότε δεν βάζω τον εαυτό μου σε καταστάσεις.
6: Επικαιρότητες.
7: Δεν μου προσφέρουν κάτι, ναι. Αλλά από εκεί πέρα είμαι άνθρωπος που έχω φίλους, που βγαίνω συνέχεια. Καταρχήν δεν κάθομαι σπίτι μου. Ο γιος μου με λέει γυρίστρο.
6: Την προηγούμενη φορά που συναντώ μου λέει ότι υπάρχουν και πάρτι και...
7: Αν θέλω να πάω σε ένα πάρτι πάω, παντού πάω. Παντού.
6: Άρα σε καλούν ή είσαι καλή καλεσμένη. Πώς είμαστε ευχάριστοι καλεσμένοι για να παίρνουμε συνεχώς προσκλήσεις.
7: Πρέπει να είσαι χαρούμενος άνθρωπος, να μην είσαι γκρινιάρης, να μην λες αυτό τι κάνεις. Εδώ στον αγώνα. Δεν μπορώ να το ακούω αυτό. Κάτι
6: εδώ στον αγώνα. Αυτοί που λένε εδώ στον αγώνα. Τι αγώνα κάνετε.
7: Βλέπουν πολύ επικαιρότητα.
6: Βλέπουν επικαιρότητα και τους έχει βαρύνει.
7: Τους έχει βαρέσει. Δεν τους έχει απλά βαρύνει.
6: Ναι. Πας λοιπόν, είσαι καλή καλεσμένη, γιατί είσαι ζωντανός και χαρούμενος άνθρωπος. Ναι. Τι περιμένουν οι φίλοι σου από σένα?
7: Τι περιμένουν,
6: Ναι, γιατί όλοι έχουμε... Υπάρχει κάτι που θέλουν οι άλλοι από εμάς. Ναι. Δηλαδή, ο ένας είναι ο χιουμορίστας, ο άλλος είναι ο τύπος ο οποίος προσφέρει στην παρέα γνώσεις, ο άλλος λέει τσιτάτα, ο άλλος μαγειρεύει καλά. Εσύ τι προσφέρεις στην παρέα?
7: Εγώ θα έλεγα, μ' αρέσει να κάνω φιλοσοφικές συζητήσεις και κουλές και από το πουθενά και χωρίς λόγο. Δηλαδή, φτιάχνομαι, ρε παιδί μου, μ' αρέσει. Δεν μπορώ να μιλάω για πεζά πράγματα. Δηλαδή, ή θα μιλήσω, ρε παιδί μου, για το πώς κάνω την καρμπονάρα. Οκ, okay, το δέχομαι.
6: Ναι. Πώς την κάνεις, δεν πιστεύω με κρέμα.
7: Με αυγό.
6: Βέβαια.
7: Μα τι.
6: Μα ήμουνα σίγουρη ότι είσαι τέτοιο άνθρωπο.
7: Αλλά βάζω το ελληνικό τυράκι μου στο κεφαλοτήρι που το αγαπώ πάρα πολύ.
6: Εντάξει, αυτό είναι θέμα γούστου.
7: Ναι. Ή θα κάνω τέτοια συζήτηση, ή θα, παιδί μου, θέλω να πω. Με τρώει από μικρό κορίτσι να πω τι γίνεται, τι κάνουμε εδώ, γιατί είμαστε, πού πάμε. Δηλαδή, έχω μέσα μου έναν αναβρασμό, έτσι, έχω πολύ φιλοσοφική.
6: Φιλοσοφική αναζήτηση που κάπως έχεις καταλαγιάσει κάπου.
7: Βεβαίως. Όσον αφορά το δικό μου σύμπαν. Τα είχαμε πει και την άλλη φορά.
6: Βεβαίως, δεν πειράζει,
7: δηλαδή,
6: είναι ωραία.
7: Ο καθένας είναι την δική του αλήθεια και το δικό του σύμπαν.
6: Γιατί υπάρχουμε,
7: και αυτό
6: να πούμε
7: να
6: κάτι
7: κάνει.
6: Απλό.
7: Για κανένα λόγο. Απολύτως.
6: Τυχαίο όλο.
7: Ναι, εντελώς. Για μένα, έτσι. Τώρα μιλάω για μένα, δικό μου, για τη δική μου κοσμοθεωρία. Εγώ λοιπόν έχω καταλήξει σε όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στη γη. Δεν υπάρχει κανένας λόγος που ζούμε. Η φύση απλά λειτουργεί ρυθμιστικά για να συνεχιστεί η ζωή.
6: Ναι.
7: Υπάρχει μια εξωφρενική τυχαιότητα. Δεν υπάρχει σκοπός. Πράγμα που είναι αφόρητο για τον άνθρωπο.
6: Είναι αφόρητο.
7: Ναι, γιατί είμαστε για κάποιο λόγο οργανωμένοι και δομημένοι για να έχουμε σκοπό. Θέλουμε σκοπό. Φτιάχνουμε σκοπό. Mm-hmm. Η αλήθεια για μένα είναι ότι δεν υπάρχει κανένα σκοπός. Δεν υπάρχει κανένα νόημα για όλο αυτό που ζούμε. Mm-hmm. Είναι πολύ βαρύ να το αντέξει κάποιος. Εγώ το αντέχω. Το αντέχω. Και θέλω μέσα σε αυτό να φτιάξω το δικό μου παραμύθι, ότι θα δημιουργήσω ένα νόημα.
6: Εσύ έχεις, να το πω, σκοπό, στόχο.
7: Βεβαίως. Το νόημα για μένα στη ζωή μου είναι η τέχνη μου, η αλήθεια μου, το παιδί μου, η αγάπη. Αυτό είναι το νόημα για μένα. Να δημιουργώ, να εκφράζομαι, να αναγαπάω. Αυτό είναι το νόημα που έχω βρει εγώ στη ζωή μου.
6: Δημιούργημα τώρα πρόσφατο για το οποίο είσαι πολύ περήφανη.
7: Λοιπόν, θα σου πω, είναι κάτι το οποίο δεν είναι πολύ πρόσφατο, αλλά πολύ πρόσφατα έγινα περήφανη γι' αυτό. Ήμουν πάντα. Εγώ γράφω γενικά. Έχω εκδώσει και δύο βιβλία και μία μικρού μήκους και έγραψα και ένα θεατρικό το 2020. Ένα μονόλογο, το οποίο το είχα αφήσει στο σιρτάρι μου. Γιατί είμαι και άνθρωπος του timing. Δεν είμαι, λέω, άστο. Δεν νιώθω ότι. Το αφήνω, θα πάρει τον καιρό του και τον χρόνο. Ναι. Και στέλνω, τέλος πάντων, πριν

0: Θα βραβευτώ σε 2 εβδομάδες. Βεβαίως, είναι μεγάλη επιτυχία και το λέω με χαρά και πρέπει να χαιρόμαστε αυτά που κάνουμε.
1: Είναι λογοτεχνική επιτυχία.
0: Αυτή είναι μια επιτυχία δημιουργική. Δεν χρειαζόμουν να, αν θέλεις, εγώ με το που το κατέθεσα αυτό και το έγραψα, νιώθα καλά. Ήξερα τι έγραψα, για μένα ήταν.
1: Έλεγες, έχω ελπίδες να διακριθεί το κείμενό μου.
0: Οπωσδήποτε.
1: Άρα έλεγες, είναι καλύτερα από τα άλλα.
0: Δεν είχε να κάνει καλύτερα από τα άλλα, γιατί πήρανε και άλλα. Δεν είναι ένα μόνο.
1: Ναι, αλλά έλεγες όμως, γιατί αυτά που διακρίνονται είναι τα καλύτερα από τα άλλα.
0: Ναι, το ήξερα ότι είναι.
1: Ναι.
0: Έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στις συγγραφικές μου ικανότητες καταρχήν, μετά από τόσα χρόνια το λέω. Δεν το λέω με καμία. Το λέω με ταπεινοφροσύνη, αν μπορώ. Δηλαδή το λέω πολύ ειλικρινά. Ξέρω πώς να το πω.
1: Ο κόσμος, βέβαια, της λογοτεχνίας και πολλές φορές εξαρτάται και από τα βραβεία, έτσι. Έναν συνοπισμό τον έχει.
0: Πολύ.
1: Ναι. Και γι' αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, εάν πιστεύεις ότι ενώ είσαι πάρα πολύ δημιουργική, δεν έχει κακό λόγο κάποιος να πει για αυτό που κάνεις και που εκφράζεις. Στο λογοτεχνικό συνάφι, να πω, πώς να το πω έτσι. Πιστεύεις ότι θα σηκωθούν τα φρύδια
0: όταν θα
1: ανέβεις εσύ να παραλάβεις το βραβείο σου και θα πούνε με αυτή είναι μια πολύ καλή τραγουδίστρια, ό,τι
0: κάνεις. Τι δουλειά έχει στην δική μας γειτονιά.
1: Νομίζω θα το πούνε.
0: Ναι, μωρέ, ναι, το ξέρω. Αλλά δεν είναι κάτι που το βάζω στο μυαλό μου. Γενικά είμαι άνθρωπος που έχω πολύ αγαθά, όχι με την έννοια της χαζομάρας, αγαθά με την έννοια θετικά πράγματα για όλους τους ανθρώπους. Ο καθένας μπορεί να σκεφτεί ό,τι θέλει. Δεν με αφορά πλέον σε αυτή την ηλικία και νομίζω με καταλαβαίνεις σε τέτοιο βαθμό η γνώμη των άλλων. Mm-hmm. Δεν μου επηρεάζει τη ζωή μου.
1: Τι συμβαίνει και μετά από ένα σημείο δεν μας νοιάζει η γνώμη των άλλων?
0: Γιατί έχουμε φάει τόσα χρόνια τρομοκρατίας, τι είπε ο άλλος, αν με αγαπάνε, αν με θέλουνε, και μαζοχισμού και σφαλιάρα στον εαυτό μας, που λέμε όχι ρε φίλε, πόσα χρόνια έχω να ζήσω, θα ζήσω για μένα.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Έτσι είναι.
1: Εγώ νομίζω ότι δεν έχει βαθύτερη σκέψη, καμιά φορά είναι και αντανακλαστικό. Δηλαδή, έχουν κακή άποψη. Και δεν θα γίνει τίποτα. Συνεχίζω όπως
0: είναι. Ναι, είναι στην πορεία της ωριμότητας, με την καλή έννοια. Εγώ τι θεωρώ ωριμότητα, όχι κάτι βαρύγδουπο ή πολύ κάτι τέλος πάντων, πανεπιστημιακό. Ωριμότητα είναι ένα κλικ δεξιά ή αριστερά να σου γίνει. Πολύ μεγάλο πράγμα. Mm-hmm. Ένα κλικ.
1: Πάρα πολύ ωραία είναι όλα αυτά που λες. Συζητούσαμε για τους άντρες την προηγούμενη φορά. Να το ξαναπιάσουμε.
0: Είναι ένα θέμα πάντα που γυναίκες είμαστε.
1: Βεβαίως. Ναι. Και άντρες να ήμασταν, πάλι άντρες θα ήταν ένα θέμα. Θέλω απόσταγμα σοφίας σχετικά με τους άντρες. Σε παρακαλώ, δίδαξε.
0: Όσον αφορά τι.
1: Θα σε
0: διδάξω. Τι είναι γκουρού.
1: Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις. Πράγμα που έχεις συνειδητοποιήσει τελευταία. Εγώ, ας πούμε, έχω συνειδητοποιήσει ότι οι γυναίκες άλλαξαν ρόλο. Στους άντρες δεν δόθηκε αυτή, επειδή δεν υπήρξε χειραφέτηση ακριβώς των ανδρών.
0: Δεν υπήρξε κάποια αλλαγή έτσι
1: κι αλλιώς. Δεν υπήρξε κάποια αλλαγή και είναι δύσκολο να προσαρμοστούν.
0: Υπήρξε μια αλλαγή όμως.
1: Για πες.
0: Ότι οι γυναίκες γίνανε πιο επιθετικές.
1: Mm-hmm. Εννοείς το φλετ και σε αυτά.
0: Σε όλα, ναι. Κάπου λίγο τους ευνουχίσανε.
1: Ναι.
0: Δεν θα βάλω τον εαυτό μου μέσα. Δεν έχω ευνοχήσει κανέναν.
1: Λες.
0: Έτσι πιστεύω, ξέρω εγώ.
1: Αλλά όταν ευνοχήσει κάποιον, το κάνει πάντα κατά λάθος. Δεν είναι ότι πας.
0: Ναι, είναι αυτό. Είναι αυτό, ναι, ναι.
1: Είσαι αυτή που είσαι. Mm. Συμβαίνει πολύ συχνά όταν μια γυναίκα είναι λαμπερή. Γιατί μπορεί να σε δουν ανταγωνιστικά ή να μην έχουν καμία σχέση με αυτό που κάνει, αλλά είναι δύσκολο να το διαχειριστεί ο άλλος. Άρα τον έχει ευνοχήσει χωρίς να θες να τον ευνοχήσει.
0: Ναι. Εντάξει, ναι. Είναι αυτό που λες, τον δολοφόνησε, αλλά κατά λάθος. Συγγνώμη.
1: Σου έχει τύχει σχέση να λήξει για αυτό το λόγο?
0: Όχι, δεν είχα ανταγωνιστικές σχέσεις εγώ στη ζωή μου.
1: Μπορεί αυτή να αισθάνονταν τον ανταγωνισμό.
0: Δεν το εισέπραξα, δεν το ψηλιάστηκα, δεν δημιούργησε πρόβλημα στην ισορροπία. Αλλά επειδή λες, αν έχω να σου πω κάτι για τους άντρες, έχω να σου πω σε σχέση με αυτό που συζητάγαμε, γιατί θυμάμαι τι είχαμε συζητήσει.
1: Μ' αρέσει που κάθε 2 χρόνια έχουμε μία συνέχεια στη συζήτηση.
0: Έχω να σου πω ωραία πράγματα τώρα. Λοιπόν, έλεγα τότε ψάχνω έναν άντρα να μπορώ να μιλάω. Και χαχαχα, γελάγαμε, ήταν το ανέκδοτο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μπορώ να σου πω ότι υπάρχουν αυτοί οι άντρες.
1: Υπάρχουν.
0: Βρήκα άντρα που μπορώ να μιλάω.
1: Βρήκες κάποιον που μπορείς να μιλάς.
0: Ναι. Ανάμεσα σε όλα τα άλλα. Γιατί εντάξει, αλλιώς κάνεις φίλο έναν άνθρωπο τέλος πάντων για αυτό το λόγο για να μιλάς μόνο και μιλάμε συνολικά. Υπάρχουν άντρες που μπορείς να μιλάς για πολλά πράγματα.
1: Ναι. Mm. Και θέλουν και αυτοί να μιλάνε.
0: Ναι, και θέλουν και αυτοί
1: να μιλάνε. Αν πέσει σε φλίαρο άτρα, νομίζω ότι είναι. Λένε ότι γυναίκες
0: είναι φλιαρίες. Όχι, όχι, όχι, ναι. Όχι σε θέμα. Δεν μιλάω για φλιαρία. Η φλιαρία μου είναι τελείως αντιπαθής. Δεν μπορώ. Ούτε φίλες που μιλάνε. Δεν είναι φίλες καταρχήν πια. Τις έχω κόψει.

0: Όσοι είναι φλίαροι δεν μπορώ.
1: Αυτή η εκπομπή έχει πολλούς καλεσμένους που λένε ότι έχουν κόψει τους φίλους τους. Δεν ξέρω πώς έχει γίνει και έχουμε μαζέψει εμείς. Ναι. Είναι τάση της εποχής.
0: Όχι. Έχουν όλα να κάνουν με μια διαδρομή, με μια ηλικία και μετά. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι ήταν 20χρονα ή 30χρονα αυτοί που στόπανε.
1: Όχι, μεγαλύτεροι άνθρωποι. Γιατί μπορεί να θες να κόψεις ένα φίλο ή μία φίλη?
0: Γιατί απλά δεν έχεις χρόνο.
1: Αυτό το, ναι, το δέχομαι.
0: Δεν υπάρχει χρόνος. Mm-hmm. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά, απλά συνειδητοποιείς ότι αυτό είναι, θα το ζήσω με τους δικούς μου όρους, όσο μπορώ. Όσο μπορώ να έχω έναν έλεγχο, γιατί δεν έχουμε έλεγχο της ζωής μας. Είμαστε έρμεα, έτσι. Δηλαδή, αν μας κάσει ένας πόλεμος, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Ό,τι μπορώ να ελέγξω στη ζωή μου και σε μένα, ναι, θα το ελέγξω. Δεν δίνεις πια, δηλαδή, πολλά περιθώρια στους ανθρώπους.
1: Πάμε στο μη ελεγχόμενο χώρο του θεάτρου.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Και τι θα γίνει, τι θα συμβεί?
0: Λοιπόν, στο θέατρο λοιπόν έχουμε μια πολύ ωραία παράσταση. Αλήθεια το λέω τώρα, δεν το λέω έτσι. Η οποία είναι και λίγο αποκλειστική, θα σου πω γιατί. Είναι λοιπόν, λέγεται Μανώλης. Είναι για τη ζωή του Μανώλη Χιώτη φυσικά. Του σπουδαίου αυτού συνθέτη, Μανώλη Χιώτη. Αυτή λοιπόν η παράσταση είναι από τα μοναδικά πράγματα που μπορεί κάποιος να δει σε σχέση με τον Μανώλη Χιώτη. Δεν υπάρχει ταινία, δεν υπάρχει βιβλίο. Δεν υπάρχει τίποτα.
1: Και μας μαγεύουν οι προσωπικότητες από το παρελθόν πια. Είναι νομίζω ότι μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ.
0: Μας ενδιαφέρει, ναι.
1: Οι stars, οι τεράστιοι stars του παρελθόντος, γιατί τώρα δεν ξέρω πόσοι τέτοιοι υπάρχουν στην Ελλάδα. Κάποτε υπήρχαν περισσότεροι.
0: Κάποτε υπήρχαν περισσότεροι και εποχές διαφορετικές. Απλά το συγκεκριμένο λοιπόν το θεατρικό, το οποίο θα παιχτεί στον ελληνικό κόσμο από 11 Ιουνίου. Θα είμαστε όλο το καλοκαίρι εκεί.
1: Α, πολύ ωραία. Καλοκαιρινή παράσταση.
0: Καλοκαιρινή
1: δηλαδή.
0: Παράσταση, στο Έθριο. Έχει γίνει με τη συγκατάθεση του Διαμαντή του Χιώτη, που είναι επίσης πολύ ταλαντούχος γιος του, και έχει γραφτεί λοιπόν από ένα συγγραφικό δίδυμο, το οποίο είναι γνωστό στο χώρο του θεάτρου, αλλά θα ήθελα να το αναφέρω και εδώ. Είναι η Όλη Ανδρεάδη και ο Άρης ο Ασπρούλης, οι οποίοι είναι από τους πολύ σημαντικούς σύγχρονους νέους συγγραφείς θεατρικούς που έχουμε. Έχουν ήδη παραδώσει ένα σοβαρό έργο στο θέατρο. Τη σκηνοθεσία την κάνει η Όλη Ανδρεάδη. Και το έχουν ακουμπήσει, το θέμα του Μανώλη Χιώτη είναι στην ουσία αληθινά γεγονότα, τα οποία τα εξιστόρισε και ο Διαμαντής ο Χιώτης, και είναι μέσα από μια έτσι ονειρική φτιάξη. Δηλαδή ο καθένας, ο Χιώτης μιλάει για τον εαυτό του και ναι, τα πρόσωπα της ζωής του, για το πώς ήρθανε και στην πορεία της ζωής του, πώς έγινε αυτή η διάδραση.
1: Ναι. Τι σου έκανε ένα εντύπωση για το Χιώτη? Όλοι ξέρουμε κάποιες μελωδίες, ξέρουμε κάποια, δεν ξέρω και αν είναι αλήθεια αυτό με τον Τζίμι Χέντριξ, το ξέρεις, που είχε πει
0: αυτά
1: ότι...
0: είναι αστική μύθη.
1: Είναι αστικός μύθος, είναι αστική, δεν ισχύει ότι πήγε και τον είδε ο Τζίμι Χέντριξ, είπε αυτός παίζει καλύτερα από μένα.
0: Κοίταξε, ότι έπαιζε πάρα πολύ καλά και ίσως εφάμιλος εννοείται. Και
1: καλά, καλύτερα, πολλών βιρτουόζων.
0: Καταρχήν, από ένα level και πάνω δεν υπάρχει καλύτερος και χειρότερος. Ακριβώς. Να το πούμε και αυτά, έτσι, ναι, τέτοιο level ταλέντου. Αλλά ο Μανώλης ο Χιώτης φυσικά είχε πάει στην Αμερική.
1: Αυτό θα έλεγα τώρα. Βεβαίως. Ότι υπήρχε και αυτή η πλευρά, ότι έσπαξαν το φράγμα,
0: ακριβώς,
1: πούμε, και
0: ακριβώς
1: κάνανε και εκεί.
0: Ακριβώς. Είναι ένας άνθρωπος σπουδαίος. Θα ακούσετε καταρχήν τα πολύ όμορφα τραγούδια από μια πολύ ωραία ορχήστρα. Είμαστε ένας πολύ όμορφος θείασος με εξαιρετικούς συναδέλφους.
1: Ποιο ρόλο παίζεις?
0: Θα σου πω, ο Γεράσιμος ο Γιαννατάς κάνει το Μανώλη το Χιώτη.
1: Α, του πάει.
0: Ναι, πολύ, πολύ. Εγώ κάνω την πρώτη γυναίκα του Μανώλη Χιώτη, τη Ζωή Νάχη, με την οποία έκανε και τα παιδιά του. Και έχουμε επίσης εξαιρετικούς συναδέλφους, την Πίτσα την Παπαδοπούλου, η οποία εμφανίζεται σε κάποιες συγκεκριμένες παραστάσεις και κάνει την μητέρα του Χιώτη, την Μπένε την Παλτατζή, που είναι επίσης εξαιρετική. Και έναν πολύ όμορφο θείασο από ανθρώπους ταλαντούχους.
1: Από αυτό που μου λες καταλαβαίνω ότι τραγουδούσε η μαμά του Μανώλη Χιώτη στην πραγματικότητα.
0: Η μητέρα του.
1: Η μητέρα του, ναι.
0: Η μητέρα του δεν τραγουδούσε.
1: Α,
0: όχι.
1: Okay.
0: Η μητέρα δεν τραγουδούσε. Απλά ο πατέρας του είχε νυχτερινό μαγαζί και τον πατέρα του τον δολοφονήσανε κιόλας. Και ήταν κάτι που έγραψε πολύ στη ζωή και στην καρδιά του Μανώλη Χιώτη, ναι, σαν βίωμα, και ασχολούμαστε και με αυτό.
1: Ωραία. Έχουν μείνει προσωπικότητες για τις οποίες θα ήθελες εσύ να μάθεις περισσότερα και που θα μπορούσαν να γίνουν ταινία?
0: Νομίζω ναι.
1: Έργο στο θέατρο. Ποια είναι η προσωπικότητα που εσένα σε μαγεύει πάρα πολύ?
0: Εντάξει, τώρα δεν έχω κάποιο στο μυαλό μου συγκεκριμένο, αλλά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι.
1: Ξέρεις, υπάρχουν πολλές φωτεινές προσωπικότητες. Μερικοί όμως δεν είχαν ενδιαφέρουσα ζωή. Με ποια έννοια? Ναι. Δηλαδή, μπορεί να ήταν πολύ μεγάλα ταλέντα, αυτό που κάνανε να το κάνανε πολύ καλά, αλλά δεν έχει σεναριακά δεν βολεύει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά λες ότι του Χιώτη είχε και μέχρι και αστυνομική πλοκή από
0: του Χιώτη έχει πάρα πολλά γεγονότα, πολύ δημιουργία, πολύ ταλέντο, πολύ μουσική, πολύ πάθος δημιουργικό, αλλά και πάθος αγάπης.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι... Είχε πάρα πολύ ψωμάκι που λέμε και πραγματικά είναι το μοναδικό πράγμα που αφορά στο Χιώτη και έχει εγκριθεί από το γιο του.
1: Μάλιστα. Με το φοβερό Γενατά ήσουν και στη Νέα Υόρκη.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα που
0: ναι,
1: ναι, ναι, ναι, κάνατε
0: ναι.
1: εκεί.
0: Με το Γεράσιμο λοιπόν, είναι η δεύτερη φορά που κάνω τη γυναίκα του τέλος πάντων. Στη Νέα Υόρκη λοιπόν πήγαμε πάλι με το δίδυμο τον Ιώλη Ανδρεάδη και Άρια Σπρούλη που μιλήσαμε πριν, που γράψανε και αυτή την τριλογία που έχει να κάνει με τον Αντωνέν Αρτό. Mm-hmm. Ο Αντωνέν Αρτό λοιπόν ήταν ένας φοβερός τύπος, θα το πω έτσι αστεία, αλλά ήταν ένας, ήταν ο Γάλλος σκηνοθέτης που άλλαξε το θέατρο και το mm-hmm. πώς βλέπουμε το θέατρο.
1: Η παράσταση ήταν στα ελληνικά.
0: Η παράσταση στα ελληνικά.
1: Ναι.
0: Και δημιούργησε τέλος πάντων το μοντέρνο θέατρο. Ήταν ο ιδρυτής του θεάτρου της σκληρότητας. Και ο Αντωνέν Αρτό λοιπόν ήταν ο Γεράσιμος ο Γενατάς. Με την μεγάλη sold out επιτυχία που κάνουν 5 χρόνια το Κόκαλο, αν το έχεις ακούσει τον Bon.
1: Ω, βέβαια, είχε έρθει εδώ και δάγκωνε και το χέρι του και μου έδειχνε εξαιρετικό, τι είναι η ομότητα αυτής της παράστασης.
0: Ναι, εξαιρετικό, εξαιρετικό κείμενο. Και εγώ μπήκα στο νέο έργο που γράψαν τα παιδιά, που είναι Γενίκα και είναι η μούσα του Αντωνέν Αρτό, μια Ρουμάνα, Ελληνορουμάνα ηθοποιός του βοβού κινηματογράφου. Και κάναμε αυτή την avant-garde παράσταση, πήγαμε στη Νέα Υόρκη off-Broadway.
1: Τώρα αυτό είναι περίεργο. Γιατί το λέω? Γιατί πολλά πράγματα πηγαίνουν στην Αμερική και απευθύνονται στους ομογενείς. Mm. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και οι ομογενείς, όπως είναι λογικό, ειδικά στη Νέα Υόρκη, δηλαδή όλοι έχουμε στο μυαλό μας την Αστόρια αυτό, θέλουν να δουν κάτι.
0: Αγκαλιάζουν.
1: Ναι, αλλά
0: από την πατρίδα, ναι.
1: Θέλουν να δουν κάτι το οποίο να είναι ελληνικό.
0: Και commercial τέλος
1: πάντων. Ακριβώς, εμπορικό. Που να μυρίζει η Ελλάδα. Mm. Εσείς πήγατε και κάνατε μία παράσταση. Και είχε επιτυχία.
0: Εμείς δεν πήγαμε για τους Έλληνες μόνο.
1: Μόνο.
0: Να πω. Φυσικά...
1: Γιατί μεταφράζονται οι παραστάσεις όπως εδώ.
0: Εμείς πήγαμε κανονικά σε μια παράσταση avant-garde, τέλος πάντων, όπως ναι. θέλεις ας υποθεί. Μια παράσταση λοιπόν πολύ ενδιαφέρουσα που αφορούσε όλους τους θεατρόφιλους της Νέας Υόρκης.
1: Και πήγε καλά.
0: Πήγε πάρα πολύ καλά. Είχαμε, περισσότερο ήταν Αμερικάνοι δηλαδή που ήρθαν, ναι. ή τέλος πάντων ξένοι άνθρωποι.
1: Ήταν να θαυμάσουν τους μαγικούς Ευρωπαίους. Ξέρεις ότι τους βλέπουν με ένα δέος, φαντάζομαι, ότι είμαστε πιο κουλτουριάριδες και όλα
0: αυτά. Θα σου πω κάτι. Εγώ ναι. αυτό το συζήτησα χθες με το Γεράσιμο λοιπόν. Και του είπα ότι κοίταξε να δεις, επειδή εγώ πέρυσι, ας πούμε, ήμουνα πάλι στη Νέα Υόρκη την ίδια εποχή και πήγα στον Broadway, είδα κάποιες παραστάσεις ναι. και εκνευρίστηκα.
1: Γιατί?
0: Γιατί το επίπεδο δεν είχε καμία σχέση με το δικό μας. Στο θέατρο Αθηναίδα μου έχουμε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο.
1: Αλήθεια.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Το ελληνικό θέατρο και το γερμανικό, σου λέω τώρα δύο παραδείγματα στην Ευρώπη,
1: μήπως
0: είναι σε
1: Broadway,
0: πολύ υψηλά επίπεδα.
1: Μήπως όμως το Broadway είναι οι εμπορικές παραστάσεις, που είναι,
0: είναι
1: και λίγο για τους
0: παραστάσεις.
1: Τουρίστες,
0: ναι,
1: δηλαδή
0: ναι, ναι.
1: το αυτό, το off-Broadway είναι το πιο...
0: Είμαστε καλοί στο θέατρο.
1: Είμαστε καλοί στο
0: Είμαστε
1: θέατρο.
0: Καλοί στο θέατρο.
1: Ωραία, άρα διαλύσαμε τη Νέα Υόρκη θεατρικά. πώς πέρασες εκεί, σ' αρέσει αυτή η πόλη?
0: Η Νέα Υόρκη, κοίταξε, θα σου πω, σου είπα, είχα πάει και πέρσι και τέλος πάντων πέρσι είχα πάει έτσι για 2 εβδομάδες, μέναμε στο Brooklyn σε κάτι φίλους. Είμαστε
1: πολύ.
0: Όχι, ωραία. Και αυτά είχα ξαναπάει βέβαια μερική. Φέτος λοιπόν που ήμασταν Midtown και τα λοιπά και είχαμε τις παραστάσεις μα και τέτοια και. Είναι μια άλλη Νέα Υόρκη. Η Νέα Υόρκη είναι τεράστια. Εκεί τώρα το Midtown είναι μια τεράστια Ομόνοια. Ας το πούμε έτσι. Δηλαδή, βλέπεις, οι άνθρωποι είναι σαν τα σταφύλια, ο κόσμος. Είναι τόσοι πολλοί άνθρωποι που είναι τρελοί. Mm. Δυστυχώς, χωρίς πρόνοια να τρέχουν στο δρόμο γυμνοί, να υποφέρουν. Ο καθένας μπορεί να σε μαχαιρώσει ανά πάσα στιγμή.
1: Ναι.
0: Αυτό το λέω για να καταλάβουμε πόσο ασφαλής είναι η χώρα που ζούμε.
1: Ήμουνα το καλοκαίρι εκεί με τα παιδιά μου και έγινε αυτό το φοβερό που είχε μπει κάποιος και είχε πυροβολήσει 2 δρόμους μακριά από εκεί που ήμασταν εμείς.
0: Είμαστε πολύ τυχεροί γι' αυτό.
1: Αυτή λοιπόν είναι η Νέα Υόρκη.
0: Είναι και πανέμορφη βέβαια, έχει και πολύ ωραία πράγματα, αλλά. Δεν έχει την ελευθερία που έχουμε εδώ.
1: Να πούμε και για τις συναυλίες λοιπόν, γιατί έχεις και συναυλίες.
0: Να πούμε, κοίταξε, όχι, κοίταξε, αυτό είναι ένα καινούριο πράγμα που καταπιάνομαι, που έχει να κάνει με υλικό ελληνικό, από παραδοσιακό μέχρι παλιό λαϊκό, το οποίο το κάνω με την, τον μεταφράζω, ας πούμε έτσι, με τους μουσικούς μου. Το κάνουμε πιο... Είναι ήδη τελετουργικό. Όλα τα παλιά παραδοσιακά τραγούδια, τα σμυρναϊκά, τα δημοτικά, είναι ήδη τελετουργικά. Έχουν μέσα τους ρυθμό. Αλλά το κάνουμε πιο δυτικά, κρατώντας όμως την ψυχή τους και αυτό που είναι. Αυτό που θα λέγαμε Anatolian. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο με έχει παθιάσει πολύ. Είναι ένας καινούριος ήχος, τέλος πάντων, για μένα, που το έψαχνα, κάτι που να με αφορά και να με ενθουσιάζει. Και έχει πολύ υλικό. Τα ελληνικά τραγούδια, δηλαδή τα παλιά, έχουν πάρα πολύ υλικό.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
1: Να σου ευχηθούμε να έχεις πάντα υλικό. Και κλείνουμε με ένα τραγούδι που διάλεξες εσύ.
0: Ναι.
1: Τι τραγούδι είναι αυτό?
0: Ένα από τα τραγούδια που ακούω, τα διάφορα.
1: Ωραία.
0: Είναι και έτσι λίγο φεμινιστικό, μπορώ να πω.
1: Πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν ήταν για απόψε το Καλύτερα Αργά. Να έχετε ένα υπέροχο, υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότσουπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε αυτό το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
3: I'm looking for Kelly Broussard.
2: That is me.
3: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
2: Oh.
3: And I must say, she seems very professional.
2: You like animals?
4: Alpacas. Like Alfie and Plucky Princess.
5: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
3: Organizing all this, pretty amazing.
5: You never doubted my powers, did you?
3: Never.
6: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη. Απόψε στις 8. Στο Action 24.
7: Τα Yellows βάζουν τα καλά τους και το γιορτάζουν. Γιατί το πρόγραμμα επιβράβευσης Yellow της Πειραιός έλαβε 3 σημαντικές ευρωπαϊκές διακρίσεις στα European Loyalty Awards. Yeah.
8: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ενεργειακό σοκ διαρκείας, ολοταχώς, για νέο ράλι στις τιμές φυσικού αερίου και πετρελαίου από τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Η Ευρώπη, κατακερματισμένη στον πόλεμο των καυσίμων και την ενεργειακή κρίση, τρέχει και δεν φτάνει για να μην παγώσει το χειμώνα. Αύριο στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, στο μικροσκόπιο τα ψηφιακά ευρήματα και το χρηματοκιβώτιο, το τέτατε των προφυλακισμένων γιατρών. Σοκ στην Πλας Βουλιαγμένης. Πέθανε 82χρονος μετά από ξυλοδαρμό για μία ξαπλώστρα. Τι υποστηρίζει στο Action 24 ο 76χρονος που έχει συλληφθεί για τον μοιραίο καυγά.

0: Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, με τους Χούθη να εξαπολύουν επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς κατά στόχων στη Σαουδική Αραβία. Εκρήξεις και καπνοί καταγράφηκαν κοντά στο αεροδρόμιο του Ριάντ, με το βασίλειο να προειδοποιεί για σφοδρά αντίπεινα. Την ίδια ώρα, Ουάσιγκτον και σύμμαχοι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, με τον φόβο μιας ευρύτερης περιφερειακής σύραξης να εντείνεται. Εν μέσω της ανάφλεξης, ο Ντόναλντ Τραμπ διέκοψε ευνηδιαστικά την παραμονή του στην προεδρική κατοικία και επέστρεψε στο Λευκό Οίκο.
1: Φωτιά στη Μέση Ανατολή βάζουν οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθη, αυξάνοντας τους φόβους για γενικευμένη περιφερειακή σύραξη.
2: Explosions in Saudi Arabia's capital city of Riyadh. Authorities sounded emergency alerts this morning, the first in months. Well, now Saudi Arabia says Yemen's Iran-backed Houthis tried to attack the capital with a ballistic missile.
1: Καθώς οι αντάρτες της Ιεμένης βάζουν στο στόχαστρο την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, ηλεκτρισμένη είναι η ατμόσφαιρα και στην Ουάσιγκτον. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει εσπευσμένα μέσα στη νύχτα στον Λευκό Οίκο από το Camp David. Πυκνοί μαύροι καπνοί υψώνονταν στον ουρανό μία ανάσα από το διεθνές αεροδρόμιο στο Ριάντ, ενώ οι Χούθη στόχευσαν και το στρατηγικό λιμάνι Γιαν Μπου στην Ερυθρά Θάλασσα.
3: Flames and a large plume of black smoke have been seen rising near the international airport in the Saudi capital Riyadh. Aircraft tracking website Flight Radar 24 has reported major issues at King Khalid Airport, including cancellations and delays.
4: فذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت أهدافا حساسة في عاصمة العدو السعودي الرياض والثانية استهدفت شركة أرامكو في ينبع.
1: Με τους Χούθη να κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους, η ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας εμφανίζεται αποφασισμένη για σκληρά αντίπεινα.
5: There will be a very sizable response to what the Houthis have been doing over the last few weeks. It is coming. It's yeah. going to be It is going to be sequenced, it is going to be massive, it is going to be fused together, and it's going to be land, sea, and air.
1: Το Ριάντ έχει ζητήσει ήδη στήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ Πακιστάν και Τουρκία εμφανίζονται έτοιμες να βοηθήσουν στο πλαίσιο της συμμαχίας της Μέκκας.
6: Geldiğimiz noktada Mekke İttifakı üyeleri olarak biz durumu yakından takip ediyoruz. Bir takım konuşmalarımız var, görüşmelerimiz var kamuoyuna yansımayan. Bu noktada hani askeri ihtiyaçları özellikle belli teknik konularda olabilir. Bunu da karşılama yönünde de bir sıkıntımız olmaz.
1: Τα πλήγματα των ανταρτών Χούθη είχαν μέχρι στιγμής ως κύριο στόχο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και στρατιωτικές βάσεις μακριά από το Ριάντ, με σαφή στρατηγική το έμφραγμα στην αγορά πετρελαίου.
7: What is very apparent is the clear escalation by the Houthis. They are trying to show that they are determined to continue this fight. They will keep trying to push oil prices even higher. They are very clear in terms of their determination to keep attacking Saudi Arabia.
1: Η ισορροπία τρόμου στον κόλπο καταραίει και η παγκόσμια κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις.
0: Ο Σπύρος Μουζακίτης μαζί μας. Σπύρο, όπως είδαμε, ο Αμερικανός Πρόεδρος επέστρεψε στο Λευκό Οίκο για να παρακολουθεί τις εξελίξεις και έχουμε την πρώτη του οργισμένη αντίδραση.
8: Μετά λοιπόν την νέα επικίνδυνη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας τηλεφωνικά σε δημοσιογράφο του Fox News, τόνισε αρχικά ότι οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι έχουν βάλει στο στόχαστρο, όπως είδαμε, τη Σαουδική Αραβία, έχουν δεχθεί να μην επιτεθούν στις ΗΠΑ, ενώ πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με το τι θα κάνει με το Ιράν. Με την Τεχεράνη. Σύμφωνα λοιπόν με το Fox, ο Τραμπ είπε μεταξύ άλλων: Το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρο το Ιράν. Καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά. Οι επιλογές που εξετάζω αυτή την περίοδο είναι να εξαλείψω τη χώρα, να την αφήσω να σαπίσει οικονομικά ή να διαπραγματευτώ μία συμφωνία, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News.
0: Βάζει λοιπόν τα σενάρια που σκέφτεται τώρα η Σαουδική Αραβία. Μίλησε για σφοδρά αντίπεινα. Να δούμε λοιπόν το οπλοστάσιο πλαίσιο του βασιλείου.
8: Να δούμε λοιπόν τους τέσσερις βασικούς πυλώνες του στρατού του Ριάντ. Διαθέτει αρχικά τουλάχιστον 200 πολεμικά αεροσκάφη F-15. Πρόκειται για τον δεύτερο μεγαλύτερο στόλο μαχητικών F-15 στον κόσμο, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, που τα παράγουν κιόλας τα συγκεκριμένα αεροσκάφη. Επίσης, το Ριάντ έχει στη φαρέτρα του 20 συστοιχίες αντιαεροπορικών αντιπυραυλικών συστημάτων Patriot. Πρόκειται για τη βασική ομπρέλα προστασίας του βασιλείου. Διαθέτει ακόμη 500 άρματα μάχης Abrams. Πρόκειται για βαρέα αμερικανικά άρματα μάχης με ειδικά τροποποιημένη έκδοση, σχεδιασμένα για μεγαλύτερη θωράκιση. Και τέλος, το Ριάντ διαθέτει τουλάχιστον 50 βαλιστικούς πυράβλους DF3 και DF21. Είναι πύραυλοι κινέζικης τεχνολογίας που προσφέρουν δυνατότητα πληγμάτων μεγάλου βεληνικούς.
0: Μάλιστα, μεγάλη ισχυρή δύναμη της Σαουδικής Αραβίας. Ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Εν μέσω αυτής της έντασης στην περιοχή, η ενεργειακή κρίση γιγαντώνεται, με τις διεθνείς αναταράξεις στις αγορές πετρελαίου να είναι ήδη αισθητές στην ελληνική αγορά. Οι τιμές της βενζίνης και του ντίζελ έχουν πάρει την ανιούσα και οι οδηγοί βλέπουν συνεχώς το κόστος των μετακινήσεων να ανεβαίνει.
9: Ακριβότερη γίνεται η βενζίνη σε ολόκληρο τον κόσμο μετά το ξέσπασμα του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν. Σύμφωνα με την έρευνα του Αξιός, από τον Φεβρουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2026, τη μεγαλύτερη αύξηση καταγράφει το Πακιστάν με 51%, ενώ ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με 49%, το Ιράν με 41%, Ινδία 37%, Ρωσία 34%, Αργεντινή 29%, Μεξικό 28%, στην Ελλάδα η τιμή της βενζίνης έχει αυξηθεί κατά 27%, ενώ στη Γερμανία η άνοδος είναι στο 14%. Στο σχέδιο της κυβέρνησης για την στήριξη των νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του.
10: Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινώσουμε μια σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των δηληστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Επίσης, επεκτείνουμε την επιδότηση στο ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο.
9: Την ίδια στιγμή, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε δήλωσή του τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να πάρει άμεσα μέτρα ώστε να περιοριστούν οι αυξήσεις στην ενέργεια.
11: Αφενός, πρέπει να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις, τις οικογένειες και τους πολίτες, και αφετέρου δεν πρέπει να αποσταθεροποιήσουμε τη μακροοικονομία, διότι μάθαμε με τον δύσκολο τρόπο τι σημαίνει μακροοικονομική αποσταθεροποίηση. Και αυτό ακριβώς προσπαθούμε να διαχειριστούμε στο πλαίσιο των δημοσιονομικών μας δυνατοτήτων. Να στηρίξουμε εκείνους που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη και να σχεδιάσουμε μέτρα που μπορούν να στηρίξουν τις οικογένειες.
9: Την ίδια στιγμή, στη χώρα μας επικρατεί φόβος για νέες αυξήσεις στην αντλία.
12: Είναι θέμα επάρκειας. Είναι θέμα διαδρομών. Πώς θα, αν δεν μπορούν να βγουν ποσότητες καυσίμου για να υπάρξει δίληση. Αν κληθούμε να πάρουμε από την Αμερική αποστάσεις μεγάλες, πόσες ανάγκες θα μπορέσει να καλύψει αυτή η παραγωγή.
9: Οι τιμές των καυσίμων συνεχίζουν καθημερινά την ξέφρενη ανωδική τους πορεία. Στην Αττική η αμόλυβδη έχει ξεπεράσει πλέον τα 2 ευρώ και 27 λεπτά το λίτρο, ενώ το ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,22.
13: Γενικώς είναι μια κατάσταση η οποία είναι πάρα πολύ κακή και η εκτίμηση που μπορεί να κάνει κάποιος για το αύριο είναι πάρα πολύ δύσκολη.
9: Το ζητούμενο πλέον είναι πόσο θα διαρκέσει αυτή η ανωδική πορεία και κυρίως πόσο θα επιβαρύνει το κόστος μετακίνησης και το οικογενειακό εισόδημα. Η κυβέρνηση αναζητά μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων, την ώρα που οι διεθνείς εξελίξεις στην ενέργεια συνεχίζουν να πιέζουν τις τιμές στην αντλία.
0: Το ενεργειακό κόστος προκαλεί ανησυχία στο Eurogroup που συνεδρίασε. Ωστόσο, ο Ραφαήλ Κάμπερ, η Ευρώπη είναι διστακτική στη λήψη μέτρων. Θα δούμε και πώς διαμορφώθηκε τις τελευταίες ημέρες η τιμή.
14: Ανησυχία επικράτησε Αθήνα στο τελευταίο Eurogroup μεταξύ των υπουργών λόγω του ενεργειακού κόστους, με τις τιμές των καυσίμων να βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της συζήτησης. Μέχρι στιγμής πάντως δεν υπάρχει μια κοινή ευρωπαϊκή απόφαση για παρέμβαση στις τιμές της ενέργειας. Παράλληλα, την ίδια στιγμή το πετρέλαιο Brent έκανε μια μικρή παύση στην ανωδική μεγάλη του πορεία αυτή την εβδομάδα. Από τα 107 δολάρια και 70 λεπτά τη Δευτέρα ανέβηκε στα 109 την Τρίτη, υποχώρησε στα 106 την Τετάρτη και την Παρασκευή έκλεισε στα 104. Ωστόσο, η εικόνα αυτή πιθανότητα θα αλλάξει από αύριο που ανοίγουν και το χρηματιστήρια, καθώς οι νέες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή μέσα στο Σαββατοκύριακο προκαλούν νέες ανησυχίες. Να πούμε επίσης τέλος ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης με δήλωσή του ανέφερε ότι η Ελλάδα είναι ενεργειακά θωρακισμένη για το φυσικό αέριο για αυτό το χειμώνα, καθώς έχει εξασφαλίσει χαμηλές τιμές λόγω του κάθετου ενεργειακού διαδρόμου, Αθήνα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ, Ραφαήλ, και πάμε να ακούσουμε τη δήλωση του Υπουργού Υγείας.
15: Η Βόρεια Ευρώπη αυτή τη στιγμή, επειδή δεν είχε πάει να κλείσει, θυμάστε όταν κάναμε τον κάθετο διάδρομο που βγαίνανε οι πρώτες δημοπρασίες και δεν είχε συμμετοχή. Mm-hmm. Και βγαίνανε και πανηγυρίζαν οι Πασόκοι και άλλες κανάλια που απέτυχε ο κάθετο διάδρομο στο Μητσοτάκη. Τα θυμάστε καθόλου αυτά.
16: Yeah.
15: Πράγματι δεν μπαίναν στις πρώτες δημοπρασίες φυσικού αέριο Αμερικάνικο, γιατί περιμέναν θα πάμε φθηνότερο από το Κατάρα, από την Σαουδική Αραβία, από όποιον νομίζω θα πάρουν. Τώρα που η Σαουδική Αραβία σταμάτησε εξαγωγές, τώρα που το Κατάρα σταμάτησε ένα μεγάλο μέρος των εξαγωγών του λόγω των κτημάτων που έχει, τρέχουν οι Ευρωπαίοι να πάρουν τώρα Αμερικάνικο LNG. Τώρα Αμερικάνικο LNG δεν έχουν να πάρουν φθηνό, γιατί τώρα το έχει πάρει η Ιαπωνία, η Ασία και η Ελλάδα. Η Ελλάδα, λόγω του καθέτου διαδρόμου, είναι θωρακισμένη ενεργειακά αυτό το χειμώνα και έχει πάρει το LNG σε πολύ καλύτερες τιμές από το παίρνει η Βόρεια Ευρώπη τώρα.
0: Προβλέπεται δύσκολος ενεργειακά χειμώνας και ήδη το θερμόμετρο πέφτει απότομα. Είναι μαζί μας ο μετεωρολόγος μας, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, για να δούμε την εικόνα. Δημήτρη.
17: Πράγματι, Αθηνά, θα αλλάξει το καιρικό σκηνικό από το καλοκαιρινό που έχουμε αυτές τις μέρες. Από την Τρίτη περιμένουμε φθινοπορεινό σκηνικό και θερμοκρασίες οι οποίες θα θυμίζουν περίπου τέλη Οκτώβρη περισσότερο παρά ότι είμαστε στα τέλη Σεπτεμβρίου λόγω των ψυχρών αέριων μαζών οι οποίες θα μας έρθουν από την Ουκρανία και τη Ρωσία. Βλέπουμε χαρακτηριστικά ότι την Τρίτη το βράδυ η θερμοκρασία θα καταγγελίσει στην Ανατολική και Βόρεια χώρα περισσότερο στους 9 με 15 βαθμούς, ειδικά στα ορεινά και μειωρινά τμήματα της Βόρειας χώρας. Θα πέσει κάτω στους 10 βαθμούς σε μονοψήφιες δηλαδή τιμές για πρώτη φορά τόσο εκτεταμένα, λίγο πιο υψηλές στη δυτική και νότια χώρα που δεν θα έχει προλάβει ακόμα να κατέβει η ψυχρή αερία μάζα. Λοιπόν, εδώ στην Αττική και εδώ περιμένουμε την Τρίτη το βράδυ σημαντική πτώση θερμοκρασίας.
0: Αρκετά χαμηλή θερμοκρασία.
17: Ακριβώς. 14 βαθμούς στο Διόνυσο, 16 στη Κηφισιά, στα Βόρεια Προάστια, γενικότερα 19 στο κέντρο της Αθήνας. Τετάρτη αναμένεται περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας. Στην Αθήνα δεν θα ξεπεράσει το πρωί της Τετάρτης στο 15 βαθμούς, στα Βόρεια Προάστια και λίγο πιο χαμηλά, 12 με 13 βαθμούς. Μονοψήφιες θερμοκρασίες στη Βόρεια Ελλάδα, στη Φλόρινα περίπου 5 βαθμούς το πρωί της Τετάρτης και της Πέμπτης.
0: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εμείς να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Τραγωδία στην πλάση της Βουλιαγμένης με ένα νεκρό μετά τη διαφωνία για μία ξαπλώστρα που κατέληξε σε άγρια συμπλοκή. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ένας 82χρονος άνδρας πιάστηκε στα χέρια με έναν 76χρονο και μια κοπέλα 21 ετών. Με έριξε κάτω και με χτυπούσε. Εγώ δεν τον ακούμπησα, υποστηρίζει αποκλειστικά στο Άξιον 24 ο 76χρονος. Ο 82χρονος τώρα έπαθε ανακοπή μετά την συμπλοκή και παρά τις προσπάθειες να τον επαναφέρουν λίγη ώρα αργότερα, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
18: Με έριξε κάτω και με χτυπούσε, υποστηρίζει στο Άξιον 24 ο 76χρονος για τον άγριο καυγά στην ακτή Βουλιαγμένης που κατέληξε στον θάνατο του 82χρονου. Μαζί του στο επεισόδιο ήταν και 21 ετών οικογενειακοί του φίλοι.
19: Αυτό κίνησε φασαρία. Καταρχήν χτύπησε την κοπέλα και τώρα λέει: Αν αντρέπε, χτύπησε την κοπέλα, αντρέπεσε λιγάκι. Του λέω: Τα χτύπησε εμένα, με έριξε κάτω και με κοπάναγε. Και ο οποίος έχει ξανατσακωθεί και άλλες φορές, κατά έτσι ξαπλώστες.
18: Κατά την προσαγωγή του, περιέγραψε λεπτομερώς τα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της αιματηρής συμπλοκής. Ισχυρίζεται ότι δεν ακούμπησε τον ηλικιωμένο. Η γυναίκα του θύματος όμως υποστηρίζει ότι ο 76χρονος γρονθοκόπησε το σύζυγό της στο πρόσωπο και το σώμα και στη συνέχεια κατέληξε.
19: Εγώ δεν τον ακούμπησα καν, γιατί ο κόσμος τόσος που δεν μας αφήνανε να πλησιάσει ένας τον άλλον. Και μετά εμείς πήγαμε στο φαρμακείο της Πλάζα.
20: Επετέθη στο σύζυγό μου. Τον χτύπησε με μπουνιά στη μύτη και τα άλλα γροθοκοπήματα ήταν στην καρδιά.
21: Έγινε χαμός και τα λοιπά. Της γυναίκας στα ουρλιαχτά δεν τα είχα ξανακούσει. Στην άλλη άκρη ακούω τσα παιδιά. Το χτύπησε λέει γιατί μία ξαπλώστρα και μία καρέκλα που πήγαν να πάρουν και οι δύο και τσακωθήκανε.
18: Σύμφωνα με μαρτυρίες λουόμενων όλα έγιναν λίγα λεπτά πριν τις 10 το πρωί.
22: Πήγε να πάρει τις ξαπλώστρες ο κύριος ο φίλος μου. Εγώ έβγαζα ειστήριο. Έκανε διαπληκτισμό με τον παππού. Ο παππούς του είπε, ξέρεις ποιος είμαι εγώ με του πολεμικού ναυτικού. Και όχι μόνο τον χτύπησε το φίλο μου και τον έριξε στο έδαφος και τον χτύπαγε πάλι.
23: Κατά τη διάρκεια του άγριου τσακωμού, ο 82χρονος φέρεται να επέστη ανακοπή καρδιάς. Άμεσα ο γιατρός και ο ναυαγωσός της ΠΛΑΣ μαζί με λουόμενους έσπευσαν να τον βοηθήσουν. Του έγινε κάρπα και σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, προσωρινά ο σφιγμός το επανήλθε. Λίγη ώρα αργότερα, ωστόσο, κατέληξε στο ασκληπιείο της Βούλας.
24: Του έκαναν κάρπα, ναι, ήταν από πάνω του, τεχνητή αναπνοή αρκετή ώρα. Ο γιατρός έτρεχε σαν τρελός, είναι ο ναυαγωσός, δες.
18: Αν και σύμφωνα με μαρτυρίες υπήρχαν πολλές άδειες ξαπλώστρες εκείνη την ώρα στην Πλάζ, παρόλα αυτά οι δύο άνδρες δεν σταμάτησαν να λογομαχούν.
24: Το περίεργο όλης της υπόθεσης είναι ότι υπήρχαν τόσες ξαπλώστρες ελεύθερες στην παραλία, που δεν πάει δυνατό δηλαδή να πιστέψω ότι τσακώθηκαν για μία ξαπλώστρα. Γύρω τους υπήρχαν σειρές δηλαδή, να διαλέξεις που λέμε.
23: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για να διαπιστωθεί το πώς ξεκίνησε ο διαπληκτισμός. Στο πλαίσιο της προανάκρισης θα αξιολογηθούν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες αλλά και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της Πλάζ.
18: Ο 76χρονος, η 21 ετών γυναίκα και ο υπάλληλος της επιχείρησης όπου έλαβε χώρα το τραγικό επεισόδιο προσήχθησαν και δίνουν εξηγήσεις στο αστυνομικό τμήμα Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
0: Και Μαρίζα Λιναρδάτου, έχουμε εξελίξεις. Συνελήφθη ο 76χρονος.
2: Πριν από λίγα λεπτά, Αθηνά, συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου με την κατηγορία της πρόκλησης θανατηφόρα σωματικής βλάβης μετά από τον άγριο διαπληκτισμό που εξελίχθηκε σε αυτή την τραγωδία. Να σου πω λοιπόν ότι αντίθετα η 21 ετών γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη τώρα. Οι έρευνες των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη και στρέφονται, θα λέγαμε, τόσο σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας της Πλάζ, αλλά και σε μαρτυρίες που μπορούν και εξακολουθούν και συλλέγουν από ανθρώπους που είδαν τα όσα εκτυλίχθηκαν μπροστά στα ίδια τους τα μάτια, Αθηνά.
0: Θα πείστε αυτό το περιστατικό για μια ξαπλώστρα πράγματι. Να σε ευχαριστήσω. Νέα ντοκουμέντα βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τις πρακτικές των προφυλακισμένων γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι προφυλακισμένοι γιατροί συναντήθηκαν χθες για 20 λεπτά στις ανδρικές φυλακές, την ώρα που στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνει το πελατολόγιο του ιατρείου στο Κολωνάκι, το χρηματοκιβώτιο στο σπίτι του τραγουδιστή, ενώ εξετάζεται ο ρόλος του υπνοθεραπευτή, ο οποίος θα καταθέσει αύριο.
18: Φίλο και φτερό κάνουν οι αρχές στο σβησμένο πελατολόγιο των κατηγορούμενων γιατρών του Κολωνακίου. Τραγουδιστές, ηθοποιοί, επιχειρηματίες, ακόμη και πολιτικοί, φέρεται να περιλαμβάνονται στη λίστα με τις επαφές του ζευγαριού, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την ψηφιακή ανάλυση των κατασχεμένων συσκευών.
3: Άρση του απορρίτου των τηλεφώνων.
4: Ναι.
3: Από τα εγκληματολογικά εργαστήρια τις εκθέσεις που θα υπάρχουν και θα είναι πολύ σημαντικές. Επίσης, η μνήμη του μηχανήματος αυτού, η οποία θα μιλήσει και θα μας πει πάρα πολλά.
18: Στο μικροσκόπιο έχουν μπει και τα περιουσιακά στοιχεία του ζευγαριού. Ανάμεσά τους το ρολόι αξίας 200.000 ευρώ του γιατρού, τα ακίνητα στο ψυχικό και την Αγία Παρασκευή, τα αυτοκίνητα, τα δύο ιατρία και ο ιατρικός εξοπλισμός. Οι αρχές εξετάζουν την προέλευση και τον τρόπο απόκτησής τους.
5: Ήταν ένα... Ούτε καν ιατρείο, δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις, δεν υπήρχαν τα σήματα λειτουργίας του νόμιμου ιατρείου.
18: Βίντεο ντοκουμέντο από τις 20 Μαΐου δείχνει τον κατηγορούμενο γιατρό στο ιδιωτικό θεραπευτήριο της Καρνεάδου να παραδίδει σεμινάρια ενδοφλέβειας θεραπείας βλαστοκυτάρων σε Φιλιππινέζα συνάδελφό του, έχοντας υποβάλει ασθενή σε αγωγή.
3: Αν ακούσουμε και για άσκηση διώξεων σε άλλα πρόσωπα και ονοών νοήτων.
18: Κρίσιμη για την έρευνα θεωρείται η κατάθεση του Νάσου Κομιανού, του υπνοθεραπευτή που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό φωτογραφία και βίντεο μέσα από το ιδιωτικό ιατρείο στις 2:44 με 2:45 με τον Γιώργο Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.
16: Τι γίνεται, θα έρθει?
25: Όλα καλά.
18: Αυτό που εξετάζουν τώρα οι αρχές είναι αν ο υπνοθεραπευτής ήταν ένα από τα πρόσωπα με τα οποία επικοινώνησε τηλεφωνικά η γιατρός στα κρίσιμα λεπτά μετά την ανακοπή καρδιάς που υπέστη ο τραγουδιστής. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του Άξιον 24, οι αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζονάκη στο σπίτι του στη Βούλα και παρουσία δικαστικού λειτουργού πρόκειται να ανοιχτεί τη Δευτέρα. Οι αρχές εκτιμούν ότι το περιεχόμενό του μπορεί να δώσει πολύτιμα και κρίσιμα στοιχεία για την έρευνα της υπόθεσης.
5: Και εκεί πέρα θα πρέπει να αναζητηθούν από τους εισαγγελείς, από τους δικαστές, από τον ανακριτή που χειρίζεται αυτή την υπόθεση, οι ιατρικές παραλήψεις, οι οποίες οδήγησαν στο θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή.
18: Χθες, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, η κατηγορούμενη γιατρός ζήτησε να δει τον σύζυγό της. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο επισκεπτηρίου των ανδρικών φυλακών, παρουσία σοφρονιστικών υπαλλήλων. Ήταν η πρώτη φορά που το ζευγάρι είχε τη δυνατότητα να συναντηθεί από κοντά μετά την προφυλάκησή του. Οι δυο τους είχαν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν για περίπου 20 λεπτά σε ένα αυστηρά ελεγχόμενο περιβάλλον.
0: Βρίσκουμε τη Βασιλεία Μανοπούλου στην αίθουσα σύνταξης. Βασιλεία, είχαμε διάψευση για τα δημοσιεύματα και τις αναρτήσεις που αναφέρονται σε τηλεφωνικές παρεμβάσεις στο νοσοκομείο Ελπής, ώστε να αλλάξει η ώρα θανάτου του ασθενούς, του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Πράγματι, λοιπόν, κυκλοφορούν τα τελευταία 24 ώρα. Έτσι, ο Υπουργός Υγείας διαψεύδει κατηγορηματικά με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάτι τέτοιο και καλεί τις ανακριτικές αρχές να βγάλουν πόρισμα ώστε να σταματήσουν αυτές οι συνωμοσιολογίες. Όπως λοιπόν έγραψε χαρακτηριστικά, κανένας νυν ή πρώην κυβερνητικός παράγων, νυν ή πρώην υπουργός ή γενικά οποιοδήποτε δεν επικοινώνησε με κανέναν από το νοσοκομείο Ελπής για να ζητήσει την αλλαγή της ώρας στο πιστοποιητικό θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ρώτησα ο ίδιος τον διοικητή του νοσοκομείου, ο οποίος το διαψεύδει κατηγορηματικά. Φυσικά, καλώ τις ανακριτικές αρχές να ανοίξουν όλα τα τηλέφωνα του διοικητού του νοσοκομείου και των ιατρών που παρέλαβαν από το ΕΚΑΒ τον Μαζονάκη. Ενώ με ανακοίνωση του το νοσοκομείο διαψεύδηκε εκείνο κατηγορηματικά κάτι τέτοιο. Όπως λέει, την πιστοποίηση θανάτου την κάνουν οι γιατροί βάσει των προβλεπόμενων νομοθεσιών και καλεί τους πολίτες να μην ουσιαστικά κυκλοφορούν τέτοιες ανακριβείς πληροφορίες.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ, Βασιλεία. Τώρα, είχαμε άγριο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων, αυτή τη φορά στα Βρυλίσια. Το 14χρονο θύμα κινδυνεύει να χάσει τον εφρό του μετά από την επίθεση από συμμαθητή του. Η Μαρίζα Λιναρδάτου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες.
2: Όλα συνέβησαν Αθηνά για άγνωστο λόγο, όταν ο 14χρονος πλησίασε το συμμαθητή του και ξεκίνησε να τον γρονθοκοπεί, να τον χτυπά λοιπόν με κλωτσιές στο κεφάλι καθώς και το σώμα. Από την επίθεση το παιδί τραυματίστηκε πολύ σοβαρά, κυρίως στα πλευρά, έπεσε στο έδαφος και με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο των Βορείων Προαστίων. Εκεί μάλιστα διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί ρήξη νεφρού, με την κατάστασή του να τη χαρακτηρίζουν οι γιατροί πολύ σοβαρή και τους γιατρούς μέχρι και αυτή τη στιγμή να δίνουν μάχη για να αντιμετωπίσουν τον τραυματισμό. Ο πατέρας του θύματος λοιπόν κατήγγειλε το περιστατικό αυτό στην αστυνομία. Ακολούθησε η σύλληψη του δράστη αλλά και της μητέρας του. Ο 14χρονος στη συνέχεια παραδέχτηκε την πράξη του και οδηγήθηκε στο αυτόφορο δικαστήριο, ενώ η μητέρα του αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή του εισαγγελέα, Αθηνά.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστήσω πολύ, Μαρίζα. Να αλλάξουμε θέμα. Νέο μήνυμα έντασης από την Άγκυρα με τον Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν να προειδοποιεί την Αθήνα να μην προχωρήσει σε παράτολμες, όπως λέει, ενέργειες στο Αιγαίο. Οι δηλώσεις έρχονται λίγες ημέρες μετά τις εχμές του για τη στρατιωτικοποίηση ελληνικών νησιών, με την Τουρκία να επιμένει στην προκλητική ρητορική πριν από το ταξίδι του Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, αλλά και εν ώψη των εκλογών στη γείτονα.
4: Το δρόμο της προκλητικής ρητορικής επιλέγει και πάλι ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ανεβάζοντας τους τόνους με την Ελλάδα. Μετά τις δηλώσεις πως ο εξοπλισμός των ελληνικών νησιών αποτελεί απειλή για την Τουρκία, ο Χακάν Φιντάν προχωρά σε μία ακόμη προκλητική δήλωση και κλιμακώνει την ένταση, προειδοποιώντας την Αθήνα να μην προχωρήσει σε παράτολμες ενέργειες. Και όλα αυτά λίγες μόλις ημέρες πριν τη συνάντηση Τραμπ Ερντογάν στο πλαίσιο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
6: Durumdalar. Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz. Barışın, huzurun gereği neyse onu yaparlar. Yani artık 2026 yılına gelmişiz. Aradan bu kadar yüzyıl geçmiş. Medeni devletler yani karşılıklı gelip konuyu konuşarak çözemeyeceklerse...
4: Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ακολουθεί συγκεκριμένη τακτική, στέλνοντας πολλαπλά μηνύματα στην Ελλάδα, ενώ αφήνει να εννοηθεί ότι υπάρχουν διαρροές προς την Τουρκία, προκειμένου να προκαλέσει ρήγματα στο εσωτερικό της χώρας μας.
7: Μπορεί να σημαίνει, προσέξτε, μην τοποθετήσετε όπλα στο πλαίσιο της ασπίδας του Αχιλλέα στα ανατολικά νησιά του Αιγαίου. Οι Τούρκοι μας διαβάζουν πολύ προσεκτικά, ξέρουν τις εσωτερικές αντιδράσεις που υπάρχουν. Ξέρουν ότι είμαστε παραμονές των εκλογών και θέλουν να παίξουν με τέτοια λόγια, ούτως ώστε τις επόμενες μέρες εμείς να ασχολούμαστε ποιοι είναι οι φίλοι πολιτικοί του στην Ελλάδα και ποιες είναι οι κρυφές κινήσεις.
4: Μάλιστα, αναλύοντας τα δεδομένα, δεν αποκλείεται ο Τούρκος πρόεδρος να ποντάρει και στο πολεμικό κλίμα εν ώψη των εκλογών της Τουρκίας, ώστε να προκληθεί φόβος που θα οδηγήσει σε συσπήρωση και θα του εξασφαλίσει την εκλογική νίκη.
16: Όταν θα δημιουργηθεί ένα πολεμικό κλίμα, δημιουργεί φόβο μέσα στην Τουρκία. Ο φόβος τη δημιουργεί σε σπήρωση. Άρα λοιπόν έχουμε πόλεμο με την Ελλάδα. Η Ελλάδα κοιτάξει, στρακοποιεί τα νησιά, άρα μας απειλεί. Άρα θα πάμε να πούμε σε μια κρίση. Ψηφίστε με για να σας βγάλω εγώ από την κρίση. Αυτή είναι η τακτική της Τουρκίας. Επομένως, με όλα αυτά που κάνει η Τουρκία, δημιουργεί εκλογικό αφήγημα. Ο κ. Ερντογάν πάντοτε ανεβάζει ή κατεβάζει ένα θέμα ανάλογα με τις ανάγκες του, ανάλογα με το συμφέρον του.
4: Το ενδιαφέρον στρέφεται τώρα στο εάν θα υπάρξει τελικά και συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ερντογάν στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει προγραμματισμένο τετ-α-τετ μέχρι στιγμής, ενώ όπως φαίνεται δεν θα το επιτρέψουν ούτε τα προγράμματα των δύο ηγετών.
0: Έχουμε συνδεθεί με τον ανταποκριτή μας, Νίκο Νανούρη. Νίκο, βλέπουμε τη στροφή της Τουρκίας από τα ήρεμα νερά στις συνεχείς προκλήσεις. Πού αποδίδεται αυτή?
8: Αθηνά, αναμφίβολα, το τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπουμε ένα μπαράζ εχμηρών δηλώσεων, θα λέγαμε, από Τούρκους αξιωματούχους, με κοινό παρανομαστή να έχουν την αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών. Χθες είδαμε και το Χακάφι να το πηγαίνει ένα βήμα παραπάνω και να προειδοποιεί την Αθήνα να μην προχωρήσει σε καμία παράτομη ενέργεια. Και αυτός ο εκνευρισμός αποδίδεται σε τρεις ακριβώς λόγους. Στην ασπίδα του Αχιλέα, δεν θα ήθελε η Άγκυρα σε καμία περίπτωση να δει ισραηλινά αντιαεροπορικά συστήματα απέναντι από τα τουρκικά. Παράλληλα, γι' αυτό και ο εκνευρισμός είναι στο έργο της ηλεκτρικής γρασίνης Ελλάδας και Κύπρου. Είναι ένα έργο το οποίο φαίνεται πως θα κινήσει το επόμενο χρονικό διάστημα και βεβαίως είναι και η επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Ούτε αυτό το σενάριο θα ήθελε η Άγκυρα να γίνεται πράξη. Μέσα σε αυτό το κλίμα λοιπόν που διαμορφώνεται πάντως Αθηνά, ο Ταγίπ Ερντογάν σήμερα ταξίδευσε στη Νέα Υόρκη για να συμμετέσχει στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Φαίνεται σύμφωνα πάντα με τουρκικές πηγές ότι θα συναντηθεί και με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Αμερικανό Πρόεδρο, όπου στην κορυφή της ατζέντας θα είναι τα F-35. Η Άγκυρα επιθυμεί κάτι παραπάνω από τον Αμερικανό Πρόεδρο και όχι απλά υπόσχεση. Περιμένει να ανάψει το πράσινο φως για την απόκτηση των μαχητικών πέμπτης γενιάς. Ωστόσο, δεν έχει βρεθεί λύση για τους S-400, αν και χθες ο Χακάν Φιντάν, συνέντευξή του Αθηνά, δήλωσε ότι εργάζονται η Τουρκία και οι ΗΠΑ σε δημιουργικές ιδέες, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, για την επίλυση για το θέμα των S-400. Μένει να δούμε τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες.
0: Σε λίγες ημέρες θα ξεδιαλύνει το τοπίο. Σε ευχαριστώ πολύ. Στην πολιτική σκηνή, την εσωτερική εβδομάδα μεταγραφών για τα κόμματα της κεντροαριστεράς, με τις παρασκηνιακές επαφές να πυκνώνουν στο Πασόκ μετά την ένταξη του Αλεξανδρού Αυλονίτη. Προσανατολίζεται μεταξύ άλλων και ο Ευάγγελος Αποστολάκης. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη αναμένεται να ανακοινώσει και επίσημα την ένταξη του Γιώργου Καραμέρου, Σιμεών και Δίκογλου και Κώστα Ζαχαριάδη στην επικοινωνιακή ομάδα κρούσης που ετοιμάζει, την ώρα που στο ΣΥΡΙΖΑ μένεται η αντιπαράθεση για την έδρα της Όλγας Γεροβασίλη.
4: Την ώρα που οι μεταγραφές στελεχών σε ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη έχουν ήδη αλλάξει αισθητά το τοπίο της κεντροαριστεράς, η κινητικότητα αναμένεται να αυξηθεί ακόμα περισσότερο μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα με νέες μετακινήσεις. Μετά την προσχώρηση του Αλέξανδρου Αυλονίτη στο ΠΑΣΟΚ, θέμα χρόνου είναι και η ένταξη του Ευάγγελου Αποστολάκη, χωρίς όμως να έχει κλειδώσει ακόμα σε ποια εκλογική περιφέρεια θα κατέβει ως υποψήφιος. Ενώ μια ακόμα επικείμενη προσθήκη με πιθανή υποψηφιότητα στη Β' Πειραιά είναι και εκείνη της Νίνας Κασιμάτη.
10: Μετά την έκθεση Θεσσαλονίκης που ολοκληρώθηκε, η ελληνική κοινωνία πρώτον αντιλαμβάνεται ποιες είναι οι εναλλακτικές προτάσεις για τη χώρα, γιατί πάνω από το 70-75%, αν δεν κάνω λάθος, θεωρούν ότι πρέπει να αλλάξει κατεύθυνση η χώρα.
4: Την ίδια στιγμή μένεται η αντιπαράθεση ΣΥΡΙΖΑ Ελλάς με φόντο τη δήλωση της Όλγας Γεροβασίλη, η οποία επεσήμανε πως είναι υπέρ του Αλέξη Τσίπρα, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Κουμουντούρου που κάνει λόγο για οργανωμένο σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ.
11: Όσο λοιπόν η κυρία Γεροβασίλη δεν παραδίδει την έδρα της στον ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα με το οποίο εξελέγει, αλλά την κρατά, στην περίπτωση που βρεθεί στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, είτε η κυρία Γεροβασίλη, είτε άλλα στελέχη, άλλοι βουλευτές. Αν λοιπόν κάποια στιγμή όλοι αυτοί, οι οποίοι δεν έχουν παραδώσει την έδρα στο κόμμα τους, άρα στερούν αυτή τη στιγμή κοινοβουλευτική δύναμη από τον ΣΥΡΙΖΑ, αν λοιπόν γίνει αυτό και μετά ο φορέας υποδοχής είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, λέμε ότι εκ των πραγμάτων θα φαίνεται ότι εδώ υπήρξε μια πολύ συγκεκριμένη κατάσταση. Μάλιστα.
12: Δεν έχουμε κλείσει την πόρτα σε κανένα, αντίθετα, οι πόρτες μας είναι ορθά ανοιχτές. Έχουμε βάλει τρία συγκεκριμένα ζητήματα, να τα επαναλάβω. Τα έχουμε επαναλάβει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, μονότονα, πάρα πολύ καιρό τώρα. Προϋπόθεση είναι κανένας να μην έχει βουλευτική έδρα και δεν υπάρχουν προκατημένες θέσεις.
4: Το παζλ των μεταγραφών στην κέντρο αριστερά συμπληρώνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με τους Σιμεών και Δίκογλου, Γιώργο Καραμέρο και Κώστα Ζαχαριάδη να είναι τα πρόσωπα που αναμένεται να εντάξει στην επικοινωνιακή του ομάδα ο Αλέξης Τσίπρας.
12: Είπε το εξής, ότι είμαι έτοιμος να κυβερνήσω.
13: Παναγία μου.
12: Ότι δηλαδή έχω την πείρα, έχω πάρει τα μαθήματά μου και από εκεί και πέρα υπάρχει πλέον όχι μόνο η πείρα και η γνώση, υπάρχει η βούληση και υπάρχει ότι η βούληση με όλη την έννοια. Τι άλλο είπε το εξής, κύριε Κερίδη.
9: τρόμο στον ελληνικό λαό.
12: Είπε το εξής που προκαλεί τρόμο στον ελληνικό λαό.
13: Μπορεί να ενοχλεί ότι ο κύριος Τσίπρας όντως μπορεί να κυβερνήσει και να κάνει πράξη πράγματα, ένα πρόγραμμα υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, υπέρ των μικρομεσαίων και των μεσαίων.
4: Και ενώ πλησιάζει η συγκρότηση των ψηφοδελτίων, τα όρια στο εσωτερικό της κεντροαριστεράς θα γίνονται ακόμη πιο θολά. Πρώην αντίπαλοι θα βρεθούν κάτω από την ίδια κομματική στέγη, ενώ παλιοί συνάδελφοι θα βρίσκονται πλέον σε διαφορετικά κόμματα, ανακατεύοντας την πολιτική τράπουλα και φέρνοντας νέα δεδομένα στο ρευστό πολιτικό σκηνικό.
0: Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης και θλίψης αποχαιρέτησαν σήμερα φίλοι και συγγενείς τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Τα παιδιά και τα εγγόνια της είπαν το αντίο με προσωπικές εξομολογήσεις, μιλώντας για τη γυναίκα που υπήρξε η γαλήνη στη Φουρτούνα.
18: Στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών γράφτηκε σήμερα το τελευταίο κεφάλαιο μιας ζωής που συνδέθηκε με την πολιτική ιστορία της χώρας αλλά και με τους αγώνες για τα δικαιώματα των γυναικών. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή σε ηλικία 103 ετών. Τα παιδιά της, η οικογένειά της, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι από τον πολιτικό κόσμο και όχι μόνο, συγκεντρώθηκαν για να της πούνε το τελευταίο αντίο. Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης, τα παιδιά της αποχαιρέτησαν τη Μαργαρίτα Παπανδρέου με προσωπικές εξομολογήσεις, μιλώντας για τη γυναίκα που υπήρξε το σταθερό σημείο αναφοράς και η γαλήνη στη φουρτούνα της οικογένειας.
14: Αγάπησε βαθιά την Ελλάδα. Πάλεψε, υπηρέτησε, αγωνίστηκε για αυτήν. Πάνω απ' όλα συνδέθηκε με τις Ελληνίδες, που και αυτές από τη μεριά τους την υιοθέτησαν, την αγκάλιασαν και στάθηκαν δίπλα της σε κοινούς αγώνες.
15: Και πόσες φορές όλοι μας, όλη η οικογένεια, δεν πηγαίναμε σε σένα για να συζητήσουμε πολιτικές διαφορές και προσωπικές συμβουλές. Ήσουν μια γαλήνη στη Φουρτούνα.
17: Νιώθουμε βαθιά υπερηφάνεια για αυτήν, όχι μόνο για όσα πέτυχε, αλλά κυρίως για τον άνθρωπο που ήτανε, για τη δύναμη, τη γενοδορία, τη συμπόνια και την αγάπη την οποία έζησε.
18: Με τρυφερά λόγια και δάκρυα στα μάτια, τα εγγόνια της είπαν το δικό τους αντίο.
25: Και εγώ θα ακούω το I'll be seeing you και θα σε θυμάμαι. Σαν μια υπόσχεση, πως θα σε ξαναβρίσκω σε όσα αγαπούσες, σε αγαπώ.
26: Είμαστε πολύ παραπάνω από υπερήφανοι, που είμαστε κομμάτι αυτής της υπέροχης γυναίκας.
18: Η Άννα Διαμαντοπούλου ως εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ στάθηκε στην διαχρονική προσφορά και τη μοναδική παρακαταθήκη της.
27: Έζησε στιγμές ευτυχισμένες αλλά και πολύ οδυνηρές και τις αντιμετώπισε πάντοτε με απαράμιλη αξιοπρέπεια.
18: Ανάμεσα σε εκείνους που έδωσαν το παρόν ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη με το σύζυγό της Ισίδωρο Κούβελο, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο Θεόδωρος Λιβάνιος, ο Απόστολος Κακλαμάνης, η Νάντια Γιανακοπούλου, η Μιλένα Αποστολάκη και ο Χάρης Δούκας. Στη συνέχεια, η οικογένεια άφησε λουλούδια στους τάφους του Ανδρέα Παπανδρέου και του Κώστα Σιμίτη. Ενώ ο Κώστας Λαλιώτης, φτάνοντας στο πρώτο νεκροταφείο, πέρασε από τους τάφους των δύο πρώην πρωθυπουργών, καθώς και από τους τάφους του Γιώργου Γεννηματά και της Φόφης Γεννηματά, αφήνοντας από ένα λουλούδι. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου άφησε πίσω της μια μακριά και έντονη διαδρομή στη δημόσια ζωή της χώρας. Υπήρξε συγγραφέας, ακτιβίστρια και μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του ελληνικού γυναικείου κινήματος.
0: Κρίσιμη πολιτική δοκιμασία για τον καγκελάριο της Γερμανίας, με τις διπλές κρατηδιακές κάλπες σήμερα να κρίνουν αν θα δώσουν παράταση ζωή στο πολιτικό του μέλλον ή αν το κύμα της ακροδεξιάς θα τον πνίξει. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως θα είναι μια δύσκολη νύχτα για τον Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος επέλεξε να μείνει εντός των τυχών στην καγκελαρία και να μην ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για να αντιμετωπίσει τις κάλπες βαρόμετρο.
28: Οι διπλές κρατηδιακές εκλογές στη Γερμανία κρίνουν το πολιτικό μέλλον του Φρίντριχ Μέρτς. Καθώς η ακροδεξιά ενισχύει διαρκώς τα ποσοστά της, οι κάλπες σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο μπορούν να οδηγήσουν σε πολιτική φουρτούνα τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.
29: Voters here in Berlin go to the polls for state elections in what's shaping up to be one of the most tightly fought polls in the German capital's history. Like elsewhere in Germany, the far right AfD has surged in polling in Berlin.
28: Η στέγη και τα ενίκια είναι το σημείο αιχμής της καμπάνιας της υποψήφιας της αριστεράς στο Βερολίνο, Elie Feralp, η οποία εμφανίζεται ως φαβορή για την πρώτη θέση.
1: Und genau dafür sind wir angetreten. Für ein bezahlbares Berlin. Für ein bezahlbares Berlin, wo alle Menschen endlich wieder in Würde leben können. Egal woher sie kommen, egal wen sie lieben, egal an was sie glauben und egal
28: Βασικός αντίπαλός της είναι ο συντηρητικός και ομοφιλόφιλος Στεφάν Εύερς, υποψήφιος του CDU του Μέρτς, με την ακροδεξιά να ακολουθεί.
3: Als wir den Wahlkampf begonnen haben, da waren wir auf Platz 4. Das war quasi freier Fall. Wir haben uns nach vorn gearbeitet. Jetzt steht Berlin vor der Richtungswahl zwischen CDU und Linkspartei.
28: Στο κρατήδιο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία αναμένεται μάχη στήθος με στήθος ανάμεσα στο σοσιαλδημοκρατικό SPD και το AfD.
5: Ich habe in diesem Wahlkampf sehr, sehr viel Unterstützung erlebt. Bis heute Morgen, bis hierhin zum Wahllokal. Viele Menschen, die mich ansprechen und sagen, dass sie sich wünschen, dass es gut ausgeht, die mich unterstützen, auch weit über die klassischen SPD-Wähler hinaus.
9: Und ich hoffe, dass viele zur Wahl gehen heute und tatsächlich auch gewillt sind, die Dinge hier zu verändern im Land. Wir haben in Sachsen-Anhalt gesehen, dass wir eine hohe Wahlbeteiligung hatten. Das hoffe ich für Mecklenburg-Vorpommern auch.
28: Ο Φρίντριχ Μέρτς έχει συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση του Προεδρείου του CDU, όπου αναμένεται να ζητήσει τη στήριξη του κόμματός του.
19: He's very much weakened, so his fate will also depend to a certain amount on these elections. He is unpopular, but he's also preparing a lot of reforms, so again, you can draw two conclusions from bad election results. We should double down on reforms and bring Germany back to a path of growth. His own party could also draw the conclusions that he's too unpopular and unfit to lead the government.
28: Ενδεικτική της κρισιμότητας των κρατηδιακών εκλογών είναι και η απόφαση του Γερμανού Καγκελάριου να ακυρώσει το ταξίδι του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
0: Ο Σπύρος Μουζακίτης μαζί μας. Σπύρο, πριν από λίγη ώρα έκλεισαν οι κάλπες στα δύο γερμανικά κρατήδια. Δεν είναι θετικά τα νέα από τα exit polls.
20: Ναι, έτσι είναι. Πριν από λοιπόν 25 λεπτά περίπου, ακριβώς στις 7 ώρα Ελλάδος, έκλεισαν οι κάλπες στα δύο κρατήδια. Και σύμφωνα με το ZDF έχουμε τα πρώτα exit polls. Πάμε πρώτα στο Μεκλεμβούργο, όπου το ακροδεξιό ZDF, AfD, δείχνει να βρίσκεται στην πρώτη θέση. Έχει 38%. Το SPD είναι δεύτερο με 36,5%. Έχουμε ανατροπή, καθώς το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα στις δημοσκοπήσεις είχε βραχία κεφαλή. Mm-hmm. Το Die Linke είναι στο 6%, η Πράσινη στο 5,5%, ενώ αξίζει να πούμε Αθηνά ότι το CDU του Friedrich Merz βρίσκεται στο 5%, δηλαδή είναι στο όριο για το αν θα έχει βουλευτική εκπροσώπηση. Μιλάμε λοιπόν mm-hmm. ότι πάμε για ένα δεύτερο ακροδεξιό σοκ μετά την Σαξονία, στο δεύτερο στο Μεκλεμβούργο, στο δεύτερο κρατήδιο. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο Βερολίνο. Εκεί το Die Linke φαίνεται ότι έχει πάρει κεφάλι, βρίσκεται στο 26%. Η αριστερά ήταν πρώτη στις δημοσκοπήσεις. Το CDU βρίσκεται στο 20%. Έχασε έδαφος το κόμμα του Friedrich Merz και στο Βερολίνο. Mm-hmm. Η Πράσινη είναι στο 15,5%, ενώ το AfD είναι τέταρτο με 13,5%. Να πούμε πως αυτή την ώρα στα κεντρικά γραφεία του κυβερνώντος κόμματος του CDU έχουν συγκεντρωθεί όλα τα κορυφαία στελέχη του κόμματος. Εκεί βρίσκεται και ο Friedrich Merz, ο οποίος αναμένεται να κάνει δηλώσεις σε λίγη ώρα. Να πούμε πως είναι προγραμματισμένη έκτακτη συνεδρίαση, όπου θα συζητηθούν τα αποτελέσματα των σημερινών εκλογών. Εκεί φυσικά θα συζητηθεί και το μέλλον του Friedrich Merz.
0: Ακριβώς, καταστροφή το αποτέλεσμα για τον ίδιο τον Μέρτς και το κυβερνών κόμμα, το CDU. Και να δούμε και αυτό τι επιπτώσεις θα έχει και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Σπύρο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στα δικά μας και πάλι, το υψηλό κόστος ζωής και η στεγαστική κρίση βάζουν δύσκολα στους νέους που αποχωρίζονται με καθυστέρηση τη γονεϊκή κατοικία. Σχεδόν στα 31 τους έτη φεύγουν από το σπίτι τους και ανεξαρτητοποιούνται, την ώρα που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος κινείται στα 26 χρόνια. Ενώ οι πρωταθλητές Σκανδιναβοί εγκαταλείπουν την γονεϊκή στέγη λίγο μετά την ενηλικίωσή τους.
21: Το παιδικό δωμάτιο γίνεται για χιλιάδες νέους στην Ελλάδα το σπίτι της ενήλικης ζωής. Η στεγαστική κρίση τους κρατά για χρόνια στο πατρικό τους σπίτι, αφού σύμφωνα με έρευνα η έξοδος προς την ανεξαρτησία έρχεται μετά τα 30.
22: Εσύ μένεις με τους γονείς σου ή μόνο?
23: Με τους γονείς μου.
22: Okay. Θα ήθελες να πας να μείνεις κάπου μόνος σου?
23: Σίγουρα, αλλά οικονομικά δυστυχώς δεν γίνεται.
2: Για να βρεις ένα σπίτι αξιοπρεπές στην Αθήνα, δώσεις τουλάχιστον 6 εκατοστάρικα να δώσεις, πράγμα που είναι πολύ ανέφικτο όταν ο μισθός είναι 800 και 900 ευρώ.
21: Τα στοιχεία της Eurostat για το 2025 είναι αποκαλυπτικά. Η μέση ηλικία αποχώρησης από την οικογενειακή στέγη στην Ελλάδα είναι στα 30,9 έτη, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος βρίσκεται στα 26,3 χρόνια. Στον αντίποδα, στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης η ανεξαρτητοποίηση έρχεται πολύ νωρίτερα. Στη Φινλανδία και στη Δανία οι νέοι φεύγουν από το πατρικό τους πριν από τα 22.
6: Επομένω, συνδέεται με δύο πράγματα, με την απασχόληση και με τη στέγη. Δηλαδή, και είναι και αλληλοσυνδεόμενα αυτά. Ένας νέος ο οποίος δεν απασχολείται ή απασχολείται με ένα πολύ μικρό μισθό, το σκέφτεται πάρα πολύ να φύγει για να πάει να πληρώσει τι, υπό ποιες συνθήκες και σε ποιο διαμέρισμα.
21: Πίσω από την καθυστερημένη ανεξαρτητοποίηση βρίσκεται και το υψηλό κόστος στέγασης. Τα στοιχεία δείχνουν ότι στην Ελλάδα η στεγαστική επιβάρυνση για τους νέους είναι ιδιαίτερα υψηλή, καθώς οι τιμές των κατοικιών και τα ενίκια παραμένουν σε επίπεδα που δυσκολεύουν την αυτόνομη διαβίωση. Στην Ελλάδα, μάλιστα, ένας στους τρεις νέους αντιμετωπίζει στεγαστική επιβάρυνση που φτάνει το 40% του εισοδήματος.

0: συχνά ξεπερνά τις δυνατότητες ενός νέου εργαζόμενου.
1: Πέρα από το ότι έχουν ανέβει μόνο τα ενίκια, δεν βοηθάει και ο μισθός. Όταν ο πρώτος ο μισθός είναι 790 ευρώ και το νίκη του σπιτιού είναι 600.
2: Στο Γάλλο, ας πούμε, που εγώ σπουδάζω, 500 ευρώ τα νίκη, ας πούμε.
0: Το αποτέλεσμα είναι μια ολόκληρη γενιά που καθυστερεί να αποκτήσει τη δική της κατοικία και να γίνει οικονομικά ανεξάρτητη. Και όσο το κόστος της στέγασης παραμένει υψηλό σε σχέση με τα εισοδήματα, το ερώτημα δεν είναι μόνο πότε θα φύγουν οι νέοι από το πατρικό, αλλά και αν θα μπορούν να ανταποκριθούν στο κόστος μιας δικής τους κατοικίας.
3: Ποιος θα είναι ο επόμενος James Bond? Το ερώτημα επανέρχεται δυναμικά, καθώς είναι σε εξέλιξη τα casting για τον επόμενο μυστικό πράκτορα. Η λίστα με τα ονόματα μεγαλώνει, ενώ στα φαβορί βρίσκεται και ο ελληνικής καταγωγής Τεό James.
4: The name's Bond. James Bond.
5: Από τον Σον Κόνερι μέχρι τον Ντάνιελ Κρέικ, έξι ηθοποιοί έχουν φορέσει το κουστούμι του 007 και έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στο θρυλικό πράκτορα.
6: Who will be the next James Bond? It's a question that's gripped fans of the film franchise ever since Daniel Craig made his final outing as 007.
5: Και τώρα, μετά τον Daniel Craig, η μεγάλη αποστολή είναι μία, να βρεθεί ο επόμενος 007. Η λίστα με τα ονόματα μεγαλώνει. Ανάμεσα στα φαβορί βρίσκεται και ένα πρόσωπο με ελληνικό άρωμα. Ο Τέο Τζέιμς έχει ήδη μπει στο κάδρο για το ρόλο του 007 και όπως είναι φυσικό, η ελληνική του καταγωγή δίνει στην υπόθεση ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον.
7: But the adage was oh yeah, you'd be you know, the first Bondopolis, the Greek Bond with hummus and you know, but no, it's not really something that's ever talked about, honestly.
5: Ο Τέο Τζέιμς θα αντιμετωπίζει με χιούμορ. Για τον ίδιο όμως, ένας νέος Bond θα πρέπει να φέρει και κάτι καινούριο.
8: I'm a big fan of this, this concept of it, and I loved, you know, Casino Royale. I love some of the Sean Connery movies, but I think they need to do something else. Do you know what I mean? They need to really go with a reinvention of it in a different way.
5: Στο παιχνίδι βρίσκεται και ο Κάλουμ Τέρνερ, γνωστός από το The Captures και Masters of the Air, που έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις σε απαιτητικούς ρόλους.
9: For some weeks now, some speculations, rumor reports that you are the next James Bond.
10: You're right, it's very early for that question. I'm not going to comment on it.
5: Και αν ο Τέρνερ κρατά κλειστά τα χαρτιά του, ο Τζακ Λούντεν έχει ήδη άρωμα 007.
11: They're quite bizarre because it just feels like Daniel Craig is still Bond, so even to, as a fan, even to sort of be contemplating anyone else play.
5: Στη λίστα με τα ονόματα που ακούγονται για τον επόμενο πράκτορα 007 βρίσκεται και ο Τζέικοπ Ελόρντι, που έχει τραβήξει τα βλέμματα ως ένας από τους πιθανούς διαδόχους του Ντάνιελ Κρέικ. Ποιος τελικά θα φορέσει το κουστούμι του 007? Η απάντηση παραμένει καλά κρυμμένη, τουλάχιστον προς το παρόν. Μέχρι να αποκαλυφθεί το όνομα του επόμενου Bond, η αναμονή συνεχίζεται.
3: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Νίκο Μπουζέα και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς του Action 24, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
1: Δεν πάει άλλο. Πρέπει να πάρουμε θέση. Να βάλουμε τα μπάζα στη θέση. Πάρε θέση.
2: Χθες.
3: Ανακέμ. Μαζί βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Κάθε έργο υπάρχει πριν φανεί. Έχει ήχο και μέτρο. Έχει ένταση και τέμπο. Απαιτεί υψηλή κατάρτιση. Ακόμα και στην παύση. Μετράς. Υπολογίζεις.

0: χώρας. Κρατάς τη συμφωνία. Έτσι χτίζεται η αξιοπιστία. Όταν λες ότι κάτι θα γίνει και γίνεται με ασφάλεια. Γίνεται σωστά. Γίνεται στην ώρα του. Κάθε φορά. Γίνεται έργο που μένει και για τις επόμενες γενιές. Τη χώρα ολοκληρή. ΜΕΤΚΑ. Είμαστε οι άνθρωποι μας και τα έργα τους.
1: Καλησπέρα σας. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η αναμέτρηση του Αστέρα Άκτορ με τον Όφη στο Ηράκλειο της Κρήτης, με την αναμέτρηση να βρίσκεται στο 35ο λεπτό και το σκόρ να είναι στο 1-1, χάρη στα τέρματα του Αποστολάκη στο 18 για τους Κρητικούς και την ισοφάριση του Μακέντα στο 24. Οι αρκάδες αγωνίζονται με τους Παπαδόπουλο, Μπρόρσον, Λάσκαρη, Σίλβα, Κότσιρα, Γκονζάλες, Κουρμπέλη, Μέντες, Μπαρτόλο, Κετού και Μακέντα στο αρχικό του σχήμα. Ενώ για τους γηπεδούχους, ο Χρήστος Κόντης επέλεξε τους Χριστογεώργο, Κοστούλα, Πούγκουρα, Κρίσμανιτς, Μπόρχα, Κανελόπουλο, Μπουχαλάκη, Χατζηγιοβάνι, Αποστολάκη, Κινούς και Ισέκα. Σε μια αναμέτρηση που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, ο Ολυμπιακός πανηγύρισε πολύ σημαντική νίκη με 1-0 κόντρα στον Λεβαδιακό εκτός έδρας. Να δούμε τις καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης. Στο 22ο λεπτό απείλησε πρώτος ο Λεβαδιακός με τον Κορμπάν, με τον Κομπνάν να απειλεί και τον Ορτέγκα να έχει απάντηση στην προσπάθεια του επιθετικού του Λεβαδιακού. Στο 29 ο ίδιος παίκτης με μια σέντρα σουτ θα απειλήσει και τον Ορτέγκα να έχει ξανά απάντηση. Σε παρόμοια φάση από την άλλη πλευρά, ο Τσικίνιο έστειλε την μπάλα στο δοκάρι στο 33ο λεπτό για τον Ολυμπιακό σε μια σέντρα σουτ. Στο 66 ήταν η σειρά του Βίχου να προσπαθήσει με ένα ψιλοκρεμαστό σουτ να απειλήσει, δίχως όμως επιτυχία. Στο 80 μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με την κεφαλιά του Ρέτσο από εκτέλεση κόρνερ. Η μπάλα πέρασε δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Λεβαδιακού. Ένα λεπτό αργότερα ήταν η σειρά του Σάλιακα να απειλήσει επίσης με κεφαλιά και να δώσει το στίγμα για το τι θα ακολουθήσει. Ο Λεβαδιακός έφτασε μια ανάσα από τον γκολ με την κεφαλιά του Κορνέζου. Όμως ο Ορτέγκα είχε και πάλι απάντηση, έτσι ώστε να έρθει στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Σάλιακας για να κάνει το 0-1, να πετύχει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης. Η σέντρα του Φρόιλερ, η κεφαλιά από τον Σάλιακα. 0-1 για τον Ολυμπιακό. Μια πάρα πολύ σημαντική νίκη. Η πρώτη του Ιμανόλ Αλγκουαθίλη στον πάγκο του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα και η δεύτερη συνεχόμενη μετά από εκείνη κόντρα στην Γιαγκελώνα για την Ευρώπη. Να δούμε αναλυτικά τώρα το πρόγραμμα της ημέρας για την Super League. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πέμπτη αγωνιστική. Είπαμε Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1. Βόλος ΑΕΚ 0-1 επίσης στο 78ο λεπτό με πέναλτι του Γιώβιτς. Στο 61 προηγείται η Ένωση. Όφη Αστέρας Άκτορ 1-1 στο 38ο λεπτό. Καλαμάτα Παναθηναϊκός είναι στο 0-0. Και στις 9 ξεκινάει η αναμέτρηση του Πανετολικού με τον ΠΑΟΚ. Στα χθεσινά παιχνίδια τη Super League τώρα, η Κηφισιά κατέκτησε το πρώτο τρίποντο της χρονιάς με MVP τον Πόμπο στη νίκη με 2-1 κόντρα στον Ατρόμητο. Την ίδια ώρα, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε Άρη και Ηρακλή έμεινε ισόπαλο χωρίς τέρματα.
2: Άρης και Ηρακλής αναμετρήθηκαν για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια με το ντέρμπι να λήγει ισόπαλο χωρίς τέρματα. Οι κυτρινόμαυροι σπατάλησαν τις καλύτερες ευκαιρίες τους νωρίς στο ματς, με τον Γιαννιώτα να σημαδεύει το δοκάρι και τον Μωρό να μην μπορεί να εκμεταλλευτεί την κακή αντίδραση του Αθανασιάδη για να σκοράρει από πλεονεκτική θέση στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ηρακλής πατάλησε την καλύτερη ευκαιρία του στο 74ο λεπτό, με τον Μάρκες να μην βρίσκει την μπάλα όπως θα ήθελε, αφήνοντας το γυραιό στους 6 βαθμούς την ώρα που ο Άρης έχει ένα βαθμό περισσότερο και βρίσκεται στην 7η θέση της βαθμολογίας. Την πρώτη της νίκη στη φετινή χρονιά πέτυχε η Κηφισιά με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Πόμπο στην επικράτηση με 2-1 επί του Ατρομήτου. Ο Ισπανός επιθετικός μέσος στο 62ο λεπτό αξιοποίησε το γύρισμα του Πολυκράτη για το 1-0. Με πανομοιότυπο τρόπο σκόραραν και οι Περιστεριώτες με τον Πρευμονίδη να μοιράζει την ασίστ και τον Μουτουσαμί με άψογο τελείωμα να φέρει το παιχνίδι στα ίσα στο 74ο λεπτό. Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι ανέκτησαν το προβάδισμα μετά από κερδισμένο πέναλτι του Σαγάλ, ο οποίος σύμφωνα με υπόδειξη του ΒΑΡ ανετράπη από τον Παπαδόπουλο μέσα στην περιοχή. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Πόμπο, ο οποίος δεν λάθεψε, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1, που έφερε την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο στην 9η θέση με 5 πόντους.
1: Οι Έλληνες του εξωτερικού διαπρέπουν για μία ακόμα αγωνιστική στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Μετά την Manchester United, ο Μπάμπης Κοστούλας πλήγωσε και την Arsenal, ενώ ο Κωνσταντής Τζολάκης έπιασε πέναλτι στην ήττα της Hull με 2-1 από την Newcastle. Την ίδια ώρα στην Championship, ο Ντίνος Μαυροπάνος σκόραρε για τη West Ham, ενώ ο Γιώργος Κούτσια σημείωσε τα 2 από τα 4 γκολ στην νίκη της Φαμαλικά, ο επίτης Νασιονάλ.
3: Ο Χαράλαμπος Κοστούλας ήταν αυτός που τράβηξε τα βλέμματα στη χθεσινή αγωνιστική της Premier League. Ο Έλληνας Φορ σημείωσε γκολ και ασίστ στην νίκη της Brighton με 3-0 κόντρα στην πρωταθλήτρια Αγγλίας Arsenal. Ο πρώην άσος του Ολυμπιακού πέτυχε ένα πανέμορφο τέρμα με μακρινό σουτ, μετρώντας πλέον 4 γκολ και 3 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Ελληνικό χρώμα είχε και η Championship, με τον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο να δηλώνει παρόν στο Dockers Derby ανάμεσα στη West Ham και τη Millwall. Ο Έλληνας στόπερ βρήκε δίχτυα στο 80 λεπτό με κεφαλιά και ισοφάρισε σε 2-2, χαρίζοντας έναν πολύτιμο βαθμό στα σφυριά. Ο Μαυροπάνος έχει ξεκινήσει εξαιρετικά τη φετινή σεζόν, ενώ μετράει ήδη 4 γκολ. Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης και η Χαλ γνώρισαν την πρώτη του σίτα στην Premier League μετά από 5 αγωνιστικές. Η Newcastle ήταν αυτή που λύγησε με 2-1 την ομάδα του Έλληνα Κίπερ, ο οποίος ωστόσο πραγματοποίησε ακόμα μια εξαιρετική εμφάνιση, αποκρούντας πέναλτι στο δεύτερο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, κρατώντας την ομάδα του στο παιχνίδι. Ο Τζολάκης δεν ήταν ο μοναδικός Έλληνας κίπερ που διέπρεψε στην αγωνιστική δράση του Σαββάτου, αφού ο Χρήστος Μανδάς ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης της Λάτσιο στην νίκη με 2-0 κόντρα στη Βενέτσια. Ο 25χρονος θερματοφύλακας πραγματοποίησε 7 αποκρούσεις στο σύνολο, ενώ έπιασε και πέναλτι στο 17ο λεπτό διατηρώντας το 0-0. Ο Γιώργος Κούτσιας συνεχίζει το εξαιρετικό ξεκίνημα στην Πορτογαλία με τη Φαμαλικάο, αφού βρήκε ξανά δίχτυα. Ο Έλληνας επιθετικός μέτρησε 2 τέρματα στη νίκη της ομάδας του με 4-0 κόντρα στη Nacional Madeira. Ο 22χρονος Φορ μετράει πλέον 5 τέρματα σε 7 αγώνες, αποτελώντας τον δεύτερο Έλληνα στους κορυφαίους σκόρερ του πρωταθλήματος μετά τον Παυλίδη που έχει σημειώσει 8. Η στιγμή του Κωνσταντίνου Καρέτσα απέναντι στη Villarreal για την πρεμιέρα του Champions League ανοίξει το παρελθόν, καθώς ο ίδιος επέστρεψε στη δράση και ο Νίκο Κόβατς τον χρησιμοποίησε ως αλλαγή κόντρα στη Στουτγκάρδη. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 68ο λεπτό, βοηθώντας την ομάδα του να κάνει το 4-4 στην Bundesliga. Ελληνικό ενδιαφέρον υπήρξε όμως και στην Τουρκία, εκεί όπου ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης σημείωσε ασίστ. Ο Έλληνας εξτρέμ κατάφερε να δημιουργήσει τον γκολ της ισοφάρισης σκορού στην αναμέτρηση με την Αλάνιασπο. Ωστόσο, γνώρισε εν τέλει την ήττα, αφού οι φιλοξενούμενοι βρήκαν δίχτυα για δεύτερη φορά και απέσπασαν το τρίποντο.
1: Στο μπάσκετ τώρα, μεγάλος νικητής του φιλικού τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός Άκτορ σε έναν απολαυστικό τελικό κόντρα στον άκρος ανταγωνιστικό ΠΑΟΚ που έδωσε υποσχέσεις για το μέλλον. Στον τελικό του Super Cup της EuroLeague, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε στις λεπτομέρειες από τη Real Madrid's με 93-89.
2: Τον πρώτο τίτλο της χρονιάς κατέκτησε η Real Madrid's, η οποία πανηγύρισε την νίκη στον τελικό του Super Cup της EuroLeague, παίρνοντας εκδίκηση από τον Ολυμπιακό για τον πρόσφατο χαμένο τελικό. Οι Μαδριλένοι επιβλήθηκαν με 93-89 των Πειραιωτών, διατηρώντας το μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα ένα ισχνό προβάδισμα. Με MVP τον Καμπάτσου των 7 πόντων, 5 rebound και 9 assist, η ισπανική ομάδα κέρδισε τη μάχη των rebound με 14 περισσότερα συνολικά. Παρά την προσπάθεια του Εβάν Φουρνιέ των 14 πόντων να ανατρέψει το παιχνίδι στο τέλος, οι Ερυθρόλευκοι δεν κατάφεραν το ευρωπαϊκό double και στρέφουν πια το ενδιαφέρον τους στην έναρξη της EuroLeague την επόμενη Πέμπτη κόντρα στην Μπασκόνια στην Ισπανία. Την πρώτη θέση στο φιλικό τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος πανηγύρισε ο Παναθηναϊκός Άκτορ, ο οποίος νίκησε σε ένα συγκλονιστικό τελικό τον ΠΑΟΚ με 87-81. Ο άκρος ανταγωνιστικός δικέφαλος του Βορρά προηγούταν μέχρι και ένα λεπτό πριν το τέλος του αγώνα, αλλά ο Μπαντιό έδωσε το προβάδισμα στους πράσινους με ένα τρίποντο μαχαιριά. Σε ένα μάτς που κυριολεκτικά έπεφταν κορμιά, θυμίζοντας περισσότερο επίσημο παρά φιλικό, ο ΠΑΟΚ απέδειξε ότι έχει δυναμώσει πολύ και χάρισε μια γεύση από τα ντέρμπι του μέλλοντος που αναμένονται με συγκλονιστικό ενδιαφέρον. Η κορυφαία στιγμή της φιλικής αναμέτρησης ήρθε στο ημίχρονο του τελικού, όταν ο Ντίνος Μίτογλου και ο Κώστας Λούκας εκπλήρωσαν τις ευχές δύο παιδιών του Make-A-Wish, χαρίζοντας τους μερικά λεπτά που δεν θα ξεχάσουν για το υπόλοιπο της ζωής τους. Για τον Παναθηναϊκό Άκτορ, τα βλέμματα πια επικεντρώνονται στην πρεμιέρα της EuroLeague, στην οποία θα αντιμετωπίσει την Παρή μπροστά στους φίλους της ομάδας του.
1: Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο. Η Manchester City νίκησε τη Sunderland με το εντυπωσιακό 5-3. Στην Ισπανία, η Μπαρτσελόνα συνεχίζει απτόητη, περνώντας και από την έδρα της Σεβίλης. Φιωρεντίνα και Νάπολη μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις στην Ιταλία, ενώ στη Σκωτία η Rangers πήρε το μεγάλο ντέρμπι κόντρα στη Celtic.
3: Μπλε χρώμα είχε το πρώτο ντέρμπι του Old Firm τη σεζόν, αφού οι Rangers απέδρασαν από το Celtic Park με το τρίποντο. Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης πέτυχε ο Ναντέρι, που σκόραρε σε ανυπεράσπιστη εστία για το 1-0 μετά την απόκρουση του Σινίσαλο στο δυνατό σου του Κιμ. Φιωρεντίνα και Νάπολη μοιράστηκαν από ένα βαθμό στο Αρτέμιο Φράνκι, καθώς ήρθαν ισόπαλες με 1-1. Προβάδισμα στους Παρτενοπέοι έδωσε ο Γκίλμουρ στο 23ο λεπτό, πλασάντας ανενόχλητος για το 1-0 μετά την εκτέλεση κόρνερ του Πολιτάνο. Ο Χιμένεθ στάθηκε τυχερός στο 51, όταν επιχείρησε μακρινό σουτ, η μπάλα κόντραρε στο Μαρίν και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-1. Θεαματική αναμέτρηση στο Μάντσεστερ, εκεί όπου η City επικράτησε με 5-3 τη Σάντερλαντ. Το σκορ άνοιξε ο Φερνάντες με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 1 λεπτό, ωστόσο ο Μπρόμπεϊ απάντησε γρήγορα αφού ισοφάρισε 3 λεπτά αργότερα. Ο Τσέρκι ήταν αυτός που έδωσε εκ νέου προβάδισμα στους πολίτες στο 29, παρόλα αυτά ο Μπρόμπεϊ δήλωσε ξανά παρόν και έφερε το μάτς στα ίσα στο 33ο λεπτό. Λίγο πριν την ανάπαυλα, ο Σεμένιο ευνοήθηκε από τις κόντρες και με δυνατό σουτ έγραψε το 3-2.
4: 3-2.
3: Ο Γκανέζος Εξτρέμ έδωσε αέρα δύο τερμάτων στους γηπεδούχους στο 57 με διαγώνιο σουτ, ωστόσο ο Μπρόμπεϊ απάντησε για ακόμη μία φορά, μόλις δύο λεπτά αργότερα για το 4-3, ολοκληρώνοντας το hat-trick του. Από το πάρτι των πολιτών δεν θα μπορούσε να λείπει ο Χάλαντ, που σκοράρει στο 81 και διαμόρφωσε το τελικό 5-3. Η Newcastle λήγησε με 2-1 την Hull, με την ομάδα του Κωνσταντίν Τζολάκη να γνωρίζει την πρώτη της σίτα στην Premier League μετά από 5 αγωνιστικές. Το σκορ άνοιξε ο Willock στο τρίτο μόλις λεπτό, ενώ 4 λεπτά αργότερα ο Χολ έκανε το 2-0 με διαγώνιο σουτ, νικώντας τον Τζολάκη. Οι Καρακάξες είχαν την ευκαιρία να προηγηθούν και με τρίτο τέρμα, ωστόσο ο Έλληνας κίπερ απέκρουσε το πέναλτι του Ουισά. Μοναδική απάντηση από τις Τίγρες, τον γκολ του Τσό στο 67ο λεπτό για το τελικό 2-1. Ανατροπή από την Μπαρτσελόνα και ακόμη μία νίκη, αφού επικράτησε με 3-1 τη Σεβίλη εκτός έδρας. Το σκορ άνοιξαν οι γηπεδούχοι στο 19ο λεπτό με τον Φοφανά, ωστόσο ο Ραφίνια 3 λεπτά αργότερα έφερε το μάτς στα ίσα μετά από εκπληκτική ατομική ενέργεια. Ο Βραζιλιάνος έφερε τούμπα το μάτς στο 52 με κεφαλιά μετά τη σέντρα του Γιαμάλ, ενώ ολοκλήρωσε το hat-trick του στο 61ο λεπτό, πλασάροντας πάνω από τον αντίπαλο τερματοφύλακα.
1: Να πούμε ότι ο Βόλος ισοφάρισε την ΑΕΚ σε 1-1. Στο τένις τώρα η εθνική ομάδα δεν τα κατάφερε να προκριθεί στα προκριματικά του Davis Cup, καθώς ιτήθηκε από την αντίστοιχη της Σλοβακίας στο Κόζιτσε με 3-2. Η Τιμελάς ήταν ισόπαλη 1-1 με τη Σλοβακία μετά τις πρώτες δύο αναμετρήσεις στο ζευγάρι, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν χθες. Σήμερα το πρωί, Στέφανος Τσιτσιπάς και Πέτρος Τσιτσιπάς μονομάχησαν στο διπλό με τους Μίλος Κάρολ και Λούκας Ποκόρνη και το ελληνικό δίδυμο ιτήθηκε με 2-0 σετ ύστερα από αγώνα διάρκειας 90 λεπτών, με αποτέλεσμα η Σλοβακία να προηγηθεί 2-1. Στη συνέχεια, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετώπισε τον Άλεξ Μόλτσαν και μολονότι δεν ξεκίνησε καλά το μάτς, πανηγύρισε την νίκη με 2-1 σετ ύστερα από μάχη που διήρκησε 1 ώρα και 53 λεπτά και η εθνική ομάδα ισοφάρισε σε 2-2 το σκορ στο ζευγάρι. Έτσι, η νίκη και η πρόκριση κρίθηκαν στο 5ο και τελευταίο μάτς, στο οποίο ο Στέφανος Σακελαρίδης αναμετρήθηκε με τον Νόμπερτ Γκόμπος. Ο 36χρονος Σλοβάκος κατέβαλε την αντίσταση του Έλληνα πρωταθλητή με 2-0, ύστερα από 2 ώρες και 4 λεπτά και οι γηπεδούχοι πανηγύρισαν την νίκη με 3-2 και την πρόκριση στην επόμενη φάση. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Καλό σας βράδυ!

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στην Πάφο και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η τελευταία καλοκαιρινή ημέρα θα είναι η Δευτέρα, γιατί από την Τρίτη αναμένεται απότομη πτώση θερμοκρασίας, αλλά και βροχές σε καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Πιο αναλυτικά, τη Δευτέρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, περισσότερες στη Βόρεια Ελλάδα. Από το μεσημέρι θα σημειωθούν μπόρες και μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, κυρίως στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά, τη Μακεδονία, το εσωτερικό της Πελοποννήσου, ενώ το βράδυ θα βρέξει και στη Θεσσαλία. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες με έντες 3-5 και τοπικά στο ανατολικό 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική άνεμοι 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει το μεσημέρι 28-31 και τοπικά στους 32-33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει 25-28 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 2-4 μποφόρ. Και στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με νεφώσεις από το μεσημέρι. Μπόρες θα σημειωθούν το απόγευμα στη Χαλκιδική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 3-5 μποφόρ. Αυτά είναι τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.

0: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. It's a cops. I'll go this way. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away. I have the right to remain silent. The Rookies.
1: Will you say that again, please?
0: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί χιλιάδες άλλοι τρόποι. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει

0: time. I am on my lunch break.
1: Shh.

0: πονάς, δεν λειτουργεί σωστά. Γι' αυτό, Depon Maximum. Δύο φορές ταχύτερο για γρήγορη ανακούφιση από πόνο και πυρετό. Και η ζωή συνεχίζεται. Τώρα με νέα γεύση. Depon Maximum.
1: Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
2: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
3: We did well. We decided to go back. I wish I had never been on that boat.
1: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ορισμένοι δίνουν το βάρος στις εντυπώσεις. Για άλλους πάλι βαραίνει η κομματική γραμμή. Στα παραπολιτικά FM 90,1 δίνουμε βάρος μόνο στην ενημέρωση. Εχμηρά και αδέσμευτα. Παραπολιτικά 90,1. Τραβάει ταυτή.
6: Ανάπολη. Basta un gesto per offrire il meglio di sé. E quando si vuole il meglio...

0: Che te lo dica fa? È Kimbo, tutta Napoli in un caffè.
1: Ah, ήρθατε πάνω στην ώρα. Μόλις γύρισαμε από τα ψώνια μας.
2: Έλατε, περάστε.
1: Η καθημερινότητά μου έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό. Έχω το Γιάννη δίπλα μου, τον προσωπικό μου βοηθό, αλλά και το φάκελο υγείας μου ηλεκτρονικά. Και έτσι μπορώ να βρω εύκολα ό,τι χρειάζομαι, όποτε το χρειάζομαι.
3: Γεωργία, κοίτα, μπήκα!
1: Η μαμά μου, περήφανη και με το δίκιο της, έμαθε να χρησιμοποιεί το ίντερνετ στα 60.
3: Δεν λέμε ηλικίες.
1: Τώρα μπορεί να κάνει τα πάντα ηλεκτρονικά, ακόμη και να ενημερώνεται για τη σύνταξή της. Έχω να σας πω πολλά, αλλά πρέπει να φύγω. Επιτέλους μπορώ και εγώ να χαίρομαι τα ξεφέρα της πόλης μου, γιατί υπάρχουν πλέον χώροι προσβάσιμοι σε όλους και με την κάρτα μου περνάω ελεύθερα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης, για να γίνεται η καθημερινότητά μας καλύτερη.
4: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: αμέσως μετά Αθλέτικο FC.
1: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότσουπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
2: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα τον έχουμε. Γιατί τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Ό,τι να είναι τώρα.
4: Ό,τι να είναι.
3: Super Social.
2: Μαζί συζητάμε, ανταλλάσσουμε, αναλύουμε, αναγνωρίζουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί κλαίμε, γελάμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Έλαμπετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαμπετ. Έλα όπως είσαι.
1: Start with an establishing shot. Move in for a close.
2: Oh, yeah, there we go.
1: Cut away to a reaction.
3: It's huge.
2: Yeah.
3: This is
2: wow. I love it here. Why is the food so good?
4: We consider food as a part of our culture.
1: It really is the asset of the world.
0: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
5: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα τον έχουμε. Γιατί τώρα παίζουμε με τη Superbet. Τώρα μαζί βλέπουμε, προβλέπουμε, στηρίζουμε. Τα καταφέρνουμε. Μαζί αλλάζουμε, ξανααλλάζουμε. Διαφέρουμε. Μαζί φωνάζουμε. Ξεσηκώνουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Είχαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας και τώρα τον έχουμε. Γιατί τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Ό,τι να είναι τώρα.
3: Ό,τι να είναι.
2: Super Social.
1: Μαζί συζητάμε, ανταλλάσσουμε, αναλύουμε, αναγνωρίζουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί κλαίμε, γελάμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Later.

0: Χαίρετε. Καλώς ήρθατε εδώ στην πολύ ωραία εκπομπή που λέγεται Αθλέτικο FC και κάθε Κυριακή βράδυ σας κρατάει στην τροφιά μετά τους αγώνες ποδοσφαίρου της πρώτης εθνικής. Ο ΠΑΟΚ είναι σε εξέλιξη, δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά οι υπόλοιποι αγώνες ολοκληρώθηκαν. Οι τρεις από τους τέσσερις μεγάλους έχουν κάνει διπλό εκτός έδρας. Ο Παναθηναϊκός πριν από λίγο απέναντι στην Καλαμάτα. Ο Ολυμπιακός το 92 με κεφαλιά του Σάλιακα απέναντι στο Λεβαδιακό και η ΑΕΚ κατάφερε να επικρατήσει με 2-1 με 2 γκολ του Γιώβιτς σε μια έδρα που πέρσι είχε χάσει βαθμούς. Τάσος Καπετανάκος είναι εδώ μαζί μας. Προλαβές, εντάξει.
1: Ωριακά.
0: Πάρε μια ανάσα για το κούρεμα, όλα
1: να καλά.
0: Έχουμε να κουβεντιάσουμε πάρα πολλά. Κύριε Βερβελέ, πώς είστε?
2: Ζούμε ακόμα. Δεν θα πεθάνουμε ποτέ, κουφάλα νεκροθάφτη.
0: Ναι.
2: Το μήνυμα της ημέρας.
0: Εντάξει, δεν φταίνει και τίποτα οι άνθρωποι αυτοί που κάνουν αυτή τη δουλειά.
2: Εντάξει, αλλά χαίρονται όταν πρώτη μέρα ο κάμματο το παίρνουν, το παίρνουν. Εγώ, επειδή έχω φίλο νεκροθάφτη, ξέρω δηλαδή.
0: Α, ναι. Μπορεί να χαίρεται
2: μόνο φίλος. Έχουνε
1: σίγουρα.
2: Fast track.
1: Έχουνε σίγουρα.
2: Τι ζουνε λες και είναι κολλάνε γραμματώσιμα στα ΕΛΤΑ.
0: Εντάξει, κάποια στιγμή λόγω της δουλειάς αυτής...
2: Εντάξει, εκεί θα πούμε ρε Βασίλη.
1: Έχουνε σίγουρα η δουλειά όμως.
2: Στα από έτοιμα
1: μαθηματική ακρίβεια.
2: Και
1: με ευτήρια και...
0: Σωστά.
2: Αν είσαι 1,80, αν είσαι 1,90, ή αν είσαι 110 κιλά ή 80.
0: Ξεκινήσαμε κάτι πολύ πολύ ευχάριστο. Θα συνεχίσουμε πιστεύω με πράγματα τα οποία έχουν λιγότερο σχέση με την ζωή την ίδια. Θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο και θα πούμε για αυτά που έχουν γίνει σήμερα στην αγωνιστική, αλλά και χθες. Τώρα,

0: είναι τώρα, ότι όταν φτάνει εκεί. Πώς το λέγες πριν, ρε Βερβελέ, την τρως την μπάλα.
1: Ε, βέβαια.
0: Την τρως. Δεν αφήνεις εκεί, δεν δίνεις δικαίωμα καθόλου. Δεν συνέβη. Τι να κάνουμε. Είχε και ντέρμπι Θεσσαλονίκης παρεπιπτόντως και γι' αυτό έχουμε πολλά να πούμε. Άρης Ηρακλής και ξέρεις, κουβεντιάζαμε ποιος μπορεί να έχει θέμα αν τελικά δεν νικήσει. Νομίζω πως με το 0-0 κουβέντα ξεκινάει για όλα. Και συζήτηση από διοίκηση και ματσάρι, τι θα συμβεί κλπ. Μετά τις δηλώσεις που έκανε, αλλά και από πλευράς Άρη. Υπάρχει αμφισβήτηση για το αν πηγαίνει καλά το πράγμα. Τι λες, Βερβελές?
1: Εντάξει, τι να σου πω. Βλέπω τον έναν 7ο με 10, με 7 βαθμούς, τον άλλον 8ο με 6 βαθμούς και ήδη ευτυχισμένοι πρέπει να είναι για μένα.
0: Νίκος Ζουγανέλης, ενοχλεί που είμαστε αέρας. Μήπως είσαι ο γνωστός Ζουγανέλης και δεν είσαι ο Νίκος, είσαι ο Γιάννης. Λοιπόν.
2: Ποιος να είναι ευτυχισμένος ο Άρης?
0: Δεν ξέρω.
2: Όχι, δεν είναι ευτυχισμένος. Εντάξει. Δεν είναι. Ο Ηρακλής μια χαρά είναι. Εκεί που είναι. Ο Άρης δεν μπορεί να είναι.
1: Τι να σου πω.
2: Στους 7 και 7ο.
0: Ο Ηρακλής.
1: Γιατί για πόσα είναι δηλαδή?
2: Έχει ο Πανετολικός, βλέπει τον Πανετολικό μπροστά με 10, βλέπει τον Όφη με 10. Ναι. Δεν είναι η εικόνα του καλή φέτος. Και δεν παίρνει βαθμούς εκεί που θα περίμενα. Ο Ηρακλής μια χαρά είναι, έχει μαζέψει 6 κουμποντάκια.
1: Δεν νομίζω ότι έχει. Δεν νομίζω έχει την τρελή ομάδα για να θέλει να έχει κάτι παραπάνω. Δεν ξέρω.
2: Εντάξει, ο Άρης. Πάντα θα υπάρχουν απαιτήσεις. Άρης είναι.
0: Ο Άρης κυνηγά την πέμπτη θέση πάντα.
2: Είναι καταδικασμένος ό,τι ομάδα και να έχει να κυνηγά την πέμπτη θέση.
1: Έχει μια υπέρβαση, έχει κερδίσει τον Όφη.
0: Και η πέμπτη θέση, πρόσεξε το μίνιμουμ που κυνηγά. Γιατί ο Άρης. Με βάση αυτά που θέλει και ο κόσμος του κλπ. Κλπ. Θέλει να περάσει και στην τετράδα κάποια στιγμή.
2: Εντάξει.
0: Να παίξει τα play-off.
2: Νομίζω καταλαβαίνουν όμως ρεαλιστικά ότι οι πιθανότητες για Big Four.
0: Συμφωνώ.
2: Είναι δύσκολο.
0: Είναι πολύ δύσκολο.
2: Αντεπίθεση του ΠΑΟΚ τώρα, στο 33.
0: Καλή ευκαιρία είναι αυτή. Για να δούμε.
2: Ωραία κίνηση έκανε.
0: Καλή εκτέλεση ωραίο γκολφ.
2: Τα χάλι είναι.
0: Φάνηκε. Φάνηκε. Ότι θα γίνει. Δεν ξέρω αν τα χάλι.
1: Ποιο είναι
0: αυτό? Αυτό είναι.
2: Πάρα πολύ ωραία κίνηση, ναι, στο 33 ναι. ΠΑΟΚ. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Είναι υδραυλικός ο τύπος, ρε. Την έφερα στο δεξί και εκτέλεσε απέναντι. Πέρασε και κόντρα η μπάλα.
2: Εντάξει, νομίζω το κάνει πολλές φορές αυτή την κίνηση. Τον έχω ξαναδεί. Συνέχεια αυτή την κίνηση κάνει.
0: Ναι. Εξτρεμάκι με πολύ ωραίες κινήσεις και έφερε την μπάλα μέσα. Πρέπει να έχει κόντρα το σου, θα το δούμε τώρα πάλι. Αλλά είναι ωραία η εκτέλεσή του.
1: Θέμα δεύτερο. Θέμα να κάνει 50 μέτρα με την μπάλα. Αυτό είναι το δύσκολο του γκολ.
0: Όταν βρίσκει χώρο αυτός, είναι φοβερός, δεν παίζεται. Λοιπόν, τέλος πάντων, κουβέντα θα γίνει για όλα, παιδιά. Για διαιτητικές αποφάσεις, εδώ είμαστε. Για γκολ, αν είναι ωραία ή άσχημα, εδώ είμαστε. Για το τι θα γίνει μετά τη διακοπή και πώς πηγαίνουν οι ομάδες εκεί, με γκρίνια ή χαλαρά, εδώ είμαστε για να τα κουβεντιάσουμε όλα. Σε λίγο θα είναι και ο Βασίλης Βιρότσος μαζί μας. Έχει κόντρα, είδες. Πρέπει να είναι ο ψηλός ο στόπερ.
1: Έχει βρει στο πέναλτι εκεί.
0: Εδώ. Και αλλάζει τελείως πορεία του
2: Μπουλάη. Αλλάζει αρκετά πορεία.
0: Λοιπόν, έβαλε γκολ και ο ΠΑΟΚ. Και σχετικά νωρίς. Οπότε, κοίτα πώς έχει βρει η μπάλα και πώς πηγαίνει απέναντι η γωνία, άμα θέλει κιόλας. Λοιπόν, προχωράμε. Θέλετε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με Παναθηναϊκό, μια κουβεντούλα για τη νίκη τώρα απέναντι στην Καλαμάτα και να έχουμε και τη σύνδεση μας. Έχετε δει καθόλου παιχνίδι?
2: Πόσο
0: έχετε
2: δει? Τίποτα.
0: Εσύ όχι, έγραφες
2: τίποτα,
0: έτσι.
2: Τίποτα.
0: Κοίτα, έχω την εντύπωση ότι ο Παναθηναϊκός αυτό που έκανε πολύ καλά είναι να βγάλει στο χορτάρι την ποιότητα που είχε απέναντι στην Καλαμάτα. Κάποια στιγμή σηκώνεται ο Χριστοφιλέας για μια ενέργεια του Λιβάη Γκαρσία και λέει στον πάγκο του, το μετέφερε ο ρεπόρτερ στον αγωνιστικό χώρο, ότι εδώ δεν μπορεί να κάνει τίποτα, λέει, είναι ποιότητα. Άνοιξε την μπάλα και σούταρε στο δοκάρι και βγήκε out την μπάλα. Το ίδιο έγινε και με τον Τετέι, που παίρνει την μπάλα, περνάει τον αμυντικό σαν να μην υπάρχει και εκτελεί απέναντι γωνία. Νομίζω πως αυτές οι φάσεις έχουν σχέση μόνο με ποιότητα, Διονυστή, λες.
1: Εντάξει, νομίζω ότι και η Καλαμάτα δεν είναι. Δηλαδή, το 0-1 μπορεί να φαίνεται και τιμητικό, πώς να σου το πω. Πιστεύω ότι είναι μια ομάδα που άλλα μάτς θα σημαδέψει, όσο και να. Θέλανε κάποιοι να παρουσιάσουν ότι σώνει και καλά το Καλαμάτα Παναθηναϊκός θα είναι. Για αυτό το Παναθηναϊκό τουλάχιστον που δείχνει μια διαφορετική εικόνα και που έχει και βάθος στον πάγκο και έχει. Και σε καλή κατάσταση κάποιους παίκτες, ειδικά όταν παίρνει τέτοιο γκολ για παράδειγμα από τον Ντετέι, δεν νομίζω ότι θα υπήρχε ζήτημα. Καλαμάτα τώρα είναι αυτό που είπε εσύ με τον Αστέρα στο τέλος. Ότι πόσο δεν παίρνει πόντους, ξέρεις. Δηλαδή, ο Αστέρας να πας στους 4 βαθμούς και να αφήνει κάτω Λεβαδιακό, Καλαμάτα, να έχει από κάτω 4-5 ομάδες. Και το Βόλο, δηλαδή, ο Βόλος έχει 2 βαθμούς, αν δεν κάνω λάθος στο πρωτάθλημα. Λέμε όλοι μια καλή ομάδα, αλλά δεν έχει πάρει αποτελέσματα, έτσι.
0: Θα νιώθω πιο άνετα. Έχω την ίδια άποψη
1: όπως και για την κορυφή σου, λέει, επειδή βλέπω πάρα πολλούς. Εντάξει, σίγουρα θα κάναμε άλλη κουβέντα αν ο Ολυμπιακός δεν κέρδιζε σήμερα στη Λιβαδιά, έτσι. Δηλαδή θα ήταν πολύ δύσκολο για τον οργανισμό του Ολυμπιακού με διακοπή να το σηκώσει αυτό το κομμάτι. Το λέω λογική. Το παράδειγμα το βάλουν μόνοι του σχεδόν.

0: Λοιπόν, ωραίο. Λοιπόν, το λέω στη λογική ότι για μένα είναι πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή, ξέρεις, είναι πολλοί, οι ομάδες έχουν και φθορά από την Ευρώπη και σίγουρα κάποιοι παίχτες δεν έχουν κουμπώσει. Αυτό δηλαδή που είπαμε, η ΑΕΚ, αν πάθαινε ζημιά σήμερα στο Βόλο, ξέρεις, και δεν παίρναγε πάλι από εκτός έδρας παιχνίδι, θα γινόταν η ίδια κουβέντα και θα έχει γκρίνια. Mm-hmm. Περνάς όμως το σκόπελο. Ο Ολυμπιακός, αν δεν παίρνει από τη Βάλια, είναι πολύ νωρίς. Δηλαδή και ο Πάουκ, σου λέω, βλέπεις ότι βρίσκεται τα πατήματά του, δεν έχει και Ευρώπη. Δεν βλέπω και πάνω και κάτω. Δηλαδή δεν μπορώ να σου πω ξεκάθαρα ότι για μένα υπάρχει και φαβορή για το πρωτάθλημα και φαβορή ομάδα για να πέσει.
1: Το 5-5 του Παναθηναϊκού δεν είναι κάτι που δείχνει ότι ίσως μπορεί να γίνει φαβορή.
0: Θα το δούμε μετά το Καραϊσκάκη. Αν κάνει 6-6 και κερδίσει και την ΑΕΚ 1 Νοέμβρη που παίζει στο ΆΚΑ, ναι, θα κάνουμε άλλη κουβέντα νομίζω περί Παναθηναϊκού. Αλλά αν ο Παναθηναϊκός πάει και χάσει το Καραϊσκάκη, εντάξει, δεν είναι και εύκολο να χάσει, γιατί ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δείχνει ότι έχει τα ζόρια του. Δεν ξέρω πώς θα είναι. Θα τα αναλύσουμε και στην πορεία, γιατί δεν πιστεύω αυτό το ρομαντικό που παρουσιάζεται από πολλούς ότι η διακοπή θα λειτουργήσει καταλυτικά. Άλλωστε και ο Αλγκουαθίλης της δηλώσει ότι θα λείπουν 14-15 παίχτες. Τι να πρωτοδουλέψεις. Δηλαδή, μέχρι ο Σάλιακας έχει κληθεί στην εθνική από τον Γιωβάνοβιτ σήμερα, πριν πετύχει τον γκολ μάλιστα. Νομίζω ότι όλο αυτό είναι ένα κομμάτι που στον Παναθηναϊκό είναι πολύ εικόνα. Υπάρχει μια καλή ψυχολογία, μια καλή αύρα. Γιατί έχει να το ζήσει χρόνια ο Παναθηναϊκός αυτό, να είναι στην κορυφή. Mm-hmm. Εκτός ότι έχει να το ζήσει χρόνια, δείχνει και συσπηρωμένος και σίγουρα πιο ποιοτικός. Δηλαδή, ποιος δεν βλέπει ότι ο Παναθηναϊκός έχει καλύτερους παίχτες σε σχέση με πέρυσι μια καλύτερη ομάδα και δεν είχε και τη φθορά. Αν θυμάσαι αυτό, λέγαμε τότε με τον Κώστα, όταν ένα βράδυ που κάναμε ανάλυση περί διοργανώσεων, δεν έχει την ευρωπαϊκή φθορά ακόμη. Δηλαδή, δεν έχει μπει στο conference, ξεκινάει μέσα Οκτώβρη. Είναι σημαντικό, ξέρεις, να μπορεί να εστιάσει τα παιχνίδια Παναθηναϊκός και να εστιάσει στο να μπει στο conference, στη league phase και μπήκε με δύο προκλήσεις σε παράταση, αλλά μπήκε. Η ουσία μετράει. Κανείς δεν θυμάται σε δύο χρόνια, δηλαδή, αν πέρασε στην παράταση και αν στο τέλος, ενώ είχε πιεστεί, θα μπορούσε να έχει αποκλειστεί. Που και πάλι επαναλαμβάνω εγώ ότι στο πρωτάθλημα μπορεί να του κάνει καλό να έχει αποκλειστεί. Δηλαδή, ξέρεις, το λέω στο να έβλεπε match με match με βάση και με τους παίκτες που έχει πάρει, αλλά δηλαδή αυτό που έχει να κάνει ο Πάοκ μπροστά του, πιστεύω θα το κάνει καλά ο Πάοκ εγώ. Δηλαδή, δεν τον έχω για πολύ, ναι, όπως τον έχουν πολύ ότι ο Πάοκ θα είναι, θα ξεφουσκώσει, ξέρω εγώ, δεν θα είναι μια ομάδα η οποία δεν θα πάει, δεν σου να πάει μακριά. Έτσι, δεν λέω ότι θα το διεκδικεί τελευταία αγωνιστική.
1: Γκολ 2-0.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εντιαγέ.
1: Ναι. Bon. Σκάει μπαλά κάτω, δεν την νιώθουμε.
0: Για μαρτύρο το γεφάλι.
1: Άσχετο, αλλά αυτός είναι καλός φόρε. Ο τύπος.
2: Είναι κανονικός φόρε.
1: Πολύ εργάτης, πολύ, ναι, αυτά. Ναι. Και ας πήρε κι άλλον ο ΠΑΟΚ τώρα. Πολύ καλό ο σεντερφόρ. Ναι, δεν διαφωνώ ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να βρει τα πατήματά του σιγά σιγά, γιατί ήταν σοκ αυτό που συνέβη όλο το καλοκαίρι. Αλλά θέλω να σου πω ότι διαφωνώ λίγο μαζί σου προς τον Παναθηναϊκό. Το ότι πέρασε για μένα του δίνει έξτρα μπουστάρες, με ειδικά τη στιγμή που έπρεπε να παίξει πλέον Οκτώβρη. Δεν έχει δηλαδή νωρίτερα κάτι να κάνει. Άρα βρίσκει το χρόνο σιγά σιγά να φτιάξει την ομάδα των Ίστρουπ και χτίζει και αυτοπεποίθηση με το 5 στα 5 τώρα.
0: Χτίζει, αλλά σου λέω αυτό, ξέρεις, είναι και πώς θα πάει και στα επόμενα παιχνίδια. Σου λέω αν έχει, έχει ένα πάνω χέρι αυτή τη στιγμή, αλλά όχι να πάρει το πρωτάθλημα.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: όχι.
0: Πώς μπορώ, εγώ δεν μπορώ να αφήσω δηλαδή, να πω ότι είναι.
1: Θα φανεί αυτό, ναι.
0: Δεν λέω ότι. Δηλαδή και το Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή δείχνει περισσότερα ζητήματα προς ανάλυση και πρέπει να δει, αλλά δεν μπορώ να βγάλω την ΑΕΚ απ' έξω, τον πάω. Ειλικρινά σου μιλάω. Δεν ξέρω. Και δεν το κάνω επειδή είναι ο Παναθηναϊκός, έτσι. Mm-hmm. Στο λέω καθαρά ποδοσφαιρικά, εσύ είσαι που σου λέω ότι έχει ένα καλό ρόστερ. Είναι πολύ διαφορετικό πώς θα γυρίσουν οι ομάδες μετά τη διακοπή. Δηλαδή στο Ολυμπιακό συνήθως χτυπά ξύλο, εντάξει, για όλους τους διεθνείς το λέω. Όποτε έφυγε κάποιος γυρίζει με πρόβλημα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός χθες έμεινε εκτός αποστολής ο Μπέιλι και λένε για ειδική διαχείριση και έχει κληθεί να πάει στην Εθνική Τζαμάικα, μένει να δούμε αν θα πάει τελικά για 4 μάτς. Αν αυτός πάει και παίξει 4 μάτς, ξεχάσε τον, καλό Δεκέμβρη μετά. Δηλαδή τι να συζητάμε.
1: Έχει θέμα τίποτα.
0: Έχει κάποιες ενοχλήσεις. Δεν είναι παράλογο να έχει ενοχλήσεις. Λέγαμε ότι αν θυμάσαι όταν ήρθε ο Μπέιλι ότι ο στόχος ήταν να παίξει σήμερα στη Λιβαδιά πρώτη φορά και αλλαγή. Αυτό ήταν το αρχικό πλάνο, αρχική εκτίμηση που υπήρχε. Mm-hmm. Τώρα, έτσι όπως πήγαν τα πράγματα στον Ολυμπιακό με την πίεση που υπήρξε το γύρω-γύρω έργο, κρίθηκε ότι μπορεί να μπει και να βοηθήσει στα παιχνίδια που έδωσε ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός είχε δύο παιχνίδια που έπρεπε να τα πάρει, τα πήρε με τη Γιαγκελόνια και το Λεβαδιακό, αλλά δεν έχει κερδίσει απολύτως τίποτα. Το μόνο που έχει κερδίσει είναι ότι εντάξει, είναι σχετικά κοντά στη βαθμολογία, αλλά θα χρειαστεί μεγάλη
2: διαδικασία. Είναι μια διακοπή.
0: Θα χρειαστεί όμως υπερβάσεις. Δηλαδή, αν παίξει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και έρθει σοπαλία, θα χάνει και έδαφος με τους άλλους μετά. Δηλαδή έχει ΠΑΟΚ, δίπλα έχει ΑΕΚ, δηλαδή δεν είσαι μόνος σου που λες πάμε να δούμε και έχει δρόμο για κάνα διανύκη στα play-off και το παίρνω, ξέρω εγώ, αν είμαι καλύτερος. Και έχει και πολλά ζητήματα αγωνιστικά, πιστεύω. Πολλά.
1: Και αυτό που βλέπω, Τάσο, και σένα θέλω τη γνώμη σου, ότι δεν είναι εύκολο να περάσεις από έδρες ομάδων επαρχιακών, ομάδων ακόμα και της Αττικής, που βάζουν δύσκολα και όταν ο Παναθηναϊκός κάνει το 5-5, σε κάνει να σκέφτεσαι ότι εδώ κάνει κάτι πάρα πολύ σωστά. Δηλαδή καταφέρει να πάρει τις νίκες που πρέπει, με καλό, με λιγότερο καλό ποδόσφαιρο, δεν έχει σημασία.
2: Τις νίκες τώρα εδώ, ο Παναθηναϊκός στη φάση που είναι, με τόσες αλλαγές, με νέο προπονητή,
1: αυτό
2: θέλει
1: μετράει
2: να αγοράσει χρόνο. Το αγοράζει με αυτές τις νίκες που κάνει και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη. Εγώ δεν ξεχνά αυτό που έκανε ο Νίστρουπ το 3-3 το καλοκαίρι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Με τόση δυσκολία, με τόσους νέους παίκτες, με τόση γκρίνια που υπήρχε στον Παναθηναϊκό. Πολύ, πολύ δυνατό ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό και ψυχολογικά, γιατί ξανακερδίζει και τον κόσμο του. Φέρνει πάλι κόσμο στο γήπεδο του Παναθηναϊκού και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις ομάδες. Συσπήρωση, ψυχολογία για τους παίκτες. Έχει κάνει μια τρομερή αναβάθμιση στο ρόστερ του σε σχέση με το τι υπήρχε την περσινή σεζόν. Να τον πεις φαβορί από τώρα νομίζω ότι είναι λίγο νωρίς. Οι ομάδες που έχουν μπει για τα καλά στην Ευρώπη, νομίζω περισσότερο η ΑΕΚ έχει μπει σε αυτό το διάστημα, την έχουν πληρώσει με τις δύο γκέλες που έκανε με Κηφισιά και Τρίπολη. Πάρα πολύ εύκολα θα μπορούσε να έχει και σήμερα γκέλα. Για να είμαστε ξεκάθαροι, γιατί δεν έχει καλή εικόνα η ΑΕΚ. Είναι ευκαιρία στη διακοπή να ηρεμήσει, να το ξαναδεί λίγο ο Νίκολιτς με τους παίκτες, με τις επιλογές. Έχει αφήσει και ένα μικρό παράθυρο για μια χαραμάδα για ενίσχυση. Να το δούμε αυτό, ο Νίκολιτς. Γιατί έχει μια σημαντική ατάκα στη συνέντευξη τύπου.
1: Τι είπε?
2: Μακροπρόθεσμα θέλουμε κάποια ενίσχυση και βραχυπρόθεσμα. Αυτό σημαίνει ότι αν βρεθεί στην αγορά ένας ελεύθερος παίκτης, θα το σκεφτούμε με τον Χαβιέ. Είμαστε σε επικοινωνία. Δεν πρόκειται να φέρουμε παίκτη μόνο και μόνο για να τον φέρουμε. Θα φέρουμε παίκτη για να ανεβάσει το επίπεδο του ανταγωνισμού της ομάδας. Mm-hmm. Οπότε δεν είναι ότι το απέκλεισε, παιδιά, τελείωσε η μεταγραφική περίοδος και κλείσαμε. Αυτοί είμαστε. Νομίζω ότι ο προβληματισμός που είχα θέσει εγώ στο κέντρο της άμυνας και στο backup του Ρότα, νομίζω ότι είναι εμφανές. Απορώ γιατί δεν μπήκε ο Γεωργίεφ σήμερα, που είναι το πρώτο backup του Ρότα, και μπήκε ο Γκατσίνοβιτς. Κατανοώ ότι ήθελε
1: ένα πιο επιθετικό
2: back. Κατανοώ ότι ήθελε ένα πιο επιθετικό back στο σημερινό παιχνίδι. Δεν κατανοώ πώς ακυρώνει έτσι τον Γεωργίεφ, το οποίο το παιδί δουλεύει από πέρσι τον Γενάρη, δεύτερος δεξιός back πίσω από τον Ρότα. Στο κέντρο της άμυνας βλέπω δύο παιδιά τα οποία τραβάνε το κουπί. Ο Μουκουντή δεν είναι σε καλό φεγγάρι, δεν μπορεί να πάρει ανάσα, δεν υπάρχει άξιος παίκτης. Είναι αυτή η μεταγραφή που σας έλεγα από το καλοκαίρι ότι έπρεπε να κάνει η ΑΕΚ με ένα γρήγορο στόπερ. Αρχικά είχε αποφασιστεί, μετά εγκαταλείφθηκε και πήγαμε σε άλλες λύσεις. Γενικότερα η ΑΕΚ δεν έχει την ταυτότητα την περσινή. Αν την είχε, νομίζω ότι θα ήταν λίγο πιο φαβορή από ό,τι είναι τώρα στα μάτια κάποιων. Δεν έχει αυτή την ασφάλεια, αυτή τη σιγουριά στο παιχνίδι της. Βεβαίως έχει πάρα πολλούς ποιοτικούς παίκτες. Ο Μάγκερ κάνει τη διαφορά πάντα. Γι' αυτό τον λένε Γιώβιτς. Γιατί με τη σημερινή του απόδοση και την κλάση του καθαρίζει ένα παιχνίδι το οποίο ήταν. Πήγαινε για βούρια για ισοπαλία.
1: Τη σέντρα Ζωάο Μάριο τη βγάζει.
2: Την κάνει Ζωάο Μάριο. Πάρα πολύ έξυπνη κίνηση.
1: Φάνηκε χρήσιμος.
2: Αλλά νομίζω ότι ουσιαστικά στη φάση του πέναλτι έχει ξεκινήσει από το 0 τη φάση ο Γιώβιτς. Παίρνει, γυρνάει ξαφνικά με την άμεση αλλαγή κατεύθυνσης. Μπερδεύει εκεί τον Γκάργα που έχει απλώς το πόδι. Κερδίζει το πέναλτι.
1: Το παίρνει.
2: Το βάζει. Το παίρνει περισσότερο. Έξυπνα από τον παίκτη του Βόλου.
1: Συμφωνώ, γιατί εκεί το πόδι το έχει κάτω ο Κάργας και είναι και μάλιστα και βέβαιος δεν έχει κάνει. Για μένα, αν με ρωτάς, δεν είναι πέναλτι. Ο Γιώβιτς πέφτει όπως πέφτει.
2: Λες ότι δεν είναι πέναλτι.
1: Λέω δεν είναι. Ναι. Λέω δεν είναι. Εντάξει, κοίτα.
2: Έκπληξη.
1: Κουβέντα πολύ. Όχι, δεν είναι. Κουβέντα. Ξέρεις, εγώ λέω ότι δεν είναι.
2: Καλά,
1: πέναλτι,
2: την άποψή σου. Εγώ νομίζω
1: βάζει
2: ότι είναι.
1: Βάζει ο Κάργας το πόδι κάτω.
2: Γιατί με την αλλαγή κατεύθυνση, έτσι όπως είναι, νομίζω τον αναγκάζει τον Κάργα να βάλει στο κορμί του.
1: Την έχει περάσει την μπάλα πάντως ναι. Και πάει και πέφτει ναι. Πάνω και.
2: Ναι. Ναι.
1: Εσύ.
0: Πάντως είναι πιο πέναλτι του Καμπελάκη που δεν πήρε ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό.
1: Τι είναι?
0: Είναι πιο πέναλτι εκείνο του Καμπελά που δεν πήρε ο Ολυμπιακός τηλεφόρο με τον Παναθηναϊκό.
1: Μοιάζει η φάση, δεν
0: όχι, έχει νομίζω είναι πιο πέναλτι εκείνο.
1: Είναι πιο πέναλτι.
0: Πολύ πιο πέναλτι.
2: Εκείνο είχε οδηγούσε την μπάλα μας, ήταν κατεύθυνση. Τώρα αυτό είναι άμεση αλλαγή κατεύθυνση.
0: Εγώ σε αυτά επειδή θεωρώ ότι θέλω να είμαι ειλικρινής ότι δεν είναι πέναλτι 3 δευτερολέπτων. Δηλαδή το δίνει πολύ χρόνο. Ο Τζίλος που είναι στο ΒΑΡ, που αυτά λέω για τους λάθος ορισμούς. Δηλαδή ο Τζίλος έχει παίξει στο Βόλο τον Ολυμπιακό και πρέπει να έχει μείνει με 9 ο Τζίλος, ο Βόλος, και ο Τζίλος κοίταζε τον ουρανό μετάστρα στο μάτσο που τραυματίστηκε σοβαρά ο Λουκαμπή. Και σήμερα είναι ΒΑΡ, όχι, είναι λάθη ορισμοί. Είναι λάθος ορισμοί.
2: Δεν έχει ευθύνη.
1: Του βάζεις. Έχει, φίλε.
0: Ρε φίλε, κάτω του ρολόι, δεν με νοιάζει να κάνει.
2: Το βάζει
0: να πάει να παίξει μια ομάδα τώρα την οποία την έχει παίξει διαιτητής πριν λίγο καιρό και με ξεκάθαρες διαμαρτυρίες του Ολυμπιακού την έχει βοηθήσει. Την ομάδα να πάρει το βαθμό. Δηλαδή ο Βόλος έχει 2 βαθμούς, τον ένα τον έχει από εκείνο το μάτς. Δηλαδή δεν είναι φάση για 3 δευτερόλεπτα. Πώς να σου το πω. Δεν ξέρω αν θα τον. Δηλαδή, κατά τον Τζίλος δεν νομίζω και τον φώναζε ποτέ πάνω να το δει τώρα. Δεν είναι αυτό.
1: Το πολυχρόνης Τζίλος.
2: Πάντως, αν ήθελαν να ευνοήσουν την ΑΕΚ, είχαν την ευκαιρία στο χέρι του Μπεντίλ, ναι. Στο σου του Μάνταλου. Αν ήθελαν να ευνοήσουν την ΑΕΚ.
1: Σωστό. Έχει και άλλες φάσεις. Συμφωνώ. Όχι, Τάσο, δεν καταλογίζουμε κάτι τώρα. Για να είμαστε και τα λέμε στα παιδιά τώρα εδώ πέρα στο chat. Καταλογίζουμε μετριότητα στους Έλληνες διαιτητές. Κάθε Κυριακή τα βρίσκουμε ίδια, ένα λέμε, λόγο γι' αυτό. Λέμε. Αυτό λέμε, εντάξει. Τον Πολυχρόνη και τον Τζίλο τον έχω κρίνει καιρό.
2: Ο Πολυχρόνης στο πρώτο δεκάλεπτο, 15 λεπτό έχει δύο κίτρινες στα χαφ της ΑΕΚ, στο ναι. Μάνταλο και στο Βιτάλης. Ήτανε. Δεν είναι ότι πήγε να προστατεύσει την ΑΕΚ. Ήτανε καθαρές κίτρινες και τις έδωσε. Δεν είναι όμως ότι είναι η πρώτη φάση στη Χαρίζω στην επόμενη. Με τη μία έχει κίτρινη. Κατευθείαν. Τράβηγμα φανέλας. Πολύ αυστηρός. Εγώ νομίζω ότι είναι πέναλτι με την άμεση αλλαγή κατεύθυνση γιατί μπερδεύει ο
0: Κάρα. Δεν κουνιέται, Τάσο. Δεν κουνιέται ο Κάρα. Καρφώνει τα πόδια κάτω και δεν κουνιέται. Ναι. Δηλαδή έτσι όπως θα μου πει τι θα κάνει ο άλλος, θα εξαφανιστεί. Το παίρνει πολύ έξυπνα στο πόδι διαφορετικά.
2: Αυτό,
0: δηλαδή,
2: αυτό δεν είπαμε.
0: Ναι, εντάξει, αλλά, ναι. Αλλά σου λέω αν πάει και το δει στο VAR. Δηλαδή,
2: δεν, πει, δεν είναι μαϊμού πέναλτι.
0: Ρε παιδί μου, άλλο σου λέω. Υπάρχει επαφή καταρχήν. Είναι τέτοιο. Λοιπόν δεν
2: υπάρχει επαφή.
0: Το σου λέει το παίρνει τον αέρα. Αλλά αν ο Τζίλο πει δηλαδή αυτό που ότι. Να κρίνει αν ο Κάργας είναι βιδωμένα τα πόδια κάτω. Αν ο Γιώβιτς προσπαθεί και τον στείλει να πάει να το δει, μπορεί να το δει 10 φορές. Μπορεί να πει ότι είναι πέναλτι στο τέλος. Σου λέω να επιμείνει στην αρχή του κεφαλαίου.
2: Θυμόμαστε τι είναι το βαρέ.
0: Ναι, εγώ για μένα.
2: Εξόφθαλμο λάθος.
0: Ναι, μπορεί να πει ότι υπάρχει εξόφθαλμο λάθος.
2: Μπορεί να πει κάποιο σε αυτό τι είναι εξόφθαλμο λάθος.
0: Αν πάρει έναν κάλο παιδό, δεν νομίζω ότι δεν θα.
1: Πρώτα απ' όλα για να σε καλέσει ο βαρέ πρέπει να έχει άλλη άποψη από σένα. Δεν έχει άλλη άποψη. Ο Τζίλος το ξεκαθάρισε.
0: Ο Τζίλος είναι κόνος τώρα, μην με βάζει τώρα. Είναι κόνος ο άνθρωπος. Τώρα μην μου λε να έχει
1: ξεκαθάρισε.
0: Δεν αλλάζει ο Τζίλος τώρα.
2: Κάποτε δεν ήταν κόνος.
0: Κόνος, μια ζωή κόνος ήταν. Είναι εντυπωσιακό πως έχει κάνει αυτή την καρκέρα ένα κακό διαιτητή. Κατά γενική ομολογία, δεν συζητάμε τώρα.
2: Ο Τζίλος θα πρέπει να έχει φύγει από τη διαιτησία πάρα πολύ καιρό. Δεν μπορεί να παίζει παιχνίδια.
1: Επίσης θέλω να πω κάτι, περιμένετε λίγο. Και στα παιδιά στο chat τώρα, γιατί κάνουμε κουβέντα όλοι και συζητάμε. Και θα διαβάσω και απόψεις δικές σας για όλα αυτά. Κάποιοι λένε ότι είναι μαϊμού, κάποιοι άλλοι πιστεύουν ότι τώρα για την ΑΕΚ. Δεν λέμε τώρα για την ΑΕΚ. Για τον Παναθηναϊκό σας θυμίζω, κάναμε πόση ώρα κουβέντα. Για Ολυμπιακό. Έχουμε κάνει αρκετή κουβέντα για θέματα τέτοια. Καταλήγουμε σε κάτι το οποίο δεν αμφισβητείται. Το ότι αυτή τη στιγμή δύσκολα μπορούν οι Έλληνες διαιτητές να διαχειριστούν κάποια παιχνίδια. Ακόμα κι αν είναι μια μεγάλη ομάδα, μια μικρότερη. Αυτή είναι η δική μου άποψη γενικά. Τέλος πάντων, σε διέκοψα, έλα ρε.
0: Όχι, εγώ αυτό που έχω να πω.
1: Συγγνώμη, ρε Τασόλα.
0: Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι κλείσαν 5 αγωνιστικές.
1: Ναι.
0: Σας έχω κάνει την πρόβλεψή μου από νωρίς, πολύ νωρίς δηλαδή, δεύτερη αγωνιστική. Με αυτό το κομμάτι, με αυτό το κομμάτι της διαιτησίας θα γίνουν. Δεν λέω υπερενώσεις κτλ. Είναι λίγοι διαιτητές. Είναι κακοί διαιτητές. Δηλαδή, ακόμα και στο Βόλο σήμερα, στο Λιβαδιά. Άμα κάτσω και αναλύσω δύο-τρεις φάσεις, φαίνεται δηλαδή ότι οι άνθρωποι είναι ικανοί να την άκουσαν να παιχνίδι στον αέρα. Με ομάδες κοντά στη βαθμολογία, αν δηλαδή δεν ξεφύγει κάποιος 9-10 πόντους να πεις ότι όλοι παραδέχονται μια ανωτερότητα και ας έχει πάρει και δύο σφυρίγματα που λέει λόγω οτιδήποτε, πιστεύω θα γίνει ροντέο η φάση. Δεν βλέπω καλά πράγματα. Δεν ξέρω.
1: Μιλάς πριν φτάσουμε εκεί που θα κρίνει το πρωτάθλημα στα play-off.
0: Μιλάω, εγώ πιστεύω και την 15η-20η αγωνιστική που σου λέω θα γίνεται αυτό. Δεν έχει να κάνει. Η κατάσταση είναι, βλέπεις παιχνίδια. Δεν λέω μόνο των μεγάλων, σου ξαναλέω. Πολλές φορές καθρέφτης διαιτησίας να βλέπεις τα παιχνίδια των θεωρητικά μικρών. Γιατί και εκεί θα παιχτεί παραμονή. Mm-hmm. Θα θυμάσαι τι γίνει στο παρελθόν και πέρυσι. Έτσι. Λοιπόν, και με πάλι λάθος ορισμούς, τα λέγαμε. Να παίζει ο Τρυπολιτσιώτης ρέφερι την ΑΕΛ που έπαιζε για να μείνει στην κατηγορία, δηλαδή, για να του βάζει στο κεφάλι μια πίεση χωρίς λόγο να πούμε το διαιτητή. Τέτοια πράγματα. Έτσι.
1: Είχαμε σχολιάσει. Άλλο,
0: δεν ξέρω. Μακάρι να μην δικαιωθώ. Και όλο αυτό έχει γίνει χωρίς να αλλάξει και κάτι. Έχει μείνει ο ίδιος αρχιδιαιτητής. Έχουν περιοριστεί οι διαιτητές. Βλέπουμε κάποιους νέους διαιτητές. Ο Λανουά πηγαίνει στα γήπεδα, βλέπει.
1: Ξέρετε τι είχε πάει σήμερα. Έχετε εικόνα που είχε πάει σήμερα ο Λανουά. Στο Αστέρας Τρίπολης Β. Απόλλωνας Καλαμαριάς.
0: Ναι.
1: Γιατί.
0: Μπορεί να είχε πάει
1: για
0: παϊδάκια στο Λεβίδι.
1: Στο Θόδωρο ήταν κλειστά σήμερα.
0: Στο Λεβίδι
1: Νεστάνη.
0: Μπορεί να είχε πάει εκεί και σου να πεταχτώ εκεί να δω.
1: Η Δαβιά, λες.
0: Μπορεί να είχε, κάπου θα έχει πάει και το βράδυ, εσύ. Δεν γίνεται να μην έχει πάει.
1: Δεν μπορεί να μην έχει πάει το βράδυ. Κάπου πήγε
0: κάπου
1: σίγουρα.
0: Πήγε,
1: αλλά νωρίς αυτό επιλέγεις τώρα. Δηλαδή.
0: Γιατί είναι βολεύει και στο εξοδολόγιο, να ξέρεις. Όταν παίρνει τα λεφτά από την ΕΠΟ για τα έξοδα, είναι καλύτερο να κάνει να πάει 2-3 μάτς μαζί παρά να πηγαίνει ένα-ένα. Κατάλαβε.
2: Και διανυκτέρευση.
0: Αυτό σου λέω. Κάνει έτσι κι αλλιώ μια διανυκτέρευση μια πόλη.
1: Δεν μπορώ να παρακολουθήσω το σκεπτικό σου. Δεν ξέρω αν αστείευεσαι ή όχι. Φαντάζομαι ότι αστείευεσαι.
0: Δεν αστείευομαι. Δεν αστείευομαι. Σου λέω.
1: Και ο Ηρακλής λέει είχε δύσκολη διαιτησία σε ένα φίλο εδώ. Συμφωνώ μαζί σου για τον φίλο τον Μίλαν που πριν έστειλε ένα μήνυμα και λέει ναι, ρε Μπακό, έχει κάνει λέει τα αυτονόητα. Λέει τρεις νίκες και δύο, λέει και αυτά υποβάθμιζε τα παιχνίδια. Ναι, εγώ βλέπω κάτι άλλο όμως εδώ. Υπάρχει μεγάλη δυσκολία να κερδίσουν κάποιοι εκτός έδρας. Η ΑΕΚ άφησε βαθμούς απέναντι σε Κηφισιά. Και Αστέρα Τρίπολης.
2: Και δεν μιλάμε πάρα πολύ εύκολα και σήμερα.
1: Και δεν μιλάμε για καυτές έδρες.
2: Και θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα και σήμερα. Αν δεν υπήρχε ζώα, ο Μάριο Γιώβιτς στο τέλος, θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα.
1: Ο Ολυμπιακός με το ζόρι σήμερα στη Λιβαδιά σε γεμάτο με Ολυμπιακούς γήπεδο. Βέβαια, για τον αγωνιστικό χώρο παρεπτόντως έχετε δει τι έχει γίνει σήμερα.
0: Τι είναι αυτό, ρε. Εντροπή τώρα.
1: Έχεις δει τι έχει γίνει.
0: Εντροπή, εντροπή.
2: Πάντως, συμφωνώ με αυτό που είχε πει για αγωνιστικό χώρο, αυτό που είχε πει ο Διονύσης για το Πανθεσσαλικό. Σήμερα δεν πεζόταν ποδόσφαιρο. Πήγαινε η μπάλα έτσι.
1: Λοιπόν, είναι οι παίκτες και των δύο ομάδων, και του Λεβαδιακού και του Ολυμπιακού. Φίλε, ανά ένα λεπτό πέφτει κάποιος κάτω και γλιστράει. Δεν ξέρω, κάτι έχει γίνει. Είναι θέμα με σπορά τώρα, γίνεται.
2: Όλοι τώρα το κάνουμε.
0: Πήγα να κάνει το τσάφο τερματοφύλακα.
1: Το είδα που γλίτωσε. Αλλά δεν είναι μόνο Ορτέγκα, ρε φίλε, είναι όλοι εκεί.
2: Όλοι λένε τώρα για τα γήπεδα ότι στη διακοπή θα βάλουν νέα σπορά και τη ΣΑΕΚ το γήπεδο δεν ήταν καλό την Πέμπτη. Αλλά δεν ήταν αυτό το χάλι του Πανθεσσαλικού, το οποίο είναι πάρα πολύ καιρό. Πάρα πολύ καιρό έτσι. Δεν κατάλαβα πώ σου δίνουν άδεια. Επαναλαμβάνω εγώ.
1: Ναι.
2: Αυτό που έλεγα πριν πάντω είναι ότι. Για τον Γιώβ στο τέλο. Ότι είναι πάρα πολύ ωραία η παλιά του Ζωάο που τον βρίσκει στο δεύτερο δοκάρι, αλλά νομίζω ότι η κλάση του Γιώβιτς και στη φάση που κερδίζει το πέναλτι, που το βάζει, και στο δεύτερο γκολ, με το πώς πηδάει στον αέρα, κάνει την αλλαγή, κατέβει στον αέρα και στέλνει την μπάλα εκεί που δεν μπορούσε ο Λοντίγκιν. Ο Λοντίγκιν είναι τερματοφύλακας γάτος. Στις τρεις μέρες ήρθε και έπαιξε. Ήταν πολύ καλός. Και έστειλε την μπάλα εκεί που δεν μπορούσε και το είδε όρθιος ο Λοντίγκιν. Στην Τρίπολη, σε δύο φάσεις στο τέλος, μπορούσε να έχει καθαρίσει για την ΑΕΚ. Το μυαλό δεν ήταν εκεί. Σήμερα, πολύ πιο σοβαρός και συγκεντρωμένος, γιατί τον είδα στο παιχνίδι, ήταν πιο μέσα, παρότι δεν τροφοδοτήθηκε σωστά, τον έβλεπες ότι είναι μέσα στο παιχνίδι ο Γιώβιτς. Σήμερα, σε αντίστοιχες φάσεις, έκανε τις φάσεις γκολ. Πιο δύσκολες από την Τρίπολη. Στην Τρίπολη ήταν πιο δύσκολες τις φάσεις. Ήταν πιο εύκολες να βάλει γκολ. Σήμερα ήταν πιο δύσκολο αυτό το γκολ.
1: Από το 85 και μετά στην Τρίπολη, συμφωνώ όπως και τώρα. Το γκολ αυτό θα συμφωνείς μαζί μου, το έχει δει του Γιώβιτς στο δεύτερο, έτσι. Είναι σαν να πλασάρει απέναντι γωνία. Έχει τόσο έλεγχο του σώματός του και του κεφαλιού του που στέλνει την μπάλα, που δεν είναι εύκολο γιατί δεν είναι ξηράφη η μπαλιά. Έρχεται κάπως μια καμπύλη και αυτό στέκεται, έχει πάρει τα βήματα όπως πρέπει.
2: Αυτό το λογικά το έχει κάνει πάρα πολλές φορές και στην προπόνηση και στους αγώνες.
1: Προφανώς, εντάξει. Νομίζω ότι γι' αυτό είναι και διεθνής και γι' αυτό παίξει και με τη Σερβία.
2: Νομίζω ότι γι' αυτό είναι και ο καλύτερος επιθετικός στο ελληνικό ποτάλμα. Το βιογραφικό που είναι. Δεν νομίζω ότι να υπάρχει άλλος που να έχει τέτοιο βιογραφικό μαζί με το όνομά του. Να συνοδεύει δηλαδή τέτοιες μεταγραφές που έχει κάνει. Να έχει παίξει Real Milan και να έχουν τόσα εκατομμύρια να τον έχουν αγοράσει.
1: Του λείπει όμως ο Βάργκα.
2: Σήμερα ήταν πολύ μεγάλη απώλεια και του Ρότα και του Βάργκα. Σας έχω πει ότι η ΑΕΚ χωρίς Βάργκα είναι πάρα πολύ δυσκίνητη. Το εμφάνισε και σήμερα στις φάσεις.
0: Έριχνα. Θυμήθηκα το με τη Λίμπαρα στο σπίτι, γιατί το πέσαμε live, να ξέρεις. Ήμουν εδώ προχθές. Μόλις από τον τραυματισμό του σου έλεγα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπορείς τότε με τον Καμπί, με την Πόντο Κλίν, με την ΑΕΚ που μπήκε μέσα αλλαγή.
1: Σωστά.
0: Στο 4-0, πώς ήταν να γίνει 5-0. Βγάλε τον, ρε άνθρωπο. Ναι. Προχθές.
2: Είχαν κανονίσει, θα έπαιζε
0: περίπου μία. Τι να έχουμε κανονίσει, βγάλ τον τώρα, να παίξει ο κόνος μπροστά, βάλει ένα κόνο μπροστά.
2: Ακού λίγο ρε άνθρωπε, τώρα τα λες κατόπιν εσύ.
0: Αυτά είναι ο κατόπιν.
2: Αυτά είναι συζήτηση καφενείου.
0: Αυτά
2: είναι συζήτηση καφενείου. Πόσο είναι σκόρ μικρό. Υπάρχουν μετρήσεις, θα έπαιζε περίπου μία ώρα. Είχαν σηκωθεί οι παίκτες για να μπουν αλλαγή, σε 2-3 λεπτά θα βγει αλλαγή. Μπορεί να μην γινόταν εκεί, θυλάσσι να γινόταν σήμερα αν έπαιζε. Χτύπα ξύλο.
1: Δεν το υπολογίζει.
2: Ήταν επιβαρημένος ήδη ο Βάργκα.
1: Λοιπόν, ένας φίλος Παναθηναϊκού μου στέλνει μήνυμα και λέει ότι ο μήνας του μέλητος λέει τελειώνει, λέει, για την ομάδα μου. Η ατομική ποιότητα είναι αυτή που δίνει βαθμούς.
2: Ποια ομάδα είναι?
1: Παναθηναϊκός, λέει ο φίλος. Ότι η ατομική ποιότητα. Εγώ ξεκίνησα έτσι την κουβέντα, μισός δεν μας άκουσε. Ότι αυτό που είπε και ο Χριστοφιλέας, η ατομική ποιότητα παικτών όπως ο Λιβάη ή ο Τετέι στη φάση του γκολ, δίνει στον Παναθηναϊκό βαθμούς. Αλλά είπαμε, και αυτός έχει ελαφρυντικό, να το λέμε και αυτό ο Νίστρουπ, πολλούς καινούριους παίκτες. Και ο Διονύσης το σχολίασε πολύ ωραία, ότι έχει χρόνο να βάλει σιγά σιγά όλα τα όπλα.
2: Οι ποιοτικοί παίκτες, γι' αυτό υπάρχουν οι ομάδες. Στα δύσκολα βράδια, όπως ήταν σήμερα τη ΑΕΚ. Όπως ήταν, δηλαδή η παλιά που κάνει ο Φρόιλερ, είναι παλιά ποιοτικού ποδοσφαιριστή.
1: Δώστε μου ένα γενικό λίγο, παρακαλώ, για να βάλουμε μέσα τον.
2: Που έχει την ηρεμία, έχει την ψυχραιμία.
1: Σε ετοιμός. Έλα, πάμε.
0: Μπαίνω.
1: Βεβαίως.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Είχε σκεφτεί να μου έφυνε να κάνω εκπομπή μόνο μου.
0: Όχι, ρε. Πλάκα σου.
1: Πλάκα σου.
0: Γεια σου, Γιάννη. Όπα. Να σε δω μια φορά χωρίς φορτιστή και έτσι στον κόσμο.
3: Δεν γίνεται να μαυρηθεί. Κάτσε τώρα να σκύψω λίγο.
1: Ναι. Σκύβω. Και μια και σκύβει, να πούμε εμείς ότι η Superbet είναι χορηγός εταιρεία σήμερα στο Αθλέτικο FC. Κάθε Κυριακή θα γίνεται αυτό. Η Superbet είναι εδώ μαζί μας και στις κυριακάτικες εκπομπές. Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό. Βλέπετε τους ερυθρόλευκους κύβους κοντά στον Βερβελέ. Αυτή είναι η Superbet και αυτή είναι η εκπομπή Αθλέτικο FC. Τι έγινε τώρα?
3: Σας άκουγα.
1: Ναι.
3: Ναι, πολύ διαιτησία. Πολύ διαιτησία.
1: Ξεκινήσαμε να λέμε μωρέ γιατί είχε πολλά ερωτήματα εδώ.
3: Στην Νεάπολη, ρεσιτάλ διαιτησίας.
1: Ναι.
3: Ρεσιτάλ.
1: Παπαπέτρου.
3: Ναι, ρεσιτάλ.
1: Ναι. Προμερός. Είχε δύσκολες φάσεις όμως.
3: Όχι.
1: Τις έκανε εύκολες.
3: Όχι.
1: Όσο...
3: Δεν είχε.
1: Όσο είδα, γιατί κάποια λεπτά αφοσιώθηκα λίγο ειδικά στο τέλος, ξέρεις που. Νομίζω πως δεν είχε προβλήματα. Τα έλυνε δηλαδή εν τη γενέση τους.
0: Ο Παπαπέτρου. Ο Παπαπέτρου παίζει με αέρα.
3: Ναι, δηλαδή, πολύ αέρα.
1: Τον κλωνοποιήσουμε.
0: Είναι σαν να έχει κάνει, δεν ξέρω τι. Δηλαδή, νομίζω ότι κάποια στιγμή το γεγονός ότι βγάζει από πάνω του τα ντέρμπι τα ελληνικά που τα παίζουν οι ξένοι, ότι πάει και παίζει ελληνικά μάτς, μάτς στην Ελλάδα με ομάδες από το 6 και κάτω, ξέρω εγώ, του δίνει μια άνεση. Και επειδή νομίζω ότι είναι από τους διαιτές που προπονείται καλά, δηλαδή το δείχνει κιόλας, δεν έχει τέτοιο θέμα, πρέπει να σε βοηθάνε και τα πόδια σου, έφυγε να παίξεις διαιτής πλέον. Δηλαδή, έχουν πει ότι οι παρατηρητές λένε ότι ένα από τα μεγάλα λάθη των διαιτητών.
3: Φυσική είναι, κατάσταση,
0: είναι άμα βρει και η μπάλα πάνω σου δύο φορές ένα μάτς. Στο πώς πας και παίζεις διαγώνια με τους παίκτες, τι διαβάζεις. Είναι κάποιοι διαιτητές που είναι της παρούσης, άμα τους δεις, βρίσκει μπάλα δύο-τρεις φορές τα πόδια τους σε κάθε παιχνίδι. Λες τι έγινε, πού ήταν ο διαιτητής.
1: Το σημαντικό για αυτούς είναι εδώ.
2: Η διαφορά του Παπαπέτρου είναι εδώ πέρα. Ο άνθρωπος είναι καριερίστας.
3: Ναι. Επειδή ήταν τέτοιες συνθήκες τώρα εκεί που είχε λίγο κόσμο. Καθόμασταν έξω, δεν καθόμασταν στα booth και άκουγες πολλά, άκουγες τους προπονητές, άκουγες το διαιτητή, το πώς μιλάει στους παίκτες, κάνει τη διαφορά.
1: Ναι,
3: κάνει τη διαφορά. Δηλαδή, φώναξε κάνα δύο φορές τον αριστερό εξτρέμ εκεί της Καλαμάτας, φώναξε τον Ντετέι, φώναξε τον Φαντρόγγελε.
0: Έχει πλάκα τώρα. Το,
3: ναι, ναι, το πώς τους μιλάει.
0: Το είπα, είναι να τον γκρινιάξει, του κάνει μόνο που δεν του λέει αγάπη μου, περίμενε, ξέρω εγώ, ένα τέτοιο μου. Δηλαδή, ξέρεις, δεν είναι. Είναι βασικό.
1: Ενώ άλλοι ουρλιάζουν από το άγχος τους εκείνη την ώρα που του λένε περίμενε. Ναι. Λέει ένας φίλος τώρα, διαιτητής του Όφη Αστέρας, ούτε για να φωνάζει πρόβατα δεν κάνει και σε μια μέτρια εμφάνιση της ομάδας μου δεν έχασε σε έναν μαχητικό αστέρα. Λοιπόν, για τον συγκεκριμένο, πες τον, τον Τσακαλίδη. Πρόσεξε, θα ξεκινήσω με το ότι δεν έχει αδικήσει. Το ξέρω ότι έχει άλλο, γι' αυτό θα σε κοιτάξω.
0: Εγώ τον θεωρώ τον καλύτερο Έλληνα διαιτητή αυτή τη στιγμή.
1: Περίμενε. Δεν έχει αδικήσει.
0: Τον Τσακαλίδη μαζί με τον Παπαπέτρου.
1: Ακούσασό καθόλου την ομάδα από τον Αστέρα. Καθόλου. Όμως, ρε φίλε. Κάποια στιγμή με τις αποφάσεις του τα έχει χάσει. Δίνει κάτι ανάποδα εκεί, ειδικά που ήρθε η φάση και του έχει σηκώσει αμέσως ο βοηθός ότι έχει κάνει χέρι ο παίκτης του Αστέρα ο Μπαρτόλο και μετά πάει και περνάει και σκοράρει. Ή άλλη μια φάση που μπαίνει ο Μπαρτόλο μέσα και δίνει κίτρινη στο νους και ο νους είναι έξαλλος, βγάζει ατμούς από τα αυτιά γιατί έχει δώσει άλλο νωρίτερα υπέρ του Όφη τη φάση ο βοηθός. Είναι δύο φάσεις που τον έχουν κάνει να θολώσει. Και όταν θολώνει ένας διαιτητής είναι πρόβλημα.
2: Αν θολώνει Όφη Αστέρας.
1: Φαντάσου. Αυτό λέω. Εσύ γιατί το θεωρείς ότι είναι ο κορυφαίος. Από τον Παπαπέτρου καλύτερος δηλαδή θεωρείς.
2: Αυτό το λόγο του.
0: Εντάξει, λέω, τον βλέπω διαιτητή που ο οποίος για μένα έχει κάνει καλές διαιτησίες. Δεν ασχολούμαι, δεν ξέρω.
1: Για Τσιμεντερίδη τι λες που ήταν σήμερα
0: άστο.
1: Στη Λιβαδιά.
0: Έξυπνος.
1: Έξυπνος.
0: Α πούμε έξυπνος ο διαιτητής.
1: Τι λες.
0: Έχει μια κάρτα ο Κωστή.
3: Δεν έχω δει.
0: Ακόμα έχει μια κάρτα ο Κωστή.
1: Ναι.
0: Το πρώτο ημίχρονο.
1: Σωστά.
0: Γίνεται μια φάση λοιπόν στο δεύτερο.
1: Που βουτάει.
0: Που βουτάει.
1: Ναι.
0: Με τον Κάρμο.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: είναι, γιατί είναι έξυπνος, δεύτερη κίτρινη είναι.
0: Λες εσύ.
1: Λέω εγώ.
0: Τι κάνει. Είναι το φορ μπροστά offside, μπουρουμπούρου, δεπικοινωνία,
1: μα είναι offside. Λάθος. Ναι, είναι έξυπνο τώρα να δίνεις κάτι το οποίο ακολουθεί τη φάση αυτή. Ο Κωστή πρώτα πέφτει και μετά ο φορ που λέει μπαίνει στη φάση για ναι. Να δοθεί offside.
0: Θεωρεί ότι δεν κάνει θέατρο, ότι παίζει για πάσα.
1: Ρε παιδί
0: αυτό τους είπε. Αυτό τους είπε, να ξέρεις το.
1: Μπράβο, εντάξει.
0: Ωραία,
1: καλά έκανε, δεν σημαίνει ότι είναι έξυπνο όμως.
0: Αν το μάτς είχε μείνει 0-0, ναι. Να σίγουρα θα σηκώνει πολύ μεγαλύτερη γκρίνια. Όπως είναι και αυτό που σου λέω με τα πέναλτι, με το VAR που λέμε. Στο 40 λεπτό είναι ο Φρόιλερ μέσα στην περιοχή και μετά που παίζει το replay ένα corner που εκτελεί ο Ολυμπιακός, βλέπει το βρακά του Λεβαδιακού και τον γκρεμίζει. Τον γκρεμίζει. Δεν έχει παρέμβει κανένα VAR, τίποτα να πει να δώσω πέναλτι. Γιατί υποτίθεται ότι έχουν την εντολή ότι απαγορεύονται όλες οι επαφές. Εδώ μιλάμε ότι έχουν αλλάξει ομάδες και ομάδες το πώς αμήνονται στις δημένες φάσεις για να μην δίνουν αυτό το δικαίωμα με τα τραβήγματα. Που εγώ σου λέω ότι τέτοια είναι, δεν μπορώ να δώσει δηλαδή. Τραβηγμένα ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις, άμα τα βλέπει ο άλλος, τα παίρνει ο άλλος, θα σου γκρινιάζει τώρα, τι να συζητάμε.
1: Ωραία. Εσύ έχεις άποψη για το πέναλτι που κουβεντιάσαμε πριν.
3: Το είδα,
1: ναι.
3: Για το πέναλτι του Γιώβιτς, λέτε.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Το είδα, νομίζω ότι είναι, επειδή το λέμε πάρα πολύ συχνά, είναι πέναλτι βαρύσιο, δηλαδή δεν μπορεί ο ΒΑΡ να φωνάξει το διαιτητή. Δεν είναι εξόφθαλμο λάθος. Τώρα ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Αν πατάει το πόδι κάτω και πέφτει ο Γιώβιτς πάνω του, πάντως είναι ανατροπή. Είναι ανατροπή. Εγώ θα έδινα πέναλτι.
1: Okay.
3: Για να είμαι ειλικρινής. Δεν ξέρω εσύ τι πατάσω, εσύ είπες ότι είναι πέναλτι.
2: Εγώ είπα ότι είναι πέναλτι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει εξωθαλμό λάθος. Και σας έχω πει και με τον Κοϊτά. Εγώ τα λέω ότι είναι. Με τον Κοϊτά στη Λεωφόρο θα μπορούσε να είναι κόκκινη. Του Μάγερ στην Τρίπολη θα μπορούσε να έχει δώσει κόκκινη αν δεν δώσει το πλεονέκτημα. Το λέω ότι είναι. Το σημερινό δεν νομίζω ότι είναι κάτι αντίστοιχο. Νομίζω ότι είναι πέναλτι. Να σου πω την αλήθεια. Και είχε την ευκαιρία, άμα ήθελε να ευνοήσει την ΑΕΚ, επειδή αυτό συζητάμε εν πωλής, στο χέρι του το σου του Μάνταλου που πρέπει να βγει και έξω από το Πανθεσσαλικό. Έχει πάει τώρα.
3: Ταξιδεύει.
2: Αλμυρό κατεβαίνει μπάλα.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Τώρα είναι στα πρώτα διόδια. Ναι. Στο χέρι του Μεντίλ εκεί που υπάρχει μια ανεπαίσθητη επαφή. Αν ήθελε, που για μένα ούτε αυτά θα πρέπει να είναι πέναλτι, όταν υπάρχει ανεπαίσθητη επαφή με το χέρι έτσι. Οκ. Okay. Ότι δεν δόθηκε το πέναλτι από το VAR. Ακόμα, λένε ακόμα και για τον γκολ του Βόλου ότι δεν έχουμε δει γραμμή. Αν είναι λίγο offside, φαίνεται λίγο στη φωτογραφία που δεν είναι κανονικό. Αλλά δεν μας βγάλανε γραμμές κανονικά να δούμε στον γκολ του Βόλου πώς είναι.
3: Πάρε τηλέφωνο αυτά... αύριο τους δύο διαιτητές.
1: Ποιους?
3: Αυτούς που είχες πάρει για το πέναλτι.
1: Τους ίδιους.
3: Ναι.
1: Για να πούτε για την ΑΕΚ τέτοια.
3: Ναι.
1: Όχι, εγώ τους πήρα.
0: Όχι, δεν είναι πέναλτι.
1: Όχι, δεν τους πήρα γι' αυτό.
2: Από στο δικό μου.
1: Ακού, δόξα τω Θεώ, βγάζει ο καθένας συμπεράσματα και δεν τους παίρνω κάθε φορά για να μου πούν τι είναι. Εγώ τους παίρνω τηλέφωνο όταν υπάρχει κανονισμός που είναι υπό αμφισβήτηση, κουβέντα δηλαδή. Επειδή είχαν βγει κάτι ριλάκια κάποιοι παντογνώστες, φωτεινοί παντογνώστες και έλεγαν μια περίπτωση συγκεκριμένη που δεν είναι αυτή η περίπτωση βάσει της οποίας έγινε αυτό που έγινε εκεί. Έκατσα κι εγώ και ασχολήθηκα λίγο παραπάνω. Για μένα, ξαναλέω, έκατσα και ασχολήθηκα.
3: Κατά τα άλλα, έχω να σας πω ότι ο Γιωβάνοβιτς δίνει φτερά στα πόδια των παικτών. Κάλεσε το Σάλιακα και βάλε γκολ. Εντάξει.
2: Πες ένα φορές τώρα, έτσι,
3: εντάξει.
2: Πώς τα
3: έφερε.
0: Ένα μπακ θα θέλαμε να μείνει πίσω.
3: Με το που άκουσα γκολ Σάλιακα.
0: Βρίζω από το πρωί, Γιωβάνοβιτς. Με το που είδα αυτή την κλίση, βρίζω από το πρωί.
1: Με το που άκουσε, κλήθηκε ο Σάλιακας.
0: Θέλαμε να μείνει ένα μπακ πίσω να δουλέψει λίγο αυτό το διάστημα διακοπή.
3: Αφού τραυματίστηκε ο Ρότα, ρε φίλε.
0: Με τον προπονητή, κατάλαβε.
3: Τραυματίστηκε ο Ρότα.
0: 300 μπακ έχει να πάει πάρει ένα άλλο.
3: Ποιον, μόνο τον Τζάπρα είχε.
0: Τζάπρα
3: ή Σάλιακα θα
2: είχε. Το δεύτερο μπακ τη Σάλιακα, αλλά δεν έχουμε.
1: Ο Ρότα, ο οποίο
3: παρελθόν. Καλέ εμφανίσει ο Τζάπρα για να τον πάρει.
1: Έλειψε πάρα πολύ σήμερα ο Ρότα, αλλά θα είναι πόσο καιρό έξω.
2: Δεν είναι πρόβλημα μήκο. Είναι πρόβλημα στην ποδοκνημική του Ρότα. Δεν είναι κάτι πολύ μεγάλο. Εκτιμούν ότι στη διακοπή στο μάτς με τον Όφη θα είναι. Όχι με τεράστια άνεση, θα είναι έτοιμο να
3: παίξει. Έχω να σα πω ότι ο Ρότα ήθελε σαν τρελό να πάει στην εθνική. Παρά τον τραυματισμό.
2: Μάτς με Γερμανία και Σερβία, παίζει.
3: Ναι, δεν θα έπαιζε με Γερμανία και Σερβία. Σου έλεγε, ρε παιδί μου, ότι μήπως κάνω θεραπείες και τα λοιπά και προλάβω τα δύο μάτς τα εντός έδρας. Ήθελε σαν τρελός να είναι όμως γενικά εκεί.
2: Στην ομάδα, ναι.
3: Ναι, στην ομάδα. Και ας μην έπαιζε καθόλου.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Αλλά ήθελε σαν τρελός να είναι εκεί. Αλλά. Τώρα δεν γίνεται.
0: Θέμα είναι ότι θα γίνει ιστορία με τις εθνικές και με το πώς είναι το πρόγραμμα. Και δηλαδή. Τους βάζει τους παίχτες σε ένα κάδρο που καθένας τον μπορεί να λέει ότι ο Ρότα δεν έχει τίποτα και το προσπίτει. Και το γράφουν και αρκετοί άμα το δεις.
3: Τι,
0: δηλαδή.
3: Τι να κάνει?
0: Σου λέω. Τους βάζει σε μια τέτοια λογική. Υπάρχει κόσμος τώρα που σου λέει, ρε παιδί μου, α, έχει τόσο κακό προϊόν, δηλαδή τόσο κακό προϊόν ο κόσμος στο μυαλό του, που σου λέει. Εντάξει, καβατζωμένη έχει τη σχέση του στην εθνική.
1: Ναι.
0: Η ΑΕΚ τον καίει τώρα.
1: Ναι.
0: Έχει βαρύ πρόγραμμα.
2: Αν τον είχε η ΑΕΚ, δεν έπαιξε σήμερα.
1: Όποιο. Πρώτα απ' όλα, όποιο το λέει.
0: Με αυτό πάτημα όμως δεν μπορεί να πάει στην εθνική και δεν μπορεί να παίξει μετά.
1: Διονύση.
2: Δεν έχουμε το μοναδικό δεξί μα μπακ με τον Βόλο.
0: Αυτό το λέει.
1: Α την ΑΕΚ. Α την
0: το γράφουν. Δεν χρειάζεται.
1: Το γράφουν 100. Εγώ το έχω διαβάσει αυτό που λε. Όποιο το λέει, δεν έχει μυρωδιά από μπάλα. Γιατί το λέω. Οι παίκτε για αυτά τα μάτζουν. Για να παίξει με τη Γερμανία και την Ολλανδία και τη Σερβία. Αυτό θέλει ένα παίκτη στην καριέρα του. Ας την ΑΕΚ, εγώ σου λέω.
2: Δεν είναι ούτε να το μεταφέρουμε όπως
3: απειλή. Εν τω μεταξύ είναι και.
0: Απλά αυτό που να σου πω γιατί προκύπτει αυτό. Πιστεύω ότι αυτό προκύπτει γιατί η ΑΕΚ έχει αφήσει όλη αυτή την ιστορία ότι δεν έχει backup του Ρότα σοβαρό. Δηλαδή, ξέρει παίκτη που να είναι και γι' αυτό γίνεται όλο αυτό το έργο. Αυτό πιστεύω δηλαδή.
2: Μόνο και μόνο από αυτό που λες τώρα δεν θα έπρεπε καν να το γράφει ούτε ο τελευταίο ανόητο εδώ. Η ΑΕΚ έχει ένα δεξί μπακ και θα το θυσίαζε για να κάτσει στη διακοπή. Θα το θυσίαζε η ΑΕΚ. Να έχει δύο.
3: Δεν είναι μόνο η ΑΕΚ. Είναι το παιδί.
2: Λέω η ΑΕΚ. Να τον έπειθε το Ρότα. Αγόρι μου, μην πα.
0: Έχει γίνει και στο παρελθόν με άλλο τέτοιο.
3: Ο Ρότα είναι τρελό με την εθνική ομάδα.
0: Δεν διαφωνώ.
3: Είναι από τα παιδιά που.
0: Το μόνο που διαφωνώ με το Ρότα είναι ότι έχει τάξει τα γυαλιά και δεν τα έχει φέρει.
3: Σωστά.
0: Με ρωτάει και ο κόσμο. Με ρωτάει ο κόσμο και νομίζω ότι δεν τα έχω πάρει.
3: Διευκρίνησε
0: το αυτό.
3: Όχι, όχι, θα το πούμε εδώ.
0: Διευκρίνησε το αυτό.
1: Τα έχω πει,
0: γιατί νομίζω ο κόσμο μου επειδή μου τα έχει φέρει τα κίτρινα γυαλιά και δεν τα φοράω, δεν είναι κίτρινα. Δεν έχουν έρθει τα γυαλιά.
3: Επίσης, ένα δεύτερο που ήθελα να σας πω, εκτός από το ότι ο Γιωβάνοβιτς δεν είναι φτερά σε παίκτες και σκοράρουνε.
0: Ας τα φτερά που θέλει να πάρει και ένα μάτσο ο Γιωβάνοβιτς. Γιατί σε λίγο θα γράφουμε Χρήστο Κόντι για εθνική εμείς οι υπόλοιποι.
3: Σε λίγο θα έχουμε και μια είδηση για εθνική. Σε λίγο.
2: Επειδή με ρωτάνε παίκτες να συντονιστούν.
3: Ο Ανδρούτσος, δικαιωθήκαμε. Λοιπόν.
2: Ρωτάνε παίκτες, μου λέει είναι μέσα.
1: Απλώς ο τύπος το έπαιζε, ξέρεις, ότι και καλά δάσκαλε.
3: Και καλά, ναι,
1: ναι, ναι.
3: Θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε για την εθνική από αύριο μεθαύριο. Πάρα πολλά, τέλος πάντων. Το δεύτερο που ήθελα να σας πω είναι ότι έβλεπα το μάτς δίπλα-δίπλα.
0: Άκουγα, θα έρθει και ο Πέτρος, θα έρθει και ο Πέτρος. Έλα Πέτρο, έλα εδώ είμαστε, έλα Πέτρο, θα έρθει και ο Πέτρος. Ήρθε ο Πέτρος στο 5 του αγώνα. Πέτρο Ιακωβίδη, φίλο μας.
1: Ήρθε.
0: Ήρθε, βέβαια.
1: Μίλησες.
0: Ναι, ρε, τι χαιρετηθήκαμε.
1: Αλήθεια.
0: Κάνεις αυτά, ναι, ρε, εννοείται.
1: Δεν τον έπαιρνε να το φέρεις εδώ μετά.
0: Πού, τον έχασα στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Αλήθεια.
0: Κάπου τον έχασα, κάπου αλλού θα πήγε.
1: Έκανε ένα τρομερό βίντεο με φανέλα.
0: Πώς παίζει απόψε.
1: Έκανε ένα τρομερό βίντεο με φανέλα Vintage Milan. Το είδες.
0: Όχι. Ναι, τρομερή φανέλα.
1: Τρομερό. Λες και είναι πρωταγωνιστής Ιταλικού σινεμά δεκαετία 90.
2: Ποια φανέλα είναι το 89-90 Αρίγκο Σάκη.
1: 90 εκεί.
2: Αρίγκο Σάκη. Φαμπάστε νερά, καρδούλη. Αυτή. Τέλεια.
0: Μην και πιο παλιά.
2: Μπαρέζι και τέτοια.
1: Ναι. Εκεί είναι η πρώτη.
0: Μην και πιο παλιά.
2: Παιδιά, τα χάλι, μου το έγραψε και ένα φίλο πριν. Έπιανε τον νόμο του και τώρα ξανά πιάνει τον νόμο. Και βγαίνει ρε φίλε.
3: Πάλι στον νόμο την είχε πάθει.
2: Ναι, ρε, ναι, ρε.
3: Ωρε, φίλε.
2: Και φοβάμαι ότι μπορεί και να είναι ο ίδιος. Δεν είμαι βέβαιος, αλλά πιάνει πάλι εκεί. Λογικά είναι ζήτημα.
3: Λοιπόν, αυτό που έχω να σας πω για την εθνική ομάδα, που έχει αξία να το πούμε, είναι ότι ο άνθρωπος της εθνικής ομάδας ταξίδεψε στον Ντόρτμουντ για να πείσει τον Κωνσταντέλια να αλλάξει την απόφασή του. Είναι η μέρα που τραυματίστηκε ο Κωνσταντέλιας.
2: Εκείνη τη μέρα
3: πήγε. Εκείνη τη μέρα έχει
2: πάει. Αυτή είναι η είδηση που θέλεις να μας πεις.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Ωραία, καλά κάνεις και τη λες τώρα γιατί έχουμε πάρα πολύ κόσμο μέσα.
3: Ναι. Και είχε πάει με σκοπό να τον μεταπείσει. Φυσικά δεν έγινε η παραμικρή κουβέντα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί προέκυψε ο τραυματισμός. Απλά αυτό δείχνει τη διάθεση της εθνικής ομάδας να μην την αφήσει έτσι την υπόθεση Κωνσταντέλια.
2: Θα μιλούσε Μπιλ δηλαδή μετά το μάτς. Και δεν έγινε το ραντεβού.
3: Δεν έγινε
2: λόγω του τραυματισμού.
3: Γιατί τραυματίστηκε ο Ντέλιας. Αυτό δείχνει τη διάθεση της εθνικής ομάδας όλης της Ομοσπονδίας, του Ομοσπονδιακού Προπονητή, των Διευθυντών, όλων, ότι η υπόθεση Κωνσταντέλια παραμένει ορθάνυχτη και φυσικά δεν θέλουν να χάσουν.
2: Συγγνώμη, Σπύρο, πες μου τι δηλώσεις έχει και αν χρειαστεί θα πάμε. Ωραία. Όταν έχεις, θα μου λες ποιον έχει ακριβώς και αν έχει ξεκινήσει μόλις τώρα να το διαχειριζόμαστε. Γιατί είναι σημαντικό αυτό που μας λέει ο Βασίλης τώρα, ως είδηση. Έλα, Μπιλή, συνέχισε.
3: Φαντάζομαι ότι, χωρίς να το ξέρω,
2: ναι.
3: Δεν το ξέρω, το ξεκαθαρίζω, απλά υποθέτω ότι για να υπάρχει το πεδίο δράσης από πλευράς εθνικής, κάτι θα υπάρχει και από την άλλη πλευρά.
2: Έχουν λάβει το ερέθισμα ότι...
3: Μπράβο. Κάτι θα υπάρχει και από την πλευρά.
2: Ίσως και από την καταγραφή του εκεί, μήπως το παιδί έχει αλλάξει κάποιο
3: σχετικό. Ναι, αν ξέρανε, ρε παιδί μου, ότι ο Κωνσταντέλιας είναι κάθετος για την ώρα και λέει ότι αφήστε με να ησυχάσω, να δω την καριέρα μου στον Ντόρτμουντ κτλ. Κτλ. Πιθανό να μην γινόταν αυτό το ταξίδι. Αλλά υποθέτω ότι για να έχει γίνει αυτό το ταξίδι, κάτι θα υπάρχει και από την άλλη πλευρά.
2: Να σου πω, επιτρέπει να πούμε και ποιος το έκανε το ταξίδι. Ο Τόρο είναι δηλαδή, ας πούμε.
3: Όχι, δεν είναι ο Τόρο, δεν ξέρω ποιος είναι, θα το έλεγα.
2: Okay.
3: Δεν ξέρω αν είναι ο Σάλπι.
2: Ο Σάλπι, για παράδειγμα.
3: Θα το μάθω και θα το πούμε μέσα στην εβδομάδα.
2: Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, φίλε. Το ότι στέλνουν κάποιον άνθρωπο και το παλεύουν για αυτό το κομμάτι είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ρε παιδί μου, το έκανε ο Γιοβάνοβιτς, να το πούμε αλλιώς, και με το Φορτούνι. Θυμάσαι που το κουβεντιάζαμε. Και μάλιστα έβαλε και το Δόνι λίγο εκεί. Άντε να δούμε πώς θα πάει. Και ο Δόνι του είπε την άποψή του,
3: ναι,
2: του Φορτούνι.
3: Ναι, ναι.
2: Ήταν αμετάπιστος ο Κώστας. Αλλά...
0: Άμα ανοίξουμε κουβέντα εθνική τώρα, θα τσακωθούμε το μυρό σου όπως.
2: Αν χρειαστεί, να τσακωθούμε.
1: Δεν έχω κανένα. Άμα πάει ο κόσμος σε 9.000 και γίνουν τα like που πρέπει να το κάνουμε. Ρε.
2: Σπύρα, κάποιος μιλάει. Κυριακόπουλος, πάμε να ακούσουμε λίγο το αριστερό μπακ.
3: Από τους καλύτερους του Παναθηναϊκού, ο Κυριακόπουλος.
4: Σημαντικό να την κερδίσαμε, παίρνουμε στους 3 βαθμούς σε μια δύσκολη έδρα. Δεν είναι για τον καθένα εύκολο να παίζει μια τόσο κλειστή έδρα και σε ένα τόσο μικρό γήπεδο. Κόντρα σε μια πολύ καλή ομάδα, πολύ καλά οργανωμένη, με πεντάδα πίσω στην άμυνα, κλειστούς χώρους. Δεν ήταν εύκολο να βρεις τόσους χώρους για να δημιουργήσεις ευκαιρίες. Ευτυχώς το κάναμε με τον Αντρέα, σκόρα πολύ όμορφο γκολ. Παίρνουμε την νίκη και πάμε στη διακοπή πρωτοπόροι.
5: Τι σημαίνει αυτό το 5 στα 5 για την ομάδα, διότι έχεις ζήσει και άλλες στιγμές πέρσι.
4: Πάρα πολλά, σίγουρα και εσύ το ξέρεις καλύτερα. Πέρσι ζήσαμε πολύ, πολύ άσχημες στιγμές. Η ομάδα είναι ψαμή εκτός Ευρώπης, σημαίνει πάρα πολλά για μας. Δίνει ψυχολογία, κοιτάμε μπροστά. Η ομάδα είναι σε πολύ καλή κατάσταση, θεωρώ εγώ. Παραμένουμε ταπεινοί, αυτό είναι το σημαντικό. Δουλεύουμε σκληρά και μετά διακοπή πρέπει να παρουσιαστούμε πάλι έτοιμοι.
6: Γιώργο, η ομάδα έχει διαφορετικούς τρόπους για να κερδίζει ως τώρα. Κερδίζει και με εντυπωσιακές εμφανίσεις και άνετα σκορ. Παίρνει νίκες και σε τέτοια κλειστά παιχνίδια. Έχει μια πολυμορφία στο πώς συμπεριφέρεται μέσα στο γήπεδο συνολικά. Είναι ένας δρόμος αυτός για να προχωρήσει μέχρι το τέλος.
4: Σίγουρα είναι αυτός ο δρόμος. Αν θυμάσαι πέρσι, αφήσαμε πάρα πολλούς πόντους στα μικρά παιχνίδια με το Βόλο, με τον. Δεν μπορώ να θυμάμαι τη Λάρισα. Αφήσαμε πάρα πολλά παιχνίδια, πάρα πολλούς βαθμούς σε αυτά τα παιχνίδια. Το πώς έρχεται η νίκη στο τέλος, σίγουρα θέλαμε να παίξουμε καλύτερο ποδόσφαιρο σήμερα, ειδικά στο δεύτερο μήχρονο. Δεν παρουσιαστήκαμε όσο καλά θα έπρεπε. Αλλά αυτό που μετράνε είναι 3 βαθμοί. Όπως είπα και πριν, τα μικρά παιχνίδια παίζουν ρόλο. Το ότι παίρνουμε τους 3 βαθμούς ακόμα και με αυτόν τον τρόπο είναι πολύ σημαντικό για μας.
5: Πριν τη διακοπή που είναι μεγάλη 20 ημερών. Μπαίνει η πρώτη ανωτελεία στην περίοδο με 13 παιχνίδια χωρίς ήττα και την ομάδα μέσα σε όλους τους στόχους. Πώς νιώθετε, νιώθετε ότι θα μεγαλώσετε σαν ομάδα έτσι με το καλό ξεκίνημα που έχετε κάνει?
4: Θεωρώ ότι σίγουρα έχουμε μεγαλώσει. Δεν έχει καμία σχέση η φετινή ομάδα με την περσινή. Έχουμε μια ταυτότητα στο παιχνίδι μας. Έχουμε παίκτες με προσωπικότητα οι οποίοι έχουν έρθει και έχουν προσθέσει πάρα πολλά στην ομάδα. Θεωρώ ότι έχουμε μεγαλώσει σαν ομάδα. Χτίζουμε χαρακτήρα, ειδικά αυτή η νίκη σημαίνει χτίζει χαρακτήρα. Μας δίνει όθηση, ψυχολογία και αυτοπεποίθηση.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε.
1: Χαρακτήρα, όθηση, ψυχολογία, αυτοπεποίθηση. Γεια σου, Κωστάρα. Σε λιγάκι τα λέμε. Δώσ' μου λίγο χρόνο. Μόλις στηθείς εσύ, θα σε έχουμε.
5: Ναι, σας περιμένω.
1: Ωραία, αδερφέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ωραίο το πλάνο που έχεις σήμερα φτιάξει εκεί. Γιατί είχαμε λίγο δυσκολία στο προηγούμενο γήπεδο. Αν χρειαστεί να τσακωθούμε για το προπονητή της εθνικής, σας γίνει.
0: Δεν έχει να κάνει. Εντάξει, εγώ την άποψή μου για τον Γιωβάνοβιτς έχω πει. Θεωρώ ένα πανέξυπνο άνθρωπο και θεωρώ ότι είναι και καλό άνθρωπο. Δηλαδή είναι. Που όταν ανέλαβε και την Εθνική, δεν νομίζω ότι υπήρχε καμία αντίδραση. Συνήθως σε κάποια επιλογή προπονητής της Εθνικής άκουγες να μην. Όχι ότι είχε δικαίωμα να αποφασίσει, να μην αρεστώ στον Ολυμπιακό, στον ΠΑΟΚ, στην ΑΕΚ, οτιδήποτε. Καθένας να φέρεται ταγμένος κάπου τέλος πάντων, είτε είναι ένας μάτζερ, είτε κάποιος πρόεδρος ομοσπονδίας που φαίνονταν να κάνει την επιλογή. Εδώ δεν υπάρχει το σκηνικό. Απλά ο Γιωβάνοβιτς νομίζω ότι έχει ένα πρέπει κάτι να κάνει με την Εθνική. Γιατί υπάρχει αίσθηση στον κόσμο πλέον, βλέπεις δηλαδή το τι κάνουν οι Έλληνες που. Καλή και ο Γιωβάνοβιτς. Δηλαδή, είτε είναι ο Τζολάκης που ξεκινάει και κάνει ξέρω εγώ τα παιχνίδια, είτε ο Μανδάς που γυρίζει τη Λάτσο και πηγαίνει περίφημα.
3: Χθες ο Μανδάς έχει κάνει εμφανισάρα. Στο πρώτο ημίχρονο τον έχει κρατήσει μόνο του τη Λάτσο. Διπλό το είχαμε, γι' αυτό το βλέπαμε.
1: Πήγαμε καλά.
3: Βέβαια, τετράδουλα κατεβάσαμε. Δεν μπορώ να το δείξω.
1: Κάτσε, σου ζήτησα όμως. Ήρθε ένα παρόν, έχει μειώσει και 2 λεπτά ο Πανατολικός.
3: Για πες, Διονύση.
0: Λέω λοιπόν ότι έχει μια φουρνιά παιχτών οι οποίοι. Ποιος προπονητής δεν θα ήθελε να κάνει τον Καρέτσα στην Εθνική? Ποιος προπονητής δεν θα ήθελε να βλέπει τον Κοστούλα να έχει αυτή την εξέλιξη τώρα με την εικόνα που δείχνει στην Αγγλία και να τον φωνάζει για να παίξει? Δηλαδή, βλέπεις τώρα τις κλίσεις που έχει κάνει, τα center four, και λες, εγώ δεν θυμάμαι ποτέ την Εθνική να έχει τόσα center four.
3: Ναι.
0: Και center four μπορεί να παίξουν όλοι βασικοί. Δηλαδή, αν του πεις, εγώ να σου πω τώρα λοιπόν, τώρα πες του δεν βάλεις τον Τετέι βασικό. Με την εικόνα που δείχνει το τελευταίο διάστημα. Πώς να μην το βάλεις? Τον αδικείς. Δηλαδή, τι θα του πεις? Δεν παίζει ο Δεδίκας που σχολιάζει στο Champions League. Δηλαδή έχει πάρα πολλούς καλούς παίχτες και το ζήτημα είναι αν αυτή μπορεί να γίνει μια πολύ καλή ομάδα για να πετύχει κάτι. Το οποίο δεν είναι καθαρά θέμα Γιωβάνοβιτς, το διευκρινίζω.
3: Απλά αλλά το θέμα είναι η ανισορροπία στην εθνική
0: αυτό,
3: ομάδα.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Σε δηλαδή κάποιες θέσεις είμαστε υπερπλήρεις, σε κάποιες άλλες.
0: Αυτό όμως λοιπόν
1: στον
0: το κομμάτι.
1: Κομβικό, στον άξονα. Στον πιο κομβικό κομμάτι. Στα αμυντικά χαφ, λες,
3: στον άξονα. Κάποτε παράγαμε πάρα πολλούς χαφ. Δηλαδή είχαμε Ζαγοράκι,
1: Κατσουράνι,
3: Κατσουράνι, Στολτίδη. Σκέψω ότι δεν πήγαινε ο Στολτίδης.
1: Ο Ζήκος έξω.
3: Ζήκος. Και τώρα.
1: Πάντως, αν μου επιτρέπετε, επειδή βλέπω τον Γκούρμπε τελευταίες αγωνιστικές, ίσως έχει γίνει και εσείς. Ανεβαίνει, ναι, είναι καλό.
3: Ναι, είναι καλό αυτό.
1: Είναι καλό για την εθνική αυτό, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Και, ναι. Και ο Ντόι που πήρε τώρα είναι προς αυτή την κατεύθυνση, νομίζω, έτσι δεν είναι?
3: Δεν ξέρω τον Ντόι.
1: Τα χαρακτηριστικά αυτά, ένα ψηλό παιδί.
3: Εγώ ήξερα ότι τον Ντόι δεν τον υπολόγιζε σαν χαφ κάποια στιγμή. Τώρα τον καλεί, αν δεις τις κλίσεις, τον έχουν βάλει στους αμυντικούς, λογικό είναι, αλλά οκ. Okay, δεν νομίζω ότι μπορεί να παίξει με τον Ντόι εξάρι.
1: Μπορεί να είναι αντί του Χατζηδιάκου.
0: Εντάξει, εσύ, κοίτα, ο Ντόι έχει ένα καλό, εγώ το έλεγα και για τον Ολυμπιακό να πούμε.
3: Το Μιχαηλίδη έχει πάρει.
1: Αυτός πηγαίνει όμως εθνική έτσι κι αλλιώς.
0: Για τον Ολυμπιακό ήταν καλή περίπτωση λόγω. Θα περνάγε σαν Έλληνας. Στη λογική ότι το παιδί αυτό μπορεί να παίξει 60 λεπτά στόπερ και άμα χρειαστεί μπορεί να παίξει να μπει αλλαγή, να παίξει 15 λεπτά.
3: Σωστό.
0: Να πάρει μια κεφαλιά στο τέλος, είτε είναι ο τρίτος στόπερ, το τρίτο σκάφ μπορεί να βάλει ένας προπονητής. Να ξέρει, έχει πάρει μάτς εκεί.
1: 6 συμμετοχές φέτος μου λέει ο Σπύρος και η 6 αμυντικό χάφ φέτος.
0: Ναι, μα
3: εκεί στη Ρία πέρυσι πολύ ωραία. Αμυντικό χάφ έπαιζε.
0: Εκεί βρήκε τον εαυτό του, εκεί πάει καλά.
1: Πάντως για αυτό που λέγαμε για τα πρέπει της εθνικής, έχουν κάνει τρομερή ανάλυση στο build-up της Παρασκευής για την εθνική ομάδα. Ο Τωροσίδης και ο Σοκράτης με τα υπόλοιπα παιδιά.
0: Το καλύτερο
1: χαρακτήρισε στα social media του. Λογικό είναι. Δεν είχαμε άλλους Ολυμπιακούς να φέρουμε. φέραμε τον Ροσίδη και τον Σταθόπουλο για να πει ότι είναι καλή εκπομπή.
0: Το καλύτερο επεισόδιο.
1: Άσε μαδρε Βερβελέ. Έχουμε μαζέψει Νικοπολίδη 300.
2: Απάντησε.
1: Τέσσερι σερί Ολυμπιακού. Τέσσερι σερί Ολυμπιακού.
3: Τώρα δεν μιλά.
1: Τώρα τι έγινε.
2: Έγινε γαβροαθλέτικο.
1: Τι έγινε το Βιλντάκι.
0: Αρχικά αν ήθελε κάποιο να σου κάνει το σπίτι, κάνει προπαγάνδα. Θα σου λέγε ότι ο Παπασταθόπουλο ήταν στην ΑΕΚ αυτό και είναι
1: το Παπασταθόπουλο το τι είναι, διάλεξε.
0: Ο Ροσίδη
1: παραλίγο να πάει στην ΑΕΚ.
0: Το Ροσίδη δεν την ξέρω πολύ καλά.
1: Τα αρχεία του Foreign Office πότε ανοίγουν για τον Ροσίδη.
0: Και ο Ροσίδη έχει πει το 50% αυτών που έχουν γενιά.
1: Επειδή σε αυτό έχει πολύ δίκιο ο Διονύση.
3: Πάντω και εγώ άλλα ήξερα για τον Ροσίδη.
1: Ναι, άλλα είπε.
3: Άλλα είπε.
1: Άλλα ή και άλλα. Εντελώς άλλα εγώ.
3: Εγώ ήξερα άλλα. Εγώ ήξερα άλλα.
1: Εγώ είμαι αυτήκο και αυτόπτη μάρτυρα. Ξέρω άλλα. Όταν θα ανοίξουν τα αρχεία του Foreign Office δεν ξέρω πότε. 25 ετία. Τώρα πόσο είμαστε. Ήταν 20 χρόνια τώρα. Είναι, το 6 πήγε.
2: Ρε φίλε, είναι 6-7. Πολλά χρόνια, δεν θα ανοίξουν το τώρα. Εγώ,
1: η ιστορία είναι εντελώς διαφορετική. Σεβασμό στον Ροσίδη, να μην το πούμε τώρα. Όταν ανοίξουν τα αρχεία του Foreign Office.
3: Είναι τρομερό.
1: Θα μάθει ο κόσμος.
3: Είναι τρομερό.
2: Είναι πράγματα που δεν ξέρει ο ίδιος.
1: Τα ξέρει ο ίδιος, ήταν παρόν.
3: Α, δεν ξέρω.
2: Ενδιαφέρον.
1: Δεν πειράζει. Ας...
2: Ενδιαφέρον. Να το κουβεντιάσουμε.
1: Απλώς δεν είναι όπως είπε και ο Μυρότσας και ο Διονύσης, δεν είναι έτσι όπως το πει.
3: Πίσω. ο Κοστούλας τι παίζει στην Brighton. Παίζει 9, παίζει λίγο πιο 9. Πίσω.
0: 9. Ο Κοστούλας 9 και παίζει μια γκολάρα, αλλά για μένα έχει κάνει μια απρέπεια χθες.
3: Ναι. Και ο Γιωβάνοβιτς 9 τον υπολογίζει. Δεν ξέρω ποιο θα προλογίζει.
1: 9 τον. Όχι αριστερό εξτρέμ.
3: Ο Γιωβάνοβιτς στο μυαλό του τον Κοστούλα τον έχει για 9.
1: Περίμενε.
3: Αριστερό εξτρέμ έχει τον Τζόλι, ρε. Δεν ακουμπάει κανείς.
1: Σωστά. Ωραία. Δεξί εξτρέμ.
3: Κάρετσας.
1: Κάρετσας όχι δεκαρί. Εκτός αν βάλει κανένα τετέι πίσω από τον φορ. Γίνεται γι' αυτό.
3: Είτε τέι δεξιά.
1: Με τη φορά που έχει τώρα ο Κοστούλας, τον βάζει δίπλα στο φορ.
3: Δεν νομίζω ότι θα είναι βασικός ο Κοστούλας, τουλάχιστον στο πρώτο.
2: Δηλαδή, Παυλίδη και Κοστούλα.
1: Ναι.
3: Δεν νομίζω ότι θα είναι ο Κοστούλας βασικός.
1: Και εγώ δεν το πιστεύω.
3: Τουλάχιστον στα πρώτα μάτς.
1: Ναι. Για να βάλει βασικό, ποιον εκεί.
3: Πού.
1: Πίσω από το φορ. Τι εκτιμά.
3: Μήπως βάλει τον Καρέτσα και βάλει δεξιά το Μασούρα ή τον Τετέι. Mm-hmm. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Θα σας πω μόλις φτάσουμε εκεί να δούμε τα πλάνα κτλ. Ναι, έκανε. Τι έκανε ο Κοστούλας χθες.
0: Α, στον πανηγυρισμό, ρε φίλε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει.
3: Εντάξει, δεν θα τον καταλάβαινε και κανείς.
0: Δεν καταλάβαινε, κάνεις λάθος. Για μπες χθες μια βόλτα στα. Να δεις τι έχει γίνει.
1: Ρώτησαν, έλεγες.
3: Όχι, από τον πάγκο της Άρσεναλ, λέω, δεν τον καταλάβαινε.
0: Πώς δεν καταλάβαινε. Ο Τζόλις είναι ο πρώτος που κατάλαβε.
3: Ήταν στον πάγκο.
0: Και στο παιχνίδι, τέτοιο. Δεν έχει να κάνει.
2: Πάντως δεν ήταν σε κανένα Τζόλι, έτσι. Γιατί επειδή μιλήσαμε.
0: Μα δεν έχει κανένα μπιφ με την Άρσεναλ τώρα. Πώς να σου πω, δηλαδή είναι ότι.
2: Έλα, ξέσπασε μόνο τώρα, εντάξει, δεν είχε μπιφ.
0: Δεν με βάλει κόμμα τον Παναθηναϊκό, θα κάνει.
2: Δεν έχει μπιφ με τον Παναθηναϊκό.
0: Δεν έχει τίποτα. Παίζει Μπράιτον Παναθηναϊκός, τι έχει.
3: Έχει μπιφ με τον Παναθηναϊκό.
0: Δηλαδή τι θα κάνουμε τώρα. Αυτό λέμε.
1: Είναι το πρώτο του μεγάλο γκολ στην Αγγλία.
0: Οπό...
1: Προφανώς να το έχει και άγχος. Ξέσπασε.
2: Ζητάει πέναλτι ο Πανετολικός.
0: Νομίζω.
2: Στο 60. Και εγώ μου φαίνεται ότι έπεσε λίγο.
1: Νομίζω ότι είναι βουτιά.
2: Ο Ελιστόντου του Λεσίκο.
1: Νομίζω ότι είναι βουτιά.
2: Το δέχεται το μάλλον κύριο. Ο κύριος εδώ.
0: Δεν μετρά σήμερα η απόφαση.
2: Για να το δούμε λίγο. Έτσι λίγο σε διακόπτω για να το δούμε γιατί έχει ενδιαφέρον. Εδώ πάει
1: βουτιά
2: να...
1: είναι,
2: ρε, όχι, ρε, δεν
1: βουτιά
2: το είναι. Αυτό.
3: Δεν είναι πέναλτι αυτό. Τέλος πάντων.
1: Ντρόπισου.
2: Αυτό που λες πάντως αυτό καταλήγουμε ότι υπερπληθώρα παικτών από τη μέση και μπροστά.
3: Πολύ, πολύ, πολύ.
2: Και στα στόπερ εγώ θα πω ότι έχει καλές λύσεις. Ακραίο μπακ αριστερά έχει τρομερές λύσεις. Δεξιά όχι τόσο με ρότανα τραυματία προβληματάκι λίγο. Εγώ λέω.
3: Ο Βαγιανίδης θα παίξει.
2: Βαγιανίδης φαντάζομαι.
1: Αλλά για το φορμάρισμα είναι το ερωτηματικό. Για το φορμάρισμα σε σχέση με το ρότα.
2: Βαγιανίδης αλλάζει και προπονητή. Θα αλλάξει.
3: Ήταν...
2: με τον Ιωαννιδί.
3: Χθες ήρθε 2-2 από 2-0.
2: Έχει ξεκινήσει κουβέντα για.
3: Και πήγε να γίνει 2-3 στο
0: τέλο. Και έχει ξαναγίνει δεύτερη φορά φέτος. Νομίζω ότι ξανά προηγηθεί πάλι τη μάτς 2-0 η Sporting και εκεί
3: στο βαρεστή 2-2. Αλλά χθες το είδα. Ο Ρότα, άμα ήταν ο Ρότα, θα παίζω Ρότα. Δεν το συζητάω. Καταρχάς είναι αδυναμία του Γιωβάνοβιτς ο Ρότα.
2: Μα νομίζω ότι συμφωνούν όλοι και ότι είναι και ο καλύτερος αυτή τη στιγμή. Έτσι, αυτή τη στιγμή.
1: Και επειδή δεν ήθελε να παίξει σήμερα με την ΑΕΚ, γι' αυτό ήμασταν τρύπα τα πρώτα 15 λεπτά.
3: Γκατσίνοβιτς έβαλε.
1: Άγγιξε τρεις φορές τον γκολ ο Βόλος. Αν δεν ήταν ο Μπρινιόλης σήμερα, θα είχε δείχνει την γκολ.
3: Τερματάρα, ε.
1: Πολύ καλό σήμερα.
2: Και το ένα πάνε. Που μπαίνει και δεν μετράει offside για λίγο. Και... σωστά όμως ήταν. Και άλλο ένα πάλι.
1: Έχει, είναι το δοκάρι, αμέσως μετά το βγάζει.
2: Μπράβο.
1: Και έχει πιάσει ακόμα ένα. Σε σου του κόμπα.
2: Όλα, στο τέλος δεν βγαίνει ο Μπρινιόλι, πάει μια έξω του μεσολογίου. Κόντεψε
1: ναι, να τέλος, τέλος, ναι, ναι, ναι.
2: Ναι, ναι, εκεί,
1: οι δύο από τις τρεις φάσεις είναι από αριστερά. Με το πρόβλημα με το. Αριστερά από το Βόλο. Το πρόβλημα με τον Κατσίνοβιτς εκεί δεν μπορούσε να ακολουθήσει αμυντικά. Και ένα από την πλευρά του Πίλιου.
2: Διαβάζω τα donation για να τα ολοκληρώσω και να φύγουν από το από πάνω μου. Διονύση, σε ομάδες είμαστε διαφορετικοί, αλλά στην εθνική θα συμφωνήσω. Η κλίκα λέει πάει σύννεφο ο φίλος από κάτι παίχτες όπως τον Τζαβέλ εννοεί και Μπακασέτα. Εντάξει. Okay, αυτή είναι
3: Μπακασέτα στο Νοέμβριο κανονικά θα είναι στην εθνική. Κανονικότατα, είναι ο αρχηγός της εθνικής. στις επόμενες, στα επόμενα μάτς.
1: Τώρα δεν πρόλαβε να πάει νωρίς σε μια ομάδα.
3: Τώρα έχει δύο μάτς, οκ, okay, έχει παίξει.
1: Λοιπόν, όποιος θεωρεί αυτή τη βουτιά πέναλτι, σταματάει να είναι αμερόληπτος, λέει ο Κώστας εδώ. Τουλάχιστον βγάλτε κάκαλα και πείτε τα πράγματα όπως είναι και μην κάνετε τους χαζούς για να μην θυχτεί κανένας. Αν αναφέρεσαι σε εμάς, είσαι εκτός τόπου και χρόνου. Αν δεν αναφέρεσαι που πραγματικά το πιστεύω σε εμάς, έχεις την άποψή σου. Εδώ κουβεντιάσαμε και είπαμε ο καθένας την άποψή του και μάλιστα με επιχειρήματα. Αν δεν σε καλύπτουν, δεν θα πούμε αυτά που λες εσύ. Εντάξει. Παρότι εγώ συμφώνησα μαζί σου, όμως σου βάζω λίγο χέρι γιατί δεν είναι αυτό το να πεις ό,τι θέλει ο άλλος. Εδώ λέμε ο καθένας αυτό που βλέπουμε. Δόξα τω Θεώ, ματάκια έχουμε όλοι. Μα ήταν χρυσή μεταγραφή για τον ΠΑΟ ο Τετέι. Μία ήταν η χρυσή μεταγραφή. Ναι, συμφωνώ, φέτος.
3: Παιδιά, εγώ ξέρω ότι ο Γουλής έλεγε το καλοκαίρι πρώτο σκόρερ Τετέι και τον κοροϊδεύαμε.
1: Το πιστεύεις ότι μπορεί.
3: Όπως το πάει, 5 γκολ δεν έχει.
1: Πόσα έχει.
2: Στην Ελλάδα.
3: Ναι.
2: Super League έχει 5.
3: Πόσα έχει. 2 έβαλε με τον ΠΑΟΚ.
2: Όχι, ρε.
3: Τι
2: πρώτο,
3: όχι.
2: Πρώτο ήταν ο Βάργα με 4, μόνος του.
1: Ναι. Πόσα έχει ο Γιώργος.
3: 3 έχει. Να το γράφουν εκεί στο. 3 έχει. 3 έχει. 2 με τον ΠΑΟΚ και ένα σήμερα έχει βάλει. Ναι. Δεν έχει βάλει άλλο.
2: Έχει 4 ο Βάργα.
1: Ευρώπη
2: σκέφτεται. Έχει 4 ο Βάργα και 4 ο Γιώργος.
1: Άλλα δύο donate που έχουν κάνει. Μπακ επιγόντως, Τάσο ελεύθερος για ένα παίχτη. Λέει, ναι, τον ξέρω αυτόν τον παίχτη, μια χαρά. Καλησπέρα, Μαδάρα από Κολομβία. Κάντε κάτι γιατί ο Καπιτανάκος με το ξύρισμα για το κούρεμα σοβάρεψε. Βάμος, Βερβελέ, Γίγαντα κλπ.
2: Μια χαρά είμαστε, εντάξει.
0: Ήσουν από Μπουγατσίνιο, του λέει.
1: Ναι, από Μπουγατσίνιο, φίλε.
0: Κολομβία.
1: Πώς πήγε αυτός εκεί πέρα να το ρωτήσω.
3: Και ο Νίστρουπ έχει κάνει λάθη σήμερα στις αλλαγές.
2: Ναι. Δεν έχω δει τίποτα.
3: Είχε τρία χαφ. Είχε τρία χαφ. Καμαρά,
1: πρώτη θέση στο σκόρ, συγγνώμη ρε Μπιλ. Εδώ εννοούμε, φαντάζομαι, Σπύρο μου, για τον Παναθηναϊκό της ομάδας του, έτσι. Εντάξει. Άρα έχει 4, γιατί μου λένε εδώ 4 Γιώβιτς, 4 Βάργα. Έπιασε το Βάργα σήμερα ο Γιώβιτς με τα δύο γκολ.
2: Πρωτάθλημα.
1: Ναι, πρωτάθλημα λέω τώρα, ναι.
2: Ναι. Και δύο πρώτες σκόρες.
1: Ότι θα μπορεί να βγει ο Τετέι πρώτο σκόρ.
3: Όχι, εγώ δεν πιστεύω κάτι.
1: Ποιος, ποιο ποντάρι,
3: εγώ είχα ποντάρει τον Γιώβιτς από την αρχή.
1: Γιώβιτς.
3: Είχα πει Γιώβιτς.
1: Συμφωνώ, δύο.
3: Ναι, ναι.
1: Εσύ τι λες, Γιώβιτς, Βάργα.
3: Το είχαμε
2: τώρα ή από την αρχή του αθλήματος.
1: Όχι τώρα τι πιστεύεις.
2: Για να είμαι τίμιος από την αρχή του αθλήματος, θα έλεγα Γιώβιτς. Αυτό που βλέπω τώρα είναι περισσότερο Βάργα.
1: Κάποιον άλλο πάλι ομάδα. Βλέπεις ρε παιδί μου από το.
3: Δύσκολο.
1: Τι να πω τώρα. Τον Ολυμπιακό τώρα μπήκα να.
3: Δύσκολο. Νομίζω στον ΠΑΟΚ θα μοιραστούν τα γκολ. Στον Ολυμπιακό θα μοιραστούν τα γκολ. Στον ΠΑΟΚ θα μοιραστούν τα γκολ. Επίσης βλέπω ΠΑΟΚ. Πολύ να το πηγαίνει. Το συμφωνώ με τον Διονύση που έλεγε ότι θα το πάει πολύ μακριά το έργο. Δεν ξέρω γιατί πολλοί έχουν τον ΠΑΟΚ εκτός συζήτησης για τίτλο και με ένα μάτς την εβδομάδα.
1: Πιστεύεις και εσύ ότι θα δείξει
0: αργότερα. Μα είναι μονόδρομος αυτό, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και όχι μόνο αυτό. Και θα πούμε και κάτι για τον ΠΑΟΚ. Έτσι.
1: Ναι.
0: Έχει βγάλει δύο δύσκολα παιχνίδια. Έχει βγάλει το μάτς με τον Άρη και έχει βγάλει και το Παναθηναϊκό.
1: Να δεν έχει αδικό.
3: Κάτσε γιατί βέβαια τώρα που το πιάσαμε στο στόμα του, μας θα γίνει 2-2.
0: Εντάξει, λέμε.
1: Το έχουμε κάνει το διπλό, πάντως εδώ είναι μεγάλο διπλό. Έτσι. Δεν είναι άσχημο, ειδικά με τον Πανατολικό φέτος όπως είναι.
2: Το ΠΑΟΚ, με τον Παναθηναϊκό όμως δεν είναι η λέξη το βγάλε, έδειξε πάρα πολύ κακή εικόνα.
3: Ναι, αλλά έμεινε με 10 παίκτες
2: και,
3: νωρίς.
2: Και μέχρι την κόκκινη καταλάβαινε ότι δεν μπορεί να ακολουθήσει το ρυθμό του ντέρμπι.
0: Πολύ και το πρόγραμμα σου λέω.
2: Ναι, εγώ σου λέω στο πρώτο απαιτητικό παιχνίδι δεν μπορούσε να ακολουθήσει το ρυθμό του Παναθηναϊκού.
0: Όχι, αλλά είναι ένα παιχνίδι το οποίο, αν θες την άποψή μου, κακώς. Δηλαδή, από τη μία, σου ξαναλέω ότι καταλαβαίνω την αισιοδοξία που υπάρχει στον Παναθηναϊκό, γιατί έχει πάει σε ένα μονοπάτι, βλέπει την κορυφή, βλέπει μια άλλη ομάδα, έχει επιλογές κλπ. Όλο αυτό δέχομαι. Αλλά είναι ένα μάτσο το οποίο το 15 αντίπαλο παίζει με 15, ρε φίλε. Δεν είναι δηλαδή όπως για να το κάνουμε. Εντάξει, βέβαια ο Παναθηναϊκός κατάφερε το να δείξει αδυναμίες.
2: Μέχρι το 15 ο Παναθηναϊκός είχε πάρει την κυριαρχία, καταλάβαινε τι γίνεται.
3: Ναι, 100%.
2: Και αν δεν ήταν η ανοησία του Ντέτσερ, μπορούσε να είχε γράψει πάρα πολλά.
0: Έγραφε 3 πόντους παίρνει.
2: Είναι και ψυχολογία μετά, φίλε. Οι άλλοι άλλαξαν το σήμα τους.
0: Μετά το Αγρίνιο με τη διακοπή παίζει μέσα με την Καλαμάτα, παίζει μέσα με τον Ηρακλή και πηγαίνει 25 Οκτωβρίου να παίξει με τον Όφη εκτός. Δηλαδή το πρόγραμμά του είναι. Ότι εγώ θα είμαι κοντά εκεί. Δεν ξέρω, δηλαδή ξέρω και την Καλαμάτα και την Ηρακλή, θα του πάρει. Κανονικό ΠΑΟΚ. Mm-hmm.
1: Για το φίλο που λέει ότι κάποια στιγμή είχε πει, λέει εσύ, ότι ο ΠΑΟΚ είναι στην τέταρτη θέση ως αφετηρία με βάση το πόσο καλή ομάδα έχει για να πάρει το πρωτάθλημα. Την ίδια άποψη έχουμε όλοι λίγο πολύ εδώ πέρα. Ότι κάποια στιγμή και τώρα νομίζω, ο ΠΑΟΚ είναι πιο πίσω από τις υπόλοιπες ομάδες με βάση. Το αν είναι φαβορή ή όχι από το πρωτάθλημα.
2: Προγνωστικά εννοείς.
1: Προγνωστικά.
3: Παιδιά, εγώ βλέποντας τον ΠΑΟΚ.
1: Αλλάζει γνώμη.
3: Ναι, βέβαια, εννοείται. Το είχα πει και το καλοκαίρι.
1: Το ανοίξεις τώρα, ας πούμε, πού, πάνω από Ολυμπιακό.
3: δεν μπορώ να βάλω να κατατάξω τις ομάδες.
1: Όχι.
3: Για παράδειγμα.
1: Σήμερα, Ναμπίλ, τώρα λέμε πόσο έχει, 28-20 Σεπτέμβρη. Πόσο, τι πιστεύεις ότι είναι πιο
3: φαβορί. Η εικόνα του ΠΑΟΚ σήμερα είναι καλύτερη και από τον Ολυμπιακό και από τη ΣΑΕΚ.
1: Και από τη ΣΑΕΚ.
3: Βέβαια είναι καλύτερη από τη ΣΑΕΚ. Okay. Δεν είναι.
2: Έχει να... Καλά, η ΑΕΚ δεν είναι καλή. Έχει να διαχειριστεί άλλα δεδομένα ο ΠΑΟΚ.
3: Εννοείται.
2: Εμείς βλέπουμε την εικόνα του στο χορτάρι πάνω.
3: Εννοείται.
1: Ναι. Σε τι λες, Διονύση. Ανεβαίνει πώς λίγο πάνω.
0: Βλέπω ότι. Σου ξαναλέω
3: ότι. Και λέω ότι. Και λέω, συγγνώμη, Διονύση, που σε διακόπτω. Ότι όταν είσαι στη φάση που είναι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ, δηλαδή. Θα πω μια λέξη, μην ακουστεί. Μπορεί να ακουστεί άσχημα, αλλά δεν τη λέω άσχημα. Στα μουλοχτά.
1: Ναι.
3: Στα μουλοχτά. Δεν ασχολείται κανείς με το λύση για παράδειγμα.
1: Χαμηλά η μπάλα.
3: Ναι, μπράβο, χαμηλά.
1: Πώς τα έκανε ο καπετανάκος πέρσι.
3: Ακριβώς.
1: Ακριβώς.
3: Δηλαδή σου λένε τώρα.
1: Με το λέει,
3: δεν έχει ασχοληθεί κανείς με το λύση.
2: Για τέταρτο φαβορίτα.
3: Μπράβο. Μπορεί να το πάει. Μπορεί να το πάει μέχρι πολύ. Δεν ξέρω αν θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος. Mm-hmm. Θεωρώ ότι το πρωτάθλημα δεν θα το καθαρίσει κανένας πριν τα playoff. Δεν θα μπούμε με grand favori στα playoff.
1: Τότε λογικά δεν θα υπάρχει Ευρώπη για πολλούς.
3: Ναι. Και νομίζω ότι παιδιά, ο ΠΑΟΚ χωρίς να έχει και Ευρώπη.
0: Είναι πολύ μεγάλη ιστορία με τα ντέρμπι. Δηλαδή, κοίταξε να δεις κάτι. Εγώ είπα πριν, για παράδειγμα, πώς ο Ολυμπιακός που δείχνει ότι τρώει ζόρι με τα μάτς αυτά μπορεί να πάρει μεγάλο μάτς αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Με την επιστροφή από τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, υπάρχει ένα παιχνίδι το οποίο ο Ολυμπιακός κινδύνευε απόψε να είναι 7 βαθμούς πίσω του Παναθηναϊκού. Δεν έρχονταν αυτό το γκολ του Σάλιακα. Και να έχει μάτς, όχι πρέπει να πάρεις, για
3: die.
0: Να μειώσεις 4.
3: Do or die.
0: Δηλαδή, τώρα, εγώ να σου είμαι και ειλικρινής, και ισόπαλο να έρθει το ντέρμπι των αιωνίων, που ας πω ότι δεν μπορώ να τον βγάλω εκτός πρωταθλήματος. Είναι πολύ νωρίς.
1: Δηλαδή, χάνεται,
0: γιατί,
1: λες,
0: ναι. Γιατί, ναι, γιατί μετά θα έχει να παίξει, έχει Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ, πρέπει να παίξει Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ, δηλαδή θα παίξουν όλοι μεταξύ τους. Έτσι, δηλαδή, Παναθηναϊκός, αν έχει ένα μπόνους αυτή τη στιγμή, το έχει, σου είπα, γιατί έχει πάρει το μάτς με τον ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου, ένα μάτς κομβικό. Πώς και να το κάνουμε.
2: Τον Ολυμπιακό δεν μπορεί να τον βγάλει.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει ομάδα που θα πάρει όλα τα ντέρμπι.
2: Τον Ολυμπιακό δεν μπορεί να τον βγάλει κανένας από την κουβέντα από το
0: ποτάμι. Δεν μπορεί να τον βγάλει. Αλλά ο Ολυμπιακός πρέπει να αποκτήσει βασικές αρχές. Γιατί ο Ολυμπιακός προσπαθεί να κάνει τώρα μια μετάβαση από έναν προπονητή που έγινε σημείο αναφοράς λόγω της κατάκτησης του Κόμφερες και τον ντάμπι στα 100 χρόνια. Και πάει να παίξει με έναν προπονητή ο οποίος πάει να παίξει αρκετά με το στυλ με τη Λίμπαρ. Εννοώ σε καταρτισμό εντεκάδας, να μην το αλλάξει όλο με το καλημέρα. Είδαμε ότι λέμε ότι είδαμε να αλλάζουν πράγματα στο παιχνίδι το προηγούμενο. Οκ, okay, συμφωνούμε. Δεν υπάρχει αυτό. Φίλε, τι έχει δώσει.
2: Δεν έδωσε κάτι. Τι έδωσε φάουλ.
1: Έδωσε φάουλ τώρα.
0: Κατά κύριο λόγο δεν έχει παίξει.
3: Αν έβαζε γκολ τώρα, τι θα γινόταν, ρε φίλε.
1: Αν έβαζε γκολ, θα μέτραγε. Έχει πρόξει καθόλου, πως χάσουμε τίποτα, έχει πρόξει καθόλου παίξει του Πανατολικού.
0: Δεν νομίζω.
1: Πώς το κάνει κάτι εκεί.
3: Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Εγώ λέω ότι ευτυχώς που δεν μπήκε γκολ εδώ, γιατί έχει σφυρίξει ο διαιτητής νωρίτερα, ε. Έχει σφυρίξει, ο διαιτητής.
1: Δεν είμαι βέβαιος.
3: Έχει σφυρίξει. Δες το.
1: Εδώ δεν καθαρό πάντως όπως είναι.
2: Δεν υπάρχει τίποτα.
3: Δυο τους, κοίτα, σφύριξε, τον είδες.
0: Τι σφύριξε.
3: Σφύριξε.
0: Και δεν είναι κάτι.
3: Τίποτα δεν είναι, αλλά έχει σφυρίξει ο διαιτητής.
1: Αφού σφύριξε, λάθος.
0: Δεν υπάρχει τίποτα.
2: Γιατί να σφίξει, δεν κατάλαβα.
0: Για τραυματισμό.
3: Δεν ξέρω, ρε φίλε, γιατί να σφίξει, αλλά σφίξει.
0: Για τραυματισμό.
2: Στο κεφάλι,
1: μα
2: μόνο
1: δεν έχει πει κάνει στο κεφάλι κάποιο.
2: Ναι,
3: και νομίζω ότι έδωσε και επιθετικό φάουλ. Δηλαδή έκανε έτσι το χέρι του.
0: Δεν υπάρχει επιθετικό φάουλ στη φάση.
3: Το ξέρω, ρε φίλε, εμένα μου το λες, το διαιτητή πες τα.
2: Μόνο αν είναι φάουλ, σταματάει η φάση.
1: Ποιο είναι ο φάουλ.
2: Άμα είναι κεφάλι.
0: Εκτός για να θεωρεί κεφάλι.
3: Αυτό του λέει ο Αναστασίου τώρα. Ευτυχώς που δεν μπήκε γκολ, θα είχαμε τώρα εδώ τη φάση τη χρονιά. Θα είχαμε.
0: Τι έχει μείνει τώρα με τι αποφάσει.
1: Αδερφέ μου, βλέπει κύριε Καπετανάκο, με δικαιώνουν. Κάθε εβδομάδα.
2: Τι έδωσε εδώ.
1: Συμφωνείς, κύριε Μιρότσο.
0: Ο κατοίκος είναι αυτός.
1: Ναι. Φίλε, τι να πω, ό,τι και να πω είναι λίγο. Εγώ σκέφτηκα, λέω, θα έχεις πρόσφυγη.
0: Ξέρετε, παιδιά, μισό λεπτό. Βγαίνει μόνος του, είναι κενό τέρμα μετά, έτσι.
3: Ναι.
0: Για τραυματισμό το έχει λήξει. Κάτωσε ο Παβλέγκα, μην έχει και τίποτα.
2: Ναι. Νομίζω ότι η φάση σταματάει έτσι ακαριά μόνο για κεφάλι.
1: Ναι, ρε, δεν υπάρχει
2: κεφάλι. Εδώ δεν υπάρχει κεφάλι.
0: Να του κάνει καμνάκι, ρε φίλε, και χάνει την μπάλα στο κοντρόλ.
2: Α το σκίτρινε στον αμυντικό του
0: πάγκο. Οριακά δεν βρίσκει στο χέρι, δεν την μπλοκάρει με το χέρι ο στόπερ του πάγκο, άμα δει. Που είναι πεσμένο. Κάτσε για Παβλέγκα. Ναι, ακού στέρεο.
1: Λοιπόν, είμαστε κοντά 9.000 κόσμο μέσα στο chat και έχουμε 1.300 like. Αν θέλετε, πάμε λίγο παραπάνω.
3: Ναι, για...
1: να χτυπήσουμε τα 2.000.
3: Να εξηγήσουμε, γιατί έχει δίκιο ο φίλο, ναι. Για όσου δεν το βλέπουν,
1: ναι.
3: Ότι έγινε μια σέντρα στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Βγήκε ο Παβλένκα, μπλόκαρε την μπάλα, έπεσε πάνω σε δικό του αμυντικό, σε συμπαίκτη του. Πέσανε και οι δύο κάτω, έχασε την μπάλα ο Παβλένκα, την πήρε ένα παίκτη του Πανετολικού και πήγε να βάλει γκολ.
0: Πρέπει να χτυπήσει πολύ.
3: Την ώρα που έπεσε κάτω ο Παβλένκα, σφύριξε ο διαιτητής.
1: Και μπορεί να έχει βγάλει και τον νόμο.
0: Η στάση που τον κρατάει.
1: Άρα το πρωτόκολλο τι λέει.
0: Πιάνει το χέρι.
1: Κεφάλι.
7: Έχει πάει το τέρμα ο τερματοφύλακας του Πανετολικού πάνω το Μπαβλένκα.
0: Ο τρόπος που τον πιάνει πάνω είναι για όμονα. Ο τραυματισμός.
1: Έχει βγάλει όμονα.
2: Ναι, το
0: ο τρόπος που τον έχει βάλει στο φορείο από τη μία μεριά αυτό δείχνει.
7: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν παίρνει το γαλλικό πρωτάθλημα, λέει, το δείχνουμε φανά. Είναι ακριβό, φιλέ.
0: Το γαλλικό.
1: Ναι.
0: Πόσο δηλαδή, ξέρεις.
1: Το γαλλικό, πολλά, πολλά, πολλά. Γι' αυτό δεν ασχολήθηκαν και πολύ και δεν δίνει και πίσω τίποτα. Η Παρή μόνο είναι αυτή που έχει ενδιαφέρον. Άντε καμιά μονάχα. Και μάνα, τώρα η Μαρσέη που έχει ελληνική ομάδα που παίζει.
0: Θα πούμε τώρα στον Αλαφούζο που γυρίζει.
1: Βουλής που είσαι.
0: Όλα,
7: ήταν Αλαφούζο στη Νεάπολη.
2: Ναι. Έγινε τετατέτ μυρό του Αλαφούζου. Έτσι γράφει ο κόσμος εδώ.
0: Ναι. Γράφει ένα στο τσάτα αυτό.
2: Είχαμε χειραψία.
0: Το έχουν γράψει πολύ.
7: Χειραψία ένα γεια από μακριά.
0: Το έχουν γράψει πολύ ότι ήρθατε κοντά και μιλήσατε.
7: Όχι, όχι.
0: Διευκρίνησέ το, μην έχουμε άλλα.
2: Είσαι κοντά με γενικά με Αλαφούζο.
7: Όχι ιδιαίτερα. Μηντιακά είμαστε πολύ μακριά.
0: Έκανε τα χέρια σου, κύριε Μιλιώτη, σε παρακολουθώ στο αθλητικό.
7: Όχι, τα είχαμε πει πρόσφατα, μωρέ.
2: Η περιγραφή σας.
7: Πρόσφατα στην κουβέντα που στο τραπέζι που κάναμε σαν πρόεδρο Super League.
2: Η περιγραφή σας στη Ρόδο μου άρεσε, κύριε Μιλιώτη. Τόσα, έχω στο τραπέζι τόσα. Κωστάρα, καλησπέρα και επίσημα. Νωρίτερα είδαμε την ωραία συνέντευξη με τον Κυριακόπουλο. Μιλούσαμε για αριστερά μπακ προηγουμένως. Μιλούσαμε για διάφορες θέσεις και για εθνική ομάδα, μια και.

0: Εν τω μεταξύ, φτάνω στην Νεάπολη με τα μάξι.
1: Ξέρετε ότι λοχεύει κίνδυνος.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει κίνδυνος να κλείσω τα φώτα σε λίγο. Οπότε ας πούμε στη σκότηση.
2: Προχώρα,
1: δώστε 5 λεπτά να βρούμε πού θα βρούμε φως.
2: Ωραία, Κώστα, αμέσως
1: εδώ είναι στα σώσματα, μαζεύουν.
2: Έρχομαι για το σχόλιο σου.
1: Μαζεύουν ήδη εδώ.
2: Θέλω να πω κάτι γιατί είναι τέτοιο. Τωρινό τώρα αυτό. Το πρωτόκολλο λέει: αν χτυπήσει παίχτης στο κεφάλι, διακόπτεται αυτομάτως ο αγώνας. Όταν έπεσε κάτω ο τερματοφύλακας, έξυπνε αδερφέ μου, εσύ που στέλνεις μήνυμα, δεν έκανε διάγνωση ο διαιτητής αν έχει βγάλει όμο ή οτιδήποτε. Είδε δύο παίχτες κάτω και έναν επιθετικό να πάει να πάρει μπάλα. Και σφύριξε για κάποιο λόγο. Αυτό το λέει και ο Αναστασίου προηγουμένως. Αυτά. Όταν δεν γνωρίζεις κανονισμούς, ρώτα. Δεν κακό. Και εγώ όταν δεν ξέρω κάτι, ρωτάω για να μάθω. Κωστάρα, πάμε λίγο το δικό σου σχόλιο για το παιχνίδι που είδαμε τώρα. Σταθήκαμε, θα σου πω λίγο εδώ παραπάνω, στο το Παναθηναϊκός με την ποιότητα που διαθέτει, όπως σε φάσεις με τον Τετέι, κατάφερε σήμερα να πάρει άλλο ένα διπλό που του δίνει την ευκαιρία για το 5-5.
1: Εγώ αυτό που δεν κατάλαβα νωρίτερα, δεν έχει να κάνει το δικό στο σχολείο, το οποίο βεβαίως θα ακούμε με μεγάλη προσοχή, με εκείνο το μήνυμα εκείνου του φίλου που λέει ότι ο μήνας του Μέλιτος τελείωσε. Τι όνειρα βλέπει ο συγκεκριμένο.
2: Είναι Παναθηναϊκός, έγραφε, τουλάχιστον έτσι έγραφε, δεν το ξέρω. Απλώς λέει ότι.
1: Ναι, νομίζει.
2: Ναι, ότι, νομίζει ότι τελείωσε αυτό. Λέει και ότι θέλουμε να δούμε και πράγματα στο χορτάρι, λέει. Αυτό έγραφε. Ναι. Και όχι
1: δηλαδή
2: μόνο
1: δεν του άρεσε
2: ποιότητα.
1: Η μπάλα που έπαιξε ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Με την Κηφισιά, με τον Πανετολικό, ναι, στη Λιβαδιά. Δεν του άρεσε προφανώς.
2: Δεν ξέρω αν του άρεσε, όχι.
1: Το ότι σήμερα ήταν επιπόλαιος και δεν τελείωσε το μάτς κακός. Mm-hmm. Κακός, γιατί πρέπει να το έχει τελειώσει νωρίτερα. Και δέχτηκε, θα μπορούσε να το πληρώσει, γιατί δέχτηκε μία φάση. Και έχει κάνει μία μεγάλη επέμβαση, αλλά εκεί φαίνεται ο μεγάλος θανατοφύλακας. Ο Πένια στο 61 με το Χάμζα.
0: Ναι, ο οποίος. Κακός
1: έπρεπε να το έχει τελειώσει νωρίτερα.
0: Ο οποίος ο Χάμζα, άμα τη σπάσει την μπάλα αριστερά, είναι γκολ.
1: Και ο Ουνάη, άμα την έσπαγε αριστερά και στο
0: δάκρυ. Όχι μόνο ο Ουνάη, Κώστα. Όχι μόνο ο Ουνάη. Από κάποιο σημείο και μετά ήθελαν όλοι μία μπάλα μόνοι τους. Θα έπρεπε να τελειώσει το μάτς 0-2-0-3.
1: Αυτό ειδικά, ναι.
0: Αυτό όπως το είπες, πολύ επιπόλαιο.
1: Αλλά το απειλάκι στα προηγούμενα μάτς τι ακριβώς δεν του άρεσε. Δηλαδή, πραγματικά
2: ο Ρωσό. Να ξέρω, ρε Κώστα, ένα μήνυμα διάβασα. Δεν το ξέρω. Πού να ξέρω.
1: Όχι, δεν έχει να κάνει με ένα ρεμπίλι
2: τώρα. Ξέρω,
1: θα
2: καραφιάσω με αυτό το βρούμε τώρα.
1: Θα γίνω γουλής, όρμα και πράγμα.
2: Χαμός γίνεται από πίσω, ε. Κουβαράνε πράγματα οι άνθρωποι, δες πως έχει εκεί πέρα.
1: Είναι η ώρα, κοίτα, το κλείνουν σε λίγο εδώ. Μην νομίζετε.
2: Μαγαζί, ναι.
1: Δεν έχει μαζευτεί.
2: Για πες μου λίγο το σχολείο σου γι' αυτό.
1: Και... Εντάξει, ο Παναθηναϊκός σήμερα θα μπορούσε να το έχει κάνει πολύ πιο απλή τη δουλειά του και το έργο του. Νομίζω του πήρε ένα τέταρτο 20 λεπτό λίγο για να μπει στο ματς. Να το καταλάβει, να το φέρει στα μέτρα του, να το φέρει στον έλεγχό του. Αυτό το 4-2-3-1 που εντάξει πάντα είναι ρευστό στο πώς παίζει ο Παναθηναϊκός, γιατί ο Λιβάη άλλοτε έρχεται δίπλα στον Τετέι, άλλοτε παίρνει όλη την πλευρά ο Καλάμπρια, άλλοτε παίζει καθαρό φτερό. Όταν ανέβηκε ο Λιβάη, ανέβασε όλη την απόδοση ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο και παίρνει τη στιγμή του από ένα μεγάλο γκολ του Ανδρέα Τετέι, στον οποίο όντως είναι το τρίτο γκολ στο πρωτάθλημα, ακολουθεί τον Βάργα και τους υπόλοιπους και είναι πέμπτο συνολικά για φέτος. Αλλά όπως και να έχει, εγώ ακούω ότι στα προηγούμενα χρόνια μπορεί να μη σκόραρε τόσο εύκολα με βάση τις ευκαιρίες δημιουργούσε. Φέτος βάζει, παιδιά. Βάζει και θα βάλει κι άλλα. Αρχίζει πλέον τον γκολ, το έχει. Πολύ περισσότερο από όσο το έχει τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί έχει και καλύτερους συμπαίκτες κιόλας δίπλα του, έτσι. Μην γελιόμαστε. Έχει και πολύ καλύτερους συμπαίκτες πάνω σε αυτό το κομμάτι.
2: Έχει πάρα πολύ καλούς συμπαίκτες.
1: Θα πρέπει να το έχει τελειώσει.
2: Και για τον Κάγκο, εγώ θα πω γενικά, και όχι, δεν χρειάζεται να βλέπουμε κάτι φοβερό. Αυτό που κάνει γενικώς με στο γήπεδο είναι εντυπωσιακό. Το έχουμε κουβεντιάσει αρκετά. Θα πω ότι βελτιώνεται και ο Καμαρά σε διάφορα κομμάτια του παιχνιδιού. Γιατί εγώ στην αρχή τον έβλεπα λίγο στο ίδιο τέμπο που λέγαμε τρέχουμε και δεν αυξάνουμε τίποτα. Τώρα βλέπουμε έναν τύπο ο οποίος στη μεσαία γραμμή κάνει ωραία πράγματα. Και θα πω και κάτι ακόμα. Ρε φίλε, με εντυπωσιάζει που είναι Λιβάη και Τετέι μαζί μέσα και μένει έξω ένας παιχταράς που είναι ο Ντέσσερς, ένας κίλερ, έτσι.
0: Ναι.
2: Γιατί του πάει του Παναθηναϊκού το Τετέι Λιβάη.
0: Ναι.
2: Τι λες, Κώστα?
1: Ναι. Ο Ντέσσερς νομίζω ότι θα ταιριάξει καλύτερα σε μάτς που θα χρειαστεί να παίξει μόνο στην κορυφή. Δηλαδή τον είδαμε, το είχε κάνει. Στο μάτς και όχι Κυπέλλου, ποιο το έχει κάνει με την Κηφισιά νομίζω, που ξεκίνησε κορυφή. Θα το δούμε. Γενικά θα δούμε διάφορα ευέλικτα σχήματα. Ταιριάζει όμως το Λιβάη πλέον Τετέι, με το Λιβάη να τραβιέται πιο πολύ δεξιά, να δίνει σκαλοπάτι στο build-up. Αρχίζει και λειτουργεί καλά. Αρχίζει και λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Είπες για το πρώτο ημίχρονο. Θυμήσαμε το πρώτο κομμάτι της τοποθέτησης πριν, τι είπες. Γι' αυτό ήθελα πάνω να σας ζητήσω.
2: Είπα μόνο για την ποιότητα την ατομική που έχει.
1: Τώρα.
2: Αυτό είπα.
1: Έπαθα οικονόμου.
2: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Την ατομική ποιότητα σε αυτό να

0: Φέρθηκα, φίλε.
1: Ναι, και κάτι άλλο το οποίο δεν μπορεί να το
2: και δεν είναι μόνο η ατομική ποιότητα που μέσα και μπροστά. Ο παιδιά, ο Ντεφράι είναι.
1: Ντεφράι είναι απολαυστικό σήμερα.
2: Δεν υπάρχει.
1: Είναι
2: εντυπωσιακό. Δεν έχει χάσει ούτε μισή φάση.
1: Δεν έχει χάσει μόνο
2: έτσι
1: μαχία,
2: να πει έχασα. Έχασα μια φάση. Είναι τρομερό. Είναι τρομακτικό. Τρομακτικό το παιδί.
1: Και επίση και κάτι άλλο το οποίο πρέπει να το απιστώνουμε. Ο Πένια, πέρα ότι εκεί τον θες τον τερματοφύλακα να σου κάνει μία απόκρουση στα μεγάλα, μία μεγάλη απόκρουση σε αυτά τα μάτς.
2: Αμάν.
1: Ο τύπος είναι τρομερά πολύτιμος στο build-up του Ντέστρου. Η ομάδα παίζει πολύ πιο ψηλά με μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί έχει έναν τύπο ο οποίος σε παιχνίδια που αντίπαλος παίζει σε χαμηλά μέτρα, είναι λίμπερο. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω αν είστε να το έχετε εικόνα στο γήπεδο. Βασίλης το είδε σήμερα. Ο τύπος παίζει πάρα πολύ ψηλά και παίζει με τρομερή άνεση και είναι σχεδόν αλάνθαστος. Δηλαδή,
0: σε ποιον είπε τώρα,
1: 95% πάσης είναι τεμπεσίρι.
2: Okay. Ναι. Πάντως Κώστα.
1: Είναι τεμπεσίρι και σήμερα είναι τρομερά βοηθητικό στον build-up ο τύπος.
2: Αν ο Παναθηναϊκός ανησύχησε στο τέλος, εκτός από την επιπολαιότητα των μεσοεπιθετικών του, που σε πάρα πολλές φάσεις, πραγματικά διπλάσιες. Πάνω από 10 φάσεις θα μπορούσαν να είχαν τελειώσει το match. Είναι και στις αλλαγές που έκανε ο προπονητής του. Έβγαλε ένα half. Από 3 half που είχε ο Παναθηναϊκός, άφησε 2. Τον Λούζα και τον Καμαρά. Δηλαδή βγάζει Κάνγκουα και Ουναΐ και βάζει μέσα τον Ντέσσερς και τον Λούζα. Και ξαφνικά, εκεί που έχεις μετά, 3 half,
1: και τον,
2: μένεις με 2.
1: Τσάπρα στο τέλος.
2: Και μετά τον Τσάπρα που δεν τον φέρνει στον άξονα, βέβαια.
1: Στο τέλος. Ναι, βέβαια, τον παίζεται δεξιά ο Τσάπρας.
2: Ναι, και κάπου εκεί άρχισε να μπερδεύεται και να χάνει την.
3: Έχει διαφάσει ο Πανατολικός, έχει δημιουργήσει προϋποθέσεις.
2: Άρχισε να μπερδεύεται και να χάνει την ισορροπία του στη μεσαία γραμμή σε πολύ μεγάλο βαθμό ο Παναθηναϊκός. Όχι ότι θα ήταν πολύ άδικο να χάσει.
1: Κυνηγητό Καμαρά.
2: Ναι, πες, δεν σε ακούσαμε.
1: Είχε κουραστεί στο κυνηγητό Καμαρά, πιστεύω και έχει δίκιο. Εκεί ήθελε ένα χαφ όμως φρέσκο, κοντούρι, να τρέξει, να μπαλώσει, να κλείσει, να πάρει μπάλες, να βγάλει την ομάδα μπροστά. Με μεγαλύτερη ασφάλεια να δώσει μπάλα στο Λούζα τέλος πάντων και να βγάλει την ομάδα μπροστά. Συμφωνώ, θα μπορούσε να το είχε κάνει γι' αυτό, αλλά ήθελε να έχει επίσης και περισσότερες επιλογές μπροστά σε αυτή τη μία φάση που έψαχνε και πρέπει να έχει τελειώσει το παιχνίδι. Θυμήθηκα τι ήθελα να πω πριν στο Βασίλη, που έλεγε τον Καμαρά. Ναι. Είπε και τον Καμαρά, είπα θα οικονομώ, αλλά δεν μου ήρθε, τον αδερφό μου. Θυμάσαι τι λέγαμε για τον. Σα έλεγα τουλάχιστον εγώ για τον Καμαρά. Σα είχα φέρει ένα παράδειγμα. Σα είχα φέρει το παράδειγμα του Μεϊτέ, ο οποίο στα πρώτα του παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ. Το μακρινό 2023, τα σχόλια ήταν άκρως
0: υποκριτικά. Ναι, συμφωνώ.
1: Και όταν χρειάστηκε το χρόνο του, βρήκε το ρυθμό του, βρήκε το τέμπο του, γιατί είναι συγκεκριμένων προδιαγραφών ποδοσφαιριστής, κάτι αντίστοιχο και ο Καμαρά, σε άλλη βερσιόν. Και όταν έφυγε ο Μεϊτέ μέχρι να ξανάρθει μετά στον ΠΑΟΚ, έκλαιγαν με μαύρο δάκρυ στον ΠΑΟΚ. Τον έχασαν στην πρωταθληματική χρονιά του το 2024. Εγώ βλέπω ένα Καμαρά ο οποίος όντως είχε ανεβάσει και τον βοηθάει η παρουσία του Κάγκουα δίπλα. Κάνει πολύ καλύτερα βασικά πράγματα και ρόλους συγκεκριμένους που έχει στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Κάγκουα παρόντα. Και νομίζω ότι ακόμα δεν έχει φτάσει στο 100%. Είναι ακόμα στο 60-70% ακόμα ο Καμαρά.
0: Όπως και στο μυαλό μας όλοι, πάντως Κώστα, βλέπουμε, δεν είναι. Έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές εδώ για τις αλλαγές που έλεγες νωρίτερα, Μπίλ, ότι δοκάρει και μέσα επιτυχημένος, δοκάρει και έξω αποτυχημένος. Εδώ λοιπόν, αφού παίρνει και πάλι το διπλό, γιατί βλέπω εδώ πολλές. Διαφορετικές απόψεις. Θα μπορούσε λέει, να έχει βγάλει αυτόν, να μην έχει βάλει τον Τζάπρα, να έχει βάλει αυτόν. Εντάξει, το Γιάγκουσιτς λένε κάποιοι να κρατήσει μπάλα. Τα ακούω όλα, αλλά αφού πήρε το διπλό, δεν έχει κουβέντα μετά. Ο προπονητής είναι δικαιωμένος. Νομίζω εγώ τουλάχιστον.
1: Ναι, και με εικόνα η οποία δεν είναι τραυματική. Δηλαδή δεν είναι ότι έχει φάει εχμαλωσία και έχει φύγει διαπυρός και σιδήρου με 0-1. Είναι ένα μάτς το οποίο έχει χάσει πολλές ευκαιρίες, πολύ επιπόλαιος. Σήμερα ήταν πιο επιπόλαιος από κάθε άλλη φορά φέτος. Μακράν του επόμενου παιχνιδιού του, του προηγούμενου παιχνιδιού του. Έπρεπε να το έχει τελειώσει πολύ πιο γρήγορα. Έφαγε μια φάση, θα μπορούσε να τον τιμωρήσει μπάλα με το Χάμζα στο 61. Μια φάση έφαγε άμυνα και θα μπορούσε να γίνει γκολ. Κράτησε τον Μπίδερ πάντως πίσω και αυτό είναι σημαντικό γιατί είναι μια ομάδα που δεχόταν εύκολα γκολ. Πενθυμίζω στην Ευρώπη ο Παναθηναϊκός. Στην Ελλάδα τη βρήκε αυτή την ισορροπία και δέχεται και 6 γκολ κάτω από το 0-50 ανά αγώνες. Στα 5 μάτς πρώτα πρωταθλήματος. Τα 6 γκολ των αντιπάλων είναι αρκετά χαμηλά, τα δικά του είναι ψηλά. Προχωράει και πάει ένα βήμα τη φορά. Ούτε πετάει στα σύννεφα, ούτε πανηγυρίζει, ούτε τίποτα. Και τους βλέπεις και ότι είναι πολύ συγκροτημένοι και συγκρατημένοι και στα πρόσωπά τους.
0: Και κάτι ακόμα, Κώστα μου, όταν κουβεντιάζαμε για την αλλαγή του προπονητή στον Παναθηναϊκό και όταν μιλούσαμε για Νίστρουπ, αν σου έλεγαν 3-3 προκρίσεις το καλοκαίρι και 5-5 στο πρωτάθλημα.
2: Μπράβο του.
0: Θα τα αγόραζες και θα έλεγες και ευχαριστώ.
1: Στο κύπελο.
0: Έτσι.
1: Και 2-2 στο κύπελο. Με μαγιό στην Ομόνοια θα είχα βγει.
0: Βέβαια. Οπότε ας το δούμε και λίγο έτσι, γιατί τελικά δεν έχει και σημασία πώς έγινε το ένα, πώς έγινε το άλλο. Σημασία έχει το αποτέλεσμα.
2: Από και δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα. Έχει φέρνει βεβαίως, και αποτέλεσμα,
1: σημασία έχει πώς τελειώνει.
0: Βέβαια.
2: Κάνει δουλειά.
0: Υπάρχουν μάτς που εγώ τον απόλαυσα, φυσικά.
2: Για μάτς τον απόλαυσε.
0: Στο προηγούμενο.
2: Ποιο.
0: Ποιο ήταν το προηγούμενο, Παναθηναϊκού, που βάζει μέσα...
1: Με τον Πανετολικό.
0: Που αυτή η τριάδα στη μεσαία γραμμή έχει κάνει παπάδες, φίλε. Ήταν Κάγκουα, ήταν Ουναΐ και Λούζα ήταν, θύμισε μου.
1: Ναι. Και τον Καμαρά μετά.
0: Λοιπόν, εκεί τον απόλαυσα.
2: Δεν μεγάλες διαφορές πάντως. Σε σχέση με δηλαδή, το ΑΕΚ Άρης που είδα, είναι η πιο σοκαριστική εικόνα που έχω δει φέτος.
0: Τι?
2: Σε ομάδα, στο πρωτάθλημα.
3: Απλώς δεν είναι όλα τα μάτς.
0: Α, για το 5-0 λες.
3: Αυτό είναι το κακό.
2: Ναι, λέω, σαν εικόνα.
3: Έχει αυτό το κακό το πρόγραμμα για
2: την ΑΕΚ. Εγώ σου είπα, καταλαβαίνω απόλυτα αυτόν τον ενθουσιασμό που υπάρχει, γιατί ήταν μια ομάδα η οποία έχει περάσει πάρα πολλά. Είναι πολύ λογικό να έχει αποτελέσματα γιατί έχει επενδύσει φέτος. Δηλαδή και μόνο αυτό που λέτε νωρίτερα, δηλαδή για μένα για τον Τιτέι ήθελα να πω ότι σημαντικότερο είναι η παρουσία του για το κάνει έχοντας δίπλα. Θα μπορούσε να έχει μια ανασφάλεια όταν ο Παναθηναϊκός παίρνει τον Λιβάη Γκαρσία, όταν έχει τον Τέρσερ που μένει και γυρίζει με τον τραυματισμό. Αλλά δείχνει το λέει και η ψυχή του.
0: Μαγιά του που το λέει. Γιατί, πρόσεξε. Ο Ολυμπιακός έχει υποφέρει με τον Γιάρεντσουκ. Που βλέπει γύρω του να υπάρχει ένας καλύτερος σεντερφόρ ή ένας άλλος, ξέρω εγώ, και λέει: Ωπα, εδώ κατάθλιψη. Γιατί ρε φίλε.
2: Εντάξει, εγώ απλά σου λέω.
0: Ο Τετέι, πώς το κάνει.
2: Πιστεύω ότι είναι πολύ νωρίς, παιδί μου. Δεν θέλω να λέω ότι πρέπει να προβληματιστούν ή κάτι τίποτα, να μην το χαρεί ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός ότι λέω. Το λέω στο γενικό πλάνο. Ότι δεν βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή ούτε φαβορή ούτε τίποτα. Σου λέω περιμένω και την ΑΕΚ πώς θα ανταποκριθεί.
3: Μα δεν έχει μιλήσει μετά... κανένα για φαβορή.
2: Εντάξει, υπάρχει κόσμο. Στο...
1: Κανείς ρε παιδιά δεν μίλησε για τον Παναθηναϊκό ποτέ.
0: Δεν λέμε για τα
2: Γιάννα.
1: Ούτε ενθουσιασμό.
2: Δεν πάει για σκούπα το έργο.
1: Καλά, ενθουσιάστο και την ομάδα. Και την ομάδα και τον οργανισμό τον βλέπετε ότι είναι πολύ μετρημένο στο τι λέει.
2: Μα οργανισμό στο πολύ διαφορετικά φαίνεται σε αλλαγή. Δεν
1: τρελαίνεται
2: κανεί. Δεν φαίνεται σε αλλαγή ακόμη και από το χθεσινό που έχει γίνει. Με Γιανακόπουλο και Αλαφούζο μαζί. Δηλαδή για την οικογένεια του Παναθηναϊκού είναι πολύ σοβαρή εξέλιξη.
3: Αλλά απλό. Για τον Ίστρουπ αυτό δεν μετράει όμως.
2: Μετράει στην εικόνα
3: του. Αυτό που παρέλαβε το καλοκαίρι με τόσες πολλές μεταγραφές νέο πράγμα έπρεπε να βάλει αρχές και μια ταυτότητα Α σε αυτό το χρονικό διάστημα. Και το έχει κάνει ο άνθρωπος, νομίζω, δεν ξέρω αν είναι στο μέγιστο δυνατό, σε ένα πολύ ικανοποιητικό βαθμό το έχει πετύχει.
2: Εγώ θέλω να πω για όλες τις ομάδες.
1: Είναι η λέξη.
3: Τι είπες Κώστα?
1: Ικανοποιητικό είναι η λέξη.
2: Θέλω να πω για όλες τις ομάδες και το έχω ξαναπεί για όλες τις ομάδες. Ότι όποιος θέλει να ενθουσιαστεί, μπορεί να ενθουσιαστεί όσο θέλει με το δίκιο του και δεν θα δώσει λογαριασμό σε κανέναν και ποτέ. Ή όποιος θέλει να πανηγυρίσει, γιατί έχω ακούσει και τέτοια πράγματα, όποιος θέλει να πανηγυρίσει, θα πανηγυρίσει όπως ακριβώς το λέει η καρδιά του. Και όπως ακριβώς θέλει.
3: Ο κόσμος δηλαδή,
1: στον γκολ.
2: Και επί ο κόσμος και οι παίκτες και όλοι. Εννοείται.
1: Δικαίωμά του.
2: Ναι, δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι τα έχουμε μόνο στην Ελλάδα. Φυσικά και ο κόσμος του Παναθηναϊκού ή οι παίκτες του Παναθηναϊκού ή ο οργανισμός του θα είναι ενθουσιασμένοι που πάνε στην πρώτη διακοπή πρώτη και με το απόλυτο.
0: Και με τρεις προκρίσεις στην Ευρώπη.
2: Και
0: στο κύπελλο.
2: Καταλάβω. Ποιος μπορεί να τους στερήσει το δικαίωμα να είναι ευχαριστημένοι, ενθουσιασμένοι, ικανοποιημένοι. Δεν λέμε ότι είναι. Εγώ δεν είπα αυτό. Εγώ είπα ότι είναι νωρίς για να θεωρούν κάποιοι ότι.
0: Νωρίς είναι για τα πάντα.
3: Φαβορί δεν μπορεί να είναι ακόμα.
2: Νωρίς είναι για τα πάντα. Εγώ ξεκάθαρο φαβορί δεν
1: βλέπω. Κοιτάξτε λίγο. Κοντομάνικα φοράμε ακόμα. Πλάκα κάνουμε. Εννοείται ότι είναι πολύ νωρίς.
0: Νομίζω να μου δίνει τα μπράτσα σου.
1: Κοντομάνικα φοράμε ακόμα.
3: Φοβάμαι το από
1: κάτω. Συζητάμε.
3: Μήπως είναι σορτσάκι.
2: Όχι, τον είδα εγώ.
1: Συζητάτε. Όχι, τζινάρα φοράω. Τζινάρα φοράω Τάσο μου.
3: Μπράβο, αγόρι μου.
1: Εννοείται πάρα πολύ νωρίς. Και ειδικά στον οργανισμό, ξαναλέω του Παναθηναϊκού, το τύπο ήταν, αισθάνεται ο κολλητός μου που είναι Παναθηναϊκός ή οποιοδήποτε Παναθηναϊκός. Είναι άλλο κομμάτι. Ο οργανισμός είναι πολύ μετρημένος και στο τι λέει και στο τι κάνει. Κάνει έναν ενθουσιασμό. Μάτς, το έχει περάσει αυτό ο Νίστρουπ. Εγώ τον χαίρομαι το δάνος αυτό. Το έχει περάσει σε όλο τον οργανισμό αυτό. Δεν λειτουργεί κανένας με υπεροψία. Μα κανένας. Κάθε μάτς είναι πόλεμος. Τέλος.
2: Τι offside έδωσε.
0: Στον ΠΑΟΚ τώρα. Άφησε, ολοκληρώθηκε. Θα το τσεκάρω μετά. Ωραία. Κωστάρα, κάτι άλλο που σκέφτεσαι, κάτι άλλο που ακούς εκεί που δεν έχουμε προλάβει να ακούσουμε εμείς και στη διάρκεια του αγώνα, αλλά και στο τέλος, γιατί έρχεται και διακοπή τώρα. Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Έρχεται η διακοπή. Αύριο θα κάνουν προπόνηση. Βέβαια, οι διεθνείς ήδη από απόψη περισσότερο. Α πούμε, ο Πελίστη νομίζω ότι φεύγει αεροπλάνο να πάει για Ουρουγουάη. Έχει 10 τη πρώτη γραμμή, συν 4 μικρού, συν κάποια άλλα παιδιά από την Ακαδημία. Θα φύγει κόσμο αρκετό. Είναι καλό ότι, όπω σα είχα πει, έχει Κάγκου Αντέσσερ πίσω για να δουλέψει μαζί του. Θα γίνει φιλικό. Περιμένουμε να μάθουμε τα επόμενα 24 ώρα με ποιον, για να δούμε και Κρίστενσεν να παίρνει ρυθμό, να παίρνει μάτ. Τέλος πάντων, να μπαίνει σε μια διαδικασία αγωνιστική.
3: Δεν είπε σωστά Κρίστενσεν.
1: Δεν ξέρω ακόμα.
2: Εγώ τον άκουσα Κρίστενσεν.
3: Και εγώ Κρίστενσεν τον άκουσα.
1: Κρίστενσεν.
3: Το λέει με προφορά Δανίας. Εντάξει.
1: Απλά θέλω να ολοκληρώσω. Από εδώ, δηλαδή, τα πράγματα είναι πολύ μετρημένα. Είδε και τα πρόσωπα σοβαρά στι δηλώσει του, στι τοποθετήσει του. Είναι ικανοποιημένοι, αλλά μέχρι εκεί. Είναι πάρα πολύ σημαντική, επειδή δεν τα είπαμε μέσα το Κυριακό. Αυτό που έγινε, είναι πολύ σημαντική εξέλιξη αυτό που έγινε το βράδυ της Παρασκευής στο T-Center, με την παρουσία μια ιστορική συνύπαρξη στη σουίτα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, του Γιάννη Αλαφούζου, μετά από την πρόσκληση που δέχτηκε από τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Επειδή, εντάξει, διάφορα διάφορα στα social media, τα οποία okay, δεν μιλούν γιατί αυτό έγινε για τα μάτια του κόσμου. Εγώ απλά θα πω ότι αν κάποιοι θεωρούν ότι είναι για τα μάτια του κόσμου όλο αυτό, θα πω ότι έχει και συνέχεια, γιατί υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση, όπως γράψαμε και στο Αθλητικό το Σάββατο πρωί, από την πλευρά του Γιάννη Αλαφούζου προς όλη την οικογένεια Γιαννακόπουλου, να έρθει στο ΆΚΑ σε όποιο μάτς θέλει, αντίστοιχα σε σουίτα. Και το λέω αυτό γιατί ο Παύλος Γιαννακόπουλος, ο νεότερος, ο γιος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, έχει τρέλα με το ποδόσφαιρο. Πολύ μεγάλη αγάπη στο ποδόσφαιρο. Και δεδομένα θα έρθουν να δουν
2: παίζει και ποδόσφαιρο,
1: ίσως και σε κάποιο ντέρμπι. Και παίζει και ποδόσφαιρο, μικρός να παίζει ομάδα, ναι. Και επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό και η είδηση που φέραμε στο φως δημοσιότητας το πρωί του Σαββάτου, ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει ήδη κλείσει μία από τις κεντρικές σουίτες στο Βοτανικό για την οικογένεια Γιαννακόπουλου συνολικά. Προφανώς και ο ίδιος, εντάξει, δεν έχει την τρέλα που είχε ο μικρός με την μπάλα, αλλά και ο ίδιος θεωρώ δεδομένο και φέτος και τα επόμενα χρόνια στο Βοτανικό πλέον θα έρθει να δει παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Σε μια συνθήκη, την οποία, συγγνώμη, αλλά στα 24 χρόνια που κάνω σχολείο του Ορπαδάσου Παναθηναϊκού, είναι η πρώτη φορά που το ενέος και αδιαίρετος έχει ουσία και βάση στον Παναθηναϊκό.
3: Αυτή η εικόνα πάντως, μιας και την αναφέρει ο Κώστας, εγώ θα πω ότι επηρεάζει άμεσα και την ομάδα. Για παράδειγμα, δες στον ΠΑΟΚ πράγματα που συνέβαιναν και πώς τα χρειάστηκε να διαχειριστεί και ο Λύση. Προφανώς επηρεάζεται και οι παίκτες. Δεν είναι κουφοί, δεν είναι στραβοί. Βλέπουν τι γίνεται. Και αυτό δείχνει υγεία. Και θα το ήθελαν και άλλες ομάδες. Είμαι βέβαιο αυτό. Είναι βέβαιο αυτό. Λοιπόν, προχωράμε. Κωστάρα, αυτά από μένα. Θέλετε κάτι άλλο τον κύριο Γουλή? Όχι.
2: Δεν νομίζω.
3: Ωραία. Κώστα, thank you. Αφού μαζεύουν κιόλας, αφήνουμε αύριο back to back. Οπότε τα λέμε και από κοντά.
1: Αύριο από κοντά, αδέρφια μου. Να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους.
2: Γεια σας,
1: καλά.
2: Γεια. Βουλής, ο οποίος πριν φτάσει στη Νεάπολη, ναι, έχει πάει τρίτο νεκροταφείο να βάλει το λουλουδάκι του στο Γιώργο Μαζουνάκη.
3: Για πες το αυτό, ναι.
2: Ναι.
3: Πήγε.
2: Ναι, ναι.
3: Τον πήγες. Το είχε πει.
2: Όχι, δεν μπορούσα.
3: Πήγε μόνος του.
2: Ήρθε στο γήπεδο μόνος του, είδε κόσμο εκεί, είχε πολύ κόσμο. Κάθε μέρα λέει πάνε. 100-150 άτομα κάθε φορά που πηγαίνεις έχει εκεί.
3: Φρέσκο ρε φίλε.
2: Ναι. Εγώ με το που έφτασα Νεάπολη, με το που φτάνω έξω από το γήπεδο με το αυτοκίνητο, είμαι στο φανάρι, τσουπ. 50-60 μηχανάκια Παναθηναϊκοί. Λέω τώρα τι γίνεται εδώ, θα μπουν μέσα, έχουν πάρει εισιτήρια, γιατί είχε βγει και μία φήμη το πρωί.
3: Φήμη ότι μπορούσαν. Ναι.
2: Ότι άνοιξε η Μόρτα εισιτήρια και αγόρασαν αρκετοί, αλλά τελικά αποδείχθηκε πως ήταν λανθασμένος συναγερμός. Φώναζαν εκεί κάτι συνθήματα, μετά έφυγαν. Τελικά αποδείχθηκε ότι είχαν ακολουθήσει την αποστολή και την είχαν φέρει μέχρι τη Νεάπολη.
3: Τάσο, δηλαδή μέχρι 15-9 δεν θέλανε μεταγραφές και τώρα θυμήθηκαν να κοιτάξουν αν βρεθεί ευκαιρία. Τι ευκαιρία τέλη Σεπτέμβρη, τραγικό σχεδιασμό. Προφανώς βλέπει λίγο τερεχρονισμένα την εκπομπή πριν που ανέφερες εσύ ότι μπορεί να υπάρξει κάτι. Θες να
4: απαντήσεις. Μέχρι 15 κοιτάγανε αν υπάρχει κάτι καλό που θα ανεβάσει ποιοτικά τις θέσεις στα στόπερ ή δεξιμπακ. Δεν το βρήκανε. Και τώρα τσεκάρουν ποιοι παίκτες είναι ακόμα ελεύθεροι. Αν υπάρχει κάτι ποιοτικό, δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει μεταγραφή. Αλλά για να το λέει ο Νίκολης δημοσίως, προφανώς και υπάρχει, κάποιες πιθανότητες υπάρχουν για να κάνει μεταγραφή, δηλαδή να κλειδώσει μέχρι τις 29 του μήνα. 29 δεν είναι, μεταγραφές.
2: Ναι, ναι, 29.
4: Να δούμε αν θα κάνει. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα βρει κάτι, εκτιμώ, κάτι το οποίο θα αναγκάσει την ΑΕΚ να κάνει μεταγραφή και να βρει κάτι πολύ ποιοτικό. Αλλά οκ. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν αναιρεί ότι έχουν ευθύνες και για το σχεδιασμό, τον οποίο το λέω, το έχω πει, μπορεί να φτάνω τώρα τις 200 φορές, για τα στόπερ και για το δεξιμπακ.
0: Εύκολα, εύκολα.
4: Και έχω πει και ακόμα και το σημερινό, δηλαδή, το ότι βάζει τον Κατσίνοβιτς δεξιμπακ και ακυρώνει την χρήση του Γεωργίεφ ως backup του Ρότα, κάτι το οποίο δουλεύεται από τον περασμένο Γενάρη, όχι τώρα, από τον περασμένο Γενάρη. Και το παιδί παίζει στη θέση του, αυτή και στην Εθνική Βουλγαρίας. Και έπαιξε και την Πέμπτη με τον Πανσεραϊκό. Μπορεί, το μόνο που κατανοώ είναι ότι ίσως σήμερα ήθελε ένα πιο επιθετικό μπακ εκεί. Αλλά από
2: πώς θα πήγε ο Γκατσίνοβιτς, με ένα καλό.
4: Στα πρώτα 15 λεπτά τώρα
0: αμυντικά
4: είναι δύο φάσεις. Αυτό ο Κόμπα είναι πολύ καλός παίχτης.
2: Πολύ καλός.
4: Σφαίρα.
0: Αυτός ο Βόλος, πού τους βρίσκει όλους αυτούς.
2: Θα σου πω πού τους βρίσκει. Ο Μπέος τους βρίσκει. Κόβει το μάτι του πολύ ποδοσφαιρικά.
0: Καλά, τη ξέρει μπάλα, το ξέρω.
2: Μπέος, πολύ, πολύ,
0: βλέπει,
2: πολύ, πολύ.
0: Βλέπει
2: πολύ.
0: Ο ίδιος τους παίκτες ή έχει κάποιον άλλο.
4: Μετά τις σημερινές
2: δηλώσεις. Σίγουρα.
4: Δεν νομίζω ότι βλέπει πολύ καλά, βέβαια.
2: Όχι, ρε, όσον αφορά τους παίκτες.
0: Τι έχει, είχε για τη διαιτησία σήμερα, έτσι.
4: Έχει γίνει χαμός τώρα.
2: Χαμός, λέει αυτά απέναντι στη δεκαετία του 2000.
4: Έχει ένα χοντρό επεισόδιο με τη λήξη του αγώνα στο γήπεδο με τον Μπρινιόλι και ο γιος του Μπέου με τον Μπρινιόλι.
0: Okay.
4: Ένας πιτσιρικάς που τον είδα σε κάτι βίντεο.
0: Υπόθηκε κάτι μεταξύ τους, δηλαδή.
4: Υπόθηκε εκεί πέρα, ναι. Μετά λύθηκε η παρεξήγηση. Μετά έκανε ο δηλώσεις ο Μπέος ότι ο γιος μου είναι μικρός και έστειλε ένα θήκη ότι αδικήθηκε από τη διαιτησία, γι' αυτό μπήκε μέσα και είχαμε την ένταση με τον παίχτη Τσάεκ.
0: Okay.
4: Διάφορα τέτοια. Έχει πει κάτι τα οποία θα πρέπει να το πούμε, γιατί θα πρέπει να ασχοληθεί κάποια στιγμή πιο σοβαρά και η ελληνική δικαιοσύνη. Δεν ξέρω αν ασχολείται ο κόσμος σοβαρά με τον Μπέο. Εγώ όχι. Δεν ξέρω για εσάς. Αλλά η ελληνική δικαιοσύνη θα πρέπει να ασχοληθεί για ακόμη μια φορά με τον κύριο
0: Μπέο. Κοίτα, με αυτά που είπε, θα πρέπει μάλλον. Αν
4: κληθεί να τα αποδείξει.
0: Έτσι γίνεται συνήθως, δηλαδή.
4: Θα γίνει καταγγελία στον εισαγγελέα για τη συμμετοχή Τζίλου και Πολυχρόνη στο διπλό της ΑΕΚ.
2: Στη νίκη δηλαδή της ΑΕΚ.
4: Υπάρχει αλίες αποτελέσματος. Αυτά τα πέναλτι δίνονταν τη δεκαετία του 2000 και του 90. Σε φωτογραφίζει, Βερβέλε. Είναι ντροπή, ντροπή η ΑΕΚ να κερδίζει έτσι.
5: Το 90 που να φωτογραφίσει.
4: Η Κοσμοτέ δεν έδειξε τη φάση. Αν κάποιο πει ότι είναι πέναλτι.
5: Μισό λεπτό ρε φίλε.
4: Κάτσε να το τελειώσει.
5: Γιατί δεν φωτογραφίζει.
4: Κάτσε να το τελειώσει. Γιατί
5: μου λε μισό λεπτό ρε.
4: Θα τελειώσει.
5: Όχι ρε φίλε. Διαβάστε τη δημιουργική κάτι.
2: Ελά ρε πλάκα.
5: Διάβασε καθαρή τη δήλωση. Πάρτε την αρχή.
0: Διάβασε γιατί αυτή είναι.
4: Γιατί δεν έδειξε.
5: Δεν με φωτογραφίσει. Τι αν πει. Γέμισε Ελλάδα κούπε παντού αυτοκρατορία. 48 πρωταθλήματα. 29 κύπελα. Ευρωπαϊκά από εδώ και θα φωτογραφίσει.
4: Έχει υποκριθεί όλο ο κόσμο.
5: Η UEFA. Πάμε στην κλήρωση. Λένε μοναδική ομάδα που έχει πάρει ευρωπαϊκό τρόπαιο.
0: Θα μ' αφήσεις να ακούσω λίγο τι έχει πει.
4: Η Κοσμοτέ δεν έδειξε τη φάση. Εντάξει.
0: Ναι.
4: Αν κάποιος πει ότι είναι πέναλτι, εγώ δεν ξαναπήγαινα στο γήπεδο. Αυτό το κρατάμε ως θετικό. Ο Γιώβιτς δίθηκε μαϊμού και πήρε ένα πέναλτι μαϊμού.
0: Να κάνει και σχόλια τα σκάμερα.
4: Ο Γιώβιτς δίθηκε μαϊμού και πήρε ένα πέναλτι μαϊμού. Θυμόμαστε ότι είχε κάνει πάλι ένα σχόλιο για τον Τετέι. Θυμάστε πάλι με μαϊμούδες και τέτοια.
0: Okay.
4: Δεν έμαθα από εκείνο. Το σχόλιο. Παίχτηκαν εκατομμύρια ευρώ στο διπλό της ΑΕΚ. Το ότι επειδή είναι. Πολύ, πολύ πυρός παράγοντας και ειδικά στο στοίχημα είναι πολύ δυνατός ο κύριος Μπέος.
2: Δεν έχει παίξει στοίχημα ποτέ, ναι. Έχει δηλώσει.
4: Ωραία. Εγώ πιστεύω ότι είναι δυνατός, αν μπορεί να μας δώσει τίποτα. Επειδή λέει ότι παρακολουθεί ότι δόθηκαν πολλά λεφτά στο διπλό της ΑΕΚ, νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο. Η ΑΕΚ είναι το φαβορί στο παιχνίδι.
2: Ναι.
4: Αν έχει δει κάτι περίεργο και να κάνει καταγγελία για συμμετοχή των διαιτητών στο διπλό της ΑΕΚ, μπορεί να κληθεί να τα αποδείξει.
0: Πάντως πέρα από.
4: Η δικαιοσύνη είναι η μόνη που πρέπει να τον λάβει πολύ σοβαρά. Αλλά και η ΑΕΚ, γιατί έχει πει. Για Μαϊμούδες, για Γιώβιτς, για ΑΕΚ. Νομίζω ότι πρέπει να ασχοληθεί και η ΑΕΚ σοβαρά με τον κύριο. Εγώ αυτό έχω να πω.
0: Πέρα από την πλάκα πάντως και τις αναφορές που κάνεις κλπ. Εγώ θα πω ότι αυτό το που λες το κρατάω και ότι είναι μια δήλωση που πρέπει να ασχοληθεί η δικαιοσύνη. Ναι. Εντάξει. Γιατί αν έχει να αποδείξει τέτοια πράγματα θα γίνει χαμός. Αν δεν έχει να αποδείξει τέτοια πράγματα δεν πρέπει να λέγονται.
4: Γενικότερα βλέπω όμως μια συνδοσία τα τελευταία χρόνια με το, ναι. Με το τι λέει και τι κάνει ο κύριος Μπέος. Οπότε δεν τρέφω πολλές ελπίδες. Απλώς έλεγα ότι οι μόνοι που μπορούν να ασχοληθούν σοβαρά θα πρέπει να είναι η αθλητική δικαιοσύνη. Δεν ξέρω και αστική, δεν ξέρω ποια άρθρα αγγίζει με αυτά που λέει. Αλλά νομίζω είναι πάρα πολύ σοβαρά για να τα λέει έτσι και να κάνει και τέτοιους χαρακτηρισμούς για την ΑΕΚ, για ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Τι να πω. Θλίβομαι.
0: Ναι. Ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε με αυτό.
2: Το μαϊμού είναι βαρύ.
0: Εντάξει, μωρέ. Έχουν υποθεί και χειρότερα. Εντάξει μας. Βλέπω τον Μπάουκ τώρα τελευταία λεπτά. Έχει γίνει ροντέο. Πάει να βάλει τρίτο γκολ για να τελειώσει.
4: Και θα, άλλη... θα μπει ένα γκολ πάντως.
0: Τώρα θα μπει, δεν μπορεί.
2: Μπήκε.
0: Το βάλε.
2: Δόξα τω Θεώ.
4: Το προλάβατε που το παίξατε που το πα.
2: Δόξα τω Θεώ, το βλέπω τόση ώρα. Ήμουνα έτοιμος να βγει ο Χαστάς και να κράξω. Λοιπόν, ήταν πιο επιπόλαιη, μια και λέγαμε για επιπολαιότητες πριν. Μπράβο, ποιο είναι, ποιο το βάλε. Να τον
4: κεράσω.
2: Τώρα που θα πάθει, αν είναι για να τον κεράσω ένα καφέ.
5: Σωρετήρι πρέπει να.
2: Ωραίο. Μπράβο, Τάσο μου.
0: Ωραία. Αφού είμαστε χαρούμενοι με τον γκολ του ΠΑΟΚ για κάποιο λόγο.
2: Δεν υιοθετώ για τα.
3: Το πάνελ είναι χαρούμενο.
0: Να λοιπόν ένα διπλό ακόμα από τον ΠΑΟΚ. Το 3-1. Ό,τι πρέπει να έχω κάνει εγώ δηλαδή σήμερα.
3: Άρα πέρασαν όλοι.
2: Για εδώ είναι καθαρό τον γκολ. Δεν πρέπει να υπάρχει.
0: Να μην είναι.
2: Εδώ είναι
0: ωραίο
2: καθαρό.
0: Κλέψιμο, καθαρό.
2: Το κλέψιμο.
0: Όλα καθαρά είναι.
3: Εντιαγέ.
2: Ο Εντιαγέ κάνει πολύ καλή ενέργεια. Εδώ.
3: Κουβαλάει.
2: Εδώ δεν έκανε καλή ενέργεια. Έπρεπε να την είχε δώσει.
3: Σιφκόβιτς.
2: Οχ. Όχι, όχι.
0: Τι.
2: Μην είναι offside ο Σολετήρη.
5: Όχι, καλύπτει.
2: Ο Σολετήρη.
0: Όχι, ρε, δεν υπάρχει.
5: Έχει μαζευτεί.
2: Μην είναι offside ο Σολετήρη.
5: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Είναι λίγο όριο.
2: Είναι λίγο όριο.
0: Είναι λίγο όριο.
2: Τα βλέπω εγώ αυτά από μακριά.
0: Εντιαγέ περίμενα.
5: Σέντρα, παίξε.
2: Δεν έχει δώσει σέντρα ακόμα.
5: Άμεση
2: περιμένει.
5: Σέντρα σου λέω.
2: Περιμένει, σου λέω, περιμένει.
0: Τους λέει κιόλας τι περιμένει.
2: Offside.
0: Γκολ.
2: Α,
0: και τέλος. Γκολ και τέλος. Γκολ και φύγαμε για τελικό.
2: Γκολ έδωσε, αγόρι μου. Ένα τρία τέλος.
0: Το ίδιο λέγαμε και προχθές με τον Πανσεραϊκό. Ήταν τελευταία φάση γκολ και περιμένουμε να δούμε ένα offside και έκανε σφύριξη. Κατευθείαν λήξη.
2: Και πλερώ τον γκολ.
0: Και πλερώ. Ολοκληρώθηκε και η σημερινή μέρα με τα παιχνίδια και μόλις έχουμε τη βαθμολογία θέλω να τη δω μια φορά, Σπύρο. Οπότε ετοίμασέ τη, αν την έχεις, για να τη δούμε. Ναι, αδερφέ μου. Όχι, τη βαθμολογία θέλω, δεν με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα.
2: Ο Όφι έπεσε θύμα και εκείνος του Πέμπτη Κυριακή, σήμερα. Το έχεις δει το μάτς, πώς
0: το έχω δει όλο το μάτς. Θύμα. Έχει κάνει 6 αλλαγές. Έχει κρατήσει την τριάδα στην άμυνα και τον τερματοφύλακα.
2: Δεν είναι μόνο το αγωνιστικό. Είναι κυρίως εδώ.
0: Ακριβώς. Θα σου πω. Θα σου πω.
3: Έχεις δίκιο. Ήταν υπερπροσπάθεια.
0: Απ' την άλλη, νομίζω ότι βλέπω ρε φίλε και έναν Αστέρα ο οποίος είναι στημένος πολύ καλά σήμερα. Δηλαδή υποψιασμένος για το τι θα αντιμετωπίσει.
2: Πάλι. Πάλι καλά στημένος.
0: Μπράβο. Σωστό. Πάλι. Γιατί μετά την ΑΕΚ και τον ΑΕΚ.
2: Μπράβο.
0: Ναι, αλλά εγώ θέλω να δω τον Αστέρα πώς θα είναι με μια ομάδα που θα την πιέζει αυτός. Γιατί με τον Άρη είναι μια ομάδα top 5. Ναι. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα top 5 Ευρωπαία. Ο Όφη είναι μια ομάδα το ίδιο επίσης. Θέλω να δω πώς μπορεί να δημιουργήσει ο Αστέρας. Γιατί εδώ στους χώρους το πήγε πολύ καλά.
2: Ναι.
0: Και μάλιστα γυρίζει για το παιχνίδι. Πρόσεξε, τρώει ένα γκολ το οποίο ρε, δεν είναι κόντρα στη ροή. Εντάξει, έχει κάνει και ο Φευκέρια, έχει κάνει και ο Αστέρας. Μετά όμως το γυρίζει με τρόπο εντυπωσιακό και πάει να βάλει και τρίτο γκολ. Και δεν βάζει και νομίζω ότι υπάρχει.
2: Και το τρώει στο τέλος, το
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Και έχει μπει όχι γκολάρα τώρα, το έχεις δει.
2: Όχι.
0: Το γράφουν κάποιοι. Απορώ πως και το παιδί αυτό, θα μου πεις ναι, έχουμε φοβερά αριστερά μπακ, συμφωνώ μαζί σου.
2: Ο Αθανασίου το έχει βάλει.
0: Ναι, πως δεν είναι εθνική. Μπαίνει αλλαγή, αρχίζει η δημιουργία από εκεί και στην τελευταία φάση, στο 95, βγαίνει πάνω του ο Κότσιρας και τον βγάζει προς τα έξω για να πάει στο δεξί πόδι. Εκεί πάει πάνω του συνήθως ένα αμυντικό χαφ.
2: Σωστά. Ή ο στόπερ.
0: Ή ο στόπερ, σωστά. Ή και το χαφ αν έχεις ντουμπλάρι εκεί. Φέρνει την μπάλα στο δεξί και σημαδεύει απέναντι γάμα.
2: Τρομερό.
0: Τρομερό.
2: Με το δεξί.
0: Με το δεξί. Αυτό είναι τρομερό. Τέλος πάντων. Φιλέ. Έχουμε μιλήσει για το πέναλτι, έχουμε πει τη γνώμη μας ο καθένας. Ξαναλέω για την ΑΕΚ. Φτάνει. Δεν χρειάζεται να στέλνει συνέχεια μήνυμα. Γύρνα την εκπομπή στην αρχή, θα δεις τι έχει πει ο καθένας. Μη θεωρείτε ότι ξεκίνησε η εκπομπή μόλις μπήκατε εσείς. Είμαστε από τις 9.30 αέρα και είναι ήδη 11. Είμαστε 1.5 ώρα στον αέρα και γυρίστε εν παρόδο. Θα μείνουμε εδώ για ακόμα 2 ώρες για εσάς. Συνεχίζω. Κύριε Βερβελέ.
5: Πίνασα ήδη.
0: Πεινά ήδη, ε.
2: Φιλέ, πεινάω σαν λύκος.
5: Εγώ πεινάω, δεν βλέπω μπροστά μου.
0: Θα πάω να φάω μετά, ρε.
5: Ναι, εγώ παιδιά, θα κάνεις το άλλο τώρα. Πάμε να φάμε τα κάνουνε, να έρθουμε εδώ μόλις τελειώσουμε 5 πίτσες, να κάτσουμε εδώ να φάμε. Να τρέχουμε να πάμε 5 ώρα σπίτια μας. Οργάνωσε τα παραγωγή.
0: Στον δρόμο μας είναι, ρε.
5: Ας τον δρόμο μας, φίλε, τώρα.
2: Δεν πρόλαβα, αλήθεια. Ήθελα να το κάνω. Ήθελα να το κάνω.
0: Τι.
2: Γιατί βρέθηκα εκεί, δεν πρόλαβα όμως, γιατί ήθελα να φύγω αμέσως να έρθω για την εκπομπή να φέρω Παυλίδη από νοικιά.
0: Αυτό που έχεις πει.
2: Ναι, ρε φίλε, αλλά θα σας φέρω, παιδιά, θα σας φέρω. Όταν ξανακατεύω, θα σας φέρω.
5: Παρακολουθώ. Μετά, παγκόσμιο, να φύγουμε από εδώ, συζητάμε ιστορία για την εκπομπή. Πάμε 5 ώρα σπίτια μας. Και αύριο θα παίρνουν 19 ώρες το παιδί, θα ρωτάνε τι έχουμε από την παραγωγή.
2: Μπλοκ δεν έχεις γράψει.
5: Γράψει.
2: Σε εμάς που τελείωσε 7 η ώρα. Μάλιστα. Εσύ φίλε έχεις γράψει.
5: Διάστηκε τώρα σε εμάς που τελείωσε 7 η ώρα.
2: Σε εμάς που τελείωσε 7 η ώρα, χωρίς να έχεις αυτό που μου λέγες ότι είχες και σε ενοχλούσε.
5: Είχα κάτι άλλο όμως που δεν μπορούσα να μου πεις για το αν είχα ή όχι.
2: Τι είχες.
0: Έχει.
2: Έλα ρε φίλε όμως.
5: Έπρεπε να είμαι εδώ 9,5 ώρα.
2: Ναι και.
5: Έφυγα 8 και. Για να είμαι εδώ, 9 και 10 ήμουν εδώ.
2: Αγόρι,
5: να
2: πόση ώρα σου παίρνει να γράψει ένα blog, σου παίρνει ένα τέταρτο.
5: Όχι, αγόρι, τι λες, 1000 λέξεις ένα blog μου, τι είναι, εξεπέτες.
2: 25 λεπτά.
5: 45 λεπτά minimum.
2: 1000 λέξεις, 45 λεπτά γράφεις.
5: Φυσικά. Δεν ξεχάζομαι, γυρίζω πίσω.
2: Τι δουλειά κάνω.
5: Ο κόσμος έχει απαιτήσει.
2: 1000 λέξεις γράφω.
5: Άμα στέλνουμε πατσαβούρες, να στέλνουμε πατσαβούρες.
2: 1000 λέξεις γράφω σε 10 λεπτά.
5: Τι να κάνουμε.
0: Χρησιμοποιεί και backspace. Σβήνει και ξαναγράφει.
5: Όχι, δεν ξέρω, μα καλά, δεν σβήνει όλη τη λέξη.
0: Αλήθεια.
5: Ναι, δεν κάνω, δεν γυρίζω.
0: Τάκ, τάκ, απευθείας. Ναι,
5: ναι. Το έχω ψύχωση αυτό.
0: Πάμε να το δέσουμε
5: λίγο μεγάλη στο... σχολή.
0: Να δει μονομένα έχει έτσι ο κανάς, να ξέρεις. Έτοιμο.
2: Εντάξει, δεν γίνεται. Και γουλής, πρέπει να γράψεις μπλοκ. Και γουλής.
5: Εγώ το πρωί.
2: Με γκολ τώρα στο 92, με σάλιακα, με τέτοιο δεν έχουμε μπλοκ Ολυμπιακού.
5: Έχει βερβελέ εδώ 9 και
2: τώρα. Θα στα λέω στον αέρα, θα σε δίνω.
0: Θα τον ανακρίνουμε τώρα και θα τον βάλω να γράφει ενώ μέσα στην εκπομπή. Σα αρέσει.
4: Την ώρα που θα τρεπίτσε.
0: Λοιπόν. Διονύση, έλα να δέσουμε λίγο αυτό με τον Αθανασίου που ανέφερα νωρίτερα.
5: Και να δέσουμε. Πάλι τον Αθανασίου θα πούμε.
0: Θα το πούμε. Θα το λέμε κάθε μέρα. Γιατί εγώ αυτό που είδα σήμερα από τα αριστερά μπακ που είχε ο Ολυμπιακό, μην πω και τον Πέντερσεν δεξιά, ήταν τι να πω. Από μέτριο, μην πω τώρα κάτι άλλο. Και το πρόβλημα είναι ότι, ρε παιδί μου, δεν είναι τραγικός, δεν είναι η ομάδα, δεν έχει τόσο πρόβλημα. Αλλά έχει σε ορισμένες θέσεις, λείπει κάτι ρε φίλε. Αριστερό μπακ τώρα την Νιτζιάν, τον είδες σήμερα. Τι είδες εσύ σήμερα?
5: Είδα, έβαλε γκολ Ολυμπιακός, έπεσε κάτω ο Δήμος να λιποθυμήσει, λιτρωμένος.
0: Ναι.
5: Έχει πίεση μεγάλη. Να σου ρωτήσω κάτι τώρα, επειδή εγώ δεν λέω ότι είμαστε προφέσορες και όλα. Όταν πήρε τον Τεκνιτζιάν Ολυμπιακός, τι λέγαμε εδώ, θυμάσαι?
0: Ότι είναι ένα μπακ από τη μέση και μπροστά που είναι καλό. Δεν έχω δει καλή σέντρα εγώ.
5: Εντάξει, ρε, έχει βγάλει μάτς που ήταν πήγε για γκολ, πήγε το δοκάρι. Το Λουκαμπί στο τέτοιο. Έχει, δηλαδή, είναι, το παιδί αυτό έχει ήδη τρελή πίεση. Φαίνεται ότι έχει τρελή πίεση πάνω του. Δηλαδή το καταλαβαίνει. Δεν ξέρω.
0: Ποιο το τι δημιουργεί, ρε φίλε.
5: Ρε φίλε, όλη η ομάδα έχει πίεση τώρα. Όλη η ομάδα έχει πίεση. Δηλαδή σήμερα, αν ήταν αντί του Αλγουαθήλο με τη Λίμπαρ στον πάγκο, το περνάγανε πριόνι. Γιατί ο Ολυμπιακό ήταν κακό, δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη Λιβάδια. Γιατί έχει μπλοκάρει, ήταν. Τώρα εντάξει, να κάτσουμε να συζητάμε, να βάλουμε κάτω τα πράγματα. Mm-hmm. Είναι ξεκάθαρο τι έχει γίνει. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να αποδεχθεί κάποια στιγμή ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι ότι δεν είναι ανθρωπίνος, είτε στον πάγκο είτε με τη Λίμπαρ, είτε ο Τάκης Λεμονής, είτε είναι ο Αλγκουαθίλ, είτε είναι ο Ερνέστο Βαλβέρδε. Είναι ανθρωπίνος αδύνατο, ποδοσφαιρικά αδύνατο, ομάδα που έχει κάνει 20 μεταγραφές να μπορεί να δείχνει συνέπεια, συμπαγής. Mm-hmm. Περιμένεις λόγω ποιότητας να πάρεις κάποια παιχνίδια, να δείξεις κάποια πράγματα. Βλέπεις κάποιες εμφανέστατες αδυναμίες. Δηλαδή και σήμερα στο θέμα transition πήρε ο Λεβαδιακός σε τρεις περιπτώσεις μπάλα, ταξίδεψε και γυρίζανε πίσω και νόμιζε ότι είναι μια ομάδα κομμένη στα δύο. Είναι μια ομάδα που ψάχνει να βρει το βασικό της center four. Έπαιξε σήμερα ο Γιάρεμτσουκ, δεν είδα κάτι στο διάστημα που έπαιξε. Mm-hmm. Μπήκε ο Ορμίγκα στην πρώτη φάση, κάνει μια ευκαιρία. Μπήκε και ο Μάριος, έκανε τεμπούτο. Λες και είδα τον κλόνο του Πιερό. Ένα τύπο που πήδαγε μέσα στην περιοχή. Δεν είδα κάτι άλλο να τροφοδοτηθεί και normal να δείξει. Bon, και παίρνει ο Ολυμπιακός μια λύση από ένα παιδί το οποίο λέμε όλοι πιο σάλιακας, δεν είναι κλειστή εθνική. Στην Τρίπολη θυμίζω έχει κάνει την ασίστ, τρεις πόντι.
2: Σωστό.
5: Και σήμερα χάρισε ένα τρίποντο. Αν έχει ο Ολυμπιακός 10, η 6 είναι σάλιακας.
0: Σε μένα το λες.
5: Λοιπόν.
0: Εγώ προθέσω το ευρωπαϊκό σου λέω σάλιακα έχεις. Δεξιά. Πρώτος είναι ο σάλιακας και μετά είναι ο Πέντερσεν.
5: Δεν διαφωνώ.
0: Και κάποια στιγμή στο Βασίλη του λέω θα παίζει αριστερά ο Πέντερσεν όπως πάμε. Για να καλύψει το ότι δεν υπάρχει κάποιο αριστερό μπακ κανονικό αυτή τη στιγμή. Και θα παίζει δεξιά ο Σάλιακας.
5: Βασιλιάκου, το θέμα είναι το θέμα του Ολυμπιακού που θέλει ο καθένας να το αναλύσει.
0: Ναι.
5: Εντάξει, εγώ σου λέω, εδώ δεν μπορώ να πω τώρα με το χέρι στην καρδιά του Ολυμπιακός είναι φαβορή για να πάρει πρωτάθλημα. Ότι αυτή η ομάδα θα φτάσει μέχρι τέλος. Δεν μπορώ, δεν μου βγαίνει, ρε φίλε, πώς να σου το πω. Δηλαδή, ποδοσφαιρικά όπως το βλέπω και με βάση το συνδυασμό ότι έχουν αλλάξει 20 παίχτες.
4: Αυτά που είπες συνδέεται διαφορετικά. Άλλο να είναι φαβορή, άλλο αν θα πάει μέχρι τέλος για το πρωτάθλημα.
5: Μα και σου λέω και το αν θα πάει.
4: Εσύ πιστεύεις ότι δεν θα αντέξει.
5: Το αν θα πάει μέχρι τέλος για το πρωτάθλημα θα εξαρτηθεί, ρε φίλε, και από τους άλλους. Σου λέω. Αν χάσει το Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι και ο Παναθηναϊκός γυρίσει στην ΑΕΚ, πιστεύω θα είναι το πρώτο φαβορή από Οκτώβρη μήνα.
2: Τι αν πάρει ο Παναθηναϊκός στο Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Ευχαριστώ πολύ, φίλε.
5: Δηλαδή μετά.
2: Άμα πάρει Παναθηναϊκό Ολυμπιακό και ΑΕΚ.
5: Αν δηλαδή να χάσει αυτό το πρωτάθλημα Παναθηναϊκός μετά, είναι να καταθέτει Μητρό και αφημί τι έχει κτλ.
2: Όλα κερδίζονται και όλα χάνονται.
5: Εντάξει, λέμε.
4: Πόσο ήταν,
2: συν 8 από την ΑΕΚ και συν 12 από τον Ολυμπιακό.
0: Συμφωνώ με τον Τάσο. Άλλο να πεις ότι είναι φαβορί και άλλο να πεις ότι είναι διεκδικητής.
5: Έστω και outsider. Διεκδικητής ο Ολυμπιακός ήταν και στα 5-9 χρόνια.
0: Θα
5: είναι. Να κάνει. Δεν είναι.
0: Να είναι κοντά, Διονύση, αυτό λέμε.
5: Και πέρυσι κοντά ήταν. Στα playoff έφτασε η παίχτηκε. Αν κέρδισε την Πρεμιέρα την ΑΕΚ, θα πρέπει να ήταν φαβορί.
0: Πάω να καταλάβω πώς το σκέφτεσαι, ότι δεν θα είναι διεκδικητής, δηλαδή να είναι
5: κοντά. Εγώ δεν μπορώ να ορίσω αυτή τη στιγμή, σου λέω. Θεωρώ ότι ο παδός του Ολυμπιακού, ο δημοσιογράφος του Ολυμπιακού. Όποιος πηγαίνει να δει τον Ολυμπιακό, κάθε εβδομάδα πρέπει να είναι έτοιμος για όλα. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορεί να δει μάτς κατάθεση ψυχής που κέρδισε τη Γιαγκελόνια
0: okay.
5: και μπορεί να δει μάτς που έλεγε σήμερα 80 λεπτά τι κάνουμε μες στο γήπεδο. Να μην πιστεύει στην εικόνα. Δηλαδή, έπιανε κάτι, έκανε κάτι πλάνο ο σκηνοθέτης στην εξέδρα και έπιανε κάτι ο παδός του Ολυμπιακού που κοιτάζαν τα κινητά, κοιτάγαν τα ρολόγια, δεν πιστεύαν αυτό που βλέπουν. Κανένα δύο του έπιασε και στα λόγια, τι κάνουν, τι εκείνο και το άλλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm. Δεν έχει να κάνει. Το θέμα όμως εδώ.
4: Η πραγματικότητα είναι... δεν είναι αυτό. Η πραγματικότητα είναι κέρδισε, έφυγε τρεις εβδομάδες διακοπή να βελτιωθεί.
5: Μα πού δεν μπορεί να βελτιωθεί.
2: Δεν έχει να κάνει. 15 παίκτες αυτό.
4: Ό,τι μπορεί να βελτιώσει.
5: Τι να βελτιώσει.
2: Να περάσει μια φιλοσοφία.
5: Να βελτιώσει με τον Κουτσοβούλα στην προπόνηση.
4: Στη Λιβαδιά όμως είναι πα κερδίζει, φεύγει. Δεν έχει κάτι άλλο.
3: σε αυτήν την κατάσταση που είναι ο Ολυμπιακός τώρα.
5: Δεν
3: περιμένεις κάτι περισσότερο.
5: Ο Ολυμπιακός έχει ένα πλάσο ότι αυτή τη στιγμή τι θέλω να πω. Ότι πρέπει να βλέπει σε σχέση με το πέρσι το τι έχει κάνει. Πέρσι ο Ολυμπιακός για μένα ήταν καλύτερος στο μάτσο με το Λεβαδιακό. Είχε μεγαλύτερη περιοχή. Έπαιζε και με 10 παίκτες ο Λεβαδιακός. Αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει. Έφερε 0-0. Δηλαδή ένα σου του Αντρέ Λουίς που βάζει τα παστέλια στο MLS ένα πίσω από το άλλο και γκολάρες να πούμε όλα.
2: Τι έβαλε πάλι.
5: Πήγε στο δοκάρι.
3: Άλλο ο Λεβαδιακός.
5: Αυτό είναι το θέμα τώρα. Πώς είναι το θέμα τώρα εδώ. Το Ολυμπιακός αυτό δεν θέλει να κατασταλάξει.
2: Λεβαδιακός πέρσι η καλύτερη επίθεση για μήνες. Φέτος 0 γκολ. 0 φιλέ.
3: Τρομερό.
2: Θα φυγεί.
5: Ποιος?
2: Ο προπονητής.
5: Εντάξει, το μετά από αυτό το παιχνίδι να φύγει.
3: Σήμερα ήταν καλή εικόνα.
2: Καλή ήταν.
5: Δεν ξέρω. Είναι, δηλαδή είχα βγάλει ένα ορτέγκο στο 0-0.
3: Δύο.
5: Εντάξει, το ένα σου λέω, το άλλο πέσε πήγε πάνω.
3: Και έχει χάσει από Ολυμπιακό ΑΕΚ, έτσι.
2: Και Παναθηναϊκό.
3: Συγγνώμη, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. ΑΕΚ έχει χάσει. Όχι. Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Δηλαδή δύο μεγάλα παιχνίδια έχει βγάλει.
2: Στη Λεβαδιά παίζει. Θυμάσαι.
3: Έχουμε κύπελο στη Φιλαδέλφια, τώρα δεν θυμάμαι πώς με εκεί. Τέλος πάντων. Βέλερ Διονύση.
2: Κύπελο δεν υπάρχει.
5: Είναι σε ένα mood που.
3: Αστέρας, ναι.
5: Όλα θα πολυαναλύονται για πολύ καιρό.
3: Φιλαδέλφια.
5: Όταν έχει κάνει δηλαδή τόσες μεταγραφές, περιμένει να δει από του νέου παίχτε. Όποιο μπαίνει και δείχνει, είναι ξεκάθαρο ότι είναι φαβορή. Αν πα δηλαδή κάνει αύριο ένα γκάλο και πει παιδιά, ποιο είναι να παίζει δεξιμπάκ βασικό, θα σου λένε σάλιακα. Έτσι. Το θέμα είναι ότι ο Πέντερσεν έχει έρθει συγκεκριμένα, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δεν ξέρω αν μπορεί αυτό να κάνει διαφορά για παράδειγμα. Δηλαδή το, αριστερά, το αριστερό μπάκ, εγώ θα έπαιρνα μπάκ αύριο. Αλήθεια σου μιλάω. Δεν ξέρω δηλαδή αν θα την άκουγε, αν θα μένα με τρία μπάκ ή θα την άκουγε ο Μπρούνο. Ποιος μπορούσε να βρει λύση τώρα να φύγει, αλλά έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα, θα έπαιρνα μπακ αύριο. Δηλαδή δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να πάει να παίξει με τα δύο στόπερ εδώ, το άλλο το αριστερό μπακ μονίμως εδώ, το δεξί μπακ να θέλει να μαζεύεται, να παίρνει και τρία μέτρα πίσω και να είναι μια ομάδα η οποία, ειδικά όταν δεν υπάρχει καθαρό εξάρι, γιατί και ο Φρόιλερ δεν είναι καθαρό εξάρι, έτσι μπερδευόμαστε τώρα. Όταν υπάρχει καθαρό εξάρι.
2: Ο Πουέρτα δεν είναι.
5: Ε?
2: Ο Πουέρτα όχι.
5: Είναι εξάρι, Πουέρτα. Εγώ τον είδα σήμερα. Το καλύτερο δεκάλεπτο που είχε ήταν να πήγε έξω από την περιοχή και μάζεψε την μπάλα και τη μοίρασε καλά.
3: Πιο πολύ εξάρι να κάνει αυτό. Φρόιλερ είναι πάντως.
5: Εντάξει, δεν είναι όμως, δεν νομίζω όμως.
3: Φρόιλερ είναι ωραίος παίχτης.
5: Εξάρι, εγώ θεωρώ ότι είναι ωραίος. Πάει, τρώει την μπάλα παντού. Θα κάνει φάουλ, θα πάρει ένα τάκλιν, θα δώσει ένα πλάγιο. Θεωρώ ότι καταπίνει την μπάλα.
3: Και να assist πάλι ο Φρόιλερ.
5: Εξάρι θεωρώ το σιπιόν. Ναι, ο Φρόιλερ. Δεν είναι απλά assist. Είναι το πιο γλυκό καντιλάκι μπορεί να κάνει μέσα στην περιοχή την ώρα που έχει πιάσει ένα πανικό ο κανένα. Βγαίνει την κνηζένα από αριστερά, δουλεύει καλά η ομάδα την ανάπτυξη. Περιμένει να γίνει ένα γύρισμα στο πέναλτι.
3: Αυτό πήγα να σου πω. Είδε και από είδο άνθρωπο με την κνηζένα από εκεί και λέει: θα πάω εγώ, ας, θα το βγάλω εγώ τη τέτοια. Ωραίο παίχτη, γλυκό ήρεμο.
5: Το θέμα είναι ότι, σου ξαναλέω, όπως το πα όπου θε με τον Ολυμπιακό, όπως έχει πάει η ιστορία. Δηλαδή, αν δεν κέρδιζε ο Ολυμπιακό σήμερα, θα ήταν ένα τρελό πισωγύρισμα, γιατί θα πήγαινε σε μια διακοπή τριών εβδομάδων που θα μπορέσει να δουλέψει ελάχιστα πράγματα. Το πήγε δηλώσει το άνθρωπο μετά. Δηλαδή, θα μου λείπουν 14-15 παίχτε τι να πρωτοδουλέψει. Έτσι. Το μόνο είναι που λες πώς θα είναι όλες οι ομάδες μετά τη διακοπή. Με την ελπίδα να μην έχεις τραυματίες διεθνείς, μη σου γυρίσει κανείς δηλαδή με ενοχλήσεις. Και σου είπα και νωρίτερα ότι βλέπεις ότι ο άνθρωπος αυτός πηγαίνει με μια συνταγή με τη Λίμπαρ. Δεν πάει να αλλάξει να το κάνει δικό του με το καλημέρα. Δηλαδή το γεγονός ότι παίζει ότι ξεκινεί ο μέσα, είναι ο πιο βασικός του παίκτης από τη μέρα που έχει έρθει, κάτι δείχνει. Mm-hmm. Δείχνει δηλαδή ότι θεωρείται στο κομμάτι του πρέσβη μπροστά, ότι στο να πάρει την μπάλα, να κάνει ένα δύο γυρίσματα οτιδήποτε. Αυτό αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερο. Και για να είμαστε και ειλικρινεί τώρα, να βάλουμε στα πράγματα. Εγώ έχω παράπονα από το Φορτούνι. Εγώ έχω παράπονα από το Φορτούνι.
2: Κάτσε να του στείλει ένα μήνυμα.
5: Εγώ έχω παράπονα από το Φορτούνι. Περίμενα περισσότερα πράγματα. Βλέπω ένα παίκτη που και σήμερα. Δηλαδή δεν είχε τι καλέ ενέργειε να βοηθήσει την ομάδα. Δεν ξέρω. Δηλαδή δεν το βολεύει να παίξει εκεί που παίζει στα άκρα. Ίσως γιατί υπάρχουν απαιτήσεις για να βοηθάει πίσω, δεν ξέρω. Δηλαδή τον περιμένω καλύτερο τον Κώστα. Αν ο Κώστας λέει δεν βοηθήσει ο Ολυμπιακός, θα πρέπει να βρει λύσεις συγκεκριμένες. Δηλαδή ο Φρόιλερ μπαίνει μέσα, λέει με ένα παίκτη μισό λεπτό. Δεν έκανε προετοιμασία ο παίκτης. Ο παίκτης αυτός δεν έχει κάνει προετοιμασία. Ήταν Μουντιάλ με την Εθνική Ελβετία. Γεια σας, δούλεψε ατομικές προπονήσεις. Σας θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός τον Φρόιλερ τον πήρε την επόμενη μέρα του ραντεβού Μαρινάκη με τη Λίμπαρ. Όταν λέγανε όλοι ότι φεύγει μετά την Αϊμέγγεν. Ο Φρόιλερ έχει έρθει την επόμενη μέρα στον Ολυμπιακό. Είναι από τη λίστα των ελεύθερων. Μεταγραφή του Ολυμπιακού μπορούσε να έχει ενεργοποιήσει πολύ νωρίτερα. Με άλλες όμως εισηγήσεις, τον Νάι Λόπεθ, να παραμείνει ο Ντάνι Γκαρθία, ο οποίος συνεχίζει τον ατρόμητο για την ιστορία.
3: Για πες ένα σχόλιο γι' αυτό.
5: Τι να πω, το καλύτερο έγινε. Τι έγινε. Ο παίκτης έδειξε ότι θέλει να πάει να παίζει. Κατάλαβε ότι εδώ δεν θα παίζει πλέον, είχε βαραίνει το κλίμα. Και μετά το τέλος του Μεντιλίμπαρ, ξέρω που και πέρα είναι ένα κομμάτι που νομίζω θα βοηθήσει τον Ατρόμητο με την εμπειρία του, αλλά για Ολυμπιακό θέλει άλλα πράγματα. Ο Ολυμπιακός από το χάφτο θέλει αυτό. Τι ουρλιάζα πέρυσι εδώ σε αυτό το στούντιο. Ο Ολυμπιακός θέλει assist και γκόλα του χάφτου. Έχει έρθει λοιπόν ένας τύπος εδώ, μπαίνει μέσα, ηρεμή δύναμη, σοβαρότατος. Λένε όλοι τα καλύτερα. Ναι, εγώ το μετράω όλο το πακέτο. Έτσι. Σοβαρότατος, επαγγελματίας, γουστάρι, οικογένειά του από εδώ, μπαίνει μέσα με τη Γιαγκελόνια, 84 λεπτό, τη φέρνει, την κάνει δεξιά σεντρούλα, πάρε βάλε στο Γιάρεμ. Σήμερα και οι μπάλα έχουν λυγίσει όλοι. Ναι. Άλλο σουτάρι από εδώ, άλλο σουτάρι από εκεί. Η σέντρα, μπάλα πηγαίνει πλάγιο, δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί. Έχει πάρει 10 κόρνα, δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί τίποτα σήμερα. Ενώ προχθές θα πήγε καλά εκεί και πα. Έχει αυτή την
0: ευκαιρία. Θέλει πιο μπαλά τα χάφ, έλεγε σε τάσο, όπως η ΑΕΚ. Θέλει πιο μπαλά τα χάφ Ολυμπιακός πλέον και δεν έχει χώρο για εξάρι. Το εξάρι που έχει τώρα πλέον Ολυμπιακός είναι μόνο σε πιόνι. Αυτός βλέπεις να βρίσκει χώρο κάποια στιγμή στον Ολυμπιακό.
5: Εντάξει, τερματίας. Ήταν νομίζω θα πάρει χρόνο. Και πλέον έτσι όπως πήγε τώρα με τον Ντάνι Γκαρθία, είναι ξεκάθαρο ότι θα πάρει. Όχι, νομίζω θα πάρει χρόνο. Νομίζω θα βοηθήσει κιόλας. Γιατί είναι ένα παιδί το οποίο έχει καλή φυσική κατάσταση. Δηλαδή δεν έχει χαρακτηριστικά, δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Δεν είναι απαραίτητο να σε βοηθήσει βασικός. Μπορεί να μπει ένα μισάωρο αλλαγή και να σου δώσει πράγματα που δεν έχει. Δηλαδή, ο Σιπίνα από τα καλά του μάτια το κάνει με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, για παράδειγμα.
0: Πλέον τα δικά του χαρακτηριστικά δεν τα έχει κανένα στο Ολυμπιακό, έτσι, παίχτης χαφ. Έτσι. Έσε είναι, Πουέρτα, Φρόιλερ. Ο Σιπίνα μόνο είναι λίγο διαφορετικό.
4: Νομίζω η πληγή είναι ο Έσε, η κατάσταση του Έσε.
5: Νομίζω ότι θα πάει Δεκέμβρη. Δεν έχω κάνει την εκτίμησή μου σε προηγούμενη εκπομπή, σε back to back. Σου είπα ότι θα πάει Δεκέμβρη και θα συζητάμε για πόσε μεταγραφέ θέλει πάλι ο Ολυμπιακό. Θε να το κάνω πιο σκληρό λίγο. Έχαν 20 μεταγραφέ. Δες ποιοι παίζανε σήμερα εξτρέμ στον Ολυμπιακό. Ο Φορτούνης και ο Ζώτα Σίλβα. Στη διάταξη.
0: Ναι.
5: Κάνεις 20 μεταγραφές και δεν έχεις τον εξτρέμ που θα πεις είναι σημείο αναφοράς.
0: Ο Ρόκα θα σου πει κάποιος τώρα γύρισε.
5: Ναι, δεν ξέρω όμως σε παλιά ο Ρόκα θα είναι σημείο αναφοράς. Ή αν θα είναι που σου έχω πει ο game changer, η πρώτη σου αλλαγή κτλ. Ο παίκτης που θα σου δώσει πράγματα.
0: Με ρωτάς ή όχι. Δεν θα είναι εγώ λέω. Θες κάτι καλύτερο.
5: Το πιο πιθανό είναι να μην είναι, σου ξαναλέω.
0: Και θες οπωσδήποτε για ακραία μπακ, ξαναλέω.
5: Στα ακραία μπακ, έτσι όπως πάει.
6: Ρε φίλε. Δε.
0: Τι. Πες το.
6: Τι έκανε όλο το καλοκαίρι ο Ολυμπιακός. Έχει πάρει 4 ακραία μπακ, πόσα πήρε.
5: Ναι, δεν κάστε,
6: πήρε τον Πέτερσεν, τον Σάλιακα, τον Τικνιζιάν,
5: τον Μαφέο. Το Μαφέο.
6: Μαφέο.
0: Και έφυγε.
6: Τέσσερα, καλά τα λέω.
4: Και Μπρούνο.
6: Τέσσερα. Και τώρα συζητάμε ότι θέλει πάλι να πάρει μπακ. Αυτοί που έφεραν τους μπακ τι κάνουν, είναι ακόμα, είναι ακόμα στην ομάδα.
5: Εγώ, μισό. Καταρχήν είναι πολύ μικρό το δείγμα. Να είμαστε δίκαιοι, έτσι.
0: Ότι είναι 5 αγωνιστικές μόνο.
5: Επίσης δεν μπορώ να θεωρήσω.
0: Στην Ευρώπη όμως.
5: Δεν μπορώ να θεωρήσω αποτυχημένη τη μεταγραφή του Σάλιακα, επειδή συζητάμε τώρα.
0: Όχι, δεν είναι αποτυχημένη.
5: Όταν αυτό το παιδί έχει πετύχει σε στατιστικά, σε 5 αγωνιστικές, ότι δεν καταφέρανε πέρσι δεξί του μπακ.
0: Α τον γκολ σήμερα που πήγε αλλαγή κλπ. Εγώ θα πω ότι είναι ο πιο καλό ακραίο μπακ του Ολυμπιακού με το δείγμα το μικρό που έχουμε μέχρι τώρα, νομίζω. Ο Σάλιακας. Ο πιο συνεπής.
6: Ναι, με τον Τρίπολη
0: έχει κάνει τη διαφορά.
4: Μπορεί αυτό να μην φτάνει.
0: Συμφωνώ κανονικά. Αν ο Ολυμπιακός θέλει αναβάθμιση, να βρει έναν καλύτερο
4: το
0: Σάλιακα και να είναι δεύτερος ο Μανώλης. Και αριστερά πρέπει να βρει. Εκεί δεν θα είναι πολύ δύσκολο να βρει δύο καλύτερους.
6: Το ερώτημα για τον Ολυμπιακό και για τον κάθε Ολυμπιακό, αλλά στην προκειμένη περίπτωση για τον Ολυμπιακό, μια και μιλάμε για εκείνον, είναι τι έχει ο ανταγωνισμός, τι έχω εγώ.
5: Εγώ δεν πιστεύω το ρόστερ του Ολυμπιακού είναι κακό, παιδιά. Εντάξει.
6: Όχι.
5: Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ μεγάλο βάθος. Θεωρώ ότι δεν έχει πάρει πολλά πράγματα από τους παίκτες. Ο Πουέρτα τώρα συστήνεται. Πρέπει να δει πώς θέλει να παίξει. Δηλαδή, νομίζω ότι κάποια στιγμή, αν ο Τσικίνιο κάποια σήμερα μπορεί να σου πετύχει ένα σουτ στο δοκάρι. Να σου πούμε μια λόμπα, νομίζω είναι. Δεν ξέρει αν είναι και για σέντρα ή για σουτ στην τελική. Περιμένω πολλά περισσότερα πράγματα. Δηλαδή, βλέπω παίκτες που υστερούν, παίκτες που την ξέρουν την ομάδα.
0: Για σέντρα πάει.
5: Και εγώ πιστεύω ότι για σέντρα πάει. Στη φάση αυτή, αλλά καταγράφεται δοκάρι, πώς να σου το πω τώρα, ευκαιρία. Έτσι. Έχει άλλο ένα σουτ, δηλαδή τον έχει ενεργό μες στο παιχνίδι του. Δεν βλέπω ότι. Δηλαδή, και εγώ είχα κάνει μια εκτίμηση ότι τουλάχιστον από ό,τι λέγανε οι αρχικές πληροφορίες, ότι το πιο πιθανό είναι ο Φορτούνης να πάει προς τα μέσα να παίξει. Κοιτάξτε, αν ο ίδιος θεωρεί ότι θέλει και να πιέζει πολύ και ότι ο Κώστας δεν μπορεί να του κάνει αυτό, δεν θα παίξει. Είναι ξεκάθαρο.
6: Τι τον έβαλε.
5: Αριστερό εξτρέμ. Γι' αυτό σου λέω ότι.
6: Και δεξιά ποιον είχε.
5: Γι' αυτό τον Ζώτα Σίλβα.
0: Εκεί ο Ζέλσον. Φορτούνη και παλιότερα.
5: Πάντα.
0: Αριστερά ξεκινούσε. Φορτούνη.
5: Αλλά αυτό σου λέω. Είναι ο Ολυμπιακός όσο πρέπει να κατασταλάξει έναν κορμό που θα πορευτεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Σωστό είναι αυτό.
5: Αν φτάσει, σου λέω σε δύο μήνες να συζητάει. Αν ο Μπρούνο ή ο Τεκνιζιάν είναι για το βασικό αριστερό μπακ. Δεν ξέρει, φίλε. Λέμε μέσα τώρα και. Τουλάχιστον ο Τεκνιζιάν είναι ένα παιδί που έχει προσόντα που σου δείχνει. Έχει την μπουκα, έχει δηλαδή δείχνει δυνατό παιδί κτλ. Τώρα εδώ του ζητάει κάποια πράγματα με βάση την ομάδα. Δηλαδή, αν στον Ερυθρό Αστέρα είχε μάθει να παίζει πάνω από τη σέντρα, γιατί ο Ερυθρό Αστέρα, οι άλλε ομάδε είναι πολύ χαμηλό επίπεδο και παίζει μονίμω πάνω από τη σέντρα και τι έχει κλεισμένε στο γήπεδό του, εδώ το πρωτάθλημα δεν είναι έτσι πλέον.
7: Πώς δεν είναι, φίλε.
5: Δεν είναι έτσι.
7: Φίλε, ό,τι είναι ο Ερυθρός Αστέρας στη Σερβία είναι και ο Ολυμπιακός στην Ελλάδα.
5: Γιατί εκεί
7: η
5: Παρτιζάν που την πήρε 20 πόντους διαφορά, αν έρθει και παίξει αυτή τη στιγμή με τον Όφη, μπορεί να χάνει δύο ήττες. Εδώ λοιπόν, όταν ο Ολυμπιακός θα παίξει με τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη κτλ., είναι μεγαλύτερες οι απαιτήσεις για την
7: Ελλάδα. Ναι, αλλά τα περισσότερα μάτς είναι αυτό ακριβώς. Δηλαδή, η αντίπαλη ομάδα παίζει κλειστά απέναντι στον Ολυμπιακό.
5: Μα αυτό το βολεύει τον παίκτη να παίξει ψηλά, ρε φίλε. Αυτό σου λέω. Εδώ όμως, όταν τρως μια μπαλιά στην πλάτη της άμυνας, έχει θέμα. Και όταν μιλήσαμε, με όποιον είχαμε μιλήσει, ποτέ το είχαμε πει. Με όποιον είχαμε μιλήσει από τη Σερβία, μας έλεγε αυτό ακριβώς το πράγμα. Αν περιμένει ένα αξιόπιστο αμυντικά μπακ, είστε μακριά ανοιχτωμένοι. Το είχαμε πει ανοιχτά εδώ, δεν είναι το
0: πρώτο. Το πει. Αλλά έχεις πει και κάτι άλλο που θα σου θυμίσω τώρα. Πρώτα απ' όλα, διαβάζω δύο από αυτά τα donation για να τελειώνω και με αυτά, γιατί έχω χάσει και κάποια από ό,τι μου λένε. Ο Αθανασίου πρέπει να είναι η πρώτη επιστροφή το Γενάρη Διονύση.
5: Αυτό δεν είναι σοβαρό, ρε φίλε, το πράγμα τώρα με το
0: Να πω λίγο αυτό. Επίσης βλέπω Ολυμπιακό με 6 πλάσ μεταγραφές πάλι, εξτρέμ και μπακ. Δεν έχουμε και επιθετικό βλέπω.
7: Δεν υπάρχει αυτό. 18 μεταγραφές το καλοκαίρι και να κάνει άλλες 6 το Γενάρη.
5: 20 πρέπει να τα ζητήσω.
0: Και άλλο ένα, μην κοροϊδευόμαστε. Ο Ρόκα μόνο πάνω κάτω ξέρει να πηγαίνει. Τίποτα άλλο παίκτης χωρίς ούτε ένα στοιχείο. Τον Γενάρη πρέπει να φύγει. Μάλιστα. Πήγα να σου πω ότι εσύ το έχεις πει. Αλλά έχουμε έναν τεχνητζιάν στο μυαλό μας, ο οποίος πίσω μπορεί να έχει θεματάκια, αλλά μπροστά μπορεί να κάνει διαφορά. Δηλαδή θα κάνει τις έντρες του. Σήμερα, ρε φίλε, δεν το είδαμε ούτε αυτό.
5: Σου λέω. Δεν μπορώ να. Θα πηγαίνει κάθε εβδομάδα ο κόσμος να δει ένα μάτς και δεν ξέρει τι θα σου πει. Δηλαδή, τώρα την Τετάρτη ο κόσμος έχει αναθαρρύσει γιατί βλέπει τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα του στη Λίκη Φέζη να κερδίζει και σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, τώρα θα πρέπει να κάνει εγκλήματα, δηλαδή, πώς να σου το πω. Δεν λέω ότι έχει εύκολο πρόγραμμα. Κάθε άλλο, ακολουθούν και δύο μάτς δύσκολα. Αλλά νομίζω ότι έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή η ομάδα, και εγώ ήταν να πάρει ένα τρίποδο για να βρει την ψυχολογία τη. Όταν πηγαίνει λοιπόν 2.500 κόσμο και βάλει στη Λιβαδιά για να δει την ομάδα και βλέπει αυτή την εικόνα. Άλλο στο τέλος πανηγυρίζει. Δηλαδή, περισσότεροι σήμερα από το γήπεδο έχουν φύγει προβληματισμένοι. Περιμένεις μια ομάδα που έχει βρει ψυχολογία. Θεωρητικά θα πρέπει να έχει λυθεί σε κάποια πράγματα. Δηλαδή, είδαμε κάποιες συνεργασίες διαφορετικές. Εντάξει, παίζει, εγώ το δέχομαι, σου ξαναλέω. Το κομμάτι του γήπεδου είναι σοβαρό. Είναι χωράφι, μπάλα σκάει και δεν ξέρεις που πάει.
0: Σε αυτό συμφωνώ.
5: Έτσι, δηλαδή, γιατί ξέρεις, και κάποια στιγμή λέμε ρε φίλε, δεν το λέω τώρα με αφορμή τον Μπουέρτα που δεν έχει δείξει κάτι τρελό μέχρι στιγμής, με ξέρεις τον γκολ που πέτυχε στο κύπελο. Εδώ μιλάμε τώρα ότι παίρνεις ένα παίκτη από, φέρνεις από γήπεδα χαλιά και του λες εδώ παίξει το Βόλο, σκάει μπάλα εδώ, που τα είδε σήμερα την ΑΕΚ εκεί. Κοίταξε γούβα εδώ, γούβα εκεί.
0: Έχεις δει καθόλου το μάτς σήμερα.
5: Βαράει το πέναλτι Γιώβης και νομίζει δεν ξέρει να σηκωθεί μπάλα.
0: Αυτό που γίνεται με τους παίκτες, αναλεπτό, το έλεγα και πριν, πέφτουν και δεν μιλάμε με τον Ολυμπιακό τώρα μόνο και από τις δύο ομάδες. Κάτι έχει γίνει εκεί, κάτι παίζει.
5: Το ποτίσει πολύ ρε το γήπεδο.
0: Δεν ξέρω, δεν είναι μόνο αυτό. Κι αλλού το έχω δει ποτισμένο, δεν είναι μόνο αυτό. Για να επανέλθω λίγο σε αυτό που έλεγες πριν για τον Έσε που λέγαμε, αν είναι καλά, και τον Τζικίνιο. Αυτές οι δύο περιπτώσεις που είναι κομβικοί για τον Ολυμπιακό δεν είναι το ίδιο πράγμα με αυτούς που έχουν έρθει τώρα. Αυτούς τους ξέρουμε. Και ξέρουμε που μπορούν να φτάσουν. Και ενδεχομένως να φτάσουν πάλι εκεί.
5: Ναι.
0: Τους άλλους όμως κρίνονται. Και μπορεί να λέει ένας φίλος ή άλλη οπτική ότι δύο εβδομάδες είναι εδώ, ρε παιδιά. Περιμένετε λίγο. Τα ακούω κι αυτό. Αλλά απ' την άλλη δεν σου δείχνει κάτι, ρε παιδί μου, που μπορεί να κάνει διαφορά. Για Ολυμπιακό λέω τώρα. Φέρ τον Αστέρα, φέρ τον Ατρόμητο που πήγε ο Γκαρθία να κάνει τη διαφορά. Μπορεί να την κάνει.
5: Να δούμε. Δεν μπορεί να είναι. Είναι πολύ μικρό το δείγμα, σου ξαναλέω.
0: Εντάξει.
5: Δηλαδή το Φρόιλερ δεν μπορώ να τον πω μια μεταγραφή η οποία δεν δείχνει με το καλημέρα ότι θα
0: κάνει. Ο Φρόιλερ δείχνει.
5: Ότι θα κάνει διαφορά.
0: Ναι.
5: Μπήκε μέσα, έχει μαζέψει μια κατάσταση μόνο του. Σου λέω, δηλαδή δεν ξέρω αν πέρυσι δηλαδή, στατιστικά ευκαιρία να ανοίξω μετά να ψάξω αν ο Έσε και ο Ντάνι Γκαρθία έχουν δύο ασίστ. Δηλαδή σου δίνει χάφο ο οποίο μπορεί να τελειώσει το πρωτάθλημα με 10 ασίστ. Το βλέπω εγώ. Και βλέπω έναν μπακ του που έχει πρωτοφανέστατη ηρεμία. Δηλαδή στο 85 και ναι. Δείχνει στον μπακ του.
0: Ποιότητα όμω.
5: Κόψε διαγώνια και πάει να του παίξει την μπάλα κάθετη.
0: Να σε ρωτήσω από τι μεταγραφέ που έχει κάνει ο Ολυμπιακό από όλε. Ο μόνο που μπορεί να κουμπίσει και, και δείχνει ότι κουβαλάει λίγο είναι ο Φρόιλερ.
5: Η
0: καλύτερη περίπτωση είναι αυτή. Ναι,
5: εντάξει, εγώ παιδιά να σου πω κάτι.
0: Ποιον άλλο.
5: Εγώ δεν μπορώ να πω αρνητική μεταγραφή του Γκονζάλε. Γιατί λέμε τώρα εδώ, για τον Ντετέ, που εδώ καλά λόγια κτλ. Και ήρθε ένα παιδί το οποίο εντάξει λέμε ότι μοιάζει άγουρο. Ή βάλει 4 γκολ.
0: Στην πρώτη επαφή με την μπάλα, πάει να βάλει
5: πάλι μπάλα. Γκολ. Δεν βρίσκει μπάλα.
0: Ναι. Είναι εκεί που πρέπει.
5: Έχει κουκαλάκι, ρε φίλε. Τρομερό το τέτοιο.
7: Είναι εκεί που πρέπει.
0: Εγώ δεν μπορώ να στηριχτώ πάνω. Δηλαδή όχι, δεν είμαι τόσο ασφαλής.
5: Δεν είναι για να στηριχθείς πάνω. Σου είπα κάτι.
0: Το τέρμα κράτησε σήμερα πάντως. Εκεί που έπρεπε.
5: Το τέρμα άλλοι σου λένε ότι είναι αργός. Ναι. Πάλι ότι γύριζε η μπάλα. Επίσης,
0: την πέμπτη έδωσε δικαίωμα τώρα.
5: Όταν η μπάλα γυρίζει σήμερα πάλι. Δηλαδή πού είναι το παράπονο του προπονητή τώρα. Πρέπει να μιλήσω δύο πράγματα όσο δεν έγραψα τον blog.
0: Να διαβάσω λίγο αυτό. Καπετανάκος, living legend της δικέφαλης δημοσιογραφίας, συνεχίστε έτσι.
7: Μήπως θέλεις να βάλουμε κάποιον γραμματέα να τα ακούει που τα λες και να τα γράφεις σαν blog.
0: Όχι, βάλε το τηλέφωνο, ρε.
7: Εγώ όταν ξεκινούσα.
5: Αυτό τώρα δεν θα πρέπει να το συνεχίζει αυτό.
7: Φίλε, να ξέρεις, εγώ όταν ξεκινούσα τη δημοσιογραφία, είχα ανθρώπους που με έπαιρναν τηλέφωνο και μου υπαγόρευαν τον blog τους. Και το έγραφα 19 χρόνια.
5: Άμα ανοίξουμε τώρα αυτή την κουβέντα.
7: Έλα, ρε, πες.
5: Άστο.
7: Πες.
0: Το έχω κάνει κι εγώ αυτό.
5: Πήγα στο Αττικό Πάρκο χθες.
0: Στα μάξι μέσα ήμουν.
5: Έχουν νομίζει ότι κάτι ήξερα για την αγωνιστική, ρε φίλε. Και την έβασα μια μαϊμού χθες. Είδα τη μαϊμού, το είδα το story μου, το είδες.
0: Είδα, αλλά δεν θυμάμαι τώρα τι.
5: Έλα, ρε, δεν μου κλείσε το μάτι μαϊμού.
0: Α, που είμαι, μπράβο, που είσαι στο Αττικό.
5: Ναι, εδώ είμαι, έχω πάει στην Τζαμαρία, μιλάω με τη μαϊμού χθες. Με τη μικρή, ναι. Εδώ είναι πραγματική φωτογραφία.
7: Τι έλεγες με τη μαϊμού?
5: Τι
7: έλεγες?
0: Πες μας ένα φανταστικό.
7: Δεν πιστεύω να τις έκανε στους ήχους που έκανε στην περασμένη.
5: Λες να πάρει κανένα πέναλτι αύριο, λέω, κανείς τέτοιο και μου κάνει μαϊμού.
0: Ρίξε, ρίξε κάμψη. Τώρα
5: δεν ήξερα, το ρώταγα. Πολλά σου άφηλε, ωραίο το Αττικό Πάρκο, ε. Έχεις πάει,
7: έχεις πάει. Δεν έχω πάει.
5: Έχεις πάει.
7: Όχι.
5: Είσαι καλά, ρε.
0: Έλα, ρε.
5: Ψτάστο, άστο.
0: Πήγαινε.
5: Λιοντάρια εδώ, κοίτα εδώ.
7: Λιοντάρια χριστιανή.
5: Κοίτα εδώ, πιστε, τρομερό.
0: Πρώτη ατάκα της μαϊμούς. Διονύση. Αδερφέ μου, χαθήκαμε.
5: Το βγάζουμε από πάνω μας τώρα, κατάλαβες. Δεν θέλουμε να αποδείξουμε.
7: Γενικά, να ξέρεις, είμαι κατά των πάρκων, των ζωολογικών κήπων.
5: Ρε φίλε, εντάξει.
7: Εναντίον να κλείνουν τα ζώα.
0: Τα φυλακίζουν,
7: ναι, βέβαια.
0: Να τα περιορίζουν.
7: Να τα περιορίζουν, δεν είναι στο φυσικό τους περιβάλλον. Είμαι εναντίον όλου αυτού.
0: Δεν διαφωνούμε πάντως αυτό. Ο Γκοντζάλες θυμίζει Μπλάνκο, λέει ένας. Ο Ολυμπιακός έχει καλούς
7: παίκτες,
0: αλλά ομάδα θα φτιάξει του χρόνου, λέει ένας άλλος.
7: Ο Μπλάνκο ήτανε...
0: Ταμπορδίζει ο Γκονζάλες, άλλη άποψη, ότι του θυμίζει λίγο το στυλ του Ταμπόρδα. Ναι. Αλλά είναι σωστό σημείο, λέει πάλι. Φιλιά σε Βαρσοβία.
5: Γράφει όλους το, άκου, μισό να
0: διαβάσω. Φιλιά σε οποιοδήποτε σημείο μας θέλουν, έλα ρε.
5: Ο Αθανασίου έχει ατζέντη τον Τζόλε, δεν χρειάζεται να υποθεί τίποτα άλλο, τα δεν τα θέλει με τη Λίμπαρ, ήταν παρούφες.
7: Τα δεν τα θέλει με τη Λίμπαρ.
0: Μα το έχεις εξηγήσει σε εκπομπή back to back αυτό.
5: Δεν μπορούσε για να το εξηγήσει, με ένεση δεν μπαίνει εδώ μέσα. Δεν γίνεται.
0: Όχι, πες το άλλη μία.
5: Εγώ σου κάνω και την εκτίμησή μου λοιπόν ότι μια μέρα Αθανασίου θα παίξει το Ολυμπιακό.
0: Ο φίλος εδώ μπορεί να μην ήταν όμως στην εκπομπή αυτή που λες εσύ που το έχεις εξηγήσει. Εξήγησε το πάλι.
5: Έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακό με τον Τζόλερ που είναι σχεδόν πλέον σε κάθε παιχνίδι εκεί. Πάνε τα παιδιά του στο γήπεδο πλέον. Μάλιστα ένα του γιο από ό,τι ξέρω είναι στο γραφείο εκεί με το μάνατζερ που είχε με τον Ινιάδη. Έχω πει εδώ για ραντεβού που είχε γίνει με τον Τζόλερ μέσα στο καλοκαίρι ότι πρότεινε κι άλλο παιδί.
0: Μπακόλε του Donate, Ρέγουντ, το είδα πριν, αλλά δεν έχω διάβασει ακριβώς. Κάτι έλεγε για κατσουράνιδες, για offside τότε, για τέτοια πράγματα. Για Μπέο, για Μαρινάκι. Δεν το διάβασα. Είπα ότι έχω χάσει ένα. Εντάξει, δεν θα πειραχτεί ο Βερβελές, μην φοβάσαι. Στείλ του και το link που λες και εσύ. Εντάξει,
5: το link, ποιο πράγμα, ρε φίλε.
0: Το έχει γράψει 5-6 φορές ότι μου έχει στείλει ένα donation. Αυτό θυμάμαι είχε πει, αλλά δεν προλάβα να το διαβάσω. Δεν το έχω κάνει print screen.
5: Δεν έβριζε.
0: Το έγραφε κανονικά. Αν έβριζε, δεν ασχολούμαι καθόλου.
5: Που έγραφε πάλι ο κουμπάρος του Κώστα Σέλση, κατάπιστο και τέτοια αυτά.
0: Όχι, δεν έλεγε.
7: Επίσης, να πω στο φίλο που λέει ότι είπα για γκολ Κάνγκουα και σας έστειλα κουβά, δεν είπα για γκολ Κάνγκουα. Δεν είπα θα βάλει γκολ ο Κάνγκουα.
0: Τι είπες?
7: Είπα, είδα στον ύπνο μου,
0: ναι,
7: ότι έβαλε γκολ ο Κάνγκουα.
0: Έλα ρε τώρα, αυτό... μην είσαι τέτοιος. Εντάξει, όταν ακούμε αυτό,
7: είδα,
0: μετά
7: όλοι,
0: με αυτό που έχεις προβλέψει με τον Φουρνιέ, παίζουν όλοι οι
7: κακοί.
0: Εκείνο δεν είπε πήγαινε παίξτε.
7: Έτσι.
0: Είπε πριν το είδε.
7: Είδα στον ύπνο μου, δεν βάλει γκολ ο Κάνγκουα.
0: Μπήκα για να πω ότι είσαι τρομερή και φεύγω. Πού πας, στάσου.
5: Και να σου πω κάτι, ρε φίλε, τώρα άκου. Δηλαδή, επειδή το συζητάμε. Ακόμη και μέσα σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο.
0: Ναι.
5: Όταν έχει φύγει ο άνθρωπος που. Έχει φύγει ο προπονητής και ο Κοβάσεβιτς. Συμφωνούμε.
0: Mm-hmm.
5: Δεν δείχνει κάτι αυτό. Δηλαδή, στο πώς μπορεί να έχει γίνει αξιολόγηση περαιτέρω των μεταγραφών που έχουν γίνει ήδη. Δηλαδή, πρέπει όλα σόν και καλά ένας να κάνει κουβέντα και να λέει ο Μεντιλίμπαρ έφερε το μαφαίο δεξιμπακ. Δεν ήθελε τον Αθανασίου, ήθελε τον Νάι Λόπεθ και ήθελε παραμονή του Ντάνι Γκαρθία. Γιατί να πρέπει να τον απαξιώσει το Μεντιλίμπαρ λέγοντας κάποια πράγματα τα οποία βάσει των εξελίξεων δείχνουν ότι δεν θα δίνανε κάτι στον Ολυμπιακό. Γιατί να πρέπει να το κάνει αυτό?
0: Θα ήταν
5: γιατί
0: λάθος
5: ο Μεντιλίμπαρ είχε άλλο πράγμα στο μυαλό του.
0: Θα ήταν λάθος αν το έκανε για να παίρνοντα μόνο τι άσχημες στιγμές.
5: Αν του πει θα κάνω 20 μεταγραφές, κανονικά θα φεύγει. Πώς να σου το πω. Αν του λέει θα κάνω 20 μεταγραφές αυτές εδώ ιστορία, θα πρέπει να φύγει από μόνο του. Έχεις... Ο Μεντιλίμπαρ με τα δικά του θέλω πώς είναι στις μεταγραφές, έτσι. Αυτό σου λέω.
0: Καταλαβαίνω γιατί λες ότι θα ήταν άδικο, γιατί θα έπαιρνε τα highlights των άσχημων επιλογών. Γιατί έχει άλλε επιλογέ.
5: Φίλε, μισό λεπτό. Εδώ το βράδυ που φεύγει και κάναμε την εκπομπή δεν ήρθα μόνο και σου παλέγαν όλοι. Το conference, το έτσι, το από εδώ από εκεί. Το γεγονός ότι χθες ένα παιδί βάζει μια γκολάρα με την Brighton κόντρα στην Arsenal. Είναι ένα παιδί το οποίο πίστεψε πάνω του και δούλεψε όλοι μαζί του και έφερε αυτή τη μεταγραφή. Το γεγονός ότι ο Μουζακίτης πηγαίνει ακόμη και μετά την κακή του χρονιά στη Hull στην Premier League. Το γεγονός ότι ο Τζολάκης ήταν ο τερματοφύλακας. Δεν έπαιξε μάλλον τερματοφύλακα ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό. Δεν έπαιξε. Έπαιξε κύπελο ο Πασχαλάκης, εντάξει, τίποτα. Δεν έβλεπε άλλον τερματοφύλακα τόσο πολύ μπροστά του. Δηλαδή, δεν είπα και το βράδυ ότι ο άνθρωπος έφερε και λεφτά, όχι. Δηλαδή, δημιούργησε και αξίες και υπεραξίες σε κάποια πράγματα.
0: Τσολάκι, μουζάκι, κοστούλα κλπ.
5: Μια σου θυμήθηκα, επειδή με ρώταγε μια ψυχή, επειδή βλέπω γίνεται ένα μπιφ στα social. Δεν έχω εικόνα αν πήγε κάπου ο Βέζο. Πρέπει να πληρώνει τα κόμματα από τον Ολυμπιακό ο Βέζο. Σας μιλάω ειλικρινά. Εγώ ήξερα ότι έχει συμβόλαιο και άλλο χρόνο ο Βέζο. Δεν πρέπει να έχει φύγει ο Βέζο ακόμα.
0: Ναι.
5: Λέω πα και ακούει κανείς τίποτα, έχει λύσει, δεν ξέρω.
0: Τώρα είναι μόνο ελεύθερη. Τώρα πρέπει να μείνει ελεύθερο όπω ο
4: Γκαρθία.
0: Πρέπει να έχει μείνει πριν το Σεπτέμβριο.
5: Ο Γκαρθία πρέπει να γίνει τελευταία στιγμή, φίλε. Πρέπει να γίνει μέρες.
0: Πρέπει να γίνει 15 του μηνά.
5: 15 παρά.
0: Και ανακοινώθηκε τώρα.
5: Γιατί ήταν και εκτός ευρωπαϊκής λίστας.
0: Ναι. Καλά, στο ανατρόμητο καλά θα πάνε τα πράγματα.
5: Αυτό πώς γίνεται. Ποιο.
7: Αυτό με τον Ντάνι Γκαρθία.
5: Τι εννοείς.
7: Να έχει γίνει μέρες.
5: Δεν ξέρω, φίλε. Γίνεται αλλιώς. Έχουμε μεταγραφές. Δεν έχει. Μόνο ελεύθερος πρέπει να έχει πάει.
0: Δηλαδή 15-9 του συμφωνήθηκε, 20 ανακοινώθηκε.
5: Όλοι. Αφού είναι ελεύθερος, μου είπε 29.
7: Φίλε. Όχι μόνο συμφωνήθηκε. Έμεινε
5: και δεν έχει επικοινωνηθεί σε εμάς.
0: Λέει μπορεί να μείνει ελεύθερος τότε και να ανακοινώθηκε ναι, τώρα.
5: Μα, εμάς μας έκανε ψαχτήκαμε χθες που ήταν εκτός λίστα. Εκτός αποστολής. Κατάλαβες.
0: Μάλιστα. Ναι. Τέλος πάντων, αυτός φεύγει. Ο Βέζο θα μείνει για πάντα. Για πάντα στην καρδιά μας.
5: Εντάξει, όλοι έχουμε. Ναι, ρε, είσαι καλά, ρε.
0: Έχουμε πιερό, εμείς έχουμε
7: πιερό. Πιερό.
0: Έχουν μείνει.
4: Ναι.
0: Τα πιερό είναι και μύριο κοντά.
5: Και το Βέζο πόσο είναι, αδερφέ. Ένα 200 είναι ο Βέζο.
7: Ένα 200 είναι ο Βέζο.
5: Αμέ, τι είναι.
0: Ναι, ρε, δεν το ξέρεις.
4: Τόσο καλός είναι.
0: Άστο, δεν υπάρχει. Κεντάει.
7: Τι έχουμε κάνει λάθος.
0: Ποιος ήταν το Παναθηναϊκό ρε που ήταν. Ο Βιλένα.
4: Εντάξει, ο Βιλένα κάποτε. Ο άλλος πώς το δικαιολογείται το 200.
7: Ο Βέζο είναι επάγγελμα, λέει, όχι παίκτης.
5: Τι έχουμε κάνει λάθος.
7: Κάτι έχουμε κάνει λάθος στη ζωή μας.
5: Εμείς. Ευκαιρία τώρα που θα ανοίξουν νέες δουλειές να το επανορθώσουμε. Γι' αυτό είναι τα λάθη.
7: Τι θα πάμε να γίνουμε ποδοσφαιριστές, να παίρνουμε ένα 200.
5: Όχι απαραίτητα.
7: Όπου και να πάμε στα μίντια, ένα 200 δεν θα παίρνουμε, Διονυσία. Πόσο μάλλον να καθόμαστε για να παίρνουμε.
5: Αναλογικά. Αυτό είναι μια ωραία ιδέα το να καθόμαστε για να παίρνουμε. Το υιοθετώ, το αγοράζω.
0: Σούπερ παιδί εδώ μαζί μας, γιατί ξέφυγε η κουβέντα και μιλάμε για άραγμα και να πληρώνετε ταυτόχρονα. Η Σούπερ Μπετ λοιπόν είναι η χορηγός εταιρεία του Αθλέτικο FC. Κάθε Κυριακή εδώ είμαστε. Τι κάνετε, 8.500 κόσμο? Ναι, και λίγοι είναι, γιατί αν σκεφτείς πώς είναι και στο Action 24, καταλαβαίνεις ότι μπάλα χάνεται. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε, όχι μόνο τις κυριακάτικες εκπομπές που είναι χορηγός στη Superbet, αλλά και στις καθημερινές και στις βραδινές και όλα τα υπόλοιπα. Παρεπτόντως, το ριλάκι που έχουμε ανεβάσει τρεις μας. Είναι συλλεκτικό, έτσι, το ριλάκι που ανεβάσαμε. Στο επόμενο να συμμετάσχεις εσύ, Διονύση, να έρθεις να μας κάνεις παρέα. Δώσε μου βαθμολογία.
4: Για να δούμε.
5: Πού είναι τελεία, ρε.
0: Παναθηναϊκός, 15. Κοίτα εδώ, ΠΑΟΚ 12. Ο ΠΑΟΚ έχει μόνο μία ήττα τον Παναθηναϊκό, θυμίζω. Η ΑΕΚ, 11. Δύο ισοπαλίες. Κόντεψε και τρίτη. Όφι, 10. Σήμερα πήρε τον βαθμό. Χάσαμε δύο εμείς. Ολυμπιακός 10. Πανετολικός 9. Οι τρεις πρώτες νίκες μέχρι να παίξει με τον Παναθηναϊκό. Μετά είχε δύο συνεχόμενες ήττες. Άρης 7. Χαμηλά, όπως έλεγες, Διονύση. Ηρακλής 6. Εκεί να δούμε τι θα γίνει με προπονητή, διοίκηση κλπ. Η διακοπή είναι πολύ κρίσιμη. Κηφισιά 5. Καλαμάτα 4. Ατρόμητος 2. Αστέρας Άκτορ 2. Βόλος Έλαμπετ 2. Λεβαδιακός 5. Αγώνες, ένα βαθμό και το ξαναλέω, 5 αγώνες, ένα βαθμό, κανένα γκολ η κορυφαία επίθεση του πρωταθλήματος πέρσι. Κάποιο σχόλιο γι' αυτό, κύριε Μυρότσο?
7: Εντάξει, άλλαξε πάρα πολλά ο Λεβαδιακός.
0: Όχι μόνο γι' αυτό και για την όλη βαθμολογία.
7: Εγώ περίμενα ότι θα είναι καλύτερο, στο ομολογώ. Είναι η δυσάρεστη έκπληξη μέχρι τώρα. Ένα σχόλιο γενικό για τη βαθμολογία. Ο Παναθηναϊκός νομίζω έχει να κάνει κάτι ανάλογο από την δεύτερη χρονιά του Γιωβάνοβιτς, που διεκδίκησε μέχρι το τέλος του πρωτάθλημα. Τότε είχε ξεκινήσει με 5 στα 5 και νομίζω είχε φτάσει. Πότε έπαιξε με τον Ολυμπιακό και ήρθε εκείνο το 1-1 στη Λεωφόρο. Όπως και να έχει, είχε κλείσει τον πρώτο γύρο με 12 νίκες και μια ισοπαλία. Και αυτή τη στιγμή, παιδιά.
5: Τρομερό, ρε φίλε. 12 νίκες, μια ισοπαλία και δεν πήρε πρωτάθλημα.
7: Ναι, τρομερό. Τρομερό. Τρομερό. Πράγματι. Και. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν ο Όφι δεν πέσει θύμα, το ξαναλέω, θύμα σε εισαγωγικά, του Πέμπτη Κυριακή, έχει πολύ μεγάλο προβάδισμα έναντι του Άρη για την πέμπτη θέση. Δεν το λέω λόγω της βαθμολογίας τώρα. Οι τρεις βαθμοί δεν είναι κάτι στην πέμπτη αγωνιστική. Είναι ελάχιστη η διαφορά. Το λέω λόγω της εικόνας. Ο Όφη δείχνει μέχρι τώρα μια εικόνα ότι είναι αυτή τη στιγμή σίγουρα η πέμπτη δύναμη της χώρας ποδοσφαιρικά.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Συμφωνώ μαζί σου. Και θα το κάνει αυτό αν το καταφέρει. Και θα είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό αν το κάνει με την Ευρώπη μαζί.
7: Εννοείται.
0: Με εξιτάρει δηλαδή.
5: Γιατί βλέπω αρκετούς φίλους εδώ του Παναθηναϊκού.
7: Δηλαδή, χωρίς να παρεξηγηθείς, αν ο Όφη δεν είχε Ευρώπη την περασμένη Πέμπτη, νομίζω ότι τον Αστέρα σήμερα θα τον κέρδιζε. Αυτό νομίζω. Χωρίς να παρεξηγηθείς.
0: Θα τα πει. Τι να παρεξηγηθείς.
7: Έλα,
4: θα είχε καλύτερη εικόνα.

0: Μπορεί να βάλει τη βαθμολογία λίγο όπως την είχε βάλει στο πλάι, να σου δώσω.
1: Κάτσε να βάλει λίγο την αγωνιστική για να μην το παίρνουμε ναι. και το βγάζουμε.
0: Γι' αυτό
1: πάλι. Αργύρα πυρανθήτη, φέρ' το μπροστά.
0: Σωστός.
1: Ωραία. Εδώ. Μπράβο. Λοιπόν, Αστέρας Ατρόμητος. Σάββατο παίζω.
0: Ναι.
1: ΑΕΚ Όφι. Ματσάρα. Ε? Και μετά από διακοπή. Πώς θα είναι οι ομάδες. Και Φυσιά Πανετολικός. Ηρακλής Λεβαδιακός. Πολύ καλό μάτς και αυτό για πολλούς λόγους. Άρης. Και με ποιους προπονητές θα είναι και οι δύο ομάδες. Θα το δούμε. Άρης Βόλος. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το ντέρμπι που λέγαμε.
2: Και Δευτέρα το πάω Καλαμάτα.
1: Και πάω Καλαμάτα την επόμενη μέρα.
0: Τι θέλω να πω. Λέμε αυτή την εικόνα εδώ τώρα. Μιλάμε για 20 μεταγραφές, για οτιδήποτε κτλ. Κοιμάται ο Θεός, σου λέω εγώ ρε παιδί μου. Κοιμάται ο Θεός. Και κερδίζει ο Ολυμπιακός 0.5 τον Παναθηναϊκό.
2: Κοιμάται ο Θεός.
0: Λέω ρε παιδί μου, βλέπουν κάποιοι τις δύο ομάδες. Μέρα με τη νύχτα αυτή τη στιγμή.
2: Εντάξει, ρε,
0: εγώ λοιπόν σου λέω κοιμάται ο Θεός. Είμαι ο.
2: Τι λέει ο Καρεσκάκη.
0: Ναι, ότι μιλάει ο Ιμπάκ και τη βάζει μέσα ο. Ο φίλος μου, ο Δημήτρης εδώ που μου στέλνει, μην πω και το επώνυμο, που μου λέει σιγά, είπε στον τέτοιον το Μάριους Πιερό, η παρεφίλε με το πώς έπαιξε το μάτι σήμερα. Δεν είπα θα είναι Πιερό, αν είναι σαν τον Πιερό, θα φάμε ξύλο όλοι μαζί. Λοιπόν, Διονύση μου, το βάζει λοιπόν Διονύση και έρχεται 0.5.
1: Ναι.
0: Κερδίζει ο Πάοκ την Καλαμάτα. Και κερδίζει η Άκη τον Όφη. Δείτε βαθμολογία.
1: Ναι, για φέρε βαθμολογία λίγο.
2: Κάποια στιγμή μπορεί να γίνει αυτό, εννοείται.
1: Ναι.
2: Θα είναι 15-15, 14-13.
0: Ναι, το δώσω. Δηλαδή, αυτό λέω ότι είναι πολύ νωρίς, αυτό δεν θέλω να πω.
2: Το ξέρω,
0: γιατί βλέπω κάποιος που λέει ότι.
2: Στην Αμερική.
0: Όχι, δεν είναι μόνο κάποιος στην Αμερική, ρε φίλε. Πάλι μου το λέει.
1: Δεν το λέει για εσάς τώρα, για εμάς.
2: Ωραία.
1: Νομίζω το λέει για το.
2: Μα έτσι είναι τα ντέρμπι.
0: Μα αυτό λέμε, ρε φίλε.
1: Με τη φωτογραφία της ημέρας. Τη σημερινή ημέρα, τη φωτογραφία των ομάδων. Μπορεί. Τι πιθανότητε δίνει ο Ολυμπιακός να κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Με την τωρινή φωτογραφία. Δεν λέμε τώρα τρεις εβδομάδες μετά που είναι σενάρια τώρα. Αυτό
0: δεν
1: που...
0: μπορεί να κάνει, δεν βλέπω δικαιωμάτια.
1: Το δείγμα που έχουμε τώρα.
0: Εντάξει, δεν παίζει και με την Μπαρτσελόνα.
1: Όχι, βρε, δεν σου λέω για Μπαρτσελόνα. Δεν σου λέω ειρωνικά. Ωραία, αν σοβαρά ρωτάω. Σοβαρά ρωτάω. Σοβαρά ρωτάω. Μπορεί να μου πει ότι ο Ολυμπιακός αν αντέξει αμυντικά θέλει τρεις στιγμές.
0: Αν παίζαν αύριο θα σου έλεγα βλέπω πολύ ισοπαλία. Αλλά έχω δει και μάτς που τα πήρε ο Παναθηναϊκός χωρίς να είναι καλύτερο του Ολυμπιακού. Που κοιμήθηκε ο Θεός. Και έχω δει και αντίστοιχα μάτς. Μάτς που μπορούσε να κερδίσει ο Παναθηναϊκός και να αντιδρά ο Ολυμπιακός τηλεφόρο και να σοβαρίζει για να κερδίζει αρκετές φορές. Δεν έχει να κάνει.
1: Μπορεί ο Ολυμπιακός να δυσκολεύεται, αλλά εσύ δεν βλέπεις μια τεράστια
0: προσοχή. Και τώρα την Παρασκευή πιστεύω πριν τη διακοπή, αν μου πεις τι θα πω για αυτό το παιχνίδι, βλέπω πολύ ισοπαλία. Εγώ.
1: Μπορεί ο Ολυμπιακός να δυσκολεύεται, εσύ δεν βλέπεις κάποια τεράστια απόσταση αγωνιστικά. Αυτό λέμε.
0: Δεν βλέπω, ναι, δεν βλέπω τεράστια
1: απόσταση.
0: Αυτό λέω. Βλέπω μια ομάδα η οποία είναι στα καλά της, δεν έχει δοκιμαστεί.
1: Ναι.
0: Και αυτό τη δίνει και την ψυχολογία.
1: Δεν έχει βάλει
0: καλύτερη.
1: Ακόμα την Ευρώπη στην καθημερινότητά της.
0: Ναι, δεν έχει βάλει.
1: Τόσο πολύ σε επίπεδο league face.
0: Νομίζω ότι βάζει λίγες μέρες μετά.
2: 15 Οκτώβρη.
0: Μετά δεν παίζει. Ναι,
2: 15 Οκτώβρη.
1: Αυτό ήθελα να το πω. Δεν είναι τυχαίο για τις δύο πρώτες ομάδες. Ότι δεν έχουν βάλει σιγά. Τόσο πολύ στις εβδομάδες τους την Ευρώπη σε επίπεδο league face. Οι δύο πρώτες της βαθμολογίας.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω εγώ τι μπορεί να γίνει.
2: Για μισό λεπτό όμως. Μην τρελνόμαστε. Ένα μάτς έχουν παίξει οι υπόλοιποι League Face, δηλαδή δεν έχουν παίξει 15. Ένα μάτς έχουν παίξει.
0: Ναι, ρε, αλλά είναι ένα μάτς.
2: Και ο άλλος έπαιξε τρεις προκριματικούς τελικούς το καλοκαίρι. Δηλαδή μην τα βλέπετε όλα, όλα απλά.
1: Στο, αυτό το μάτς που λες, αν δεν νικούσε ο Ολυμπιακός με την Αγγελόνια, στο μάτς το μόνο που έχει παίξει που λες, θα είχαμε.
2: Ναι, αλλά ένα μάτς είναι. Δηλαδή δεν είναι ότι οι άλλοι έχουν παίξει από τρία παιχνίδια League Face. Και ο Παναθηναϊκός δεν έχει παίξει κανένα. Ένα μάτς έχουν παίξει.
1: Και δεν θα παίξει και πάρα πολύ να πρέπει να κάνει και υπέρβαση. Δηλαδή τα δύο που έκανε με τη Λεύσκη και με τη Λάσκ έκανε κατάθεση ψυχής στο γήπεδο. Τα δώσε όλα.
2: Και η ΑΕΚ έχει.
1: Αυτό εννοώ.
2: Το θετικό είναι ότι ο Παναθηναϊκός παίζει μια διοργάνωση που στα περισσότερα μάτς είναι φαβορή.
1: Αυτό δεν είναι.
2: Και η ΑΕΚ παίζει μια διοργάνωση που τα περισσότερα μάτς είναι.
1: Θα πρέπει να τρώει ξύλο.
2: Ναι, αίμα και άμα.
1: Να αντέξει.
0: Δεν είναι θέμα να αντέξει το αποτέλεσμα. Το θέμα είναι να αντέξει ο Μίστου Ρότα. Αυτό είναι
1: αγώνες επιβίωσης.
0: Ο Βάργκα και τα λοιπά. Αυτό
1: μυαλό,
0: είναι το
1: θέμα. Στο μυαλό και στα πόδια.
0: Αυτό είναι το θέμα. Γιατί άμα σε βάλει ο Εμπαπέ μπροστά και τρέχει, πρέπει να τρέξεις.
2: Γιατί
0: άμα τον κοιτάς θα γράψεις.
2: Ναι. Ακόμα έτσι και είναι. Αυτό που θα κάνει η ΑΕΚ και σωστά θα το κάνει. Δηλαδή να πάρει αναβολή του μάτς με τον Ατρόμητο για να μείνει στην Αγγλία για δύο παιχνίδια. Στο γύρνα από την Αγγλία, έχοντας παίξει δύο μάτς της Champions League, το μυαλό της μόνο εκεί θα είναι.
0: Δηλαδή μόνο εκεί να παίξει. Έχει πάει 6 πόντους, θα πάρει με τηλέφωνο μετά.
2: Τι άμα
0: έχει πάρει και τη Σαχτάρ, λέω. Κερδίσει και έχει φτάσει 6 πόντους, να σου πω ότι μετά.
1: Και το ανάποδο παίζει. Έτσι δεν έχει πάρει Τσαχτάρ και έχει τσαλακωθεί με τη City. Πάλι πρόβλημα. Δηλαδή,
0: εδώ υπάρχει μια ομάδα...
1: άλλη συνθήκη.
2: Και είτε, και η City έχει προβλήματα πίσω, την είδα πίσω.
1: Και ήταν να είναι με σκορ τιμητικό εισαγωγικά. Ναι. Άμα τα έχει δώσει όλα και σου έχει ρηφίξει όλη την ενέργεια.
2: Σωστά. Ξέρεις, η City έχει προβλήματα πίσω.
0: Εγώ κρατάω. Ότι δεν πιστεύω ότι υπάρχει ομάδα που θα τα σκουπίσει τα ντέρμπι στην Ελλάδα. Δεν ξέρω.
2: Να τα σκουπίσει, όχι
0: κάτι. Δεν ξέρω, παιδί. Σου λέω.

0: Καμία. Καμία.
1: Μπορεί, δεν έχουμε την εικόνα τέτοια. Δεν έχουμε τέτοια εικόνα.
2: Ναι. Προς το παρόν, δεν το ντέρμπι του Παναθηναϊκού σου.
1: Καλά, ούτε πέρσι σκούπισε η ΑΕΚ τίποτα.
2: Ποιος άλλος έχει παίξει ντέρμπι, ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, άλλος.
0: Αυτό το ντέρμπι έχουμε, δεν έχουμε άλλο.
2: Παναθηναϊκός, καλά.
0: Και το ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Άρης.
2: Με τον Ντετέι σε εκείνο το ντέρμπι, πάλι επιδραστικό που πήρε την αποβολή. Ε?
0: Αποβολή, γκολ, δύο γκολ.
1: Απλώς η διαφορά του. Εκτιμώ του Παναθηναϊκού του φετινού με την περσινή ΑΕΚ είναι ότι ο φετινός Παναθηναϊκός με τις επενδύσεις που έχουν γίνει. Με όλη αυτή την προσδοκία που δημιουργείται, βάζει ένα πρέπει ότι πρέπει τώρα να κρατηθώ πρώτος. Πρέπει να αντέξω, να μείνω στον ανταγωνισμό του πρωταθλητισμού. Η ΑΕΚ πέρυσι δεν το είχε.
0: Δεν το συζητάω. Μα δεν. Καταρχάς.
1: Η ΑΕΚ πέρυσι το απέκτησε πολύ αργά.
0: Άσε τις επενδύσεις, τις φετινές, άσε τις μεταγραφές. Έχει 16 χρόνια να πάρει το πρωτάθλημα. Αυτό από μόνο του είναι ένα μεγάλο πρέπει. Κάθε χρονιά που ξεκινάει έχει ένα πρέπει.
1: Μπορεί να κάνεις και να πάρει το πρωτάθλημα. Μπορεί να κάνεις και ένα restart πολύ συνειδητοποιημένο και να πεις παιδιά. Εδώ πάμε
3: το
1: να κάνει 10
3: φορές, Τάσο. 10 φορές το
0: αυτό
3: κάνει.
0: Που λέει, το έχει κάνει 10 φορές. Δεν τον παίρνει πλέον.
3: Σε λούπα έπαιζε δηλαδή.
1: Οι επενδύσεις φετινές με αυτό που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός, τις συνεχόμενες νίκες που είναι πρώτη βαθμολογία και έχει κερδίσει και ένα ντέρμπι πολύ εμφατικά και δημιουργεί αυτή την προσδοκία. Όπα, τώρα πάμε που είμαστε στη Φούρια και έρχεται Καρεσκάκη. Βάζει να πρέπει ότι πρέπει τώρα ο Παναθηναϊκός και σε αυτό πρέπει να δούμε πώς θα ανταποκριθεί.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει βάλει πολύ γρήγορα αρχές και μια ταυτότητα σε ένα αλφα σημείο.
0: Γιατί από κοντά φαίνεται και πιο πολύ. Το ξέρετε όλοι. Έχει πολλή ποιότητα μες στην ομάδα του.
1: Συζητάμε.
0: Πολλή ποιότητα.
1: Τα χάφσου και μόνο.
0: Πολλή ποιότητα. Ο Ουναή που σήμερα δεν ήταν και πολύ καλός.
1: Ναι.
0: Τα αγγίγματά του, οι προσποιήσεις του. Ο Λιβάη, το πώς γυρίζει. Ο Τετέι, ο Λούζα, ο Καμαρά, ο Κάνγκουα είναι ρομπότ. Έχει πολλή ποιότητα.
2: Και ποιότητα, ποιότητα. Και συμπληρώνω σε αυτό που λες, συμφωνώ. Και αθλητικότητα.
0: Και αθλητικότητα που δεν είχε ο Παναθηναϊκός.
2: Δεν είχε.
0: Αθλητικότητα σπάνια έχει. Αλλά όπως σας έλεγα και μέσα στην εβδομάδα, σήμερα φάνηκε ότι και για τον Παναθηναϊκό είναι καλή η διακοπή αυτή τη στιγμή. Γιατί άρχισε να κουράζεται.
1: Ναι.
0: Άρχισε να βγάζει κούραση. Εκτός από τους πίσω, που. Μην κρυβόμαστε. Ο Παναθηναϊκός έχει βγάλει ένα εύκολο πρόγραμμα στο πρωτάθλημα.
2: Με πολλά πρέπει.
0: Ναι, αλλά εύκολο πρόγραμμα.
2: Εύκολο. Σχετικά.
1: Τα πρέπει ήταν στην Ευρώπη. Και, το απότομο.
0: Και τι σου δείχνει αυτό το εύκολο πρόγραμμα, αν ξέρεις τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, ότι. Την κούραση αυτή τη στιγμή δεν τη βγάζουν πίσω. Δηλαδή φαίνονται φρέσκοι και ο Ντεφράι, και ο Φαντρόγγελεν, και ο Καλάμπρια και ο Κυριακόπουλος έχουν αυτή τη φρεσκάδα γιατί δεν έχουν πιεστεί μέχρι τώρα. Αλλά από τη μέση και μπροστά έβγαλε κούραση ο Παναθηναϊκός σήμερα και γι' αυτό είναι καλό που έρχεται η διακοπή αυτή τη στιγμή. Okay. Κατά τη γνώμη μου, είναι καλό για όλες τις ομάδες αυτή η διακοπή. Δεν ξέρω αν είναι καλό το πόσο μεγάλη θα είναι. Γιατί είναι πολύ μεγάλη. Είναι πάρα πολύ μεγάλη.
1: Ναι. Ασυνήθιστα μεγάλη.
0: Είναι ασυνήθιστα μεγάλη αυτό. Είναι ασυνήθιστα μεγάλη. Ακόμα και στους γυμναστές και στους προπονητές αλλάζει η καθημερινότητα που η ρουτίνα που είχαν κάθε χρόνο αυτή τη στιγμή με τόσο μεγάλη διακοπή.
1: Και μετά από αυτή την ασυνήθιστη διακοπή, οι δύο από τους τέσσερις.
0: Δεν ήθελες ντέρμπι μετά. Ούτε Ολυμπιακός ήθελε.
1: Οι δύο από τους τέσσερις του Big Four έχουν ντέρμπι μεταξύ τους. Δηλαδή μπαίνουν μετά από τρεις εβδομάδες να μαζέψει το μυαλό των παικτών. Ακόμα και για την ΑΕΚ. Έχει στη Φιλαδέλφεια τον Όφη.
0: Ναι,
1: δεν είναι εύκολο. Έτσι όπως είμαστε τώρα.
0: Δύσκολο.
1: Το μόνο είναι ότι ξέρεις ότι στη Φιλαδέλφεια η ΑΕΚ είναι πιο απελευθερωμένη επιθετικά. Ναι, ναι. Θα βγάλει φάση, θα βγάλει την ενέργεια και την άβρα. Okay. Αυτό δεν σου εξασφαλίζει ποτέ τίποτα. Και πέρσι από τον Όφη.
0: Αλλά για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό δεν είναι καλό ότι έχει ντέρμπι αμέσως μετά τη διακοπή. Καθόλου
1: το καλό. Πάω Καλαμάτα που έχει ο Πάω και είναι μια χαρά διαχειρίσιμο.
0: Ένα τέτοιο ήθελε.
1: Ναι.
2: Άμα στραβώσει, θα σου πω εγώ τι ήθελε. Και δεν κερδίσει. Γιατί είναι και αυτό τώρα το θέμα πάντα.
3: Μα θα γίνει στο Αστέρα Ατρόμητος άμα δεν κερδίσει.
2: Τι θα γίνει.
1: Υπάρχει πίεση. Τίποτα υπάρχει ένα μεγάλο πρέπει.
2: Τίποτα.
1: Πάνω από την Τρίπολη. Για τρεις εβδομάδες.
2: Σώπα μου, δεν είναι. Εδώ σωθήκαμε πέρσι που.
3: Καλά, καλά.
2: Εγώ που είχα προετοιμαστεί.
1: Δεν νομίζω τώρα είναι.
3: Τέσσερα ποντάκια. Σε
2: τελευταίο ανασπασμό και τέτοια.
3: Τέσσερα ποντάκια Καλαμάτα.
2: Κοίτα, όταν.
1: Καλά, δεν νομίζω ότι πάμε για σωτηρία. Παγιά σωτηρία ο Αστέρας.
2: Αυτό πια να σου πω ότι αν μόνο αν είναι το θέμα μα η σωτηρία. Άμα είναι έτσι, εντάξει, πάμε παιδιά να παλεύουμε κάποιο χρόνο τέτοια.
1: Δεν νομίζω.
2: Σήμερα έδειξε ο Αστέρας ότι μπορεί να είναι πρωταγωνιστή. Ντάνι Γκαρθία τότε. Μακάρι να παίξει, θα πάω καλύτερα από ό,τι υπολογίζει.
1: Ωoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
0: Ναι. Αυτό τον Άσο τον δίνω από σήμερα.
2: Σήμερα έχει η Αστέρα.
3: Να θυμίσω ότι.
2: Σήμερα πρέπει να γίνει 3-1 το μάτι.
3: Να θυμίσω ότι.
2: Λίγη έξυπνη διαχείριση θα είχε βάλει τον Παγκόπουλο. Με τον Όφη, έτσι.
3: Παρακαλώ.
2: Που τα βάλε όλα τα όπλα
3: να
2: μέσα.
3: Να θυμίσω ότι ο Ντάνι Γκαρθία παίζει να είναι η μοναδική ομάδα που έβαλε γκολ ο Αστέρα.
2: Τρομερό δεν είναι αυτό στο κύπελο.
3: Στην Τρίπολη.
2: Στο κύπελο. Τρομερά πράγματα.
3: Μπορεί να ανοίχτηκε.
2: Καλά, έχω κάνει και χειρότερα.
3: Από
2: τον Πιέρο έχω φάει γκολ. Μόνο ο Βέζο δεν μου έχει βάλει.
3: Πρέπει να παίξει ο Βέζο για να βάλει.
2: Δεν έχει παίξει, γι' αυτό.
3: Πού είναι ο Βέζο, ρε φίλε.
2: Ερώτηση για σένα και πάω χαστά στην παρέα μας. Πρώτα απ' όλα ερώτηση. Το έχει στείλει ένας φίλος, εγώ το θέτω λίγο
3: πιο. Δεν πονάω, διευκρινίζω επειδή βλέπω πολλά μηνύματα. Δεν έχω κανένα πόνο. Άμα πονάω, εγώ.
2: Έχουμε ναι. Για άλλους. Εγώ έχω λίγο
3: τι
2: το όνομα μου, παιδιά.
3: Εντάξει, τέτοια έχουμε πολλά.
0: Εγώ την πλάτη μου γιατί σωματικά πολλά. Χθε κοιμήθηκα στον καναπέ και
3: με τον κοντίσιο μου βλέπω εδώ θα έχουμε πόνο στο λαιμό.
0: Ναι, με τον κοντίσιο όντω θα έχουμε θέμα.
1: Εγώ το ζήτησα, άμα θέλει να το κλείσουμε.
0: Λίγο να το
3: με έχει πιάσει ήδη, έχουμε γμωρίτητα.
0: Πιάσαμε θερμοκρασία.
1: Το μόνο που σε χαροποιεί θα κεράσει μετά τον Παγκόπουλο.
3: Δεν βλέπω πίτσα αρχικά. Κάτσε ρε φίλε.
1: Κάτσε το λίγο, την προηγούμενη δεν πήγαμε.
3: Μισό λεπτό ρε φίλε. 300.000 views κάνουμε, άμα δεν μπορεί να κεράσει το μαγαζί, να μπα, φύγουμε.
2: Α, το μαγαζί, εντάξει.
3: Γιατί τσιμπάσεις εσύ. Γιατί σε όρισες όλα εγώ και τα λοιπά, δεν υπάρχει. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε έναν άνθρωπο που
2: έχουμε την ίδια μέρα. Ράφα Γκερέρο υπάρχει. Ράφα Γκερέρο,
3: αυτός ο...
2: Γκερέρο, παιχταράς. Ντόρτμουντ, Μπάγερν.
3: Μακάρι να υπάρχει, θα πω εγώ. Και ας παίξει ένα μήνα. Μακάρι, λέω. Με βάση την καριέρα που έχει κάνει και το που έχει παίξει. Τι να σου πω.
2: 32 χρονών αυτός, 33. Το λέγαμε και την άλλη φορά. Πώς μπορεί να είναι ελεύθερος, ρε φίλε. Έχει γίνει κάτι φοβερό στην καριέρα του. Δεν έχω εικόνα, γι' αυτό το ρωτάω.
3: Κι άλλοι είναι ελεύθεροι. Και ο Σάντσο είναι ελεύθερο.
2: Και ο Ζιντσένκο, αριστερό μπακ.
1: Είπε πριν, δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι, ότι βλέπω ότι θα γίνει κάτι. Το είπε.
2: Το είπε και την άλλη φορά. Ότι εγώ λέω το Γενάρη, δεν πιστεύω ότι θα μείνει με αυτά τα μπακ Ολυμπιακός.
3: Α, το Γενάρη, πώ σου λέω
1: τώρα. Λέει, τώρα. Και είπε πριν ότι και εγώ σήμερα μεταγραφή θα κάνω.
0: Πιστεύω ότι αν έπαιζα μπάλα μπακ αυτή τη στιγμή θα ήμουν στο χάστρο.
2: Ναι, όπως είναι τώρα ειδικά τα αριστερά.
0: Θα ήμουν στο χάστρο. Θα ήμουν
1: στο χάστρο γενικά. Για στοιχηματικούς λόγους.
3: Στόπερ έχει ο Αστέρας. Στόπερ έχει ο Αστέρας.
2: Στόπερ. Ένα χρειάζεται. Ίσως.
3: Βέζο.
2: Όχι, ράσε. Τέτοιους έχουμε. Κάνα καλό
3: πρέπει.
0: Εντάξει, αυτό που λέει ο φίλος εδώ είναι αλήθεια. 12 γκολ ο Παναθηναϊκός, 4 Ολυμπιακός μέχρι τώρα.
3: Σε πέντε αγωνιστικές.
2: Ολυμπιακός...
0: 4 γκολ έχει βάλει ο
2: Ολυμπιακός.
3: Πώς έχει βάλει.
0: Πολύ μεγάλη διαφορά.
3: Και.
0: Πολύ μεγάλη διαφορά.
3: Και 30 βαθμούς όταν παίρναμε τα πρωταθλήματα, μεγάλη διαφορά ήταν. Αλλά μας λέγανε ότι κλέβαμε τα πρωταθλήματα.
2: Α πω τώρα, επειδή τώρα.
1: 12 γκολ ο Παναθηναϊκός έχει βάλει, 12 ο ΠΑΟΚ, 13 η ΑΕΚ, 4 Ολυμπιακός.
2: Επειδή με, με διαβάλει τώρα ο Καπετανάκος.
1: Και έχει την καλύτερη άμυνα ο Ολυμπιακός μαζί με τον Παναθηναϊκό. 2 γκολ.
2: Κύριε Καπετανάκο, πώς είμαι, κερνάω γενικώς, κύριε Βερβελέ.
0: Κερνάς, εννοείται ότι κερνάς. Και τώρα είπε. Πάμε κερνάω εγώ φαγητό.
2: Όχι, τώρα δεν είπα, με έβαλαν να το πω. Αλλά γενικά λέω. Χαστά που είσαι. Πάρε θέση. Πάρε θέση κι εσύ. Στήριξε τον παρουσιαστή.
4: Για φαγητό. Εμένα δεν μου σε στηρίζω, αλλά να φάμε κι εμείς κάτι, ρε φίλε.
2: Εκεί δε που είσαι, πώς να γίνει, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Είναι δύσκολο. Θες κανένα στόπερ.
0: Φρόντισε για τις 8 μέρες θα είμαι Θεσσαλονίκη να με πας κάπου καλά να φάω. Και άσε τώρα τα.
2: Λίμωνο.
4: Αυτό φρόντισε. Εννοείται, ρε φίλε.
2: Σε ρώτησα,
0: όχι, δεν χρειάζεται.
4: Φίλε, Βασίλη.
0: Εγώ θα πληρώσω.
3: Έχει γίνει αυτό.
0: Αρκεί να πάει κάπου καλά.
3: Παρατήθηκε ο Βοσνιάδης, όντως.
2: Ρε φίλε, το έβλεπα πριν μπω στο στούντιο ότι ήταν υποπαρέτηση, το λέγανε κλπ. Δεν ξέρω τι έγινε τελικά. Σπύρο, δες το λίγο, αναρωτικοποιήθηκε. Με ποια αφορμή, τι έγινε.
3: Έφαγε 8 προχθές, τι αφορμή.
2: Άλλο αυτό.
3: Έχασε και την Καλυθέα, δεν έχασε σήμερα, πώς ήρθε.
2: Έχασε την Καλυθέα σήμερα.
3: Τι άλλο κάνει.
1: Ναι, παρατήθηκε.
2: Παρατήθηκε.
1: Κάνε πολύ κακό σήμερα.
2: Ναι. Μόνο αυτό ή έφυγε από πάνω, ξέρω, Τσιμπάνακος δεν ήταν πάνω.
3: Νομίζω είχε πάει.
2: Έφυγε και αυτό.
1: Μαζί είναι. Τον είδα, κυκλοφόρησε εκεί στα αποδυτήρια.
2: Ναι.
3: Εγώ μπορώ να καταλάβω αυτού που λέγανε πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, ο Πατσαρακός είναι ένα που θα ανέβει σίγουρα.
1: Εντάξει, οι μεταγραφές που έχει κάνει ήταν για να είναι πρωταγωνιστή.
2: Πήρε και το Βοσνιάδη, τι άλλο να πάρει, ρε φίλε.
3: Μέσα σε όλα φάγαμε και γκολ από πρόβλημα.
1: Πασά μπροστά. Παντελάκι πίσω. Ναι, τον Τεχέιρα τον έχει κρατήσει.
2: Σωστά.
1: Μόρα με Τεχέιρα πήγα να πιάσω στα χέρια. Χαμό.
2: Ναι.
1: Ο Μανιάς έχει βάλει για την κολλάρες.
2: Έγινε δεκτή η παρέτησή του, μου λέει ο Σπύρος. Ναι. Την υπέβαλε και
1: άμα
2: την
1: έδωσε.
2: Για να το λέει ο Σπύρος, μάλλον έμεινε.
1: Μιλάει με πάνω.
2: τα έχουμε πει για Τσακαλίδη τον νωρίτερα στην εκπομπή. Μην με κάνεις να γυρίζω πίσω γιατί τα έχουν δει κάποιοι άνθρωποι. Δεν το έχεις δει, δες το λίγο. Κάναμε την κριτική μας όλοι. Ο Βερβελές το θεωρεί καλό γιατί εγώ χθες σήμερα έχασα πάσα ιδέα. Κύριε Χαστά, μιλούσαμε για ΠΑΟΚ προηγουμένως και οι απόψεις που μεταφέρθηκαν, αν δεν έχεις ακούσει, είναι οι εξής. Ότι
4: πριν πάμε στον ΠΑΟΚ, επειδή δεν είδα προφανώς την εκπομπή στην αρχή, γιατί έβλεπα το είχε το ματς, συμφωνήσατε όλοι ότι ήταν ένα καθαρό πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ.
2: Καλά, καλά. Αυτό, όχι.
1: Όχι. Δεν συμφωνήσαμε όλοι.
2: Όχι, δεν συμφωνήσαμε.
1: Είμαστε 2-2 εδώ.
2: 2-2 είμαστε.
3: 2-2 είμαστε.
4: Ποιο είναι το 2? Γιατί εγώ και το Διονύση άκουσα να λέει ότι ήταν πέναλτι.
3: Όχι, όχι, είπα τέτοιο.
2: Ποιο είναι το 2?
3: Είπα.
2: Ποιο 2 θες εσύ?
3: Θεωρώ ότι καρφώνει τα πόδια του παίχτης, αλλά.
4: Το άλλο 2.
2: Α.
3: Ότι για μένα θα πρέπει να πάει στο VAR, αυτό είπα.
1: Πριν την αλλαγή κατεύθυνσης δεν καρφώνει κανένα πόδι.
2: Ναι.
1: Πρώτα κάνει την αλλαγή κατεύθυνσης και μετά του βάζει το πόδι κάτω.
2: Δυστυχώς δεν έχουμε τον τρόπο να δούμε στιγμιότυπα.
4: Και, και πριν την επαφή επίσης.
2: Ναι.
4: Και πριν την επαφή επίσης.
2: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
4: Η αλλαγή κατεύθυνση δεν είναι πέναλτι.
2: Για την επαφή τη κουβέντα παίρνει και εσύ να γίνει το 3-2.
1: Όχι.
2: Τώρα.
1: Λέμε ότι είχε καρφώσει το πόδι και πήγε μετά, έκανε την αλλαγή κατεύθυνση και τον βρήκε μετά. Αλλά την ώρα που κάνει την αλλαγή κατεύθυνση ο Γιώβιτς, δεν έχει υπάρχει κανένα πόδι καρφωμένο μπροστά του.
4: Ναι.
1: Μετά το βάζει.
3: Τι εννοεί αλλαγή κατεύθυνση.
4: Ναι. Η αλλαγή κατεύθυνση τι δουλειά έχει με τη φάση του πέναλτι. Η αλλαγή κατεύθυνση τι σχέση έχει με το πέναλτι.
1: Θα σου δείξω όλα.
4: Ναι, η αλλαγή κατεύθυνση δεν είναι πέναλτι. Δεν σημαίνει πέναλτι.
2: Θοδωρή, κόβει την μπάλα αριστερά. Αυτό λέω εγώ. Κόβει την μπάλα αριστερά. Το πόδι του Κάργα είναι κάτω.
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Πέφτει. Ο Γιώβιτς παίρνει το
1: πέναλτι. Δεν είναι κάτω. Μετά. Πρώτα κόβει την μπάλα.
2: Δεν τον ανατρέπει. Εγώ λέω. Δεν τον ανατρέπει.
1: Όλο αυτό. Αλλά το ότι βάζει το πόδι κατόπιν μετά την αλλαγή κατεύθυνση είναι.
2: Εγώ ρε παιδί μου, δέχομαι ότι εκεί μπορεί να το είδε ο. Ποιο είναι ο Πολυχρόνης, είναι. Σαν πέναλτι.
1: Πολυχρόνης.
2: Για τον Τζίλο. Για τον Τζίλο. Εντάξει, έχω εκφράσει την άποψή μου. Τι να πω, ότι με ξενίζει αυτό που δεν έκανε σήμερα. Εντάξει, τι να, δεν έχει σημασία τώρα. Αλλά μην επαναρχόμαστε σε αυτό. Πες τη δική σου άποψη, αν θέλεις, μόνο γιατί την έχουμε εκφράσει στην αρχή της εκπομπής η δική μας. Μην την πούμε πάλι. Δεν χρειάζεται.
4: Ναι, όχι, μου έκανε εντύπωση το 2-2. Βασικά το άκουσα για 4-0. Αλλά τέλος πάντων, δημοκρατία έχουμε, ρε παιδιά. Εντάξει.
2: Πώς το άκουσα.
4: Το 2-2 που είδαμε τώρα είναι ότι.
2: Πώς το άκουσα με 4-0. Άλλο χ, άλλο άσο.
4: Στο πεταχτό που το άκουσα. Ναι, σωστό, σωστό.
2: Ωραία.
4: Η δικιά μου άποψη είναι, παιδιά, το πόδι είναι κολλημένο κάτω και πέφτει ο Γιώβιτς πάνω. Πάνω στο πόδι.
2: Και ξαναλέω, δεν μιλάμε τώρα για.
4: Όλοι.
1: Ότι είναι κολλημένο το πόδι κάτω και πάει ο Γιώβιτς εκεί.
4: Okay. Ποιος πάει.
1: Όχι, αυτό λες.
4: Το πόδι.
1: Αυτό που.
4: Εσύ
1: που
4: λες ότι πάει το πόδι.
2: Όχι, ρε, σε ρωτά εσύ τι λες.
4: Ναι,
2: αυτό εκφράστηκε.
1: Για να καταλάβει ο κόσμος τι λες.
4: Εγώ λέω αυτό.
1: Εντάξει, οκ.
4: Αυτό όμως λέω, ναι. Εσύ λες ότι πάει το πόδι του Κάργα στο Γιώβιτς.
1: Εγώ λέω ότι ο Γιώβιτς, το γεγονός, κάνει την αλλαγή κατεύθυνσης και μετά ο Κάργας καρφώνει το πόδι του κάτω. Κατόπιν.
4: Ξαναλέω. Ότι κάνει αλλαγή κατεύθυνσης, τι σημαίνει.
1: Όχι, σου περιγράφω ότι.
4: Κάνει αλλαγή κάτι καλά, κάνει την αλλαγή κατεύθυνσης.
1: Άμα είχε από πριν το πόδι.
4: Το πόδι είναι κάτω.
1: Άμα ήταν το πόδι του καρφωμένο κάτω και έκανε αλλαγή κατεύθυνσης ο Γιώβιτς και πήγαινε πάνω στο πόδι, δεν θα υπήρχε πέναλτι. Αυτό σου λέει.
4: Ναι.
2: Να προχωρήσουμε λίγο, παιδιά. Τα είπαμε ο καθένας τι πιστεύει. Εδώ γι' αυτό είναι ωραία η εκπομπή, γιατί ο καθένας
4: έχει
2: μια άποψη με επιχειρήματα. Δυστυχώς, εγώ λέω μόνο,
4: έτσι,
2: δεν μπορούμε να έχουμε την δυνατότητα των στιγμιοτύπων για να το λέμε και να το εξηγούμε κιόλας που πιστεύουμε ότι βρήκε τον παίκτη ή δεν τον βρήκε. Γιατί δεν επιτρέπεται, είναι θέμα δικαιωμάτων. Κατά τα άλλα, όλοι το είδαμε λίγο πολύ και ο καθένας εκφράστηκε. Προχωράμε. Θέλω να μου πεις λίγο, ρε φίλε, για αυτό που βλέπουμε από τον ΠΑΟΚ. Αυτό που εκφράσαμε στην αρχή της εκπομπής είναι. Νομίζω ο Διονύσης το είπε
1: για
2: και
1: αρχή,
2: μετά.
1: Για αρχή τώρα, το παιδί πώς είναι ο τροματοφυλάκας.
4: Παφλέκα.
1: Ναι.
4: Εξάρθρωσή μου και αυτός.
0: Αλλά και οι δύο.
1: Και ο Ταχάλη.
0: Και ο Ταχάλη.
2: Ξαναβγήκε, γιατί έπαθε αυτός τώρα.
4: Ο Ταχάλη είχε πάθει εξάρθρωσή μου στο πρώτο μάτς τη σεζόν με την Δυνάμο Κιέβου.
1: Ναι.
4: Έλειψε ένα μήνα. Και τώρα ξαναέπαθε εξάρθρωσή μου. Κοίταξε, αυτός ο τραυματισμός είναι περίεργος και ύπουλος. Δηλαδή μπορεί να σου ξαναβγεί άμα δεν προσέξεις.
3: Αυτό λένε πολύ.
4: Και του ξαναβγήκε.
2: Να σε ρωτήσω κάτι.
4: Ναι, ναι,
2: είναι
4: ναι,
2: πάλι ο αριστερός όμως.
4: Ναι. Ναι ρε, ο ίδιος όμως είναι.
2: Ο ίδιος.
4: Ναι. Ο ίδιος όμως.
2: Άρα έγινε χειρουργείο την άλλη φορά.
3: Όχι,
2: έτσι.
3: Όχι, από θυμάμαι όχι.
4: Όχι.
2: Ωραία.
4: Όχι.
2: Αν δεν κάνει χειρουργείο, θα βγαίνει ανάταξη, και θα μπαίνει.
3: Ανάταξη.
2: Ναι.
3: Εντάξει, δεν είναι και ακορμί ο Ταχάλη τώρα.
2: Τι.
3: Λεπτός
2: πολύ.
3: Είναι λεπτός, δε φίλε, ξέρεις, δηλαδή με ένα τζατζάρισμα δεν είναι επίφοβος πολύ.
2: Αυτό εννοώ. Ναι.
3: Πες, δεν είναι ταυρί, ξέρεις, δηλαδή που είναι κάποιοι παίκτες που
2: βλέπεις. Όμως δεν ξέρω αν έχει σχέση και μετά.
4: Είδαμε και τα ταυριά.
1: Ο Παβλέκα είναι θήριο.
3: Αλλά.
4: Ο Παβλέκα είναι θήριο, ναι. Βέβαια αυτόν του κάνανε ανάταξη στα ποδητήρια. Δεν ξέρω τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Πάντως και αυτός.
3: Καλά, αυτός έχει άλλο επικαιρότερο τον άλλο. Είναι τερματοφύλακας. Αυτό είναι το θέμα του Παβλέκα. Δεν είναι ότι είναι.
4: Δηλαδή
3: ο Ρόκα, σας λέω, του βγήκε όμως στο με το μάτς με τον Βόλο, τον έβαλε στον πάγκο ο Θεός στον νόμο Και πήρε.
0: Ξέρεις που τον βάζεις, ε.
3: Άστο, άστο. Μια φορά έχει τέτοιο άστο.
2: Το χέρι εδώ βάζεις.
0: Μη.
1: Δεν πακώ που
4: λέει. Μη το κάνει.
1: Να σου πω. Κάτσε. Όχι, προχθές έκανε ένα παράσταση στο πέναλτι του Παναθηναϊκού. Να κάνει τώρα αυτό.
2: Έχω ένα φίλο ο οποίος είχε το πρόβλημα αυτό. Ακούς

0: Θοδωρή και έκανε ίδιο όνομα σένα, Θοδωρής κι αυτός. Ναι. Και τον έχω δει σε παιχνίδι 5-5 παίζουμε μέσα, πέφτει, δεν μιλάει καθόλου, τον βλέπω τέτοιο, του λέω τι, βγήκε μου λέει και βάζει το χεράδο και τον βάζει μόνος του. Πρέπει να το είχε κάνει 7-8 φορές. Τρομερά πράγματα σου λέω. Πονάει αυτό, έτσι, δεν είναι απλό.
1: Σώπα, ρε!
0: Όχι, έτσι μου
2: είπε. Εννοείται, ρε, πονάει. Τι κάνει.
3: Δεν θα κατέβει για βουλευτή στην Τρίπολη.
0: Γιατί?
3: Κλινική θα φτιάξει στο τέλος. Έτοιμο είναι.
0: Σώπα, ρε, έχουν τέτοια σε εκεί, μια χαρά.
3: Λοιπόν.
2: Φαντική.
0: Θοδωρή, για πες. Οπότε αυτό τώρα τι γίνεται. Θα πάει να αντιμετωπίσει με χειρουργείο λόγω τη διακοπή.
2: Τώρα είναι πολύ φρέσκο, ρε, εσύ. Δεν έχει βγει ακόμα απόφαση. Το θέμα είναι αυτό που λέμε, ότι έπαθε ξανά την ίδια ζημιά στο ίδιο σημείο, που σημαίνει ότι πλέον έχει μια ευπάθεια, θα έχει μια ευπάθεια στο νόμο. Φαντάζομαι θα πάρθει μια απόφαση, αλλά όχι σήμερα το βράδυ. Πιθανότατα με χειρουργείο, δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι το μόνο εύκολο είναι να ξαναγίνει αυτό. Ακόμα και να επανέλθει όμως και να έρθει στα ίσια του, μπορεί να ξαναγίνει με την πρώτη ευκαιρία.
0: Ισχύει.
2: Δεν ξέρω. Είναι θέμα. Είναι θέμα. Την ώρα που έβαλε και τον γκολ και πήρε πάλι τα πάνω του ο Σουηδός.
0: Ωραίο γκολ. Αν και κόντρα, αλλά ωραίο γκολ. Μια χαρά.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Αναστασίου, τι είπε, ρε Σπύρο, ότι ίσως πρέπει να ξαναπάω σχολείο για να μάθω να μετράω, λέει. Τι εννοεί ακριβώς? Τι μπορεί να εννοεί?
2: Κάτι μέχρι το 5 για τους. Αυτό που μετράνε μέχρι το 5 για την. Για τα πλάγια και αυτά.
0: Ναι, κατάλαβα. Αυτό
2: αλλά δεν
0: μόνο
2: ξέρω για ποια φάση λέει.
0: Okay. Μάλιστα.
2: Νομίζω. Αυτό κατάλαβα εγώ.
0: Αν δεις κάτι άλλο, Σπύρο, που το εξηγεί, πες μου, έτσι. Δεν το λέει αναλυτικά. Ωραία. Πριν το ακυρωθέν γκολ στο Βόλο, λέει, να donation δεν υπάρχει πέναλτι. Είναι αυτό που μου έλεγες με τον Μάνταλο. Πριν το ακυρωθέν γκολ στο Βόλο, λέει, δεν υπάρχει πέναλτι, λέει εδώ ένας φίλος.
4: Όχι, το Μάνταλο είναι στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Δεν ξέρω σε τι εννοείς, φίλε, καλέ. Ίσως να είναι κάτι που δεν έχω δει.
4: Του Μάνταλου δεν. Είπαμε ότι έχει μια ανεπαίσθητη επαφή, δεν ξέρω τώρα. Είναι, δεν είναι αυτά.
0: Mm-hmm.
4: Δεν ξέρω, αλλαγή κατεύθυνση μπάλας δεν υπάρχει. Υπάρχει μια ανεπαίσθητη επαφή.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Πάμε να μείνουμε λίγο σε αυτό το ξεκίνημα που κάναμε και λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ, λέει ο Διονύσης πριν έρθει ο Βασίλης, και ο Βασίλης, χωρίς να έχουν συνεννοηθεί, συντάχθηκε ότι μιλάμε για μια ομάδα που και χωρίς Ευρώπη ίσως να βρει τον τρόπο να αποδείξει ότι είναι μεταξύ των διεκδικητών του πρωταθλήματος. Τώρα προς το παρόν πάντως είναι στη δεύτερη θέση.
2: Κοίταξε, αν με ρωτάς, εγώ θα ήθελα να υπάρχει η Ευρώπη ανεξαρτήτως.
1: Καλά, προφανώς.
2: Ναι, και νομίζω και στον ΠΑΟΚ αυτό θα ήθελαν ιδανικά, για πολλούς λόγους, αλλά νομίζω ότι και για το μοντάρισμα της ομάδας που έτσι κι αλλιώς είναι απαραίτητο να γίνει, με τους πολλούς νέους ποδοσφαιριστές και τον καινούριο προπονητή. Τέλος πάντων έγινε ό,τι έγινε. Ήταν μια πολύ βαριά, πολύ δύσκολη στιγμή ο αποκλεισμός ευρωπαϊκός από τον ΠΑΟΚ, του ΠΑΟΚ, αλλά πλέον πρέπει να κοιτάξει μπροστά και πρέπει να βλέπει το παιχνίδι ένα τη βδομάδα, θέτοντας ήδη το στόχο του για φέτος, που είναι το πρωτάθλημα, και δεν το λέω εγώ, το λέει ο ιδιοκτήτης του, που δεν μπορεί να είναι να πει κάποιος άλλος κάτι περισσότερο από το αν το πει ο Ιβάν Σαββίδης ότι πάμε για το πρωτάθλημα και το κύπελο. Τελειώνει εκεί το πράγμα σε σχετικά με το στόχο, και νομίζω ότι αυτό ήταν η πρώτη μεγάλη διαφορά που εντόπισα εγώ σε σχέση με το αποψινό παιχνίδι στο Αγρίνιο. Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για αυτό το παιχνίδι, που το αντιμετώπισε ως τελικό. Δηλαδή η διαβάθμιση που έγινε για αυτό το μάτς στο Αγρίνιο, που τι είναι, ένα εκτός έδρας μάτς πέμπτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα. Δεν κρίνεται σχεδόν τίποτα. Mm-hmm. Παρόλα αυτά, ο τρόπος που αντιμετωπίστηκε από όλους, και εντός και εκτός ομάδας, ήταν ότι πρέπει 100% με κάθε τρόπο, με κάθε προσπάθεια να έρθει αυτό το τρίποντο και να πάει ο ΠΑΟΚ στη διακοπή με τους 3 βαθμούς της νίκης. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη πριν ξεκινήσει το παιχνίδι για μένα. Η δεύτερη ήταν η αγωνιστική εικόνα που παρουσίασε ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο. Νομίζω μακράν η καλύτερη μέχρι τώρα στη σεζόν, τη μικρή σεζόν βεβαίως. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος ήταν απόλυτα κυριαρχικός κόντρα στον Πανετολικό, που δεν είναι μια τυχαία ομάδα, είχε ξεκινήσει με το 3-3. Είχαμε πει πόσο δύσκολο θα είναι το έργο του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, ότι είχε το πιο ίσως την πιο δύσκολη εκτός έδρας αποστολή από τους τέσσερις. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν ένας περίπατος και ειδικά από τη στιγμή που άρχισε να γίνεται και αποτελεσματικός, γιατί μέχρι το 30 ο ΠΑΟΚ ήταν κυρίαρχος χωρίς όμως να έχει την σωστή τελική απόφαση. Μετά το 30 έγινε και αποτελεσματικός, πήγε με το 0-2 στα αποδυτήρια και φάνηκε ότι κλειδώνει μία νίκη χωρίς να φορτσάρει, τέλος πάντων. Βέβαια στο ποδόσφαιρο είμαστε, με τον ΠΑΟΚ έχουμε να κάνουμε. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με ένα τραυματισμό του Άλλη στο 48 και με ένα γκολ στην πρώτη φάση και νομίζω μοναδική του αγώνα στον αγώνα του Πανετολικού από ένα στημένο. Μπήκε ο Πανετολικός στο παιχνίδι, το πίστεψε, πήρε ψυχολογία. Βεβαίως δεν έβγαλε ευκαιρίες για γκολ. Μεν αγχώθηκε ο ΠΑΟΚ μέχρι ένα σημείο, αλλά δεν απειλήθηκε ουσιαστικά.
0: Το πρόβλημα που εντοπίσαμε όλοι είναι πως ο ΠΑΟΚ δεν τελείωσε την υπόθεση νίκη νωρίτερα. Δηλαδή, όταν έφευγε σαν αντιπιθέσεις στο ξέφωτο και ενώ προσπαθούσε με κάποιο τρόπο να πιέσει ο Πανετολικός, θα έπρεπε να έχει κάνει το 3-1 να τελειώνει η ιστορία. Αυτό, νωρίς.
4: Είχε μια κυριαρχία και την μπάλα εκεί γύρω από την περιοχή, αλλά φάση δεν έκανε.
2: Κοίταξε, στο δεύτερο ημίχρονο μετά το 1-2, ο Πανετολικός πήρε μπάλα στα πόδια του. Ο ΠΑΟΚ έδωσε μέτρα. Δεν υπήρχαν φάσεις γενικώς. Δηλαδή, ούτε ο ΠΑΟΚ έκανε ευκαιρίες αυτό το διάστημα που μιλάω. Ούτε ο Πανετολικός. Από το 75 και μετά, ο ΠΑΟΚ βρήκε χώρους, έβγαλε κάποιες αντεπιθέσεις. Ήταν πάλι φλίαρος στην τελική απόφαση. Και τελικά έπρεπε να φτάσουμε στο 97 για να κλειδώσει τη νίκη. Να έχει κάποια φάση που να ανησυχήσει, να πει: «Όχι, Παναγία μου», δεν είχε.
4: Μόνο αυτή η έξοδος του Παυλένκα με το συμπαίχτη του που χτύπησε. Αν το βάζει τώρα εκεί, θα γινόταν. Αν το βάζει εκεί στο κενό τέρμα ο παίχτης του Πανετολικού, τώρα θα ήμασταν ακόμα εκεί.
0: Ναι, περίμενε τώρα όμως. Εδώ λένε για fair play. Το fair play δεν είναι κανονισμός. Ναι. Το fair play, άμα θες, το κάνεις.
4: Ναι, ότι θα έπρεπε να κάνει fair play.
0: Ναι. Λέει, αν το βάζε, λέει, είσαι υπέρ του να βάλει γκολ με fair play. Δεν με νοιάζει.
4: Ό,τι θέλει να κάνει.
0: Εγώ έχω δει παίκτη να σταματάει στη γραμμή μπροστά και να λέει: «Δεν το βάζω», και στέλνει out. Το έχει δει σε κάτι.
4: Αν το βάζω παίκτη Πανετολικού, τώρα τι γινόταν.
0: Να μέτραγε.
3: Όχι, δεν μέτραγε.
4: Σφύριξε από πριν.
2: Θα συζητούσαμε μέχρι
0: άλλο.
4: Όχι, σφύριξε από πριν.
0: Εγώ δεν είμαι βέβαιο.
4: Αλλά γιατί σφύριξε το θέμα.
0: Έλα,
3: κοίταξε κάθαρο. Έχει βάλει γκολ ο Αστέρας απέναντι στον Ολυμπιακό που έχει σφυρίξει με την μπάλα στον αέρα ο διαιτητής.
0: Αν σφυρίξει, έχει δίκιο, αλλά έχει σφυρίξει σίγουρα.
3: Έχει σφυρίξει σίγουρα.
0: Το Δωρή έχει το δει όλο το μάτσο.
2: Έχει σφυρίξει, ναι.
3: Τώρα από εκεί
2: έχει σφυρίξει και έχει σφυρίξει. Και έχει σφυρίξει γιατί. Γιατί ναι, μεν συγκρούονται οι δύο του ΠΑΟΚ. Ο Παυλέγκα αγκαλιάζει την μπάλα, πέφτει, τραυματίζεται και αφήνει την μπάλα. Και γι' αυτό καταλαβαίνει ότι. Και επειδή είναι τερματοφύλακας φυσικά. Και καταλαβαίνει πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός του. Και σε δευτερόλεπτα τώρα, αυτά σε δέκατα, έτσι. Αλλά όταν μπλοκάρει. Πέφτει, τραυματίζεται και αφήνει την μπάλα ο τερματοφύλακας, καταλαβαίνεις ότι έχει πρόβλημα σοβαρό ο άνθρωπος, οπότε σφύριξε ο διαιτητής.
0: Ναι.
2: Έτσι το εκλαμβάνω.
0: Έτσι το εκλαμβάνω. Έτσι το έκανε. Okay.
2: Τώρα, αν δεν είχε σφυρίξει και γινόταν μετά, έμπαινε κανένα γκολ, γιατί και η μπάλα έφυγε. Τέλος πάντων, θα μπορούσε να μπει όμως.
3: Εντάξει, και ο άλλος βέβαια τώρα που πέφτει τώρα δεν έχει πάει. Βγάλει τον νόμο. Δηλαδή πιστεύω ότι άμα ακούσει το επιθετικό του Πανατολικού
0: δεν
3: πεις, ότι ο άλλος έχει βγάλει τον νόμο, θα το βάζει μέσα, θα σου λέει τώρα να την πάρει.
0: Μα του το λέει ο Πέλκας, έτσι φαίνεται, και λέει ο άλλος που κάνει έτσι.
4: Πού να ξέρω εγώ τώρα, μπορεί απλά να έπεσε κάτω. Έπεσε στην ισορροπία.
0: Με τη στιγμή τώρα με 180 πάλι. Δεν φταίει ο επιθετικός
2: τώρα. Αυτό σας λέω, έπεσε κάτω έχοντας μπλοκάρει την μπάλα. Και αφού πέφτει.
4: Εκεί την ώρα μπορεί να του φύγει μπάλα από το πέσιμο. Δεν ξέρει ο άλλος, είναι δευτερόλεπτα εκεί.
2: Ναι, εντάξει.
4: Δεν ξέρει πώς το έχει φύγει μπάλα.
2: Από την εικόνα της τηλεόρασης. Ξαναλέω ότι άμα δεν είχε σφυρίξει ο διαιτητής και άμα έμπαινε γκολ, θα το συζητούσαμε μέχρι αύριο και μεθαύριο.
4: Γι' αυτό διαμαρτύρεται και ο Αναστασίου και σου λέει γιατί σφύριξες.
2: Ναι, εγώ λέω τη γνώμη, δεν ξέρω γιατί σφύριξε ο διαιτητής. Λέω ότι από αυτό που είδε, κατάλαβε ότι είναι σοβαρός ο τραυματισμός.
4: Νομίζω μόνο το κεφάλι είναι.
2: Έπεσε κάτω και.
4: Είναι στον κανονισμό ότι πρέπει. Στο χτύπημα στο κεφάλι σφυρίζει ακαρία.
3: Καλά, ναι, μπορεί και να νόμιζε ότι έχει χτυπήσει και το κεφάλι. Μπορεί. Ναι, δεν
0: έκανε εκτίμηση εκείνη την ώρα.
4: Τώρα, για όμο και σοβαρό που είναι και να είναι και περαστικά στο παιδί, δεν νομίζω ότι δικαιολογείται τον κανονισμό για οποιοδήποτε άλλο χτύπημα.
0: Έκανε εκτίμηση εκείνη τη στιγμή. Μπορεί και να θεώρησε αυτό που λέει ο Βασίλης, ότι είναι τέτοιο. Πάντως λέει ένα φίλο ότι ψέματα δεν σφίριξε. Αφού το λένε, το ακούσαμε όλοι.
3: Σφίριξε, ρε. Ξέρει τι γίνεται. Το βλέπαμε εδώ. Το φαίνεται κατευθείαν. Το βλέπει στη ζωντανή ροή του αγώνα Ότι σφυρίζει, μα σα το είπα εκείνη τη στιγμή.
1: Μα που σφυρίζει, φίλε. Γιατί πολλοί λένε ότι τέτοιο. Τη σφύριξε όταν μπάλα φύγει από τα πόδια του παίχτη του Ανατολικού. Δεν έχει σφύριξε με το που γίνεται. Η...
3: Σφύριξε. Α το βάλουν να το δουν. Α το βάλουν να το δουν και πάλι.
2: Σφύριξε και επίση ο επιθετικό χάνει το κοντρόλ. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν θα πετύχαινε για γκολ σόν και καλά.
3: Όχι, ο επιθετικό δεν πέτυχε γκολ. Ο επιθετικό τη συνέχισε τη φάση κανονικά.
2: Όχι.
0: Σωστά.
3: Και δεν πέτυχε γκολ.
2: Ναι, τη συνέχισε.
3: Γι' αυτό εγώ έλεγα.
2: Όχι, δεν πέτυχε. Δεν πέτυχε.
3: Ότι αν πετύχαινε γκολ θα είχαμε μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Και ευτυχώ που δεν πέτυχε γκολ. Θα πω εγώ γιατί. Θα είχαμε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση.
0: Καλά,
3: πάρα
0: αυτό περιμέναμε. Συζήτηση έχουμε κάθε εβδομάδα.
3: Ναι, εντάξει.
0: Καλησπέρα στην ομάδα. Η καλύτερη παρέα μεσημέρι βράδυ. Γιονεσάρη υπομονή. Στο τέλος θα είμαστε πάλι στην κορυφή, λέει εδώ ένας φίλος. Σκέψου να είχε την διαιτησία των άλλων Ολυμπιακών σε αυτές τις αγωνιστικές. Θα είχε πέσει όλο το σύστημα μαζί. Θα είχαν ξυλωθεί πρόσωπα και νόσεις. Υπερβάλλεις λίγο, εντάξει. Είναι και έτσι.
1: Δεν υπερβάλλει, πιστεύω.
0: Λες, Θα είχαν ξυλωθεί πρόσωπα και
1: γιατί πέρυσι, για παράδειγμα. Ακούγαμε το όνομα του Γιάννη Παπαδόπουλου να κυκλοφορεί και να λένε ότι ο Ολυμπιακός δίνει και δένει στη διαιτησία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ναι.
1: Και δεν έχω ακούσει φέτος το όνομα του Γιάννη Παπαδόπουλου, για παράδειγμα, από κάποιον. Δεν ξέρω τι σημαίνει.
0: Είναι ακόμα.
1: Δεν ξέρω αν είναι. Αυτοί που τα ξέρανε, αν είναι ενεργοί, ξέρουν φαντάζομαι αν είναι ακόμα ή όχι και τι μπορεί να κάνει. Λέω, εγώ λέω.
0: Mm-hmm. Όμορφα. Ένα σχόλιο δικό σου για αυτό που ακολουθεί. Είπαμε ότι με βάση τα ντέρμπι που έρχονται ή τα δύσκολα παιχνίδια για κάποιες ομάδες, το ντέρμπι είναι το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, για τον ΠΑΟΚ είναι πιο διαχειρίσιμο ίσως το ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Θυμάμαι καλά, έτσι. Τάσο, δεν με προσέχεις.
3: Ναι, Καλαμάτα.
4: ΠΑΟΚ Καλαμάτα, ναι.
0: Δευτέρα. Ενώ η ΑΕΚ παίζει με τον Όφη για παράδειγμα ναι. Και το ντέρμπι που λέγαμε.
2: Και Δευτέρα.
0: Τι λες?
4: Και Δευτέρα, ναι.
2: Ναι, κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι παίζει τόσο. Καλό είναι ότι υπάρχει αυτό το ΠΑΟ Καλαμάτα και Δευτέρα κιόλας, ότι υπάρχει πολλής χρόνος μπροστά για το λύση να δουλέψει. Βεβαίως θα είναι και πάρα πολύ και οι απόντες. Σιγά σιγά έρχονται οι κλήσεις των διεθνών και βλέπω ότι προφανώς δεν θα μπορέσει να κάνει αυτά που θα ήθελε σε αυτό το διάστημα. Όπως επίσης να σας πω ότι έδωσε και μία αδειούλα ο Αλέσιο στους παίκτες του. Την Κυριακή θα ξαναπάνε στο γήπεδο.
3: Εντάξει, λογικό είναι, μωρέ.
2: Την Κυριακή. Λογικό, Εγώ όταν το άκουσα, λέω τι φάση. Τι λογικό, ρε Σεβασίλη.
4: Κάτσε, ρε.
2: Μια εβδομάδα.
0: Αλλά θα κάνουμε κουμπές.
1: Τι κουμπές?
4: Από Δευτέρα μέχρι Κυριακή.
0: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή.
1: Α, Κυριακή δεν έχουμε.
0: Κυριακή έχει, αλλά όχι. Για κάποιους όχι. Για εμάς όχι.
2: Μια εβδομάδα δεν σας φαίνεται
1: εγώ
2: πολύ.
1: Θα λείπω. Εσείς θα είστε εδώ. Εσείς θα κάνετε την εκπομπή.
0: Όχι, εμείς εντάξει. Αυτοί που θα είναι εδώ. Εμείς όχι. Εγώ όχι.
3: Ποιος θα την κάνει?
2: Βασίλη, πότε έρχεσαι?
0: Μ' αρέσει που αυτές τις κουβέντες τις κάνουμε live.
3: Εγώ θα λείπω, εσύ θα λείπεις. Ποιος θα την κάνει?
1: Καλή επιτυχία, παιδιά. Σας έχουμε τα
3: καλύτερα. Εγώ θα είμαι στη Γερμανία.
0: Έχουμε κόσμο, έχουμε Αβραμίδη, έχουμε αυτά, έχουμε πολλούς. Εσύ θα βγεις από εκεί, ρε. Την Πέμπτη θα βγεις από εκεί πάλι. Από...
3: Κάθε μέρα θα βγαίνω.
0: Με Σερβία την Πέμπτη. Το βράδυ με Σερβία που παίζουμε.
3: Θα κάνουμε Πέμπτη βράδυ εκπομπή.
0: Όχι ποδοσφαιρική, μπασκετική, γιατί έχει δύο μάτς Ευρωλίγκα.
3: Α,
0: άρα άμα. Θα δώσουμε και ένα.
3: Άμα με θέλουν, άμα με θέλουν ναι. Η μπασκετική στην εκπομπή, του αυγό.
0: Ναι, μωρέ, ναι.
3: Άντε, τώρα σου έχω στείλει ένα μήνυμα.
2: Μυρό, πότε έρχεσαι πάνω.
0: Ναι, α, ναι.
3: Δευτέρα, Δευτέρα.
0: Και ξεκινάει τώρα.
3: 28.
0: Και έρχεται. Σιγά σιγά.
3: Δευτέρα 28.
4: Να δούμε και πώς θα αγκαλιάσει την εθνική ομάδα.
3: Από Θεσσαλονίκη. Ναι, να δούμε τη Θεσσαλονίκη πώς θα αγκαλιάσει την εθνική ομάδα.
2: Σίγουρα θα αγκαλιάσει τον Βασίλη Μυρότσο.
3: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και η ταβέρνη σε παρακαλώ πολύ να με αγκαλιάσουν.
0: Ήταν πάντα ανοιχτό ο Βασίλη
2: Αφάνη. Όλοι. Μια αγκαλιά. Μια αγκαλιά θα γίνει.
3: Και να αγκαλιά και την εθνική ομάδα γιατί έχει δύο μεγάλα μάτια.
1: Και πεθαίνουμε και άλλοι πάνω αποστολή και κάνουμε.
0: Εντάξει, τι.
1: Κάνουν άγχο.
0: Γιατί δεν έχει, πώς δεν έχει άγχος, δεν έχει άγχος.
1: Στην Γερμανία δεν του πει κανείς τίποτα.
0: Ποιανού.
1: Εκεί,
3: και Σερβία.
0: Κλόπ,
3: όμως.
0: Κλόπ.
1: Μεγάλη τον πλάβη σχολή.
0: Γιώργος, αν χάσει.
1: Αν σέρβους από όπου και να χάσει, μπορεί να πει τίποτα.
0: Συγγνώμη, δεν έχει να διαχειριστεί μετά πράγματα, καταστάσεις, να μιλήσει, να δούμε τι γίνεται, να κάνει δύσκολες ερωτήσεις.
1: Δεν έχει γίνει ακόμα ομάδα, είναι σε φάση μετάβαση και τέτοια.
0: Τι πάλι μετάβαση.
3: Δεν υπάρχει μετάβαση.
0: Δεν υπάρχει.
3: Άντε τελευταία τώρα μετάβαση επειδή είναι Nations League, έρχονται προκριματικά Euro, καμία μετάβαση. Πρέπει να πάει στο Euro οπωσδήποτε.
1: Γεια σας εδώ.
3: Οπωσδήποτε.
2: Εσείς, γιατί δεν κάνετε ένα βανάκι της χαράς να έρθετε ένα διήμερο πάνω.
3: Έλατε.
2: Για την εθνική.
3: Πες τα. Λοιπόν, Δευτέρα 28 του μήνα όλοι
2: θα αφού δεν έχει αγώνες, ρε.
3: Καλά λέει ο Κώστας.
1: Για πότε?
3: Δευτέρα 28 του μήνα όλοι Θεσσαλονίκη ένα τριήμερο.
1: Μπορώ, 29 έχω στεφανιογραφία πάνω την καρδιά μου. Αντέχω.
3: Έλα με το μάτς.
4: Πάνω.
3: Έλα την Πέμπτη με το μάτς.
4: Για Βαλκανικό.
2: Αν αντέχει η καρδιά σου, θα το δούμε πάνω στη Θεσσαλονίκη.
4: Θα το τσεκάρεις πάνω, ρε. Απευθείας, στα μπουζούκια.
3: Ναι, ρε.
1: Καλή επιτυχία.
2: Θα το τσεκάρουμε εκεί.
4: Για Βαλκανικό.
2: Άντε βρε.
3: Άντε, Μπιλ.
1: Για να πέσουμε στην παγίδα.
4: Περίμενε να κάνω τις αλλαγές τώρα. Λοιπόν, Θοδωρή, κάτι άλλο έχουμε.
2: Όχι, είπα για την μια εβδομάδα ρεπό, άδεια τι είναι. Οι τραυματίες θα τους δούμε από αύριο. Θα τα πούμε αύριο στην αυριανή εκπομπή μας. Με χαρά και αυτό.
4: Και αυτό. Γεια σου, Θοδωρή, φιλιά. Τα λέμε αύριο.
3: Και αυτό.
4: Μιλή.
3: Άντε, καλό βράδυ.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε, για την.
1: Να πάρω φορτιστή, θέλω.
4: Πάρε το φορτιστή σου, σκύψε, πάρε το φορτιστή σου και. Σκύψε.
3: Πώς το έβγαλε με τα πόδια, φίλε. Μπορώ να κάνω με τα πόδια.
4: Λοιπόν,
3: και γκελάκια με το φορτιστή, άμα
4: θέλεις. Βασίλης φεύγει, ήρθε εκτάκτος από το γήπεδο, τα είπαμε πολύ ωραία εδώ.
3: Τη δουλειά που είχες εσύ μετά το μάτς την έχω εγώ τώρα. Γεια σας.
4: Τώρα, ε.
3: Αντίο.
4: Θα γράψεις το Βερβελέ, το blog.
3: Όχι, Βερβελέ, blog δεν γράφω.
4: Φιλιά, λοιπόν, Superbet είσαι χορηγός μας. Είμαι και φαίνομαι, πες. Χορηγός εταιρεία η Superbet και είναι μαζί μας στα Athletico FC τα βράδια της Κυριακής για να προσφέρουμε σε εσάς 3,5 ώρες υπερθεάματος, όπως και σήμερα. Μέχρι τη μία θα πάμε και έχουμε αναλύσει τα περισσότερα θέματά μας. Έχουμε κι άλλα
1: μας.
4: Τι αρέσει.
1: Κοκκινίζει το στούντιο.
4: Το Superbet πίσω.
1: Είναι θρόλευκο, τρομερό το.
4: Γι' αυτό τη φέραμε, για να μην κρυμιάζει.
1: Σήμα,
4: πράσινο σήμα, κόκκινο χορηγός, να δω τι άλλο θα κάνετε.
1: Τρομερό, ρε φίλε. Ερυθρόλευκο όλο.
4: Κιτρινάκι, θα βρούμε καμία λες. Έχουν μερικές.
3: Έχουμε.
4: Έχουν μερικές. Όχι, έχουν μερικές. Θα δούμε τώρα.
3: Για να δούμε.
4: Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε.
3: Για να σας δω.
4: Θα έχουμε και σύνδεση.
3: Να το πούμε και λίγο
4: από Κρήτη σε λίγο. Αλλά έχουμε να πούμε και για θεματάκια διάφορα. Έχουμε ήδη αναφερθεί σε πολλά από αυτά. Έχουμε και για Ολυμπιακό, αν θέλετε κάτι να στείλετε σε ερωτήσεις. Κάτι ξεχνάω σίγουρα, ρε φίλε. Κάτι ξεχνάω σίγουρα. Α, μου έστειλε ένα ωραίο. Ένα ωραίο στιγμιότυπο που έχουμε δει, το αναφέραμε κουβεντιάζοντας, όχι όμως την εκπομπή, έχεις δίκιο. Κουβάλισε τον παίκτη του ΠΑΟΚ, τον Παυλένκα, ο τροματοφύλακας του Πανατολικού.
3: Και τον παρηγόρησε.
4: Ναι, πήγε κοντά στο τέτοιο και τον συνόδεψε μέχρι, μέχρι να βγει έξω.
3: Και πολύ καλός τροματοφύλακας σας.
4: Και πολύ ωραία ενέργειά του πάντως. Δεν όφιλε να κάνει.
3: Ωραίος.
4: Ποιος είναι?
3: Τσερέγκο.
4: Κουτσερέγκο είναι.
1: Τσερέγκο, τροματοφυλακάρα.
3: Και πολύ καλός τροματοφύλακας.
4: Ναι. Σωστό. Λοιπόν, ωραία. Ο φίλος μας ο Νικόλας στέλνει μήνυμα προσωπικό για σένα. Εντάξει, υπερβάλλεις νομίζω, Νίκο. Μου στείλε στο Instagram, ας τον γνωρίσω αυτόν τον Νίκο.
1: Για τον Τάσο ή για μένα?
4: Τον Τάσο.
1: Δεν είναι, εντάξει.
4: Και για Βερβέλε λέει κάτι. Λοιπόν, όταν έχουμε. Ποιον θέλουμε, Οικονόμου και Σαββόπουλο. Έχει Σαββόπουλο, ετοιμάζεις? Ωραία. Έχουμε να μάθουμε για Θεσσαλονίκη πραγματάκια που συμβαίνουν εκεί, γιατί είχε ντέρμπι. Τελικά χωρίς κόσμο έγινε από την άλλη πλευρά, σωστά, από Ηρακλή. Πάρω τα είχαν βρει εκεί, υπήρξε αρνητικό. Να δούμε τι σημαίνει ισοπαλία, το Χ. Κύριε Καπετανάκο.
3: Εδώ είμαι, γεια σας. Να τα πούμε.
4: Να τα πείτε, για την ΑΕΚΑΡΑ. Αυτό που είδα πάντως εγώ, ότι ακόμα σαφής βοήθεια από 2-3 περιπτώσεις που μου έχεις πει και στη μέση της εβδομάδας, σε ακόμα ένα μάτς δεν είδαμε. Δηλαδή, Ζουμπκόφ, ας πούμε, όσο μπήκε.
3: Ο Ζουμπκόφ μπήκε στο τέλος. Μαζί με τον Κουτέσα. Εντάξει, το μάτς δεν μπορούσε να κρυθεί από την παρουσία τους. Το ζήτημα νομίζω για την ΑΕΚ είναι ότι για ακόμα μία εβδομάδα στο πρωτάθλημα δείχνει ότι δεν μπορεί μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφια να δείξει αυτό το καλό πρόσωπο. Το συγκεντρωμένο, το αποτελεσματικό. Να προηγείται και να κλειδώνει τις νίκες, πάλι ισοφαρίστηκε, όπως και στη Λεωφόρο, όπως και στην Τρίπολη. Ευτυχώς σήμερα είχε τον Γιώβιτς και τον Ζωάο Μάριο που στο τέλος κάναν αυτή την πολύ ωραία ενέργεια και σκόραρε ο Γιώβιτς. Αυτό που δεν έκανε στην Τρίπολη ο Γιώβιτς δύο φορές και δεν κέρδισε η ΑΕΚ. Δεν νομίζω ότι η εικόνα είναι καλή. Δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ πείθει ότι δεν θα την ξαναπατήσει παρακάτω με αυτή την εικόνα. Μεσοαμυντικά βλέπω πάρα πολλά κενά. Η επιλογή του Γκατσίνοφ στο δεξί άκρο της άμυνας άστοχη. Δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα από εκεί. Ο Κόμπα, ο Βόλος θα μπορούσε να έχει βάλει γκολ στην αρχή. Αλλά ευτυχώς ο Μπρινιόλ ήταν σε πολύ καλή μέρα και κράτησε την ΑΕΚ. Μετά το πρώτο, πολύ δύσκολο, ο Νίκολος είπε φιαλτικό 15 λεπτό του Βόλου. Η ΑΕΚ ισορρόπησε.
4: Ειδικά από την πλευρά αυτή που μου αναφέρεις, έτσι.
3: Πίεσε. Είχε και δοκάρι ο Βόλος. Πίεσε.
4: ανέβηκε μέτρα. Ο Μάγερ πήρε περισσότερες πρωτοβουλίες, αλλάζαν συνεχώς θέσεις ο Μάνταλος με τον Κοϊτά. Ο Μάνταλος έχει κλείσει τα 35 τον Αύγουστο. Δεν περίμενα το 2026 να παίζει βασικός και την Πέμπτη με τον Πανσεραϊκό και την Κυριακή στο Βόλο. Δεν νομίζω ότι είναι κανονικότητα για την ΑΕΚ του Champions League αυτή η διαχείριση. Δεν βοήθησε, βρέθηκε σε δύο πολύ μεγάλες φάσεις ο Μάνταλος για να σκοράρει. Είχε πολύ κακά τελειώματα, πάρα πολύ κακά για την ποιότητά του. Καμία σχέση και ο Μάνταλος σε σχέση με τη Νέα Φιλαδέλφεια με αυτά που έκανε την Πέμπτη, πώς ήταν σήμερα και αυτός εκτός έδρας πάρα πολύ επηρεασμένος. Θα μπορούσε να είχε σκοράρει ΑΕΚ νωρίτερα και να διαχειρίζεται διαφορετικά το παιχνίδι.
0: Σε εντυπωσιάζει αρνητικά πάντως αυτό για Μάνταλο, το να είσαι σε τόσο καλή θέση 2-3 φορές, ειδικά το δεύτερο τελείωμά του, νομίζω, που φεύγει με το φάλτσο το εξωτερικό μακριά. Δεν είναι Μάνταλος τώρα αυτό.
4: Όχι.
0: Όπως όμως, εγώ πρέπει να πω ότι την κίνηση την ωραία την έχει κάνει και στις δύο αυτές περιπτώσεις και μια τρίτη που θυμάμαι. Αλλά άμα δεν πει γκολ είναι αυτό, θα μου πει.
4: Σωστό, το καταλαβαίνω. Στο τέλος του ημιχρόνου, Βόλος σκοράρει η ΑΕΚ, είναι τυχερή γιατί ο Μουκουντή έχει τραβηχτεί τη σωστή στιγμή και είναι offside το Φουρτάδο. Θα μπορούσε η ΑΕΚ εκεί να είναι πίσω στο σκορ. Στο δεύτερο ημίχρονο που βάζει το Ζήνη ο Νίκολιτς, βλέπω στη θέση του Βιτάλης και κάνει την ΑΕΚ πιο επιθετική. Βλέπω περισσότερο νεύρα από την ομάδα. Δημιουργεί αμέσως την ευκαιρία τη φάση με τον Μάνταλο που υπάρχει αυτή η επαφή με το χέρι του ποδοσφαιριστή του Βόλου. Γενικότερα η ΑΕΚ προσπαθούσε από τις πτέρυγες να δημιουργήσει πράγματα με τον Μάγερ, με τον Κοϊτά να αλλάζουν συνεχώς θέσεις. Μπήκε και ο Ζωάο Μάριο αργότερα στη θέση του Μάνταλου. Έβλεπε την ΑΕΚ δηλαδή να πλησιάζει όλο ένα και την αιστεία του Λοντίγκιν. Πολύ καλύτερη η ΑΕΚ σε αυτό το διάστημα μετά το δεύτερο ημίχρονο. Στο 62 κερδίζει ο Γιώβιτς το πέναλτι. Μια φάση που περιμένει από τον ποδοσφαιριστή ψηλής κλάσης να κάνει την ατομική ενέργεια. Το έκανε ο Γιώβιτς. Δεν το είχε κάνει τα προηγούμενα παιχνίδια. Σήμερα όμως ήταν πιο πολύ μέσα στο παιχνίδι ο Σέρβος, π.χ. σε σχέση με την Τρίπολη. Που ήταν πάρα πολύ κακός για την κλάση του πάντα. Κρίνουμε πάντα με το τι είναι ο κάθε παίκτης και το τι περιμένουμε. Και μια ΑΕΚ πολύ δυσκίνητη επιθετικά, γιατί η απουσία του Βάργα τη στοιχίζει πάρα πολύ στη λειτουργία της μέσω επιθετικά. Βρίσκει το πρώτο γκολ και ελπίζει, σκέφτεσαι να το κλειδώσει. Το θετικό σε σχέση με άλλα παιχνίδια είναι ότι μετά τον γκολ η ΑΕΚ δεν κάθεται στον γκολ. Συνεχίζει να είναι κυριαρχική, έχει την μπάλα, έχει κοντά στο 65% κατοχή. Mm-hmm. Πλησιάζει, έχει συνέχεια, είναι εκεί γύρω από την περιοχή του Λοντίγκιν. Δεν κάνει όμως μεγάλη φάση. Αυτό είναι πρόβλημα στη δημιουργία, το ότι δεν κάνει μεγάλη φάση για να ψάξει το δεύτερο γκολ. Και φτάνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο που ο Βόλος αναθαρεί, ρισκάρει και περισσότερο ο Μπράτσος. Προλαβαίνει να βάλει τον Αριάγκα ο Νίκολιτς και λες εκεί κάπως αμυντικά να κλείσει τους χώρους. Και κερδίζει γίνοντας στημένο ο Βόλος, στο οποίο η άμυνα της ΑΕΚ τα κάνει όλα λάθος. Δεν καταφέρνει ούτε ένας να διώξει από όλους αυτούς που πέρασε η μπάλα, που έκανε τα τρεις ποδαγή σαν μπιλιάρδο. Δεν καταφέρει ούτε ένας παίχτης ΑΕΚ να απομακρύνει σωστά. Και ο Χαραλαμπόγλου σκοράρει με δυνατό σούτ από κοντά και κάνει το 1-1 στο 85.
0: Πες για Αριάγκα λίγο. Όπως στην Τρίπολη.
4: Ναι, δεν κατάφερα να δω κάτι τρομερό. Ακόμα και σε αυτό το κομμάτι που ήταν. Αμυντικά η ΑΕΚ το χρειαζόταν και το κομμάτι δεν κατάφερε να πάρει κάτι από τον Αριάγκα. Θέλει περισσότερο χρόνο και αυτός να προσαρμοστεί, να τον μάθει η ομάδα, να βρει τα πατήματά του στο χώρο, στο γήπεδο. Δεν ξέρω και ποιο είναι το κατάλληλο δίδυμο, γιατί η ΑΕΚ έπαιζε πλέον με διαφορετική διάταξη μπροστά. Είχε ρισκάρει πολύ ο Νίκολιτς για να βρει και δεύτερο γκολ και μετά έβαλε τον Αριάγκα. Μετά το 85 μου εμφανίζεται μια ομάδα σαν σοκαρισμένη και δικαιολογημένα. Η ΑΕΚ έχει πάνω από 10.000 κόσμο. Είναι 11.012 στο Βόλο. Και στο 85 δέχεται πάλι για τρίτο παιχνίδι, ενώ έχει προηγηθεί. Τέταρτο, αν βάλω και το office στο Super Cup, έχει προηγηθεί.
0: Σωστό.
4: Και πάλι ισοφαρίζεται. Στο office, ο office του το γύρισε και τελείωσε και μετά ισοφάρισε η ΑΕΚ. Mm-hmm. Αλλά πάλι δέχεται γκολ μετά το 1-0 που έκανε.
0: Θέλω να δώσω μια απάντηση σε ένα φίλο. Εγώ πολύ καλό πρόεδρο, αυτός προφανώς όχι. Σε μένα δεν θα μου λες αν είπα ή δεν είπα κάτι και θα απομονώνεις κάτι. Εντάξει, γι' αυτό έφαγες και τον μπαν σου. Όταν λέμε κάτι θα λες όλη τη φράση. Αλλιώς δεν έχεις θέση εδώ. Λέει ο Μπακόπουλος, έχουν ακουστεί και χειρότερα. Δεν είπα αυτό μόνο. Είπα ότι η δικαιοσύνη θα καλέσει αυτόν που λέει αυτά και εκεί θα πρέπει να τα αποδείξει αυτός.
4: Πρέπει να τον καλέσει.
0: πρέπει να τον καλέσει και πρέπει να το αποδείξει. Όχι, θεωρώ δεδομένο να τον καλέσει. Δεν το θεωρώ ότι μπορεί να μην γίνει. Εκεί θα πρέπει να το αποδείξει.
4: Για όλα.
1: Οπότε, δεν είναι η πρώτη φορά πάντως που ο Βόλος μιλάει για διαιτητές και στοιχηματισμούς και τα λοιπά, να πούμε.
0: Θα πρέπει να αποδειχθούν, ναι. Αδερφέ μου, αυτό είναι.
1: Όχι, το λέω...
0: όχι, δεν με νοιάζει τι θα γίνει. Εγώ λέω ότι.
1: Γιατί δεν ξέρω αν έχει γίνει στο παρελθόν κάτι. Αυτό λέω.
0: Όχι, εγώ
4: δεν πρέπει κάποια στιγμή όμως για στιγματισμούς.
1: Ναι,
4: να λέει μαϊμού το Γιώβιτς.
1: Δεν είμαι εναντίον σε αυτό. Άλλο λέω. Για ίσως και αυτή την. Για κάποιους ασυλία αντιθεωρείς, επειδή μπορεί να μην έχει υποστεί συνέπειες.
0: Εγώ είπα τι πρέπει να γίνεται και είπα όλη μου τη φράση για σένα που ξέρεις, που έγραψες. Έφαγες τον μπαν σου, ξεκουράσου. Εδώ θα τα λέμε όλα. Και τα λέμε όλα. Αν εσύ είδες 10 λεπτά εκπομπής ή ένα μόνο, μια μόνο φράση και την απομονώνεις, σε μένα όχι. Τελείωσε. Πάμε παρακάτω. Για την αντίδραση λίγο να πω κάτι, γιατί με ρωτάει ένας φίλος και για το, να πούμε και τον κανονισμό λίγο ποιος είναι. Εκτέλεται ένα φάουλ από τον Βόλο. Νωρίτερα είχε χτυπήσει πιο παίχτη τη ΑΕΚ ο Μίγας.
4: Ο Μίγας έχει ρίξει αγωνιά στον Πίλιο.
0: Στον Πίλιο. Αυτό έχει γίνει πριν εκτελεστεί.
4: Κερδισμένο φάουλ του Βόλου.
0: Μπράβο. Πριν εκτελεστεί το φάουλ, γίνει εκτός φάσης αυτό. Άρα εκεί, όπως σωστά έκανε ο διαιτητής, πηγαίνεις, δείχνει την κόκκινη κάρτα.
4: Το ΒΑΡ.
0: Τον κάλεσε, ναι, τον κάλεσε και πήγε και δείχνει την κόκκινη κάρτα και εκτελεί το φάουλ ο Βόλος. Δεν αλλάζει μετά η κατοχή οτιδήποτε. Αυτός είναι ο κανονισμός. Σωστά επιβλήθηκε. Όπως και η κόκκινη είναι 100%. Όπως και μετά η δεύτερη κίτρινη του παίκτη του Βόλου ήταν πάλι κίτρινη κάρτα.
4: Δεν διαμαρτυχε κανένας. Είμαστε στο 85, είναι αυτή η ισοφάριση σοκ. Εκεί, να σου πω την αλήθεια, προσωπικά δεν περίμενα πολλά πράγματα. Γιατί νόμιζα ότι την ΑΕΚ θα την είχε κυριεύσει το σοκ από την ισοφάριση. Από μια φάση που πραγματικά δεν το περίμενε. Αμυντικά δηλαδή ήταν όλα, τα κάνει όλα λάθος και το αμυντικό στημένο ήταν πάρα πολύ άσχημη η αντίδρασή της. Για ακόμα μια φορά θα πω εγώ, σε ακόμα ένα παιχνίδι. Ευτυχώς σήμερα δεν το πλήρωσε. Αλλά εκεί σας είχα πει ότι ο Νίκολης μας έλεγε το καλοκαίρι συνέχεια ότι θέλει παίκτες που δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Τι εννοούσε αυτό, να πάνε σε έδρες. Καρεσκάκι τούμπα και να μην τον νοιάζει το παίκτη να έχει την μπάλα στα πόδια του στο κρίσιμο σημείο να δημιουργήσει, να εκτελέσει. Ή όταν είναι το κρίσιμο, να μην τον κυριεύσει το άγχος. Γι' αυτό επέμενε πάρα πολύ και ήθελε τη μεταγραφή του Ζωάο Μάριο. Ο Ζωάο Μάριο, εκεί που ίσως κάποιοι θα κάνανε γιώμα ή θα τη σεντράρανε όπου να είναι, ο Ζωάο Μάριο στο 88 σήκωσε το κεφάλι, είδε την κίνηση του Γιώβιτς, γιατί προφανώς το έχουν δουλέψει εδώ και πάνω από ένα χρόνο, το δουλεύουν στην ΑΕΚ αυτή την κίνηση. Προς το δεύτερο δοκάρι, απελευθερώθηκε πάρα πολύ ωραίο ο Γιώβιτς, έβαλε το σώμα του, σηκώθηκε στον αέρα και το έκανε με τέτοια εμπειρία και ποιότητα ο Γιώβιτς και τη στέλνει την μπάλα στην άλλη πλευρά από εκεί που ήταν ο Λοντίγκιν, που δεν μπορούσε καν να αντιδράσει ο τερματοφύλακας του Βόλου, που ήταν πάρα πολύ καλός σήμερα. Και βάζει ένα γκολ το οποίο προφανώς είναι ο λόγος που πληρώνει τον Γιώβιτς, ο λόγος που έχει σε αυτό το συμβόλαιο, ο λόγος που λέγεται αυτός Γιώβιτς, που έχει αυτό το βιογραφικό και όλα αυτά που θεωρείται και ο καλύτερος.
0: Υπέροχα, σημαδεύει απέναντι γωνία.
4: Και έχει ξεκλειδώσει ο Γιώβιτς για μένα με δύο προσωπικές ενέργειες και στη φάση του πέναλτι, η προσωπική ενέργεια, και στη φάση της εκτέλεσης με την κεφαλιά, με ακόμα μια προσωπική ενέργεια, έχει ξεκλειδώσει ένα παιχνίδι το οποίο πήγαινε βουρ για νέα γκέλα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ δεν ήταν καλή. Δεν πρέπει να παραμυθιαστεί, δεν πρέπει να θολώσει την εικόνα της από την ισοπαλία. Δεν ήταν καλή, δεν πείθει, δεν είναι σταθερή, δεν είναι συγκεντρωμένη, έχει κενά και εγώ το ξαναλέω. Ό,τι είπα και πριν, αν δεν αλλάξει γρήγορα αυτή την οτροπία και αυτή την εικόνα της, παρακάτω θα ξαναχάσει βαθμούς και θα μείνει πίσω στον ανταγωνισμό για το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν θα είναι τόσο πίσω που να μην μπορεί να το γυρίσει μετά, δεν νομίζω ότι θα δημιουργηθεί τέτοια απόσταση, αλλά αυτό θα της δημιουργήσει και μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί πλέον έρχονται τα ευρωπαϊκά παιχνίδια πολύ, πολύ δύσκολα, πολύ απαιτητικά. Μπαίνει το κύπελο. Η ΑΕΚ έδωσε δύο εύκολα παιχνίδια κυπέλου. Έπαιξε με τον Έσο στη Χρυσούπολη και με τον Πανσεραϊκό στην Φιλαδέλφια. Μετά έχει να πάει Τούμπα με τον ΠΑΟΚ, ενδιάμεσο παιχνίδι, και μετά έχει Αστέρα Τρίπολης στη Νέα Φιλαδέλφια. Είναι δύο παιχνίδια με ομάδες Super League και έχει Τούμπα.
1: Εντάξει, με τον Όφη και με τον Όφη πριν τη Σαχτάρ είναι κράση τέτοιο σοβαρό. Γιατί Όφη είναι ομάδα που τρέχει, η ομάδα που στέκεται καλά με τους μεγάλους. Και έχει το μυαλό σου του Champions League και έχει μια ομάδα Champions League.
4: Και είναι και η μεγαλύτερη θολούρα του Νίκολιτς στην Ελλάδα είναι Όφη. Και ο Κόντις. Του έχει δημιουργήσει πολλά μεγάλα προβλήματα. Και καλείται η ΑΕΚ να δει αυτό το παιχνίδι αν θα έχει το Βάργα. Αν θα έχει το Ρότα, αν θα έχει το 300. 300 βέβαια είναι και το μικρότερο πρόβλημα για την ΑΕΚ. Για τον Μπρουνιόλι δείχνει θαυμαστή σταθερότητα το παιδί, για την εικόνα του, και έχει κρατήσει την ΑΕΚ για ακόμα ένα παιχνίδι. Αλλά η απουσία Ρότα και Βάργα είναι κομβική για την ΑΕΚ και στο κομμάτι της άμυνας, σε επιστροφές και αλληλοκαλύψεις, και για το Βάργα στη λειτουργία της επίθεσης.
0: Αν έλεγαν σε κάποιον εχθρό της ΑΕΚ Βγάλε δύο παίκτες από την ΑΕΚ για να χάσει βαθμούς ή να μην πάει καλά.
4: Ο πρώτος ήταν ο Μάγερ, θα λέγαν όλοι.
0: Πιστεύω. Μάγερ πιθανόν. Ναι. Βάργκα θα λέγαν σίγουρα. Ρώτα 100-0. Γιατί δεν έχει άνθρωπο εκεί να παίξει.
4: Εγώ
1: θα βγάζω τα δύο φόρου.
0: Και τα δύο, και Βάργκα και Γιώβιτς.
1: Αν μου δείξει να παίξει με την ΑΕΚ δύο πουσίες, τα δύο φόρου θα βγάζω.
0: Θα τα βάζω, Ζήνη.
1: Θα τα βάζω, Ζήνη. Εγώ σου λέω τα δύο φόρου θα βγάζω.
0: Άσχετο, ο Μάγερ, αφού το έθεσε νωρίτερα ένα φίλο, επειδή τυχαίνει να το βλέπω τώρα μπροστά μου τη φάση και την ξαναβλέπω τη φάση, δεν έχει κάνει πέναλτι πριν σκοράρει και ακυρωθεί τον γκολ του Βόλου. Εντάξει. Και αυτό έχει εξεταστεί.
1: Καλά, αυτή είναι όμως φάση που ο Νίκολης, επειδή είναι, έχει δείχνει έτσι, δηλαδή και βλέπω και σαν αναλύσει τι δηλώσει του τελειωμανή. Mm-hmm. Είμαι πεπισμένο ότι αυτή η φάση του γκολ που δέχεται και ακυρώνεται θα την αναλύει.
0: Καλά, ναι, άστρο.
1: Δηλαδή πώ δεν πάει κανεί.
0: Το γλιτώνει για τόσο.
1: Δεν
0: για είναι, το offside.
1: Που ταξιδεύει, ρε φίλε, η μπάλα μέσα σε 20 μέτρα χωρί να έχουν. Ναι. Δηλαδή ο μόνο που πάει είναι ο Μάγερ σε μονομαχία. Ναι. Αυτό εννοώ.
4: Ο Μάγερ πάλι σήμερα έχει τρέξει όλο το γήπεδο. Είναι εκπληκτικό. Έχει παίρνει πρωτοβουλίες. Πραγματικά δεν μπορώ να βρω άλλο παίκτη της ΑΕΚ να είναι τόσο επιδραστικός στο παιχνίδι της μεσοπιθετικά και να τον ψάχνουν οι συμπαίκτες του συνεχώς να του δώσουν την μπάλα να δημιουργήσει.
0: Και είναι τόσο το σύντομα.
4: Και πάρα πολύ άμεση προσαρμογή.
0: Σωστά.
4: Και ο ίδιος δεν το φοβάται. Γιατί έχει την ποιότητα.
0: Διαβάζω κάτι που στέλνει ένας φίλος πάλι τον Νέισον. ΑΕΚ και ΠΑΟ πώς απέναντι έχουν ως τώρα και σήμερα φάνηκε πως μία σπρώχνεται η ΑΕΚ και μία ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ παίζει την καλύτερη μπάλα έως τώρα. Αυτό τώρα είναι λίγο μπακαλίστικο το πώς απέναντι. Να τα εξετάσουμε ένα να πούμε την άποψή μας.
4: Νομίζω το πρώτο είναι. Νομίζω να έχει πάρει άλλο. Αν κάνω λάθος, να μου πείτε.
0: Δεν ξέρω. Για ο Παναθηναϊκό λέει ότι έχει πάρει 4, ας πούμε. Το ξέρω ότι έχει πάρει 4. Και τα 4 που θυμάμαι εγώ, νομίζω. Ήταν, αν εξαιρέσει, ποιο δεν είχα πει. Ποιο
4: αυτό με την Κηφισιά λέγαμε.
0: Τετέι λέγαμε, ναι.
4: Αυτό ότι... με την Κηφισιά.
0: Αλλά και αυτό δεν λέω ότι δεν είναι. Εγώ λέω ότι και οι δύο τραβάνε. Νομίζω πως το παίρνει ο Τετέι.
4: Τέλος πάντων. Για τον Νίκολιτς, μου κάνει εντύπωση η μη χρησιμοποίηση του Καϊρίνεν σε ένα πολύ κομβικό κομμάτι που θα μπορούσε να πάρει την μπάλα να βοηθήσει ο Φιλαδός να παγώσει το αιθμό. Δεν έχω καταλάβει γιατί δεν τον αξιοποιεί τόσο πολύ και σε ποιο βαθμό προσαρμογής θεωρεί ο ίδιος ότι δεν είναι. Γιατί μόνο αυτό. Μπορεί να μην τον θεωρεί έτοιμο για τέτοια παιχνίδια. Εγώ εκτιμώ με τα προσόντα και τα στοιχεία που έχει ο Κάιρνεν θα μπορούσε να δώσει σημαντικές βοήθειες σήμερα. Mm-hmm. Ο Βιτάλης για ακόμα ένα παιχνίδι δεν είναι καλός. Ο Μαρίν για ακόμα ένα παιχνίδι δεν είναι καλός. Δηλαδή η ΑΕΚ στον άξονα έχει δύο παιδιά σήμερα βασικούς τα οποία δεν τη βοηθούν ούτε στο επιθετικό τρίτο να δημιουργήσει, ούτε στο αμυντικό τρίτο να έχουν τις αλληλοκαλύψεις. Μόνο ο Μάγερ προσπαθεί να βοηθήσει κάπως στον άξονα. Και ο Μάνταλος, σας είπα στα 35 του, δεν μπορεί να παίζει Πέμπτη Κυριακή. Δεν, είμαστε στο 2026, δεν είμαστε στο 2016 που ήταν ο Μάνταλος το σημείο αναφοράς της τότε ΑΕΚ.
0: Σωστά.
4: Γι' αυτό που είπε ο Νίκολης για τις μεταγραφές, είπε ότι η ΑΕΚ θα κοιτάξει την αγορά των ελεύθερων, αφήνει μια χαραμάδα, αν βρει κάτι ποιοτικό. Εγώ δεν αφήνω πολλές πιθανότητες να βρει κάτι ποιοτικό που θα της ανεβάσει το επίπεδο στην άμυνα και όπου άμυνα το δεξί άκρο της και το κέντρο της άμυνας. Γιατί γι' αυτό γίνεται η κουβέντα και γι' αυτό φωνάζουμε από το καλοκαίρι. Για τις δύο θέσεις που η ΑΕΚ αποφάσισε ίδια να μην ενισχυθεί. Ο Νίκολιτς ο ίδιος δεν ζήτησε ποτέ δεξί μπακ και ο ίδιος ο Νίκολιτς αποφάσισε να μην κινηθεί η ΑΕΚ για καθαρόιμο κεντρικό αμυντικό. Γιατί στο μυαλό του έχει πολλές περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών παικτών που μπορούν να βοηθήσουν στο κέντρο της άμυνας.
0: Καρβαχάλ ελεύθερος. Καρβαχάλ ελεύθερος. Φαντάζομαι να έρθει ο Καρβαχάλ να έχει πάρει πόσα 5-6 Champions League έχει πάρει και να είναι αναπληρωματικός του Λάζαρο. Ωραίο δεν είναι.
4: Να δούμε και τον και το Λυκογιάννη σε αυτό το επίπεδο που είναι, αν μπορεί να πάρει τη θέση του Πίλιου. Γιατί ο Πίλιος σήμερα έχει κάνει κανένα δύο ανεβάσματα, αλλά γενικότερα δεν μου άρεσε η εικόνα του. Θέλω να δω σε αυτό το διάστημα της διακοπής πόσο θα βελτιώσει τους παίκτες που θα μείνουν πίσω ο Νίκολιτς. Θα μείνουν μόνο από το βασικό rotation του. Όχι από το βασικό rotation, από το roster της ΑΕΚ θα μείνουν 10 παίκτες. Mm-hmm. Οι υπόλοιποι είναι διεθνείς. Μιλάμε για πολύ μικρό αριθμό. Η ΑΕΚ θα δώσει δύο φιλικά σε αυτό το διάστημα. 29 του μήνα θα παίξει με την Καλυθέα, φιλικό. Και στις 4 Οκτωβρίου με τον Πανετολικό. Θα δώσει δύο φιλικά στο διάστημα της διακοπής για να δει λίγο ο Νίκολιτς και
0: Πανετολικό, είπες και το πρώτο.
4: Άθενης Καλυθέα.
0: Okay.
4: 29 του μήνα με Καλυθέα. Και 4 Οκτωβρίου με τον Πανετολικό.
0: Okay,
4: τα κενά στην άμυνα, επαναλαμβάνω, η ΑΕΚ δεν είναι μόνο το δεξιά άκρο της άμυνας, δεν είναι μόνο το στόπερ. Μεσοαμυντικά βλέπω μια ομάδα που έχει χάσει την περσινή της ταυτότητα. Προηγείται, δεν κλειδώνει το παιχνίδι, δίνει δικαιώματα, δείχνει ευάλωτη και σε σετ παιχνίδι πολύ περισσότερο σαστημένα. Ο Μουκουντή πάλι δεν ήταν σε καλή μέρα. Ο Ρέλβας προσπάθησε το παιδί να σώσει ό,τι μπορούσε, έκανε και αυτό ένα χοντρό λάθος. Από τη θολούρα του και από την κούραση. Ο Μαρίν θέλει ξεκούραση. ο Βιτάλης πρέπει να μπει περισσότερο σε αυτά που ζητάει ο Νίκολιτς. Μέσω αμυντικά, επαναλαμβάνω, γιατί μπροστά έχει την ποιότητα, δημιουργεί, κάνει φάσεις. Έχει τον Βάργκα, έχει τον Γιώβιτς, έχει τον Γκοϊτά, έχει τον Μάγερ, πάρα πολύ τον Μάγερ, που μπορεί να κάνουν να ξεκλειδώσουν με μια ποδοσφαιρική ευφυΐα, με μια κίνηση, με μια απόφαση της τελευταίας στιγμής τα παιχνίδια. Μέσω αμυντικά, που θέλει αθλητικότητα, θέλει προσόντα, θέλει ταχύτητα, θέλει σχέδιο και αλληλοκαλύψεις. Η ΑΕΚ έχει πρόβλημα και μακάρι να το λύσει, γιατί ξεκινάει μετά τη διακοπή με Όφη στη Νέα Φιλαδέλφεια, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Μάντσεστερ Σίτι.
0: Ας το φωτιά μετά. Αν θεωρήσουμε ότι ο Μάγερ, όχι θεωρήσουμε ισχύει.
4: Ο Ρώτα, επειδή ρωτάει ένας φίλος, το πάμε στην αρχή, έχει πρόβλημα στην ποδοκνημική και αποφασίστηκε να μην ταξιδέψει καν στο Βόλο. Ο Νίκολης είπε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό, θα είναι μετά την διακοπή. Απλά χρειαζόταν ξεκούραση. Αν έπαιζε και σήμερα, θα είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα, σύμφωνα με αυτά που είχαν δει.
0: Και σίγουρα είπαμε ότι ο Ρώτα είναι ένα παιδί το οποίο θα ήθελε πάρα πολύ να είναι με την εθνική ομάδα. Μην ακούω τώρα χαζομάρες, εντάξει. Δεν θέλει να παίξει με Ολλανδία και Γερμανία για να. Τέλος πάντων.
4: Και θέλει η ΑΕΚ να το χάσει με τον Βόλο. Γιατί κέρδισε και άλλο.
1: Φίλε, βλέπω αυτό το Μεντίλ τώρα που τρώει την κόκκινη και στο τέλος δεύτερη κίτρινη.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει δει του κάνει διαιτητή.
0: Τον τραβάει.
1: Τον τραβάει. Το χαστό και του έχει κόψει. Το αριστερό χέρι, τον βρίσκει και μάλλον στο αριστερό χέρι.
0: Ο Μεντίλ ήταν στον Άρη, αυτό δεν είναι πριν. Χρυσαμπόπουλε, που είσαι εδώ.
4: Γεια σου,
0: Άλεξ μου.
5: Αυτό είναι.
0: Εδώ παίζει καλύτερα πάντως στο Βόλο από ότι στον Άρη.
5: Εντάξει. Δεν πετάω και τη σκουφιά μου.
0: Εντάξει, οκ. Πάντως έναν κόμπα θα τον ήθελες,
5: Και κόμπο θα ήθελα και κόμπα και γενικά θα ήθελα πολλά πράγματα.
4: Αυτός ο κόμπα είναι φωτιά.
1: Βέβαια. Φωτιά. Αυτό τον άφησε ο Τζίλος μέσα με τον Ολυμπιακό. Τον άφησε μέσα αντί να τον βγάλει. 2 βαθμούς αφήσαμε εκεί. Και έρχομαι σε μάτς πρέπει τώρα. Αντί να είμαι ισόβαθμος αν κερδίσει τον Παναθηναϊκό, αγαπητέ Τάτσο Καπετανάκο. Την έκτη αγωνιστική να λέμε μείον στο μείον 8, κατάλαβες. Μετά μου εγκρινιάζω για διαιτησία.
4: Έχουν πει πολλά για εκείνο το πέναλτι του Ελκαμπή, αλλά επειδή είναι τραυματισμό δεν θα
1: σχολιάσει. Τι να πει για πέναλτι, τι είναι. Αυτοί που έχουν πει.
4: Σεβασμό στον Ελκαμπή δεν θα σχολιάσει.
1: Κατσαρόλα. Όχι, δεν είναι σεβασμό στον Ελκαμπή, αν δεν είναι πέναλτι, δεν είναι πέναλτι. Τι να έχει να κάνει, δεν κατάλαβα.
4: Επειδή σοβαρό τραυματισμό δεν λέω.
1: Λοιπόν, τι πάει να πει αυτό.
4: Εγώ λέω.
0: Για πάμε να ακούσω λίγο τον Αλέξη μου εδώ πέρα, το φίλο μου. Άλεξ, είχαμε ντέρμπι Θεσσαλονίκη όπω το θέλαμε, με κόσμο και από του δύο δηλαδή. Ήταν ένα μάτσο το οποίο ήρθε 0-0. Κουβεντιάζαμε, αν θυμάσαι, τελευταία μέρα της εβδομάδας, τι θα συμβεί υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αν χάσει μία ομάδα, αν χάσει άλλη, τι θα γίνει μετά των προπονητών και ποιος είναι πιο πολύ υπό πίεση. Τώρα τι γίνεται με το 0-0 και με τις δηλώσεις του προπονητή του Ηρακλή και με όλα αυτά που συμβαίνουν.
5: Καταρχάς, όσον αφορά το ματσάρι, πραγματικά ήταν εντυπωσιακά τα όσα δήλωσε. Εντάξει, λίγο πολύ όλοι όσοι είστε στο πάνελ, παιδιά, έχετε γράψει πολλά χιλιόμετρα στο χώρο, έχετε ακούσει δεκάδες συνεντεύξεις, έχετε ακούσει προπονητές να μιλούν. Αυτά που είπε ο Ματσάρη, με τον τρόπο που τα είπε και έτσι όπως ουσιαστικά ξεγύμνωσε όλα όσα έχουν γίνει από το καλοκαίρι μέχρι σήμερα, για κάποιους άλλους ήταν ένα λόγος απόλυσης, εντάξει. Ορθά κοφτά. Δηλαδή, όταν βγαίνει στην συνέντευξη και λέει ότι δεν με άκουσε κανείς, ότι ένα παίκτη ζήτησα δεν μου τον έφεραν, ότι μου φέρανε παίκτες στους οποίους δεν ήθελα, ότι ήταν απροπόνητοι, ότι έχω 32 παίκτες και δεν πάω να κάνω τη δουλειά μου. Δηλαδή, είπε παπάδες ο άνθρωπος.
0: Είπε πολλά, ναι.
5: Για 5 λεπτά είχε ένα μονόλογο κατά της διοίκησης και γενικά ανθρώπων τους οποίους δεν κατονόμασα, αλλά λίγο πολύ όλοι καταλαβαίνουμε ποιους εννοεί, τον περίγυρο και τους ανθρώπους που έχουν διάφορα πόστα στον Ηρακλή. Και παρόλα αυτά, σήμερα έγινε μια συνάντηση με τον Μονεβασιώτη. Και όχι μόνο δεν προέκυψε από πομπή του ή κάτι τέτοιο, ίσα ίσα βγαίνει και λίγο ισχυροποιημένος νομίζω ο Ματσάρη από τη σημερινή συνάντηση με τον Μονεβασιώτη, ο οποίος ορθά κοφτά του είπε κάνε ό,τι νομίζεις καλύτερο για να βελτιώσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.
0: Ο Διονύσης λέει κάτι του θυμίζει γιατί όταν στηρίζει προπονητή το καλοκαίρι.
4: Οι παγίδες, Άλεξ, οι παγίδες είναι δύο. Η ανανέωση εμπιστοσύνη και η ανανέωση συμβολίου.
1: Ματσάρι, δεν σπίζω από την κουρτίνα, άσε τον μπροστά.
5: Δεν σπίζω από την κουρτίνα, όπως είναι κρυμμένος ο Ιορδανέσκου. Γιατί κάποιες ψυχούλες και φωνούλες μου είπαν ότι ήταν και στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Ιορδανέσκου τις προηγούμενες μέρες. Δεν υιοθετώ. Λέω απλά τι αναπαράγεται εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Πάντως, δεν
5: ξέρουμε λίγο πολύ τι συμβαίνει.
0: Ως εικόνα, ο προπονητής δεν έχει πάει άσχημα με τον Ηρακλή. Σα ίσα το αντίθετο, θα έλεγα εγώ. Και το διπλό στην Τρίπολη έχει κάνει.
5: Με βάση το υλικό που έχει.
0: Και φωνάζει και για διαιτησία και κάπου ίσως και δίκαια.
5: Εντάξει, είναι προσωπικότητα, Βασίλη. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι προσωπικότητα, τώρα όπως και να το κάνουμε. Τώρα, ασχέτως αν τον θεωρούμε ξεπερασμένης προπολιτικής φιλοσοφίας ή οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, το πήραν και τα χρόνια. 64 είναι. Δεν είναι ο άνθρωπος κανένας γυραλαίος. Αλλά είναι μια προσωπικότητα, αν μη τι άλλο, με τεράστια εμπειρία και έχει καταφέρει να συμμαζέψει λίγο μια ομάδα που έχει 30 τόσα νέα πρόσωπα. Μιλάμε τώρα για εντελώς καινούργια ομάδα που ανέβηκε μετά από 9 χρόνια και δεν είναι μαθημένη. Είχε ξεχάσει λίγο πώς είναι να παίζει στη Super League και είχε καταφέρει αυτή την ομάδα να τη συμμαζέψει στα τελευταία παιχνίδια. Έχει πολλή δουλειά να κάνει και η εικόνα της παιδιάς το πρώτο 30 λεπτό ήταν τραγική. Δηλαδή ο Άρης θα πρέπει πραγματικά να καθίσει

0: εστίας. Και αποδεικνύεται ότι δεν φτάνει να διαθέτεις, παιδιά, 5 επιθετικούς στο ρόστερ. Καντεβέρε, Μύρ, Μωρόν, Κουαμέ και Αλφαρέλα, γιατί θες έπαιξε και ο Αλφαρέλα στο δεύτερο ημίχρονο. Πρέπει να έχεις και άλλα πράγματα, πρέπει να έχεις σοβαρότητα στην τελική προσπάθεια, πρέπει να έχεις μια ψυχολογία για να στείλεις την μπάλα στα δίχτυα. Ο Άρης δεν τα είχε αυτά. Και το άσχημο είναι ότι όπως και με τον ΠΑΟΚ, όπως και με την ΑΕΚ στα δύο προηγούμενα ντέρμπι, χάνεται για μεγάλα διαστήματα στο παιχνίδι. Δηλαδή, σε ολόκληρο το δεύτερο ημίχρονο ψάχναμε να τον βρούμε στο γήπεδο. Και από τη στιγμή, μάλιστα, που έγιναν οι διορθωτικές κινήσεις από τον Γρηγορίου, αντί να την βελτιώσουν την ομάδα, την έκοψαν κυριολεκτικά στη μέση. Ο Άρης εξαφανίστηκε, ο Ηρακλής πήρε μέτρα. Και εκεί που ήταν μια ομάδα η οποία είχε τεράστιες αποστάσεις στις γραμμές της, δεν μπορούσε να κρατήσει μπάλα, δεν είχε εντάσεις, πήγαινε δεύτερος στις μπάλες. Στο δεύτερο ημίχρονο είχε τη μεγαλύτερη φάση στο 74 με τον Μάρκης και θα μπορούσε να κάνει και τη ζημιά και να κλέψει και το παιχνίδι στο τέλος από τον Άρη. Και αυτό, αν μη τι άλλο, είναι ένα ζήτημα που προκαλεί προβληματισμό. Δηλαδή, πώς ο Άρης χάνει τη συνοχή του και την ψυχολογία του και εξαφανίζεται για μεγάλα διαστήματα στο παιχνίδι. Και όταν συμβαίνει τρίτη διαδοχική φορά, ειδικά σε ντέρμπι, προφανώς αυτό δεν πάβει να είναι σύμπτωση. Όπως δεν μπορεί να είναι σύμπτωση το γεγονός ότι ο Άρης για τρίτο σερί παιχνίδι δεν σκοράρει, μένει στο 0. Και αν βάλουμε και το παιχνίδι Κυπέλλου μεσοβδόμαδα με μια υποδέστερη ομάδα, όσο καλή και αν είναι η Μαρκό, που σκόραρε με αυτόν τον γκολ ο Άρης, είναι 4 μάτς τα οποία ο Άρης δεν έχει σκοράρει.
1: Ναι, αν βάλεις και την Τρίπολη που θα μπορούσε να έχει χάσει και το μάτς αφού τα θέτεις όλα μαζί κλπ. Δεν ήταν καλή εμφάνιση του Άρη με τον Αστέρα. Ναι. Ο Αστέρας τότε δεν ήταν ακόμα τώρα όπως τον βλέπουμε που έχει βελτιωθεί. Ομάδα που ακόμα ψαχνόταν κι αυτός. Ναι, καταλαβαίνω. Οπότε τι γίνεται τώρα, τι μπορεί να γίνει τώρα, είναι θέμα προπονητή με λίγα λόγια, αυτό μου λες.
0: Δεν είναι απαραίτητα θέμα προπονητή. Δεν φταίει πάντα ο προπονητής. Έχει και αυτός προφανώς τη δική του ευθύνη και νομίζω ότι ξεκάθαρα έχει μια τελευταία ευκαιρία στη διακοπή του πρωταθλήματος, που είναι και αρκετά μεγάλη, 3 περίπου εβδομάδων, να βάλει κάτω τα πράγματα, να αποφασίσει πλέον έχοντας όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, γιατί πια οι μεταγραφές τελείωσαν. Εντάξει, δεν θα υπάρχουν πλέον δικαιολογίες ότι δεν έχω μεσοβδόμαδα προπονήσεις γιατί έχω συνεχόμενους αγώνες, ότι μου έρχονται συνέχεια καινούργιοι παίκτες ή οτιδήποτε άλλο. Πλέον το ρόστερ είναι σηματοποιημένο. Έχει 3 εβδομάδες μπροστά στη διάθεσή του ο Μιχάλης Γρηγορίου να αποφασίσει τι θέλει να κάνει με αυτό το ρόστερ, τι θέλει να παίξει και για μένα να αποφασίσει ποιοι του κάνουν, ποιοι δεν του κάνουν, γιατί να πορευτείς με 34 παίκτες δεν μπορείς. Είναι αδύνατο για κανένα προπονητή στον κόσμο, όσο καλός προπονητής και να είναι. Πρέπει να αποφασίσει με ποιους θα πορευτεί να καταλήξει σε ένα κορμό. Ο Άρης δεν έχει Ευρώπη. Έχει 2 διοργανώσεις να διαχειριστεί. Και μέχρι τις γιορτές των Χριστουγέννων έχει και 2 μάτς Κυπέλλου. Ένα με τον Παναθηναϊκό τον Οκτώβριο και ένα με τον Πανσεραϊκό τον Νοέμβριο. Και έχει και ένα πρόγραμμα αμέσως μετά τη διακοπή, το οποίο ομαλοποιείται. Μέχρι την επόμενη διακοπή, μέχρι τη 10η αγωνιστική δηλαδή, δεν έχει ντέρμπι. Δεν σημαίνει ότι αυτά τα παιχνίδια είναι εύκολα, φυσικά, όπως κανένα μας δεν είναι εύκολο. Αλλά έχει παιχνίδια πιο βατά θεωρητικά, που αυτά θα μας δείξουν αν ο Άρης μπορεί να κοιτάξει λίγο παραπάνω ή αν θα μείνει εκεί να παιδεύεται μεταξύ 5ης, 6ης, 7ης θέσης, βλέποντας τον Όφη αυτή τη στιγμή να έχει το momentum.
1: Ξεκάθαρα. Το είπαμε και στην αρχή, φαντάζομαι ότι μπορεί και να αντάξει ο Άλεξ ότι αυτή τη στιγμή στην πεντάδα των κορυφαίων δυνάμεων στην Ελλάδα είναι Όφη και όχι ο Άρης. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Κοίτα, αυτή τη στιγμή έχει ρέντα, έχει ψυχολογία, έχει καλύτερο ρυθμό γιατί παίζει και στην Ευρώπη. Αλλά είδαμε και σήμερα στο παιχνίδι με τον Αστέρα ότι δεν θα είναι εύκολο να διαχειριστεί 3 καρπούζια σε μία μασκάλη. Δεν έχει το απεριόριστο ρόστερ, ναι, δεν έχει τις εμπειρίες και εγώ πιστεύω ότι θα δυσκολευτεί και αυτό. Οφείλει ο Άρης να το εκμεταλλευτεί. Δεν πρέπει να αφήσει αυτή την ευκαιρία να πάει χαμένη. Χθες πέταξε μια ευκαιρία ο Άρης, ξεκάθαρα να πάει με ηρεμία στη διακοπή. Αντιθέτως, πάει όπως και να το κάνουμε, μια πίεση τώρα στις πλάτες του.
1: Ωραία, Άλεξ μου, ευχαριστώ. Και αύριο στο back to back τα λέμε πάλι. Να σε καλά.
0: Θα τα πούμε και αύριο, ναι.
1: Γεια σας, Άλεξ μου. Λοιπόν, Αλέξη Αβόπουλος, θα βάλω σε λίγο στην παρέα μας τον Χρήστο Οικονόμου, αλλά πριν από αυτό θέλω να πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για το Action 24 στο YouTube του Αθλέτικο. Θα παραμείνουμε εδώ, θα επιστρέψουμε λίγο νωρίτερα.
2: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας και τώρα τον έχουμε, γιατί τώρα παίζουμε

0: με τη Superbet. Τώρα μαζί βλέπουμε, προβλέπουμε, στηρίζουμε. Τα καταφέρνουμε. Μαζί αλλάζουμε, ξανααλλάζουμε. Διαφέρουμε. Μαζί φωνάζουμε. Ξεσηκώνουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα τον έχουμε. Γιατί τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Ό,τι να είναι τώρα.
2: Ό,τι να είναι.
3: Super social.
0: Μαζί συζητάμε, ανταλλάσσουμε, αναλύουμε, αναγνωρίζουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί κλαίμε, γελάμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
4: Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί μόνο εδώ, με κάθε κορυφαία συσκευή τεχνολογίας, μπορείς να πάρεις δώρο για τρεις ολόκληρους μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει παντού και ζωντανεύει το παιχνίδι. Με έμπειρους Έλληνες dealers για live blackjack και ρουλέτα με την αίσθηση που μόνο το Regency μπορεί να σου προσφέρει. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Regency, το αληθινό
5: καζίνο. Η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Και προχωρούν σε νέα δωρεά για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών δημόσιων πανεπιστημίων. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 560 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί, εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
6: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα. Hold tight, don't let go.

0: ξενερώσεις. Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλα Bet, έλα όπως είσαι.
1: Ετοιμάσου για πανίσχυρη αναβάθμιση με το νέο iPhone 18 Pro. Απόκτησέ το από 809 ευρώ ή από 28-25 το μήνα, επιστρέφοντας το παλιό σου iPhone με την υπηρεσία Trade and Save. Ή αναβάθμισε στο iPhone 18 Pro Max από 969 ευρώ ή από 33-85 το μήνα με Trade and Save. Public.
2: Κάθε έργο υπάρχει πριν φανεί. Έχει ήχο και μέτρο. Έχει ένταση και τέμπο. Απαιτεί υψηλή κατάρτιση, ακόμα και στην παύση. Μετράς, υπολογίζεις. Δεσμεύεσαι, προχωράς. Κρατάς τη συμφωνία. Έτσι χτίζεται η αξιοπιστία. Όταν λες ότι κάτι θα γίνει και γίνεται με ασφάλεια. Γίνεται σωστά. Γίνεται στην ώρα του. Κάθε φορά. Γίνεται έργο που μένει και για τις επόμενες γενιές. Τη χώρα ολοκληρή. ΜΕΤΚΑ. Είμαστε οι άνθρωποι μας και τα έργα τους.
3: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα τον έχουμε. Γιατί τώρα παίζουμε με τη Superbet. Τώρα μαζί βλέπουμε, προβλέπουμε, στηρίζουμε. Τα καταφέρνουμε. Μαζί αλλάζουμε, ξανααλλάζουμε. Διαφέρουμε. Μαζί φωνάζουμε. Ξεσηκώνουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
5: Λοιπόν, από μέτρα και πέντε θέλω απειρανθήτης, ο γίγαντάς μου, γιατί είναι ένας σκηνοθέτης που με έχει καλομάθει. Με πέτασα στα σκυλιά τώρα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε πάλι στο Άξον 24. Έλεγα με τον κύριο οικονόμου, ο οποίος είναι στην παρέα μας, η θέση αυτή άδεια είναι λίγο μακάβρια, πώς το βλέπεις, Σαν τη βάλαμε να θυμόμαστε, ξέρω εγώ.
6: Και γνωρίζοντας ότι έχει κάτσει ο μύρος σου.
5: Ναι, σωστά. Χρήστο, έλεγα για τον Τσακαλίδη ότι σε μια φάση τον προστάτεψε ο βαρίστας του και πολύ ο βοηθός του, γιατί το έχει δει από την αρχή, στο χέρι του Μπαρτόλο. Που την αφήνει και πηγαίνει μέχρι το τέλος.
7: Το έχει δει και το έχει δώσει ο επόπτης.
5: Το έχει δώσει αμέσως, ναι, σηκώνει. Αλλά λέω μετά και με το βαρ.
7: Έχει σηκώσει μια
5: κατευθείαν. Φάνηκε ξεκάθαρα, ναι. Και η άλλη φάση είναι που γέλασα πάρα πολύ. Μια που δίνει κίτρινη κάρτα στο νους που έχει πέσει και κόβει με το κεφάλι. Που έτσι κι αλλιώς δεν είναι κίτρινη κάρτα γιατί έχει βρει με το κεφάλι. Αλλά το έχει πάρει και ανάποδα το έργο. Αλλιώς ήταν η στιγμή. Έχει κάνει φάουλο παίκτη στο Αστέρα. Αυτό βεβαίως τώρα λένε κάποιοι φίλοι ότι.
7: Έχει σηκώσει τη σημαία υπόπτη και εκεί.
5: Σωστά, σωστά. Λένε κάποιοι τώρα ότι.
7: Έχει σταματήσει θεωρητικά δηλαδή τη φάση. Η φάση συνεχίζεται και έχει δώσει. Και εγώ είδα το replay και. Προσπαθούσα να καταλάβω για ποιο λόγο δεν έχει κάρτα εκεί.
5: Ότι πήγαινε ευνοεί στον Αστέρα. Δεν πήγαινε ευνοεί στον
7: Αστέρα. Έγινε εκεί βέβαια.
5: Δεν είναι ικανότητα τώρα να δει πέντε φάσεις σωστά.
7: Μια του τελείως.
5: Αυτό είναι. Πες το πάλι.
7: Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ήταν και οι δύο φάσεις πραγματικά και έχει τη βοήθεια από τον επόπτη. Έχει δώσει αυτά που πρέπει να δώσει ο βοηθός. Αυτό θέλει να κάνει το δικό του και δεν μπορώ να καταλάβω. Χαλά και την ψυχική έτσι, διάθεση των παικτών, ας πούμε, αχρίαστα εντελώς.
5: Ίσως εκεί, λέω τώρα να πάω να ερμηνεύσω και εγώ, ίσως θεώρησε εκεί που σήκωσε σημαία ο βοηθός ότι είναι υπέρ του Αστέρα και λέει έκανε και έτσι πλεονέκτημα. Ίσως να θεώρησε αυτό, να ολοκληρωθεί η φάση και το βλέπουμε.
7: Τι μπορεί να θεώρησε, δεν μπορεί να ξέρω.
5: Ξέρω εγώ, φίλε, μπας και έχεις μια κάτι που σκέφτηκες εσύ.
7: Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω.
5: Σαν οπαδό τη ΣΑΕΚ, να διαβάσω ένα donation μεγάλο κιόλα. Κύπρος λέει, κάτι ακόμα τέλος πάντων, σαν οπαδός της ΑΕΚ δεν με εκπροσωπεί το γελίο πέναλτι που πήραμε, κύριε Καπετανάκο. Καλά είναι να είσαι λίγο αντικειμενικός, κύριε Καπετανάκο, πάλι, δύο φορές. Μόνο αεκάρα με αγάπη από την πιο ωραία πόλη του κόσμου, Λεμεσό.
8: Σίγουρα, αεκάρα είσαι.
5: Ναι. Μπορεί και να είναι, μπορεί και να μην είναι.
8: Αεκάρα από μικρός.
5: Κύριε Καπετανάκο.
8: Οικονόμου. Κύριε Καπετανάκο.
5: Τρίτη φορά.
8: Κύριε οικονόμου.
5: Κύριε οικονόμου. Για τα αγωνιστικά όμως, αυτά που είδαμε, όπως το είπες, εφτάψυχος. Εγώ λέω, εντοπίζω και αρκετά μεγάλο βάθος στον Όφι, αφού έκανε τόσες αλλαγές και κατάφερε και να προηγηθεί και να ανταποκριθεί και εν πάση περιπτώσει να μείνει στο παιχνίδι όταν ο Αστέρας είχε μια-δύο καλές στιγμές για να φύγει ανταπίθεση και να τελειώσει. Δεν το έκανε. Άρα αυτό σήμαινε ελάτε, σαν να λέει, και πήγε ο Αθανασίου και το έβαλε. Τι άλλο μπορούμε να το πείσουμε? Ότι.
7: Συμφωνώ.
5: Ότι ο Κόντης ίσως διαχειρίζεται αυτό που λέμε Τετάρτη, Κυριακή ή Πέμπτη Κυριακή στην προκειμένη περίπτωση αρκετά καλά. Ότι στο κομμάτι όχι τόσο της κούρας της σωματικής, της πνευματικής.
7: Νομίζω ότι πατάει πάρα πολύ εκεί. Εγώ, αν θες την ταπεινή μου άποψη, νομίζω ότι οι 6 αλλαγές ίσως ήταν και πολλές πάντως στο αρχικό σχήμα. Αλλά οκ, okay, του βγήκε, πήρε το βαθμό της οπαλίας και πάλι δεν έχασε ο Όφη, πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και είπε και κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λέει, επιτέλους θα έχουμε λίγο χρόνο να δουλέψουμε σε τακτική. Για το τελευταίο διάστημα μόνο βίντεο βλέπουμε και σχολιάζουμε και συζητάμε. Δηλαδή, έχει μείνει το κομμάτι του να δουλέψει με την ομάδα του λίγο πίσω. Οπότε, ήθελα λίγο να σταθούμε σε αυτό. Γιατί μόνο βίντεο για τον επόμενο αντίπαλο βλέπανε, γιατί μετά από 3 μέρες έπρεπε να κάνουν αποθεραπεία μετά το παιχνίδι οι παίκτες που αγωνίστηκαν και την επόμενη μέρα να δουν βίντεο και να προετοιμαστούν για την μεθεπόμενη μέρα που θα έχει παιχνίδι. Τώρα, για το ψυχολογικό κομμάτι, ρωτήσαμε και τον Νίκο Αθανασίου μετά και πόσο εύκολη είναι η μετάβαση. Και στάθηκε ακριβώς αυτό, ότι είναι πολύ σημαντικό το να καθαρίζει λίγο το μυαλό μας από το παιχνίδι, γιατί το ρωτήσαμε πόσο δύσκολο ήταν από το παιχνίδι της Πέμπτης με 15.000 κόσμο, με φασαρία, με χαμό, με μια πολύ μεγάλη νίκη, να πρέπει να βάλεις στο μυαλό σου ότι τώρα είμαι εδώ, έχω Super League, έχω Αστέρα Τρίπολης, Αστέρα Άκτορ, πάμε σε αυτό το παιχνίδι. Είπε ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι και σε αυτό θέλουμε να δουλεύουμε και όλοι μαζί και ο καθένας μόνος του, ώστε να μπορούμε ανά 3-4 μέρες, όσες είναι τέλος πάντων ανάλογα με το πρόγραμμα, να μπορούμε να παρουσιαζόμαστε όπως πρέπει στον αγωνιστικό χώρο. Και να μοχθούμε και να. Όποιος έρχεται εδώ, είπε, να είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρει είτε βαθμό είτε οτιδήποτε μπορεί να πάρει από το παιχνίδι.
5: Είδε σε βρούτε κι άλλο. Κι άλλο 50. Μόνο ΑΕΚ και δεν είμαι καλά. Σκέτο αυτή τη φορά.
6: Δεν είσαι σίγουρα καλά.
5: Κύριε Καπετανάκο.
6: Δεν είσαι σίγουρα καλά, φίλε. Και άμα λες και τη Λεμεσό. Και άμα λες και τη Λεμεσό, πιο ωραία πόλη στον κόσμο, σίγουρα δεν είσαι καλά.
5: Δεν είναι η Λεμεσός. Ωραία πόλη.
6: Στην Κύπρο με αυτή την υγρασία που έχουν.
9: Αυτό δεν αντέχεται. Ο κόσμος λέει την αλήθεια.
6: Δεν αντέχεται. Δεν αντέχεται.
5: Εμφύλιο στην ΑΕΚ. Γράψω από κάτω. Εμφύλιο στην ΑΕΚ. Κύριε Καπετανάκο. Που λέει κι άλλο. Νίκο, δεν ειρωνεύεται, γελάμε.
7: Και έρχεται και όφη τώρα στην ΑΕΚ, κύριε Καπετάνακο.
6: Δεν είμαστε δούλοι του χρήματος, βέβαια.
9: Κατώ. Εσύ. Ναι.
6: Δεν είμαστε δούλοι.
9: Εσύ.
6: Σίγουρα.
9: Εσύ. Πιστεύω το χρήμα το λατρεύεις. 5 ανθρώπους έχω γνωρίσει τη ζωή μου έτσι.
6: Μπακό, πώς με βλέπεις με το χρήμα, τη σχέση μου?
5: Είσαι όπως πρέπει να είσαι με το χρήμα. Και θα ανεβάσω και ένα τέτοιο, να ξέρεις σε λίγο.
9: Για το χρήμα.
5: Ναι, που είχα πει μια μέρα και εσύ το χλέβαζες εδώ.
9: Τι πράγμα, ότι.
5: Για τη σχέση μου με το χρήμα και εσύ χλέβαζες. Ότι έτσι δεν πρέπει να είναι, σου λέω. Βεβαίως, εγώ αναφέρομαι και σε πράγματα.
9: Ταγκαρέμε.
5: Που αφαιρούν. Θα τα ταγκάρω, φυσικά.
9: Ταγκαρέμε και βάλω και δημοσκόπηση όμως.
5: Ναι, θα βάλω.
9: Τι θα λέει ο κόσμος.
5: Τι θα λέει. Υπέρ μου θα είναι. Άμα είναι κάτω από 70-30 υπέρ μου, ό,τι θες.
9: Ναι, αλλά έχει σημασία που θα ανέβει το story, ρε φίλε. Άμα το βάλει story δημοσκόπηση στο λογαριασμό σου, θα είναι 70-30 υπέρ σου. Άμα μπει στο αθλητικό δημοσκόπηση. Θα μιλήσει ο λαός.
5: Θα το βάλεις εσύ, θα το βάλω και εγώ. Θα δούμε.
9: Όχι. Αν το βάλω εγώ, άστο. Θα έχεις πρόβλημα. 37.000.
5: Καλά.
9: Θα τα πιούμε. Ευχαριστώ 37.000 followers. Δεν είσαι καν.
5: Χρυσταρά.
9: 48.000 πριν τη μετάδοση.
5: Από πλευράς Αστέρα, εντόπισες κάτι, μίλησες με κάποιον?
7: Μίλησα με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Γενικά η αποστολή πρέπει να φύγει γρήγορα γιατί πετούσαν σχεδόν άμεσα από Ηράκλειο για Αθήνα. Οπότε τα πράγματα έγιναν όλα πάρα πολύ γρήγορα.
5: Ο Νίκος Χριστό, ο οποίος επέστρεψε από τραυματισμό, το γκολ το οποίο δέχεται το πρώτο του Αστέρα φταίει, αλλά μετά κρατάει. Αυτός είναι ένας από τους κυριότερους λόγους που κρατάει ο Αστέρας το παιχνίδι στο 1 και βάζει τα 2 γκολ μετά για να προηγηθεί με 2-1. Τι σου είπε λοιπόν?
7: Και έφυγε και επίσημα χτυπημένο πόδι. Όχι κάτι σοβαρό, αλλά είχε ένα μικρό προβληματάκι. Δεν ξέρω τώρα πώς θα είναι τις επόμενες μέρες το παιδί. Ελπίζω να είναι καλά. Μιλήσαμε λοιπόν. Στάθηκε στο κομμάτι της ατυχίας που δεν κατάφερε η ομάδα να κάνει αυτές τις νίκες με αυτό το ωραίο γκολ του Αθανασίου. Σε αυτό το κομμάτι περισσότερο στάθηκε. Και στο ότι πρέπει. Αυτό, μάλλον τον ρώτησαν, αυτό θα λειτουργήσει αρνητικά για τη συνέχεια. Και μου είπε, όχι, θα κρατήσουμε τα καλά κομμάτια από την σημερινή μας εμφάνιση και γενικά από τις 2 τελευταίες, νομίζω, εμφανίσεις μας, να πατήσουμε πάνω σε αυτές, να δουλέψουμε στην διακοπή και να παρουσιαστούμε ακόμα πιο έτοιμοι στη συνέχεια. Ήταν πάρα, πάρα πολύ σύντομη η συνομιλία μας.
5: Μάλιστα. Ωραία, Χριστάρα, δεν έχω κάτι άλλο. Αν θες εσύ να συμπληρώσεις κάτι, μου λες.
7: Θέλω να συμπληρώσω πόσο ωραίος παίξε τον Μπαρτόλο.
5: Ναι, ρε φίλε. Ναι. Και στον γκολ που βάζω και του, τους έχει περάσει όλους. Και στον γκολ που δεν μετράει το δικό του, τους έχει περάσει πάλι όλους. Φοβερός.
7: Ο τύπος παίρνει την μπάλα και μπορεί να διαλύσει οποιαδήποτε άμυνα. Είναι εξαιρετικός παίκτης ο Μπαρτόλο.
6: Όταν βρει χώρο. Και στην ΑΕΚ το ίδιο έκανε. Όταν βρει χώρο και μια καλή συνεργασία.
5: Ναι, βάζει και τον γκολ εκεί με την ΑΕΚ, το λάθος.
7: Ακριβώς.
5: Αλλά Πιέρ πέρσι το έχει δείξει. 12 γκολ πέρσι. Είναι εντάξει, εξαιρετική περίπτωση.
7: Νομίζω και χώρο να μην βρει, παιδιά. Πάντως, λίγο να μπορέσει να κάνει την πρώτη τρίπλα να του βγει και μετά όποιος έρθει πάνω του έχει πρόβλημα. Όποιος αμυντικός δεν πάει πολύ σοβαρά και πολύ με μυαλό επάνω του έχει πρόβλημα. Είναι εξαιρετικός τριμπλέρ. Εξαιρετικός.
5: Για Θανασίου τι λένε για την κολλάρα.
7: Γενικά ήταν ένα πάρα, πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Δηλαδή, νομίζω ότι όποιος ήρθε στο γήπεδο το ευχαριστήθηκε και στο τέλος και το χειροκρότημα σε όλους και τα λοιπά. Ήταν πάρα, πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
5: Για Θανασίου τι λένε για την κολλάρα που έχει βάλει. Και σε σχέση με το ότι κάποιοι θεωρούν ότι ίσως ασχοληθεί διαφορετικά ο Ολυμπιακός πριν από τα 2 χρόνια που έχουμε πει ότι θα βρίσκεται στον Όφι από εδώ και πέρα.
7: Εντάξει, για τον γκολ προφανώς αποθέωσαν όλοι. Για τον Ολυμπιακό δεν νομίζω ότι κάπως ήρθε στην κουβέντα σήμερα. Η Εθνική ήρθε περισσότερο, τουλάχιστον στη δική μας κουβέντα ήρθε η Εθνική. Τον ρώτησα αν του μένει έτσι μια πικρία που δεν ήταν στις κλήσεις, γιατί έγινε αρκετό. Εγώ τουλάχιστον το άκουσα πάρα πολύ κόσμο ότι θα μπορούσε να έχει θέση σε αυτή την κλήση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Μου λέει ότι okay, δεν στεναχωριέμαι, συνεχίζω τη δουλειά, κοιτάζω μπροστά, να έχουμε την υγεία μας, να συνεχίσουμε να παίζουμε και ελπίζω κάποια στιγμή να καταφέρω να χτυπήσω και την πόρτα της Εθνικής.
5: Mm-hmm. Ωραία, αδερφέ μου, σε ευχαριστώ. Τα λέμε αύριο. Φιλιά, να είσαι καλά.
6: Γεια σας, Χρουστάρα.
7: Αυτά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
5: Γεια σου,
7: καλά.
5: Μου, γεια.
7: Γεια σας.
5: Λοιπόν, ένας φίλος στέλνει ένα donation εδώ στα αγγλικά και λέει ότι η αγωνιστική χώρη στην Ελλάδα, στη Super League, είναι κάκιστη, τραγική θα έλεγα, έτσι μεταφράζεται καλύτερα το horrible. Players are... Μάλιστα. Και μιλάει για το ότι τραυματίζονται ποδοσφαιριστές που κοστίζουν πολλά χρήματα κλπ. Κλπ. Σύμφωνο, φίλε, και το είδαμε και αυτή την αγωνιστική. Λοιπόν, πολλά πράγματα δεν έχω εγώ ακόμα να συμπληρώσω. Έχουμε κάποια άλλη αναφορά να κάνουμε, αγαπημένε μου φίλε Σπύρο. Όχι, πάρα πολύ ωραία. Θα πω μόνο ότι εδώ στο chat έχουμε πολύ κόσμο που στέλνει μηνύματα και μπαίνουν στη διαδικασία να απαντήσουν τα περισσότερα. Σε κάποια, εντάξει, αν έχουν υποθεί νωρίτερα, δεν χρειάζεται να τα ξαναναλύουμε. Θα ρωτήσω και τον Βερβελίδη δύο ερωτησούλες τώρα για τον Ολυμπιακό που θέλω και θα κλείσουμε κάπως έτσι. 2.600 τα like. Πάμε για 2.800, μπορούμε. Αν μπορούμε, πάμε να το κάνουμε. Κάτσα κάνω και ένα μπαν εδώ, ένα φιλαράκο μας. Πολύ ωραία. Να το στείλω 8 λεπτά νωρίτερα για ύπνο. Λοιπόν, κύριε Βερβελέ, κάτι άλλο. Στη διακοπή πώς πάει ο Ολυμπιακός και κατά πόσο είναι βάλσαμο αυτό που λέμε διακοπή τώρα.
9: Εντάξει, νομίζω ότι προπονητής και συνέντευξη τύπου μετά έχει πει μια ατάκα ότι είχαμε 3 παιχνίδια γιατί ουσιαστικά τώρα μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει αναλάβει Πέμπτη, έπαιζε Σάββατο με τον Όφι. Και μέσα σε 8 μέρες έπρεπε ο Ολυμπιακός να παίξει με τον Όφι, με τη Γιαγκελόνια και με τον Λεβαδιακό. Και έχει πει ότι προσπαθήσαμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να πάει σε δραματικές αλλαγές. Γι' αυτό σου είπα και νωρίτερα, κατάλαβε μετά το πρώτο παιχνίδι με τον Όφι που πήγε να το κάνει ριζικά, ότι εδώ πρέπει όλο αυτό το έργο να γίνει σταδιακά. Και για το λόγο που αναλύσαμε στην αρχή της εκπομπής, ότι είναι πολλοί παίχτες που είναι μεταγραφές. Εγώ δεν θέλω να με. Άδικος, ξαναλέω, με μια εικόνα σε 3 και 4 παιχνίδια. Έτσι, πρέπει ο Ολυμπιακός να αποκτήσει βασικές αρχές στο παιχνίδι του. Δηλαδή, είναι τελείως διαφορετική η κριτική που γίνεται. Δηλαδή, ακόμη και σε σύγκριση με τον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός έπαιξε 6 μάτς προγραμματικά, που είχε αρκετούς νέους παίκτες μέσα στην 11η του. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός έπαιξε 2 με την Αϊμέγγεν και με παίκτες που κιόλας κάποιοι δεν είναι ήδη εδώ τώρα. Έτσι. Δηλαδή, φύγαν και αρκετοί από αυτούς τους παίκτες. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσει αυτό να το κάνει, γιατί το παιχνίδι στη διακοπή, μετά τη διακοπή, είναι παιχνίδι το οποίο δεν νομίζω ότι είναι μάτς που μπορεί να το χτίσει, ξέρεις, να πεις πώς θα χτυπήσω τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, με τη Λίμπαρ, για παράδειγμα, ξέρω το περιβάλλον του, θεωρεί Παναθηναϊκός, ο νέος Παναθηναϊκός, το πω διαφορετικά, θα πρέπει να έχει ένα ακόμη στόπερ πίσω. Λέω, για παράδειγμα, τον προκάτοχο του Ολυμπιακού, που γνωρίζει ότι έλεγε ότι αν πας να το χτυπήσει τον Παναθηναϊκό στο κέντρο της αμυνάς, α πούμε, θεωρεί ότι έχει ένα αργό κέντρο άμυνας. Θέμα είναι πώς θα φτάσει εκεί.
5: Μεγάλη αλήθεια.
9: Δηλαδή, δεν είναι, αν δηλαδή λειτουργούν τα άλλα πράγματα πολύ καλά.
5: Επίσης και Παναθηναϊκό που είπες, μιας και είπες για κέντρο άμυνας, εγώ θα πω μεμονωμένα για τον στόπερ, τον ένα στόπερ, τον Ντεφράι. Αυτή τη στιγμή τον βάζω νούμερο 1.
9: Στόπερ.
5: στο ελληνικό πρωτάθλημα.
9: Βιάζεσαι, πιστεύω πολύ.
5: Όχι, αυτή τη στιγμή τώρα ξαναλέω. 20 Σεπτέμβρη.
6: Την τωρινή εικόνα.
5: Τωρινή εικόνα. Για ένα Παναθηναϊκό και πόσο επιδραστικό είναι για την ομάδα του. Δεν ξέρω, έχετε άλλη άποψη. Πείτε μου, ποιον βλέπετε νούμερο ένα στόπερ αυτή τη στιγμή. Δεν βλέπω στα καλύτερα του το Ρέτσο, παρότι ανεβαίνει τελευταία. Δεν βλέπω Κάρμο ή Πιρόλα ποιο θα είναι βασικό από του δύο. Δεν βλέπω από την ΑΕΚ Μουκουντή στα καλά του. Δεν βλέπω τον Ρέλβα στον περσινό.
6: Τον περσινό. Είναι. Προσπαθεί να σώσει και τον Μουκουντή. Ο Ρέλβα είναι σε καλό επίπεδο.
5: Okay.
6: Από του δύο.
5: Το ακούω αυτό που λες, ναι. Ποιον άλλον από πλευρά σε ΠΑΟΚ.
9: Βασιλή. Άστο
5: αγωνιστικό.
9: Άστο να δούμε κανένα μεγάλο μάτσο. Άστο να δούμε.
6: Όχι, μέχρι τώρα.
5: 20 Σεπτέμβρη τώρα.
9: Θα έχουν ενδιαφέρον.
6: Ποιοι έχουν μπει καλά σεζόν.
5: 20 Σεπτέμβρη.
6: Ποιοι έχουν μπει καλά.
9: Α δούμε τον Γιώβιτς με τον Βάργκα απέναντι στο Ντεφράγκη.
5: Ρε παιδί μου, μπορεί να πάει ο Γιώβιτς και να βάλει στον Ντεφράγκη. Τον
9: Κάρμο με τον Πιρόλα, ξέρω εγώ και τον Ρέτσο απέναντι στο Ντετέ και αυτού. Α δούμε. Ο Ντετέ θα του κάνει μεροκάμα. Α δούμε.
5: Μα μου μιλάς για το
9: μέλλον.
5: Σου μιλάω για το παρόν.
9: Βιαζόμαστε. Βλέπω υπάρχει μια. Πάμε να κάνουμε να κάνουμε συγκριτικά.
5: Πρέπει να μην βάλω λίγη ίντρικα
9: στην εκπομπή. Best attacker, best defender, best.
5: Να σου πω, να σε ρωτήσω κάτι. Έτσι και έλεγα ότι κορυφαίο είναι ο Κάρμο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θα μου βάζει χέρι.
9: Μα σου λέω από μόνο μου, ρε φίλε. Και με παίχτε που μου θεωρούν ότι πάει καλά. Δηλαδή, σου λέω τι να πω. Δεν μπορώ να ξέρω αν ο Σάλιακα θα μπορεί να σηκώσει αυτό το βάρο του φανέλου του Ολυμπιακού. Έπαιξε πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Νάιμεγκεν και τον είχε πνίξει το άγχο. Δεν μπορούσε να πετύχει πάσα.
5: Ναι.
9: Και σήμερα όταν μπήκε, δηλαδή, κάνει κάποια πράγματα. Βάζει μια γκολ που δεν ξέρω από πόσο θα το βάζουν εκεί. Το έλεγε η καρδιά του, μίλησε η Ολυμπιακή ψυχή του, δεν ξέρω.
5: Επειδή
9: τι
5: επικοινωνούμε γενικά εμείς οι δύο σε αρκετά επίπεδα, θέλω να σε ρωτήσω. Άκουσες ότι είπα για 20 Σεπτέμβρη.
9: Ναι, άκουσα.
5: Πολύ ωραία. Αυτό. Τελειώσαμε. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Άποψή μου για 20 Σεπτέμβρη.
9: Λέω ότι.
5: Συνέχισε.
9: Υπάρχει μεγάλο διάστημα. Σίγουρα νομίζω ότι λίγες ομάδες θα μπορούσαν να δουλέψουν. Λέει και πάνω από 20 πολλούς διεθνείς. Και η ΑΕΚ έχει πολλούς διεθνείς, δηλαδή όλες οι μεγάλες ομάδες έχουν διεθνείς. Τις βολέψει άλλες ομάδες αυτό για να μπορούν να δουλέψουν πράγματα. Το Αλγκοαθήλ είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να αποφασίσει και θα κάνει αν θα υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση στον Ολυμπιακό. Το ξαναλέω γιατί βλέπετε ότι είναι ανοιχτή αγορά. Ο Ολυμπιακός, μόνο πολύ περιμένω ότι δεν θα υπάρξει νέο σέντερφορ που θα μπει. Πήρε τον Μάριους από την Τουρκία, από τη Σάμσφορ. Έκανε και τεμπούτο σήμερα. Το αφήνω ανοιχτό σου λέω. Δεν ξέρω με τον Ολυμπιακό δηλαδή πώς είναι τα πράγματα και με το αριστερό μπακ και με τους εξτρέμ ενδεχομένως αν υπήρχε κάτι που ο Ολυμπιακός μπορούσε να κάνει. Γιατί υπάρχουν κάποιοι παίκτες μέσα στις λίστες που είναι παίκτες απλησίαστοι για δεδομένα ελληνικού πρωταθλήματος. Δεν ξέρω, θα μείνουν ανενεργοί. Προτιμήσουν να πάνε έτσι κι αλλιώς το διάστημα που υπάρχει διακοπή για όλους τους. Ισχύει. Μπορεί να δουλέψουν. Θα το δούμε.
5: Τα βλέπουμε. Μια ερώτηση γιατί δεν το θυμάμαι. Έχουμε ξαναδεί δύο center forward του Ολυμπιακού μαζί στην ίδια δεκάδα για λίγα λεπτά, ίσως έχει γίνει αυτό.
9: Πού?
5: Σήμερα το είδαμε με τον.
9: Καλά, δεν μπορούσαμε να το κάνει.
5: Με τον Μάριο και τον Ορμήγα.
9: Με τον Γκονζάλη, δηλαδή, και αν έβρισκε την μπάλα, δεν μπορούσε να έχει πετύχει αυτό τον γκολ. Κάποιοι θεωρούν ότι θα μπορούσε να γίνει σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Δηλαδή, ότι δεν θα έπρεπε να βγει ο Γιάρμψου ενδεχομένω
5: και
9: να ρίξει τον Μάριο ή να βάλει και τον Γκονζάλη.
5: Εγώ το πιστεύω, ναι.
9: Εντύπωση προκάλεσε που μπήκε δεύτερο ο Μάριο. Ναι. Δεν μπήκε ο Γκονζάλη, να είμαστε ειλικρινεί. Έτσι, αλλά σου ξαναλέω ότι ο προπονητής βλέπω ότι πηγαίνει βήμα-βήμα. Από τα πρώτα πράγματα που μαθαίνω για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει διάθεση να δουλέψει. Έναν καλό άνθρωπο πάνω απ' όλα που μετράει γι' αυτό. Δηλαδή και στο όλο κλίμα με τους γύρω-γύρω. Πώς προσπαθεί να το χτίσει. Και βλέπω και κάποια πράγματα που σήμερα δηλαδή συνδυασμό με Τετάρτη μου αρέσουν. Δηλαδή, ναι, γουστάρω να βλέπω τον Κάρμο να κοιτάει την εξέδρα και να του λέει πάμε όταν έχει γίνει το 0-1. Δεν είναι ο Κάρμο που ήταν κάποια στιγμή. Χαιρετισμένος. Γουστάρα να βλέπω τον Ορτέγκα, τον τερματοφύλακα, που μπορεί να λένε πολλοί ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να θέλει τερματοφύλακα το Γενάρη και να φωνάζει ο Ολυμπιακός, στο τέλος που πανηγυρίζουν. Δηλαδή πρέπει να μπουν πολύ μέσα στην ομάδα. Είναι αυτό που έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Δεν μπορώ όμως να το πω ότι καταπατά τη λογική, γιατί ήμουν από τους πρώτους που φωνάζει ο Ολυμπιακός, έλεγε 15 καινούριους παίκτες. Θεωρούσα δηλαδή ότι έχουν πιάσει πολύ το ταβάνι τους, απλά αυτό το πράγμα πίστευα θα γίνει πιο ομαλά. Ναι. Δεν το είχα δει στο μυαλό μου ότι. Παρότι θυμάσαι σου κάποιο για το Ροντινέ, δεν ξέρω αν θα συνεχίσει εδώ. Δηλαδή, ότι υπήρχαν ζητήματα με επέκταση οι οποίοι δεν φαινόταν να είναι. Δηλαδή, του Ορτέγκα του να φύγει. Έγιναν πολλά πράγματα. Ο Ολυμπιακός έχει χάσει αρκετές από τις σταθερές του. Προσπαθεί να κρατήσει 3-4 ο Αλγκοαθήλ. Θα κληθούν όμως οι υπόλοιποι να μπουν.
5: Ωραία. Αύριο περισσότερα στο back-to-back, κύριοι, και για ερωτήσεις για τον Διονύση. Τοποθετήθηκε σχετικά με μεταγραφές. Είπε κιόλας και για τον Ακραίο. Θα τα
9: κουβεντιάσουμε και αύριο. Να γίνει και μια κουβέντα, δηλαδή και αύριο, όπως ξέρω, για να το πάρουν απόφαση οριστικά.
5: Ωραία.
9: Αν δηλαδή θα επεξελιπτωθεί και όχι.
5: Αύριο μπορεί να έχουμε νέα λοιπόν και για αυτό το κομμάτι. Τάσο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Απολαμβάνω, κύριοι, να κάνω εκπομπές μαζί σας. Μου φεύγει και όποια κούραση.
6: Καλά, δεν έχει πολλές επιλογές.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν είχαμε άλλους αφού το θέτεις. Αλλά και πάλι όμως απολαμβάνω. Αργύρα πειραμφέτης εξαιρετικός όπως πάντα. Ευχαριστώ το σκηνοθέτη μας. Ευχαριστώ τον Σπύρο Τζάνη, τον αρχισυντάκτη μας. Και όλους εσάς κυρίως που μέχρι τέτοια ώρα, μετά από 3,5 ώρες εκπομπής, είστε πάνω από 5.000 μέσα. Ευχαριστώ για όλα τα like, ευχαριστώ για τη συμμετοχή και τα μηνύματα. Αύριο το back to back και εννοείται όλες τις μέρες που έχουμε διακοπή θα υπάρχουν εκπομπές μεσημεριανές. Μην αμφιβάλλετε γι' αυτό. Να είστε καλά. Καλή ξεκούραση.

0: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα τον έχουμε. Γιατί τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Ό,τι να είναι τώρα.
2: Ό,τι να είναι.
1: Super Social.
0: Μαζί συζητάμε, ανταλλάσσουμε, αναλύουμε, αναγνωρίζουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί κλαίμε, γελάμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Later.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπαίνει το μαύρο πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
3: Start with an establishing shot. Move in for a close.
4: Oh, yeah, there we go.
3: Cut away to a reaction.
5: It's huge.
4: Yeah.
5: This is, wow.
4: I love it here. Why is the food so good?
6: We consider food as a part of our culture.
7: It really is the asset of the world.
8: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
9: Το αληθινό Regency Casino με έμπειρους Έλληνες dealers ζωντανεύει στο κινητό σου. Τώρα με μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
10: Regency. Το αληθινό καζίνο.

0: Go, go, go!
1: What the fuck happened to my men?

0: Όλα.
1: Ο Ντρέγκα.
2: Ο Ντρέγκα.

0: Komm!
1: Oh, my God.

0: Το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει παντού και ζωντανεύει το παιχνίδι. Με έμπειρους Έλληνες στήλες για live blackjack και ρουλέτα με την αίσθηση που μόνο το Regency μπορεί να σου προσφέρει. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: The Rookies. The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
3: Testing, testing. Are you guys ready?
4: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
5: Attends, on part sur une histoire là?
6: Oui.
5: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
4: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
7: We found the Yeti!
8: That's not right.
4: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
9: How do you like it?
10: Well, I love it.
11: Basta!
4: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
12: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
13: How do you know that kid is telling you the truth?
14: Why would he lie? Think about it.
13: Let's just hope Ellen Parsons comes through for you.

0: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
1: Αμέσως μετά. Damages.
2: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
1: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
3: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
4: Έλα, έλα, έλα πως είσαι.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: poker, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. It's a cops. I'll go this way. Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away. The Rookies.
1: Will you say that again, please?
0: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.

Channing.

Thank you.